0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε για

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδα στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ρέστα Πικολίση μα ερενάτα κόνου φιλτιβότσε τυπο καντάρ. Ούν ηναμοράτου, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Άρεσε πρώτα να ξεμπλέξουμε τα ακουστικά. Γιατί γίνεται ένα κακό χαμό. Εδώ κυρίε και κύριοι, πού είναι ο ταξιτζή. Πού ο ταξιτζή, να δει το live. Τι. Πρώτα ξεκινήσει να δει το live, δηλαδή τα κόκκινα ακουστικά που έχω.

Τώρα ακούγομαι. Είχαμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Κανονικά ήταν πάντως. Θα δούμε. Μια και λέμε για μικρόφωνο και τα λοιπά. Θα δούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τέσσερα όργανα που το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Αυτά τα όργανα είναι απομεινάρια από τους προγόνους μας, που πλέον έχουν ελάχιστη έως καθόλου χρησιμότητα. Καταρχήν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ορισμένα ζωτικά όργανα, όπως πουχού, ο εγκέφαλος, η καρδιά και οι πνεύμονες. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα όργανα απαραίτητα στην πραγματικότητα. Ορισμένα μπορούν να αφαιρεθούν με περιορισμένες επιπλοκές. Αυτά τα όργανα, όπως λέγεται, είναι τα απομεινάρια από τους προγόνους μας που έχουν εξελιχθεί ώστε να έχουν ελάχιστη ως καθόλου χρησιμότητα σήμερα. Άλλα όργανα παρέχουν κάποια ωφέλη, αλλά μπορούν ακόμη να αφαιρεθούν ή και να αντικατασταθούν χωρίς να προκαλέσουν βλάβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα τέσσερα όργανα που το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Σκολικοειδής απόφυση. Η απόφυση είναι μια μικρή στενή θήκη που κρέμεται από την πεπτική οδό στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς και αρκετοί υποφέρουν κάποια στιγμή από μια κατάσταση η οποία όλοι την ξέρουμε. Πιστεύω ονομάζεται οξία σκολικοειδήτητα. Το όργανο διωγγώνεται και μπορεί ενδεχομένως να σκάσει εκτοξεύοντας τοξίνες σε όλο το σώμα. Μου πείτε δεν έχετε κάνει εγχείρηση σκολικοειδήτη. Λοιπόν, στα πρώτα σημάδια σκολικοειδήτητας είναι συνήθως να αφαιρείται αυτή η σκολικοειδής απόφυση μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται σκολικοειδοδεκτομή, η οποία αφήνει πίσω της μια μικρή ουλή, αλλά συνήθως έχει ελάχιστες επιπτώσεις στον οργανισμό. Εμένα ψάχνω να τη βρούμε, έχω 32 οράματα στη σκολικοειδήτιδα. Μου έχουν κάνει μια μαχαιριά. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν το σκοπό της σκολικοειδούς απόφυσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μπορείτε να ζήσετε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή χωρίς αυτήν σπλήνα. Η σπλήνα είναι ένα σημαντικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος στο σώμα, αλλά αν αφαιρεθεί, άλλα όργανα μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντά της. Η σπλήνα, η οποία έχει περίπου το μέγεθος μιας γροθιάς, βρίσκεται στο άνω αριστερό τμήμα της κοιλιάς και εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει το σώμα υγιές, καθώς περιέχει λευκά αιμοσφαίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των λοιμόξεων. Εάν η σπλήνα υποστεί ρήξη, είναι πιθανό να χρειαστεί να αφαιρεθεί. Μόλις αφαιρεθεί, το ύπαρο αναλαμβάνει να καλύψει το κενό, και καθώς μπορεί επίσης να διαχειριστεί και να φιλτράρει τα κύτταρα του αίματος. Αδενοειδή. Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις ή αλλιώς όπως τα λέμε, εδώ δεν έχω κάνει, δεν τα έχω βγάλει εγώ, αλλά τα έχει βγάλει πολύ πιστεύω από εσάς, τα κρεατάκια βρίσκονται πίσω από τη μύτη και πάνω από τον ουρανίσκο. Αυτά τα μικροσκοπικά όργανα επιτελούν μια βασική λειτουργία στα παιδιά, παγιδεύοντας επιβλαβή βακτήρια που διαφορετικά θα κατάπιναν και θα προκαλούσαν ασθένειες. Α, τώρα εξηγείτε τόσες προβατίνες που έχω πάει που δεν τα επιβλαβή βακτήρια δεν μου έχουν κάνει ζημιά, δεν έχω βγάλει τα κρεατάκια. Λοιπόν, καθώς όμως μεγαλώνουμε, οι αδενοειδείς μας δεν είναι και τόσο σημαντικοί, μάλιστα συρρυκνώνονται και μπορεί ακόμη και να εξαφανιστούν μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Ακόμη και τα παιδιά μπορούν να υποφεληθούν από την αφαίρεση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ευκολότερη αναπνοή και λιγότερες λοιμώξεις των ιγμώριων. Και πάμε στο τελευταίο, χολιδόχος κύστη. Η χολιδόχος κύστη είναι ένα όργανο σε σχήμα χλαδιού που βρίσκεται κάτω από το ύπαρ. Η κύρια χρήση της είναι να αποθηκεύει και όταν είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερώνει τη χολή, ένα πεπτικό υγρό που παράγεται από το ύπαρ και βοηθά στη διάσπαση των λιπαρών τροφών. Αφού φάτε,
η χολή αποστραγγίζεται από τη χολιδόχο κύστη και μεταφέρεται στο λεπτό έντερο. Μόλις φτάσει στο λεπτό έντερο, η χολή βοηθά στη διάσπαση των λιπών που έχετε καταναλώσει. Αυτή η διαδικασία αφήνει τη χολιδόχο κύστη στραγγισμένη, αν και θα γεμίσει ξανά με χολή, καθώς το σηκώτη συνεχίζει να παράγει περισσότερη. Η χολιδόχο κύστη όμως είναι επιρρεπής σε διάφορες ασθένειες και χωρίς αυτή

Και χωρίς αυτά. Είναι πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη. Είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται σήμερα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα όργανα που ταυτοποιούνται εκτός διαδικού κύκλου. Και έχουν και αυτό το σηματάκι με την καρδιά, αν έχετε δει, και τα δάχτυλα κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Είναι εθνική εορτή της Γαλλίας σήμερα, να το πούμε, γιατί παίζει και η Γαλλία. Πώς το φέρνει η ιστορία, να παίζει η Γαλλία σήμερα ημιτελικό με την Ισπανία το 1789, την ημέρα που έπεσε η Βαστήλη. Και το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1972 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Έτσι, για όσους... είναι μεγάλη γιορτή σήμερα για τους Γάλλους. Εντάξει, το 1919, μια και λέμε για Γαλλία και τα λοιπά, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1992 σημαίνεται η απόπειρα δολοφονίας σαν σήμερα εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη, και σκοτώνεται ο 22χρονος φοιτητής, ας περαστικός δηλαδή, αν θυμάστε, ο Θάνος Αξαρλιάν. Επίθεση με ρουκέτα. Ήταν για πρώτη φορά εν ενεργεία υπουργός, στόχος στις 17 Νοέμβρη, γιατί είχα διορθώσει το βιβλίο του Δήμου Μάρκο Μπότσαρη, του είχα κάνει κασέ διορθώσεις και writing για την 17 Νοέμβρη, και κάτι θυμάμαι από αυτά. Και ας ήταν πότε ήταν, 1989, όταν ήμουνα σε εκδόσεις Σοκράτης. Όχι, όταν σε εκδόσεις ο Γράτσης ήμουν καμιά πενταετία όταν έβγαλε το βιβλίο. Θυμάμαι ότι ήταν η τρίτη επίθεση της οργάνωσης κατά πολιτικού από τη 17 Νοέμβρη, που πρώτο δολοφόνησε τον σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, τον Ρίτσαρντ Γουέλς. Είχε προηγηθεί από απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Πέτσου, και η δολοφονία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη το Σεπτέμβριο του 1989. Ο Πέτσος ήταν το Μάιο, αν θυμάμαι, της ίδιας χρονολογίας. Η επίθεση έγινε σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, εκεί στην συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώργης Σερβίας, και οι δράστες κάτω από τα μάτια αστυνομικών, οι οποίοι εκεί γινόταν χαμός, φρουρούσαν κυβερνητικά κτίρια στην περιοχή κτλ., κατάφεραν να ανεβάσουν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται εκεί στην Οδοβουλή στη Ρουκέτα το τρίποδο και τα άλλα εξαρτήματα απαραίτητα για την εκτόξευσή της. Και το απόγευμα ο υπουργός μαζί με τη σύζυγό του και την οδηγό κατέβηκε, μπήκε στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του, και τη στιγμή που έστρεβε εκεί στην Καραγιώρη Σερβίας για να μπει στην Οδό Βουλής, η ρουκέτα πυροδοτήθηκε από απόσταση 20-30 μέτρων χωρίς να πλήξει κέραια το στόχο της. Το βλήμα χτύπησε στο δρόμο, αν θυμάμαι καλά, άνοιξε και ένα κρατήρα ενός μέτρου. Σημαντικές ζημιές έπαθε το υπουργικό αυτοκίνητο. Καταστράφηκαν ολοσχερώς, αν θυμάμαι καλά, άλλα δύο αυτοκίνητα εκεί. Βγήκε έξω ο Παλαιοκρασάς με ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Η γυναίκα και ο οδηγός του δεν έπαθαν τίποτα, αλλά από τα θράματα της οβίδας σκοτώθηκε ακαριέα αυτό το παιδί, 22χρονος φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν, και τραυματίστηκαν και κάποιοι πολίτες. Έσπασαν βέβαια τζάμια πέστο γραφείων, καταστημάτων.

και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο. Σαν σήμερα γεννιέται το 1918 ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Μεγάλη μορφή, εντάξει, Κραυγές και ψήθυροι, τρομερή ταινία, να το λέμε, να το πούμε και αυτό. Και τι άλλο να πούμε. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1809, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου της Φιλοκαλίας και του Βεργεντινού. Σαν σήμερα το 1809 πέθανε, είχε γεννηθεί το 1749.

Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, απέναντι μου βλέπω τη Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων, επάνω στα κουμπάκια. Είμαστε από νωρίς εδώ για να ετοιμαστούμε. Εντάξει, μας προέκυψε ένα προβληματάκι με το μικρόφωνο. Στην αρχή περιέργως δεν ακουγότανε. Είναι αυτό που λέμε. Θέλουν κάποια πράγματα το χτύπημα. Είτε με σφυρί καλέμι, το κλασικό εργαλείο του Έλληνα, είτε... όταν πήρα την τηλεόραση φέρει πίν στη Λούτσα, τώρα εδώ και 2 εβδομάδες που έχω πάει, τη στείνω εκεί, τη βάζω, ακούω τα φωνή, δεν είχε εικόνα. Τι έγινε, λέω. Χάλασε τηλεόραση. Τι ήθελε, φίλες και φίλοι, σφαλιάρα από πίσω. Τάκ, επανήρθε. Το έκανε και την άλλη μέρα που την ξανάνοιξα και αυτό ήταν. Μετά ανοίγει κανονικά. Σφαλιαρίτσα ή σφυρί καλέμι και φτιάχνουν τα πάντα. Το κλασικό εργαλείο του Έλληνα, σφυρί καλέμι. Τα έχουμε πει αυτά χρόνια. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους που θα σας πω αμέσως τώρα. Κονσόλα News Phone. Το πενταψήφιο νούμερο είναι με χρέωση. Σπόρκενο μήνυμα αποστολή στο 54160. Η διαδικασία των SMS. Εντάξει, δεν έρχονται πολλά SMS στην εκπομπή και υπάρχει το email το οποίο μπορείτε και εκεί να στείλετε στην εκπομπή μας και σε όλες τις εκπομπές Ερασπορ, η διεύθυνση είναι ερασπορ@r.gr. Υπάρχει το Viber, το οποίο επίσης έχετε εξοικειωθεί αρκετοί και στέλνετε μηνύματα με αυτή την διαδικασία, όμορφα, εύκολα και ωραία. Μπαίνετε στην εφαρμογή που υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο, πάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφετε Ερασπορ στα αγγλικά, μας βρίσκετε, στέλνετε μια τελεία, στέλνετε μια καλημέρα, θα μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Υπάρχει το Viber το δικό μου. Καλημέρα παιδιά, Τσέλιγκας, καμπάνα λέει ακούγεσαι. Ακουγόμουνα τελικά 6 και 7. Εγώ εσένα δεν σ' ακούω πάντως. Δεν σ' ακούω. Κάτι γίνεται σήμερα. Όσο και να μιλάς, δεν σ' ακούω. Βέβαια από τον καιρό που ήμουνα στην ΚΙΠ, μυστικός πράκτορας, έχω καταφέρει να διαβάζω τα χείλια. Βλέπω τι μου λες, αλλά να σ' ακούσω δεν σ' ακούω. Λοιπόν, υποθέτω από το στόμα σου που είπες τη λέξη τίποτα. Είπες τη λέξη τίποτα. Δεν σ' ακούω. Λοιπόν, μάλλον είπες δεν ακούω τίποτα. Λεωνίδα Σιαντής, καλημερίζει το φιλαράκι μου από τα Σέρας. Εκεί στην Θεσσαλονίκη είναι βέβαια, δουλεύει στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Νωρίς νωρίς ξυπνάει και ο Λεό. Αν του πούμε μια καλημέρα, στο WhatsApp και στέλνει ο Λεό τα μηνύματά του. Στέλνουν 5-6 εκεί στο WhatsApp. Αρκετοί είναι στη σελίδα της εκπομπής Breakfast News που γράφουμε. Στο προφίλ σας στο Facebook μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like να μας στηρίξετε. Μεγάλη παρέα εκεί. Ερχόντουσαν πολλά μηνύματα στο παρελθόν πριν ξεκινήσει το Viper. Υπάρχει και το Messenger το δικό μου, το οποίο και εκεί στέλνετε πολλά μηνύματα. Και το SMS όπου ο Βαλάντης νωρίς πάντα μετά τις 6. Γιατί η πιθανότητα περιμένεις να ακούσεις τη φωνή μου, Βαλάντη, σου λέει, ναι, λογικό είναι, για να μου στείλεις και μήνυμα στο προσωπικό τηλέφωνο. Σπορ Βαλάντης Μόρνη, Δημήτρη, με τόσα προσόντα που έχεις, εμένα με ενοχλεί ο σκολικοειδίτης. Στε πιστεύω να μου κάνεις εσύ την εγχείρηση. Δεν ξέρω. Αλλά θα το ξαναπώ για μένα, ψάχνα να τη βρούνε. Γιατί την έκανα 6 χρονών, ήμουν πρώτη δημοτικού, Δευτέρα. Δευτέρα ή πρώτη, γιατί πήγα 5:30 σχολείο. Ή, δηλαδή είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού και πήγα γιατί περιμένω να τελειώσω σχολείο και τα λοιπά. Και δεν μου τη βρίσκανε εύκολα. Και καλημερίζει βέβαια και ο Αποστόλης ο Αντωνίου από τις Καλαρίτες, ο ακροατής μας καθημερινός, και αυτός στέλνει το μήνυμά του στο SMS εμένα. Εγώ θα πω μια καλημέρα σε όλους και σε όλες αυτό το πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και με τα αθλητικά βέβαια να έχω βάλει ψηλά τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, το δανό αριστερό αμυντικό που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα
έπειτα από Κίνα στην Ιταλία, όπως σας έλεγα και χτες, και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 40 λεπτά, 45 λεπτά και πάνω. Αυτό λέει το συμβόλαιό του. Ως το 2028, να επαναλάβω. Μια είδηση θα μου πει είναι προχτεσινή, Λουκάκη, αλλά εντάξει, την έχω πει και στα δελτία ειδήσεων και προχτές και χτες. 30 χρονών ο Κότσαρης συμφώνησε για την επέκταση συμβολέου του για έναν επιπλέον χρόνο, μια και λέμε για το Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό, ο Ρόκα, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα πρέπει να λογίζεται παίκτης των Ερυθρόλευκων, καθώς διάβαζα χτες ότι οι κόκκινοι συμφώνησαν σε όλα, τόσο με τη Ζιρόνα αλλά και με τον ίδιο, κλειδώνοντας τη μεταγραφή, και ίσως και σήμερα έρθει στην Ελλάδα ο Ισπανός Εξτρέμ για να υπογράψει ένα συμβόλαιο, από ό,τι λένε θα είναι πενταετές. Και στον ΠΑΟΚ, η μέρα υπογραφών η χθεσινή αλλά και αφήξεων, ήρθε πρώτος λίγο μετά την αποστολή της ομάδας, σας τα έλεγα και χτες, ο 31 ετών Γάλλος αμυντικός Μπαπτής Σαντα Μαρία. Ένα χρόνο συμβόλαιο και αυτός, και το βράδυ ήρθε ο 28χρονος Σουηδός αριστερός εξτρέμου Ταχαλή, όπου και αυτός αναμένεται να υπογράψει. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ για να συνεχίσει τη θεραπεία του, έχει ρίξει μηνίσκου που υπέστη. Από εκεί και μετά, Πανετολικός ανακοίνωσε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Θανάση Προδρομίτη. Η Κηφισιά τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, μετά τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, πήρε και τον επέκταση μάλλον συνεργασίας, τον πήρε και ήταν ο 22χρονος ο Μιχάλης Πατήρας. Απόκτηση του 25χρονου επιθετικού από τη Βενεζουέλα Τζιοβάνι Μπολιβάρ, με τήσιο δανεισμό από την Αλμπαθέντε και οψιόν αγοράς ανακοίνωση Καλαμάτα. Τι άλλο? Χάρης Δούκας μίλησε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και είπε ότι τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσει τον καταλήτη για να γίνει η Αθήνα πράσινη πρωτεύουσα. Τα τρία φιλικά που θα δώσει επιλεονδικό εδάφος γνωστοποίησε χθες ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. 25 Ιουλίου το πρώτο, 4 ώρα μεσημέρι, κόντρα στη Χρόνιγκεν. Μετά θα παίξει με την Καμπούρ στις 28 του μήνους και με την Heracles την 1η Αυγούστου. Σάββατο δηλαδή, το ξέρω, γιατί 1η Αυγούστου θα φύγω από την Νάξο για να έρθω για εδώ και να ξεκινήσω για πάνω, γι' αυτό θυμάμαι ότι είναι Σάββατο. Στο μπάσκετ, η Ελλάδα ιτήθηκε με 81-67 από την Ισπανία και έκλεισε τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών με μία νίκη και δύο ήττες. Ο ΠΑΟΚ μετά τον Όσμαν θέλει να κάνει δικό του και τον Τολιόπουλο, καλύπτοντας buy out 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό, σας τα έλεγα και χτες, και του δίνει και τριετές συμβόλαιο. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, μια τραγουδάρα βέβαια από τους Pink Floyd.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης. Θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοση της 46χρονης, η οποία συνελήφθη για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Βάλαμε το The Wall, γιατί το 1982, σαν σήμερα, έγινε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Θυμίζω σκηνοθεσία Alan Parker, εκεί στο Leicester Square του Λονδίνου. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία. Είναι... Παίζει ο Μπομπ Γκέλντοφ, αυτός ο Ιρλανδός πολυβραβευμένος μουσικός με, και ηθοποιός βέβαια, με πώς το, σημαντική κοινωνική και οικολογική δράση. Το έργο συνυφαίνει τις αναμνήσεις του πρωταγωνιστή Pink, ενώ αυτός αναπολύει τα βιώματα και τις αγωνίες του κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων εκεί ανάμεσα στις εμφανίσεις. Και βέβαια, επειδή και πέρυσι είχα αναφερθεί πάλι στο ίδιο σκηνικό και στην ίδια ταινία, υπάρχουν στη ζωή μας, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, τρεις ταινίες με τίτλο Wall. Η μία είναι το The Wall, μια ταινία του 2017, είναι ψυχολογικό θρίλερ, πολεμικό δράμα, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ καθυλώνονται στην έρημο από έναν ελεύθερο σκοπευτή και προσπαθούν να επιβιώσουν πίσω από ένα μικρό γκρεμισμένο τοίχο. Ωραία ταινία και αυτή. Είναι η ταινία του Μικ Φλόιντ, που σας είπα, αυτό το μουσικό ψυχολογικό δράμα του Άλαν Πάρκερ. Και βέβαια το τρίτο είναι η ελληνική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Σταύρου Τσιόλη, με το Ζούγα και το συγχωρεμένο του Σάκη Μπουλά. Ο τείχος και αυτό. Λοιπόν, ωραία ταινία για αυτή. Ο τείχος χαβαλέ είχε, για να σας πω για την ιστορία. Και βέβαια είναι δύο μπατζανάκηδες, πώς λεγότανε, ο Ζουγανέλης δεν είναι απάνω, τέλος πάντων, που εργάζονται ως βιοτέχνες, αποφασίζουν να αφήσουν πίσω την ρουτίνα τους και ξεκινούν ένα ταξίδι με ένα φορτηγάκι για καλύτερες προοπτικές εργασίας, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και τα λοιπά, ότι μπορεί να σου προσφέρει τέλος πάντων ένα ταξίδι. Και κατά τη διάρκεια της διαδρομής συναντούν διάφορους εγκεντρικούς χαρακτήρες και έτσι αρχίζει και ένα ταξίδι και παίρνει μια φιλοσοφία, ένα σουρεαλισμό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ζουγανέλης είπα και Μπουλάς, ξέχασα τον Αργύρη Παγκερτζή, παίζει μέσα και Αγγελική Λιάδη, να το πούμε αυτό. Έχει αυθόρμητους διαλόγους, πιούμορ. Βλέπουμε και ελληνικά τοπία πάρα πολλά. Αυτό δηλαδή πιστεύω ο Τσιόλης θέλει να αναδείξει, όχι περισσότερο την μπλοκή, αλλά έτσι ένα κωμικό στοιχείο με τους διαλόγους και τα ελληνικά τοπία πιε τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά με το Wall. Είχα μείνει στο μπάσκετ με την Ελλάδα, με την Ελλάδα που ιτηθήκαμε κάτω των 20 από την Ισπανία 89-67. Και για το μπάσκετ δεν μπορούμε να πούμε και για το walk-up, εντάξει. Εξελίξει αναμένονται μέσα στη βδομάδα, με τη σχέση του με τον Ολυμπιακό να είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί και την αποχώρησή του από το λιμάνι να είναι η πιο πιθανή έκβαση. Που θα κάνει μια κίνηση ο Ολυμπιακός, θα δώσει στην Ντουμπάι τον walk-up και με τα χρήματα που θα πάρει, έτσι το κάπως το φαντάζομαι, θα κρατήσει τον Ντόρση. Λοιπόν, που τον θεωρεί στη θέση που παίζει πιο χρήσιμο, γιατί εκεί που είναι ο walk-up έχει ενισχυθεί φέτος. Στο Summer League Las Vegas, σας τα λέγα από χτες, βρίσκεται ο Γιώργος Μπαργκοτζόκας και οι συνεργάτες του και άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν στην αναμέτρηση των Grizzlies με τους Mavericks, η οποία, αλήθεια να δούμε, έγινε αυτό το παιχνίδι, θα μπορέσω να το βρω ή όχι, γιατί ξεκίναγε γύρω στις 2 και. Λοιπόν, Grizzlies Mavericks 88-96 το τελικό αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν είναι η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού για να δει τον Τζον Πουλακίδα, τον 23χρονο guard των Mavericks. Βλέπω εδώ στο Las Vegas στο Summer League έχουμε Celtics Hawks 90-102, Cavaliers Heat 90-73, Jazz Bulls 80-63 και είναι δύο παιχνίδια, ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, δύο. Οι Bucks παίζουν με τους Suns, είναι στην τέταρτη περίοδο στο πέμπτο λεπτό 75-79, derby γίνεται εδώ. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι των Blazers με τον Timberwolves 2-0 και θα παίξουν και το... στις 11 ώρα Ελλάδος το βράδυ οι Rockets με τους 76ers και την ομάδα από την Φιλαντέλφια. Λοιπόν, στο τένις η Σάκαρη νίξε 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open 2006, χάνοντας από την αντίπαλό της μόνο 2 games, τώρα το παιχνίδι, δυνατή Μαρία. Στο handball, λέω, στο 2028 στον πάγκο της ΑΕΚ θα είναι ο Αλέξ Αλβανός, ένα από τα παιδιά της χρυσής ομάδας, όπως τη λέω εγώ, που πήρε έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτη θέση στο παγκόσμιο της Τινησίας και πολλοί από αυτούς εξαργύρωσαν με καλά συμβόλαια την μεταγραφή τους στο εξωτερικό. Στο Πόλο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου διεθνή Αμερικανού αμυντικού Dylan Woodyant. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο παλέμαχος επιθετικός Diego Forlán θα διεκδεχθεί τον Marcelo Bielsa στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο Slaven Bilic επιστρέφει στην Εθνική Κροατίας μετά την αποχώρηση του Zlatko Dalic. Όταν πίνεις βλέπεις το μάτς διαφορετικά, δήλωσε ο Roy Keane για τον Alfinge Haaland, πατέρα του Erling Haaland, με αφορμή της επικριτικής δηλώσης του πρώτου για τον διαιτητή Νορβηγία-Αγγλία. Μίλησε και ο Keane. Είναι να γελάει κανείς. Γαλλία-Ισπανία απόψε, τα είπαμε νωρίτερα, στις 10 στον Ντάλλας. Πρώτος ημιτελικός τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, με το δεύτερο Αγγλία-Αργεντινή να διεξάγεται στις 10 το βράδυ αύριο. Και έπειτα από μια επταετία με Brighton και Arsenal στην Premier League, ο Τροσάρ είναι έτοιμος για μια νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια, αυτή τη φορά στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Επίσης, κάποιες ειδήσεις που έχω κρατήσει και δεν είναι τελεσίδικες που λέμε. Υπάρχει μια πρόταση, λένε, της River Plate για τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα deal ΠΑΟΚ Άτλας για την πώληση του Σάντσες, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο. Τι άλλο, ο Γουίλιαν Ρίερσον έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη Νορβηγίας στο Βασιλικό Παλάτι στο Όσλο, αφού άμα τον δείτε εμφανίστηκε με σορτσάκι και σαγιονάρες. Η Γκαζέτα έγραψε χτες ότι ο Πίρλο έχει ένα προβάδισμα και θεωρείται το πρώτο φαβορί για το να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, της Ιταλίας. Και βέβαια ο Τσάμπι Αλόνσο παρουσιάστηκε χθες στους εκπροσώπους του τύπου εκεί στην ομάδα μου στην Αγγλία. Να δούμε αν την κάνει η ομάδα. 2 χρόνια έχει δώσει η διοίκηση ένα σκασμό λεφτά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ για την είδα τη συνέντευξη τύπου ότι έχει μια επιθυμία να δει τους μπλε να διψούν για νίκη σε κάθε παιχνίδι. Για να δούμε. Θα μπορέσει να τους δώσει το μαγικό φίλτρο και να ξεδιψάσουν, να νικάνε συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξενας, οι ειδήσεις που βρίσκονται στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας. Τα άλλα τα ακούσατε στα πολιτικά. Χθες στο CNN διάβασα αργά το βράδυ ότι ο Τραμπ έκανε μια δήλωση ότι σήμερα θα πλήξουμε σκληρά το Ιράν και βάζει σε ισχύ και το ναυτικό αποκλεισμό. Έχουμε αυτή την υπόθεση Μαρφίν, όπου υπάρχουν στο μικροσκόπιο φωτογραφίες και βίντεο για τους κουκουλοφόρους, 1 και 2 όπως τους λένε. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πρόσω λοταχώς για την εκλογή αρχηγού, με Πολάκη Δούρου παπά λέγανε, δεν ξέρω αν ο παπάς είναι μέσα, Πολάκη Δούρου σίγουρα. Τι άλλο, στο πετρέλαιο, μαύρο καλοκαίρι θα κάνουμε, εμείς θέλουμε να κάνουμε ταξίδια με τη μηχανή, γιατί με το αυτοκίνητο την έχω βρει καλά εγώ, με το ηλεκτρικό πετάνει τιμές, άλμα πάνω από 9% έπειτα από την ανακοίνωση για αποκλεισμό του Ιράν, αν τα βλέπετε και αυτά. Και κάτι άλλο έτσι, κάτι άλλο δεν είδα που να είναι άξιο έτσι να το πούνε. Εντάξει, κάποιος μου είχε γράψει χτες που πάλι έλεγα κάτι τέτοιο, ότι λουκάκι ξεκινήσαν οι θερινές εκτόσεις. Άντε να το πω, δεν το είπα το μήνυμα, έχω ξεκινήσει και θερινές εκτόσεις, αλλά να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εσείς οι καταναλωτές, γιατί εγκυμονούν πολλά μονοπάτια. Η Πατρίτσια Καλευρά στέλνει την καλημέρα της. Ωραία ταινία λέει, ακούγεται. Ναι, ποια από τις 3 που είπα στο Wall, τον Pink Floyd του Πάρκερ ή οι άλλες? Ο Νίκος από Κίμη Εύβοιας στέλνει την καλημέρα του. Καλό στο φίλο μας τον Νικόλα στο WhatsApp. Ο Άγγελος από Όσα Λαγκαδά, καλημέρα Δημήτρη στους τεχνικούς και σε όλη την παρέα της Ερασπορ, καλή εκπομπή. Πού θα πας Χαλκιδική? Εγώ από εβδομάδα θα πάω στο Ποσίδι. Στο Ποσίδι, εντάξει δεν πάω τώρα. Χαλκιδική θα πάω 2 Αυγούστου και 2 μέρες θα κάτσω εκεί στο Τζιάρα. Κάτσα να δούμε που θα νοικιάσει. Περιμένουμε. Σε ποιο πόδι. Μετά θα φύγω για Καβάλα, στα Φιλαράκια μου, για Ρακέτα κτλ. Συγχωρητήρια για τις υπέροχες μεταδόσεις και τα σχόλιά σας, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Περιμένω να δω τα παιχνίδια σήμερα και αύριο να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στην πηγή, λέει ο Άγγελος Μίκος, ο Παουκτζής από Όσα Λαγκαδά και ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο. Και αυτός στην παρέα μας στέλνει την καλημέρα του. Λίγο τώρα άνοιξα και το Viper της Erasport, το οποίο ως συνήθως ο Μπάμπης ο Φράγκος βλέπω πρώτος, όχι ως συνήθως, είναι κολλημένο, αλλά άνοιξε επιτέλους. Μια καλημέρα στέλνει ο Μπάμπης ο Φράγκος. Καλημέρα Δημήτρη. Και όμως στην καθημερινότητά μας συναντάμε ανθρώπους που απορούμε πώς επιβιώνουν χωρίς εγκέφαλο. Αλλά πες τα ρε Νίκο, ο Νίκος Αυγένος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο άλλος ο Νίκος από το Ήλιον, που ξυπνάει και αυτός νωρίς, ακούει καθημερινά την εκπομπή, καλημερίζει όλο τον κόσμο. Όπως και ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος. Ο Κυριάκος τώρα μπήκε και αυτός, έκανε τη διαδικασία που έλεγα στο, δεν έχει στείλει μήνυμα στο Viper. Καλή εκπομπή Μιτσάρα, στέλνει ο Νίκος Πολιτάκης εκεί από το όμορφο Ρέθυμνο. Και βέβαια Barclay James Harvest, είπαμε Μίτσο Barclay James, πότε το είπαμε αυτό? Το έχουμε, νομίζω. Για ρίξε μία, για βάλε μία Harvest με H, έτσι που πω, από την αρχή. Να δω αν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε φίλε το τραγούδι. Αυτό ήμουν σίγουρος ότι δεν το έχουμε. Λοιπόν, γιατί τα έχω δει, δεν έχουμε πολλά, κάνα τεσσάρι είχαμε. Άσε τις γυναίκες να περιμένουν, τίτλος της ταινίας με μπουλά, λέει ο Γιώργος Πινακούδης. Και πριν πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι, καλημέρα Δημήτρη, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» μιλάς τόση ώρα. Πάμε. Ο Θωμάς ο Καραδήμος το από αυτό.

0: Πάμε, εφημερίδες όπως ακούτε και από την γέφυρα. Πρωτοσέλιδα, Sport Day, Αστέρι με αστερίσκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε επιτυχώς τετρικά και υπέγραψε. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έβαλε δικλείδες. Τον έχει και φωτογραφία. Και επίσης ένα μέσα στο καρεδάκι παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο της Αθήνας οι νέες φανέλες. Ολυμπιακός έκλεισε ο Ρόκα. Πρόταση σε Ορλάντο Χιλ. Αυτός είναι τερματοφύλακας της Σαν Λορέτζο. Αν τον θυμάστε, την Παραγουάη. ΑΕΚ, είμαι στόπερ. Το μήνυμα του Γεωργίεφ στον Νίκολιτς. ΠΑΟΚ, ευρωλίστα με αγκάθια. Ανακοινώθηκε ο Σανταμαρία. Άρης τον παλεύει για Μανού. Μουντιάλι Μεσόγειος φλέγεται με αφορμή το παιχνίδι σήμερα Γαλλία-Ισπανίας. Ηρακλής δεν μένει ο Ουάρντα. Καλαμάτα επίσημα Μπολιβάρ. Αρέσει ο Ρικαρντίνιο. Αστέρας Τρίπολης είναι αυτό. Μπάσκετ Ολυμπιακός. My name is John. Και αναφέρεται βέβαια στον Πουλακίδα. Live Sport. Δύο μεγάλα θέματα. Φαβορεί Φαν Ντρόγκελεν. Τον έχει και φωτογραφία. Ο ΠΑΟ υπέγραψε χθες τον Κρίστιανσεν και Φουλάρ για την απόκτηση στόπερ με τον Ολλανδό της Samsung Sport να είναι ξεκάθαρα νούμερο ένα στη λίστα. Με την Αθήνα και την Ακρόπολη. Α, είναι η εκδήλωση που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες. Κάτω, ο Ρόκα πιάνει λιμάνι. Τον έχει φωτογραφία τον Ισπανό Εξτρέμ που σας είπα θα υπογράψει για 5 χρόνια. Εδώ συμπληρώνει με 5 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους στην Γκυρώνα. Τι άλλο, εκλογές με πρόταση Γκαγκάτσι, τιτανομαχία στην Άγρια Δύση είναι για το σημερινό παιχνίδι, Γαλλία με Ισπανία από την Ερτένα. Επίσημα Σανταμαρία ήρθε και ο Ταχάλι. Ανυπόμονος Ζαν Μοντέρο, Πόλο, Ντόλτσε και Γούτιεντ ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ανοίξουμε και το φως που έχει μεγάλο κασέ. Κόκκινος ο Ρόκα, τον έχει και φωτογραφία με τη σπανέλα και την κίτρινη της Τζιρόνα. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα και τον παίκτη. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο νεαρός εξτρέμ για τα τυπικά, στόχος να πάει άμεσα στην Ολλανδία. Και ένα άλλο θεματάκι, πολιορκία για Τζολάκι. Υπάρχουν σενάρια από Αγγλία να σας πούμε. Πάθος για το μπάσκετ σε μια μεγάλη φωτογραφία. Είναι στο Καρλόβαση της Σάμου, η τοπική ομάδα διακρίνεται παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν. Τους έχει και φωτογραφία. Ισπανία-Γαλλία, λαχτάρα για πρόκριση. Ο τίτλος της προαναγγελίας του σημερινού παιχνιδιού στην πρώτη σελίδα του Φωτός. Φορτσάτο στα μπόρδα, σε ένα άλλο τίτλο. Το μυαλό του Ντόρσεϊ, γιατί θέλει τα ίδια με τον Φουρνιέ και ποιος ο αντίλογος. Μια κίνηση καλής θέλης περιμένει ο Ολυμπιακός και θα τον ικανοποιήσει. Κανένα σημείο επαφής με τον ΟΚΑΠ, αποχαιρετά το λιμάνι. Στην Ελλάδα ο Μοντέρο, η πρώτη ανάρτησή του ως Ερυθρόλευκος, είδαν Πουλακίδα στο Las Vegas. Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα πιστοποίησε για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί μια από τις κορυφαίες παγκοσμίως στις αναπτυξιακές κατηγορίες της ιστοπλοείας. Πήραμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 στη Γαλλία 30 μετάλλια. Ώρα των σπορ. Το 10 το καλό. Ο Ζούμπκοφ έβαλε και γκολ στον τεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη και επέλεξε και αριθμό στη φανέλα με βαριά σημειολογία. Παίζω ακόμα και τερματοφύλακας, μια δήλωση του Γεωργίεφ. Μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ. Ο Άμπραμπατ πήγε στην προετοιμασία και έκανε αυτή τη δήλωση. Χάντμπολ ανδρών στην ΑΕΚ μέχρι το 2028, Αλέξη Αλβανός. Χάντμπολ γυναικών μαθαίνει αντίπαλο για το EHF European League, η ομάδα της ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής, τα δίνει όλα για Άμπραμπατ. Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση. Στον Μαροκινό παικταρά εστιάζουν το θρύλο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Περιμένει Παραμένει μάλλον ανοιχτό το παράθυρο και για δεύτερο χαφ με βασικές υποψηφιότητες Μπρόζοβιτς και Καντιού. Εκλογές στη Λίγκα, τα σενάρια έκπληξη και τα κλειστά χαρτιά. Ζώτα, γιατί τον πιστεύουν πολύ στο θρύλο. Και επίσης ένα μεγάλο θέμα, ο Ρόκα έκλεισε και έρχεται, υπογράφει και φεύγει αμέσως Ολλανδία. Τέτα τέτ Μπαρτζόκα με Πουλακίδα, πόσο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να κλέψει την καρδιά, γράφει ο πρωταθλητής του ομογενή Γκάρντ. Αυτά λοιπόν, θα τις μαζέψω λίγο με τις εφημερίδες τις αθλητικές. Πάμε και ναυτεμπορική, τώρα αυτά τα έχω στο κομπιούτερ. Ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. One Voice Business and Politics, 6,35 δις χαρίζει το κράτος στις offshore, ειδικός φόρος ακινήτων, απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας, από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Να δούμε, αυτή η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων θα κάνει δουλειά, τουλάχιστον από συμφέρει ο Κηφισός. Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Στο κενό τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Ελεύθερη ώρα, χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, το ένα θέμα. Αριστερά, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Εστία να ανοίξει. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διελύθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%. Η εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό, δυσβάστατο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Σε ένα άλλο θέμα, ο λόγος, αποκόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ριζοσπάστης, ως εδώ όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Τα νέα, εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Τα μυστικά της υπέρτασης, ένα άλλο θέμα, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Εσπρέσο, από τα φάρασα στον ουρανό της Καβάλας. Η λαμπρή λειτουργία, παρουσία και της οικογένειας του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη και μέγα πλήθος, όσα έζησε η Εσπρέσο. Εδώ θα ανοίξει κόντρα. Λοιπόν, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίνου γίνεται λόγος του πρώην Πρωθυπουργού. Σταρ, κλέφτρα μοντέλο του GNTM, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα και το κυνηγητό για να γλιτώσει τις χειροπέδες. Και μανιφέστο, κομμένη πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Αυτά τα νέα της Αλεξάνδρας και από τις αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες. Πάμε ώρα χρηστικά τραγούδι και περνάμε και στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Breakfast με sport. Και τώρα η συνέχεια.

Δεν τραγούδησα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Γιάννης Λέσης, ένας καθημερινός ακροατής, ο οποίος δεν μπορεί να στέλνει πολλά μηνύματα, γιατί οδηγεί αυτή την ώρα, έχει γενέθλια σήμερα. Χτες το βράδυ μου στείλε το μήνυμα στο Messenger: χρόνια πολλά κιόλας Γιάννη. Και λέει αυτό το τραγούδι να αφιερώσουμε και στη γυναίκα του. Το τραγούδι η οποία μας ακούει τώρα. Του Καρά ήθελε αυτή την τραγουδάρα του Καρά. Και λέω να μην τραγουδήσω και το χαλάσω τώρα του ανθρώπου και της κυράς του βέβαια περισσότερο. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ας περιμένουν οι γυναίκες που δεν σταμάτησα εκεί στα δύο μηνύματα που μου στείλατε στο, πες το, στο Viper. Γιατί ήθελα να βάλω το τραγούδι και να προλάβω και τις εφημερίδες. Είδατε, ίσα ίσα πρόλαβα. Ήθελα να αναφερθώ περισσότερο. Για ποιο λόγο? Διότι 30 χρόνια μετά από αυτή την ταινία, ο τείχος ήταν ο κανονικός τίτλος. Μετά το βγάλαν να περιμένουν οι γυναίκες. Αυτό που λέω με το Ζουγανέ, το Ζούγα, τον Μπουλά και τον Μπακερτζή. Από τις 16 Ιουλίου, ακούστε σύμπτωση τώρα, 16 Ιουλίου θα μπορούν 30 χρόνια μετά να το δουν κάποιοι τηλεθεατές σε κάποιους επιλεγμένους κινηματογράφους. Γι' αυτό δεν έκανα την αναφορά, μήπως δεν το προλάβαινα. Και η ιδέα προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα. Καλή ώρα που λέγαμε για Καβάλα και ήθελα να πάω. Στα πλαίσια της προηγούμενης ταινίας που είχαν κάνει, Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε. Και έτσι πήραν και την ιδέα. Εντάξει, λοιπόν, οπότε φανταστείτε 30 χρόνια μετά από μεθαύριο σε κάποιους επιλεγμένους κινηματογράφους της Αθήνας μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία που τη λέγαμε, το έφερε κουβέντα. Και στείλατε και κάποια μηνύματα εσείς. Μια και λέμε για μηνύματα, υπάρχει το SMS Seraspor, κονσόλα της News Phone. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο πενταψήφιο νούμερο, είναι με χρέωση βέβαια αυτό το νούμερο. Σπορ και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 54160. Δεν έρχονται πολλά μηνύματα στην εκπομπή μας από εκεί, ούτε και με το email, αλλά εγώ θα σας πω το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας αν θέλετε να το στείλετε στην διεύθυνση aerasport@earth.gr. Δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα και εκεί για τη δική μας εκπομπή, για τις άλλες έχουν έρθει κάποια. Υπάρχουν υπάρχει σελίδα η οποία έχουμε στο web, Breakfast με προγράφεται στο προφίλ σας στο Facebook, το Breakfast αγγλικά. Μας βρίσκεται, κάνετε ένα like, παίρνετε και εκεί στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα, στέλνετε μήνυμα, κάνετε μια δημοσίευση, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Το ίδιο γίνεται και στο Messenger το δικό μου, με πολλούς είμαι φίλους και επιλέγετε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. WhatsApp, σας παραπέμπει και η σελίδα. Viber δικό μου. Αυτά είναι τραγούδια, λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Μερακλώθηκε ο Γιώργος. Σκατζούρης, εκεί από τα Φάρσαλα, με τον Καρά. Λοιπόν, όπως ο Γιώργος, αλλά και κάποιοι που στέλνετε στο Messenger το δικό μου, στο Viper το δικό μου, ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι και το Viper βέβαια της Eraspor, εύκολα και εκεί έχετε εξοικειωθεί πλέον, στέλνετε το μήνυμά σας. Τώρα θα διαβάζω, έχει αρκετά μηνύματα έχουν έρθει εκεί, αλλά αρκετά έχουν έρθει και στην σελίδα. WhatsApp, παρόνα ο Γιώργος, ο καπετάνιος εν πλόγια Ρόδο και μετά Κύπρο. Εδώ μεγαλώσαμε μαζί σου, κάθε πρωί όταν πήγαινα να πάρω τα διπλώματά μου στο Κέσεν εκεί στο Ρέντι, αμάξι, μέρα σπορ και λουκάκι. Εντάξει και τον κοντό το δικό μου, αλλά τα πρωινά πάντα με σένα. Είμαι το πρωί, είμαι κανονικά. Έχουν αλλάξει 8 άτομα. Ωραία η φώτο χτες πάνω στη γουρούνα. Για να δούμε σήμερα το βράδυ τι θα γίνει. Φίλια, η φωτογραφία που έβαλα δεν είναι η γουρούνα, ήταν ένα τζιπάκι Renegade. Μου έστειλε τώρα ένας φίλος από κάτω ποια εποχή είναι λουκάκι. Σκεφτόμουν και του λέω μπορεί το 1985. Δεν θυμόμουν ακριβώς ποια εποχή. Είναι τότε που παίζαμε την παλίτσα μας
Και όταν το καλοκαίρι δεν είχε μπάλα, πηγαίναμε στη Μύκονο και εμείς, αλλά στην Αγνή, όπως έγραψα στη Λεζάντα, Μύκονο και ρομαντική, τότε που είμαστε εκεί πάει τι. Λοιπόν, γιατί τώρα πέρασε λίγο η μπογιά μας. Από εκεί και μετά, καλημέρα Δημήτρη, το βίντεο που έστειλα είναι από το International Track Grand Prix που είχε το Σαββατοκύριακο, με τις καλημέρες του. Μας στέλνει το χτεσινό, ε. 0-100 σε 4,8 δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης στο WhatsApp. Και βέβαια ο άλλος ο Γιάννης από την Έδιψο, ο Στάρατζης, που έχει και χόμπι και τη ζωγραφική, στέλνει την καλημέρα του. Άκου τι είπε ο Γίγαντας Σταρόβας. Μπούκαρε

χρόνια από μικρό παιδί τότε. Με Πλατινή, Πυρές, Πιγκανά, όλα αυτά τα παιδιά και τα λοιπά. Από εκεί και μετά, στην, να ανοίξω και τη σελίδα για να την δω. Η Αθανασία Κοζομπόλη δεν έχει στείλει ακόμη μήνυμα και μου φαίνεται περίεργο, γιατί κάποια στιγμή πάει στα μία ανεγνωσμένα. Της πω εγώ μια καλημέρα, γιατί ξέρω ακούει. Καλημέρα στο παρεάκι μας στέλνει η Σοφία Αρνίδου. Έχει πάει και αυτή νωρίς να πιάσει δουλειά εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πατρίτσια Καλευρά και εδώ. Οι δύο κοπέλες νωρίς στείλαν τα μηνύματα και τις καλημέρες της. Ο Γιάννης Παπακυριαζής. Καλύτερη ομάδα έχει δείξει μέχρι στιγμής η Γαλλία, αλλά σε ένα ημιτελικό παγκοσμίου ποδοσφαίρου ποτέ δεν ξέρεις σε ένα αγώνα τι θα γίνει. Και στην Νίκη Βόλη η ομάδα πήρε ένα δεκάρι 20 ετών. Καλαϊτζίδης από τον ΠΑΟΚ Β. Και είναι τώρα ένας τύπος εδώ που στέλνει ο Γιάννης και είναι σε μια γυναίκα γιατρό και ρωτάει, γιατρέ, της λέει, θυμάσαι τι μου είπες όταν είχα κατάθλιψη? Του απαντάει γιατρός, ναι, λέει, θυμάμαι ακριβώς σου είπα, να βρεις γκόμενα. Άντε τώρα να εξηγείς, λέει, στη γυναίκα μου ότι κάνω θεραπεία. Λοιπόν, Στέφανος Αργυρόπουλος καλημερίζει, Γιώργος Μίχαλος με το λουλουδάκι, Σάβας Παπαδόπουλος φιλαράκι από Κοζάνη, ο ταξιτζής, κυνηγός και Ολυμπιακάκιας που γράφει χαρακτηριστικά. Και βέβαια στο, τι λέει, καλημέρα Δημήτρη, ο Άγγελος ο Καραφλιάς, ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και στην Άξο μας που σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο της, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι και στην Άξο. Βασίλης Ρόιμπα στο φιλαράκι μου. Πρέβεσα, είσαι μπιλάρα, πρέβεσα, θα είσαι τώρα. Πού να είσαι, στα Γιάννα και έχεις κάτσει αραχτό στο μπαλκόνι και αγναντεύεις απέναντι τη θάλασσα. Όμορφα και ωραία, σε ζηλεύω. Καλημέρα φίλε Δημήτρη και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο της ζωής μου, το Μαράκι που έχει γενέθλια. Οπ, το Μαράκι, καλώς το. Χρόνια πολλά να πω και εγώ στο Μαράκι σήμερα, που έχει τα γενέθλιά της όπως μας έγραψε ο Μάνος. Ο Γιώργος Νάκος καλημερίζει. Ο Στέλιος τι λέει, καλή εκπομπή. Το ανθρώπινο σώμα έχει 206 οστά, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων στηρίζουν τη σάρκα μας, εκτός από δύο. Και εδώ θα επαναλάβω το ερώτημα του Καταρέλα που τρέλανε τον δεσμευτή Μολντομπάνο στο μόνιμο βιβλίο του Ανδρέα Καμιλιέρη. Ποιο είναι το οστό που προεξέχει από το ανθρώπινο σώμα? Απάντηση: η σφύρα στο έξω ους, στο αυτί μας. Εκεί που έχει χάσει λίγα κιλά ο κουμπάρος μου, ο κοντός, πίσω από τα αυτή και έχει αδυνατήσει. Στελάρα. Λοιπόν, Γιώργος Λυκοδήμος, νέος ακροατής, καλημέρα πλέον και θαυμαστή σου. Του έλεγα χθες για τη φωτό που ανέβασε από Μύκονο. Ο Δημήτρης λέει είναι κορυφή. Καλημέρα φίλε, για να σας δω τα παιδιά. Οπ, να τα παιδιά. Την καλημέρα μου. Εκεί πάνε για δουλειά. Α, δούμε τώρα πότε θα έρθω στο Βόλο. Αν θυμάμαι καλά, πάω Βόλο συνέχεια. 8-9 φορές το χρόνο. Εντάξει, μ' αρέσει γενικώς. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την πρωίνη παρέα. Θόδωρης Ολυμπέρης, ο Κρίς Κατσής από τα Τρελόνερα. 7-8 το μεσημέρι θα είμαστε, 7-8 το μεσημέρι θα είμαστε Καβάλα για να πάρουμε το καράβι το βράδυ για τη Λίμνο. Α, θα πάτε Λίμνο, ε. Μάλιστα. Χαιρετισμούς και στην Κυρά. Χρήστος Κρυαρόπουλος, εγώ πάντως η φωτογραφία στο αεροδρόμιο από ότι τον έκοψα με το ζόρι την έβγαλε χωρίς να γελάει και μου φάνηκε βολτή σε λαϊκή, λέει. Ρε, τι για τον Αλή, λέει. Άλλη λέγεται, κανονικά. Τράβα. Χρήστα πάντα. Ρε, τι γίνεται. Μου στέλνετε κάτι φωτογραφίες και κάτι ατάκες, ρε μάγκες μερικοί. Την καλημέρα σε όλους στέλνει η Χρύσα η Παντελέρη, φιλενάδα μου εκεί από τη Δράμα. Καλημέρα φιλαράκι, ο Ροκώστας από Νάξο, καλή εκπομπή. Αν δούμε Κωστή.

Θα βρεθούμε στην Άξο. Μάλλον το κλείσα, θα πάω. Θα πάω, θα την αράξω εκεί. Πάω σήμερα στο Τζάμπο. Θα αγοράσω δύο κουνουπιέρες. Δεν κάνω πλάκα. Θα αγοράσω δύο κουνουπιέρες γιατί μου λέει το φιλαράκι μου ο Γιάννης ο Κανέλλας. Λοιπόν, Κανέλλας είναι παρατσούκλι. Και ότι Νικολαίδης είναι το επιθετό του, ότι καλύτερα μου λέει να αράξουμε, κάνει και ωραίο καιρό, να έχω φτιάξει μια κατάσταση, λέει, έξω, βγάλω δύο κρεβάτια, πάμε πάρω δύο κουνουπιέρες για τα κουνούπια σήμερα. Το ρώτησα πώς είναι τα κρεβάτια, πάω να μετρήσω. Μέτραγε ο άνθρωπος εχθές με το μέτρο για να πάρω εγώ σήμερα τις κουνουπιέρες. Αραχτή εκεί στην Άξα θα είμαστε απ' έξω. Όχι μωρέ, θα δώσουμε για τα ενοικιαζόμενα που πέρυσι είχαν 30 και 40 ευρώ και ήταν φέτος 120. Άσε να μην σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί τα είχε φίλος μου και τα πούλησε. Τα είχε φίλος μου και τα πούλησε. Και τα ανοίγησε 30 στους γνωστούς και 40 στους αγνώστους. Και φέτος ζητάει ο άλλος 120. Και δεν ξέρω αν έχει βάλει μια φρόγα στον τοίχο να κολλήσει. Καμιά κορνίζα. Πρέπει να είναι ίδια όλα ακριβώς. Δεκαετία του 30. Οι γονείς του πατέρα μου και αδερφός της γιαγιάς, Ιωάννης Καψής, με πλοιάριο άφηναν τη Σίμη για Γκρενόμπλ, όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου. Έπεται συνέχεια. Καλημέρα από Καλαμάτα. Στέλνει ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Γκρενόμπλ, Εμίλη, έχω ιστορία μεγάλη. Με κυνηγάνε οι γιατρέσες. Αυτό σου λέω μόνο. Ιστορία μεγάλη από μικρός. Αχ, και φτάσαμε μέχρι εκεί. Γιατί έγινε το νταράβερ εδώ στην Ελλάδα. Έφτασα μέχρι εκεί κάποια στιγμή μετά από δύο χρόνια. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα. Δεν βρήκα κανέναν. Παντρεμένη γιατρέσα με γιατρό. Λέω να πάω. Μου λέει μόνο είναι στη Λιόν στο νοσοκομείο. Λέω να πεταχτώ και μέχρι εκεί. Άσε μεγάλη ιστορία αυτό. Γιατί έχει και παρακλάδια. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Μας στέλνει ο Μιτσάρας, ο Παπαδημητρίου, φιλαράκι, έχει πάει στη Γερμανία. Καλημέρα Δημήτρη, σταθερός ακροατής κάθε πρωί και σε ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τα λες πάντα σταράτα όσον αφορά το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν θα φτιαχτεί και δόθηκαν 2-3 εκατομμύρια για σχέδια μηχανικών και εντυπωσιακών γραφικών ως μοσχός πλήρηση στην κυβέρνηση ότι δεν με άφησε να το φτιάξω, άρα μην την ξαναψηφίσετε. Βαρεθήκαμε τα εκλογικά παιχνίδια και τον μεταγραφικό σχεδιασμό μας, αφού τα καλά έσοδα και βάρος πια είναι στην Αγγλία. Ο Μαρκίζος Ντεσάντα από το Λουτράκι. Νικόλα μου, ο Δήμαρχος, κάπου διάβασα ότι δόθηκε άδεια κανονικά, μπήκανε μπροστά με κυβερνητικές παροτρύνσεις και τα λοιπά, πέρα από τα σχέδια που εντάξει βγήκαν τα σχέδια και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, και την και ο Δήμαρχος Πειραιά που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις και το ένα και το άλλο μόραλες, μου φαίνεται μπαίνει μπροστά η ιστορία και κυβερνητικά δηλαδή. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Γιάννης Λαζάρου, κάπου το διάβασα. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω αν υφίσταται αυτή η σκέψη που λες εσύ. Τι άλλο, για περιμένετε, γιατί ώρα είναι. Για να δούμε το Viper, να συνεχίσω. Ρε τι γίνεται στο Viper. Δημήτρης από Αγρίνο, Παναθηναϊκός, μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία. Νύχτα, Χαρίλα, ως εδώ. Χρήστος Μπλέτσας από την Καβάλα. Ο Κυριάκος, ο Ντόκας, πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς είδες Κυριάκο στην παρέα μας. Από την Καβάλα και ο Γιώργος ο Θεολόγου, να τα παιδιά εκεί. Ο καλημέρα από 114 Τανάγρα, να τα και τα παιδιά. Καλημέρα, Γερβάσιος Ιωαννίδης, καλώς το να. Καλημέρα, πρέπει να φύγει ο ΟΚΑΠ, θα δημιουργήσει πρόβλημα άμα μείνει, λέει, γράφει ο Γιάννη ο Μέχ. Το πιο πιθανό είναι να φύγει, Γιάννη. Εδώ τι είναι ο Γιάννης αυτός από τη Θήβα, τι λέει. Έτσι από περιέργεια, με πόσο φουλάρι μηχανή και πόσα χιλιόμετρα κάνεις.
24,5 λίτρα παίρνει. Είναι το Adventure. Με το μεγάλο το τεπόζιτο. Βάλε τώρα το πόσο βουλάρι, ρε φίλε, ανάλογα γιατί βενζίνη βάζεις. Σήμερα, ας πούμε, θα τις βάλω. Γιατί έχει προσφορά η V-Power. Βάζω χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και πάνω από 30, μη σου πω 40, αυτή τη μάρκα της βενζίνης. Σήμερα θα το φουλάρω. Και είμαι λίγο, δηλαδή έχω ακόμη, είμαι λίγο πριν τη ρεζέρβα, γιατί η ρεζέρβα με πιάνει στα 84 χιλιόμετρα. Μου δίνει για ρεζέρβα, είμαι 89, το αφήνω επίτηδες για να το φουλάρω. Σήμερα με την προσφορά που κάνει, υπολόγισε 24,5 λίτρα. Αλλά είναι η Άφρικα του, είναι η Adventure. Εντάξει, με το μεγάλο τεπόζιτο. Παίζει ρόλο αυτό, γιατί έχει και το άλλο το μοντέλο με το πιο μικρό. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Ο Μανώλης ο Καραγιαννάκης, εκεί ο πατριώτης, ο κοντοπατριώτης. Από Αλεξανδρούπολη ο Αναστάσιος ο Ανδρίκος. Ο Ηλίας καλημερίζει. Ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Έχουμε σφακιανάκι, το προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα σφακιανάκι που ζητάει ο Ηλίας. Από την Νέα Σμύρνη μέχρι να πω τα υπόλοιπα. Καλημέρα από Α4 στην Κολονία. Πάω για Ολλανδία και μετά ξεκινάω την επιστροφή. Στράτος πάω Κομωτινή. Σόγαμπρος στο Αγρίνιο. Δεν θα λες Σόγαμπρος στο Αγρίνιο. Ερετικός μετανάστης θα λες. Εκεί στους Αγρινιώτες, στους φίλους μου. Άρα ο Κουτιβής έχει πάει κάτω Κρήτη. Και ο Ξίνας μου ήρθε. Από την ο Ξίνας εδώ. Καλημέρα Δημήτρη. Μετά από Καράβαλε Τερζή. Εγώ είμαι μάτια μου από Θεσσαλονίκη. Να μερακλώσουμε, λέει ο Νεκτάριος Καλαμαρία. Κάτσε Νεκτάρι, βάλαμε τώρα σφακιανάκι το παράλληλο. Πόσο είναι? Κάνα τετράλεπτο είναι αυτό, από ό,τι θυμάμαι. Γιώργος από το Αίγιο. Καλημέρα, το έτερο του ανθρώπου λένε είναι ο δεύτερος εγκέφαλος σώματος. Μπράβο Γιώργο μου, σωστός. Δεν έχεις άδικο. Φιλαράκι ο Γιώργος από το Αίγιο. Ναι φίλε, Γαλλία, αλλά ποια Γαλλία? Αυτό είναι μάλλον μεικτή Αφρικής. Η αποτύπωση της παρακμής Ευρώπης, λέει ο Στάθης Κόκοτας. Εντάξει, η Γαλλία παραδοσιακά είχε τις αποικίες στην Αφρική και τα λοιπά. Στην νησία που πήγα εγώ, 50 χρόνια ήταν. Γαλλικά μιλάνε. Και σε όλα, όλη η Βόρεια Αφρική, Γαλλικά, Μαρόκο και τα λοιπά. Λιβύη, πες το, όλοι. Είναι με τις αποικίες οι Γάλλοι. Από εκεί και μετά, από τα όμορφα Γιάννηνα, η Ελένη Βάγια μας στέλνει την καλημέρα της. Καλώς στην Ελένη τη φιλενάδα μας και ακροάτρια. Μόνο Παναθηναϊκός, νάτος ο Τάσος από την Τρίπολη, ο Πανάθας. Καλημέρα, καλή Τρίτη, με μια ωραία φωτογραφία ο Άγγελος. Πραγματικά, έτσι όπως έχουν φτιάξει τα κοχύλια στην Άμμο. Δύο χτεσινά μηνύματα ήρθαν αυτό στο message request. Εντάξει, δεν έχουμε σημερινά. Από Σύρο είναι ο ένας και ο Αντώνης. Και πάμε να ακούσουμε το τραγουδίσκο και να πάμε και στο δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων πολιτικών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα ηλίσια πεδία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔΗ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Εδώ είμαστε, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Στρίψαμε στο Βιράς, πάμε να κάνουμε τον Τεπαγέ. Να φτάσουμε 8, να παραδώσουμε και σκυτάλι. Ο Λαδόπουλος δεν είναι μετά, γιατί ο Δρυμώνας έχει πάρει την άδειά του. Έχει πάει σε νησί, οπότε θα έρθει εδώ ο Μιχάλης και θα συνεχίσει. Εγώ θα σας πω και κάνα δύο δελτία ειδήσεων μετά. Άντε μπράβο, λέει ο Τσέλιγκας. Συνεχίστε έτσι και από αύριο θα παίρνω ουίσκι αντί για καφέ. Φίλε, παραγγελιές είναι. Και βάλαμε και Πασκάλ Τερζή, για τον φίλο που ζήτησε όλα. Πραγματικά, Μιτσάρα, λέει, ακούσει, διαβάζει από δημοσιογράφους ή φίλαθλους του Δενδροποτάμου, αυτοί που φεύγουν τους λένε σαπάκια και αυτοί που έρχονται παιχταράδες. Και αναρωτιέμαι, τη Ρεπτσινιά πάνε και δαγκώνουν τα πεύκα για να τη ρετσίνα είναι. Για να την πιούν, λέει ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Νίκος, καλημέρα. Ο φίλος μου Ζαροκώστας. Αμάν, αντιχαίρεσαι Νικόλα μου. Ασημένια η κοριτσάρα μου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 23 ετών στα 100 μέτρα με εμπόδια και πέμπτη στα 200 μέτρα. Είναι το 7ο συνεχόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που βρίσκεται συνεχώς στο βάθρο. Καλή δουλειά κάνει το κορίτσι, αναμφίβολα. Η κοράκλα του Νικόλα μας, του ακροατή μας, εκεί στο δρομοκαίτιο. Γιατρέ, σου έχω πει, θα μου ετοιμάσει το δωμάτιο. Έτσι όπως πάει η κατάσταση και με αυτά που βλέπω γύρω-γύρω και ακούω, ετοίμασέ μου το δωμάτιο, Εμίλιο Ευάερο. Και είπαμε, έχω και μια ιστορία. Άμα είμαι σε τέτοιες. Σε τέτοια νοσοκομεία, θέλω αυτά τα σεντονάκια με τα δελφινάκια για να είμαι πιο χαλαρά στο μάτι. Παναγιώτης Λιβύη λέει Ιταλικά. Εντάξει. Ο Κορυφίδης, ναι. Αλλά όλοι, σχεδόν όλοι η Βόρεια Αφρική και γενικά η Αφρική με τις απικίες, Γάλλοι ήταν. Τι άλλο, για να δούμε τι έχουμε. Ο Γιώργος, τι λέει, τι γίνεται Ρε Δημήτρη, λέει με τον Πινέδα. Φίλε, το θέμα του Πινέδα, μια και το θίγεις, το κοίταγα χτες. Χτες κοίταξα λίγο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, περισσότερο. Να δω τι γίνεται. Με αφορμή είδα τον Νορντίν Άμπραμπατ να επισκέπτεται το προπονητικό κέντρο της Ένισης εκεί στην Ολλανδία, στο Αμπελτόν που είναι. Και λέω, κοιτάω λίγο τι λένε και τα λοιπά. Κοίταξα και για τον Μπινέδα. Είναι μπερδεμένες πληροφορίες, να ξέρεις, οι οποίες έρχονται από τον από το Μεξικό. Και το λέω αυτό γιατί χθες και προχτές έχει αναπτυχθεί μια έντονη φημολογία αναφορικά με την κίνηση της Μοντερέι για την απόκτησή του. Ωστόσο, από ό,τι κοίταγα, η ομάδα αυτή δεν φέρεται διατεθειμένη να δώσει στην ΑΕΚ το ποσό των 8 εκατομμύριων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα, και αυτοί θέλουν να τον φέρουν βέβαια στην ομάδα με πολύ λιγότερα χρήματα. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία συζήτησης. Και αν παρακολουθείτε και το ρεπορτάζ, προχθές το βράδυ, σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είπε πως ο Πινέδα είναι παίχτης της ΑΕΚ. Νομίζω δηλαδή να ρίξει τόσο πολύ η ΑΕΚ κάτω την προσφορά από τη ρήτρα που έχει βάλει στον παίχτη για να πάει αυτός στο Μεξικό και στη Μοντερέι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και νομίζω κάπως έτσι το κοιτάνε και στην Ένωση. Επίσης ένα άλλο θέμα, μια και λέμε για την ΑΕΚ, είναι του Λιούμπισιτς. Πέρυσι είναι αλήθεια ότι αυτό το παιδί πήρε αρκετές ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν δεν μου αφήνει να μιλήσει, να σκεφτώ. Λοιπόν, με έκοψε ο Λαδόπουλος τώρα απ' έξω. Τι έλεγα. Κάποια στιγμή έδειξε να ξυπνάει αυτό το παιδί, να θέλει να κάνει κάτι, να θυμηθούμε εμείς τον παίχτη που βλέπαμε παλαιότερα, αλλά ξανακάνει τη βουτιά προς τα κάτω στην συνέχεια. Διάβαζα λοιπόν εχθές ότι παρά το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ, δεν είναι στα βασικά πλάνα του προπονητή, και όλο συνηγορούν ότι ο Αυστριακός, καλά με κροατικές ρίζες είναι το παιδί αυτό, δεν υπολογίζεται καθόλου από τον Νίκολιτς. Και τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και σε ποια ομάδα θα πάει. Μάλιστα και με την The Grafsa που λέμε, στο φιλικό έμεινε και εκτός αποστολής, αν το είδατε. Και δεν βγήκε προς τα έξω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Γιάννης από τη Θήβα, 24 λίτρα επί 2 ευρώ, 48 ευρώ, με αύξηση 9% θα πληρώνεις περίπου 53. Δηλαδή στο φουλάρισμα θα δίνεις λιγότερο από 5 ευρώ παραπάνω και θα περάσεις μαύρο καλοκαίρι όπως είπες. Άσε ξέρω, το είπες για τους άλλους. Εγώ ρε φίλε δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου να κλαίω. Σας έχω πει, ποτέ δεν έχω ζηλέψει συνάνθρωπό μου. Χαίρομαι όταν βλέπω το συνάνθρωπό μου και πάει μπροστά ή κάνει κάτι πράγματα και ξεχωρίζει, και το λέω και στους άλλους. Ποτέ δεν έχω ζηλέψει και ποτέ δεν έχω και κλαφτεί για να από τη Θήβα, όπως κάνουν πολλοί που κλαίγονται. Δεν βγάζουμε λεφτά, δεν μας στάνουνε. Ξέρω εγώ, εσύ αν λες όχι δεν έχω λεφτά να πάω να φάω μια προβατίνα εκεί στην τέτοια, στη Θήβα, και ούτε ο καθεξής. Αεόκλαυτη εγώ. Το μαύρο καλοκαίρι είναι, αφού θες να το κάνουμε ένα γίγαντα ψηλά φασόλια που είπα, είναι γιατί βλέπω, δυστυχώς, και είμαι ένας άνθρωπος που έχω δει πολλά, να ξέρεις και το ξέρεις στη ζωή μου, ότι από τη στιγμή που σε πολλές χώρες και ειδικά και στη δική μας δεν υπάρχει μεσαία τάξη, κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται ακόμη και το ρεζερβουάρ, πώς θα γεμίσουν ή πώς θα πάνε στη δουλειά, το σκέφτονται πραγματικά. Λέγε. Λοιπόν, νεκτάριε, καλημέρα από Καλαμαριά και πάλι. Είδες, μήνες συντονισμένος. Θα ακούσεις Πασχάλη Τερζή μετά. Και μου αρέσει αυτό που έβαλες που χοροπηδάει. Εδώ στο ωραίο αυτό. Ο Γιάννης μας καλημερίζει από Λίμνο, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης ο φίλος μας. Η φτώχεια λέει θέλει καλοπέραση ο Γιώργος ο Πινακούδης. Για να δω. Καλοκαιρινό με σεμινάριο, ντομάτα από κήπο, φέτα και ελιές και λίγο μπυρίτσα από Βέρεια. Ωραία φίλε, αυτό ήταν ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά με ντομάτα στα τέσσερα οικοδόμου. Αυτό ήταν το φαΐ. Νομίζεις, το κάνουμε ακόμη εμείς. Χτες έφτιαξα και λίγο καγιανά μαζί μια και έτσι με την ελίτσα μου, τη φέτα. Έφτιαξα και λίγο καγιανά που είχα φέρει από κάτω από τα γιαχώματα. Από εκεί από τα μακρύσια είχα πάει και τον είχα πάρει. Ξέρετε που είναι τα μακρύσια. Και όπως λέει και ο πατέρας μου, φτώχεια σε κληρονόμησα και σε διατηρώ σε άριστη κατάσταση, λέει ο φίλος ο Τάσος ο Πανάθας. Ο Τάκης ο Μπάκουλας, να το φιλαράκι μου ο Τάκης από την Κυπαρισία, άκουσε για ΑΕΚ που έλεγα το ρεπορτάζ, τσουπ, έστειλε την καλημέρα του. Παιχταράς, τον είχαμε εδώ στην ΕΡΤ και στην ΑΕΚ που ξεκίνησε από τους ραστέχνες. Χαθήκαμε ρε Τάκη, δεν κατεβαίνω και κάτω κι εγώ. Κατέβηκα, αλλά έκατσα τρεις μέρες εκεί στο χωριό το δικό μου, δεν κατέβηκα στην Κυπαρισία, έκατσα με τα παιδιά εκεί. Σάκης, καλημέρα από Φράιμπουργκ προς Ζιρούχη. Φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Νάτος ο Σάκης, που μένει βέβαια στο Ανόβερο, αλλά είναι από Λάρισα, οδηγός εκεί. Βασίλης Αραντόπουλος, καλημέρα Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές. Χθες ήμουν άτυχος, δεν έγινε η συνάντηση κορφής με τον Βαλάντη, γιατί πήγε να φορτώσει χαλιά με τον πήγε να φορτώσει χαλιά με τον κουμπάρο τον Ηλία. Πού πήγανε για χαλιά? Στην Περσία. Κάτσε, αυτό πήγε να φορτώσει χαλιά είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να μας κάνεις ένα γίγαντα ψηλά φασόλια. Πώς να φορτώσουν τα χαλιά? Βαλάντη, τι έγινε? Σε πήρε ο Σαραντόπουλος και είπες πώς να φορτώσεις χαλιά? Από πού πήγατε? Λοιπόν, Γιάννης Λαζάρου, δεν έχει στη Θήβα λέει η προβατίνα. Έρχονται όλες στις πλατεές. Έχει. Και στη Θήβα. Και στις πλατεές βέβαια, ναι. Από εκεί και μετά ο Νεκτάριος τι λέει? Δημήτρη, το πρόβλημα δεν είναι τα 5 ευρώ από το ρεζερβουάρ. Το πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία εξετρέχει στο οικονομικό προϋπολογισμό στον αέρα. Δυστυχώς πάρα πολύ κόσμο ζορίζεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό να με κλέξει και να περνάς καλά και με τα λίγα. Πολλές καλημέρες. Αυτό, ρε Νεκτάρι, είπα στο Γιάννη από τη Θήβα. Τι να κάνουμε. Όταν. Κοιτάξτε, είναι κάποιοι φίλοι και. Έχω ένα φίλο γιατρό, ο οποίος συνέχεια, όταν σας λέω συνέχεια, μου λέει, γιατί βλεπόμαστε σχεδόν καθημερινά, ότι, να, το γέμιζα τόσο το αυτοκίνητο, τώρα το γέμιζα τόσο. Έβαζα ένα πενιντάρικο, πήγαινα εκεί, τώρα με ένα πενιντάρικο, έκανα αυτή τη διαδρομή που κάνω από εδώ μέχρι εκεί, για να μην πω πού, τι σχεδόν και τον καρφώσω. Λοιπόν, κάνω το λιγότερο. Και ούτω καθεξής. Συνέχεια μου λέει για τη βενζίνη. Κατάλαβες για να τη Θήβα πώς πάει το θέμα. Δημήτρη, καλημέρα από Πύργο. Πρώτη φορά στέλνω και σε ακούω χρόνια. Έχω βγει σε σύνταξη και κάθε πρωί 7 με 8 βγαίνω για περπάτημα και μου κάνετε παρέα. Καλώς το φίλο μας τον Λάμπρο τον Πατριώτη. Εκεί από τον Πύργο. Ντάλε κουάλε Πύργο, είσαι Λάμπρο. Εμείς είμαστε αποστρέφη. Αρχαίας Ολυμπίας, από μαμά καταγωγή. Αφού ακούς χρόνια το ξέρεις βέβαια. Είσαι μέσα από τον πύργο. Ως το φίλο μου, ο φίλος μου Γιάννης ο Όμορφος, από πού είσαι ρε Γιάννη, μέσα από τον πύργο. Η Φύτου, λέει. Είχατε, λέω, μια νομαρχία εκεί κοντά. Την πήρανε και από εκεί, την πήγανε αλλού. Λοιπόν, Θανάσης. Τι λέει, Θανάσης, τι γίνεται με το βοτανικό. Οπ, είχα τον φιλαράκι μου από την Κατερίνη. Θανάση, έχω και σένα. Παρουσιάστηκαν με το βοτανικό, παρουσιάστηκαν λέω. Με το βοτανικό βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων και είπε ότι προχωράει κανονικά. Χτες έκανε δήλωση, προχωράει κανονικά, όμορφα και ωραία, θα γίνει η ανάπλαση. Ο Χάρης Δούκας τρέχει με γοργούς ρυθμούς στο γήπεδο, το έχω βάλει και σε δελτίο ειδήσεων. Θα αποτελέσει, λέει, καταλήτη για να γίνει η Αθήνα μια πράσινη πρωτεύουσα. Προχωράνε κανονικά τα πράγματα. Εντάξει. Με τον κόμπι τον Παναθηναϊκό, μια και με ρωτάς, ο Κότσαρης, δεν με ρώτησες γι' αυτό, αλλά να σου πω και το ρεπορτάζ. Ο Κότσαρης το, και αυτό που προχτές το λέγαμε, υπέγραψε για ένα χρόνο. Ακόμη επέκταση συμβολέου, υπέγραψε ο Κρίστιανσεν και αφού πέρασε και εδώ με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα καλύψει εκεί αριστερά στα άκρα ο διεθνής αυτός Δανός. Αποκτήθηκε από τη Λέστερ, σας το είπα και το πρωί, με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς. Τι άλλο πούμε για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρι επέστρεψε στις προπονήσεις λόγω της άδειας που είχε εξασφαλίσει. Αυτά τα παιδιά που παίξανε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, γενικά καλά, ακόμη δεν έχει τελειώσει, φανταστείτε, και ειδικά αυτών των ομάδων των τεσσάρων που έχουν μείνει ημιτελικά, και να δούμε τελικό και μικρό τελικό, πόσα παιχνίδια θα παίξουν, πόσα έχουν παίξει, τι διοργανώσεις έχουν δώσει στα πρωταθλήματά τους που είναι πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου, τι παιχνίδια έχουν δώσει για Ευρώπη επίσης υψηλού επίπεδου. Τους έχει φύγει η ψυχή πραγματικά. Α, και παρουσίασε ο Παναθηναϊκός τις νέες εμφανίσεις με αναφορά στην ιστορική και την μελλοντική έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Αυτά, φιλαράκο μου, από τον Παναθηναϊκό. Λουκ, έχουμε ποσοστά από τα μάτς, ρωτάει ο Αποστόλης. Δεν ξέρω εσύ, Αποστόλη μου, ρωτάς έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται καθόλου με τέτοια τζόγο και τα λοιπά. Και γι' αυτό δεν κλαίγομαι, όπως είπα στο Γέννη από τη Θήβα, για τα 5 ευρώ για τη βενζίνη. Γιατί δεν παίζω τζόγο και μου μένουν λεφτά. Έχω παρατηρήσει στη ζωή μου ότι όσα λεφτά και να χαλάσω από εδώ και από εκεί, γιατί κάνω πράγματα, γυρνάω από τσιριτζάτζλες μέχρι την ευθεία γραμμή. Λοιπόν, δεν μου μένουν λεφτά. Φαντάζεσαι να είχα τώρα μεροκάμπτο να είναι 5-10 ευρώ την ημέρα για να παίξω κάτι. Και βλέπω και κάποιους εκεί που περνάω με τη μηχανή, γιατί μπορώ και κάθομαι μια φορά. Όχι, δεν κάθομαι. Σταματώ να δω ένα φίλο για να δούμε τι θα γίνει για το βράδυ. Κάνονται εκεί κάποιοι άνθρωποι, παίζουν, πώς λέγεται αυτό, κίνο, περιμένουν, κάνουν. Λοιπόν, Στέφανος ακροατής από Καλαμαριά, τι γράφει, πιστεύω με ρωτήσει κάτι πάλι, Στέφανε. Ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτή τη φορά ανέκδοτο και όχι ερώτηση, επιτέλους. Ανέκδοτο, για να διαβάζετε καταρχήν, κάτσε. Ένας βόρειο, θα το διαβάζω παράλληλα και άμα είναι θα παραφράσω μερικά. Ένας βορειοελλαδίτης βρίσκεται στην Κάλυμνο. Εκεί ρωτάει έναν ντόπιο, γιατί ρε εσύ εδώ τα δωδεκάνησα είναι παραπάνω από 12 και τα λένε δωδεκάνησα, και το απαντά ο Καλύμνιος. Πολύ απλό ρε φίλε, γιατί ο πρώτος τα μέτρησε ήξερε να μετράει μέχρι το 12. Ρε Στέφανε γίγαντα. Λοιπόν, ο Χριστάρας, τι λέει, τι γίνεται με τον Μπακατσέτα. Ρε Χριστάρα μου, τι να σου πω. Είχα δει προημερών ότι η Μπασαξεχήρη εξετάζει την περίπτωση του Μπακατσέτα. βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας και δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. 33 χρονών έχει φτάσει ο Μπακασέτας. Τι άλλο να σου πω. Περιμένουμε να δούμε. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις ο Μπακασέτας γενικώς και καλό όνομα εκεί στην Τουρκία, χάρη στην παρουσία του, άμα θυμάστε, στην Αλάνιασπορ και κυρίως στη Τραμζονσπορ, εντάξει, με την οποία κατέξει και το τουρκικό πρωτάθλημα και ήταν και από τους βασικούς συντελεστές τότε, μην τα ξεχνάμε αυτά. Το πιο πιθανό είναι να πάει κάπου εκεί. Βαλάντης, αυτός ο ρυθμός σου πάει, γιατί δεν το τραγούδησες? Α, για τον Καρά, γιατί ήταν παραγγελιά. Ήταν παραγγελιά και γιορτή, γενέθλια και τα λοιπά. Θανάσης Λιολιούσης μας καλημερίζει. Ο Μιτσάρας, ο Ζάρας, το φιλαράκι μου και ο ρακετίστας, επίσης στέλνει την καλημέρα του. Νωρίς και αυτός και ο Κυριάκος από την όμορφη Καλαμάτα, όπως γράφει, οδηγός απορριμματοφόρου, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Καλώς ήρθες, Κυριάκο Ντόκα, στην παρέα μας. Έχουμε οδηγούς απορριμματοφόρων, φιλαράκια, και ρακετίστες που παίζουμε συνέχεια μαζί. Άντε, στείλτε ρε κανένα μήνυμα κι εσείς, για να μην λέω τα ονόματά σας, ακούνε συνέχεια κάθε μέρα. Καλημέρα Μιτσάρα, εγώ όσο και να ανέβει η βενζίνη δεν με νοιάζει, 50 έβαζα, 50 στα βάζω, λέει ο Κώστας από την Καβάλα. Ναι, σαν το φίλο μου τον γιατρό, ένα πεντάρικο βασικά αυτό, σας έλεγα πριν. Αλλά με έχει ζαλίσει, έβαζα 50, πήγαινα ξέρω εγώ από εδώ μέχρι τον Οροπό. Τώρα βάζω 50, πάω από εδώ μέχρι τον Γκάλα μου. Πιο πίσω. 50 βάζει και αυτός, ένα πεντάρικο. Νεκτάριος... Αν μπορείς, δώσε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον κύριο Λίτρα το Φούρναρη από την Άμφισσα. Τρελός Ολυμπιακός. Χαιρετίσματα στο Φούρναρη το Λίτρα και στα παιδιά εκεί στο φούρνο που φτιάχνουν το ψωμί και έχουν σηκωθεί και αυτοί αξιμέρωτα. Καλημέρα Δημήτρη σε όλη την πρωινή παρέα. Στην Έρα, ήλιο βασίλεμα, στη Μαραθόπολη. Έρε Γιώργο, ωραία εκεί πέρα. Εγώ ξέρω ότι η μύρλα και η μιζέρια είναι στο DNA του Έλληνα. Καλά, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Αυτό δεν το ξέρεις εσύ. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Πάμε παρακάτω. Αν δεις ρεπορτάζ Λαϊκής από το 2001, τότε που πέρανε τα διακοποδάνεια για να πηγαίνουν στα Παρίσια και τα Μπουζούκια, ήταν κάθε μέρα ανοιχτά και μπίμπα. Ξέρεις τι λένε οι Έλληνες όταν ζωτάγαν στα κανάλια. Πίνει αυτό και εντάξει, αυτό είναι γνωστό ρε εσύ. Τα λεφτά τελειώνουν στις 15, ντομάτες, κεράσια, μούσμουλα. 10 χρόνια η χώρα πτωχευμένη με βασικό 500 και δουλεύει ο ένας στους δύο Έλληνες. Τώρα τα ξεχάσαμε ήδη όλα αυτά και απαιτούμε να ξαναγίνουν πάλι τα ίδια, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, που στο τέλος τον γυρνάει στο πολιτικό. Εγώ θα σου πω, φίλε Γιάννη, μια και είπες και από λαϊκή, χτες και είχα και μια κουβέντα εκεί στην παραλία, μ' αρέσουν συγκεκριμένα φρούτα. Δηλαδή θα φάω το καρπούζι. Μ' αρέσει το καρπούζι να το φάω να με δροσίσει. Το πεπόνι. Μ' αρέσουν τα κεράσια, αλλά τώρα τελευταία τα έχω κόψει. Γιατί λέω καλύτερα να βάζω βενζίνη παρά να παίρνω κεράσια. Να κάνω τη ζωή μου, γιατί λέμε τη βενζίνη. Θα κάνω τα ταξιδάκια μου και τις βολτούλες μου. Αλήθεια το λέω αυτό, δεν κάνω πλάκα. Το έχω κόψει το κεράσι. Γιατί το θεωρώ ότι ρε παιδιά, ήμαρτον. Να φάμε το κεράστρα και μας το δίνετε 6-7 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Όπως και σε κάτι μαγαζιά εκεί στη Λούτσα που είχε ο γάβρος 10 ευρώ. Πάρω ο γάβρο με 10 ευρώ. Άσε ρε φίλε τώρα. Κράτα τον για την οικογένειά σου να τον φάτε εσύ στο σπίτι. Μια και είσαι και ψαράς και έχεις και το ψαράδικο. Λοιπόν, έχω κάποια στάνταρ στη ζωή μου. Δεν είναι θέμα χρημάτων, σας τα λέγαμε πριν. Α, θέμα κοροϊδίας. Και κάποια θέματα είναι και ηθικής τάξεως. Και μ' αρέσανε πολύ γερμάδες. Από μικρό παιδί. Και είχα μια κουβέντα χτες εκεί στην παραλία και με ένα φίλο, όχι στο εκεί που πήγα για τον να πάρω τον καφέ, είχα την κουβέντα για τους γερμάδες. Δεν υπάρχουν πλέον οι γερμάδες. Αυτό το ωραίο που έβγαζες, να πούμε, τη φλούδα με το χέρι, το δάγκωνες, ήταν ένα γλύκισμα. Δεν υπάρχουν οι γερμάδες πλέον. και πραγματικά έχω στεναχωρηθεί. Γιάννη από τη Θήβα, για πες μου λίγο για τις Γερμάδες. Πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αφού λύσαμε το πρόβλημα του 50άρικου με τα καύσιμα. Με τις Γερμάδες θα κάνουμε. Καλημέρα, λέει ο άλλος ο Γιάννης από όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σάββατο έχει πανηγύρι. Ω, θα γίνει χαμός. Νίκο Σόκιν, συνάντηση μοναχών, Καλόγρια. Βαλτινησία μοναχή, Καλόγερος, Παΐσιος μοναχός, λέει. Και ο καλημέρα Δημήτρη από Καβάλα, μόνο ΑΕΚ, στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Για να κάνω μια περατζάδα. Γύρισε από τα λουτρά ο Λαδόπουλος, ρωτάει ο Χρήστος Χρυσόδημος. Ναι, γύρισε, εδώ έξω είναι και ετοιμάζεται. Το ελληνικό αλλά και το παγκόσμιο σκηνικό, για όσους τα ζήσαμε, θυμίζει εκείνο το 67. Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος των 7 ημερών, κλείσιμο της Γιώργας του Σουέζ και δικτατορία στην Ελλάδα. Φουλ του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, φουλ του γύψου και λαγούς με πετραχίλια, γράφει ένα πολιτικό σχόλιο 045. Και ο Βαλάντης και εδώ, ο κύριος Μαρινάκης μπήκε στο εξοικονομώ και θα γίνει το γήπεδο Καραϊσκάκη, λέει. Να το ο Βαλάντης, Παναθηναϊκών αισθημάτων ο Βαλάντης, κάνει και την ιστορία του. Λοιπόν, τι λέγαμε, εδώ ο Νάκη Σιλβή, η Αβαβιάν. Καλημέρα στην Άλφε. Συμφωνώ απόλυτα με τα κεράσια. Μόνο που τώρα που είναι προς το τέλος έχει πέσει στα 4 τιμή, στα 4 ευρώ η τιμή τους. Α, ναι. Να, η Σιλβή Αβαβιάν, είμαστε μαζί εδώ με τη Σιλβή. Δουλεύαμε τη δεκαετία του 90 στις ειδήσεις. Χρήστος Πριόβολος τη λέει, σε ποια λουτρά είχε πάει ο Λαδό, στα μέθανα. Ρε τι γίνεται. Και ο Βαγγέλης, Βαγγέλη μου, κάνεις μια ερώτηση, δεν προλαβαίνω τώρα να την απαντήσω, για την Ευρωλίγκα που ρωτάς και τους παίχτες που παίρνουν οι ομάδες. Έχουν ενισχυθεί, ο Παναθηναϊκός έχει κλέψει την παράσταση περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, κυρίως λόγω της επιστροφής στον Μπράντοβιτς, και ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει κινηθεί νωρίς, πήρε δύο πολύ ποιοτικούς γκάρτ, τους είχε εξασφαλίσει τις υπογραφές τους, γιατί άμα περιμέναμε αργότερα, όλοι αυτοί το περιμέναμε, ενώ για την ελληνική ομάδα θα ήταν πάρα πολύ ψηλή η τιμή της. Και η Ντουμπάι και η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι φέρονται διαδεδομένες να ρίξουν λεφτά. Δεν προλαβαίνουμε να σου πω τώρα, να σου κάνω ολόκληρη ανάλυση επί του θέματος. Εσάβριο τα σπουδαία. Κλείνουμε την πόρτα. Πάμε.
6: Εκεί τρινες, παιδάκι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χτες και μέχρι το τέλος σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο Δανός αριστερός αμυντικός, πέρασε με επιτυχία και τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα, έπειτα από εκείνα στην Ιταλία και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζωέλ Ρόκα, καθώς η Ερυθρόλευκη συμφώνησαν σε όλα με τη Ζιρόνα, αλλά και τον ίδιο κλειδώνοντας τη μεταγραφή. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Ισπανός Εξτρέμ για να υπογράψει για 5 χρόνια. Η μέρα υπογραφών και αφήξεων στον ΠΑΟΚ η χθεσινή με τον 31 ετών Γάλλο αμυντικό μέσο Μπαπτή Σαντα Μαρία να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο την ώρα που έφτανε στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος Σουηδός αριστερός Εξτρέμ Ταχάλι. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Την απόκτηση 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Συνέχεια ανακοινώσεων από την Κηφισιά, η οποία μετά τον Ρουκουνάκη γνωστοποίησε την επέκταση συνεργασία της με τον 22χρονο μεθοδευτικό Μιχάλη Πατήρα. Ενώ την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού από τη Βενεζουέλα Τζιοβάνι Μπολιβάρ με τίσιο δανεισμό από την Αλμπαθέτε και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσει τον καταλήτη για να γίνει η Αθήνα μια πράσινη πρωτεύουσα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού με χορηγό γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού στο Δημαρχείο της πόλης. Τα 3 φιλικά που θα δώσει επιλονδικού εδάφους γνωστοποίησε χθες ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι κόντρα στη Χρόνιγκεν και θα ακολουθήσουν αυτά με την Καμπούρ στις 28 του μηνός και την Χέρακλες την 1η Αυγούστου. Στο μπάσκετ η Ελλάδα ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία και έκλεισε τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών με μία νίκη και δύο ήττες. Εξελίξει αναμέναμε στη βδομάδα με τον Τόμας Γουόκαπ με τις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό και είναι σε να είναι σε δεδομένο σκηνή και την αποχώρησή του από το λιμάνι να είναι πιο πιθανή έκβαση. Στο Summer League Las Vegas βρίσκεται ο Γιώργος Μπαζόγας σκέτανο του Ολυμπιακού. Τον τσέκαραν τον Τζον Πουλακίδα στη συνάντηση των Grizzlies με τον Mavericks που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα 88-96 υπέρ της ομάδας του Dallas. Στα άλλα παιχνίδια του Summer League στο Las Vegas, Celtics Hawks 90-102, Cavaliers Heat 90-73, Jazz Bulls 80-63, Bucks Suns 88-95, τέταρτη περίοδος, πρώτο λεπτό, Blazers Timberwolves 88-66, σε εξέλιξη δηλαδή το παιχνίδι, και στις 10 σήμερα το βράδυ οι Rockets θα παίξουν με τους 76ers. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, χάνοντας από την αντίπαλό της μόνο 2 games. Στο χάντμπολ έως το 2028 στον πάγκο της ΑΕΚ θα είναι ο Αλέξης Αλβάνος, ενώ στο πόλο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Αμερικανού αμυντικού Dylan Woodhead. Όταν πίνεις βλέπεις το μάτς διαφορετικά, δήλωσε ο Ρόικιν για τον Αλφ Ίνγκε Χάλαντ, πατέρα του Έρι Χάλαντ, με αφορμή τις επικριτικές δηλώσεις του πρώτου για τον διαιτητή στο Νορβηγία-Αγγλία. Καλά Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ στον Ντάλλας, ο πρώτος ημιτελικός της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον δεύτερο Αγγλία-Αργεντινή να διεξάγεται αύριο στις 10 στην Ατλάντα. Τέλος, μετά από μια επταετία με Brighton και Arsenal στην Premier League, ο Λεάντρο Τροσάρ είναι έτοιμος για μια νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια, αυτή τη φορά στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τυριά Χότος.
3: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
15: Ψαραδέλης.
16: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Era Sport.
19: Με,
18: με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 15 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της 3ης 14 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2026 ξεκινάει τον γκολ από τα αποδυτήρια και ξεκίνησε δυναμικά με μια κομματάρα που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1989 και έφτασε μέχρι το νούμερο 7 στο Billboard και μέχρι το νούμερο 2 στις λίστες των singles της... Ναι, singles, δεν μου έρχεται κάτι άλλο να το πω ή να το πω ελληνικά. Στη λίστα τέλος πάντων των singles, είπα και τέλος πάντων, της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάμε για την κομματάρα αυτή που μόλις ακούσατε, το Poison του Alice Cooper.

Θα πάμε παρεούλα για περίπου 3/4 με ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει. Καλά, ό,τι δεν υπάρχει δεν θα το πούμε αφού δεν υπάρχει. Με ενημερωσούλα έτσι, με να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον γκολ από τα αποδυτήρια και με την μία και μοναδική, το Πομολάκι απέναντι, την Ματινούλα, την Κανελοπουλίτσα απέναντί μας στην κονσόλα των ήχων, παραλυρία από τα μικρόφωνα της Ερασφόρ, μην το ξεχνάμε αυτό, ο Μιχάλης Λαδόπουλος.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι λίγο πολύ γνωστοί. Ο ένας είναι τα SMS Σπορ, με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας, τηλέφωνο και ενώ το μηνυματάκι σας μετά και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα στο Viber, η σελίδα του σταθμού στο Viber. Στην αναζήτηση γράφετε Ερασπορ, από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ εκεί πάνω και όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους.

ρε παιδιά, μου κάνει τεράστια εντύπωση πως εν έτη 2026 έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφουμε σε εποχές κεάδα, σε εποχές ευγονικής, σε εποχές Lebensborn του Heinrich Himmler. Μιλάω, όπως καταλαβαίνετε, για την ανάρτηση τη χθεσινή του δήμαρχου εκεί του Άργους, που ούτε λίγο ούτε πολύ χρέωσε ανερυθρίαστα, να το πω έτσι, την μητέρα, στη μητέρα του 20χρονου μάλλον, τη δολοφονία του παλικαριού αυτού από τους δύο αστυνομικούς, και έφτασε μάλιστα στο σημείο ο δήμαρχος του Άργους να πει ότι θα έπρεπε να το έχει κλειδώσει το σπίτι το παιδί η μητέρα, και όχι να τα αφήσει να κυκλοφορεί ένα παιδί το οποίο είναι

Στο φάσμα, ήταν μάλλον δυστυχώς, ήταν στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία και όπως το λένε οι επιστημονικά νευροδιαφορετικό, ό,τι στο διάβασα παιδιά, έτσι σας το μεταφέρω κι εγώ. Και αυτό το παιδί ευθύνεται η μητέρα του επειδή δεν το είχε κλειδώσει στο σπίτι, έτσι. Δεν το είχε κλειδώσει στο σπίτι, κάτι σαν την Ελένη από το Κωνσταλέξη, αν θυμάστε, σε παλαιότερες εποχές. Αυτά έγραψε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος του Άργους. Το μόνο που είχε να πει για τη μάνα, μια μάνα που έχασε το παιδί της με αυτόν τον τρόπο που το έχασε, δολοφονήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι το παλικάρι αυτό, ότι ευθύνεται και μετέφερε, λέει, την αμέριστη στήριξη και στην συμπαράσταση στις οικογένειες των δύο αστυνομικών. Έτσι, των δύο αστυνομικών που παρεπιπτόντως έχουν κριθεί από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέοι για δολοφονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έτσι, και σε αυτούς βρήκε να εκφράσει την αμέριστή του στήριξη ο Δήμαρχος του Άργους και ούτε καν μια καλή κουβέντα για τη μάνα, η οποία φταίει γιατί δεν κλείδωσε το παιδί της, το παιδί του, στο φάσμα του αυτισμού δεν το κλείδωσε στο σπίτι, έτσι, και το άφησε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Και όλα αυτά, όλη αυτή η ρητορική που απορώ, ρε παιδιά, ειλικρινά απορώ, πιανών τα αυτιά ήθελε να χαϊδέψει ο Δήμαρχος. Γιατί δεν νομίζω ακόμη να πεις ούτε τα αυτιά των δεξιών δεν μπορείς να χαϊδέψεις. Γιατί οι συντηρητικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν μια δεξιά ιδεολογία, δεν νομίζω να φτάνουν σε τέτοιους. Τι να πω, δεν ξέρω. Και αν όλο αυτό το πακετάκι βάλουμε και την ατάκα που έχει ακουστεί στα ηχητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το περιστατικό, είναι κάτω ο Τουρκάλας, ακούστηκε ένας αστυνομικός να λέει σε άλλο αστυνομικό για το 20χρονο. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει, κάπου σηκώνεις τα χέρια ψηλά, δεν έχεις λόγια.

Κόψε τα ψέματα, μου λέει ο Αναστάσιος. Δεν είπε η μητέρα να το κλειδώσει το σπίτι, αλλά να μην το αφήσει να οδηγεί. Είχε δίπλωμα το παιδί. Καλός ή κακός, είχε δίπλωμα. Έτσι. Και καλός ή κακός, η μητέρα του κοιμόταν, τουλάχιστον έτσι έχει βγει μέχρι στιγμής προς τα έξω. Αν αλλάξει κάτι, θα ζητήσω συγγνώμη που είπα κάτι λάθος. Έτσι. Αυτό. Η μητέρα κοιμόταν και πήρε το αυτοκίνητο για να πάει για μπάνιο. Με το μαγιό ήταν όταν το κυνηγήσανε αστυνομικοί. Αυτό. Είχε δίπλωμα πάντως. Είχε δίπλωμα. Dreamed I was an Eskimo. Και η άλλη όψη, αυτή ήταν η μία όψη του νομίσματος, η άλλη όψη, η μία όψη του νομίσματος από τον Αναστάσιο, η άλλη όψη από τον Δημήτρη. Ντροπή και έσχος, λέει, να μιλάς έτσι για μια μάνα που μεγάλωσε αυτό το παιδί με 89% αναπηρία και δεν το πέταξε σε κάποιο ίδρυμα για να κάνει την ζωή της. Δεν μπορείς να ξέρεις αν της έφυγε το παιδί ή τι ακριβώς περνάει αυτή η γυναίκα. Έχουμε ξεφύγει, όντως.

0: fur trapper who was strictly from commercial.
1: Φίλε George MX5, άκουσε λίγο τα ηχητικά. Καταρχάς, το να βρίζεις δεν νομίζω να σε τιμά ιδιαίτερα, έτσι. Επειδή αυτά που λες είναι σωστά, δεν σε τιμά ιδιαίτερα να βρίζεις. Άκουσε τα ηχητικά που έχουν κυκλοφορήσει, έτσι. Το άκουσες 10 φορές και δεν έχεις ακούσει που λένε είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε, ο Τουρκάλας, όχι ο Τουρκάλας, ο Τουρκάλας. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο το Τουρκάλας και δεν σημαίνει Τουρκάλας. Πάντως λένε, είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο. Έτσι. Αυτό.

αδερφέ μου, το έχω ακούσει 5 φορές για να φτάσω στο σημείο να το μεταφέρω. Το έχω ακούσει 5 φορές. Είναι κάτω ο Τουρκάλας, κάλεσε ασθενοφόρο. Εκεί που φωνάζουν Νίκο, Νίκο, Γιάννη, κάτι, αυτό. Με τα ονόματά τους. Τι έγινε, ήρεμα, ήρεμα, κάτι τέτοιο. Το έχω ακούσει 5 φορές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε σήμερα τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον καθαρά ευρωπαϊκό ημιτελικό, 10 η ώρα το βράδυ ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, σε ένα παιχνίδι προφανώς, εντάξει, αυτά είναι τα εύκολα που θα δώσει εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής και το περιμένουμε να δούμε έτσι. Φαντάζομαι να δούμε ένα καλό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν καλό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, με την αίρεση, με την έτσι μικρή αμφιβολία μήπως η σπουδαιότητα του παιχνιδιού αναγκάσει και οδηγήσει και σε σκοπιμότητες.

σε ένα παιχνιδάκι που μέχρι στιγμής εντάξει, πολλοί θεωρούν ως φαβορί τους, τους Γάλλους. Ούτως ή άλλως μιλάμε για το νούμερο 1 και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης της UEFA, σε ένα παιχνίδι που κάποιοι το έχουν πάρει και στο εντελώς προσωπικό, παύλα ατομικό, το θεωρούν ως την μονομαχία του Λαμίν Γιαμάλ με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Και μάλιστα για τον Γιαμάλ, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε, είπε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι ακόμα ο Γιαμάλ δεν μπορεί να κάνει αυτά, δεν έχει δείξει αυτά που μπορεί να κάνει. Το περίεργο είναι ότι στα 4 τελευταία παιχνίδια, εντάξει, μιλάμε σε βάθος χρόνου από το 17 μέχρι και το 25, έχουν 3 νίκες οι Ισπανοί και μόλις μία οι Γάλλοι. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει και στο Ευρωπαϊκό, έχουν κερδίσει και στο Nations League. Οι Γάλλοι έχουν κερδίσει σε ένα, και αυτοί σε ένα Nations League το 2021 με 2-1. Μπορεί οι Γάλλοι να θεωρούνται καλύτεροι αυτή τη στιγμή, να κλεί καλύτεροι από τους Ισπανούς και να είναι και σε πιο ψηλή θέση στη βαθμολογία της FIFA. Πρώτη είναι η Γάλλη στη βαθμολογία της FIFA, αλλά μέχρι στιγμής η προϊστορία, έστω και αυτή η προϊστορία, ευνοεί, να το πούμε, ευνοεί τους Ισπανούς.

Καλά έκανε ο Δήμαρχος και τα είπε όλα αυτά. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, Ρελαδόπουλο, δικηγόρος είσαι, λέει ο Νίκος από τον Πάμισο. Όχι, φίλε, άνθρωπος είμαι. Ούτε δικηγόρος είμαι, ούτε τίποτα, άνθρωπος είμαι.

φίλος ο Ρήγας από το Βόλο λέει ότι είχε προβλέψει τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αλλά είναι και οι δυο ημιτελικοί, καλέ μου φίλε Ρήγα, είναι και οι δυο ημιτελικοί εντελώς ανοιχτοί. Και ο αποψινός ανάμεσα στους Γάλλο-Ισπανούς και ο αυριανός ανάμεσα στους Αγγλο-Αργεντινούς. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποιο φαβορί από τους δύο αντιπάλους. Είναι παιχνίδια τα οποία κάθεσαι, τα παρακολουθείς, αν δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια από τις δύο ομάδες, κάθεσαι και τα απολαμβάνεις, έτσι, και βλέπεις δύο ματσάρες. Αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμησή μου, ότι θα δούμε και απόψε και αύριο. Ο φίλος ο Χρήστος, ρε φίλε τι κομματάρες είναι αυτές πρωί πρωί, Ματίνα. Φίλε Χρήστο, Ματίνα. Τελεία και παύλα. Και τελεία βάζουμε και εμείς, γιατί είναι 8.30 και μου δίνει το ρολόι η Ματίνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Παχρέιν. Ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Επεσήμανε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΕΔΗ. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε με Stragglers, σφύριξε ο διαιτητής σήμερα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια. Με Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων για λίγο ακόμα, όπως διαπιστώνω. Έχει ήδη σηκώσει την σκυτάλη η Ματίνα και ετοιμάζεται να την αρπάξει τη σκυτάλη ερχόμενη δυναμικά από το πρώτο κουλουάρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη σε εγρήγορση πάντα έτοιμη να πάρει τη θέση της Ματίνας. Εδώ έχω κατσικωθεί στο μικρόφωνο, δεν αλλάζει θέση. Το παραλήρημα του Μιχάη Λαδόπουλου. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Σέρα Σπορ χωρίς ταφ παπάκερ.gr. Δεύτερος Σέρα Σπορ στο Viber. Ο τρίτος.

Και επειδή είπαμε για το διαιτητή που σφύριξε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής, ο διαιτητής που θα σφυρίξει για να ξεκινήσει το παιχνίδι το απόψινό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία είναι ο κύριος Ιβάν Μπάρτον. Σε όσους μάλλον δεν λέει τίποτα το συγκεκριμένο όνομα, είναι ένας διαιτητής ο οποίος έχει γράψει ιστορία. Μπορεί να είναι νεαρός, είναι μόλις 35 χρονών ο Εξαλβαδόρ ορμόμενος ρέφερι, πλην όμως έχει προλάβει να γράψει ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος διαιτητής που εφάρμοσε το νέο κανονισμό για κόκκινη κάρτα όταν ένας παίχτης μιλάει σε έναν αντίπαλό του και βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα του. Είναι αυτός δηλαδή ο οποίος είχε αποβάλει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού της Παραγουάης με την Τουρκία τον Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης, καθότι μιλώντας με τον Μουλντούρ τον Τούρκο είχε βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα. Το πήρε χαμπάρι, του το είπανε κάποιοι παίχτες της Τουρκίας, κοίτα τι κάνει αυτός. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, εφάρμοσε τον καινούριο κανονισμό και απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Παραγουανό τον Αλμιρό. Να το ξαναπώ για όσους δεν το θυμούνται, ότι ο κανονισμός λέει αποβολή σε περίπτωση που ένας παίκτης μιλώντας με αντίπαλό του βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα. Κάτι τέτοιο έκανε και ο διαιτητής του απόψινού παιχνιδιού, ο Ιβάν Μπάρτον, του απόψινού παιχνιδιού του ημιτελικού της Γαλλίας με την Ισπανία.

Τα υπόλοιπα λίγο πολύ γνωστά. Ο Ρόκα ενδεχομένως και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός και αυτός και η Τζιρόνα έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Εξτρέμ, ο οποίος επαναλαμβάνω ενδεχομένως να έρθει ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα για να τελειώσει η διαδικασία και να τεθεί στην διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Αφήξει στον ΠΑΟΚ, τα λέγαμε από χτες. Ο Σανταμαρία ήρθε, υπέγραψε, ανακοινώθηκε τέλος. Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και σήμερα και με το άλλο το παλικάρι, τον Αεχ, πες το να μου, ρε,

Τα χάλι, παιδιά, συγγνώμη. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Παθαίνει και μερικές διαλύσεις που και που. Τα χάλι, λοιπόν, ο παίκτης του ΠΑΟΚ που ήρθε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Και αυτός αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Μια και λέμε για ΠΑΟΚ. Εξακολουθεί να υπάρχει η μάχη με τον Άρη μπάσκετ αυτή τη φορά για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Λέγαμε και χτες το πρωί ότι ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε δημοπρασία για την απόκτηση του Διεθνή Γκάρντ. Ποντάρει περισσότερο στις πολύ καλές σχέσεις που έχει το παλικάρι με την ομάδα λόγω της προηγούμενης παρουσίας του εκεί, αλλά και με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίον μην ξεχνάμε ότι τον έχει και προπονητή στην εθνική ομάδα. Δεν θέλει να τον πάρει τζάμπα, αλλά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ δεν είναι διατεθειμένος ο Άρης να φτάσει στα τόσο υψηλά επίπεδα γη, πάνω από 5 εκατομμύρια που πάει το συνολικό πακέτο που προσφέρει ο ΠΑΟΚ σε Παναθηναϊκό και παίχτη. Πάντως υπάρχει έτσι μια αρκετά έντονη ίντριγκα, με την καλή σημασία της λέξης, μάχη, να το πούμε έτσι πιο απλά, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για την απόκτηση του Τολιόπουλου. Θα δούμε.

Και μια και λέμε για μπάσκετ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που παρακολουθούν την Summer League εκεί στο Las Vegas στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαν τα ξημερώματα τον Τζον Πουλακίδα να έχει περίπου 24 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι των Mavericks με τους Grizzlies, 96-88 επιβλήθηκε, νίκησε η ομάδα του Dallas την ομάδα του Memphis. Περίπου 24 λεπτά ο Τζον Πουλακίδας, γι' αυτόν έχουν πάει οι Ερυθρόλευκοι εκεί στην Summer League, στο εξωτικό Las Vegas. Τον είδανε να πετυχαίνει 6 πόντους, να μαζεύει 2 rebound και να δίνει και μία assist, επαναλαμβάνω, σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής. Προφανώς δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο έμειναν ικανοποιημένοι, όπως επίσης προφανώς τα νούμερα που ακούσατε ενδεχομένως και να μην ανταποκρίνονται στην παρουσία του παίχτη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Θέμης έχει στείλει μήνυμα για το θέμα με το Δήμαρχο που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Να κλειδώσουν, λέει, και οι βουλευτές τα παιδιά τους μέσα που τα πιάνει πιωμένα να οδηγούν η αστυνομία. Με αυτή την πάθηση που είχε το παλικάρι, λέει ο Νεκτάριος, μπορούσε να οδηγήσει? Δεν το γνωρίζω. Αν ναι, καλώς. Αν όχι, ποιος το έδωσε το δίπλωμα? Και αυτός που του έδωσε το δίπλωμα πρέπει να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάντως, από ό,τι λένε και οι απολογίες των αστυνομικών, που επαναλαμβάνω κρίθηκαν προφυλακιστέοι στην αρχή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και στη συνέχεια, από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν έχουν πει ότι απλώς για έλεγχο τον σταμάτησαν και όχι γιατί οδηγούσε επικίνδυνα. Μετά προσπάθησε να ξεφύγει και έγινε ό,τι έγινε.

Καλημέρα στην Αθανασία την φιλενάδα μας. Ο Παναγιώτης λέει με κάτι μυαλά σαν και σένα έπεσε αριστερά από το 37% στο 1%. Φοβερό ρε παιδιά. Πήρα στο λαιμό μου όλη την αριστερά και την έριξα από το 37 στο 1%. Απολογούμε στην αριστερά, στην ελληνική αριστερά, αφού της έχω κάνει τέτοια ζημιά. Κρίμα για το παιδάκι, λέει ο φίλος ο Σταμάτης. Ο Χάρης από την Κρήτη τις απόψεις, λέει, προτάσεις του Ευρωβουλευτή του κυρίου Αυτιά για τα κέντρα φιλοξενίας για τους ανάπηρους τις έχετε διαβάσει? Αν όχι, λέει, ενημερωθείτε, θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες. Μάλιστα, κάτι έχει πάρει ταυτή μου, δεν τις έχω διαβάσει εντελώς, έτσι να ξέρω απόλυτα, κάτι έχει πάρει ταυτή μου.

Μάλιστα, μια σημείωση λέει ο φίλος ο Πέτρος, ο Σουηδός που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι και διεθνής, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Και θυμίζει κάτι ότι το αποψινό, μάλιστα έχεις δίκιο φίλε Πέτρο, το αποψινό παιχνίδι, ο ημιτελικός της Γαλλίας με την Ισπανία, είναι ανήμερα της, είναι ανήμερα εθνικής γιορτής των Γάλλων, είναι η μέρα της Βαστήλης σήμερα.

Και επίσης, αν σήμερα το 1795 υιοθετείται η Μασαλιότητα που είχε γραφτεί 3 χρόνια νωρίτερα από τον Ρουζέ Ντελίλ ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, το περιβόητο Αλουζανφάν ντε λα Πατρί. Το 1789 έπεσε σαν σήμερα η Βαστήλη, η εθνική γιορτή της Γαλλίας, που ουσιαστικά αυτή η πτώση της Βαστήλης σηματοδότησε και το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο φίλος ο Γιώργος, η αστυνομία στη χώρα μας δεν είναι εκπαιδευμένη. Δυστυχώς έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Γιώργο, σε αυτό. Πυροβολούν εκεί που δεν πρέπει και εκεί που πρέπει κρύβονται. Πισόπλατος πυροβολισμός είναι, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι ένας, 13 δεν δικαιολογείται, εκτός αν έχεις... Ακραίο λίγο, αλλά εντάξει, αν έχεις απέναντί σου, λέει, ζωσμένο μου τζαχεντίν με εκρηκτικά μέσα σε παιδικό σταθμό. Και κάπου διάβασα, κάπου είδα, κάπου άκουσα ότι είναι συνολικά 21 οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν στην καταδίωξη. Το 13 αφορά στους κάλικες που μαζεύτηκαν από την περιοχή. Να το στείλουν οι δημότες σπίτι του, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, για το δήμαρχο. Καλημέρα και στο φίλο τον Στυλιανό. Okay. Μάλιστα, μια γνώμη που επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα τουλάχιστον μετράει λίγο περισσότερο του φίλου του Παναγιώτη, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην ειδική αγωγή. Πρώτο μήνυμα, λέει, που στέλνω στην εκπομπή σου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στην Ελλάδα το 2026 απόγονος της Ελλάδας που έφτιαξε τη δημοκρατία, ένα παιδί με αυτισμό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αντιμετωπίζεται από δημόσιο πρόσωπο με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει ο δήμαρχος του Άργους. Τι να πεις, λέει, σε αυτή τη μάνα, το παιδί είναι παιδί όπως και να είναι, ντροπή. Επαναλαμβάνω, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην ειδική αγωγή είναι ο φίλος ο Παναγιώτης, γι' αυτό και θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω βαρύνουσα σημασία η άποψή του. Μάλιστα, παλιότερα πίστευα, λέει ο φίλος ο Κώστας, ότι ζουν ανάμεσά μας. Τώρα πιστεύω ότι ζούμε ανάμεσά τους, έλατε. Ο Μιχάλης, να σε καλά, φίλε Μιχάλη, καλή σου μέρα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο από την Χαλκίδα. Επανέρχεται ο φίλος ο άλλος Αναστάσιος. Είπες χοντρό ψέμα, λέει, περί κλειδώματος. Ήδη τα μετέφερα εκεί που έπρεπε. Μπράβο, μπράβο φίλε Αναστάσιε, μπράβο. Σου δόθηκε δημόσιος λόγος να μεταφέρεις ειδήσεις και όχι ψεύδι. Μάλιστα. Δίπλωμα έχουν και όλοι οι 90χρονοι επειδή απλά πληρώνουν. Είπες χοντρό ψέμα για το κλείδωμα και τα περικοστά λέξη. Είσαι ψεύτης, ότι είπε να το κλειδώσει, ζήτα συγγνώμη. Οκ.

Να συμφωνήσω, φίλε Γιώργο, ότι προφανώς και δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο των αστυνομικών. Οι παλμοί μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως λες, στο μήνυμά σου πηγαίνουν από 70 στους 180, αλλά επίτρεψέ μου να θεωρώ ότι πρέπει να έχει και την ανάλογη εκπαίδευση για να μπορεί να ξέρει πότε πρέπει να αντιδράσει και πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσει. Μάλιστα, Ισπανία-Αγγλία βλέπει ο φίλος ο Σπυρίδων για τον τελικό, δηλαδή βλέπει ας πούμε τα δυο outsider ουσιαστικά. Δεν πρέπει να μιλάς, Λαδόπουλε, λέει ο Γιάννης. Δεν έχεις καταλάβει ότι ζεις σε μια μη κανονική χώρα. Από την άλλη, κάτι πρέπει να ακούμε κι εμείς. Καλημέρα, Γιάννη. Ο φίλος ο Χρήστος. Α, καλημέρα, γυναικοκατακτητή. Σε έκανε καμιά βόλτα με τη μηχανή ο Παπασούδας ο Λουκάκης ή δεν ανεβαίνεις? Πώς δεν ανεβαίνω? Και έχει μια φοβερή έτσι φωτογραφία με μια κατσικούλα.

Ο φίλος ο Νίκος διορθώνει για την κόκκινη των Αλμυρών, όχι απλά μιλώντας, λέει, αν μετά ή κατά τη διάρκεια έντασης ή τσακωμού βάλει ο ένας από τους δύο παίχτες το χέρι στο στόμα, αποβάλλεται. Okay, για να το λες θα το έχεις διαβάσει καλύτερα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι με ένταση ή τσακωμό. Okay, ένταση, όχι τσακωμό. Θα δεχτώ την ένταση. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, έχει γράψει ιστορία ο διαιτητής του απόψινού παιχνιδιού. Είναι ο πρώτος που εφάρμοσε αυτόν τον κανονισμό και απέβαλε τον Αλμυρόν της Παραγουάης στο παιχνίδι με την Τουρκία. Ο Νίκος από την αρχόντισσα του Ιωνίου την πανέμορφη Κέρκυρα. Ένσικ το λέει. Τελικός Γαλλία-Αγγλία 1-1 και στα πέναλτι παίρνει το τρόπαιο η Γαλλία. Νίκ εξ ρεφ υπογράφει. Ο Γιάννης, βλέπεις Φορτούνη για βασικό φέτος. Κάτσε να δούμε πρώτα. Να το δούμε, να βλέπω το Φορτούνι για βασικό, χωρίς να έχουμε δει ούτε ένα παιχνίδι, χωρίς να τον έχουμε δει πως πάει στην προετοιμασία, χωρίς να τον έχουμε δει να παίρνει φανέλα και να παίζει. Πολύ νωρίς, ακόμα 14 Ιουλίου, να μπούμε στη διαδικασία να πούμε αν βλέπουμε Φορτούνι για βασικό.

Για το Μουντιάλ είναι το πιο αξιόπιστο που έχουμε δει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να το δώσουν στην Αγγλία να τελειώνουμε σήμερα. Τι το ψάχνουμε. Εντάξει, είσαι κι εσύ λίγο υπερβολικός, φίλε Δημήτρη. Τι να το δώσουν στην Αγγλία.

Ο φίλος ο Χρήστος με κεφαλαία, ναι, μπορούσε να οδηγεί. Όπως πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά και πάλι, τι σχέση έχει αυτό με το πλυντήριο που προσπαθούν να κάνουν στην εμψυχρό δολοφονία? Αν οι καλοί αστυνομικοί σας κάνουν σήμα, λέει, να σταματήσετε και δεν το κάνετε, σας εκτελούν ψυχρό. Εντάξει, και αυτό είναι υπερβολή, φίλε Χρήστο, έτσι. Εντάξει, μην το πάμε στο άλλο άκρο.

Ο φίλος ο Χρήστος, ο Πριόβολος, αυτό που έκανε η αστυνομική ήταν λάθος, δεν τα ξέρεις όλα τα γεγονότα, λέει. Στην καταδίωξη που έγινε, το παιδί δεν σταματούσε πουθενά, θα μπορούσε να είχε πάρει στο λαιμό του πολυκόσμο, το λέω επειδή είμαι από την περιοχή. Οκ, δεκτή και αυτή η άποψη, φίλε Χρήστο.

Μάλιστα. Διαφορετική οπτική γωνία για το θέμα του Φορτούνη ο φίλος ο Γιάννης. Δεν θα μπορεί να παίξει, το έχει κλειδωμένο Γιάννης ότι δεν θα μπορεί να παίξει όπως πάντα λέει. Θα είναι και ο λόγος που θα φαγωθεί ο Μεντιλίμπαρ και πάει και στοίχημα γι' αυτό. Μάλιστα, οκ. Okay. Η Αγγλία είπα κι εγώ, η Γαλλία είπα φίλε, το μήνυμα του Νίκου ότι τελικώς Γαλλία-Αγγλία 1-1 και στα πέναλτι παίρνει το τρόπο η Αγγλία. Αν είπα η Γαλλία διορθώνω άμεσα.

Λοιπόν, αυτά, εν αναμονή του μεγάλου ημιτελικού, του πρώτου από τους δύο μεγάλους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επαναλαμβάνω, απόψε στις 10 η Γαλλία αντιμετωπίζει στην Ισπανία με όραμα και με φόντο το κυριακάτικο New Jersey για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε από την Ματίνα Κανελοπούλου, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Μιχάλη Αδόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Η Γαλλία και η Ισπανία μετρούν αντίστροφα για το βραδινό τους ραντεβού στις 10 στο Άρλινγκτον του Τέξας, με τους Τρικολόρ και την Ρόχα να διεκδικούν το μαγικό εισιτήριο για τον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο θεσμό. Η πρώτη ήταν στη φάση των 16 το 2006, όταν η Γαλλία ανέτρεψε το σκορ και προκρίθηκε με νίκη 3-1. Σε εθνικό επίπεδο, 70.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή στη Γαλλία, οι 7.000 στο Παρίσι μαζί με 2.000 πυροσβέστες, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Ο Ισμαήλ Ελφαθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκε να διευθύνει τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο στο Mercedes-Benz Stadium. Ο 44χρονος διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει τρεις αναμετρήσεις στη διοργάνωση, το Ιαπωνία-Ολλανδία, το Ουρουγουάη-Ισπανία και το Βραζιλία-Νορβηγία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χτες και μέχρι το τέλος σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο Δανός αριστερός αμυντικός, αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με όψιον αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. 120 λεπτά θα έχει διάρκεια το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Rapid Βιέννης αύριο στις 7, κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσει καταλήτη για να γίνει η Αθήνα πράσινη πρωτεύουσα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση της νέας φανέλας του Τριφυλλιού με χορηγό γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού στο Δημαρχείο της πόλης. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζωέλ Ρόκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα, τόσο με τη Ζιρόνα αλλά και τον ίδιο. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Ισπανός Εξτρέμ για να υπογράψει για 5 χρόνια. Η River Plate κινείται επίσημα για την απόκτηση του Ορτέγκα. Η μέρα υπογραφών και αφήξεων στον ΠΑΟΚ χθεσινή, με τον 31 ετών Γάλλο αμυντικό μέσο Βαπτίστα Νταμάρια να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο, την ώρα που έφτανε στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος Σουηδός αριστερός εξτρέμ Ταχα Άλι. Στην Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη, ενώ ο Χόρχε Σάντσες, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει στο Μεξικό, αφού ο δικέφαλος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Άτλας για την πώλησή του. Συνέχεια ανανεώσαν από την Κυψιά, η οποία ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα. Την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού Giovanni Bolivar από τη Βενεζουέλα, με αιτήσιο δανεισμό από την Αλμπαθέτε και όψιον αγοράς, γνωστοποίησε η Καλαμάτα. Τρία φιλικά που θα δώσει επί Ολλανδικούς εδάφους γνωστοποίησε χθες ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι κόντρα στη Χρόνικεν και θα ακολουθήσουν αυτά με την Καμπούρ στις 28 του μηνός και την Heracles στην 1η Αυγούστου. Η Ελλάδα ιτήθηκε με 81-67 από την Ισπανία και έκλεισε τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ κατά τον 20 με μία νίκη και δύο ήττες. Αύριο στη φάση των 16 αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Μίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ο Τζον Πουλακίδας στο Las Vegas. Στη νίκη των Grizzlies από το Mavericks με 96-88, ο 23χρονος Γκάτσι μείωσε 6 πόντους, 2 rebound, 1 assist, 3 λάθη και από ένα κλέψιμο και μπλοκ, μένοντας στο παρκέ για 23 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντέρν Μέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, χάνοντας από την αντίπαλό της μόνο 2 games. Στο handball, έως το 2028 στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλβανός, ενώ στο πόλο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Αμερικανού αμυντικού Ντίλαν Γούντχεντ. Ο Γουίλιαν Ρίερσον έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη της ομάδας Νορβηγίας στο Βασιλικό Παλάτι στο Όσλο, αφού εμφανίστηκε με σαγιονάρες. Τέλος, ο Αντρέας Πίρλο εμφανίζεται πλέον ως το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Ιταλίας, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη.
2: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
12: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
11: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
12: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
11: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
15: Δεν είσαι μόνη.
16: Δεν είσαι
15: μόνος.
16: Είμαστε δίπλα σου.
15: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
14: Ακούτε Air Sport.

Καλημέρα. Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, πιάσαμε τα μέσα Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην Ελλάδα Σπορ, πάμε να παίξουμε μπαλά και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταγραφικά, πολλά μεταγραφικά. Ανακοινώσεις, αφήξεις παικτών, μεταγραφές που ολοκληρώνονται, μεταγραφές που είναι να γίνουν, συμβόλαια ενδιαφέρον άλλων ομάδων για παίκτες από το Big Five. Όλα όλα εδώ θα τα δούμε μέχρι τις 10. Ζουλά Αντωνιάντη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβλίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Ρέσπα Παπάζογλου στο μικρόφωνο τη ΕΡΑ Σπορ. Μηνύματα, SMS γράφετε Σπορ, Σπορ, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54160. Email, ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΡΑ Σπορ, παπάκι air.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, σε αναζήτηση, γράφετε και εκεί ΕΡΑ Σπορ. Λατινικού χαρακτήρε χωρί τη στο τέλο. Βλέπετε το σηματάκι τη ΕΡΑ Σπορ, μπαίνετε μέσα, στέλνετε τα μηνύματά σα, διαβάζετε και το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ertsports.gr. Θα τα βρείτε όλα εκεί και για το Μουντιάλ, φτάσαμε μη τελικούς, αλλά και για όλη την ειδησιογραφία. Και σιγά μη δεν είχαμε και πινεδιάδα, δηλαδή λέγαμε και με τον Γιάννη Σαντορινέο πρόσφατα ότι δεν έχουν εμφανιστεί πολλά σενάρια, σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίσουν, αλλά βγήκε ένα αργά το βράδυ.

0: Κοιτάξτε,
1: την Εδιάδα δεν θα είχαμε κάποια στιγμή. Δεν γινόταν καλοκαίρι χωρίς.
0: Ναι, θα το είχαμε ούτως ή άλλως, αλλά.
1: Για πες.
0: Είμαστε σε ένα διάστημα που είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε για να βάλουμε κάποια πράγματα και να πούμε και κάποια άλλα από την πλευρά της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρα από την πρώτη προσέγγιση που είχε γίνει μεταξύ των δύο πλευρών πριν να αποχωρήσει ο Ορμπελίν Πινέδα για να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, η ανανέωση του ραντεβού τους ήταν για μετά το τέλος της συμμετοχής του Μεξικού στην διοργάνωση. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα με την εθνική του ομάδα, έγινε η προσέγγιση από την πλευρά της ΑΕΚ. Και μάλιστα η πρόταση έφτασε για αιτήσεις απολαβές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Που λέγαμε ότι ήθελε το 2 μπροστά ο Ορμπελίν Πινέδα. Mm-hmm. Είχαμε πει πριν από εβδομάδες ότι οι αρχικές απαιτήσεις ήταν στα 2.300. Θυμίζω το συμβόλαιο του Πινέδα είναι 1.400.000 ευρώ. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η ΑΕΚ έχει φτάσει στην προσφορά της στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τώρα εντάξει, η χρονική διάρκεια πιστεύω καλύπτεται. Δηλαδή, ο Πινέδα ήθελε 4 χρόνια, η ΑΕΚ θα προτιμούσε 3. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το δεκαήμερο που έχει μεσολαβήσει από τότε, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει ακόμα deal ανανέωσης. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι διαπιστώνω ότι υπάρχει και μία ανησυχία στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Και βγαίνει αυτή η ανησυχία και από τις δηλώσεις του Νίκολιτς, που είπε ότι δεν είναι στο χέρι μας, γιατί σου λέει υπάρχει μια ρήτρα, αν έρθει μια ομάδα και την καταβάλει εκεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Και θέλει και ο παίκτης βέβαια, έτσι.
0: Τον περιμένω και τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ. Αυτό είναι κάπως πλεονασμός, γιατί ούτως ή άλλως ο Πινέδα, θυμίζω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Δηλαδή είναι παίκτης της ΑΕΚ, αν δεν έρθει κάποια ομάδα να καταβάλει την ρήτρα. Και επίσης αυτό που δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής από την ΑΕΚ είναι ότι εξακολουθεί να θέλει, για όποια ομάδα ενδιαφέρεται να πάρει τον Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας που αφορούν τις ομάδες από το Μεξικό, ας άμεσα καταβλητέα. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Η μόνη περίπτωση στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε αυτό να αλλάξει είναι αν ο Πινέδα πια έλεγε την ΑΕΚ ότι είπε το 2024 ότι θέλω να επιστρέψω, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε η ΑΕΚ να κάνει παζάρια.
1: Ναι, είναι το μοναδικό.
0: Αυτό δεν ισχύει. Επίσης, αυτό που ισχύει και έχει αναφερθεί και στο Μεξικό είναι ότι τόσο η οικογένεια θέλει να συνεχίσει να ζει στην Ελλάδα, όσο και ο Ορμπελίν Πινέδα θέλει να συνεχίσει να παίζει για την ΑΕΚ. Γι' αυτό ακόμα βλέπουμε να είναι πολύ συγκρατημένα τα μεξικανικά δημοσιεύματα και ακόμη και του έγκυρου συναδέλφου του Μέρλο η αναφορά είναι σε αυτό το 50-50, πώς λες. Τι είναι αυτό το δημοσίευμα, τι λέει αυτό το δημοσίευμα λοιπόν, η ανάρτηση δηλαδή του.
1: Ναι.
0: Ούτε ανάρτηση, νομίζω ήταν βίντεο, είναι βίντεο του.
1: Ναι, είναι YouTube, να αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, που αναφέρθηκε σε.
1: Διαδικτυακό, έτσι γίνεται πλέον. Ναι, έτσι γίνεται.
0: Ότι ρώτησε για τον Πινέδα ότι η Μοντερέ έχει αυτή τη διάθεση να καταβάλει 7 εκατομμύρια ευρώ τμηματικά και ότι είναι 50-50. Του είπαν ότι είναι 50-50 να ανανεώσει με την ΑΕΚ ο Πινέδα ή να δεχτεί την προσφορά τη Μοντερέ. Αυτό. Τώρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Πινέδα δέχεται μια πίεση από την πλευρά των Μεξικανών που το δικό του όπλο είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Η σχέση του Πινέδα με τον Αλμέιδα είναι σχέση γιου με πατέρα. Ακόμα και στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Πινέδα είχε αναφερθεί προς τον Αλμέιδα. Εκεί προφανώς επενδύουν οι Μεξικανοί. Αλλά δείχνουν αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι για παίκτη που θα μπορούσε να μείνει ουσιαστικά διαθέσιμο στον Γενάρη να υπογράψει όπου θα ήθελε αν δεν ανανεώσει με την ΑΕΚ, δεν πάει να καλύψει τη ρήτρα η Μοντερέ, να δώσει δηλαδή τα 8 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά έχω και τις αμφιβολίες μου αν δίνει τα 7 εκατομμύρια, έστω και τμηματικά. Γιατί δεν επιβεβαιώνεται κάποια τέτοια πρόταση, έστω και τόσο υψηλή, κοντά δηλαδή στη ρήτρα προς τα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά αυτό μπορεί να γίνει στη συνέχεια, θα το δούμε. Οπότε μένουμε εκεί, μένουμε σε αυτό το σημείο, μένουμε δηλαδή στο ενδιαφέρον της Μοντερέι με τον τρόπο δηλαδή που καταγράφεται, στην πίεση που προφανώς δέχεται η οικογένεια με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, αλλά επειδή δεν αφήνει τίποτα στη τύχη και το δείχνει σε όλη αυτή τη συζήτηση και σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, λέω ότι αν η ΑΕΚ στην πλευρά Πινέδα, στον ίδιο τον Ορμπέλιν, δείξει την ίδια επιθυμία να ανανεώσει μαζί του όπως το έκανε με τον Λούκα Γιώβιτς, τότε το πλεονέκτημα είναι δικό της.

0: δηλαδή, τι αναφέρω. Αναφέρω ότι η υπόθεση Γιώβιτς ξεκλείδωσε όχι επειδή καλύφθηκαν κάποια οικονομικά δεδομένα, και ο Γιώβιτς ήθελε συμβόλαιο πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε πει η ΑΕΚ δεν θα πήγαινε εκεί. Αλλά μέσα από την προσωπική επαφή του Μάριου Λιόπουλου και τη συνάντηση που είχε με τον Λούκα Γιώβιτς όταν επέστρεψε από τις διακοπές. Το όπλο της ΑΕΚ είναι ο Μάριος Λιόπουλος, γιατί έχει τον τρόπο του, έχει οικοδομήσει προσωπικές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές του και έχει τη δυνατότητα να πείτε. Δεν αποκλείω δηλαδή και εδώ να υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία, προσωπική επαφή και με τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Πινέδα αναμένεται να πάει στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο οποίος ξεκινάει στις 23 Ιουλίου. Όταν η ΑΕΚ δηλαδή θα επιστρέψει στο Άπελντον της Ολλανδίας.
1: Άρα στην πραγματικότητα έχουμε και ένα δεκαήμερο.
0: Ναι, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο δεκαήμερο για αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Είναι όπως το πες.
0: Εξακολουθεί η ΑΕΚ να έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί πράγματι η οικογένεια θέλει να συνεχίσει εδώ και ο Πινέδα θέλει να συνεχίσει εδώ. Αλλά καταλαβαίνουμε από συγκεκριμένες πηγές των μεξικανικών δημοσιευμάτων ότι δέχεται πίεση από τη μεξικανική ομάδα.
1: Ναι, ότι δεν είναι σε επίπεδο φιλολογικό, δημοσιευμάτων κτλ. Είναι αυτό που είπες, Γιάννη.
0: Κοίταξε, ήδη αυτό θα γίνει αν έρθει μια τέτοια πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ.
1: Καλά, εννοείται. Είναι αυτό που είπες, επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν ότι οι μεξικανικές ομάδες, ναι, οκ, okay, τον ήθελαν, αλλά ποτέ δεν είναι δυνατή ρήτρα. Άρα δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει κάποια ομάδα να δώσει τη ρήτρα. Εκεί το μόνο που μπορεί να παίξει είναι να πάει ο Πινέδα και να σου πει: παιδιά, κοιτάξτε, να είτε σε ένα χρόνο μένω ελεύθερο, θα φύγω που θα φύγω, να το βρούμε. Εντάξει, εκεί έρχεσαι μια δύσκολη θέση. Κατάλαβα, δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Και ειδικά αν πάρει και τα χρήματα ικανοποιηθημένοι. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και το καταλαβαίνουμε γιατί αυτό που πες, ότι υπάρχει και μια ανησυχία. Έτσι. Δηλαδή με την έννοια μέχρι να κλείσει η υπόθεση να είναι όλοι ήσυχοι,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Η πρόταση της ΑΕΚ θεωρείται εξαιρετική. Από το 1,4 στα 2 εκατομμύρια. Προφανώς πάντα υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δώσει πλουσιοπάροχες, μπράβο, πλουσιοπάροχο πακέτο απολαβών μέσα από διάφορα μπόνους. Όπως θα γίνει και με τον Γιώργο.
1: Ναι,
0: είναι μια ζωντανή διαδικασία. Απλά είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Mm-hmm, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Με πλεονέκτημα, επιμένω ότι το πλεονέκτημα ανήκει στην ΑΕΚ.
1: Προφανώς όσο έχει.
0: Έτσι δηλαδή. Θυμίζω το κανάλι Fox Sports που έχει κάνει αφιερώματα στον Πινέδα. Έχει στείλει στην Αθήνα για τον κυματέρ πάνω στον Πινέδα συνεντεύξεις κτλ. Είχε αναφέρει και είναι πολύ εγκυρό γιατί το ξέρω. Είχα γνωρίσει και τη δημοσιογράφο όταν είχε έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει πληροφορίες μέσα από την οικογένεια. Είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η οικογένεια θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Θέλει και ο Πινέδα να συνεχίσει στην Ευρώπη και το ξέρουμε και εμείς γιατί ο Πινέδα περιμένει πώς και πώς να παίξει με την άξιο Champions League. Είναι αυτό που του έχει απομείνει, ας το πούμε, ως αποθυμένο. Έχει παίξει Conference, έχει παίξει Europa, έχει παίξει 2 φορές παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτή η προοπτική. Γι' αυτό και οι Μεξικανοί, όπως βλέπεις, είναι συγκρατημένοι σε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και αδυναμία να καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων με άμεσα καταβλητέο το ποσό. Επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά της ΑΕΚ. Αλλά είναι μια διαδικασία ζωντανή, οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Γιάννη, επειδή ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια για την Λατινική Αμερική. Για άλλες χώρες υπάρχει άλλο? Υπάρχει
0: για, την Ασία, για την Ασία είναι 8 εκατομμύρια είναι για όλη την Αμερική,
1: ναι.
0: Δηλαδή και για ομάδα του MLS.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Από όσο ξέρω, για την Ασία είναι 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και για αραβική ομάδα για Ευρώπη. Δηλαδή, και για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα.
1: Αλλά διότι θέλει η ΑΕΚ.
0: Ναι, εκεί okay, είναι okay, αντικείμενο okay. διαπραγμάτευσης.
1: Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Κοίταξε, αυτό είναι το σημαντικό. Η σημερινή απογευματινή προπόνηση θα είναι κλειστή και για το κοινό και για το δημοσιογράφο. Άρα θέλει ο Νίκολιτς να δοκιμάσει κάποια πράγματα για το αυριανό φιλικό. Τετάρτη 8 η ώρα που θα δώσει η ΑΕΚ με την Βίτεσε. Εχθές ένας φίλος από τα παλιά επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, ήταν ο Νορντίν Άμπραμπατ, που κάθισε ένα μισάωρο, συζήτησε με τους παλιούς του συμπαίκτες και έδειξε πόσο πολύ του είχε λείψει η ΑΕΚ. Και προπονητικά, προληπτικά ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Ο Βίντα δεν είχε ολοκληρώσει και αυτός προληπτικά την απογευματινή προπόνηση και ο Γιούμπισης στο απόγευμα είχε κάνει γυμναστήριο.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη μου. Περιμένουμε εδώ, θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Ό,τι υπάρξει μας ενημερώνεις. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Και στον Ολυμπιακό τρέχουν οι εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Από χθες θεωρείται τελειωμένη η απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα. Πήρε αρκετό χρόνο, αλλά όπως αποδεικνύεται από Σαβιόν και την Ισπανία, η μεταγραφή δεν ήταν τελικά στα 4,2-4,5 εκατομμύρια. Πάει 5. Μπόνους, θέλουν και ποσό μεταπόληση στη Τζιρόνα. Με μπόνους μπορεί να πλησιάσει αυτό που αρχικά ήθελαν οι Ισπανοί, δηλαδή τα 7 εκατομμύρια. Το σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά μεταγραφή να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό, γιατί αφενός μεν υπάρχουν οι απόκτηση, υπάρχει απόκτηση ποδοσφαιριστών. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε από το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι στο κάδρο η απόκτηση ενός χαφ. Υπάρχει περίπτωση του Άμραμπατ, εξακολουθώ να θεωρώ πολύ δύσκολη, αλλά όσο θα είναι στο επίκεντρο πρέπει να το παρακολουθούμε. Δύσκολη για λόγω των απαιτήσεων και ειδικά αν όντως ισχύει ότι υπάρχει πρόταση στην Αραβία και ο ίδιος σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλει, δεν έχει πρόβλημα να πάει στην Αραβία. Το έχουμε πει πολλές φορές, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα, είτε ελληνική, είτε τα μεγάλα, τα κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη, εάν έχουν ανταγωνισμό με αραβικούς συλλόγους, δεν μπορούν να πλησιάσουν αυτά τα λεφτά που δίνουν, αναλογικά πάντα, έτσι. Ανάλογα και την περίπτωση, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα ίδια χρήματα. Οπότε είναι και θέμα παικτών, αν θέλουν να πάνε. Πάντως, επειδή είναι ανοιχτές οι υποθέσεις, η μεταγραφή του ΧΑΦ, να μην αποκλείουμε οτιδήποτε. Προφανώς έχει εξεταστεί και η περίπτωση του Μπρόζοβιτς, επίσης πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ λέω να μην αποκλείουμε και την υπόθεση του Καντιού της Λοριάν, αλλά μέχρι εκεί. Θα πάρει ο Ολυμπιακός και δεξιμπακ, το ξέρουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε ποια από όλες θα επιλεγεί. Υπάρχει και το σενάριο πάλι για Έλληνα, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι είτε ο Βρουσάη από τη Ρίο Άβε είτε ο Σάλιακας που έχει μείνει ελεύθερος και είναι παιδί που προέρχεται και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά όχι όμως κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και ξανανοίγει και η υπόθεση του αριστερού μπακ, διότι από αργά το βράδυ, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, προκύπτει από την Αργεντινή ότι η River έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα. Είχαμε πει ότι για να υπάρξει αριστερό μπακ για τον Ολυμπιακό, αναγκαία συνθήκη είναι να υπάρχει μια πρόταση να φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, κυρίως ο Ορτέγκα θα μπορούσε να πουληθεί. Όμως δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, γιατί όπως σημειώνει και η Αργεντινή, είναι μακριά από συμφωνία. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός σε προτάσεις 3-4 εκατομμύρια είχε πει όχι για τον Ορτέγκα. Οπότε θέλει πολύ περισσότερα χρήματα. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση, αν δώσει τον Ορτέγκα, θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Επειδή έχετε ρωτήσει αρκετές φορές αν υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθει στο προσκήνιο η υπόθεση του Γιαννούλη, να πω το πολύ απλό για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης καταρχάς πρέπει να φύγει πρώτα από την Augsburg, αλλά κυρίως να αποφασίσει τι θέλει ο ίδιος να κάνει και αν μπορεί αυτή η ομάδα να τον ικανοποιήσει. Και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ. Θα πούμε αργότερα για τον ΠΑΟΚ, το τι γίνεται με τον Γιαννούλη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει αποσύρει το ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο παίκτης τα έχει όλα έτοιμα ο Ολυμπιακός να την υποχωρήσει και είχε ζητήσει χρόνο. Υπάρχει και η περίπτωση του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και πιέσεις. Οπότε, εάν ο Γιαννούλης θα έχει ξεπεράσει όλα αυτά και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να δίνει τα περισσότερα χρήματα, προφανώς θα τον πάρει. Αλλά αυτό είναι μακριά για την ώρα από αυτό που ισχύει. Επίσης, συνεχίζουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για παίκτες που ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση ή φέρεται να έχει κάνει πρόταση. Και συγκεκριμένα το τελευταίο που έχει βγει, και αυτό τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι από την Αργεντινή, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση για τον Ορνάλντο Χιλ, τον goalkeeper της Αλορέτζο, η οποία έχει το 50% των δικαιωμάτων και θέλει 7 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το ποσό, για αυτό το ποσοστό. Θα δούμε και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί έχω εξηγήσει ότι να πάρει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός goalkeeper ή να πάρει stopper, επειδή είπαμε και τα δημοσίευματα στην Ισπανία για τον Μπονίνι της Αλμερία, δεν γίνεται γιατί είναι κλεισμένες οι θέσεις. Μπορεί όμως να ανοίξουν αυτές οι θέσεις και του goalkeeper και του stopper με παραχώρηση Τζολάκη Πιρόλα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι, κάτι προχωρημένο. Προφανώς όμως είναι δύο περιπτώσεις που μπορεί να τρέξουν από εδώ και πέρα κάποιες σημαντικές κινήσεις στην Ευρώπη και πολλά χρήματα θα αρχίσει ένα ντόμινο και μετά το τέλος του Μουντιάλ. Και επειδή και για τους δύο παίκτες ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολλά χρήματα, οι όποιες εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν από εδώ και πέρα. Το να έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός Για τον Χίλ μου φαίνεται περίεργο με την έννοια ότι δεν έχει πουληθεί ο Τζολάκης και ότι ξέρουμε να είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με κάποια ομάδα. Ναι, υπάρχει η Αγγλία, αλλά το να έχει κάνει πρόταση είναι πολύ προχωρημένο και είναι διαφορετικό το να υπάρχει ενδιαφέρον. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, συνεχίζουμε αμέσως μετά να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ακούτε, Ερασπορ.
7: Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε πάντα την εκπομπή 352. Συνεχίζω να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί βλέπω και μηνύματα ακροατών. Πάντα προηγούνται και τα μηνύματα. Οπότε μπαίνει ο Ταρέμι. Ο Ταρέμι θα μπει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού από αύριο, το ξέρουμε, που θα πάει ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει με Φορτούνα Σιντάρτ, Άγιαξ, με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και τελευταίο με την Αλκμάρ. Εκεί θα είναι στο δεύτερο στάδιο, θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα, που ουσιαστικά τώρα μπαίνει και αυτός στην προετοιμασία και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή σήμερα μπορεί να πάει και κατευθείαν στην Ολλανδία και ο Ζωέλ Ρόκα, που αναμένουμε να είναι να οριστικοποιηθεί, να ανακοινωθεί και εντός ίσως της ημέρας ή το πολύ αύριο η μεταγραφή του από την Τζιρόνα. Επίσης να πω ότι γενικά για την επίθεση, να σημειώσω, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι και μετά και την επιστροφή του Ελκαμπή θα έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και προκληματικά μπροστά του. Θα μπει στην προετοιμασία τώρα ο Ταρέμι, θα έχει δύο φορ μαζί με τον Γιάρεμτσουκ. Να γυρίσει και ο Ελκαμπή μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Τότε θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις, εκτός πια και αν μπορέσει να πείσει ο Μεντιλίμπαρ τους τρεις φορ να μείνουν, δηλαδή και τον Γιάρεμτσουκ που δεν ήθελε να είναι τρίτος φορ. Δεν το πολύ βλέπω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Επίσης θα δούμε αν θα έχει εξελίξει τελικά η υπόθεση, που το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, η παραχώρηση του Αντρέ Λουίζ είτε στην Κάνσας είτε σε ευρωπαϊκή ομάδα, ανάλογα όμως με το ύψος του ποσού που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει νομίζω κι άλλος εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Είναι ούτως ή άλλως μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση, να το πω έτσι, ιδιαίτερη εξίσωση εκεί μεσοπιτητικά για τους ερυθρόλεφους, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί υπολογίζεται εξτρέμο Ροντινέι, εκεί υπολογίζεται στα άκρα ο Φορτούνης. Οπότε είναι μπόλικοι οι παίχτες και γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει και πάρα πολλούς. Εξελίξεις όμως πολλές έχουμε και στον ΠΑΟΚ. Διότι είχαμε το Σαντα Μαρία, είχαμε την άφηξη του Τάχα Άλλη. Έχουμε όμως και άλλα θέματα, μας θα πει ο Γιώργος Μήνος. Καλημέρα Γιώργο, τι γίνεται?
8: Καλημέρα. Μεταγραφικές εξέλιξεις, όχι εξέλιξεις αυτές που θα ήθελαν κάποιοι.
7: Όπως?
8: Μα μου λες εξέλιξεις.
7: Τι εξέλιξεις, μεταγραφικές, ρε Γιώργο μου, τι θα έχει καλοκαιριάτικα.
8: Δεν άφησε τα μεταγραφικές εξέλιξεις μόνο είπες.
7: Εξελίξει με Γιώργο μου, τι θα έχουμε τώρα με τα καλοκαίρι. Έκπληξη θα είναι να έχουμε κάτι άλλο. Πρώτο το Γιώργο, φορμαρισμένος ο Γιώργος και σήμερα, έλα πάμε.
8: Άκουσα προηγουμένως που έλεγες για το Γιαννούλη, έτσι το τυράκι και το τυράκι περιμένει.
7: Τυράκι δεν υπάρχει, κανένα τυράκι. Με ρώτησαν ορκολαδίες τι γίνεται με το. Θα μας θα πεις και εσύ τι γίνεται, το πάω, είπα. Ακούς, αλλά δεν ακούς καλά. Πάμε. Πάντα στο τέλος, Γιώργο μου. Πότε το ξυρίσουν, πότε. Την παραμονή του γάμου θα το ξυρίσουν, δεν γίνεται. Για πάμε να μας τα βάλεις.
8: Η πανέλα που θα φοράει.
7: Πάμε, για πάμε να βάλω σε μια σειρά τώρα.
8: Για το τελευταίο, για το Γιαννούλη επαναλαμβάνω, θα είναι η μαύρη πανέλα που θα φοράει. Αυτό εκτιμώ.
7: Δεν ακούστηκες καλά, ξαναπέστο.
8: Θα είναι, λέω, ασπρόμαυρη.
7: Ασπρόμαυρη. Μα το φαβορί ούτως ή άλλως εξ αρχής ήταν ο ΠΑΟΚ. Αρκεί να τα βρει και με την Άουξμπουργκ. Αυτό είναι το βασικό.
8: Από εκεί και μετά η Άουξμπουργκ ξέρει τι θα κάνει. Επαναλαμβάνω. Είτε έτσι είτε γιουβέτσι, ο Γιαννούλη θα είναι.
7: Είτε έτσι αλλιώ, λέμε. Όχι γιουβέτσι. Το γιουβέτσι
8: αλλιώ. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν θα
7: έρθει. Έλα, Γιώργο, έλα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ωραία, και θα το δούμε όντω του Γιαννούλη. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί και πώ θα καταλήξει η υπόθεση. Σαντα Μαρία έφτασε, τα χάλη έχει φτάσει.
8: Μ' άρεσε η Σαντα Μαρία χθε που παρουσιάστηκε το βίντεο.
7: Ναι.
8: Θέλω να παίξω για μια ομάδα με. Απίστευτος οπαδούς, είπε ότι ήρθα σε μια πόλη, βρίσκεται, ψάχνω μια ομάδα να λατρεύει το ποδόσφαιρο, να έχει κόσμο να αγαπάει την ομάδα και όλα αυτά, να είναι τέτοιο. Απίστευτος φιλάθλος και τελικά από εκεί εμφανίζεται στο γήπεδο της Τούμπας με ένα βίντεο γκολ εκεί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και φοράει το νούμερο 7. Καλή σκηνοδεσία και γενικά αυτό που είχε.
7: Ωραία είναι τα βιντεάκια αυτά. Έτσι όπως παρουσιάζουν πλέον τους παίκτες σε εμάς. Ναι, είναι ωραία.
8: Πανέμορφο. Εχθές είδε ο Τάχα Άλλη από την Κοπεχάγη. Είναι η τρίτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά τον Εστούντο και τον Σάντα Μαρία. Μπαρτί Σάντα Μαρία, μετά τον Γάλλο. Μέσω είναι και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι μουντιαλικός παίκτης. Δεν ξέρω να το θυμάσαι από το τελευταίο
7: παιχνίδι. Εγώ στο είχα πει ότι τον θυμάμαι, στο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τον θυμάμαι από το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Σουηδία. Είχε μπει αλλαγή και μου είχε κάνει και εντύπωση. Δηλαδή, μου άρεσε, δηλαδή ήταν πολύ.
8: Σταματημένου πέρασε.
7: Ναι, ναι, εκρηκτικός πολύ και τα λοιπά. Δηλαδή τον άρχισα να τον ψάχνω από εκεί. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό το παιδί αν έχει και διάρκεια. Γιατί ξέρει ένα μάτσο πάντα μα. Αλλά αυτό που είχα δει εκείνη τη μέρα μου άρεσε πολύ. Εγώ στο αγαπή στον αέρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε. Μπάμπι είναι.
7: Πάντα στο γήπεδο φαίνονται όλα. Τι...
8: Ο καθρέφτη είναι εκεί. Θα φάνει άμα έχει διάρκεια, πώς θα είναι.
7: Καλά, προφανώς.
8: Οι μεταγραφικές εξελίξεις συνεχίζονται για τον ΠΑΟΚ.
7: Ναι. Ναι.
8: Εντός 24 ώρων
7: ναι.
8: Θα τελειώσει το θέμα και θα βυθεί στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος. Όπως επίσης και ένα οχτάρι, ένας. Μέσος χαβ, ο οποίος έχει παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι από το ελληνικό ποδόσφαιρο, από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
7: Το αγιοστόπες ελληνικό, να ψάχνουμε, τι έγινε.
8: Αλλά δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
7: Ναι.
8: Και από εκεί και μετά ακολουθεί ένας σέντερφορ, ένας εκστρέμ, όλα αυτά μέχρι την Κυριακή. 18 του μήνα όμως, ο Πάος θα δηλώσει τη λίστα. Πιστεύω ότι εκτός από τον Σαντα Μαρία, τον Τάχα Άλλη και τον Εστούντο θα δηλωθεί και ο Παντελής Χατζηδιάκος εκτός από
7: τον. Προλάβει, ναι. Ελουστόντο δεν έχει κάτι σοβαρό, έτσι.
8: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ξεκούρασε τώρα μέχρι Τετάρτη που θα αρχίσει η απόγευμα προπόνηση.
7: Mm-hmm.
8: Μια χαρά είναι ένα θέμα στο δικαίωμα που τα φοβήθηκε, τα αντάχθηκε και νομίζαν ότι τα χειροτράωτα είναι τίποτα σημαντικό.
7: Ωραία. Τώρα, Γιώργο, υπήρχε και ένα. Ρεπορτάζ και αυτό γιατί λόγω διαφοράς όσο βγαίνουμε τα μεσονύκτια.
8: Να πούμε για την Άτλα
7: αυτό,
8: το Μεξικό που πούλησε Σάντζεθ, ο γιατί τον είχε αγοράσει από εκεί. γύρω στα 3 εκατομμύρια, 2.900, όσο το Πάρθον πήρε 2,5 εκατομμύρια. Και πρέπει και τον έδωσε γύρω στα 2.900 το πόσο είναι. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά κάπου εκεί περίπου.
7: Πώς τον είχε πάρει?
8: 2,5.
7: Έβγαλε κιόλας, μια χαρά.
8: Ναι, αλλά πήγε, μα όταν πας σε Μουντιάλ, καταλαβαίνεις. Ναι, αυξάνεται η τιμή σου.
7: Εγώ τον είδα και στο Μουντιάλ, πολύ επιθετικός. Ήταν και αυτό με το Μεξικό που έπαιξε.
8: Υπάρχουν παραδείγματα που υπήρχαν ποδοσφαιριστές για να πάρουν υπεραξία. Πάρτο στην εθνική.
7: Ναι, καλά, εννοείται. Αυτά κάποτε.
8: Και μόλις πάει στην εθνική, παίρνει και την υπεραξία. Έτσι γινόταν και.
7: Εντάξει, τώρα όμως δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς.
8: 200 διεθνείς.
7: Τώρα δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν κάποια άλλη εποχή. Τώρα δεν λειτουργεί. Τώρα βλέπουν. Τώρα βλέπεις τόσα παιχνίδια. Αυτό λέω, στο παρελθόν που δεν είχαν. Ούτε σκάουτ είχαν οι ομάδες, ούτε τίποτα. Ακούγανε αυτό που λες. Παίζει το Μουντιάλ, λέει, τώρα δεν πάμε να τον πάρουμε. Τώρα όμως τους βλέπουν. Σου λέω ότι εμένα μου άρεσε με το Μεξικό που τον είδα στο Μουντιάλ. Δηλαδή ήταν λίγο, όχι αρκετά διαφορετικός από αυτό που βλέπαμε στον ΠΑΟΚ. Με ποια έννοια, ίσως δεν προσαρμόστηκε κιόλας το παιδί. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας.
8: Έπαιζε στη χώρα του μπάτι.
7: Ναι, αυτό λέω ότι μερικές φορές.
8: Μπροστά το κοινό. Αν έπαιζε στην Αμερική, ήταν διαφορετικά.
7: Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Ναι.
8: Όταν παίζει στη χώρα σου, είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις, γενικά όλα. Με το κοινό όλο εκεί στο Μεξικό. Από εκεί και μετά έχουμε τα εισιτήρια διαρκεία, τα οποία θα από αύριο θα ξεκινήσουν. Και φυσικά σήμερα το τελευταίο αντίο στο Κοτσάκι, αυτό που έφυγε. Η Άννα Μαρία Πανταζόνη, η κηδεία είναι στις 11 η ώρα, τα έξοδα της κηδείας όλα είναι από τον μεγαλομέτωχο Ιβάν Σαββίδη. Η κηδεία θα γίνει στους Αγίους Ανάγιους στην Άνω Πόλη, 11 η ώρα.
7: Δεν μπορεί να πεις κουράγιο στην οικογένεια, δεν μπορεί να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
8: Τι να διαχειριστείς, δεν υπάρχουν λόγια. Τι να διαχειριστείς, χάνεται μια ψυχούλα, ένα παιδί που ήθελε να ζήσει τη ζωή του, που από τις λέοντες τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου πήρε μεταγραφή στο ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ στις γυναικείες, στο γυναικείο ποδοσφαίρο, και τον Γενάρη. Και πριν από 10 μέρες, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που έχει τώρα Champions League την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια αυτά, την πήρε στην πρώτη ομάδα. Και έκανε τις πρώτες προπονήσεις. Μια εβδομάδα προπονήσεις έκανε. Ξεκίνησε η προετοιμασία και εντάχθηκε και στις μεγάλες, στην κανονική ομάδα. Η μοίρα έτσι το φέρε. Κρίμα.
7: Είπαμε, κουράγιο στην οικογένεια. Δεν μπορεί να το διαχειρίσει αυτό και δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
8: Θα εκπροσωπήσει ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ, ο Αγισίλος του Μαζάτος. Και φυσικά και πλήθος κόσμου, δεν υπάρχουν λόγια, παιδιά, δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Το Κοτσάκι, πριν το έκανα 2-3 συνεντεύξεις, τότε πριν από 2 μήνες, 1-2 μήνες, που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και μετέφερε για λογαριασμό της ΕΡΤΠΟΡ, για την ΕΡΤΣΠΟΡ που είχε τα πλήρω δικαιώματα, και ήμουν στο τελευταίο φινάλε που πήρε το πρωτάθλημα, τη Φιέστα, και νιώθω πολύ άσχημα, γιατί τα κοτσάκια.
7: Μα και να μην έχει κάνει, δεν το έχει ξέρει. Εννοείται.
8: Κάλμα, χαρά, τέτοιο. Και από όλα τα τμήματα και από όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχουν μόνο. Δεν υπάρχουν λόγοι. Δεν υπάρχουν ομάδες. Κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε.
7: Όχι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Μίνο. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Ο Άρης Γάτας μαζί μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε και την αναμενόμενη, βέβαια, μας τα είχε πει ο Άρης, απόκτηση του Κρίστιανσεν για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Άρη.
9: Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα για τους αδράτες. Τι γίνεται?
7: Καλά, όλα καλά. Εσύ?
9: Ναι, κοίταξε τώρα. Λίγο μετά το απόγευμα, αργά το απόγευμα, ανακοινώθηκε η τελική συμφωνία με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος νωρίτερα είχε υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, για αργότερα το βράδυ πήγε και στην ταράτσα του Δημαρχείου, εκεί που έγινε η εκδήλωση με την παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν, και εντάχθηκε ουσιαστικά και τυπικά στο κλαμπ. 1+4 χρόνια είναι η συμφωνία. είναι μια συμφωνία η οποία την είχαμε προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η Μπάμπη. Και το λέω τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει γιατί ήταν μια περίπτωση ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που θα περιμέναμε να δούμε τα ιατρικά τεστ για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Κάτι τέτοιο συνέβη με απόλυτη επιτυχία χτες. Ο προθεστής ήδη υπάρχουν οι προϋποθέσεις της απόκτησής του, τις οποίες γνωρίζουμε τις προηγούμενες μέρες και εκκρεμούσαν αυτές οι διαδικαστικές λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν ότι για να γίνει αυτόματη ανανέωση της οψιών ο Παναθηναϊκός έχει στο συμβόλαιο με τη Λέστερ, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να πιάσει ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, 50 συν, όπου συμμετοχή νοείται ότι θα παίζει περισσότερο από 45 λεπτά. Δηλαδή δεν νοείται συμμετοχή 20 ή 30 λεπτά.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Θα πρέπει να παίζει ένα ημίχρονο και κάτι παραπάνω. Αν αυτό συμβεί στο 50 συν ένα των αγώνων της χρονιάς που ο Παναθηναϊκός θα δώσει, τότε αυτόματα θα ενεργοποιηθεί και η οψιόν της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός έτους να διαπραγματευτεί με τον ποδοσφαιριστή, να τον αφήσει ελεύθερο ή να του δώσει μόνο τα χρήματα τα οποία θα απαιτούνται για την αμοιβή του μέχρι το χρονικό διάστημα που θα έχει εργαστεί. Άρα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιστορία την οποία τον Παναθηναϊκό την έχουν ψάξει πάρα πολύ καλά. Αυτό γιατί το παιδί αυτό είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πέρσι και δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Και θέλαν να δουν τον Παναθηναϊκό αν είναι σε θέση να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.
7: Και λογικό είναι να βάζεις δικλείδες ασφαλείας για ένα ποδοσφαιριστή που πρόκειται από τέτοια ζητήματα. Ναι, για
9: ένα υγιής Κρίστιανσεν δεν το συζητάμε ότι είναι μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό και είναι τεράστια ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ η είσοδος του. Έτσι. Ένας παίκτης που είμαι βέβαιος ότι αν δεν είχε αυτό το ζήτημα τραυματισμού, δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτή την ηλικία που είναι να έρθει να παίξει στην Ελλάδα ποδοσφαίρου στο ελληνικό πρωτάθλημα σε οποιαδήποτε ομάδα. Το λέω γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε και ο Νίστρο, βέβαια, έτσι, ο οποίος ξέρει τον παίκτη από την Κοπενχάγη πάρα πολύ καλά. Και ουσιαστικά ήταν αυτός που έδωσε το πράσινο φως, μάλλον παρακίνησε, θα έλεγα, πρότεινε στον Παναθηναϊκό η αριστερή πλευρά να καλυφθεί από το όνομα του Κρίστιανσεν. Λοιπόν, έκλεισε και αυτή η υπόθεση με τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό πηγαίνουμε τώρα στις επόμενες. Έλεγα και χθες για την περίπτωση του Φαντρόγκελε που φέρει πολλές πιθανότητες πια. Mm-hmm. Υπάρχει η περίπτωση στο 8 που ο Παναθηναϊκός βλέπει αρκετούς, μάλλον είναι 2-3 αυτές οι επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή για να μπορεί να πάει να κάνει ένα εντυπωσιακό, θα έλεγα, μπάμπι κλείσιμο μεταγραφικό ίσως και πριν το παιχνίδι με την Πάξη στις 23 Ιουλίου. Και λέω εντυπωσιακό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μέχρι τώρα 7 μεταγραφές. Αν βάλει στο κάδρο και την περίπτωση του τερματοφύλακα του Σάντζες, ο οποίος ανανέωσε, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό σαν μεταγραφή φαίνεται 8, είναι πολύ πιθανό να φτάσει σε διψήφιο αριθμό μέχρι τον αγώνα τον πρώτο ευρωπαϊκό. Κάτι τέτοιο φάνταζε σαν όνειρο απατηλό για τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, που προσπαθούσε να ενισχυθεί, ενκινήσει, έπαιζε τα πρώτα παιχνίδια, κυρίως με το ρόστερ της προηγούμενης χρονιάς, και επάλευε μέσα στον Αύγουστο να βρει παίκτες ο προπονητής, να χτίσει ομάδα και να προσαρμοστούν οι παίκτες και να έρθουν 15 και 20 Αυγούστου και να έχει αρχίσει το πρωτάθλημα και να κάνουν ειδικό πρόγραμμα για να μπουν τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό που έχει συμβεί. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, έτσι.
7: Ναι, σωστό.
9: Έρχεται το φιλικό παιχνίδι με τη Rapid, το οποίο θα έχει μια ιδιομορφία το παιχνίδι αυτό στη Βιέννη.
7: 120 λεπτά.
9: Και λέω ναι, θα έχει μια ιδιομορφία γιατί συμφώνησαν οι δύο προπονητές μετά το 90 λεπτό να γίνει ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια οι παίκτες να παίξουν ακόμη 30 λεπτά. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να δώσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και οι δύο στους ποδοσφαιριστές τους. Οπότε ξέρεις, δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια που έχει πια να δώσει ο Παναθηναϊκός Μπάμπη. Είναι το παιχνίδι αυτό με τη Rapid και μετά τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή μπαίνει στα επίσημα. Θα μπει στα επίσημα ένα εβδομάδα και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο για να οποιοδήποτε προπονητή, για τη Ραπίτ συμβαίνει αυτό, να ψάξουν ή να κάνουν τις επιλογές τους μέσα σε ένα φιλικό μάτς, οπότε συμφωνήθηκε να έχουν 30 λεπτά παραπάνω, να πάρουν χρόνο ακόμα περισσότεροι παίχτες, έτσι ώστε να πάει ο Παναθηναϊκός να δώσει τα παιχνίδια, γιατί μετά το πράγμα φεύγει από το επίπεδο των δοκιμών, καταλαβαίνεις, και πηγαίνει πια στο επίπεδο της σκοπιμότητας και του αποτελέσματος. Μπορεί δηλαδή να παίζει με την μπάξη και να δοκιμάζει, ξέρεις, τον Ιστρουπ σχήματα, και το συζητάμε, πρέπει να καταλήξει κάπου και να μπορέσει αυτό το πράγμα να βγάλει αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, γιατί τα παιχνίδια, αν συνεχιστούν για τον Παναθηναϊκό με το ενδεχόμενο πρόκρισης με την Ουγγρική ομάδα, μετά θα παίξει και 6 Αυγούστου με 13, και σε ενδεχόμενο και εκεί πρόκρισης ο Παναθηναϊκός θα παίξει και 20 και 27 Αυγούστου. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα θα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 23 Αυγούστου. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καθόλου χρόνο να μπει πια σε διαδικασία δοκιμών ο Νίστρου. Θα γίνει εν κινήσει οποιαδήποτε έτσι ένταξη των νέων μεταγραφών στο πλαίσιο των παιχνιδιών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, που ήδη έχει ένα 15ήμερο τώρα και παραπάνω που έχει δουλέψει με αρκετούς από τους νέους παίχτες. Έτσι.
7: Σωστά.
9: Και μπορεί και τις εντάσεις στο ρόστερ.
7: Ερώτηση, για να μην το ξεχάσω, τι γίνεται με Ντέσσερ?
9: Ο Ντέσσερ θα επιστρέψει μέσα στον Αύγουστο.
7: Μέσα στον Αύγουστο.
9: Από ό,τι είμαστε, ναι, από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή μέσα στο πρώτο 10ήμερο, 15ήμερο του Αυγούστου, ο Ντέσσερ θα μπει κανονικά στο ρυθμό. Εικάζω ότι ο Παναθηναϊκός ίσως σε περίπτωση πρόκρισης στα play-off 20-27 Αυγούστου θα τον έχει έτοιμο.
7: Okay.
9: Είναι ένα πιθανό δηλαδή ενδεχόμενο. Ήδη έχει ξεκινήσει με μπάλα, ήδη έχει ξεκινήσει, έχει κάνει τα τρεξίματά του. Και σταδιακά, μέρα την ημέρα που περνάει, μπαίνει στο κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος γύρω στο. Αυτή την ενημέρωση είχα εδώ και κάποιες μέρες τώρα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
7: Ναι, ούτως ή άλλως θέλει και μια προσοχή η στροφή του.
9: Θα πάει σταδιακά, γιατί ναι. Και ο Παναθηναϊκός γι' αυτό έχει πάρει και εκεί παίχτη.
7: Και για
9: τον Ραστοντάρ, έχει και τον Τετέι.
7: Mm-hmm. Και να τον περιμένει, λογικό είναι.
9: Θα περιμένει, σωστά.
7: Να τον δει και βλέπω.
9: Ένα χρόνο τώρα έχει
7: περάσει. Θέλει και μια υπομονή.
9: Το Σεπτέμβριο το παιδί αυτό θα κλείσει
7: ένα χρόνο.
9: Ένα χρόνο εκτός.
7: Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
9: Έγινε, Παμπή.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε εξελίξεις και στον Άρη, να το διευκρινίσω, γιατί ο Γιώργος το πάει μεταγραφικές, δηλαδή τι άλλο. Όχι, στον Άρη θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες εξελίξεις, αλλά τέτοιες δεν έχουμε για την ώρα. Τάσος Πακλατζής μαζί μας, έλα Τάσο, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα.
7: Γιατί λέω εξελίξεις περιμένουμε στον ΠΑΟ και μου λέει ο Γιώργος τι εξελίξεις γενικά. Του λέω μεταγραφικές, τι άλλο να περιμένουμε. Μου λέει να το διευκρινίζεις μετά. Δηλαδή, του λέω τι άλλο μπορεί να έχουμε καλοκαιριάτικα σε μια ομάδα. Και λέω στον Άρη, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλου τύπου εξελίξεις, αλλά δεν τις έχουμε. Οπότε πάμε στα μεταγραφικά.
10: Πάμε στα μεταγραφικά.
7: Εννοώ, εντάξει, το καταλαβαίνει περισσότερο, εννοώ διοικητικά. Αλλά τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Οπότε πάμε στα μεταγραφικά που είναι στο τραπέζι. Πάμε στο τραπέζι.
10: Περιμένουμε γενικά ακριβώς. Στο μεταγραφικό κομμάτι, η ομάδα και στο θέμα της προετοιμασίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε όλα τα επίπεδα, και αναφέρομαι οργάνωση, μεταγραφές, ο σχεδιασμός καθαρά του αγωνιστικού για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ομάδα ολοκληρώνει σήμερα το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης, και επιστρέφει μετά την πρωινή προπόνηση στη βάση της, στη Θεσσαλονίκη, για να αναχωρήσει λίγο αργότερα, 21 του μηνός, για την Ιταλία και για την Πρέσια, που θα γίνει το βασικό κομμάτι αυτής της φετινής προετοιμασίας του καλοκαιριού για την ερχόμενη περίοδο. Μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι αυτή την ώρα που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σε ένα πλάνο πολύ κοντινό 24 ώρων μια μεταγραφή. Είναι γνωστό από χθες ότι ο Άρης βλέπει την περίπτωση του Λοντίγκιν, είναι μέσα στα ραντάρ του και την εξετάζει, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση στη θέση 1. Έχει έναν τροδοφύλακα πρώτης γραμμής, τον Διούδη, θέλει έναν ακόμα για να συμπληρώσει μια διάδα ποδοσφαιριστών σε αυτή τη θέση, που την ειδικά θα είναι υποψήφιοι για την θέση του βασικού, ή ο ένας ή ο άλλος. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε έναν τερματοφύλακα θεωρητικά βασικό. Το ίδιο χρειάζεται στην μεσαία του γραμμή, εκεί που δίνει βάρος η διοίκηση αυτό το διάστημα, ιδίως στα στόπερ. Όταν λέω μέσα γραμμή αμυντική, έτσι, ιδίως στα στόπερ, βλέπει την περίπτωση δύο ποδοσφαιριστών για το κέντρο της άμυνας, βασικοί ποδοσφαιριστές, και μετά θα πάει στα πλάγια, γιατί θέλει και δύο αριστερούς πιστοφύλακες, θέλει ένα δεξί πιστοφύλακα, γενικότερα θέλει πράγματα στον χώρο της άμυνάς του, και στη συνέχεια να προχωρήσει στο κέντρο, στα φτερά και στην κορυφή, εφόσον χρειαστεί να ενισχυθεί και εκεί. Είναι μια περίοδος όπου δεν έχουμε ονοματολογία καθημερινά μπάμπι, αυτό που βλέπαμε τις άλλες χρονιές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει το τμήμα scouting του Άρη ή ο τεχνικός διευθυντής, για παράδειγμα, ο Ρούμπεν Ρέγκες, ο οποίος έχει την ευθύνη της μεταγραφικής, του μεταγραφικού σχεδιασμού για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να συμπληρώσω ότι εδώ πρέπει ο Άρης να βιαστεί, γιατί έχουμε φτάσει με το καλό καιρό, φτάνουμε στα μέσα του Ιούλη, έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη, και καλό θα είναι, όπως και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει τονίσει κατά επανάληψη, ότι χρειάζεται τους ποδοσφαιριστές του τουλάχιστον να είναι το 60% αυτών μέχρι και το τέλος της προετοιμασίας στην Ιταλία, γιατί υπάρχουν και τα φιλικά τα οποία εχθές ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρη. Σήμερα υπάρχει μια παρουσίαση, συνέντευξη τύπου για το πλάνο μάρκετινγκ της ΠΑΕ για την ερχόμενη περίοδο. Δεν ξέρω αν βγει κάτι από εκεί που αφορά στο σχεδιασμό της ομάδας γενικότερα, πέρα από το πλάνο που αφορά στο μάρκετινγκ. Και το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης με τα γραφικά, δηλαδή πού θα στοχεύσει, σε τι ποδοσφαιριστές θα στοχεύσει, και να δούμε, συγγνώμη, ταυτόχρονα και το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Γιατί καλά λέμε ότι ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί. Ναι, πρέπει να ενισχυθεί σε κέρδες θέσεις και να πάρει και βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει συμπληρώματα, δηλαδή κάποιους παίκτες που θα αποτελέσουν ένα backup.
7: Εναλλακτικές, ναι.
10: Βασικούς. Έτσι, θέλει βασικούς ποδοσφαιριστές.
7: Αν και πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι όλες οι ομάδες έχουν 16-17 βασικό rotation που λέμε. Δηλαδή να είναι ανά πάση στιγμή βασικοί.
10: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να εξηγήσω και εγώ.
7: Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι πυλώνες που λέμε, οι κολόνες της ομάδας. Τρεις-τέσσερις παίκτες που θα είναι αντικατάστατοι που σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πρέπει να έχεις έναν αριθμό παίκτων να μπορεί να είναι βασικοί.
10: Γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν απουσίες, υπάρχουν κάρτες.
7: Κάποια σημεία και συνεχόμενα μάτς, κύπελα.
10: Ο Άρης το πλήρωσε αυτό πέρσι. Είχε πολλές απουσίες, δεν μπορούσε να αντικαταστήσει.
7: Καλά, εντάξει, ο Άρης είχε πάρα πολλές απουσίες. Ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το Γενάρη.
10: Και δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τους παίκτες που έλειπαν. Με αποτέλεσμα η ποιότητα να πέφτει. Και στο τέλος, όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές, ανέβηκε η ποιότητά του. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και από την βαθμολογική συγκομιδή. Αλλά ο Άρης, επειδή έχει χάσει τελευταία διετία, τριετία ποδοσφαιριστές για τον αλφαβήτα λόγο, έτσι, είτε μεταγραφές, είτε αποχωρήσεις κτλ. Ποιοτικότητα τους ποδοσφαιριστές πρέπει να τους αντικαταστήσει για να είναι ανταγωνιστικό στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτό, να τρέξουν δηλαδή οι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι, να ανακοινωθούν οι μεταγραφές για να πάνε στην Ιταλία. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα πολύ σημαντικά φιλικά τα οποία ανακοίνωσε ο Άρης. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τον προπονητή της ομάδας να βρει έναν τρόπο ώστε να συγκεράσει τους νεοφερμένους που ακόμα δεν τους γνωρίζουμε.
7: Να φτιάξει το γκρουπ της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, Τάσο. Περιμένουμε τις εξελίξεις, λοιπόν.
10: Περιμένουμε.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Χρυσούλα Αντωνιάτη ήταν στη ρύθμιση. Στον ήχο Νιβίνη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο σε ένα σπορ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης 3-5-2 και αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να δούμε και καλό ματσάκι απόψε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport, στη ρύθμιση στον ήχο τη Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθενται αντιμέτωπες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από RTL Sport και Era Sport. Διαιτητής θα είναι ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, που έχει ήδη γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο πρώτος διαιτητής ο οποίος εφάρμοσε το νέο κανονισμό και έδειξε κόκκινη κάρτα στον Αλμυρόν της Παραγουάης γιατί κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει στον Μούλντουρ της Τουρκίας. Επιποδώσει η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χθες ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό, να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο σαν δανεικός από τη Λέστερ και με οψιόν αγορά σε περίπτωση που παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πράσινων με τη Rapid Vienna θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματιάς Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμύριων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 21χρονο Ισπανό αριστερό ακροεπιθετικό, που δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτής Σανταμαρία, που υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός ακραίος επιθετικός Τάχα Άλλη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα ανακοίνωσε και η Κηφισιά. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας με βασικό αντικείμενο τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου με υποψήφιους τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ των νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 81-67 από την Ισπανία και αύριο στις 7 αντιμετωπίζει το Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά. Στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ για τη φάση το 16. Ο Αντρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport, το φαβορί για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η φανέλα με το 10 με το σούπερ δεκάρι Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Era Sport 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
5: Ατλάκολ!
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.

πέρασει θα είναι αργά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 14 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, και μπαίνουμε για τα καλά στα βαθιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεκινούν οι ημιτελικοί απόψε στις 10 Γαλλία, Ισπανία, αύριο την ίδια ώρα Αργεντινή, Αγγλία, για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία θα γίνει στο Τέξας, στο Άρλιγκτον. Διαιτής ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ.

κάτσα να μένετε αμφίροπο, αλλά εντάξει, έχουμε πει ότι η Γαλλία είναι ένα κλικ

αστυνομία, γιατί χιλιάδες κόσμου θα βγει στους δρόμους έτσι κι αλλιώς. Σήμερα έχουμε και την εθνική εορτή, είναι η μέρα της Βαστήλης. 70.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους, θα είναι στους δρόμους στην Γαλλία. Όχι μόνο στο Παρίσι έτσι, αλλά και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Σήμερα της Βαστήλης που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου κάθε έτους. Είναι ημέρα αργίας για την Γαλλία και ουσιαστικά τιμάει την άλωση της Βαστήλης στις 14 Ιουλίου του 1789. Μια άλωση της Βαστήλης η οποία αποτέλεσε και σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και το σύμβολο βέβαια του τέλους της απόλυτης μοναρχίας.

Από την άλλη, υπάρχουν προσδοκίες και από τους Ισπανούς για πρόκριση στον τελικό. Yeah. 16 χρόνια μετά, τελευταία φορά που οι Ισπανοί έδωσαν το παρόν σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου ήταν το 2010. Στο Μουντιάλ εκεί με τις βουβουζέλες, θυμάστε, στην Νότια Αφρική, εκεί που οι Φούριας Ρόχας κατάφεραν να κατακτήσουν και το τρόπαιο.

Και ο Λουίς ντε Λαφουέντε, ο προπονητής ομοσπονδιακός, ο Ισπανός, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να γράψει ιστορία για την ομάδα του. Μια ομάδα βέβαια που ξεχωρίζει. Ο Λαμίν Γιαμάλ, αυτός είναι το μεγάλο αστέρι και αποτελεί και ένα μεγάλο ταλέντο της νέας γενιάς και της Εθνικής Ισπανίας και του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Για να δούμε τι θα γίνει, περιμένω μηνυματάκια έτσι και για προγνωστικά, να δούμε τι βλέπετε για τον πρώτο ημιτελικό απόψε το βράδυ. Παιχνίδι φυσικά που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, αλλά και ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Όσοι παρακολουθείτε το πρόγραμμα που είχε διαμορφωθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα σε 24 ώρες για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ μεταδίδονται ραδιοφωνικά και από την ΕΡΤ 2 Sport. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasportpapaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Περιμένω και εκεί μηνύματα. Φυσικά στο Viber, ο οποίος όπως έχουμε πει είναι ο τρόπος επικοινωνίας που έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους υπόλοιπους, αλλά και φυσικά όσοι με έχετε φίλο στο Facebook μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί μηνύματα. Ωραία μίξη, Ματίνα Κανελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ηχού. Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πάρε ίτσα θα πάμε μέχρι τις 12. Με την εκπομπή η Φανέλα με το 10 έχουμε εκτοπίσει Παπα-Νικολάου. Ο Μαυρογιάννηδης έτσι αλλιώς είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οπότε έχουμε κάνει κατάληψη στην εκπομπή και σήμερα και αύριο, αλλά και την περασμένη εβδομάδα μας ακούγατε με την Αντιγόνη Δρακάτου. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά θα, μετά την ολοκλήρωση και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά το πρόγραμμα εν ώψη και των

καλοκαιρινών αδειών. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια επικαιρότητα, για να τα πιάσουμε και αυτά, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χθες ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο 24χρονος Δανός αριστερός μπακ, υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο ως δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς σε περίπτωση που παίξει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Είναι αυτές οι δικλείδες

Ο Κρίστιαν Σεν έτσι κι αλλιώς ελέγχθηκε στο απόλυτο και στην Ιταλία και στην Ελλάδα από γιατρούς, γιατί είχε αυτό το πρόβλημα, τον τραυματισμό πέρυσι στο γόνατο. Πέρασε με απόλυτη επιτυχία, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, τις ιατρικές εξετάσεις και υπήρξε αυτή η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα θέλω του Τζέικοπ Νίστρουπ, του νέου τεχνικού του Τρεφιλιού. Έχει δουλέψει μαζί του, έχουν συναντηθεί δηλαδή, τον είχε παίκτη ο Νίστρουπ στην Κοπενχάγη. Στη συνέχεια ο Κρίστιαν Σεν μετακόμισε στην Πρέμιερ και στην Λέστερ, είπαμε είχε αυτόν τον τραυματισμό στο γόνατο πέρσι. Αλλά είναι ένας αρκετά καλός αμυντικός, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Θα δούμε πως θα είναι και η κατάστασή του μετά από αυτόν τον τραυματισμό. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τον Πινέδα. Πάλι και από το Μεξικό γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Μοντερέι είναι η ομάδα η οποία προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα, έτσι, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Κατέθεσε πρόταση, γράφουν οι Μεξικάνοι, η ομάδα του Αλμέιδα 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Στην ΑΕΚ δεν δείχνουν να το σκέφτονται καθόλου. Ο Πινέδα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν βασικό κομμάτι της ομάδας του Νικολίτς. Στον Ολυμπιακό, Ζωέλ Ρόκα, ο Ισπανός επιθετικός, φαίνεται ότι τα έχει βρει σε όλα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει σε όλα και με την Ιταλία και με την Τζιρόνα. Όπως λέει το ρεπορτάζ, ακόμα και σήμερα ίσως αναμένεται στην Ελλάδα ο 21χρονος επιθετικός, 21χρονος Ισπανός, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός, αριστερός επιθετικός. Ο Τάχα Άλλη βρίσκεται και αυτός στην Θεσσαλονίκη για την μεταγραφή του στον Δικέφαλο του Βορρά. Ενώ οι Μεξικάνοι γράφουν και για τον ΠΑΟΚ και αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ και η Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες. Σήμερα έχουμε όμως και διοικητικό συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας στις 2 η ώρα. Είναι οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης θα κονταροχτυπηθούν σε εισαγωγικά και πάλι για την Προεδρία της Λίγκας.

Θυμίζω στην προηγούμενη ψηφοφορία πριν από λίγες μέρες είχαμε ισοψηφία ανάμεσα στους δύο προέδρους στο 7-7. Για να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Θα τα μάθουμε αυτά σε λίγες ώρες. Θα τα δούμε, έτσι.

Ευρωμπάσκετ των νέων, η εθνική μας ομάδα έχασε με 81-67 από την Ισπανία. Αύριο στις 7 θέλει νίκη απέναντι στο Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά. Το τένις στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Χάργετ Ντάρτ για την φάση των 16.

Και να κλείσουμε με μια είδηση από τον Διεθνή Χώρο, αυτή την αναφορά μας στην επικαιρότητα, λέγοντας ότι σύμφωνα με την έγκυρη γκαζέτα Dello Sport, ο Αντρέα Πίρλο είναι έτοιμος και είναι και το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ταλαιπωρημένης Εθνικής Ιταλίας. Κουατρατζούρα, η οποία έχει μείνει μακριά από τις μεγάλες διοργανώσεις, υπάρχει ένας προβληματισμός για την άλλοτε κρατέα ομάδα. Και ψάχνουν να βρουν στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας τον τρόπο ώστε και πάλι να επιστρέψει στον αφρό η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Να δούμε αν με τον Αντρέα Πίρλο θα τα καταφέρουν. Αντρέα Πίρλο, θυμίζω, επαναλαμβάνω, είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους Ατζούρι.

Να ο Μανώλης από τη Μάξο, Νάξο Γιάννη σήμερα του Αγίου Νικοδήμου γιορτάζει Νάξος. Χρόνια πολλά στην Νάξο. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις αδερφέ. Σε περιμένω έτοιμο πόλεμο στις περιγραφές των ευρωπαϊκών αγώνων του Παναθηναϊκού. Όπως έκανες λέει τη θρυλική περιγραφή στον γκολ του Τζούριστιτς στο Μάλμε, που μας έστειλες με την περιγραφή σου στα ουράνια. Αν και είμαι εξής βεβαίως. Γεια σου Ηλία μου, να σε καλά.

Να και ο Χρήστος από την Βανβακούα Εκάρα Κάργα, όπως υπογράφει. Καλημέρα στον καλύτερο της Ερασπόρ. Έλα, κόψε κάτι και εσύ, ρε Χριστάρα. Τον Γιάννα Ροχάμο στη Μύκονο κατέκλυσαν το νησί, λέει, με μικροσκοπικά μπικίνια λόγω κλεισίματος σε Ντουμπάι. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα δούμε όλα, έτσι. Δεν θα αφήσουμε κάποιο μήνυμα αδιάβαστο, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, έτσι, για να μπαίνουμε και στο μάτι του Παπα-Νικολάου, Βασίλη. Πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ μετά από ένα τραγουδάκι. Μένετε συντονισμένοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους. Στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο Ert News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Ert News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. 10 και 36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ράσπορ. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Μαζί μας παραμένει η πολύτιμη συνεργάτης φυσικά και η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας, όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 12. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης ο Γατζόπουλος, Γιαννάκη μου Βαζέλα, καλημέρα από τη ταβέρνα το λιμανάκι Ηρίων Αργολίδας. Γεια σου Γιάννη. Την καλημέρα μας και στον Ζώη, τον φίλο μας, τον Φούρναρε από την Άρτα. Την καλημέρα μου φίλη Τατεγιάννη, πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό φέτος? Με τόσα ταλέντα under 25 χρονών θα φτιάξει επιτέλους ομάδα ο Ιακώβ Νίστρουπ. Ιακώβ, ε. Να δούμε κι εμείς καμιά χαρά, λέει. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από Νάξο.

Ο Κώστας λέει καλημέρα, Κώστας Αλίαρτος. Θα ήθελα μια εκπομπή με τον Κοντό, τον Μίνο, τον Σαρελάκο και καλεσμένο τον Τζουκαλά. Κάντε το, λέει, εικόνα 100% ακροαματικότητα. Δεν θα τελειώνει αυτή η εκπομπή ποτέ, ρε, 100% ακροαματικότητα. Ο Αποστόλης ο Καραφλός, ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο φίλος μας Γιάννη για τις εκλογές στη Λίγκα. Πολλοί λένε ότι θα ψηφίσει η ΕΠΟ Αλαφούζο. Εγώ λέω ότι λόγω Μαξίμου μπορεί να ρίξει λευκό η Τρίπολη. Πώς το βλέπεις, Αποστόλης Αίγιο? Νομίζω η ΕΠΟ δεν θα ψηφίσει, όπως κάνει πάντα. Θα δούμε αν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί τώρα. Και αν κάποια ομάδα θα αλλάξει την ψήφο της σε σχέση με αυτό που έκανε πριν από λίγες μέρες. Θα το δούμε αυτό, περιμένουμε. Το μεσημέρι θα βγει λευκός καπνός ή όχι? Μπορούν να μοιραστούν για την Προεδρία, ρε παιδιά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος, αν έχουμε και πάλι ισοψηφία. Πάντως, να το πούμε, είναι γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι το ποδοσφαιρικό. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι από την επόμενη σεζόν, από τη σεζόν 27-28, ο Παναθηναϊκός θα έχει και ένα καινούριο γήπεδο, έτσι, που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται τα έσοδα. Στο μυαλό του Αλαφούζου δεν είμαι, αλλά καταλαβαίνω πως σκέφτεται, δηλαδή ότι θα θέλει η φετινή χρονιά να είναι μια χρονιά καμπή για τον σύλλογο. Να επιστρέψει δηλαδή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και να μπει ως πρωταθλητής στο νέο του γήπεδο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, φαίνεται ότι κινούνται ορθολογικά και με ποδοσφαιρική λογική, σε αντίθεση από τα προηγούμενα χρόνια. Φαντάζομαι όσοι με ακούγατε για το τι έλεγα, συμφωνείτε με αυτά. Αλλά τουλάχιστον φέτος μάλλον έχουν βάλει μυαλό εκεί στο τριφύλι και έχουν καταλάβει πως μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα. Ο Κώστας, ο φίλος μας, τη γράφει, για να δούμε και τον Κώστα, αργούν να ανοίξουν για τα μηνύματα. Καλημέρα, θα συμφωνήσω με προλαλήσαντες ακροατές. Ο κύριος Ιωάννης Παπαγεωργίου είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους της ΕΡΑΣΠΟΡ, φυσικά. Επειδή με ΑΕΚ, με τον αγαπημένο, λέει Ιωάννης Αντωρινίου. Να σε καλά, ρε Κωστή, για τα καλά σου λόγια. Ο Γιάννης ταχώνει στον Αλέξη το Σπυρόπουλο, ο οποίος λέει μιμείται το Διακογιάννη, αλλά διαρκώς κουράζει. Εγώ πάντως κλείνω τη φωνή. Εντάξει, μου βάζουμε τώρα τέτοιες συγκρίσεις. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης ήταν ένας. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη σε όλους. Να σε καλά, ρε Χρήστο μου, ανταποδίδω τις ευχές. Ο Γιάννης λέει, Λευτέρη, μην είναι άλλη μια χρονιά όπως ο Τάισον. Καλημέρα από Κόρινθο, για το Σαρελάκο πάει αυτό. Ο Γιώργος, καλημέρα, με την ψήφο του Μάκη υπέρ του συνεταιρισμού το σκορ θα είναι 8-7. Παιδιά, δεν θα ψηφίσει ΕΠΟ, μην το σκέφτεστε καθόλου. Το κάνει πάντα, δεν θα αλλάξει τώρα την τακτική της. Θα ρίξει λευκό. Ή παρόν. Ο Αντώνης, καλή σας μέρα, θα μου επιτρέψετε, λέει, να γκρινιάξω λίγο για το παγκόσμιο κύπελο. Κατάφεραν να προκριθούν οι 4 πρώτες ομάδες της κατάταξης της FIFA μετά από 7 αλλοιώσεις αποτελεσμάτων. Είναι κρίμα. Γιατί, ρε Αντώνη, που έγιναν αλλοιώσεις? Και το λες αυτό? Δεν έχει γίνει κάτι εξόφθαλμο, ρε παιδιά. Η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλή. Jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jigg
Φίλε, το πρόγραμμα λέει η Ερτένα. Α, για τον απόψινο ημιτελικό μπορεί να είναι στην Ερτένα, ρε παιδιά, εντάξει. Η Ερτένα δείχνει και τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, Ερτένα, η Ερτίνε, ρε παιδιά, είτε Ερτένα είτε Ερτ 2, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.

Λοιπόν, και ένας φίλος, το είδα το μήνυμα, να το βρω, για τον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού, για το οκτάρι έλεγε.

Ο Τάσος από την Τρίπολη. Καλημέρα Γιάννη Τριφυλάρα, έχεις πληροφορία για το εκτάρι που θέλουμε, Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Παιδιά, αυτή η μεταγραφή θα καθυστερήσει λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με το οκτάρι. Ψάχνουν στον Παναθηναϊκό έναν παίχτη που θα μπορεί να κάνει την διαφορά σε αυτή τη θέση, έτσι. Αυτή την ώρα εξετάζουν περισσότερο το θέμα του κεντρικού αμυντικού, ποιος θα παίζει δίπλα δηλαδή στον De Vrij. Είπαμε από χθες έχει ολοκληρωθεί το θέμα του αριστερού μπακ με την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Ρίκ Φαν Ντρόκελεν παραμένει πάντα ψηλά στην λίστα και αποτελεί έτσι κι αλλιώς τον βασικό στόχο για την θέση του στόπερ, τον ποδοσφαιριστή που θα παίζει δίπλα στον De Vrij δηλαδή. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την θέση 8, φαίνεται ότι εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις. Είδαμε ότι κινήθηκαν για το... υπήρξε αυτό το ενδιαφέρον για τον Γένσεν. Φαίνεται δηλαδή ότι θα κινηθούν σε έναν αρκετά ποιοτικό παίχτη, ο οποίος φυσικά θα μπορέσει να κάνει και τη διαφορά στο χώρο του κέντρου. Θα είναι ο κρίκος που θα συνδέει την άμυνα, το κέντρο και την επίθεση του Παναθηναίκου. Γεια σου ρε Γιώργο Κωστόπουλε. Ο Γιώργος ο Δρακούσης, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Θα κερδίσει η Γαλλία σήμερα, παιδιά? Εγώ τη βλέπω τη Γαλλία να περνάει και βλέπω, σας το έχω πει, δεν το λέω τώρα που φτάσαμε στα ημιτελικά. Βέβαια, σε σχέση με τις προβλέψεις μου, είχα πει Ισπανία-Γαλλία ο ένας ημιτελικός και το λέω πριν τελειώσουν, πριν τελειώσει η φάση των ομίλων, έτσι. Με βάση τις διασταυρώσεις και έτσι όπως πήγαιναν τα ζευγάρια. Όποιος με έχει ακούσει, είχα πει Ισπανία-Γαλλία ο ένας ημιτελικός, Αργεντινή-Βραζιλία ο άλλος. Βγήκε η Βραζιλία έξω από την Νορβηγία. Είναι η Αγγλία στα ημιτελικά απέναντι στην Αργεντινή. Σας έχω πει, βλέπω ντεζαβού τελικό, ντεζαβού 2022. Τελικό Κατάρ δηλαδή, σε επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή, αλλά αυτή τη φορά βλέπω την Γαλλία να κατακτά το τρόπαιο. Η άποψή μου είναι από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα και η ομάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα σε οποιαδήποτε άμυνα.

Εγώ θέλω να χάσει, λέει ο Μαρινάκης, και θα του πω να πάρει τη χορηγία από την Λίγκα και να τη δώσει στον Πανεγιάλιο. Ο Αποστόλης από το Αιγαίο, όπως καταλαβαίνετε. Η ΕΡΤ2 μεταδίδει το τουρνουά της Σάκαρης. Σοβαρά πράγματα, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, ρε παιδιά, ΕΡΤ1, τι να κάνουμε τώρα. Α, και ο Μελέτης από την Σπάρτη, από την Λακωνία. Καλημέρα, Γιάννη, άνθρωπε της υπομονής. Στην εκπομπή με τον Τζουκαλά, βάλτε και το Μιχάλη από τη Σπάρτη. Πατριωτάκια, ναι, θα τα βρουν. Χαχά, γελάει. Μελέτης Λακωνία, γεια σου, Μελέτη. Γιάννη Ουναή θέλουν, λέει, 25 μοίρια και το ψάχνουν στο συμβόλαιο. Χαχά, ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος. Τον Ουναή τον είχαν στα πόδια τους πέρσι και τον πετάξανε. Αυτό είναι που λέμε ο λάθος προγραμματισμός. Γιατί πέρσι το καλοκαίρι, εκτός από τον Ουναή, αν θυμάστε, μετά τα προκριματικά έφυγε και ένας παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Μιλάω για τον Μαξίμοβιτς. Έτσι, για να σας θυμίζω τι ποδοσφαιρικά εγκλήματα έχουν κάνει. Να και ο Γιάννης από το Άργος. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Καλημέρα από μελισσοκομικό σταθμό. Παρασκευάζουμε τις νοστιμότερες μελισσοτροφές και σας ακούμε καθημερινά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Σε ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, έτσι. Και συνεχίστε έτσι με την... με τον ίδιο ίστρο να φτιάχνετε τις καλύτερες μελισσοτροφές. Ο Δημήτρης, κοιτάξτε, λέει, να μπείτε στους ομίλους του Conference, γιατί αποτυχία τεράστια μετά το πρωτάθλημα, γράφει το Κοντέρ. Μείον 17 ήδη, Δημήτρης. Ναι, ρε Δημήτρη, εντάξει, το έχουμε πει ότι 17 χρόνια είναι πάρα πολλά και δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού, και φυσικά αυτό το χρεώνεται ο Γιάννης Αλαφούζος, που δεν είναι και τα 17 χρόνια δικά του, γιατί μπήκε το 12 μέσα, είναι τα 15, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια μακριά από το από τίτλο, έτσι, από τον τίτλο του πρωταθλητή, γιατί κύπελα πήρε. Ο Κώστας λέει, βλέπω τελικό Αργεντινή-Ισπανία και να το σηκώνει πάλι ο Μέση. Για να δούμε, έτσι, περιμένω προβλέψεις, να δω ποιος θα πέσει μέσα. Περιμένω προβλέψεις για τον απόψινό αγώνα, για να έχουμε να λέμε κάτι αύριο. Ο Δημήτρης, ο Παπαδημητρίου, μην αγχώνεστε παιδιά, πάλι ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής.

Παναθηναϊκός. Καλημέρα Γιάννη για τον Παναθηναϊκό. Σε αφορά τη θέση 8, πώς θα πάρουμε μόνο έναν παίκτη που θα παίξει 35 μάτς όλη τη χρονιά? Θα του πιούμε το αίμα, λέει. Όταν θα λείπει, τι θα γίνεται? Ποιος θα είναι ο συνδετικός κρίκος όπως ανέφερες? Εντάξει, θα πάρει έναν παίκτη ποιοτικό σε αυτήν την θέση και με τους υπόλοιπους που έχει θα προσπαθεί να του δίνει και ανάσες. Α, και ο Στάθης Λιπανάθα, για σου ρε Στάθη μου. Καλημέρα Άρχοντα Γιάννη. Καλημέρα και στον Στάθη, καλημέρα και στο Ζέλη. Ο Αλεσάνδρο δίνει ρεσιτάλ. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του από την Εώρα, κάτω από τα δέντρα, από τη Χαλκιδική, από την Ολυμπιάδα. Και γράφει ο Αλεσάνδρο, δηλαδή αν έρθει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, υπάρχει περίπτωση να παίζουν ταυτόχρονα Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφίρης, Χατζίδης, Κωνσταντέλιας και Μύθου? Επιτέλους Έλληνες, λέει ο Τάσος. Για σου ρε Τάσαρα, από τη Χαλκιδική.

Σήμερα πριν 16 χρόνια η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Ολυμπιακού Βόλου μέσα στο Βελιγράδι με τη Ραντ. Ποιος να ξεχάσει αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο που γέμισε το Πανθεσσαλικό με δικό του κόσμο. Και έχει μια φωτογραφία, 14 Σεβδόμου 2011, πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για τον Ολυμπιακό Βόλου στο Βελιγράδι, 0-1 τη Ραντ. Άλλοι μιλάνε για ιστορία, άλλοι όμως τη γράφουνε. Ο Ντίμ λέει, με εγώ καπ, τι γίνεται, παιδιά, φαίνεται ότι υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία στις συζητήσεις μεταξύ των Αγγελόπουλων και του Τόμας Γόκαπ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πάνος λέει, ο τελικός είναι σήμερα, Γαλλία, Ισπανία, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα πάρει και το κύπελο. Ο Γιάννης 21 από την Κόρινθο, καλημέρα. Όταν λέμε πάλι, εννοούμε ότι το πήρε και πέρσι ο Γαύρος. Τελικός Γαλλία-Αργεντινή, το έχω πει από τους ομίλους. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Ο Πάνος λέει, καλημέρα, καλά λες. Πάντως είσαι ωραίος, μπήκα σε πειρασμό να στείλω μια πρόβλεψη. Όπως δείχνει θα το πάρει η Γαλλία, πιο πλήρης ομάδα. Αλλά βλέπω να γίνει με τον Κοντό και πάλι εφόσον περάσει την Αγγλία. Για να δούμε, θα δούμε. Θα έχει ένα. Καταρχήν, ο ημιτελικός ο αυριανός έχει τεράστιο ενδιαφέρον, εκτός από τον απόψινο. Αλλά το Αγγλία-Αργεντινή είναι ένα παιχνίδι σίγουρα που θα περιμένει να το δει όπως και τον απόψινο. Αλλά ο αυριανός νομίζω ξεχωρίζει, γιατί υπάρχει αυτή η προσμονή των Άγγλων. Θα έρθει σπίτι, δεν θα έρθει σπίτι. Αύριο θα το ξέρουμε, αν θα πάει να διεκδικήσει η Αγγλία. Αν θα καταφέρει να διεκδικήσει το τρόπαιο μετά από το 1966 στο Wembley, όταν το κατέκτησε. Γιατί σε κάθε μου διάλεξη it's coming home, home it's coming home, αλλά στο σπίτι δεν γυρνάει. Ο Νίκος λέει, μου στον δρόμο και οδηγούσα και συνάντησα αυτό εδώ παντού μπακασέτας. Λέει, είναι ένας οδηγό, ένα φορτηγό με τουρκικές πινακίδες, κάνει μεταφορές ο άνθρωπος, επαγγελματίας. Και έχει το σήμα της Τραμπζονσπορ και δίπλα στο πίσω μέρος του φορτηγού, έτσι, στις πόρτες λέμε, που λέμε που ανοίγουν από πίσω. Και δίπλα η μία πόρτα είναι Τάσος Μπακασέτας μόνο. Και με ελληνική σημαία δίπλα του. Ο Μπανόλης απ' την άξο, τι να τον κάνεις τον Γόκα που όταν έχεις κουρουμπίντα. Ο Σταμάτης, καλημέρα. Ο Μαδάρα δεν έχει χάσει ποτέ σε ημιτελικό η Αργεντινή. Τελικός Ισπανία-Αργεντινή, να δούμε επιτέλους το μάτς που ακυρώθηκε πριν κάτι μήνες.

Όντως η Αργεντινή δεν έχει χάσει ποτέ. Σε ημιτελικό, το 78 πήγε στον τελικό, στο Buenos Aires, το 86 επίσης πήγε στον τελικό, στο Μεξικό που το κατέκτησε, το 90 πέρασε τον ημιτελικό την Ιταλία, την διοργανώτρια, ο Διεγκίτο, πήγε στον τελικό, το έχασε από την Γερμανία με αυτό το αμφισβητούμενο πέναλτι. Το 14 επίσης πήγε στον τελικό, ιτήθηκε. Και το 22 στο Κατάρ πήγε στον τελικό και το κατέκτησε.

Χρήστος λέει πιο διψασμένη η Αγγλία, αλλά μου αρέσει η Αργεντινή. Αναφέρεται στον αυριανό ημιτελικό. Ο Ηλίας λέει καλημέρα, θα φύγει κανένας από τους κομμένους του Παναθηναϊκού? Ο Κουρμπέλης ανακοινώθηκε από Αστέρα Τρίπολης. Ηλίας από Νέα Σμύρνη, για Σουλιάκο. Ναι, κάποιοι θα φύγουν ρε παιδιά. Ενώ ο Νίκος που μας έστειλε τη φωτογραφία με το φορτηγό λέει: πιο αδικημένη ομάδα όλων των εποχών στα Μουντιάλ είναι η Ολλανδία. Είναι γεγονός. Και το 74 και το 78, εκεί που είχε την απίστευτη ομάδα, τους υπτάμενους Ολλανδούς, από εκεί βγήκε το παρατσούκλι. Την μεγάλη ομάδα του Γιώχαν Κρόιφ δεν κατάφεραν να σηκώσουν τον τρόπο. Έπαιξαν δύο τελικούς. Δυστυχώς αντιμετώπισαν και τις δύο φορές τους διοργανωτές, τους Γερμανούς και τους Αργεντίνους το 78. Και δεν κατάφερε εκείνη η ομάδα, όντως μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν κατάφερε να πάρει την κούπα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: ο Σαρελάκος μας είπε χθες τη νυχτό ότι 40 χρόνια περιμένει και θα κερδίσει η Αγγλία την Αργεντινή. Του είπαμε ανώμαλος δεν μιλάω και μου είπε ότι έχω πάλι κέφια. Δύσκολα τη βλέπω την Αγγλία να περνάει την Αργεντινή. Βέβαια είναι αλήθεια ότι έχει ένα επιθετικό δίδυμο με τον Κέιν και τον Μπέλιχαμ, οι οποίοι κάνουν την μεγάλη διαφορά. Αλλά το βλέπω δύσκολο, Λευτέρη Σαρελάκο, θα στεναχωρήσω. Λευτέρης έτσι κι αλλιώς είναι αγγλόφιλος. Αλλά πολύ δύσκολα τη βλέπω την Αγγλία να πηγαίνει στον τελικό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 με Μισελ Λαδό, Μιχάλης Λαδόπουλος. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποιες ειδησούλες, τις οποίες δεν τις αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθενται αντιμέτωπες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από Ερτένα και Era Sport. Κανονικά στη διάθεση του Τιτιέ Ντεσάνου Εμπαπέ, οπότε δεν θα πρέπει να περιμένετε και πολλά από μένα, το ειρωνικό σχόλιο του Γιαμάλ σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Διαιτητής θα είναι ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, που έχει ήδη γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο πρώτος διαιτητής ο οποίος εφάρμοσε τον νέο κανονισμό και έδειξε κόκκινη κάρτα στον Αλμυρόν της Παραγουάης γιατί κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει στον Ουλντούρ της Τουρκίας. Επιποδός η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που μετά από περίπου 10 χρόνια συμφώνησε να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χτες ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο ως δανεικός από τη Λέστερ και με οψιόν αγορά σε περίπτωση που παίξει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πράσινων με τη Rapid Vienna θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματιάς Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι αριθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 21χρονο Ισπανό αριστερό άκρο επιθετικό, που δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτής Σανταμαρία, που υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός ακραίος επιθετικός Τάχα Άλλη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα ανακοίνωσε και η Κηφισιά. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό αντικείμενο τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, με υποψήφιους τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 81-67 από την Ισπανία και αύριο στις 7 αντιμετωπίζει το Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά. Επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies για το Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής, με τους Mavericks να παίρνουν την νίκη με 96-88. Στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Harriet Dart για τη φάση των 16. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει το απόγευμα το Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς. Ο Αντρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, το φαβορί για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Θέλω να βοηθήσω.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
14: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 11 και 12 λεπτά η ώρα. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στη συχνότητα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Η Μάτινα Κανελόπουλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνυματάκια σας.

Είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου Γαλλία-Ισπανία-Ισπανία-Γαλλία θα κονταροχτυπηθούν για μια θέση στον τελικό. Σήμερα είναι και η μέρα της Βαστήλης, έτσι μεγάλη παρέλαση, η μέρα αργίας στην Γαλλία. 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων για την αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν όλοι οι Γάλλοι με κομμένη την ανάσα, περιμένοντας την ομάδα τους να περάσει στον τελικό απέναντι στους Ισπανούς. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

να πάμε σε ειδησούλες από το Μουντιάλ. Έχει γίνει viral μια φωτογραφία και ένα βίντεο που έχει να κάνει με την εικόνα της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρακολούθησε τον προημιτελικό Αγγλία-Νορβηγία μαζί με τον Ντέιβιτ. Την ώρα λοιπόν που κάνει το 2-1 η Αγγλία και παίρνει προβάδισμα, ουσιαστικά του μπάρει την αναμέτρηση, γιατί θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί οι Νορβηγοί. Όλη η εξέδρα πανηγυρίζει, ο Μπέκαμ είναι όρθιος δίπλα με σφιγμένη τη γροθιά.

Ανεκτήμητη στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Posh Spice, όπως ήταν το παρατσούκλι της από το γνωστό, στο γνωστό αγγλικό συγκρότημα, στις Spice Girls. Ανεκτήμητη λοιπόν η στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Posh Spice το ποδόσφαιρο. Άλλος χρήστης έγραψε αυτή η φωτογραφία, είναι απίθανη. Όλοι στο θεωρείο ουρλιάζουν για τον γκολ της Αγγλίας. Ο Ρωμαίο πανηγυρίζει τόσο έντονα, ο γιος της, του Ντέιβιτ και της Βικτόρια, που παραλίγο να βγάλει τα ρούχα του. Ο Ντέιβιτ φωνάζει όρδιος και η Βικτόρια κάθεται απολύτως ήρεμη, δίνοντας πόζα σαν να βρίσκεται σε φωτογράφηση. Εκεί είναι που βγήκε ο άντρας της οικογένειας μπροστά, βλέποντας όλα αυτά τα σχόλια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και άλλα.

Και ο David βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τη σύζυγό του και έγραψε σας το υπόσχομαι, λέει, πανηγύριζε από μέσα της. Απλώς οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου, Πάντως, για να μην την αδικούμε, μετά την λήξη ήταν όρθια και χειροκροτούσε και αυτή τους ποδοσφαιριστές της Άγγλιας που πέρασαν στα ημιτελικά, μαζί με τους υπόλοιπους Άγγλους φυσικά στις εξέδρες. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτόν τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, να πούμε ότι οι Νορβηγοί επέστρεψαν στην πατρίδα. Μια επιστροφή που είχε ηρωικό χαρακτήρα. Πάνω από 100.000 φίλοι των Νορβηγών περίμεναν στο Βασιλικό Παλάτι για να αποθεώσουν, να αποθεώσει την παρέα του Χαλάντ. Ποδοσφαιριστές, το επιτελείο της ομάδας και ο κόσμος έκαναν μαζί με τον πρίγκιπα Χάκον το χαρακτηριστικό τους πανηγυρισμό, αυτό ξέρετε, που κοπηλατούν. Ενώ ακολούθησε και η κλασική παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν να περνά μέσα από τον κόσμο που ζητοκράβγαζε για την παρέα του Χάλαντ, που έφτασε μέχρι τα πρωιμητελικά του Μουντιάλ, ενώ δυσκόλεψε και αρκετά την Αγγλία, έτσι.

Πάμε και στην Ινδία και πάμε γιατί εκεί υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παύλος Δερμιτζάκης θα είναι ο νέος προπονητής της Ινδικής Πάντζαμπ. Ο 57χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, ενώ θα έχει στον πλευρό του ως βοηθό τον Γιώργο Αγγελίδη που βρισκόταν στον πάγκο της Δόξας Δράμας. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει έναν άλλον Έλληνα. Τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος έφυγε από την Πάντζαμπ και πάει σε άλλη ομάδα της Ινδίας, της Μοχούμπακαμ Σούπερ Τζάιαντ. Ορίστε, εξάγουμε προπονητές στην Ινδία. Νομίζω κάνει μεγάλη καριέρα εκεί και ο Δημήτρης Διαμαντάκος στο ινδικό πρωτάθλημα. Ο Διαμαντάκος, ένας ποδοσφαιριστής που, αν θυμάμαι καλά, προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Σε είδηση από την εγχώρια καιρότητα, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της 15χρονης Άννας Μάρια Φανταζόνη, που έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της. Η Άννα Μαρία, μια 15χρονη, η οποία αγωνιζόταν στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, στις ηλικίες της, ένα μεγάλο ταλέντο όπως γράφεται. Μάλιστα φέτος θα συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας των γυναικών. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν σύσσωμη στο τελευταίο αντίο της 15χρονης. Ενώ στεφάνια κατατέθηκαν από την ΚΑΕ, τον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της 15χρονης Άννας Μαρίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε έτσι, και πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτοί θα περάσουν όλο το ζόρι, όλο το λούκι που έχασαν το αγγελούδι τους.

Πάμε να δούμε με τα μηνυματάκια σας. Τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Αποστόλης από το Αίγιο του είπα του Σαρελάκου πριν 40 χρόνια μπορεί να έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν το χέρι του Θεού. Στο δεύτερο πέρασε τη μισή Αγγλία και την τότε Βασίλισσα Ελισάβετ. Εντάξει, το δεύτερο ήταν το γκολ του αιώνα, ρε παιδιά. Το έχουμε πει. Είχαμε σε αυτό το παιχνίδι το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Να και ο Χρήστος από Ζέλε Βελγίου. Η Βικτόρια πρέπει να είχε την ίδια άποψη με τον Τούχελ, γι' αυτό δεν πανηγύρισε έξαλλα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ρε, βλέπει μπάλα ρε η Βικτόρια. Έχεις δίκιο, Χριστάρα μου. Την καλή μέρα μας και στο Ζέλε και στο Βέλγιο και όπου υπάρχουν ομογενείς βέβαια και μας ακούνε. But I could wait a thousand years or more. Ο Μιχάλης Ορφανός λέει καλημέρα, καλημέρα στην Παντζάπ. Έπαιζε και ο Γιακουμάκης που ήταν φέτος στην Νίκη Βόλου. Ναι, σωστό. Στην ομάδα της Ινδίας που πάει ο Παύλος Δερμιτζάκης προπονητής.

Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα, κλειστό. Πιστεύω παράταση. Την αγάπη μου, Κυριάκος Ιωνικός. Γεια σου, Κυριακό. Ιωνικαρά.

Ορίστε, η μάχη των αιωνίων σε όλα τα επίπεδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και σε όλα τα αθλήματα, έτσι.

Ο Ολυμπιακός στην επιτραπέζια αντισφαίρεση έβαλε στο δυναμικό το Σλοβαίνο Ντάρκο Γιώργιτς, νούμερο 16 στην διεθνή κατάταξη αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στους άνδρες, το πικ πώς μιλάμε τώρα, επιτραπέζια αντισφαίρεση, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες, όπου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης φέτος, έφερε στην Ελλάδα μία Ιαπωνέζα, την Χαρούνα Όγιο, 21 ετών, η οποία έχει ένα ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων το 2019 και ένα χάλκινο το 2021 στο απλό. Σε όλα τα επίπεδα η κόντρα των αιωνίων. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε μεγάλη κόντρα φέτος στην υδατοσφαίριση, στο πόλο. Ο Παναθηναϊκός, όσοι θυμάστε την περσίνη χρονιά, ο Παναθηναϊκός έγινε ανταγωνιστικός, φέτος πάει για το κάτι παραπάνω. Πάει να πάρει τα σκύπτρα από τους ερυθρόλευκους στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα σκύπτρα που τα κρατάει για πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός. Φαίνεται όμως ότι οι πράσινοι έχουν μπει αρκετά δυνατά και στο πόλο. Γενικά να το πούμε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός υπό την διοίκηση του κύριου Βρανόπουλου και φυσικά με τις χορηγίες που υπάρχουν αλλά και την στήριξη από τον Γιάννη Αλαφούζο, για να μην το αφήνουμε και αυτό εκτός κάδρου, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει μεγάλα άλματα στα ερασιτεχνικά του τμήματα.

Ο Δημήτρης λέει: σε μια εβδομάδα ξεκινάει η επισήμωση στοιχηματική μας χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλους, μόνο Ολυμπιακός. Τι επισήμως, ποια στοιχηματική χρονιά ξεκινάει επισήμως, δηλαδή να μου το στείλεις, κάνε το μουνιανά, να το καταλάβω. Καλημέρα Γιάννη, έτσι για να ανοίξει λίγο το μάτι, Χάρης Γιάννη, ένα 13, ένα και ο Χάρης μας δείχνει και την λίμνη των Ιωαννίνων. Ωραία φωτογραφία, πανοραμική με την πόλη των Ιωαννίνων, έτσι κι αλλιώς είναι μια πανέμορφη πόλη και όποτε έχουμε την ευκαιρία την επισκεπτόμαστε, φίλε Χάρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ματίνα για να κάνει την απαραίτητη σύνδεση με Ertnews Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να ακούμε τραγούδι και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι φυσικά στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά, έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε ένα σπορ.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλσμπρος στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Ατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγκούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγκούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίθηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
7: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 10 και 37 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Την συντροφιά σας όλη αυτή παρέα μέχρι τις 12, εκεί που θα παραδώσουμε τα σκύπτρα στον Φώτη Παρολά. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μας που στέλνει το μήνυμα του από Άμστερνταμ. Η Βικτόρια λέει κέρδισε το δικαίωμα να μισεί το ποδόσφαιρο από το Μουντιάλ του 1998 που την έβριζαν χιδέα εν χορό. Λες γι' αυτό το έχει κρατήσει. Ο Δημήτρης λέει το χειρότερο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει το 10% έκπτωση στα εισιτήρια της ΚΑΕ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος μετά τις αποτυχίες. Το χειρότερο καλοκαίρι, γιατί το λες? Λογικά το 10% ναι, ισχύει στα εισιτήρια. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Πάει να πάρει τα σκύπτρα στο Πόλο Παναθηναϊκός. Πλάκα κάνεις προφανώς. Αντί για 10 γκολ θα χάνει με 5. Δημήτρη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός στη χρονιά που έρχεται μπαίνει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κράτησε όλο το βασικό του κορμό και έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις. Έχει δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει και τις μεταγραφές, έτσι, και το μπάτζετ που έχει εκτοξευθεί στον Θεό και στην υδατοσφαίρεση, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη χρονιά που έρχεται στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει ότι και να κάνει ο Παναθηναϊκός όλα τα αθλήματα, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Τα φιλιά μου από Γερμανία, να και Γερμανία και Βέλγιο και Ολλανδία, Άμστερνταμ και Γερμανία. Γεια σου Δημήτρη μου.

Γιάννη, διάβαζε όλα τα μηνύματα, όχι αυτά που σε συμφέρουν. Τι δεν διάβασα και σ' άφησα έξω, για να δω. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα, τώρα τα έχει στείλει. 10 και 44. Όχι, δεν έχει στείλει κανένα. Τώρα, 11 και 29, χθεσινό είναι το άλλο. Τι έστειλες και δεν το διάβασα. Ξαναστείλ το. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζω, να ξέρεις. Εκτός αν κάποιος βρίζει, έτσι. Εκεί δεν το διαβάζω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, Γιάννη, το ξαναλέω. Περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις μετά από 17 χρόνια πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο παρά στο πολό. Αυτό μου έχουν πει από τον Ολυμπιακό. Αποστόλης Αίγιο, Αποστόλη σου λέω, κράτα μικρό καλάθι. Θυμάσαι όποιος άκουγε πέρσι το τρίτο μάτι στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβρη, είχα πει στο Σαρελάκο ότι φέτος θα είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός στο πολό. Και όντως ήταν ανταγωνιστικός. Αλλά φέτος πάει για να χτυπήσει τον τίτλο, πάει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Χατζόπουλος, μόλις τελειώσει την εκπομπή, μια μισή ώρα δρόμος είναι να πάμε εκεί στο λιμανάκι στην Αργολίδα.

0: him.
1: Να και ο Στέλιος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Θα ήθελα το τραγούδι The Girl With April in Her Eyes, μια θρηνητική μπαλάντα για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία. Αν το βρει ρε παιδί μου η Ματίνα θα το βάλουμε. Ο Νίκος λέει καλημέρα, κανένα νέο από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχουμε? Τα είπαμε ρε παιδιά, Νικόλα Κρίστιανσεν ανακοινώθηκε χθες, πάει να πάρει και τον στόπερ, τον Τρόκελεν, και από εκεί και πέρα θα ψάξει και το οκτάρι και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν, αλλά προς το παρόν πάει έτσι. Αύριο ο Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα θα παίξει φιλικό στην Βιέννη με την Rapid.

παιχνίδι με την Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόβα Generale εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι με την Πάξη, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, η ρεβάνς στις 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα σας από την ψιλοδροσερή Κοζάνη. Απόψη μου είναι ότι όταν τρως ψωμί σε έναν εργοδότη δεν μιλάς με άσχημα λόγια. Αναφέρομαι στον Φαλ που από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό. Να είναι καλά και καλές επιτυχίες να έχει. Εντάξει, δεν είπε κάτι άσχημο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, ο Φαλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας αγαθός γίγαντας. Ο Χρήστος λέει: διάβαζε όλα τα μηνύματα και τα ερωτικά. Ρε παιδιά, δεν έχω ερωτικά μηνύματα. Τι να διαβάσω. Ο Τζον λέει πρέπει να καθιερωθεί στο 10-12, μαθαίνουμε κανένα αθλητικό νέο. Με Βαυρογιαννίδη και Παπα-Νικολάου μόνο για φαγητά και ταβέρνες μαθαίνουν, παιδιά, είναι απαραίτητα κι αυτά. Θα μην είστε έτσι κι αλλιώς, μην είστε κακοί, έτσι κι αλλιώς μαθαίνετε αρκετά στο... και από Βασίλη Παπα-Νικολάου και από Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιάννη, έχεις μάθει λεπτομέρειες πώς θα κοστίζει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το πώς θα πληρώνουμε το μηνιάτικο τους αγώνες που θέλουμε να βλέπουμε του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του πρωταθλήματος μπάσκετ, του κυπέλλου Ελλάδας και του τελικού του Super Cup. Και κανονικά, αφού το κάνει Sport FM TV, γιατί δεν το κάνει η Era Sport, το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, ως Era Sport TV. Και έχεις πληροφορίες ποιος θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση Rapid Παναθηναϊκός στην Era Sport? Παιδιά, ενημέρωσα. Έχουμε, εγώ θα την κάνω αύριο. Εσύ θα ξαναπεριγράψεις αγώνα στο Μουντιάλ? Ναι, το Σάββατο με Λουκάκι. Μικρό τελικό, 12 η ώρα το βράδυ. Εμείς είμαστε για τις δύσκολες ώρες πάντα. Γιάννη, καλημέρα, λέει ο συνονόματος. Πώς βλέπεις φέτος το Πανετολικό μας? Οι κοινές που έχει κάνει είναι πολύ νοθρές. Παιδιά, έχει χρόνο ακόμα. Ο Πανετολικός κάνει την υπομονή. Δεν έχει κάτι μπροστά του. Τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία. Σιγά σιγά. Ο Μιχάλης λέει: τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο Πόλο της Ιδέας θα είναι απλά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο όνομα είναι ο Νικολαίδης που πήρε από εμάς. Όχι, δεν είναι ο Νικολαίδης μόνο. Το μεγάλο όνομα του Παναθηναϊκού εκεί που δαπανήθηκαν και τα πολλά χρήματα είναι ο Καλογερόπουλος. Είδες που είσαι ανενημέρωτος. Με 300.000 συμβόλαιο το χρόνο. Στην υδατοσφαίριση μιλάμε, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, Μιχάλη μου, κρατήστε μικρό καλάθι. Ο Παναθηναϊκός έχει σούπερ ομάδα φέτος στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει: δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούω στο Πόλο από σένα. Είναι AI. Καινούρια καινοτομία στην Era Sport, AI. Σε λίγο θα πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ευρωπαϊκό στον Ερασιτέχνη. Ο Δημήτρης το στέλνει αυτό. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου να το πάρει μέχρι να το πάρει, λέει 10 φεγγάρια δρόμος. Να και ο Γιάννης από το σουλάρι της Αρκαδίας, εκεί ετοιμάζεται το ξέφρενο πανηγύρι, το πάρτι το Σάββατο τώρα με την μοναδική γουρνοπούλα, κυρίες και κύριοι, από το όμορφο σουλάρι. Να μπορούσαμε να έρθουμε, ρε Γιάννη, θα ερχόμασταν. Καλημέρα, λέει, πες μας για την περίπτωση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Κάνει καλά που έφερε τον Ομπράντοβιτς? Ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω, ναι, κάνει πολύ καλά. Είναι ένας προπονητής που έρχεται ουσιαστικά, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αυτή τη τριετία να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι μετά το τέλος από την τεχνική ηγεσία
του Τριφυλιού θα αναλάβει ένα διοικητικό πόστο στην ομάδα, έτσι όπως αρμόζει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, παρακαλώ, 5 ευρωλίγκες, έτσι. Και ο Μπράντοβιτς, το ξέρετε όλοι, είναι ο βασιλιάς των δακτυλιδιών.

δεν βρήκαμε την μπαλάντα αυτή για την αδικοχαμένη ποδεσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Σου βάλε άλλη μπαλάντα η Ματίνα, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς το αδικοχαμένο Αγγελούδη.

Την καλημέρα μας και στην όμορφη Καστοριά και στους Γουναράδες. Χρήστος, Βάσο, Παναγιώτα, Στέλιο στέλνουν το μήνυμα. Την καλημέρα μας. Ο Παντελής πρέπει να καθιερωθείς, λέει, στο 12, να ακούμε λίγο για αθλητικά και όχι για lifestyle από τα κορίτσια. Σύφη, ακούς? Σύφη, άκουτα, ο κόσμος εδώ τη ζητάει. Τον έφαγα τον Παπα-Νικολάου με 3 εκπομπές. Ο Μιχάλης, α, ναι, τον ξέχασα, λέει, αυτό για τον Καλογερόπουλο, λέει. Και πάλι δεν αλλάζει γνώμη μου. Στο τέλος όμως ξερίζουν τον γαμπρό. Πάντα στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ο Χρήστος την κακία του. Στο πόλο θα το πάρει όπως το ποδόσφαιρο. Έλα ρε Χρυσταρά από τον Εύωσμο. Και λέω, πού είσαι τόση ώρα? Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Κούρασε, λέει, ο Σαρελάκος με τον Μαλασιώβα. Γιατί κούρασαν χθες? Μέχρι στιγμής, λέει, τα σκοτώσατε τα θεριά στον Παναθηναϊκό. Τον Άγιαξ που τον κερδίζω κάθε επικραμμένο στην Ολλανδία και την Grasshoppers που σώθηκε στο παραπέντε στην Ελβετία. 5 διαιτητικές Ευρωλίγκες ο Ζότς. Δεν έχει μόνο τις 5 που έχει πάρει στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει κι άλλες. Πολλές διαιτητικές ήταν, Χριστάρα μου. Γεια σου Φώτη Παρόλα. Ο Νικόλας λέει, αν επιτρέπετε στο κλείσιμο της εκπομπής, ένα τραγούδι, το Hey You,

Να και ο Άλεξ από την Θάσο. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο παλιός τη σέρα από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή? Ο πιο παλιός ο Σαρελάκος είναι ρε παιδιά. Ακολουθεί Κοντός, Λουκάκες και πάμε στη σειρά. Παρόλα πότε ήρθε εσύ? Είναι νέος, είναι 9 το Παρόλας. 91, όχι, είναι πιο μετά. Αλλά έχει κάνει και αυτό στα χιλιόμετρά του. Αρκετά.

Αποστόλης ο Καραφλός, Αποστόλης από το Αιγαίο. Εγώ ξέρω πόσο θα πληρώνω όσα παιχνίδια θα δω στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. 7 ευρώ πίνω δύο τσίπουρα εκεί που πάω. Αν δεν τα κρυβίνει πάλι, λέει. Καλή παράπονα και για το ουζερί, το καφενείο, το τσιπουράδικο που πάει ο Αποστόλης και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Χαχαχά του 91 παρόλα και λέει ο κόσμος του 91. Πώς? Ο κόσμος λέει γελάει χαχαχά του 91. Παιδιά, υπάρχουν και πιο παλιά. Ο Σαρελάκος νομίζω είναι το 87. Ο Κοντός λίγο πιο μετά από το Σαρελάκο πάλι το... Ο, δεν είναι γεννηθής ρε το 91 ο Παρόλας. Ο Παρόλας είναι γεννημένος το 1985. 6 χρονών ήρθε εδώ γιατί αναγνώρισαν όλοι το ταλέντο του. Παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, όποιος δει το Παρόλα και του πω πόσο χρονών είναι, θα πει δεν γίνεται, αλλά εγώ ξέρω, πάει, κάνει δύο φορές το μήνα μπότοξ.

Αλλά πραγματικά αν το ρωτήσει την ηλικία του, σου απαντήσει, σίγουρα του ζητάς ταυτότητα. Και αν δεις ότι ο παρόλας είναι αυτά τα χρόνια που γράφει την ταυτότητά του, μετά πέφτεις και παίρνεις κάμψεις κανονικά. Λες δεν γίνεται. Και είναι και ταλαιπωρημένος Παναθηναϊκός, ε. Και παρόλα αυτά, εκεί, αγιέροχος ρε παιδιά. Αυτό που λέει, που να είχε σηκώσει και τίποτα, θα φαινόταν για 25 χρονών να είχε πάρει και 2-3 πρωταθλήματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έτσι κλείνουμε με την μπαλάντα, hey you, την αφιέρωση, και παραδίδω τα σκύπτρα στον Φώτη Παρόλα, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 12, μοναχικός καβαλάρης. Μετά από το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει μέρος στον τελικό της Κυριακής. Θα έχουμε να σχολιάζουμε αρκετά φυσικά για τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε απόψε 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε Ματίνα. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Παρακολουθήστε τη ματσάρα το βράδυ για να έχουμε να λέμε, να σχολιάζουμε πολλά αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθενται αντιμέτωπες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από Ερτένα και Era Sport. Κανονικά στη διάθεση του Didier Deschamps Mbappé, οπότε δεν θα πρέπει να περιμένετε και πολλά από μένα, το ειρωνικό σχόλιο του Γιαμάλ σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Διαιτητής θα είναι ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, που έχει ήδη γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο πρώτος διαιτητής ο οποίος εφάρμοσε το νέο κανονισμό και έδειξε κόκκινη κάρτα στον Αλμυρόν της Παραγουάης γιατί κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει στον Μουλντούρ της Τουρκίας. Επιποδώσει η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Επιστροφή στα πατρία εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που μετά από περίπου 10 χρόνια συμφώνησε να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, με τον 33χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει αύριο το νέο του συμβόλαιο και την Παρασκευή να αναχωρεί με την υπόλοιπη αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χτες ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο ως δανεικός από τη Λέστερ και με οψιόν αγορά σε περίπτωση που παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πράσινων με τη Rapid Viennis θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμύριων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα, τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 21χρονο Ισπανό αριστερό ακραίο επιθετικό, που δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές. Και με τη Βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτίς Σανταμαρία, που υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός επιθετικός Ταχάλι, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες εναντί περίπου 3 εκατομμυρίων. Την επέκταση συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα ανακοίνωσε και Φυσιά. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, με βασικό αντικείμενο τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου με υποψήφιους στο Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ των νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 81-67 από την Ισπανία και αύριο στις 7 αντιμετωπίζει το Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά. Επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies για το Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής, με τους Mavericks να παίρνουν τη νίκη με 96-88. Στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, η Μαρία Σάκαρη νίξε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ για τη φάση των 16. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Κστάτ και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς. Ο Αντρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την Καζέτα Ντελο Σπόρτο, φαβορή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε όμως συντονισμένοι, καθότι έρχεται μπάλα και άλλα με τον έναν μοναδικό ανυπέρβλητο Φώτη Παρόλα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποια

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.

Έλα εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Με καλές συνθήκες και προϋποθέσεις, παρότι λένε ότι έρχεται καύσωνας. Καύσωνας. Εντάξει, θα ανέβει θερμοκρασία. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, παιδιά, μην το πείτε πουθενά. Να κλείσουμε και αυτό το θέμα, το οποίο αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Και με το ξεκίνημα της εκπομπής να εξομολογηθώ κάτι. Ήμουν αισιόδοξος μέχρι πριν από μία ώρα περίπου για την έκβαση του βραδινού ημιτελικού. Γιατί εντάξει, είμαστε φίλα προσκύμενοι με τους Ισπανούς, καταλαβαίνετε, άλλο Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία κτλ. Όλα καλά, αποδεκτά, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά αισθάνομαι πιο κοντά την Ισπανία. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, με πού τάσεστε. Είμαι λίγο Ισπανός, κατάλαβετε. Ήμουν λοιπόν μέχρι πριν μια ώρα αισιόδοξος ότι εντάξει, η Ισπανία θα το παλέψει για Γιαμάλ εναντίον Εμπαπέ, θα γίνει κόλαση το βράδυ. Αλλά τώρα που είδα εδώ στην τηλεόραση που παρακολουθούν τα κορίτσια απ' έξω το Earth News και είδα ότι από το πρωί γιορτάζουν στη Γαλλία, ξέρεις, άρχισα να χλωμιάζω. Δεν αισθανόμουν και πολύ καλά. Λέω, γιορτάζουν αυτοί από το πρωί? Τι κατάσταση είναι αυτή?

Δηλαδή, άμα ξεκινήσουν από το πρωί και γιορτάζουν και φτάσει η ώρα 10 το βράδυ, 9, 8, 11, 12 τελειώ, τι θα γίνει εκεί? Είχαμε τους προηγούμενους εορτασμούς με τους απέναντι στους Μαροκινούς. Εντάξει, είχαμε και κάποια μικρό επεισόδια λόγω του ότι, ξέρετε, και αυτοί προέβαλαν κάποια αντίσταση, είχαν και αυτοί τα όνειρά τους. Αλλά τώρα να ξεκινήσουν από το πρωί να γιορτάζουν, λένε λόγω της Βαστήλης. Αλλά αυτό είναι προκάλυψη. Δεν είναι τώρα Βαστήλη και παρελάσεις και τι μοιράζ και δεν ξέρω εγώ τι άλλα παρελάβουν, ύπτανται και τα υποβρύχια κάτω στο... στα παράλια της Γαλλίας και αυτά δίνουν μια άλλη, πώς να το πω, ένα μεγαλείο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έχουν κουραστεί, ρε παιδί. Αυτά που λέτε. Και κάπως είμαι λίγο σκεπτικός τώρα πια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τόσο αισιόδοξοι είναι αυτά? Όλα καλά θα πάνε? Δηλαδή, η στρατιωτική παρέλαση που έχει ξεκινήσει στο Παρίσι είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, συμπίπτει με το κρίσιμο αγώνα? Ποιος τα σχεδίασε αυτά, ρε παιδάκι μου? Ούτε Φαντίνο δεν μπορεί να σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Στέλνοντας ένα μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας, στρατηγικής αφύπνισης και συμπαράστασης απέναντι στους εξωγήινους, ξέρετε, στην άπιση οποιαδήποτε απειλή. Τώρα προς το παρόν βλέπουμε προς, για να σκεφτώ, μην γίνει κανένα λάθος, προς Ανατολάς είναι ο κίνδυνος. Μετά μπορεί να είναι από νότο, μπορεί να είναι από βορρά, μπορεί να είναι εξωγήινοι. Καταλαβαίνετε. You won't admit you love me. Λίγο έτσι το ερωτικό στοιχείο, γιατί μπράβο Ματίνα μου. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύμψη των ήχων, στις assist κοντά μας σήμερα για μία ώρα, μπάλα κι άλλα. Εκπομπή γνωστή και μία εξαιρετία, έτσι. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, συνδράμει τα μάλα και προθερμαίνεται η Χρυσούλα να είναι κοντά μας σε λίγο. Εδώ στο μικρόφωνο, πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω.

Η εκδήλωση, λέει, αποτελεί την προτελευταία παρέλαση, όχι την τελευταία, η προτελευταία πέρασε, του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και συγκεντρώνει περίπου 30 ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός.

Για το βράδυ πάντα μιλάω, έτσι μην παρεξηγηθώ. Τώρα πρέπει να βρούμε, Ματίνα, κάτι να κάνουμε. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύμνηση των ήχων. Είναι ο θηλυκός Γιακούμπ της κονσόλας. Τον αρσενικό τον έχουμε στείλει για άδεια. Ξεκουράζεται. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε ένα αντίβαρο. Κάτι να. Πρέπει να τηλεφωνήσω τώρα εκεί πέρα στον Χούλιο, στον Ενρίκε και τις άλλες τραγουδιστικές δυνάμεις. Κάτι να σκεφτούμε να κάνουμε μέχρι το απόγευμα, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας.

Για να ψάξω εδώ τα κοιτάπια μου, μισό λεπτό. Να δω και τα κείμενα. Έγραφα όλο το βράδυ κείμενα για την εκπομπή. Το Γαλλία-Ισπανία λέει δεν είναι απλώς ένα ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Αρχίζω να φορτώνω. Είναι μια ποδοσφαιρική μονομαχία που εδώ και δεκαετίες καθορίζει. Το βράδυ θα έχουμε τον καθαρισμό. Εποχές, γενιές και χρυσές μπάλες. Καταλαβαίνετε. Από τον Μισελ Πλατινί μέχρι τον Ζινεντίν Ζιντάν, από τον Ινιέστα μέχρι τον Κίλιαν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Δεν μ' αρέσει γιατί είπε τρεις Γάλλους και δύο Ισπανούς. Αυτά δεν μ' αρέσουν, εδώ πέρα μεροληπτεί ο συγγραφέας. Λοιπόν, η πιο εμβληματική τους αναμέτρηση σε Μουντιάλ ήταν το 2006. Όταν η Γαλλία απέκλεισε, κάτσε να πάρω άλλο ύφος, χαμήλωσε τα φώτα, όταν η Γαλλία απέκλεισε την Ισπανία με 3-1 στη φάση των 16. Ήταν το βράδυ που ο Ζινεντίν Ζιντάν θύμισε σε όλο τον κόσμο γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, σκοράροντας το τρίτο γκολ και οδηγώντας τους τρικολόρ μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Εκείνη η Ιταλία αποτέλεσε μια από τις τελευταίες μεγάλες απογοητεύσεις της παλιάς Ισπανίας πριν αρχίσει η χρυσή εποχή της. Οπ, αρχίζει η ανάταση. Από την απόλυτη κυριαρχία στην ισπανική εκδίκηση. Για πολλά χρόνια η Γαλλία είχε τον πρώτο λόγο στις μεγάλες διοργανώσεις. Νίκησε την Ισπανία στο τελικό του Euro το 1984, στα προημιτελικά του Euro το 2000 και στο Μουντιάλ του 2006, όπως είπαμε, έτσι. Χτίζοντας μια ψυχολογική υπεροχή απέναντι στους Ήβηρες. Έκτοτε όμως, οι ισορροπίες, Ματίνα μου, άλλαξαν. Η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία στο Euro το 2012. Το καλοκαίρι του 24 επικράτησε 2-1 στον ημιτελικό, σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία με το αριστούργημα του 16χρονου τότε Λαμίν Γιαμάλ. 16-24, άρα τώρα είναι 18. Έλα, περνάνε τα χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε ακόμα μια νίκη των Ισπανών, αυτή τη φορά για το εντυπωσιακό 5-4 στο Nations League, και καταλαβαίνετε ότι οι Ισπανοί πήραν τα πάνω τους. Γι' αυτό σήμερα, να το η εξήγηση, έχουν αρχίσει οι Γάλλοι και παρελάβουν από το πρωί. Σου λέει, πού θα πάτε, 1, 2, 3, 4, θα ανέβω εγώ, θα υπάρξει μια ψυχική ανάταση. Θα προετοιμαστώ για τη μάχη, τη βραδινή μάχη. Για να δούμε. Ντέρμπι μεγάλο πάντως.

Σας πήρα τα μούτρα, συγγνώμη. Αγχώθηκα, είδα μοιράζ 2000, είδα τέτοια αερόστατα, ιστορίες, χρώματα, τρικολόρι είναι αυτή. Ας ακούσω ένα ιταλικό για λίγο να έρθω στα ίσια μου. Faremo l'amore più forte finché verrà. Torneremo ancora insieme dove il vento ci vorrà. Έχετε ξεκινήσει, εσείς εδώ βομβαρδίζετε. Βλέπω SMS 54-160 σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα. Έτσι, πάρτε θέση. Θέλω να πάρετε θέση. Δεν μ' αρέσουν αυτοί. Ναι, να δούμε και θα ξέρω και αν φυσήξει και αν ο καιρός κρατήσει και αν το διάλειμμα στο αυτό το hydration, μεγάλη εφεύρεση, επηρεάσει και κόψει το ρυθμό και να δούμε τι θα γίνει και η διαιτησία. Για τη διαιτησία θα τα πούμε μετά. Ξεχάσω το Viber, έτσι. Φωτογραφίες θέλω από παραλίες, μπιτσόμπαρα και τέτοια. Τώρα εδώ πέρα είμαστε εγκλειστοί μέσα τα τσιμέντα. Βράζει άσφαλτος, βράζει το κτίριο. Καλύτερα να μείνω εδώ, να μην βγαίνω καθόλου, Βιβί. Άστο καλύτερα. Γλιτώνω και τις βενζίνες.

κάτι φταίει. Τώρα δεν ξέρω, μάτι, αριστερό, δεξί, δεν ξέρω, μύτη, κεφάλι, όλα μπορεί να είναι. Για να δω ένα άλλο θεματάκι εδώ, που αφορά βέβαια τη μονομαχία το βράδυ. Εμπαπέ για Μαλ. Τεχνητή νοημοσύνη, για να δούμε τι είπε. Ανάμεσα στο μεγάλο ντέρμπι που αναμένεται έτσι, πώς να το πούμε, με μεγάλη όρεξη και θέρμη, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, ζήτησαν κάποιοι από την τεχνητή νοημοσύνη να μας πούν τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη της αναμέτρησης από το τελικό σκορ μέχρι τον πολυτιμότερο παίχτη. AI είναι αυτή, καταλαβαίνετε, ο καλύτερος φίλος όλων. Άλλος μεγάλο, πονεμένη ιστορία η AI. Το τελικό σκορ του Γαλλία-Ισπανία θα είναι 2-1 στην παράταση. Σε ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση, λίγες μεγάλες φάσεις το πρώτο μέρος και αρκετές συγκινήσεις στο φινάλε. Εγώ στηρίζω Ιταλία, ακούστε.

Λούνα. Έτσι είναι αυτό το φεγγάρι. Πότε έχει πανσέλινο, νομίζω προς το τέλος του μήνα, εκεί 27, 28, 29, θα δούμε. Θα το βρουν οι ειδικοί. Λοιπόν, και δεν μένει μόνο στο τελικό σκορ, αλλά σου δίνει και σκόρερ. Τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, και λεπτό. Στον 58ο, δηλαδή υπονοεί ότι το πρώτο ημίχρονο θα κυλήσει ανέμακτα. Στο 58ο θα προηγηθεί η Ισπανία. Λίχτο, αγόρι μου, εκεί. Με το που γίνει στο 58, στο 60, λίχτο. Τι έγινε τώρα, FIFA είναι αυτή, ό,τι θέλει κάνει. Κίλιαν Εμπαπέ θα ισοφαρίσει στο 77, θα λήξει κανονική διάρκεια, και στην παράτα ο Ολίσε θα βάλει τον γκολ στο 108. Λοιπόν, τα σημειώνουμε, τα κρατάμε. Δεν ξέρω εσείς τι σκέφτεστε. Πάντως, πολυτιμότερο παίχτη βλέπει τον Κίλιαν Εμπαπέ. Ένα γκολάκι ο Εμπαπέ. Καταλαβαίνετε ότι η μάχη συνεχίζεται για φέτος, γιατί για το μέλλον βλέπω ο Εμπαπέ να φεύγει μπροστά αρκετά όσον αφορά με τον αντίπαλό του, τον Μέση, ο οποίος προηγείται μέχρι στιγμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το AI είπε και ελάλησε.

Λοιπόν, αφήνουμε τα υπόλοιπα, κοιτάπια, εδώ τα ακούμπησα κάτω τα χαρτιά. Και πάμε λίγο στους φίλους ακροατές, οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και περιμένουν πώς και πώς να δουν, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, γνώμες, κριτική, σχολιασμό και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Δημήτρη, καλό πρωινό Δημήτρη. Ο Γιώργος στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Ο Χρήστος, ο Καζάκος, λέει ότι από τον Γιάννη πάμε στον Φώτη και από το Φώτη στον Γιάννη, από τη σκύλα στη χάρη δηλαδή. Καλή εκπομπή, υγεία, δύναμη σε όλους. Ε, Μαρτών, καλά πάμε σήμερα, λέει. Λες να αποκλειστεί η Γαλλία? Ρε Χρήστο, τα είπαμε όλα τώρα, τα μερομήνια μόνο δεν διαβάσαμε. Τι άλλο θες να πούμε? Α, βγάλω και ποιον θες, το λεφάκι να τον βγάλω αύριο, μεθαύριο, θα μου πεις σήμερα το μάτς. Για σιγουριά θα τον βγάλω αύριο. Δεν πειράζει, δεν ξέρει αυτός τώρα και να ξέρει. Να μιλήσουμε αύριο για την Αγγλία-Αργεντινή. Και το ερώτημα το κέριο, αλλά το αφήνω για αύριο, αφού εδώ θα είμαστε. Θα μπει γκολ με χέρι?

Χρήστος λέει και εγώ μικρός Ισπανία ήμουνα. Μετά μεγάλωσα, γνώρισα μια Γαλλίδα και είμαι με τη Γαλλία. Αφού να γλιτώσει την παντόφλα, κατάλαβες. Ενώ άμα γνώρισες Ισπανίδα, θα έχεις μπουχτίσει στην τορτίγια, στα τόνα, τ' άλλο εκεί πέρα, πώς τα λένε, και μπορεί και πάλι να σου είναι Γαλλία. Γιώργος από Τρίκαλα, καλημέρες. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, καλή εκπομπή, λέει. Όλοι κοντά εδώ συμπάσχουν και νομίζω ότι οι περισσότεροι είμαστε αναφανδών, που λένε και οι μορφωμένοι, έτσι, με την Ισπανογαλλία, για να εκφράσω και τις δύο απόψεις. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργαρος, από παραλία, πλατιά μου, στη Λάρισα. Μ' αρέσει αυτό με τους Λαρισαίους, το έχω ζήσει χρόνια, έτσι. Λέει, πάμε, λέει, για μπάνιο. Λέει, παιδιά, πού θα πάτε για μπάνιο? Λέει, τόσες παραλίες έχει Λάρισα. Λέω, έχει Λάρισα παραλίες? Λέει, πώς δεν έχει Λάρισα παραλίες? Συγγνώμη, λέει, Αγιώκαμπος, κόκκινο νερό, τόνα, τ' άλλο, μου είπαν εκεί 5-6. Λέω, συγγνώμη, αυτό για να φτάσει θες μια ώρα. Της Λάρισας είναι η παραλία ή των τοπικών? Όχι, λέει, της Λάρισας. Εντάξει, πάσω. Μ' ακούν οι βολιώτες τώρα και χαίρονται, ξέρεις. Καλημέρα Γιάννη από Κέρκυρα. Αμάν, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γιάννη, Κέρκυρα, Κέρκυρα. Μία φωτό δεν βλέπω να στέλνεις εκεί, το Αχίλιον. Γιατί άμα μου στείλεις παραλίες, ξέρεις, θα ζηλέψω. Στείλε το Αχίλιον να παρηγορηθώ, έτσι. Το άγαλμα στείλω με τον Αχιλέα και το βέλος που έχει καρφωθεί εκεί στη φτέρνα. Μπράβο με την Ισπανία, λέει εδώ η φίλη μου, να είσαι για να χάσει. Γιατί ως γνωστόν, ό,τι υποστηρίζεις δεν πάει καλά. Φήμες είναι αυτές, αγαπητοί. Φήμες τώρα ότι υποστηρίζουμε. Ό,τι υποστηρίζουμε εμείς απογειώνεται. Σε μερικές περιπτώσεις, 99%, έχουμε μια αποτυχία. Αυτό σε πείραξε σένα. Άκου εδώ τι λέει η κυρία. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Μετάφραση του τραγουδιού είναι, Ματίνα μου. Λοιπόν, ο Άγγελος, αφού έχουμε παρελάσεις, λέει, μη φοβάσαι τίποτα. Ναι, το λέει κάπως διαφορετικά, εγώ το παραφράζω, καταλαβαίνετε. Από τους παρευρισκόμενους που βρίσκονται εκεί, κάποιος μπορεί να θεωρηθεί γκαντέμις. Δεν μπορώ να πω ονόματα, Χρυσή, λέει, με κοιτάς. Όλα εδώ θα τα πω. Κάτσε να κρατήσω και τίποτα για το βράδυ, για τον εαυτό μου. Ένας ήταν ο Γκαντέμις. Και είναι, εγώ θυμάμαι από μικρός, εξαπανέκαθεν. Ο Ντόναλντ Ντακ. Και ο Γουρλής πώς ήταν, το θυμάστε, το διάβασα μικρά, Μικι Μάους, διαβάζατε εσείς? Όχι, διαβάζατε κάτι. Ο Γκαστόνε. Ναι, Γουρλής μεγάλος. Εγώ θα σας τα θυμίζω, παιδιά, εσείς τα έχετε πιο πρόσφατα.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν έτσι εμψυχωθεί και καλά κάνουν βέβαια. Και εγώ, εντάξει, θα είχα πάρει τα πάνω μου τώρα. Προπονητές, παίχτες έρχονται, ψυχολογία, γήπεδο μια χαρά, χρήματα υπάρχουν. Νομίζω ότι το χειμώνα θα ευχαριστηθούμε μπάσκετ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τρινκέρι του χρόνου θα ανοίξει πιτσαρία στα Αριστοτέλους. Έλα, έχουμε τέτοια πληροφορία. Σοβαρά. Ωραία. Εντάξει. Θα ανεβαίνω συχνότερα τέλος πάντων. Τουλάχιστον με την όμορφη μουσική που παίζεται, λέει η Γαλλία, θα κερδίσει Φώτη για να παίξει τελικό με Αγγλία. Δηλαδή πάει και η Αργεντινή. Βγήκε αποτέλεσμα από τώρα. Να μην κάτσουμε το βράδυ τότε, άμα είναι. Πάμε κατευθείαν τελικό. Λοιπόν, ο Παύλος από Χανιά. Έρχονται και άλλες προβλέψεις. Εδώ το AI έχει βρει ακριβώς το αποτέλεσμα και τα λεπτά που θα μπουν τα γκολ. Τα κρατάμε όμως αυτά έτσι, γιατί το βράδυ να ξέρουμε ότι όταν πλησιάζει το 58 θα γίνει χαμός. Λοιπόν, μηνύματα μέχρι και στο mail έχουμε. Να καλημερίσω και τους φίλους, τον Θανάση, τον Κωνσταντίνο και τα άλλα παιδιά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε δευτερόλεπτα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πυρκαγιά στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, δήλωσε στον Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17η Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατάπλοιων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για τη συνταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη, πορεία και συγκέντρωση προς τη Βουλή. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο στον Πειραιά. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

Δεν μπορώ. Όποτε ακούω την Αλέκα, δεν μπορώ να την κόψω. Συγγνώμη, αλλά. Λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου στην εισαγωγή του δεύτερου ημιώρου. Όχι, hydration break δεν έχουμε. Εδώ είμαστε σοβαροί ακόμη. Δεν θα κάνουμε και break στο διάλειμμα. Να σπάσουμε το ρυθμό. Θα πάμε σε ρή μέχρι το τέλος. Ακούτε την Ερασπορ 101,8 και βέβαια μέσα από τα ψηφιακά μέσα μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και όχι μόνο. Υπάρχει και το on demand. Σε περίπτωση που μας χάσετε, μπαίνετε το απόγευμα. Αν σας αρέσει η εκπομπή, την ξανακούτε. Αν δεν σας αρέσει, την ξανακούτε 2-3 φορές για να το πάρετε απόφαση ότι τελικά σας αρέσει και δεν το είχατε καταλάβει με την πρώτη φορά. Εντάξει, μερικές φορές δίνουμε και δεύτερες ευκαιρίες. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας πάνω σε αυτό το κλίμα. Ενός μεγάλου αγώνα που το βράδυ θα παρακολουθήσουμε όλοι. Μακάρι να έχει και θέαμα και αρκετά γκολ. Πλάκα-πλάκα τώρα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι εισάξιες. Έχει ένα προβάδισμα η Γαλλία, αλλά οι Ισπανοί είναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχουν μια ιστορία. Βέβαια, διάβασα μία ακόμα είδηση. Εκτός από τις παρελάσεις και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει και γιορτάζουν οι Γάλλοι, έχουν μια περοψία. Και αυτό μπορεί να τιμωρηθεί, γιατί η έπαρση και η υπεροψία τιμωρείται. Διδάσκω τώρα. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτά, διάβασα τώρα και μία είδηση. Οι Ισπανοί, λέει, είναι πιο κουρασμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά μόνο βάσει σχεδίου μπορεί να γίνουν. Πιο κουρασμένοι δεν είναι ότι έτρεξαν πιο πολύ, έκαναν πιο πολλά χιλιόμετρα, έδωσαν περισσότερους αγώνες. Όχι. Ή έπαιξαν περισσότερα λεπτά, καμιά παράταση των μεταλλών. Όχι. Έκαναν περισσότερα χιλιόμετρα σαν ομάδα, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι σχέδιο καταπώνησης των αθλητών και όχι μόνο. Θα τα καταγγείλουμε μετά το Μουντιάλ. Δεν χρειάζεται τώρα να ξύνουμε τα. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία έχουν οξύνει και έχουν χωρίσει οικογένειες, ας πούμε, και έχουν τσακωθεί φίλοι και μην πω και για διαζύγια, τέλος πάντων. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία απόψε και. Οι δύο χώρες έχουν μια χαοτική διαφορά στα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει για να φρεθούν στις τέσσερις καλύτερες. Δηλαδή, την Ισπανία την είχαν και κόβε βόλτες όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο. Κατάλαβες, ανέβα, κατέβα, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά για να παίξει τους αγώνες που έπαιξε και έδωσε απέναντι στις ομάδες. Δεν λέμε με βάση τη δυσκολία, μόνο χιλιόμετρα μετράμε. Ενώ η Γαλλία πήγε από τη. Πώς να το πούμε, από το Σαν Φραντζίσκο πήγε στο Λος Άντζελες, από το Λος Άντζελες πήγε δίπλα πιο κάτω μια εκδρομή. Παιδική χαρά δηλαδή, έδωσε τους αγώνες, δεν κουραστήκαν οι άνθρωποι και είναι τώρα πιο ξεκούραστοι. Αυτά τα σημάδια δεν μου αρέσουν καθόλου. Απλώς τα μεταφέρω, τα μηνύματα, διότι μη λέτε ότι δεν έχω ενημερώσει πλήρως. Λεπτομερώς, διεξοδικώς και αναλυτικά. Όλα αυτά. Με αποδείξεις. Δηλαδή, η ομάδα του De La Fuente έχει καταγράψει, προσέξτε, 10.800 χιλιόμετρα σε μετακινήσεις. Παραπάνω από τους μπλε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει ισονομία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Από τώρα βρίσκω εγώ δικαιολογίες, κατάλαβες, σε περίπτωσή τας. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Απ' την άλλη, η Γαλλία λέει, έχει δώσει τα παιχνίδια της σε μια, αυτά που σας έλεγα, σχετικά μικρή τριγωνική απόσταση ανάμεσα σε Νιου Τζέρσι, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, συνολικά περίπου 5.700 χιλιόμετρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ενώ οι Ισπανοί, οι καημένοι, πήγανε Ατλάντα, όχι Αταλάντα, ούτε Αταλάντι, Ατλάντα, Γουαδαλαχάρα, Ντάλλας, Καλιφόρνια. Έχουν αλλάξει 6 διαφορετικές ζώνες ώρας, φτάνοντας στο σύνολο 16.500 χιλιόμετρα σε λιγότερο από ένα μήνα. Δηλαδή αεροπλάνο, μπάλα, αεροπλάνο ξεκούραση, την όπια, αεροπλάνο, μπάλα, μπάλα, αεροπλάνο, μπάλα, αεροπλάνο, μπάλα. Σε λίγο θα πέσανε και μες στο αεροπλάνο, μπάλα, αν χωράγανε.

That's no lie, κυρίες και κύριοι. Errol Brown, λοιπόν, περίφημη φωνή των Chocolate, παλαιπρωτέ κρατεών, μεγάλο συγκρότημα της soul μουσικής. Έτσι, λοιπόν, επανερχόμαστε στα θέματά μας που μας προβληματίζουν. Καταλαβαίνετε, εμείς τα έχουμε καταθέσει, αυτά εδώ τα ακούτε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπορεί να λέγεται μπάλα κι άλλα, χαχαχουχού, αλλά στα σοβαρά είμαστε σοβαροί. Και στα αποκλειστικά τα έχουμε μόνο εμείς. Μην μου πείτε ότι αυτές τις ειδήσεις τις είχατε ακούσει κάπου αλλού. Έτσι, από το πρωί εγώ που ακούω δεν έχω ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Μόλις κυκλοφόρησαν επί του πιεστηρίου που λένε, που λέγανε παλιά, γιατί τώρα πάει το πιεστήριο. Πάει και το τυπογραφείο, πάνε όλα. Λοιπόν, να μια είδηση τώρα και δεν θέλω γέλια. Είναι σοβαρή αυτή η είδηση. Η Σενεγάλη, την ξέρετε, τη θαυμάσαμε όλοι. Είδαμε ωραία κορμιά, ψηλόλιγνους παίχτες, ευθυτενείς. Με αυταπάρνηση έπαιξαν να κερδίσουν και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν τέλος πάντων. Όπως ξέρετε, κάθε ομάδα έχει το γιατρό της. Έτσι. Και η Σενεγάλη δεν γίνεται να μην έχει γιατρό. Ποιο ήταν το λάθος? Έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ο γιατρός της Σενεγάλης, άμα θέλετε το πιστεύετε, έτσι δεν είναι πρωτοαπηλιά, ήταν γυναικολόγος. Αυτό λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν ξέρω αν οδηγείτε και ακόμα οδηγείτε ή δεν σταματήσετε στην άκρη. Η Σενεγάλη πήγε να δώσει τους αγώνες με γυναικολόγο γιατρό. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να κρύβει. Μπορεί να κρύβει, δηλαδή. Δηλαδή αυτή που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης κάτι μπορεί να ξέρει. Δηλαδή δεν μπαίνει σε ένα γυναικολόγο και λες πήγαινε με τους άντρες εκεί και αγολούθα. Έτσι. Κάτι πρέπει να κρύβεται. Τώρα τι κρύβεται δεν ξέρω. Σάλος λέει έχει προκληθεί εκ των υστέρων. Έτσι Σενεγάλη. Και δεν είναι τώρα ότι ήρθε μόνο στους αγώνες. 7 χρόνια ο γυναικολόγος εκεί. Τι ιστορία είναι αυτή? Μετά τις αποκαλύψεις λέει που ήρθαν στο φως και αφορούν τον γιατρό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις για να βρίσκεται στη θέση αυτή. Είχε όμως μέσον. Ξυπακούεται. Αναλυτικότερα, σε αυτή τη σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Αμπντουλάγε Φαλ. Ο, τι Φαλ, έχει καμία συγγενεια με το Φαλ. Ο οποίος επιβεβαίωσε συνέντευξη τύπου ότι Αμπντεραχμάν Φεντιόρ, ο οποίος διατέλεσε επίσημος γιατρός της Εθνικής Ομάδας για περίπου 10 χρόνια, 7 είπα, 10 περάσανε, περνάνε τα χρόνια θα μου πει ο άλλος, έχει εκπαιδευτεί ως γυναικολόγος και με ευτήρας και όχι ως ειδικός αθλητιατρικής. Και μετά μου λέτε για την Ελλάδα. Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε η χώρα.

Τώρα, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, τώρα τι άλλο θέλετε? Μέσα σε πόσο, σκάρτα μισή ώρα, χωρίς το hydration break, έτσι είμαστε καθαροί εδώ, κάνουμε ενυδάτωση ενώ παίζουμε, και όχι να σταματάμε σαν κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι καινούργοι τώρα στο επάγγελμα. Έχετε μάθει τόσα πράγματα. Τι άλλο θέλετε από τη ζωή μας? Πάνω εδώ τι λένε οι ακροατές, γιατί σεβόμαστε τη γνώμη των ακροατών και όχι μόνο. Σωτήρης, καλησπέρα από το κάστρο της Μονεβασιάς. Τώρα, Σωτήρης, ζήλεψα. Αλλά φύγει από το κάστρο, δεν, τι ώρα είναι, μία παρατέταρτο? Πήγαινε σε καμιά παραλία, γιατί εκεί θα αρχίσει να πυρώνει πέτρα και θα χνίζει και θα έχει ζέστη. Πάσα εκεί μετά τις 9 πάλι. Ο Πάνος, ποιο είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο της Λάρισας? Ερώτημα, quiz. Πάνω να το κάνω quiz. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο της Λάρισας? Λέει ο Πάνος, ρωτάει, δεν ξέρει. Ξέρει, αλλά ξέρεις. Κάνε τι δεν ξέρει. Από το Βόλο θα είναι ο Πάνος. Δημήτρης, μου αρέσει που σημείωσες τα προγνωστικά της AI. Άμα βγουν, φίλε, τι να κάνουμε. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά, δυστυχώς. Τυχερός ήταν ο Γκαστόνι, όχι γουρλής. Ναι, τυχερός, εντάξει. Για τον εαυτό του το λες, έτσι. Εντάξει. Έχω ένα άλλο μήνυμα εδώ όμως που λέει, ρε φίλε, τι Γκαστόνι και Ντόναλντ Ντακ. Κογιότ και δρομέας ήταν η ιστορία. Κοίτα, αυτό δεν είναι θέμα τύχης, έτσι, κογιότ και δρομέας. Είναι και θέμα, ας πούμε, πώς να το πω, ήταν φοβερό καρτούν αυτό. Δεν ξέρω αν το έχουν προλάβει οι νεότεροι. Το κογιότ που πάντα κυροφυλακτούσε, έβαζε στο δρομέα κάτι παγίδες και τα λοιπά, και όλη τη γλίτωνε ο άλλος. Δηλαδή ήταν ένα βουνό μπροστά και είχε μια σύραγγα. Έτρεχε το κογιότ. Έχετε, μπράβο, ο δρομέας ήταν αυτός. Μου κάνει και τα εφέ εδώ η Χρυσούλα. Λοιπόν, έτρεχε ο δρομέας, πέρναγε τη σύραγγα. Και πήγαινε το κογιότ να περάσει και αυτό και τράκαρε. Δηλαδή δεν υπήρχε οπή, τρύπα, τούνελ, ξέρω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Και εγώ κάθε φορά περίμενα να τον πιάσει το κογιότ. Πάντα με το κογιότ. Λες τώρα θα τον πιάσει, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Από μικρά μας μεγαλώνουν έτσι. Με την αδικία και την εύνοια που μπορεί να έχει κάποιος, την τύχη ή το μέσον ή δεν ξέρω τις γνωριμίες και τα λοιπά, μεγαλώνουμε έτσι από μικρή. Και λες πού θα πάει, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, θα, και ο υπόλοιπος λαός, καταλαβαίνεις. Μπράβο, τι έβαλες τώρα.

Να καλημέρισω τον Δημήτρη Παπαδημητρίου που βρίσκεται κάθοδον οδηγώντας την Ταλίκα, φαντάζομαι, Δημήτρη, από Γερμανία. Μη ζηλεύεις, λέει. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του. Μην ξεχνάς ο Κύρος ο Γρανάζης που μπορεί να εφεύρει σύστημα να κερδίζει η Ισπανία. Πού το θυμήθηκες τον Κύρο? Εσύ, Γιάννη μου, θα ξέρεις και τον Ήτα Βίτα. Λοιπόν, σειρά θα είναι ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Στέλιο. Συμφωνώ άχαστη η Ισπανία απόψε, αφού πήγε ο Ντόναλντ Ντακ στην παρέλαση στα Ηλίσια και τραγουδούσε ο αλυσμόνητος Τζο Ντασέν. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη. Το νερότερο μόλο της Κέρκυρας σου έχω στείλει. Φώτη, τι άλλο θες? Μέχρι και η Μποφίλιου ήταν εκεί. Ήταν η Μποφίλιου στο μόλο της Κέρκυρας? Έλα, αγοράκι μου. Μπράβο. Λοιπόν, και ο Πάνος στέλνει τις καλησπέρες του. Καλή εκπομπή. Μήπως ακούσετε πότε θα φτιαχτεί το κανάλι που θα δείξει πρωτάθλημα μπάσκετ και κύπελλο ποδόσφαιρο του κυρίου Λαφούζου? Είναι στα σκαριά ένα κανάλι μέσω YouTube σε πρώτη φάση, το οποίο θα επεκταθεί και θα γίνει τηλεοπτικό. Εγώ αυτά ξέρω. Μέσα στους επόμενους μήνες, φαντάζομαι μέσα στον Αύγουστο, θα βγουν οι ανακοινώσεις. Εάν δεν προχωρήσει κάτι, μπορεί να ενσωματωθεί στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα με κάποιο plus όσον αφορά την τιμή που πληρώνουμε μηνιαίως. Θα δούμε, θα τα μάθουμε και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ο Άγγελος στέλνει και αυτός τις καλημέρες του από Κατερίνη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από το Στέλιο. Φαντάσου τι έχει δει ο γιατρός για να ζητά από μόνος του να πάει στην Εθνική. Ήθελε να φύγει, λες, να γλιτώσει. Εντάξει, άλλο τι θέλει ο γιατρός και άλλο οι αρμόδιοι τι αποφασίζουν. Έτσι, για να ακούσουμε και λίγο αυτό.

Μ' αρέσουν αυτές οι διπλοπενιές και μια και είναι και ζωντανή εκτέλεση, έκδοση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς να το χαρακτηρίσω αυτού του τραγουδιού του περίφημου που μας έχει συντροφεύσει και σε άλλες εκδοχές και στο στούντιακί του τόσα χρόνια. Καλό είναι μια και είναι αυτή η εποχή τώρα και σε όλη τη χώρα κάπου δίνονται συναυλίες, έρχονται ονόματα, ίσως ηλικιακά θα μπορούσαμε να πούμε δεν είναι στις ηλικίες που θέλαμε. Αλλά και μόνο που έρχονται, ακούμε αυτές τις μελωδίες, οι παράπλευρες, οι παραπλήσιες, ή δεν ξέρω, συν, πλην, δεξιά, αριστερά, παρόμοιες, παρεμφερείς. Εντάξει, νοερός, ταξιδεύεις και αν βρίσκεσαι σε ένα καλό περιβάλλον, όπως αυτά που λέγαμε χθες στο Sunny Beach με το Robert Plant και να βλέπεις, ας πούμε, τη θάλασσα, το φεγγάρι και όλα τα υπόλοιπα, είναι και λίγο ρομαντικό και ταξιδεύεις με το μυαλό, γυρίζεις πίσω χρόνια. Πάμε στους ακροατές. Κώστας, καλησπέρα. Ο τελικός είναι Αργεντινή, Ισπανία. Το σηκώνει ο Μέση και βγαίνει και πρώτο σκόρερ. Και μετά, τώρα αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο το έχω φυλάξει για αύριο. Θα σας δώσω ένα hint όμως. Γίνεται ο χαμός στο X Twitter, τώρα X, με την εύνοια που υποτίθεται υπάρχει, βιώνει η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πραγματικότητα, είναι θεωρίες, θα δούμε. Θα τα κουβεντιάσουμε αύριο, θα τα βάλουμε όλα τα χαρτιά κάτω και θα αποφανθούμε για τον αυριανό αγώνα. Σήμερα μιλάμε Γαλλία-Ισπανία. Έτσι, τι να πούμε.

Πήγαν και οι άλλοι τώρα και ήταν Chris Isaac. Για πες μου. Και με πέρα μετά μου κάνανε πλάκα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχασε χάμ. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ραχώ ότι η ομάδα μου, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ναι, θα παίξει με την εθνική. Πώς το σχολιάζεις, λέει, ότι απολύτως παραθέτω την εθνική Γαλλίας του 70 σε σχέση με τη σημερινή ομάδα που ήταν όλοι λευκοί. Εντάξει, τώρα αυτό, παιδιά, είναι σημάδια, σημεία των καιρών. Έτσι, αυτοί οι παίχτες που και η Γαλλία εποφελείται από αυτό, όπως και η Αμερική στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα, έτσι, είναι το DNA τους, τα γονίδια τους είναι διαφορετικά, είναι πιο ισχυροί, είναι πιο δυνατοί, είναι πιο αθλητικοί, είναι. Τώρα, με το πέρασμα των ετών, καταλαβαίνετε ότι από τις απικίες αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει στη Γαλλία. Μοιραία λοιπόν ο αριθμός αυξάνει, έτσι, και έχουμε μόνο το Ραμπιό, αν θυμάμαι καλά, λευκό στην εθνική Γαλλίας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never. Για θέλω να είστε σοβαροί. Το καλύτερο αξιοθέατο της Λάρισας είναι, λέει, η πινακίδα που γράφει προσβόλου. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τα ίδια λένε και οι Λαρισαίοι για τους Βολιώτες και οι Βολιώτες για τους Λαρισαίους. Λένε τώρα, άμα αρχίσουμε τώρα και στέλνουν και οι Λαρισαίοι τα αντίστοιχα, έτσι, θα μπούμε σε μια άλλη ατραπό. Που δεν θέλω, γιατί η εκπομπή είναι, όπως καταλαβαίνετε, αθλητική. Έρχονται και συνθήματα εδώ. Ποτηθήρα 13. Ευχαριστώ, παιδιά. Και την Ποφίλιο έστειλες. Ρε Γιάννη, πού να τη θυμάμαι εγώ τώρα τι ήταν η Ποφίλιο, νόμιζα ότι ήταν καμιά ξαδέρφη σου. Ο Μαρτίνες λέει, αύριο θα γίνει τυραμούλας. Έχουμε πιάσει τα καρτούν. Και Σεραφίνο και όλα τα παλιά. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Ρούλα. Άμα αν γλυκά, κάνω δίαιτα, Ρούλα, γιατί πώς θα βγούμε στις παραλίες. Δεν έχω βγει ακόμα, όχι. Σε 2-3 χρόνια θα είμαι έτοιμος. Στέλνω γλυκάκια κατευθείαν από Γαλλία. Καλά, εντάξει. Θα τα βάλω ψυγείο, άστα. Έχω τώρα και κάποιους φίλους εδώ οι οποίοι λένε it's coming home και αρχίσαμε τώρα, έρχεται home και έρχεται home, welcome home και ούτω καθεξής. Έχουν ετοιμάσει και τα χαλάκια και αυτά που πατάμε, ξέρετε, και περιμένουν, 60 χρόνια περιμένουν. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, τα είπαμε και πριν, μην τα λέμε πάλι τα ίδια, μην επαναλαμβανόμεθα. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. 25% η κάθε ομάδα έχει για μένα. Στον τελικό θα σας πω, θα έχει 50-50. Και μετά τον τελικό θα σας πω σίγουρα. Α, μέχρι και ο Κρις λέει, έχει μια, ακόμα ψάχνεται ο άνθρωπος.

Αυτό ήταν το τελικό συμπέρασμα. Και εδώ σηκώνεται πάνω ο λαός και χειροκροτεί. Να, εδώ. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Είναι το θέμα, είναι πώς το βλέπεις το ποτήρι. Μισοάδιο, μισογεμάτο. Μισογεμάτο, μισοάδιο. Ο Κρίς σε αυτή την περίπτωση το βλέπει όχι μισοάδιο, τελείως άδειο. Για το τέλος είναι αυτό. Προτελευταίο είναι αυτό, έτσι, αν μετράω καλά.

Λοιπόν, ξέρετε σε ποιο μέρος της Ελλάδος, εάν το βράδυ κερδίσουν οι Γάλλοι, θα πανηγυρίζει όλο το νησί? Έχω πληροφορίες. Στην Άνδρο. Η Άνδρος, λέει, φέτος έχει βουλιάξει από Γάλλους. Δηλαδή, έτσι και δεν ξέρεις γαλλικά, καλύτερα μην πας στην Άνδρο. Αν ξέρεις γαλλικά, θα σε περάσουν για Γάλλο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό τι έχει να γίνει το βράδυ. Έτσι, στα καφέ, στα εστιατόρια, όπου υπάρχει τηλεόραση, έτσι και κερδίσουν οι Γάλλοι. Το καλό για το νησί, ότι έτσι και κερδίσουν οι Γάλλοι, θα γίνει κατανάλωση, ντόρος, φασαρία μέχρι το βράδυ, το ξημέρωμα και την άλλη μέρα και την παράλλη. Έτσι όμως, τι χάσουν, τι θα γίνει οι Γάλλοι, ποιος θα τους παρηγορήσει? Είστε έτοιμοι εκεί στο νησί, στην Άνδρο? Φέτος, λέει, έχει βουλιάξει από Γάλλους. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους εκεί στην Άνδρο να κάνουν. Πώς το λέει εδώ, κι αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο, πώς τα λένε αυτά, δεν τα θυμάμαι. Στείλτε κανένα, δεν ούτε εσύ το ξέρεις, να με βοηθήσει. Εντάξει, όλα θα τα ξέρεις, δεν γίνεται. Σου ξεφεύγει και το 1%. Λοιπόν, έτσι που λέτε στην Άνδρο, θα έχουμε από εκεί βίντεο, θα πω πάνω στα συνεργεία να στείλουν ένα συνεργείο στην Άνδρο, να καταγράψουν σε περίπτωση που κερδίσει η Γαλλία, έστω με 2-1, ρε αδερφέ, και θα περάσει τον τελικό, τι θα γίνει στην Άνδρο. Να μου το θυμάστε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εδώ τα ακούσατε κι αυτό. Μην έχετε κανένα παράπονο. Τι, τελειώνουμε? Έλα. Πήγε η ώρα παρατρία. Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τα υπόλοιπα αύριο στις 12. Άντε με την νίκη. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθεται αντιμέτωπε στον ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από ΕΡΤ1 και Era Sport. Κανονικά στη διάθεση του Didier Deschamps ο Mbappé, η ειρωνική απάντηση του Γιαμάλ στα δημοσιογραφικά σχόλια ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση με την ατάκα «Οπότε δεν θα πρέπει να περιμένετε και πολλά από μένα». Επιποδώσει η γαλλική αστυνομία αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα και ο 25χρονος βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους αρκάδες. Και επίσημα παίξιμα Αθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πράσινων με την Rapid Viennis θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 21χρονο Ισπανό αριστερό επιθετικό. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, που υπέγραψε τίσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός επιθετικός Τάχα Άλλη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες έναντι 3 περίπου εκατομμυρίων. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με αντικείμενο τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου με υποψήφιους τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies για το Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής, με τους Mavericks να παίρνουν τη νίκη με 96-88. Στην πρεμιέρα του Athens Open 2026 η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Χάρι Εντάρτ για τη φάση των 16. Πρεμιέρα στο τουρνό του Κστάτ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς. Ο Αντρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την Γκάζετα Ντέλο Σπορ, το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πρώτος μεγάλος ημιτελικός για το Μουντιάλ σήμερα στις 10 το βράδυ. Γαλλία-Ισπανία. Ισπανία-Γαλλία. Και βεβαίως αύριο το βράδυ το ιστορικό παιχνίδι πάλι στις 10 μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Φαβορί και outsider πλέον στα ημιτελικά δεν υπάρχουν, ακόμη κι αν δεχτούμε αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι η Γαλλία είναι ένα κλικ πιο μπροστά από όλους. Ήταν έτσι κι αλλιώς από την αρχή της διοργάνωσης, παραμένει ακόμη και τώρα λόγω του βάθους που έχει στο ρόστερ της. Ξενυχτήσαμε χθες για να δούμε Ντάλλας στο Summer League, για να δούμε Πουλακίδα που τον κοιτάζει έντονα ο Ολυμπιακός, δηλαδή εξετάζει την περίπτωσή του, του ομογενούς γκάρντ που όμως δεν έχει ελληνικό διαβατήριο και δεν προβλέπεται να αποκτήσει σύντομα. Τελικά λίγα πράγματα είδαμε. Λίγα πράγματα, σε ρηχά νερά ο Τζον Πουλακίδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια τεράστια προοπτική ως παίκτης. Άλλωστε, σκοπός του είναι να ξαναβρει συμβόλαιο με ομάδα του NBA και το ιδανικό θα ήταν για αυτόν να συνεχίσει στον Ντάλλας. Ο Ολυμπιακός όμως, όπως και ο ΠΑΟΚ που παρακολουθεί την περίπτωσή του, το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός όπως και ο ΠΑΟΚ που παρακολουθεί αυτή την περίπτωση, σκέφτονται την προοπτική του παίκτη. Αριστερόχειρας γκάρντ με πολύ ωραίες εκτελέσεις, το έχει εύκολο το καλάθι δηλαδή, με ελληνικό διαβατήριο σε ένα χρόνο από τώρα, το αργότερο, σε μερικούς μήνες, όποτε τέλος πάντων, αποτελεί τεράστια επένδυση για οποιαδήποτε ομάδα πλειοδοτήσει και αποσπάσει τα δικαιώματά του, τουλάχιστον για την Ευρώπη, αν δεν τον υπογράψει από τώρα, να έχει τα δικαιώματά του για το μέλλον. Αυτή είναι η ιστορία που Πουλακίδα. Έχουμε και άλλα σχετικά με τα μεταγραφικά ζητήματα στο μπάσκετ. Είδαμε με ικανοποίηση να επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε αναφέρει από τη μέρα που ο Όσμαν πήγε στον ΠΑΟΚ, ότι δηλαδή ο Κουάντσο Ερναγκόμεθ διαβεβαίωσε τον Αζέλικο Μπράντοβιτς στη μεταξύ του συζήτηση ότι θέλει να παίξει μέχρι το τέλος της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, ότι δεν σκοπεύει δηλαδή, όπως έκανε ο Όσμαν, να πει για α, β, γ, χ, ψ, ω λόγους φεύγω. Και χτες το βράδυ επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτό, ότι θα προσφερθεί επέκταση συμβολέου στο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός ψάχνει αυτή τη στιγμή σίγουρα έναν παίκτη από την αγορά τη στιγμή που μιλάμε, του NBA. Θα πούμε περισσότερα λοιπόν για τα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Χρύση Αντωνιάδη θα βάλει ένα τραγουδάκι και ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι μαζί μας σε λίγο, γιατί θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος με τα ποδοσφαιρικά. Και η μεταγραφή της ημέρας έρχεται από την Τρίπολη, έρχεται από τον Αστέρα που απέκτησε το Δημήτρη Κουρμπέλη. Θα τα πούμε όλα σε λίγο.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Μπάμπη Παπαζολού για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και πάω αμέσως στο θέμα που ενδιαφέρει ενδεχομένως περισσότερους της τελευταίας ώρας, εάν η ΧΑΛ ετοιμάζει πρόταση για τον Τζολάκη Μπάμπη.
1: Έλα Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θα δούμε στην πράξη, έχουμε πει ο Τζολάκης, αν φύγει, δεν νομίζω να μπορεί να πάει αλλού εκτός από Premier League.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι δεδομένο από ομάδες Premier League. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει την πρόταση. Γιατί αν κάνει πρόταση η ομάδα Premier League, θα είναι και μεγάλη. Mm-hmm. Και η Premier League αγοράζει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να πάρει παίχτες. Μην γελιόμαστε.
0: Τον παρακολουθούν και άλλες ομάδες όπως η Brighton, ναι, ναι, η Άνστο Βίλα κτλ. Άρα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Για την United. Ποια ομάδα θέλεις.
0: Άρα ο Ολυμπιακός περιμένει δυνατές προτάσεις. Όπως λέμε.
1: Ολυμπιακός, υπάρχουν κάποια παιδιά για τα οποία ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι είναι 20 πλάς. Το πόσο πλάς δεν το ξέρω. 20 συν. Δηλαδή, το πόσο συν δεν ξέρω πώς θα βγει. Ο Τζολάκης είναι ένας από αυτούς.
0: Υπάρχει...
1: Δεν είναι δηλαδή περιπτώσεις π.χ. Ορτέγκα που βγήκε από την Αργεντινή όταν θέλει Ρίβερ, αλλά είναι μακριά διαπραγματεύσεις και δεν θα πάει εκεί. Το νούμερο Βαγγέλη δεν θα πάει εκεί. Θα πάει βέβαια ένα καλό ποσό, αλλά όχι εκεί. Ο Τζολάκης, ο Πιρόλα, ο Μουζακίτης, ο Έσε είναι εκεί νομίζω.
0: Και υπάρχει λοιπόν σύνδεση με όλα τα μεταγραφικά σενάρια που διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ακούω από σένα, διαβάζω από συναδέλφους, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για πάνε ενδεχόμενο και εξετάζει αρκετές περιπτώσεις. Διάβασα για την περίπτωση του Τζίλι Χίλ, ανάλογα πώς τον προφέρει, τον Ορλάντο Τζίλ, ο καθένας, τον τερματοφύλακα δηλαδή, τη Σαν Λορέντσο, ο οποίος με την Παραγουάη έκανε μεγάλες εμφανίσεις στο Μουντιάλ. Διαβάζω ότι ακόμα και ο Ζωσέ Σα θα μπορούσε να είναι σε κάποια περίπτωση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ενώ μάλλον ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι αν φύγει ο Τζολάκης, ο Κωνσταντής Τζολάκης, θεωρεί ότι ο Πόποβιτς, ο Μπιάλσα Πόποβιτς, θα είναι τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν ο βασικός. Έχουν βάση όλα αυτά?
1: Και προφανώς έχουν βάση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: δεν είναι ότι... δημιουργία των συναδέλφων όταν δεν υπάρχουν θέματα.
1: Πρόσεξε, να βάζουμε σε μια σειρά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός ξέρει πριν το καλοκαίρι, πριν μπει το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, ότι θα έχει ή μπορεί να έχει προτάσεις για τον Τζολάκη, για τον Πιρόλα, για τον Μουζακίτη, για τον Έσε, ενδεχομένως και για άλλους παίχτες, π.χ. Ρέτσος. Γι' αυτό είπα διαφορετική κατηγορία άλλοι ποδοσφαιριστές, π.χ. ο Ορτέγκα, έτσι που δεν θα πάει εκεί τα νούμερα. Μια ομάδα που ξέρει ότι θα έρθουν προτάσεις και για να τους δώσει θα πάρει πάρα πολλά χρήματα,
0: ναι,
1: και επειδή ακριβώς είναι βασική και αντικατάστατη, θα κοιτάξει από πριν να έχει έτοιμες λύσεις.
0: Ναι.
1: Όμως, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, και εντάξει δεν έχει διαψευστεί όμως για να τα λέμε όλα, βέβαια ο Ολυμπιακός δεν το κάνει συνήθως, δηλαδή δεν διαψεύει εύκολα σενάρια κτλ. Απλά μου φαίνεται περίεργο να έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση, πρόσεξε, είναι άλλο να... Κοιτάξτε ποια είναι η περίπτωση του Τζίλι Γκίλι ή Τζίλι Χίλ.
0: Χίλ, ναι. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά.
1: Τη λύση μας τη δίνουν οι ίδιοι όταν έρχονται οι παίχτες. Έτσι δεν είναι?
0: Τον βλέπεις...
1: Από πέρσι, είπα ποντένς.
0: Τον βλέπεις, τον ρωτάς. Έτσι μας το είπε, έτσι σας το λέμε.
1: Ακριβώς, θα το βγάζω εγώ, αλλιώς θα τον λέω. Λέω λοιπόν το εξής, ότι είναι διαφορετικό να δεις την αγορά, να είσαι έτοιμος, αν χρειαστείς. Και είναι διαφορετικό να έχει πάει να κάνει πρόταση, γιατί πολύ απλά, για να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος, αν λοιπόν η Ιψάν Λοέζα του λέγανε του Ολυμπιακού, τι έκανε, θα τον έπαιρνε. Και θα περίμενε να πουλήσει ο Τζολάκη. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λίγο μου κάνει εντύπωση. Εκτός αν είναι τόσο προχωρημένο που δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως είτε από εδώ είτε από το εξωτερικό βγαίνει κάτι.
0: Κάπως βγαίνει.
1: Ενδεχομένως,
0: ναι,
1: πρόσεξε, ενδεχομένως, υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Ατζέντη, στον οποίο εμπιστεύεται ο Ολυμπιακός, θα έχει πει ότι εγώ αύριο σας παίρνω για τον Τζολάκη 25, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να δει τι θα κάνει, έχει αντικαταστάτη και μετά να το προχωρήσει. Ναι. Αυτό ναι, θα μπορούσε.

0: έχουν νόημα μόνο σε επίπεδο διαρευνητικών επαφών, να ξέρεις τι σου γίνεται. Και επειδή είπες, νομίζω είπες το ΣΑ, έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι εάν και εφόσον, πολύ πριν βγει θέμα Τζολάκη, εάν και εφόσον υπάρξει θέμα εξαιρετικής πρότασης για τον Τζολάκη που χωρίσει με τα γραφή του, να έχουμε στο μυαλό μας και το ΣΑ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Γιατί το ξέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ρόκα δεδομένη μεταγραφή, έτσι. Υπάρχει συμφωνία με τη Ζηρώνα.
0: Δεν μπορούμε να θεωρούμε πια, γιατί ναι. Περιμένει ανακοινώσει. Αλλά η αλήθεια είναι από όλες τις πληροφορίες βγαίνει, πάνω από τον Ολυμπιακό επίσημα δεν βγαίνει κάτι, ναι. Αλλά όλες τις πληροφορίες κλείνουν ότι η μεταγραφή έχει κληρώσει. 5 πλάς και μπόνους και ποσοστό.
1: Ναι.
0: Και η προοπτική να είναι στην Ολλανδία, ενδεχομένως δηλαδή να πάει αύριο κατευθείαν, γιατί αύριο πάει η αποστολή στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και άλλα τέσσερα αφήδικα. Αλλά πάντα εγώ λέω ότι η μεταγραφή υπάρχει όταν ανακοινώνεται.
1: Τώρα.
0: Αλλά νομίζω τώρα πια δεν χαλάει. Ναι.
1: Πάμε για το μεγαλύτερο όνομα, τουλάχιστον έτσι όπως το κρίνω εγώ. Άμραμπατ.
0: Ναι, αλλά ο Άμραμπατ, όπως έχω εξηγήσει, παίρνει 4,5 πόσα παίρνει στη Γαλατά, στην Φενέρ. Εγώ έχω πει ότι στα μάτια τα δικά μου δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να τα βρει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, όσο το συμβόλαιό του. Όμως, αν ισχύει αυτό που έχει βγει εδώ και δύο μέρες, ότι έχει μπει η άλλη Τιχάντ και μάλιστα προσφέρει και 20 εκατομμύρια στη Φενέρ, καλά, αυτό είναι ελέγχεται, γιατί στην ουσία οι Άραβες δίνουν και πολλά λεφτά στις ομάδες, στους παίχτες δίνουν τα πολλά λεφτά. Και ο Άμραμπατ δεν έχει πρόβλημα να πάει η Αραβία, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Δεν μπορεί. Το έχω πει πολλές φορές, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα να ανταγωνιστεί οικονομικά μια αραβική. Είτε είναι Ολυμπιακός ή μια ελληνική ομάδα, είτε είναι ακόμη και η Manchester City. Θα δώσουν περισσότερα οι Άραβοι. Μπορούν να δώσουν. Το θέμα είναι αν ο παίκτης θέλει να πάει.
1: Mm.
0: Αν θέλει να πάει, θα πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει αλήθεια, κάνουμε άλλη κουβέντα.
1: Και τελευταίο όνομα. Ναι. Μπρόζοβιτς.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον Μπρόζοβιτς, είναι εξαιρετικός. Μπορεί να είναι στα 33, τώρα είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα. Και αυτό στην Αραβία έφυγε, έχει μεγάλο κασέ.
1: Πού ήταν αυτό, στην Αλ Νάστρα.
0: Αλάιν, αν θυμάμαι. Αλάιν.
1: Ή Αλ Νάστρα, αν θυμάμαι εγώ καλά. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Μπορεί, ναι, γιατί έχω
1: αυτό είναι ναι, για να μην μπερδεύουμε και τα ονόματα. Ο ένας είναι Σόφιαν Άμραμπατ και αυτός είναι Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα για τους ίδιους ποδοσφαιριστές μιλάμε. Πώς το λέει το τραγούδι, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
0: Ξέρεις, για εκεί μου είχε κάνει εντύπωση πρώην μερών. Αλ Νάστρο, έχεις δει και εγώ, είχα μπερδευτεί με έναν παίκτη, Αλ Νάστρο ήταν μετά την Ίντερ. Μου είχε κάνει εντύπωση πρώην μερών, είχε ένα δημοσίευμα ότι τον έχει μάλλον κοιτάξει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ. Και θα πει, λέω κανείς, μα καλά, οκ, η Ρεάλ είναι μεγάλο παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά στις 33. Κι όμως ένας προπονητής, δεν υπήρξε συνέχεια, αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές ένας προπονητής μπορεί να σου πει: εγώ τον θέλω αυτόν για συγκεκριμένο λόγο.
1: Ναι.
0: Τον θέλω για συγκεκριμένο λόγο. Δεν πάει να είναι 33, δεν πάει να παίζει στην Αράβη. Δεν με ενδιαφέρει. Τον θέλω για συγκεκριμένο λόγο.
1: Κοίτα, σου τονίζω τα ονόματα, κάνουμε τις διευκρινήσεις, τσεκάρουμε τις πληροφορίες, λέμε τι γράφουν οι ξένοι συνάδελφοι.
0: Φαντάζομαι ότι ακόμη και τώρα που συζητάμε, μπήκα λίγο στο Transfer Max, ακόμη τον έχει ενδιαφερόμενη ομάδα με ερωτηματικό ότι Ρεάλ.
1: Το βλέπεις, διότι δεν ξέρεις στη μεταγραφική περίοδο που τα πράγματα είναι τόσο δυναμικά πώς αλλάζουν τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή. Ας σου πω δηλαδή το χαρακτηριστικό εγώ που ξενύχθησα χθες για να δω Τζον Πουλακίδα, έτσι. Είναι ο παίκτης που έχουμε πει ότι απασχολεί Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Μπαρτζόκας τον είχε όταν αποφάσισε να ξαναπάει αυτό το ταξίδι στην Αμερική για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Είναι κάτι σαν δώρο, σαν κίνητρο απόδοσης, σαν μπόνους επιβεβαίωσης των τίτλων. Όταν παίρνει το πρωτάθλημα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα Ευρώπης Ολυμπιακός. Ήταν βέβαιο θα ξαναπάνε όπως πήγαν και πέρυσι στο Las Vegas και βλέπουν συγκεκριμένους παίκτες. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν που ήθελε να δει ο Μπαρτζόκας, μου στείλανε και τη φωτογραφία μάλιστα χθες το βράδυ, τρεις τα ξημερώματα που έβλεπε τον Μπουλακίδα. Ήταν μαζί με Λεπενιώτη και δίπλα του και ο Χρήστος Μαρμαρίνος. Σκάουτερ των Sacramento Kings στην Κερκίδα και παλιός βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Χρήστος ο Μαρμαρινός, χρόνια στον Ολυμπιακό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έβλεπε Πουλακίδα. Την ίδια ώρα που έβλεπε Πουλακίδα στις τρεις τα ξημερώματα, άκου να δεις πώς συνδέονται τώρα τα ζητήματα που συζητήσαμε τώρα. Βγαίνει ο ρεπόρτερ των Spurs και δημοσιεύει στο Twitter ότι ο Μακλάφλιν υπέγραψε με τους Spurs επέκταση συμβολέου και έτσι δεν έχει χώρο για τον τραυματία το τελευταίο κομμάτι της σεζόν που μας πέρασε, David Jones Garcia, που ήταν πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού πέρσι. Και ο Ολυμπιακός πέρσι του έδωσε αρκετά λεφτά και είπε όχι για να μείνει ο Δομινικανός ο Σπέρς. Είναι αυτός που κάνει συνέχεια τα tweet από τη μέρα που κατάλαβε, από το Πάσχα και μετά,
0: είδα,
1: ότι
0: ναι,
1: ο Μοντέρο,
0: με
1: Μοντέρο και πολύ περισσότερο...

0: Τελευταίες μέρες, ειδικά χτες που ήταν στη Μύκονο Μοντέρο, που και μου στέλνανε τα βιντεάκια οι Μυκονιάτες κτλ. Καρδούλες ερυθρόλευκες, συγχαρητήρια κτλ. Και όλοι λένε, άρα ο ίδιος το πιέζει να έρθει τώρα στον Ολυμπιακό μαζί με τον συμπαίκτη του και στην εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας και ούτω καθεξής κτλ. Βγαίνει και το δημοσίευμα τρεις τα ξημερώματα.
1: Γκάρ δεν είναι κι αυτός.
0: Ναι, ναι, είναι στην ίδια θέση ο Ολυμπιακός, τώρα έχει 6-8 εκεί.
1: Εκεί πώς θα γίνει.
0: Μπράβο. Και λέω τώρα, έχει διαψεύσει ο Ολυμπιακός από τις προηγούμενες μέρες, έτσι.
1: Ναι, το
0: έχει
1: διαψεύσει. Και πας και λίγο και τη λογική, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Το γράφει όμως ο βασικός ρεπόρτερ των Σπέρς, ο Μπάμπης Παπάζογλου των Σπέρς.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, δεν το πει. Κάποιος θα σου λέει, βάλ το εδώ.
0: Ναι, δεν πρέπει να το ψάξεις.
1: Εννοείται.
0: Τρεις η ώρα λόγω της διαφοράς ώρας ο Βαγγέλης Ιωάννου στέλνει το μήνυμά του. Στέλνει το μήνυμά του.
1: Ναι.
0: Η απάντηση. Χα, ψέματα. Και σου λέω τώρα, και οι Αμερικανοί, ρε φίλε, φαντάσου τι κάνουν οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντινοί συνάδελφοι, οι Ισπανοί.
1: Κοίταξε, για να πω τώρα, γιατί και εσύ ρεπόρτερ είσαι,
0: ναι.
1: Να πω τώρα ρεπόρτερ είμαστε. όχι, πόσες φορές σου λέει κάποιος, ναι. Σου λέει κάποιος ναι. Για έναν παίχτη.
0: Μα έγραψε με βεβαιότητα. Του δίνει, λέει, ο Ολυμπιακός καθαρά 3 εκατομμύρια δολάρια για τον DJG, λέμε τώρα, David Jones Garcia.
1: DJG. Έχει 10 θέματα να ασχοληθεί.
0: Για δύο χρόνια, λέει. Για δύο χρόνια. Ναι.
1: Έχει όλα 10 θέματα τη ομάδα να ασχοληθεί που είναι
0: στον
1: κόσμο.
0: Έχει και αυτό.
1: Μαθαίνει και αυτό και λε, εντάξει, μου το κοντάρι, καλή πηγή είναι και αυτό το έχει ακούσει κάπου, ξέρει και δεν το πρόλαβε. Θα ήθελα να πω τι μπορεί να συμβεί. Αλλά όπω λε, εμεί τα επιβεβαιώνουμε, τα τσεκάρουμε, τα χειροτσεκάρουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, it happens.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει.
1: Θα μου έλεγε άλλο.
0: Τι,
1: θε
0: να μάθει.
1: Ένα λεπτό.
0: Όχι, έχει. Έχουμε ακόμα οι δυο μας εδώ μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων για τα Ολυμπιακά θέματα.
1: Λοιπόν,
0: 7 λεπτά.
1: Πεις, ναι. Εγώ νομίζω θα μου πει που σου έλεγε ο Ολυμπιακός ότι πέρσι σε θέλαμε, φέτος δεν θέλουμε εμείς.
0: Κοίτα, κάπως έτσι πάει συν τον τραυματισμό του.
1: Φοβερή ιστορία Μίτσελ, την πρώτη θητεία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με Βερδού. Φοβερό χαφ και τα λοιπά από Ισπανία, νομίζω Ισπανιόλ. Το ήξερα καλά το θέμα. Έρχεται εδώ ο Βερδού.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να έρθει τη μέρα που κλείσαμε, που είχε κλείσει η ΕΡΤ, που είχε πέσει μαύρο.
0: Μίλες τέτοια, ναι.
1: Τι να κάνω, τώρα
0: ναι, ναι, για πες.
1: Στο γραφείο και έβγαινα στην ΕΡΤ Open και τα έλεγα. Είχα το ρεπορτάζ όλο.
0: Ναι.
1: Και έχει έρθει και η κυρία Βερδού μαζί και αυτό και εκείνο και που είχε, από πού είχε από Αραβία, νομίζω τότε είχε πρόταση. Και δεν αυτό και δεν εκείνο και φεύγουν και πάνε Αραβία. Τα πήρε και ο Μίτσελ γιατί ήταν δικός του, δική του επιλογή και δικός του παίχτης. Και του είχε πει: οκ. Okay. Και έρχονται εδώ να δουν αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, στην Ελλάδα είστε. Δεν πήγε σε καμιά χώρα με χωρίς ήλιο.
0: Στην Αφρική, ας πούμε, ή σε υπανάπτυκτο πρωτάθλημα εντελώς.
1: Ναι. Ναι. Όλοι έρχονται εδώ πέρα και τρελαίνονται με την Ελλάδα. Λοιπόν, και μετά από ένα χρόνο, εντάξει, πήρε τα λεφτά ο Βέρντ, αλλά δεν του άρεσε προφανώς εκεί πέρα. Παίρνει τηλέφωνο, λέει: παιδιά, να έρθω φέτος. Και με καλή ατάκα απάντηση Μίτσελ. Κύριε Βερδού, την είχατε την ευκαιρία σας πέρσι στον Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Μίτσελ, επειδή γαλοχημένος από τη Ρεάλ, έβαζε πολύ ψηλά στις ομάδες του και έχεις δει πως μιλάει για τον Ολυμπιακό. Και ας ξέρεις να πως έφυγε.
0: Βέβαια.
1: Τις δύο φορές, τον Ολυμπιακό τον έχει πολύ ψηλά. Σου λέει, κύριε, πέρσι ο Ολυμπιακός σε ήθελε, στάδινε. Τώρα φέτος κάτσε εκεί που είσαι, θα πάρω άλλον. Γι' αυτό λέω ότι μερικές φορές και οι προπονητές έχουν και αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, τώρα με βρήκε σε μένα δεύτερη επιλογή, τρίτη, κάτσε εκεί που είσαι.
0: Ναι.
1: Άνοιξε, λένε, okay, πάτε.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του παίχτη, είναι και για τον DJG, λέω εγώ.
1: Όχι, το λέω, όχι.
0: Πήρε ο Ολυμπιακός στη θέση του. Πήρε το Μοντέρο που θα παίζει 30-35 λεπτά. Νιου Λουκ, Σάκη Ευθυμιόπουλου και. Και μουστάς και μουστάς και μουστακάκι και μουστακάκι ηθοποιίστικο είναι για να μπει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι για να μπει με άλλους πρωταθλητές που κάνουν ταινίες και Τζε Κεβάρα στον νόμο. Τζε Κεβάρα δεν βλέπω ρε. Τι είναι εκεί. Και Τζε Κεβάρα από Λατινική Αμερική έχει γυρίσει αυτός ή σκοπεύει να πάει. Και ξυρισμένο πάνω από το αυτί και στον αφιένα κύκλο το κεφάλι. Τι κάνει αυτός ο Ευθυμιόπουλος. 13-26-14 με ζέστη μεγάλη. Πες μας αν υπάρχει κανένα άλλο θέμα εκτός αν με ρωτήσεις εσύ για τα μπασκετικά.
1: Θα σου πω πολύ γρήγορα. Θα μείνω πιο αναλυτικά και στην ιδιοφημερίδα μετά. Είπαμε ροκ να τελειώσει χαφ δεξί μπακ. Μπορείς παίξει και Έλληνας στην Αγία Κατά. Θα δούμε αυτό. Κάτι τελειώ. Εάν προχωρήσει το Ορτέγκα εννοείται αριστερό μπακ. Αλλά είναι μακριά ακόμη.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα των ενδεχόμενων πολύ καλό προτάσεων για παραχωρήσεις. Εξαιρώ τον Αντρέ Λουίς που περιμένουμε να γίνει κάτι.
0: Να γίνει εκείνη η περίπτωση με τα 18 εκατομμύρια που είχαμε πει, 17-18.
1: Πλάς.
0: Τι πλάς και άλλο πάνω.
1: Ναι. Έχει πει, αν ήταν σωστή η πληροφόρηση, η αρχή 18 με 19, έχει πει όχι.
0: Mm.
1: Άρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα. Μάλιστα. Θα μου πεις τώρα τίποτα.
0: Τι θες. Ρώτα γρήγορα, έχεις τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Ρώτα.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα τώρα.
0: Όχι, βάλε σιγά σιγά. Βάλε.
1: Καταρχάς, ο Ολυμπιακός 34 ή 35.
0: 45, ξέχασε το. Αυτή τη στιγμή ψάχνει. Αυτή τη στιγμή ψάχνει. Ψάχνει. Τεσάρι, καθαρό. Backup.
1: Αλλά
0: του Βεζέγκοφ.
1: Ρόλο.
0: Ναι. Αντιστάρ. Αντιστάρ. Όχι ναι. Παίκτη.
1: Όνομα
0: δηλαδή,
1: έχουμε.
0: 2-3, αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο. Μην προκαλούμε σύγχυση. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω 100 ονόματα. Βλέπεις, βγαίνω και λέω αυτό.
1: Δηλαδή μία μεταγραφή θα κάνει μόνο ακόμη.
0: Άκου. Καλή ερώτηση. Ναι,
1: θα ναι, κάνει... Εγώ βλέπω δύο. Γι' αυτό
0: θα κάνει σίγουρα μία μεταγραφή. Σίγουρα μία μεταγραφή. Που είναι το backup 4. Όμως σε εξάρτηση με το τι θα γίνει με τις περιπτώσεις walk-up.
1: Εκεί
0: σε
1: θέλω. Εκεί είναι το επόμενο.
0: Άκου. Θα πάρει φωνιά στο 3 αν φύγουν 2. Γιατί το ασώδιο θα καλυφθεί. Θα καλυφθεί από.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το
0: Κόντι Μίλερ, Μακιντάι, κυρίως Μοντέρο που είναι υπερπαίκτης στο ασώδιο. Εκεί είναι και ο Φουρνιέ στο 2-1, 2-3. Μπορεί να ανέβει εύκολα στο 3. Μπορεί να κατέβει και στο 1 για 5 λεπτά. Θα καλυφθεί εκεί.
1: Το έδειξε.
0: Έχει και Έλληνες εκεί. Δηλαδή έχει Νετζίπογλου, φρέσκο παιδί κτλ. Εάν του φύγουν 2 όμως, πρόσεξε, που δεν δίνω παρά ελάχιστες ποσοστά νικοτίνης πιθανότητες για να φύγουν 2. Δηλαδή, να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα walk-up. Αν αφήσουμε ανοιχτό το θέμα walk-up, δηλαδή να δώσουμε 50-50 να πάει τώρα στο Ντουμπάι, δεν δίνω πιθανότητα να φύγει και ο Ντόρσεϊ. Μετά θα φορτώσουν στον Ντόρσεϊ. Άρα το ασώδιο θα κλείσει. Θα κλείσει και εν πωλής θα καλυφθεί και το 3. Αν όμως γίνει το απευταίο αυτή τη στιγμή για το ρόστερ του Ολυμπιακού με τα δύο ελληνικά διαβατήρια walk-up και Ντόρσεϊ, τότε θα πάρει φωνιά στο 3. 3D τον λεγόμενο, να παίζει καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
1: Ναι, δηλαδή να σου δείξω, δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει ο Ντόρσεϊ και ο Γιώργο Όκαπ.
0: Ούτε μία στο δεις.
1: Εντάξει, εγώ έτσι αυτό
0: καταλαβαίνω. Μιλάς για αυτή τη στιγμή. Μιλάς για αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, Ευαγγελία, αύριο είναι μια τα απόγευμα, δύο ώρες.
0: Ούτε μία στο δεις. Καταρχήν δεν μπορείς να φύγει κανένας. Να σου πω τώρα και 29 και 29. Θες να ακούσεις μια περίφημη ιστοριούλα που δεν έχει ακουστεί το τελευταίο δεκαήμερο.
1: Όχι, να προλάβεις το δελτίο. Εγώ την ακούω όλο σοφιά.
0: Τότε περίμενε 2 λεπτά. Πρώτα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα έρθω να σου πω μια ιστορία για το τι σημαίνει ότι μια ομάδα είναι οικογένεια. Για το πώς μένουν οι σημαίες στον ιστό τους, ποιοι παίζουν ρόλο και θα καταλάβεις τη διαπραγμάτευση που έρχεται. Κάνε υπομονή, όπως και οι ακροατές θέλω να πιστεύω, 2 λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά στη Θεσσαλονίκη και σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστή αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου από το Σύνταγμα και η Σταδίου από το ύψος της Αιώλου λόγω πορείας της ΑΔΔ για την συνταγματική αναθεώρηση. Συντακτικοί ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, όπως τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση, τόνισε. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάν.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό, αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.
7: Μπαμπή, είσαι εκεί?
8: Βέβαια.
7: Συναντάω προχθές το βράδυ τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον έναν εκ των προέδρων του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Είχα γράψει κάτι, ξέρεις, εγώ όταν μαθαίνω κάτι το γράφω, ταγκάρω τους πάντες, το ανεβάζω και στο Twitter, δεν το κρατάω για τον εαυτό μου, αποκλειστικό για μένα, ότι θα αρχίσουν να πιέζουν οι ημερομηνίες για τις υποθέσεις, κυρίως Γόκαπ και Λαρετζάκη. Και μετά το τεσάρι, τον αντιστάρι που ψάχνει ο Μπαρτζόκας. Μου λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλη, σωστά τα έγραψες, αλλά εμείς δεν πιεζόμαστε. Τι εννοείς, πρόεδρε, του λέω, δεν κατάλαβα. Λέει, για το walk-up σου λέω, μπορεί να πιέζεται από τις ημερομηνίες στο Ντουμπάι που θέλει να φτιάξει ομάδα, θέλει να βρει παίχτη. Εμείς δεν πιεζόμαστε. Μπορεί να πιέζεται οποιοδήποτε άλλος για οποιονδήποτε παίχτη. Εμείς δεν πιεζόμαστε. Το πιάσα το υπονοούμενο. Και το πήγα λίγο παρακάτω. Υπόθεση Παπα-Νικολάου, για να ακούσει αυτή την ωραία ιστορία των τελευταίων 10 ημέρων, που δεν έχει ακουστεί, υποθεί, γραφτεί κτλ. Όλοι θεώρησαν, δεν ξέρω πώς το παρακολούθησες εσύ το θέμα, ότι ήταν μια, γιατί δεν γραφόταν από μέρα σε μέρα, ενώ ήταν σε εξέλιξη 10 μέρες αυτή η διαπραγμάτευση, το παραμικρό από τους δημοσιογράφους. Παρά μόνον πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση είχε γραφτεί ένα αστείο ποσό ότι του είχε προτείνει ο Ολυμπιακός 400.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο δεν αντιστοιχούσε στην αλήθεια, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και διαψεύστηκε αμέσως. Μετά τίποτα. Μετά σιωπή, που λέει και το τραγούδι. Και μετά σιωπή. Λοιπόν, 10 μέρες. Μεσολαβήκε η παρουσίαση του χορηγού, τη Superbet του Ολυμπιακού κτλ. Εκεί οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είπαν, εμείς τον θέλουμε, θα τον κρατήσουμε. 10 μέρες. Στο τέλος, όταν ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής Game Changers που έχουμε τον Άρη το Γάτα στο Earth News και το παίξαμε πρώτοι απάνω το θέμα κτλ. Πρώτα με τις πληροφορίες και μετά την είδηση οπτικοποιημένη, οι περισσότεροι είπαν εντάξει, αναμενόμενο. Εσύ πώς το είδες?
3: Ξέρεις, αναμενόμενο με την. Δεδομένο δεν ήταν, σίγουρο δεν ήταν. Αλλά αναμενόμενο βάζοντας όλα το γύρω-γύρω.
7: Και φυσιολογικό.
3: Και
7: φυσιολογικό. Όπως ο Σπανούλης, όπως ο Πρίντεζης, να κλείσει την καριέρα του.
3: Απλά δεν ήταν και δεδομένο, ξέρεις όλο αυτό.
7: Ναι, αλλά φυσιολογικό, ας πούμε.
3: Όχι κι άλλες προτάσεις, αυτό εννοώ.
7: Ναι. Να πάει το 16 δίπλα στο 7 και το 15, σωστά.
3: Αυτό ακριβώς είναι πως το βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Το είδε έτσι ο Παπα-Νικολάου, μπράβο.
7: Οι περισσότεροι λοιπόν, αφού γκραζόμαστε και τις απόψεις των περισσότερων, μας στέλνουν μηνύματα και εδώ, το θεώρησαν μια πανεύκολη υπόθεση. Έλα όμως που δεν ήταν πανεύκολη υπόθεση. Πέρασε από 1000 κύματα η μεταγραφή. Στα 36 του. Στα 36 του. Αρχηγός Εθνικής και του Ολυμπιακού. Ήταν σίγουρο ότι θα μείνει? Δεν ήταν σίγουρο ότι θα μείνει. Είχε μεγαλύτερες προτάσεις? Είχε μεγαλύτερες προτάσεις. Πόσο μεγαλύτερες? Λιγάκι. Διπλάσιες είχε. Πίεσε τον Ολυμπιακό? Όχι. Τον πίεσε ο Ολυμπιακός να υπογράψει χαμηλά? Κατά κάποιο τρόπο ναι. Αλλά τι μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις? Γι' αυτό λέω μια ωραία ιστορία. Την κρίσιμη ώρα σηκώνουν οι πρόεδροι το τηλέφωνο, λέει τι θες, να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, η διαφωνία μεγάλη, Μπάμπη, ήταν στο 1-1. Πάρε ένα χρόνο, όχι θέλω διαιτές κλειστό, 38, κρεμάω τη φανέλα. 1-1. Πάμε για του χρόνου και εμείς είμαστε εδώ. Όχι, 2 κλειστά, λένε οι πρόεδροι. 2 κλειστά, βάλε εσύ τα νούμερα. Τέλειωσε η ιστορία. Ολυμπιακός family. Αυτό είναι η οικογένεια. Όποιος θέλει να μείνει, μένει. Όποιον θέλουν να κρατήσουν, τον κρατάνε. Πάμε τώρα στο αντίστοιχο. Παναθηναϊκός family. Στο αντίστοιχο. Όσμαν, τηλεφώνημα στον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν βλέπω ότι θα έχω το ρόλο. Και βεβαίως παίρνω λίγα. Ή θέλω αύξηση. Ο Μπράντοβιτς, δεν χαλάμε ισορροπίες. Όσοι, το είπα στη συνέντευξη τύπου, είπε ο Ζώτς. Όποιος θέλει να μείνει, θα παίξει όπως δίνω τη μάχη κι εγώ. Και μετά εδώ είμαστε εμείς. Να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις όλων. Αλλά παίζεις και κερδίζεις. Παίζεις και κερδίζεις. Όχι, έχω διπλάσια και τριπλάσια προσφορά. Ωραία. Πάρε τη διπλάσια και την τριπλάσια προσφορά. Όσμαν, ΠΑΟΚ. Κεραυνός Ενεθρία. Την ίδια ώρα, Ζότς με Χουάντσο. Τι γίνεται? Θέλεις να μείνεις? Να κλείσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό. Μένεις. Γιαννακόπουλος θες το βράδυ. Γράψε ό,τι θες στο συμβόλαιο. Παναθηναϊκός family. Κατανοητό. Ωραίες ιστορίες.
3: Ωραίες ιστορίες. Και τώρα εντάξει, έχει μεγαλώσει και το ενδιαφέρον λόγω και της μεταγραφής του Οσμάν στον.
7: Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι
3: δένουν. Γίνεται χαμός και για τον Τογιόπουλο.
7: Καλά.
3: Που πάει.
7: Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι δένουν τα αποδυτήρια. Και γι' αυτό όταν ήταν να γυρίσει ο Βεζένκοφ, θυμάσαι το σύριαλ μετά το NBA, έτσι. Είχε πέσει πάνω του ο Παπα-Νικολάου. Είχε πέσει πάνω του ο Μιλουτίνοφ. Όταν ήταν να γυρίσει από την JSK ο Μιλουτίνοφ, κάθε μέρα τηλεφωνήματα ο Βεζένκοφ, κάθε μέρα τηλεφωνήματα ο Μιλουτίνοφ και η τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό το δεκαήμερο που πεζόταν το αν θα πάει στα 2,5 και τα 3 εκατομμύρια που είχε ο Παπα-Νικολάου και από ελληνική ομάδα και από ομάδα του εξωτερικού, τον παίρνανε κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Και η ατάκα ήταν, καλά, όταν μας έπαιρνες εσύ για να γυρίσουμε ήταν καλά, τώρα που σου λέμε εμείς να μείνεις. Καλό.
3: Όλα είναι μέσα.
7: Και μόλις ανακοινώθηκε Μιλουτίνοφ στο Instagram, φυλάκι με Παπα-Νικολάου, την είδες τη φωτογραφία?
3: Και, όχι, και, τώρα.
7: Και λεζάντα, δεν μπορείς, Μιλουτίνοφ σε παπ, δεν μπορείς χωρίς εμένα, ερυθρόλευτη καρδιά. Για πάντα μαζί, Γιάννης Πάριος.
3: Όλα τελειώνουν, όλα καλά. Έτσι. Ναι.
7: Γιάννης Πάριος, έχεις χρήσα. Όπως χτες βάλαμε Δευτέρα, επειδή ήταν Δευτέρα του Ρέμου, Πάριο θέλω τώρα. Και βάλε ένα μπάριο που έλεγε ο άλλος. Για πάντα μαζί. Λοιπόν, Μπάμπη, στα εξήγησα ωραία.
3: Αμέ.
7: Ωραία. Πες μου τώρα, μεταγραφή της ημέρας Κουρμπέλης θα πιάσει στον Αστέρα?
3: Ναι.
7: Επιστρέφει εκεί που ανδρώθηκε. Μάλιστα. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ? Μέχρι να βρει η χρήσα το για πάντα μαζί.
3: Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ? Εντάξει, η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία. Δεν ξέρω αν είναι.
7: Γαλλία. Ναι. Ναι. Σε εμάς τους αγγλόφιλους δίνεις κάτι?
3: Βέβαια.
7: Ναι, δίνεις.
3: Βέβαια.
7: Και πώς θα σταματήσουμε το Μέση? Έλιοντ Άντερσον.
3: Ξεφυγέντε.
7: Ναι. Έχουμε καλούς μαντουμαδόρους ή θα παίξουμε με βοήθειες πάνω του.
3: Κοίταξε να δεις. Εγώ λέω ότι όταν φτάνει το πράγμα στα ημιτελικά, ναι. Είδες και στα προημιτελικά τι πήγε να γίνει.
7: Ναι.
3: Είδες πόσο δυσκολεύτηκε και με την Ελβετία, η Αργεντινή κτλ.
7: Ναι.
3: Είναι άλλα μάτια, Ευαγγελή.
7: Ναι, αλλά αυτός ο κοντός, ο θρυλικός κοντός.
3: Ναι, γι' αυτό σου είναι άλλα μάτια.
7: Σταματάει ξαφνικά. Τον βλέπεις ότι είναι καρφωμένος.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Κοιτάει που είναι οι παίκτες της άμυνας. Ξαφνικά τρέχει σαν τον Μπολτ. Μπαίνει ανάμεσα, του δίνουν την μπάλα, σκοράρει. Πώς τον σταματάς. Πες μου πώς τον σταματάς. Αυτό το μηχανάκι.
3: Είναι ο γενικός να έχουμε υπόψη μας ότι η Αργεντινή είναι πολύ σωμέση.
7: Ναι.
3: Δεν λέω σε απόλυτο βαθμό.
7: Ναι.
3: Άμα πριν λίγο χώρο την έκανε. Από την άλλη, για την Αγγλία που δεν της έχει ποτέ καμία εμπιστοσύνη, έχει σε φοβερή κατάσταση δύο παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Και είναι και Μπέμιχαμ. Δεν θυμάμαι εύκολα να έχει δύο τόσο καλούς παίκτες σε τόσο καλή κατάσταση το κρίσιμο σημείο.
7: Ναι. Και ο άλλος που σου είπα.
3: Ακόμη και το Γαλλία.
7: Που έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Σίτη για 135 εκατομμύρια, ο Άντερσον.
3: Ο Άντερσον, παιχτάρα.
7: Ναι, ναι.
3: Παντού. Είναι τέλος σεζόν. Έχει ζέστη και αυτό το έχει παντού. Παντού όμως.
7: Ναι.
3: Παντού. Δεν υπάρχει χώρος. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω γιατί δίνει τόσα λεφτά. Μπορεί να σου πει κάποιο μα τόσα λεφτά. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δίνει τόσα λεφτά. Γιατί είναι παντού. Ένα χάπο θα κάνει όλα.
7: Λοιπόν,
3: αυτό το θέλεις.
7: Και επειδή είπε και ρωτάει.
3: Κλείσουμε,
7: ναι, επειδή, μην το ξεχάσω, κράτα το. Επειδή ρώτησες και αναζωπήρωσες το ενδιαφέρον φίλου Αριανού, που θα πάει ο Τολιόπλος, κάτι τέτοιο δεν είπες, και του προκάλεσες το ενδιαφέρον και έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, ακούστε τα δεδομένα για να τα ξέρουμε, να είμαστε εξηγημένοι. Πρώτον, πρέπει να πει ο Μπράντοβιτς αν τον θέλει ή δεν τον θέλει. Μείνε ή όχι. Έτσι. Περίπτωση Χουάντσο, περίπτωση Όσμαν. Αν μείνει, θα πάρει διπλασιασμό αποδοχών από τον Παναθηναϊκό. Εξυπακούεται. Τώρα πια που έχει όλες αυτές τις προτάσεις. Σου θυμίζω, Μπάμπη, τότε τα ζούσαμε μαζί από κοντά στο φως, έτσι δεν είναι. Όταν ήρθε ο Γιωβάνη Ζάκοβιτς, θυμάσαι που με έστελνε ο Κυρθόδωρος για να τους βάζω το κασκόλ και να δίνουν τις συνεντεύξεις. Θυμάσαι το περίφημο Ζάκοβιτς σε Ιωάννου, το πρωτοσέλιδο. Το θυμάσαι. Έτσι. Ζάκοβιτς, έτσι ιστορία. Ζάκοβιτς σε Ιωάννου. Το τι είπε δεν μας ενδιαφέρει. Ζάκοβιτς σε Ιωάννου πάνω από το δίπλωμα. Πάνω από τη μέση.
3: Και πώς το λέγανε και στην Πόρτο οι Πορτογάλοι.
7: Περίμενε. Άστα ρε αυτά. Άκου τώρα εδώ. Άστα αυτά. Γιατί θα σου πω ότι βρήκε στα παπούτσια του σε εκείνο το ημίχρονο του φιλικού μέσα στα ποδητήρια. Μη μου λες τώρα. Και δεν ήταν μόνο κλειδιά. Λοιπόν, άστα αυτά σου λέω τώρα. Περίμενε. Πού ήμασταν. Τι έκανε ο Σωκράτης Κόκαλης. Γιατί σου λέω ότι αν θα μείνει θα πάρει διπλασιασμό. Πρόσεξε. Αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις ομάδες. Ο Σωκράτης Κόκαλης όταν έφερε εκείνους τους παιχταράδες, θέλω να με επιβεβαιώσει σε παρακαλώ, φώναξε την τετράδα της άμυνας. Την τετράδα τους τέσσερις σωματοφύλακες, όχι της άμυνας.
3: Mm-hmm.
7: Δηλαδή Ελευθερόπουλο, δηλαδή Ανατολάκη, δηλαδή... Όχι, δεν είχε φώναξει αυτούς. Κακώς είπα τετράδα άμυνας. Ελευθερόπουλο, Ανατολάκη, Γιαννακόπουλο, Τζόρτζεβιτς είχε φωνάξει στο γραφείο την άλλη μέρα. Και ήταν και ο Γιώργος Σαλονίκης, νομίζω, μέσα. Και λέει τι έχουν τα παιδιά, αυτό και αυτό, σε δραχμές. Διπλασιάζουμε τα αντίστοιχα ποσά. Όταν έφερε ο Γιωβάνη Ζάχοβιτς. Άρα, όταν τώρα παίρνει 1,7 το χρόνο πρόταση από τον ΠΑΟΚ. 1,7 το χρόνο πρόταση από τον ΠΑΟΚ, κρατήσου. Ο Τολιόπουλος, θα δούμε αν μπορεί να ματσάρει τις προσφορές αυτές ο Άρης, που θα κάνει τη δική του προσπάθεια για τον παίκτη. Ο οποίος είναι συναισθηματικά και λόγω προηγούμενου βίου μπασκετικού δεμένος και με τον Άρη και με τον Άρη, όταν κάνει αυτή την πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος, ο Μιστακίδης φέρνει σε δύσκολη θέση και τον Παναθηναϊκό. Και ειδικά αν δώσει 1,5 εκατομμύριο.
3: Ναι, αυτό που είπες τότε με τον Κόκαλη, επειδή το θυμάμαι, αυτό που είπες είναι γιατί τότε ήταν χαμηλά τα συμβόλαια των παικτών. Χαμηλά σχετικά.
7: Πώς τα παίζανε οι άλλοι.
3: Επειδή τα θυμάμαι πολύ καλά.
7: Για πες.
3: Αλλά όταν φέρνεις τον Γιωβάνη με 750-800 εκατομμύρια. Ήταν δραχμές, έτσι.
7: Δραχμές, ναι, ναι.
3: Και 900 ο ένας και 800 ο άλλος και 800.
7: Σωστά.
3: Τι έκανε τότε. Επειδή τα θυμάμαι πολύ καλά. Πήγε ο Τζόλε ως αρχηγός 500 εκατομμύρια.
7: Μάλιστα.
3: 500 εκατομμύρια πήγε ο αρχηγός.
7: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ο αρχηγός.
7: Πάρα πολύ
3: και
7: ωραία.
3: Τα παιδιά που είπες.
7: Ναι.
3: Όχι ακριβώς ποσά. Δηλαδή.
7: Τα αντίστοιχα διπλασιάστηκαν.
3: Έπαιρναν 25 εκατομμύρια παίχτες που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός νέοι, αλλά βασικοί πλέον στην ομάδα.
7: Ναι.
3: Και πήγαν 100.
7: Μπράβο. Κάποιοι. Εγώ,
3: 100.
7: Εγώ λέω για τους άλλους που ήταν πιο υψηλά αμοιβόμενοι.
3: Γι' αυτό το μάγο πάντα το λάτρευαν. Ναι. Όχι μόνο για ένα καλό παιδί.
7: Περίμενε.
3: Όχι μόνο.
7: Λες γιατί... για τα υπόλοιπα παιδιά στα 25 εκατομμύρια. Όταν ο Τζόλ έπαιρνε 200 εκατομμύρια δραχμές, ο Ελευθερόπουλος έπαιρνε 100, 120. Ο Γιαννακόπουλος έπαιρνε 80.
3: Αυτά τα παιδιά, ναι, τα παιδιά πήγαν τότε, εκείνο το καλοκαίρι. Φαντάσου ότι αν το θυμάμαι καλά, 98-99, έχουν βγει και τα άλλα παιδιά του Παναθηναϊκού, Γκούμας, Μασίνας, θυμάσαι.
7: Ναι, ναι.
3: Τα παιδιά, και είναι βασικοί.
7: Οι παίκτες παιδιά... που είπαμε ήταν ήδη στον Ολυμπιακό πριν πάνε Γιωβάνι Ζάχοβιτς.
3: Ναι, και σου λέω όμως τις διαφορές.
7: Ναι.
3: Ότι αυτά τα παιδιά, αν θυμάμαι καλά, έπαιρναν γύρω στα 5 εκατομμύρια, οι παίκτες του Ολυμπιακού έπαιρναν 25.
7: Σωστά. Και ωστόσο, ο Κόκαλης,
3: και μετά και για να φέρει.
7: Μπράβο. Μπράβο. Αναγκάστηκε και ο Βαρινογιάννης. Δεν μπορείς αλλιώς να κρατήσεις την ισορροπία στα αποδυτήρια. Και έτσι σου απαντάω.
3: 700 και ο άλλος 20.
7: Και έτσι σου απαντάω. Αν τον κρατήσει τον Τολιόπλο, στο χέρι του είναι ο Μπράντοβιτς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, θα του δώσει και αύξηση αποδοχών και θα τον βάλει και θα παίξει. Αν πάει.
3: Έχει βγει κάτι από Ισπανία, να το πω. Αυτό θα πω τόση ώρα.
7: Γι' αυτό σε κρατάω, για να κάνουμε το update. Εσύ τι νόμιζες, σε κρατούσα για να λέω εγώ τις ιστορίες μου.
3: Έχει βγει, είναι γνωστό.
7: Λέγε.
3: Το καινούριο είναι το εξής. Έχει βγει ότι η Νότιχαμ παίρνει. Καταλαβαίνω γιατί τώρα προσπαθώ με τα Ισπανικά να το μεταφράσω όσο μπορώ. Ότι η Νότιχαμ παίρνει, θα πάρει βασιλτώση. Τον Όσον είναι 21 ετών από τη Σεβίλη. Είναι αριστερό μπακ και παίζει και εξτρέμ. Το νέο λοιπόν που βλέπω στην ΑΣ, αν το βλέπω καλά, είναι εμπλέκει και τον Ολυμπιακό στην υπόθεση. Αυτό και το γράφει η ΑΣ.
7: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή εσύ το έβαλες.
3: Αυτό έχει βγει,
7: ναι,
3: αυτό έχει βγει πριν. Πού σου είπα, την ώρα που σου είπα ότι. Επειδή έχω το ανοιχτό το κινητό και το γίνεται στο εξωτερικό.
7: Έβαλες φωτιά και μεγαλώνει που λένε για τον Όφη η κριτική. Επειδή ρώτησες για τον Τολιόπουλο. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών, γιατί είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Με τις ομάδες που τον θέλουν και με τον Παναθηναϊκό. Όπως και ο Γουόκαπ, με τον Ντουμπάι που τον θέλει και με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Σωστά.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, άκου. Τώρα να τα δώσουμε όλα τα δεδομένα, τις πληροφορίες κτλ. Μου στέλνουν και μηνύματα. Από τη Θεσσαλονίκη είναι τα μηνύματα. Μου λένε τώρα και Αριανή βλέπω εδώ, αλλά και ένα παοξής που γράφει. Είναι δεδομένο, λέει, παιδιά, εγώ δεν το έχω 100%. Όταν δεν το έχω εγώ, ό,τι και να μου λέτε εσείς, τα σέβομαι, τα διαβάζω, τα λέω, δεν τα αποδέχομαι. Ότι ο Παναθηναϊκός τον παραχωρεί. Για τον Τολιόπουλο μιλάμε, κύριε Μπάμπη.
3: Ναι, ναι,
7: ναι. Μάλιστα. Τότε να πούμε τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ένα τεράστιο συμβόλαιο ξένου παίκτη στον Τολιόπουλο. Περίπου 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Είναι συμβόλαιο ζωή, δηλαδή. Να δούμε τι θα του δώσει ο Άρης. Πρώτον. Δεύτερον. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει το buyout μέχρι το 1,5 εκατομμύριο. Δεν νομίζω ότι θα δώσει 2 εκατομμύρια buyout όπως έδωσε για τον Όσμαν. Άλλο Όσμαν, αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, το καλύτερο 3 της Ευρώπης. Και άλλο ο Τολιόπουλος, δεν υποτιμώ τον Πιστολιόπουλο όπως τον έχω βαφτίσει. Εγώ τον έχω βαφτίσει. Πάμε παρακάτω τώρα. Να δούμε τι θα κάνει και ο Άρης. Αλλά πρέπει να καλύψει και το συμβόλαιο που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά που λένε οι φίλοι μας στο Twitter. Λοιπόν, και να δώσει και τον buyout το αντίστοιχο που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το 1 εκατομμύριο και νομίζω θα πάει και στο 1,5. Και αν δυσκολευτεί, ο Πιστακίδης θα δώσει και 2. Άρα γίνεται μεγάλο παιχνίδι για τον Λιόπουλο. Και επειδή ένας φίλος ρωτάει, Μπάμπη, και να κλείσουμε, γιατί θέλω το τραγούδι για πάντα μαζί, λόγω της ιστορίας που είπα για Παπα-Νικολάου και Ολυμπιακό, η διαπραγμάτευση με το WOCAP είναι ανοιχτή, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε ποτέ πει. Έφυγε οριστικά. Έχουμε πει το πιο πιθανό είναι να φύγει όταν του δίνει μαζί με τα μπόνους 9 εκατομμύρια για 3, 2 συν 1 όμως το Ντουμπάι. Στην πραγματικότητα τα εγγυημένα είναι 6 για 2 χρόνια. Ο Γουόκαπ έχει ένα 100 φέτος από τον Ολυμπιακό. Ο Μακιντάιρ παίρνει 2,2. Αν ο Γουόκαπ θέλει το συμβόλαιο του Μακιντάιρ και ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι ο Γουόκαπ του είναι απολύτως απαραίτητος, τον κρατάει εύκολα ο Ολυμπιακός, σας λέω. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Είναι θέμα του να πει και ο Γουόκαπ αυτό που είπε για 2 φορές ο Παπα-Νικολάου, όπως και πριν από 3 χρόνια, έτσι και προχτές. Εγώ εδώ θα το πει ο Γουόκαπ ή θα πει εγώ και η οικογένειά μου Ντουμπάι, κοσμοπολίτικο. Άμα πει Ντουμπάι δεν τον κρατάει ο Ολυμπιακός.
3: Άμα είναι 3 του Ντουμπάι.
7: Όχι, θα φέρει και τα 2. Ο Ολυμπιακός έβαλε την τιμή στα 3.
3: Άλλο λέω, ναι, ότι τα 3 του Ντουμπάι είναι 3.
7: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός το 1 εκατομμύριο που δίνει τώρα το Ντουμπάι για buyout δεν το δέχεται. Σου λέει
3: ναι,
7: ξεκινάω από τα 3.
3: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
7: Αν τα βρούνε στα 2, φεύγει.
3: Ναι. Ναι. Να σου πω διαφορετικά. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι πολύ διαφορετικά, καταλαβαίνει και ο κόσμος και να μην. Να καταλαβαίνει και οι επαγγελματίες, είναι και σε μια ηλικία ο καθένας, κοιτάζει το μέλλον του.
7: 3 παίρνει ο Μοντέρο γιατί είναι φρέσκος υπερπαίκτης 22
3: ναι,
7: ετών.
3: Για, άλλο,
7: δεν μπορεί να πάρει ο Walkup 3 από τον Ολυμπιακό.
3: Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί και ο. Δεν μπορεί να πει και στον κάθε Walkup, άμα. Έχει όντως πρόταση 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια 9.
7: 2 συν 1, ναι, την έχει.
3: 2 συν 1.
7: Την έχει, δεν αμφισβητείται αυτό.
3: Άρα λοιπόν, τι να του πει. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτή την πρόταση, προφανώς αν πήγαινε στον Ολυμπιακό και το έλεγε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ ένα πάρημα 9,7, 1,8, του δείχνει εμπράκτος ότι
7: σε
3: υπολογίζει, ανταμείβω και παραπάνω.
7: Μα και τώρα, αν θέλει να μείνει με το συμβόλαιο του Μακιντάιρ, ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει.
3: Εντάξει, οκ.
7: Αλλά στον παραλογισμό ο Ολυμπιακός λέει όχι.
3: Τα 3 είναι 3. Είναι 3.
7: Τα 3 είναι 3, φέρε τον buyout.
3: Ναι. Άμα το φέρει, ναι. Το φέρει, ναι.
7: Όχι λοιπόν, το 1 εκατομμύριο που δίνει.
3: Να κλείσω λέγοντας, γιατί ψάχνω λίγο να δω για αυτόν τον νόσο που
7: μπράβο,
3: είχε.
7: Μπράβο, σου δώσα χρόνο, ναι.
3: Τον έβαλε ο Αλμέιδα στην πρώτη ομάδα, πέρσι ντεμπούτο με την Βαλένθια 1-1. Κατέγραψε ο Ματίας Αλμέιδα τον έβαλε, γιατί είδα που έγραφαν. 21 ματσάκια έκανε, αλλά κυρίως αριστερό μπακ, βλέπω τον είχε βάλει.
7: Λοιπόν,
3: μπαμπή. Και όπως μου στείλε κάποιος, λέει. Να έχετε υπόψη σας, μας ακούνε και μας στέλνουν και μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Είναι ότι, διαδραστικό το σπορ. Το έχω πει εγώ να δεις πόσα μηνύματα έχω λάβει.
3: Ναι, ότι ο Ντογιόπουλος ναι, μένε πεζάρι και τα λοιπά. Αλλά η σύζυγος έπαιζε χάντμπολ, δεν το ξέρω, στον ΠΑΟΚ.
7: Η Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν και το παιδί του προχτές.
3: Δεν το ξέρω. Ναι.
7: Δεν παρακολουθείς.
3: Όχι, δεν είναι ορτόξι το εύρωστο.
7: Δεν παρακολουθείς.
3: Το αθλητικό.
7: Είσαι φάουλ, θα σου βγάλω κάρτα και δεν την πάρω πίσω σαν τη FIFA με τον Μπάλογκαν.
3: Όχι κατευθείαν.
7: Αντάξει, παρατήρηση. Παρατήρηση. Σε αφήνω με το για πάντα μαζί και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης θα πάρει, αν βρει Γιώργο Τότσικα, γιατί ο Άρης έχει και πλάν B, αν δεν τα καταφέρει με το Λιόπουλο που έχει μπει δυνατά ο ΠΑΟΚ. Το πλάν B λέγεται Γιαννούλης Λαρετζάκης. Θα δώσουμε και αυτές τις λεπτομέρειες. Μπαμπή, δεν σε κούρασα. Πέρασες καλά.
3: Όχι, μα, μια ωρίτσα μας τα μαζί.
7: Ναι, μωρέ, άκουσες 5 ιστοριούλες.
3: Μια χαρά.
7: Και άλλωστε σου θύμισα Σωκράτη Κόκαλη και την τετράδα τη φοβερή, τους 4 σωματοφύλακες.
3: Και μου θύμισες και τα συμβόλαια των παιχτών που τα είχα μάθει τότε πώς αλλάξανε.
7: Νόμιζα ότι θα πεις ότι σου θύμισα πρωτοσέλιδο Θόδωρου Νικολαίδη στο φως Ζάχοβιτς σε Ιωάννου.
3: Είμαι διακοπές εδώ μεταξύ. Σε κάποιο νησί δεν θυμάμαι σε ποιο από όλα. Και έχω πάρει μια εφημερίδα, έχω πέσει. Σου λέω εντάξει, με ρώτησε το σημερινό. Και θα πω και μια ακόμη ατάκα. Θα πω μια ακόμη ατάκα. Το 2004 όμως αυτή έχει πάρει ο Ολυμπιακός και το Ριβάλντο. Δεν αντέχω. Εγώ είμαι διακοπές. Στέλνω μηνύματα. Πείτε μου ποιος είναι καλύτερος. Ποιο είναι καλύτερος, το παιδί μου από τους δύο. Και ομοφωνία. Πρόσεξε. Το ζουμί η απάντηση, έτσι. Η ομοφωνία όμως. Δηλαδή, εμείς είχαμε 10-12 παιδιά, είχα στείλει μήνυμα και μου λένε: κοίταξε, αυτά που κάνει ο μάγος, ο μάγος είναι ο Γιωβάνη, έτσι. Ναι. Δεν τα κάνει κανένας στον κόσμο. Αυτά που σου κάνει ο μάγος.
7: Ναι.
3: Αλλά με αυτόν θα φάμε ψωμάκι. Με τα φάει και τις νίκες.
7: Φιλιά πολλά, για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί. Καλά.

0: Μαζί Γιώργο Τότσικα, το Λιόπουλος μαζί με Άρη ή μαζί με ΠΑΟΚ?
1: Αφού τα εξήγησες όλα
0: χθες. Αγαπημένε μου Γιώργο.
1: Βαγγέλη μου.
0: Λατρεμένε μου Τότσικα. Μετά το Γιώργο Μίνο μπαίνει στην ιεραρχία νούμερο 2. Και οι δυο σας, κάτω από τραπεζανίδι, να τα λέμε όλα.
1: Έτσι, βαριά ναι. Φανέλα μας δίνεις. Μ' αρέσει το 3, γιατί όταν έπαιζα αριστερό μπάγκο ναι. Στην Χαριλάου, φόρησα το 3 όποτε μου το δίναμε. Γιατί τότε...
0: ερώτηση.
1: Αφού ήταν τέσσερις, Ευαγγέλη,
0: έχουμε update. Έχουμε update.
1: Αυτό συμβαίνει, εκείνο συμβαίνει.
0: Έχουμε update τώρα, Γιώργο. Έχουμε update. Μου λένε τώρα Θεσσαλονική, Αριανοί και Παοξίδες ότι ο Παναθηναϊκός είναι προς το. Τον δίνουμε. Τι μας δίνετε?
2: Έχουμε θέμα.
1: Εντάξει, εδώ κοίταξε. Ξεκάθαρα παίζει το. Τσιβάρης δεν παίρνει σε διαδικασία από τη Σιρία Μάρτη. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος όταν ήταν στον Άρη έπαιρνε 25 και 50 χιλιάδες ευρώ. Στον Άρη αναγεννήθηκε.
0: Και τώρα ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,7 το χρόνο.
1: Γιατί έχει καλό DJ, πρέπει να βάλει τον αγαπημένο μας τον Ρέμο καρδιά με επιγεννημένα.
0: Αυτό θα το βάλω στο κλείσιμο. Μέχρι να έρθει ο Κουκουλάς. Το η καρδιά με πηγαίνει εμένα Ρέμο, θα το βάλει η Χρύσα στο κλείσιμο. Πες μου όμως τι μπορεί να κάνει ο Άρης, αγαπητέ.
1: Κοίταξε, εδώ είπαμε, είναι τραγούδια και ταινίες. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα, ερωτηματικό. Είναι πολλά τα λεφτά Άρη από τον ΠΑΟΚ, Κούρκουλος και Καλογύρο κτλ.
0: 1,7 δίνει ο Μιστακίδης, κύριε, το χρόνο.
1: Δεν μπορεί να το δώσει. Δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να το δώσει, αλλά εγώ δεν είμαι ούτω ΣΕΟ. Έχει και άξια στελέχη ο Άρης ή καλά Άρης. Δεν θα μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Ναι. Ξέρουμε και το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι ο Τολιόπουλος και πριν τις, τα μπαμ που έκανε στις τελευταίες εμφανίσεις, τα αγωνιστικά μπαμ με τον Παναθηναϊκό, εγώ θεωρούσα ότι είναι με το 1,5 πόδι στον Άρη.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό που έγινε. Έγινε η θεαματική αλλαγή για άλλους αναμενόμενοι με τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτή η έκρηξη εκατομμυρίων που για μένα δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια ορθολογική πολιτική. Νομίζω ότι το πες και εσύ χθες ότι μιλάνε μεταξύ τους και οι ιδιοκτήτες.
0: Μιλάνε 100%, σε διαβεβαιώ γι' αυτό.
1: Τον αγαπώ τον Τολιόπουλο, τον έχω κάνει και συνεντεύξεις. Είδαμε ότι στον Ανάρη έκανε όχι απλά μια νέα αρχή, αλλά φώναξε. Ρε παιδιά, εγώ είμαι εδώ, με είχατε μέσα στα πόδια σας και με διώξατε. Δεν έχουμε για τον ΠΑΟΚ, μας έχουμε αυτοί, αλλά για όλο το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Αλλά το να φτάσει σε ένα σημείο να μιλάμε για ένα 700, μακάρι να, φυσικά να τα πάρει και εγώ να ήμουν, θα τα έπαιρνα και θα έπαιρνα, έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε μια διαχείριση πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του Άρη και αν θέλουν να πάνε ορθολογικά σε αυτό το πλάνο. Και δεν νομίζω ότι θα μπουν σε μια διαδικασία να πούν να υπερθεματίσουν ή να πούν.
0: Το καταλαβαίνω και συμφωνώ.
1: Και στους πλησιασμούς ένα 800
0: και το καταλαβαίνω και συμφωνώ.
1: Καλώς να πάει και η ώρα του καλή θα ήταν. Εμείς είμαστε εδώ ανοιχτά και σας περιμένουμε. Αν μπορώ να το βάλω έτσι λαϊκά.
0: Εντάξει, έχει μια καλή πρόταση. Άρα καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα.
1: Συν ότι ο Άρης, είναι και γεμάτος. Έτσι έχουμε και τον Γιώβιτς ανακοινώνεται για να ξανασυναντήσει και τον Μοχωρίδη και τον Δημητρίεβιτς και τον Κώστα Χαραλαμπίδη στον Άρη. Και υπάρχει έτσι ένα τράφικ. Βέβαια ποτέ για έναν Τολιόπουλο δεν θα έλεγες όχι λόγω Σπανούλη, λόγω Άρη, λόγω Παλέ, λόγω...
0: Με πρόλαβες.
1: Η φωτογραφία που είναι, που αγκαλιάζεται και πνίγεται μέσα στις αγκαλιές των φίλων του Άρη που έχει γίνει αφίσα σε πολλά σπίτια και ξανά έκανε αριανάκια να το πω λαϊκά, okay. Αλλά εδώ μιλάμε για τη στάση του παίχτη, ο οποίος είναι πραγματικά σε μια δύσκολη θέση γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ο Άρης από την πλευρά του επαγγελματικά ως ΚΑΕ νομίζω ορθολογικά δεν θα έπρεπε να μπει σε καμία διαδικασία να δώσει πάνω από 500, 600, 700 πόσο μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα.
1: 700, okay.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Άρα, σε λοιπόν, καταλαβαίνω. Plan B, Γιαννούλης Λαρετζάκης τότε. Μετάφραση κάνω εγώ, δεν είναι πληροφορία. Αυτό.
1: Είναι παίκτης του Άρη και ο Λαρετζάκης και το τελευταίο
0: που. Καλά, μην βιάζεσαι. Πρέπει να δεχτεί τον buyout ο Ολυμπιακός. Περίμενε. Και είναι χαμηλά από αυτό που ζητάει ο Ολυμπιακός, τον buyout που δίνει ο Άρης. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Ρόμπινσον Έρλ
1: μέχρι την Παρασκευή. Το μεσημεράκι της Πέμπτης.
0: Μέχρι την Παρασκευή, σωστά.
1: Θα έχουμε η Παρασκευή.
0: Γιώβιτς, Ρόμπινσον Έρλ. Ίσως Θανάσης Αντετοκούμπο και θα δούμε τι θα γίνει με Γιαννούλη Λαρετζάκη, σωστά.
1: 100% είσαι to the point. Απλά φιλική συμμετοχή, όπως λέμε, και φιλική συμμετοχή βάζει τα σύρια.
0: Ποτέ ο αγαπημένος μου Τότσικας δεν έχει φιλική συμμετοχή. Θα παρακολουθήσει το θέμα του Λιόπουλου και εγώ θα σας δω στον κόσμο των σπορτ απόγευμα.
1: Θα το δεις, γιατί έχουμε και ρεπορτάζ. Νίκος Καραγιώργης ήταν στο.
0: Και κλείνουμε με αυτό.
1: Το Λιόπουλου στη Βέρεια.
0: Ναι.
1: Παρουσία διεθνών του ίδιου του Βασίλη Τολιόπουλου. Έγινε ο χαμός.
0: Πιστολιόπουλος.
1: Ωραίος. Ναι. 3-on-3 στη Βέρεια. Έγινε χαμός. Όμορφες εικόνες. Συντονιστείτε μετά τις 4 κοσμοπολιτικές.
0: Φιλάκια. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλους. Χρυσά. Ποιο είπαμε, Ρέμος. Και έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Σας δώσαμε εξονυχιστικές, όπως έλεγε μια ψυχή, λεπτομέρειες για τα μεταγραφικά και όχι μόνο ζητήματα. Για και χαρά αύριο το μεσημέρι πάλι, μεταξύ 1 και 2, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αλλάξαμε το ρεπερτόριο. Game Changers 7 με 8 Air News. Αλλάξαμε από το ξένο στο ελληνικό. Κυριαρχεί Ρέμος με το Δευτέρα χτες και με τα σημερινά. Και κλείνουμε με Ρέμο. Για και χαρά, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και από τα πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Τη Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος... Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και βέβαια όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το πρώτο από τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Αύριο την ίδια ώρα η Αργεντινή παίζει με την Αγγλία.

Είναι η πρώτη φορά που και οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται στην τετράδα του παγκόσμιου κυπέλλου. Νομίζω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για φαβόρι σε κάποιο μάτς. Εντάξει, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι μέχρι στιγμής η Γαλλία δείχνει ένα κλικ παραπάνω από όλες τις άλλες διεκδικήτριες του τροπαίου. Παρόλα αυτά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι Γάλλοι όντως είναι το ακλόνητο φαβορί απέναντι σε μια Ισπανία που δεν λάμπει με την απόδοσή της σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά έχει τον τρόπο της να φτάσει μέχρι το φινάλε.

Στα δικά μας τα βλέμματα στρέφονται στην Λίγκα, εκεί όπου σήμερα έχει προγραμματιστεί για σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα γνωρίζουμε σε λίγη ώρα αν θα υπάρξει ξανά ισοπαλία ή κάποια από τις ομάδες που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά αλλάξει στρατόπεδο. Να θυμίσω ότι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος που είχαν διεκδικήσει το χρήσμα του Προέδρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 7-7 στις ψήφους. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη είχαν ψηφίσει ο Ολυμπιακός, ο Βόλος, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, ο Όφη και ο Άρης. Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, Κηφισιά, Λεβαδιακός, Ηρακλής, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ξανά ισοπαλία σήμερα, ενώ στο τραπέζι έπεσε και η ιδέα να υπάρξει μοιρασιά στο χρονικό διάστημα που θα ασκήσει κάποιος τα καθήκοντα του Προέδρου, αν υπάρξει ξανά ισοπαλία. Ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος. Κάτι το οποίο υπόθηκε μεταξύ κάποιων ομάδων, αλλά δεν ξέρουμε τι θέση θα πάρουν οι δύο υποψήφοι. Επαναλαμβάνω, αν ξαναυπάρξει και σήμερα ισοπαλία.

Όσον αφορά βέβαια στις ομάδες, υπάρχει πάντα η μεταγραφολογία. Παίκτες που είναι στο στόχαστρο, παίκτες που έχουν ήδη έρθει, παίκτες που ανακοινώθηκαν όπως χθες, ο Βίκτορ Κρίσιανσεν από τον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο, καθώς παίκτη του ΠΑΟΚ αναποκτητές επίσημα ο Σάντα Μαρία. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται και το Αχάλι, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες νομίζω, και από εκεί πέρα ο Γιώργος μας κρατάει από χτες κάποια κρυμμένα μυστικά και το κουμπέντα. Ελπίζω ότι σήμερα θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι περιμένουμε εκτός του Χατζηδιάκου. Σε πρόλαβα Γιώργο, τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας, κύριε Δακρατές. Κατά και το κουμπέντα, όπως έλεγε και η Σωτηρία Μπέλο.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο τραγούδι. Για όσους τους αρέσει αυτά τα τραγούδια. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι τριετές συμβόλαιο, 1.000.000 και μεταγραφή, ο παίκτης δηλαδή, μια μεταγραφή που θα ολοκληρωθεί τυπικά, τις τυπικές λεπτομέρειες από μένα. Μισό λεπτό λίγο. Θα ολοκληρωθεί γύρω στις επόμενες ώρες. Πιστεύω ότι θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη και αύριο.
0: Ωραία. Άρα Γιώργο, τελειώνει το τάχα άλλη σήμερα. Αύριο είναι σειρά του Χατζηδιάκου.
1: Είδε πέρασε οι ειδικές εξετάσεις και μάλιστα με κίτρινα παπούτσια εμφανίζει και με μαυρό άσπρο ρούχα και κίτρινα παπούτσια.
0: Του είδα τη φωτογραφία, είναι φοράει κίτρινο μαυρά παπούτσια. Νομίζω ότι θα του ζητηθεί να μην τα ξαναβάλει, φαντάζομαι Γιώργο.
1: Όχι, εντάξει. Φορά κίτρινα παπούτσια, τα πατά. Παπούτσια είναι, πατά τα παπούτσια.
0: Εντάξει, γιατί ξέρω μια ιστορία με παλιά παίχτη του ΠΑΟΚ, Έλληνα, που είχε σκάσει με κίτρινο αυτοκίνητο και του είπαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι εντάξει. Όχι, δεν τον είχαν απειλήσει. Ξέρω την ΑΤΑΚΟ ότι εμείς δεν βάζουμε μουστάρδα στο σάντουιτς. Έχει κίτρινο αυτοκίνητο, δηλαδή κάτι τέτοιο έχει υπόθει. Τέλος πάντων.
1: Αυτό παλιά.
0: Πολύ παλιά με Έλληνα παίχτη, έτσι, που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό στην πορεία.
1: Ναι, το θέμα είναι τώρα ότι επαναλαμβάνω, ο Χατζηδιάκος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εκτός απρόπτου. Αύριο, σήμερα θα βγει αύριο ανακοίνωση που πότε θα έρθει. Πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη θα είναι εδώ.
0: Θα έχει τελειώσει έτσι, Γιώργο. Ναι.
1: Ναι, θα είναι και επίσης ακόμα ένας παίκτης. Ένα χαφ, οχτάρι είναι, με παραστάσεις από παιχνίδια και όχι μόνο. Είναι στην τελική ευθεία η ένταξή του για να έρθει και αυτός να πάρει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Και ακολουθεί μετά Σέντερφορ. Παρασκευή θα είναι το Σέντερφορ, όπως επίσης και ένα εξτρέμ. Και φυσικά και για ένα αμυντικό που λέγαμε, αυτός αναμένεται Κυριακή, γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε λόγω διαφοράς ώρας με το Μεξικό τον Σάντζεθ στην Άτλας. Ο ΠΑΟΚ τον είχε πάρει 2,5 εκατομμύρια, τον πούλησε 3, υπεραξία λόγω παγκοσμίου κυπέλλου. Οπότε νομίζω ότι τυπικές εβδομάδες από τον Γαρσία το σύμβολο θα πάρει και έναν αμυντικό. Και περιμένουμε φυσικά την εξέλιξη της υπόθεσης για τον Δημήτρη Γιαννούλη, που 100% θα γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ. Σε λίγο υπομονή και όλα θα δρομολογηθούν.
0: Ωραία, άρα Γιώργο, είναι ούτως ή άλλως έχουν δρομολογηθεί όλες οι κινήσεις του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, είτε με την Δυναμό
1: ναι, και... Οι τρεις παίκτες που θα δηλωθούν νομίζω θα είναι Σάντα Μαρία, ο Τάχα Άλλη και ο Χατζηδιάκος.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχει περιθώριο ακόμα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Είναι
1: 18 του μήνα, μέχρι Παρασκευή 17-18 εκεί κάπου είναι. Οπότε νομίζω ότι πιστεύω ότι θα δηλωθεί. Μπορεί να δηλωθεί και παίκτης ο οποίος μπορεί να μην ακόμη έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά να έχει τελειώσει και να δηλωθεί εκεί. Να δηλωθεί δηλαδή και αυτός. Ναι. Επίσης, ο Σάστρε πήγε το δρομολόγιο εκεί στο ΑΠΟΕΛ. Ο Σάστρε, ο Βρίζας βρήκε τη λύση και εντάξει τον Σάστρε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟ.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε σε αυτό της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Νομίζω ότι αύριο υπάρχει και δεύτερο φιλικό. Με την ένωση όπου υπάρχουν εκ νέου δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, τα οποία πάντως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν ότι όχι να μην διαψεύδονται, αλλά δεν ισχύουν καν τόσα γράφουν στο Μεξικό. Γιάννη Σαντορινέο είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωστά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, επειδή ο Μέρλο θεωρείται ένας έγκυρος Μεξικάνος δημοσιογράφος, αυτό το οποίο μετέφερε είναι αυτό που του είπαν από την Μοντερέι. Μαζί με τις πιθανότητες εκτίμησης που είπε ότι 50% είναι να ανανεώσει με την ΑΕΚ, 50% είναι να πάει στη Μοντερέι, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις. Αυτό ήταν δηλαδή που ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος. Στην ΑΕΚ δεν έχει φτάσει καμία πρόταση. Επίσης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ΑΕΚ για να παραχωρήσει τον Πινέδα θα πρέπει να καλυφθεί από κάποια ομάδα η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ με άμεσα καταβλητέα τη δόση συνολικά. Δηλαδή πρέπει να καταβληθεί όλο το ποσό μια φορά. Αυτό επίσης δεν έχει γίνει και εκεί δεν θα έμπαινε και λόγω στην ΑΕΚ. Και η μόνη περίπτωση η ΑΕΚ να έμπαινε σε διαπραγματεύσεις θα ήταν αν ο Πινέδα το είχε ζητήσει αυτό. Αν ο Πινέδα δηλαδή ζητούσε να επιστρέψει στο Μεξικό. Ούτε αυτό ισχύει. Ούτε
0: ναι,
1: αυτό
0: γιατί μας έχει πει αρκετές φορές, Γιάννη, ότι είναι ικανοποιημένοι εδώ και θέλουν να γυρίσουν ούτε η οικογένειά του πίσω ακόμα στο Μεξικό. Έτσι.
1: Είναι κάτι που ούτως ή άλλως αναφέρεται αρκετά συχνά στο Μεξικό με κάθε σενάριο στη συνέχεια. Ότι και ο Πινέδα θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ και η οικογένειά του θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Αυτό το κρατάμε. Λοιπόν, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι μια μορφή πίεσης ασκείται προς την πλευρά του Πινέδα από το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη Μοντερέι. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι μεξαγανικές ομάδες και η Τσίβας και η Μοντερέι το καλοκαίρι του 2024, πριν δύο χρόνια, όταν ο Πινέδα είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στο Μεξικό, έτσι θυμάστε τότε τι είχε γίνει για ενδεχόμενο επαναπατρισμό. Ούτε τότε, που ήταν και δύο χρόνια νεότερος, δεν κατέβαλαν οι μεξικανικές ομάδες.
0: Αυτά τα χρήματα, έτσι.
1: Αυτά τα χρήματα, έτσι. Οπότε, σε ένα ενδεχόμενο να μην ανανέωνε με την ΑΕΚ ο Πινέδα και να έχει δυνατότητα υπογραφής από τον Γενάρη, δεν βλέπω πώς θα μπουν σε μια διαδικασία να δώσουν τόσο πολλά χρήματα

0: για τον 30χρονο Ρομπελίν Πινέδα για να τον πάρουν από την ΑΕΚ. Το κρατάμε αυτό, αυτό είναι περισσότερο μια σκέψη. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα όταν έγινε η πρώτη προσέγγιση με την πλευρά του Ρομπελίν Πινέδα. Σεβάστηκε το γεγονός ότι ο Πινέδα ήθελε να μείνει αφοσιωμένο στο παγκόσμιο κύπελο και τόσο αυτό συνέβη και ανανεώθηκε το ραντεβού για να μπει πλέον η διαδικασία στην διαπραγμάτευση, ανανέωση της συνεργασίας, μόλις το ολοκλήρωνε το Μεξικό την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό συνέβη. Η ΑΕΚ προσέγγισε την πλευρά του Ρομπελίν Πινέδα και έχει κάνει, από όσο γνωρίζουμε, μια προσφορά που δημιουργεί μια βάση συμφωνίας. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό που λέγαμε να μπει το 2 μπροστά, ως αιτήσεις απολαβές. Είχαμε τονίσει πριν από εβδομάδες, πριν ακόμα και από το Μουντιάλ, ότι η επιθυμία της πλευράς Πινέδα ήταν στα 2.300.000 ευρώ. Εκεί δεν θα πάει η ΑΕΚ, όπως δεν είχε πάει και όταν ήθελε ο Γιώβιτς πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Θυμίστε ότι το συμβόλαιο του Ρομπελίν Πινέδα είναι 1.400.000 ευρώ. Άρα η ΑΕΚ στη διαπραγμάτευσή της έχει βάλει μια βάση στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τη βασική απέτηση
1: του μεξικού ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, το έχω πει, είναι και θέμα προσέγγισης. Προφανώς, όπως και με τον Γιώβιτς, ήταν μια διαδικασία που χρειάστηκε και ένα πλουσιοπάροχο πακέτο απολαβών μέσω μπόνους. Εδώ έχουμε μια ζωντανή διαδικασία διαπραγμάτευσης, γιατί αποτελεί και το τελευταίο συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αναδειχθεί 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Με τη χρονιά του Double το 2023 και φέτος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έτσι το 2026 και κατά γενική ομολογία είναι και ο κορυφός χαφ του πρωταθλήματος και πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα της ΑΕΚ αυτή την τετραετία. Θεωρώ ότι όπως και στην περίπτωση του Γιώβιτς η υπόθεση ξεκλειδώθηκε οριστικά υπέρ της ΑΕΚ μέσα από την προσωπική συνάντηση που είχαν ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Λούκα Γιώβιτς όταν επέστρεψε από τις διακοπές τους, ότι μια ανάλογη προσέγγιση, επειδή ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές μέσα από την συχνή παρουσία του κοντά στην ομάδα, θα βοηθούσε αρκετά προς την.
1: Ναι, καμιά φορά Γιάννη, είναι.
0: Αυτό
1: βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις ομάδες. Αν έχει καλή σχέση ο ιδιοκτήτης με τους παίκτες, ναι, μπορεί κάτι που θα φαίνεται αστραβώνει μεταξύ των μάνατζερ να βρουν οι ίδιοι τη χρυσή τομή μόνοι τους, έτσι, χωρίς μεσολάβηση τρίτων.
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία ανανέωσης με την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από όσο γνωρίζουμε έτσι μετά την προσφορά που έκανε. Αλλά καταλαβαίνουμε και το Μεξικό ότι ο Πινέδα στην ΑΕΚ θέλει να παίξει, θέλει να αγωνιστεί στο Champions League, έχει μπροστά μια προοπτική, έτσι έχει παίξει σε 2 Μουντιάλ, έχει παίξει σε Europa League, έχει παίξει σε Conference. Το Champions League είναι μια πολύ ιστορία και θέλει πολύ να το ζήσει, αλλά προφανώς όσο απολαμβάνει τις διακοπές του και ήταν όλο αυτό το διάστημα στο Μεξικό, δέχεται και την πίεση του επαναπατρισμού, που επαναλαμβάνω δεν το έχει στο μυαλό της οικογένεια όπως υπήρχε το 2024. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει και μια οριστική συμφωνία, αφήνουμε έναν αστερίσκο σε όλα τα πράγματα και εμείς απλά αναφέρουμε τα δεδομένα. Άρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, περιμένει τον ποδοσφαιριστή του να τελειώσει τις διακοπές, να ξεκουραστεί και θα ενσωματωθεί με την αποστολή της ΑΕΚ, αναμένεται να συμβεί στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας στην Ολλανδία, όταν η ΑΕΚ θα αναχωρήσει 23 Ιουλίου για το Apeldoorn, που θα κάτσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, που θα έχει άλλη μια σειρά τριών φιλικών αγώνων.
1: Ωραία. Γιάννη, από εκεί πέρα για τις άλλες κινήσεις, οι οποίες αναφέραμε και χθες, είπε για 2-3 μεταγραφές ο Νίκολος. Κρατάμε τις 2, γιατί η τρίτη μπορεί να είναι υπό προϋποθέσεις. Εκεί τι χρονικός ορίζοντας υπάρχει?
0: Ο ίδιος ο Νίκολος τον έθεσε ότι ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Άρα σχεδόν πάμε μέχρι το
1: τέλος Αυγούστου, ναι, και πρώτη καλό Σεπτέμβριο.
0: Ας πούμε τέλος Αυγούστου, ώστε να μπορούν οι παίκτες να δηλωθούν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. Είτε είναι η ΑΕΚ στο Champions League, είτε είναι στο Europa League. Και είπε και ο Νίκολιτς ότι προσπαθούμε στο ζήτημα ταχύτητας να είμαστε όσο γίνεται πιο γρήγοροι. Άρα ανέφερε ότι υπάρχουν εξελίξεις, ανέφερε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί είμαστε. Η προτεραιότητα που έχει τεθεί είναι για τον κεντρικό αμυντικό, έχουμε πει, και για τον μεσοεπιθετικό. Αλλά αφήνει και ένα παραθυράκι ανοιχτό ο Νίκολιτς, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει η προετοιμασία, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν ανάγκες για ενίσχυση σε κάποιες θέσεις, να τροποποιηθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.

Λοιπόν, αυτά και από το Γιάννη Σαντορινέο για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Είμαστε δύο λεπτάκια περίπου πριν από τις 2:30. Θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Απαραίτητα μηνύματα σε λίγο και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε εδώ ξανά μαζί σας στη Μεσημβρινή Ραδιοφωνία 4 Sport.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρίνη ρε εφημερίδα σε ένα σπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Να πούμε ότι υπήρξε και δεύτερη ισοπαλία μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινέκη και του Γιάννη Αλαφούζου στην εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Super League. Πάλι ο κάθε υποψήφιος έλαβε από 7 ψήφους. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν αλλάξει ούτε ισορροπίες όσον αφορά στις ΠΑΕ που ψήφισαν τον κύριο Μαρινάκη και σε αυτές που ψήφισαν τον κύριο Αλαφούζο. Αυτό σημαίνει ότι πάμε πιθανότητα σε τρίτη ψηφοφορία, ενώ η ΕΠΟ από την πλευρά της ψήφισε και πάλι Λευκό, καθώς δεν θέλει να κρίνει, να είναι αυτή που θα κρίνει το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.

Λοιπόν, το Γιάννη Ραφούζο ψήφισαν όπως και την πρώτη φορά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Ηρακλής, Πανετολικός και Φυσιά, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, Ολυμπιακός, Άρης Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Όφη Βόλος και Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, αφού με το Super League, όποια εξέλιξη θα τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι ούτε στη δεύτερη εκλογική τους αναμέτρηση υπήρξε νικητής ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Λαφούζο. 7-7 ξανά οι ψήφοι για τον νέο πρόεδρο της Super League. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς νομίζω ότι όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ρόκα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζονται τα σενάρια στην Αργεντινή για τον Ορλάντο Χίρι. Λοιπόν, ο Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες και γενικά το τελευταίο διήμερο, και δεν αφορούν πλέον μόνο παίχτες που θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά και παίχτες που μπορεί
0: να δοθούν σε άλλες ομάδες. Έτσι, ακριβώς, που θέλουν άλλες ομάδες.
1: Ακριβώς. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που περιμένουμε είναι να τελειώσει και οριστικά η μεταγραφή του Ρόκα, μόνο και τυπικά, γιατί από χθες βγαίνει ότι και από την Ισπανία ότι υπάρχει συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Και περιμένουμε από εκεί πέρα εξελίξεις για έναν χαφ και για δεξί μπακ, που εκεί για δεξί μπακ υπάρχουν αρκετές επιλογές και από το εξωτερικό, υπάρχουν και οι λεγόμενες ελληνικές επιλογές, π.χ. Σάγιακας, π.χ. Βρουσάη, που θυμάσαι ήταν ως σενάριο και πριν από περίπου ένα μήνα, πόσο ήταν για να τον πάρει ο Ολυμπιακός πίσω από την Ρίο Άβε, και ένα παιδί που προέρχεται και από τον Ολυμπιακό, έτσι, προέρχεται και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπως και ο Σαγιάκας, δεν το θυμάμαι, μην το ξεχνάμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και από το εξωτερικό, και για να δούμε ποιος μπορεί να, από όλους να αποκτηθεί. Πάντως, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, και από την, από την Ισπανία, ο Λαραθάμπαλ, που βέβαια έπαιξε την Πορτογαλία στην Καζαπία, απλά να πω ότι επειδή έχει, είναι αυτό και αυτό το ελληνικό στοιχείο και μπορεί να μπει και από τις ακαδημίες, ίσως θα πρέπει να δώσουμε ένα προβάδισμα σε Έλληνα παίχτη αυτή τη στιγμή, έτσι. Οπότε θα δούμε Σάγιακας, Βρουσάη, γιατί ο Βρουσάη θα μπορούσε να έχει αποκτηθεί, μπορεί να γίνει κάτι με τον Σάγιακα. Θα το δούμε αυτό. Αυτά είναι τα τρία. Τώρα υπάρχουν από το εξωτερικό, συνεχίζονται οι αναφορές χωρίς Ολυμπιακός να έχει διαψεύσει κάτι, κυρίως για τον Γκίλ, τον goalkeeper της Παραγουάης.
0: Τον Ορλάντο Χίλ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, που είναι τώρα, δεν ξέρω, τώρα, Γκίλ ή Χίλ. Θα δούμε, πάστε.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι, ναι. Βγαίνουν συνεχώς ότι και καινούργια πρόταση του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά όχι για το 50% που έχει στον Ορέτζο, αλλά για να πάρει το 100% του ποδοσφαιριστή. Σαν Ορέτζο θέλει 7 κατέβατα τη ρήτρα του για το 50%. Επαναλαμβάνω, το έχω βγει και από χθες, οπότε βγήκε το θέμα, ότι δεν έχει νόημα να πάρει τώρα ο Ολυμπιακός να κάνει μια τέτοια μεγάλη μεταγραφή, χωρίς να έχει δώσει το τζολάκι. Εκτός πια και αν στον Ολυμπιακό είναι σίγουροι πλέον θα έρθει η πρόταση. Δηλαδή έχουν ειδοποιηθεί, ενημερωθεί, γιατί ξέρεις πώς γίνονται αυτά και από ατζέντες, ότι υπάρχει Χάλ, υπάρχει Αστον Βίλα, υπάρχει, ξέρω εγώ, μια ομάδα Premier League. Premier League μιλάμε πάντα, εκεί θα δοθούν τα πολλά λεφτά. Ότι αυτά που θέλετε θα πάρετε. Οπότε ο Ολυμπιακός να θέλει να καλύψει από τώρα τη θέση αυτή. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι κάτι που δεν διαψεύεται. Το να έχει κάνει ο Ολυμπιακός διερευνητική επαφή για να ξέρει πού είναι η υπόθεση του Χίλ, η υπόθεση του ΣΑ, για να είναι έτοιμο να το δικάσει, ναι, αυτό είναι λογικό.
0: Ναι, αυτό όπως μπορεί να είναι, το συζητούσαμε και χθες, Μπάμπη, νομίζω ότι μπορεί να είναι κάποια κίνηση σε περίπτωση που έρθει κάτι που δεν μπορεί να πει όχι ο Ολυμπιακός ή τον Τζολάκης, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, δεν είναι έτοιμο. Ή όπως ας πούμε με τον Μπονίνη που είχε βγει από την Ισπανία, που είναι αριστεροπόδαρο στόπερ για τον Πυρόλα. Αλλά επαναλαμβάνω, πλέον μιλάνε για προτάσεις, ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Οπότε όταν κάνει διαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω, έχει διαψευστεί τον Ολυμπιακό, αν όντως υπάρχει διαπραγμάτευση. Μιλάμε για δεδομένα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο Ρωσόλο, έτσι δεν παίρνει. Τι θα κάνει. Θα πει, παιδιά, περιμένετε να δω αν θα πουλήσει τον goalkeeper μου.
0: Εκτός αν είναι κάτι που γίνεται παράλληλα, Μπάμπη, και δεν έχει διαρρεύσει.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά το θεωρώ λίγο δύσκολο να μην έχει διαρρεύσει τίποτα, αλλά επειδή όμως, για να μην γελιόμαστε, ήξερα για την Αγγλία, για την Premier League, ότι είναι πιθανό. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και πριν ένα μήνα και σου είχα πει ότι ο κίνδυνος εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το βλέπει δηλαδή ο καθένας, είναι να έρθει πρόταση από την Premier League. Αυτό είναι και. Δηλαδή η Premier League μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε, αν όντως γίνει αυτή η πρόταση, προφανώς θα πάει το παιδί στην Αγγλία. Αλλά ας περιμένουμε καλύτερα να είμαστε σωστοί με το θέμα των εξελίξεων. Αυτό που επίσης προέκυψε από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι ότι η River Plate μιλάει με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα. Γνωστό ότι ο Ολυμπιακός τον έδινε. Μόνο που η River δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οκ, δεν είναι τα λεφτά που ζητάει για τον Τζολάκη, για τον Πιρόλα, για τον Έσε, για τον Μουζακίτη, αλλά και πάλι θα τον δώσει με 2 εκατομμύρια ξέρω και 3, θέλει περισσότερα χρήματα. Και όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί, είναι μακριά ακόμη οι ομάδες. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση, αν προχωρήσει η παραχώρησή του στην River ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάει, αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, να πάρει αριστερό μπακ. Εδώ έρχεται μάλιστα και κάτι ακόμη, το έλεγα προηγουμένως ο Βαγγέλη Ιωάννη, εδώ καμιά ώρα, έχει βγει ρεπορτάζ από την Ισπανία ότι Νότιχαμ κοιτάζει τον όσο είναι 21 ετών αριστερός μπακ της Σεβίλης. Έπαιξε με τον Αλμέιδα φέτος που οθήθηκε στην πρώτη ομάδα,
0: ναι,
1: και το συνδυάζουν και με τον Ολυμπιακό. Είναι αριστερό μπακ και παίζει και αριστερό εξτρέμ. Βέβαια τα περισσότερα παιχνίδια τα έχει κάνει ως μπακ, ένα επιθετικογενές μπακ. Και αυτό επειδή το αναφέρει ως ενδεχόμενο, γι' αυτό το κρατάω.
0: Ας το κρατήσει ενδυνέως.
1: Ναι, ναι, είναι ακόμη λίγο ίσως μακρινό, αλλά δεν θα έχει εξαιρετικά από καλές έκρισεις, γιατί δηλαδή το δημοσίευμα και κάποιες αναφορές στο διαδίκτυο αναρωτιούνταν όντως είναι η Νότιχαμ ή είναι από πίσω.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Είχα τον πάρει Νότιχαμ και θα δώσει τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, αυτό μπορεί σε κάθε μεταγραφή που ακούγεται για την Νότιχαμ και δεν έχει να κάνει με παίχτη που το κασέτ ούτως ή άλλως είναι για Premier League και όχι για ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντα γίνεται αυτό το σενάριο υπάρχει, έτσι.
1: Ναι, πάντα γίνεται αυτό. Απλά ξέρει τι γίνεται, Κώστα. Μου έχει κάνει λίγο εντύπωση, γιατί βλέπω ότι. Εντάξει, okay, δεν είναι απόλυτο, αλλά η χρηματιστηριακή του αξία του Βάστρο Μάκρη είναι 10 εκατομμύρια. Δεν είναι και ένα μικρό ποσό.
0: Ναι.
1: Και για αυτά τα λεφτά μιλάνε για 15 μεταγραφή κτλ. Οπότε απλώς το αναφέρω και να δούμε αν μπορεί να έχει κάποια σχέση και να έχει κάποια συνέχεια ή να έχει κάποια εξέλιξη. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι αν προχωρήσει η μεταγραφή παραχώρηση του Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και εκεί στο αναμένο των ενδιαφέρον. Είναι πολλά τα μεταγραφικά με το Πάρις όπως είναι ανοιχτά, γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί η τέταρτη, πέμπτη, πολύ εύκολα. Και να δούμε και αν θα υπάρξει με τον Ανδρέ Λουίς κάποια εξέλιξη. Γιατί
0: είναι πάντα ανοιχτό όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πάντα ανοιχτό, γιατί η αίσθησή μου, σε έχω πει και προημερών, είναι ότι από τη στιγμή που δεν έγινε γρήγορα η μεταγραφή του στην Αμερική, είναι ότι μήπως υπάρχει και από Αγγλία. Θυμάσαι που σου είχα πει πριν από κανένα μήνα ότι είναι τσεκαρισμένο για τη Wolves, για το ενδιαφέρον της. Αλλά δεν ήξερα, δεν ξέρω μάλλον αν έχει μπει και άλλη αγγλική ομάδα. Οπότε βλέπεις πως ανοιχτά μέτωπα μπορεί να έχουμε. Αύριο αναχωρεί αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, τα 4 φιλικά που θα δώσει και θα είναι το τελευταίο με την Alkmaar, θα είναι και το τελευταίο πριν η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ξεκινήσει τα επίσημα, έτσι είναι.
1: Το τρίτο προκριματικό γύρο της Άβιο.
0: Είναι την Παρασκευή με τη Φορτούνα, το Σάββατο με τον Άγιαξ. Και πάλι Παρασκευή Αντβέρπ, Σάββατο Alkmaar, έτσι την άλλη βέβαια.
1: Αντβέρπ είναι στο Βέλγιο, Alkmaar στην Ολλανδία. Νέα πρόσωπα θα είναι ο Ρόκα, αν έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή. Υπάρχει μια από χθες το σενάριο να πάει και κατευθείαν στην Ολλανδία. Θα το δούμε. Ο Ταρέμι, που πήρε άδεια για το Μουντιάλ, έφυγε νωρίτερα από τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή χρειάζεται τώρα, ξεκουράζεται. Και ο Σέβιτς της ουσίας και ο Σούτα Σίλβα. Γιατί με το πήγε η Ολλανδία, έφυγε, πήγε η Πορτογαλία. Οπότε, για την συμπεριέδο, οπότε θα μπει και αυτό στην προετοιμασία, νέο πρόσωπο και θα τον δούμε και αυτόν στα φιλικά.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ. Πριν πάμε στον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να θυμηθούμε δηλώσεις από την χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού για την νέα αγωνιστική σεζόν. Να ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε στην Ερασπόρο Στεφάνος Κοτσόλης.
1: Κύριε Κοτσόλη, καλησπέρα. Είμαστε από την Ερασπορ. Μια πολύ λαμπρή βραδιά έτσι απόψε. Ο Παναθηναϊκός χτίζεται από τον Τζέικουμ Νίστρουπ. Ξέρουμε όμως όλοι ότι και εσείς συμβάλλετε τα μέγιστα για την ελπίδα που γεννιέται στο Τριφύλι.
2: Θα μείνω στο πόσο όμορφη είναι η σημερινή βραδιά. Ήταν μια άψογη παρουσίαση τη καινούργια φανέλα. Έχουμε η φανέλα αυτή να μας φέρει και επιτυχίες. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καταβάλουν καθημερινά προσπάθεια για να μεγαλώσει ο σύλλογος και να επανέλθει ο σύλλογος εκεί που το αξίζει.
1: Εφόντω την Ακρόπολη, να σας ρωτήσω το τελευταίο, ποια είναι τα συναισθήματα για εσάς που έχετε βιώσει από μέσα το σύλλογο και από αυτή τη θέση πλέον που βρίσκεστε?
2: Πολύ όμορφα συναισθήματα, πολύ έντονα και όπως είπα και πριν, είναι μια καταπληκτική παρουσίαση σημερινή.
0: Λοιπόν, αυτό το Στέφανο Κοτσόλη, να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα.
1: Κύριε Δούκα, είμαστε στην Ερασπορ. Όπως πάντα, συνδέσατε το νέο γήπεδο που παρουσιάσατε με μεγάλη λαμπρότητα για τις φανέλες, με το Βοτανικό, με την Ακρόπολη. Θα έλεγα ότι είναι ένα δικό σας και δικό σας προσωπικό όραμα. Δικαιώνεστε, κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι δικαιώνεστε?
3: Θα δικαιωθόταν η ομάδα μπει μέσα και γίνει σέντρα. Έχω πολύ μεγάλο άγχος. Είναι μια υπερπροσπάθεια που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και αξίζει και η πόλη μας το αξίζει, γιατί με καταλύει το γήπεδο μια υποβαθμισμένη περιοχή, μια παλιά χωματερή. Γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας. Νομίζω ότι το κλίμα συνολικά είναι εξαιρετικό και ότι η ομάδα έχει ταυτόχρονα όλες τις δυνατότητες φέτος την χρονιά της.
1: Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε ότι προσωπικά έχετε ταξιδέψει στην Ιταλία. Εσείς για το σκέπαστρο.
3: Με τη ΜΑΕΚ πήγα στην εταιρεία τη ΜΑΕΚ. Είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη δουλειά. Έχουν ξεκινήσει και έρχονται τα υποστηλώματα πάνω στα οποία θα καθίσει τα κομμάτια του στεγάστρου. Το στέγαστρο αυτή τη στιγμή στην τελική φάση της ανάπτυξης. Το αναμένουμε αρχές Σεπτέμβρη. Με σκοπό τα υποστηλώματα ήδη έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν. Με σκοπό να αρχίσει να μπαίνει σταδιακά. Πολύ δύσκολη διαδικασία. Mm-hmm. Πολύ αναλυτική. Να αρχίσει να μπαίνει από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος χρονιάς.
1: Υπάρχει μια χωματερή, γίνεται ανθρώπινη. Υπάρχει όμως και η διπλή ανάπλαση. Τι θα γίνει με τη λεωφόρο? Θα γκρεμιστεί λεωφόρος? Θα μείνει θύρα 13? Θα γίνει κάποιο το πέβλη και μέσα πάρκο, τι λέτε?
3: Έχουμε πει ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η ιστορική κερκίδα να παραμείνει και βεβαίως όλο το άλλο κομμάτι να γίνει πάρκο και το γήπεδο και το του Παναθηναϊκού το μουσείο. Όμως το πράσινο πρέπει να παραμείνει σημαντικό για το συζήτηση της ανάπλασης. Και να πω ότι θα ανακοινώσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες τη διαδικασία με την οποία θα καταλήξουμε στον τελικό σχεδιασμό για τη λεωφόρο. Τώρα που ο Βοτανικός έχει μπει σε πλήρη τροχιά, ξεκινάμε τη διαδικασία με την λεωφόρο. Σε λίγες μέρες, λίγη υπομονή, θα ανακοινώσουμε πώς θα γίνει ο σχεδιασμός.
1: Θα είναι Μάιο 27 τελευταία ερώτηση. Θα μπει ο Παναθηναϊκός Μάιο 27?
3: Η ομάδα θα μπει σίγουρα το 27. Τώρα είναι Μάιος, Ιούνιος. Δεν το ξέρω. Πολλές φορές, ξέρετε, κάνουμε και στο σπίτι πλακάκια βάζουμε και καθυστερούμε μια-δύο εβδομάδες. Όμως είναι απίστευτη η προσπάθεια που γίνεται. Δεν θα κλείσει καθόλου το εργοτάξιο. Είναι και όλη τη δύσκολη περίοδο λόγω και τη ζέστη τον επόμενο μήνα. Η ομάδα θα είναι μέσα το 27 και όλοι θα θαυμάσουν, νομίζω, μια εξαιρετική αθλητική κατάσταση.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωσαν χθες κατά την εκδήλωση της παρουσίας για τις νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού Σταύρος Κοτσόλης και ο Δήμαρχος Αθηνών ο Χάρης Δούκας. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κωστά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες την επισημοποίηση της μεταγραφής του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Πέρασαν όλες τις εξετάσεις μια χαρά. Από εδώ και στο εξής, Άρη, τι μπορούν να περιμένουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τις επόμενες μέρες, αν θα γίνει κάτι ακόμα?
1: Κοίταξε, ήταν μια μεταγραφή που ο Κρίστιανσεν δεν είχαμε προαναγγείλει, αλλά περιμέναμε να δούμε το τυπικό.
0: Τις εξετάσεις, έτσι έπρεπε να περάσει.
1: Τις εξετάσεις ακριβώς που παίχτης υποβλήθηκε και πέρασε στον έλεγχο τον ιατρικό από το θεραπευτήριο το κεντρικό των Αθηνών χθες. Ανακοινώθηκε μεταγραφή το απόγευμα. Είναι μια υπόθεση την οποία ο Παναθηναϊκός την έτρεχε εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας ως δεδομένη την επιθυμία του Νίστρουπ να συνεργαστεί ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον παίχτη. Γιατί τον πιστεύει αρκετά, γιατί θεωρεί ο Νίστρουπ ότι αν ο παίχτης είναι υγιής, μπορεί να δώσει αρκετά στον Παναθηναϊκό. Σε αυτόν τον λόγο έγινε και αυτό το συμβόλαιο. Ουσιαστικά το πενταετές, ένα συν 4 είναι το συμβόλαιο του με την οψιόν. Αγοράζει μια οψιόν η οποία, να σου θυμίσω, Κώστα, θα ισχύσει σε περίπτωση που ο παίκτης παίξει με τον Παναθηναϊκό το 50-1% των συμμετοχών τη χρονιά, όπου συμμετοχή νοείται ολόκληρο 45 λεπτά. Όχι 25, 30 ή 35 λεπτά, δηλαδή ένα ημίχρονο, σίγουρα θα ισχύεται με μια συμμετοχή του παίκτη. Αν στον Παναθηναϊκό λοιπόν παίξει ο παίκτης τα μισά παιχνίδια της επόμενης χρονιάς, τότε θα μπορεί αυτόματα, θα έχει την δυνατότητα να το ανανεώσει, να πληρώσει μάλλον την οψιόν και να ανανεώσει το συμβόλαιό του για 4 ολόκληρα χρόνια, κάτι που θα σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος. Και στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πάρα πολύ και στη μεταπολιτική αξία που μπορεί να έχει ο Κρίστιανσεν αναφορικά με το μέλλον του πράσινους. Τώρα, κοίταξε, έγινε χθες το βράδυ παρουσίαση της νέας ασφαλείας του Παναθηναϊκού στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκεί όπου το τέλος στην Ταράτσα είχαμε αυτή τη διαδικασία, σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, στην οποία ευχάριστη ατμόσφαιρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ψήσιο με το τεχνικό επιτελείο, με τον Στέφανο Ποτσόλη και τον Τζέικοπ Νίστρου, και δόθηκε ουσιαστικά η έναρξη της επόμενης σεζόν, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκαν οι νέες πανέλες, οι οποίες έχουν πράγματι κάποιες από αυτές γίνει και ανάρπαστες στο διαδίκτυο. Κυρίως η πράσινη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει με πράσινη φανέλα, άσπρο σορτσάκι και πράσινες κάλτσες. Για να σου δώσω μια εικόνα πώς θα είναι η εμφάνιση. Αυτά τώρα εξωποδοσφαιρικά, φαντάζομαι θα το είπες νωρίτερα για το αποτέλεσμα των νέων εκλογών της Super League. Δεν ξέρω αν έχει την πληροφορία.
0: Ότι είναι βέβαιο, ότι είναι 7-7. Σωστά. Και μάλιστα νέα εξέλιξη υπάρχει ότι η ΕΠΟ πρότεινε να μείνει στην Προεδρία για ένα χρόνο ο Αλαφούζος και ένα χρόνο ο Μαρινάκης. Mm-hmm. Αρνήθηκε ο κύριος Μαρινάκης και θα έχει μάλλον αύριο εκ νέου διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε κάθε επιφύλαξη. Να δούμε αν τελικά θα βρεθεί. Ναι, πού θα πάει αυτή η ιστορία, έτσι. Άρη, δεν σε ακούω καλά, σε έχασα τώρα.
1: Το λέω γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αντίδραση από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα αυτή την έννοια, γι' αυτό και το έθεσα το θέμα. Δεν έχουμε κάτι το οποίο τουλάχιστον απεριζόμενο καθοριστικό ρόλο έπαιξε ξανά η στάση της ΕΠΟ, η οποία επέλεξε το λευκό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, η ΕΠΟ φαντάζομαι δεν θέλει να κρίνει ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Super League. Έχουμε πάλι αύριο εκ νέου εκλογές. Πάλι φαντάζομαι βγει με τηλεδιάσκεψη για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε πρόβα ενδεκάδες με πάξη στο αυριανό φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Βιέννη. Θα παίξει με την Rapid στις 7 του παιχνίδι αυτό. Οπότε ουσιαστικά είναι η πρόβα τενεράλε αυτή πριν το μεγάλο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Την πρώτη μάχη με την πάξη στην Ουγγαρία.
0: Ωραία. Έγινε, Άρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρθα σας καλά.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όσο αφορά Super League 7-7 και σήμερα, ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα, νέες εκλογές θα πραγματοποιηθούν αύριο. Με αυτό το 7-7 πάντως να μοιάζει μπετόν αρμή και να μην σπάει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Η έποψη σε λευκό για να μην κρίνει αυτή τον νέο πρόεδρο. Υπήρξε αυτή η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση να αναλάβουν από ένα χρόνο ο καθένας, με την απάντηση που σας αναφέρω το ρεπορτάζ από την πλευρά του κ. Μαρινάκη να είναι αρνητική. Άρα πάμε εκ νέου σε νέες εκλογές αύριο και με την πιθανότητα να υπάρξει ακόμα και διοίκηση πρωτοδικείου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Ηρακλείου. Ο Κώστας Κούση μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής, είπαμε ότι είναι σε μια περίοδο ανακοινώσεων, πέρα από το ότι η ομάδα είναι στην Πτολεμαίδα και προετοιμάζεται. Περιμένουμε σήμερα την ανακοίνωση για τους Ισπανούς Ντάνι Μουνιώθ, τον Καρλής και τον Σεωάνε. Είναι έτοιμες από ό,τι μας λένε οι κιανόλευκοι ανακοινώσεις. Τα τυπικά απομένουν, προκειμένου να βγουν στον αέρα, να το πούμε έτσι απλά, και να είναι οι παίκτες επισήμως κιανόλευκοι. Να πούμε βεβαίως ότι ο Ηρακλής συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυσή του και αναμένεται τις επόμενες μέρες να προβεί και σε άλλες ανακοινώσεις. Η ομάδα είναι υπό την επίβλεψη φυσικά του Βάλτερ Ματζάρη στην Πτολεμαϊδα. Έχουμε μεταδώσει ότι δεν θα γίνει κάποιο φιλικό εκεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι και την Τρίτη, η μέρα όπου αναχωρούν οι κιανόλευκοι για την Ιταλία. Εκεί θα δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια στις 25 του μήνα με την Πολόνια, στις 29 με την Παλέρμο, 2 Αυγούστου με την Πάρμα και 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζε. Σημαντικά βεβαίως τα φιλικά παιχνίδια αυτά, και θα δούμε βέβαια και τι ψάρια πιάνει η μονοτροπή έκφραση ο Ηρακλής σε εκείνο το χρονικό σημείο. Εκτός από τις προσθήκες που περιμένουμε στο κιανόλευκο ρόστερ, έχουμε και αποχωρήσεις φυσικά. Να πούμε βεβαίως, και προφανώς το έχουμε μεταδώσει ήδη από την Era Sport, για τη συμφωνία της Λάρισας με τον Εραμούσπε. Ήταν από τα σημαντικά στελέχη του περσινού Ηρακλή που ανέβηκε Super League 1, ο Ροντρίγκο Εραμούσπε. Θα συνεχίσει στους Βυσσινή, όπως βέβαια και ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο οποίος θα συνεχίσει στην Τρίπολη, στον Αστέρα Τρίπολης και πιθανότατα στον Αστέρα Β.
0: Στον Αστέρα Τρίπολης Β, πιθανότατα.
1: Στον Αστέρα Τρίπολης Β, ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο οποίος και αυτός ήταν στο κιανόλευκο ρόστερ πέρσι. Άρα έχουμε αρκετές αποχωρήσεις, αρκετές προσθήκες, μια ζύμωση γενικά στον Ηρακλή όλες αυτές τις μέρες που έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τους επιθετικούς για την ομάδα του Ματσάρη και να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα. Άλλωστε εντός των ημερών η Era Sport θα είναι και παρούσα στην Πτολεμαϊδα. Θα δούμε από κοντά την ομάδα και την προετοιμασία και θα μεταφέρουμε πληρέστερο ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Είμαστε ακριβώς 3. Ανώ τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γιάννης Κωνσταράκης πλέον, στη ρύθμιση των ήχων, περί της Κιτάλη από την Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα βέβαια, με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, πάμε για λίγο ξανά στο ρεπορτάζ της Super League. Είπαμε ισοπαλία εκ νέου 7-7 για Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μετά τη νέα ισοπαλία έκανε μια πρόταση ζητώντας συνένεση από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν οι δύο πρόεδροι ώστε να κυβερνήσουν τη Λίγκα από ένα χρόνο ο καθένας στην επόμενη διετία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος αποδέχτηκε την πρόταση, την οποία όμως αρνήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κατόπιν τούτου, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι αν δεν υπάρξει συνένεση, θα αναγκαστεί αύριο, επαναλαμβάνω, αύριο εκ νέου ψηφοφορία, τρίτη φορά, να πάρει θέση, καθώς στις δύο προηγούμενες έχει ψηφίσει λευκό, ώστε να μην μείνει ακέφαλη η Λίγκα. Παράλληλα, υπήρξε πρόταση στο Αχιλέα Μπέου να προσυρθούν και οι δύο ψήφοι και να υπάρξει μια τρίτη υποψηφιότητα. Πρόταση που αποδέχτηκε μόνο η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αύριο ξανά το μεσημέρι, φαντάζομαι την ίδια ώρα στις 2, τρίτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο του Super League. Εδώ θα υπάρξει αποτέλεσμα, καθώς όπως όλα δείχνουν, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να ψηφίσει έναν από τους δύο υποψηφίους. Πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Αυτή την ώρα που έχει μια συνέντευξη τύπου κυρίως για τα θέματα marketing και τα εμπορευτικά θέματα της ΠΑΕ Άρη. Δεν ξέρω αν θα βγει και κάτι άλλο όσον αφορά το διοικητικό της μεταγραφές. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κλάν της Βικελίδης. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που έχει να κάνει με το εμπορικό τμήμα και το νέο διευθυντή marketing τον Άκη Παρταλίδη, ο οποίος είναι τώρα στο βήμα εδώ στην αίθουσα τύπου του κλέαντης Βικελίδης. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα από την Πτολεμαϊδα και όπου έκανε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν έχουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή αναφορικά με τις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα την δεδομένη χρονική περίοδο. Περιμένουμε και εμείς να μάθουμε το πώς θα κινηθεί ο Άρης το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί πλέον τα περιθώρια είναι στενά και πιέζουν την ομάδα η οποία, είπαμε, επέστρεψε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει λίγες μέρες και θα αναχωρήσει μετά για την Ιταλία, όπου θα δώσει και τα 4 φιλικά παιχνίδια τα οποία ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Άρης. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι υπάρχει και στο κάδρο το κομμάτι των αποδεσμεύσεων, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές που πήγαν στην Πτολεμαϊδα δεν θα συνεχίσουν στην κυβερνομαύρη ομάδα, αλλά αυτό θα συνδυαστεί και με την άφιξη ποδοσφαιριστών, βασικών ποδοσφαιριστών, καθώς είναι γεγονός ότι ο προπονητής της ομάδας έχει βάλει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, τερματοφύλακα, γενικότερα να ξεκινήσει το χτίσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ενέσεις ποιότητας στην ομάδα από την αμυντική γραμμή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει τίποτα από τη συνέντευξη.
0: Εδώ είμαστε, Τάσο. Ναι, βέβαια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?

Λοιπόν, να θυμίσω 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλία-Ισπανία, μετάδοση από την Era Sport και τα κανάλια της ΕΡΤ. Πολύ μεγάλο μάτς. Για τους περισσότερους η Γαλλία έχει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Ισπανούς, αλλά εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι κάθε προγνωστικό και κάθε πρόβλεψη είναι ρίψο κινδύνη. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that λοιπόν, επειδή το ανέφερα νωρίτερα, αύριο η τελική ψηφοφορία, και λέω τελική γιατί λογικά η ΕΠΟ θα ψηφίσει έναν από τους δύο, έχει προγραμματιστεί για τις 3:30 πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ. Μπορεί να μην υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη πέραν από τις φωτογραφίες που έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δημοσιότητα και αφορούν στα έργα ανακατασκευής του ΣΕΦ, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Υπάρχει βέβαια αυτό το σύριαλ με τον Βασίλη Τολιόπουλο στην Θεσσαλονίκη. Φαίνεται δεδομένο, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Το αν θα πάει όμως ξανά στον ΠΑΟΚ ή ξανά στον Άρη, αυτό νομίζω ότι δεν θα το μάθουμε ακόμα. Και εδώ είναι που ταιριάζει η λέξη σύριαλ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του Βασίλη Τολιόπουλου να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην επόμενη ομάδα του. Βέβαια, για την ώρα, ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, καθώς δίνει και ένα πολύ υψηλό buyout στον Παναθηναϊκό, ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο, ίσως και λίγο παραπάνω. Όμως ο παίκτης σκέφτεται και την επιλογή του Άρη, λόγω του πρώτερου του βίου με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ξέρει πώς να μιλάει, να το πούμε έτσι, συσταγωγικά στους παίκτες, ξέρει πώς να παίρνει την ψυχολογία του Τολιόπουλου, και ο ίδιος ο παίκτης νιώθει πολύ άνετα με τον coach Σπανούλη. Για την ώρα, Κώστα, μοιάζει δύσκολο να μείνει στον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος. Για την ώρα, έτσι, γιατί αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Όμως σιγά σιγά αρχίζει και φουντώνει μέσα στον παίχτη το γεγονός ότι θέλει να είναι πολύ πιο ενεργός.
0: Πιο ενεργός, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι, Δημήτρη. Ρόλο που θα έχει είτε επιλέξει τον ΠΑΟΚ είτε τον Άρη, έτσι, γιατί δεν θα έχει στον Παναθηναϊκό, κάτι που φάνηκε και φέτος που ήταν στο Τριφύλλι.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ο ίδιος ο παίχτης καταλαβαίνει ότι και με το. Και με τους παίκτες που υπάρχουν στα γκάρ του Παναθηναϊκού, δηλαδή μιλάμε είτε για τον Κώστα Σλούκα, είτε για τον Κέντρικ Νάν, είτε για τον Τζέριαν Γκραντ, που ακόμα δεν είναι και απόλυτα σίγουρο να θα μείνει στον Παναθηναϊκό, καθώς αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Γκραντ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως ο Τολιόπουλος μοιάζει πολύ δύσκολο να μην, δηλαδή είναι outsider η παραμονή του στον Παναθηναϊκό μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Κώστα, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Που εντάξει, ίσως και να ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο, καθώς μοιάζει πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο πλέον, να μείνει ο Τόμας Γόκαπ στην ομάδα του Πειραιά. Οι δύο πλευρές δεν.
0: Ναι, και μάλιστα δεν υπάρχει και ραντεβού προγραμματισμένο στο άμεσα. Δηλαδή, φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ πίσω μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ενώ νομίζω με τον Ντόρση μπορεί να υπάρξει κάτι την επόμενη εβδομάδα, έτσι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς αυτό πήγα και εγώ να σου πω, ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και όχι, μοιάζει και είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός

0: θα φύγει ο
1: Ντόρσεϊ Γουόκαπ. Επιλέγεται να φύγει ο Γουόκαπ, έτσι.
0: Είναι λυμμένη αυτή η επιλογή, ότι ο Ντόρσεϊ είναι.
1: Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι στα αυτή τη ζυγαριά ο Ολυμπιακός, εκτός από όλα αυτά που ανέφερες, έβαλε και το γεγονός των δηλώσεων του Γουόκαπ λίγες ώρες μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και μετά και την EuroLeague.
0: Είναι Κώστα, ο τρόπος του, αυτό έχει ξενήσει πάρα πολύ στον οργανισμό. Ο τρόπος είναι σαν να μην, όχι σαν να μην σεβάστηκε, σαν να
1: προσπάθησε να ανοίξει μόνος του την πόρτα της φυγής, νομίζω. Μιλώντας δημόσια για.
0: Κάπως έτσι, ναι. Γιατί αυτό έχει. Συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλας. Αυτό έχει ενοχλήσει περισσότερο τους διοικούντες. Ότι αν αυτή η κουβέντα γινόταν μεταξύ του Γόκα και των αδερφών Αγγελόπουλων. Ότι.
1: Ιδιωτικά, έτσι, ναι. Ναι.
0: Ιδιωτικά μεταξύ του. Ότι θέλω περισσότερα χρήματα ή ότι θέλω να αυξηθούν οι οικονομικές μου απολαβές. Δεν θα το είχαν ακούσει τόσο άσχημα. Το γεγονός ότι έγινε σε δημόσιο μέσο και αυτό μετά.
1: Αναπαράχθηκε βέβαια και μίλησε για έλλειψη σεβασμού. Κάτι που νομίζω, εντάξει, εγώ δεν κάνω και ρεπορτάζ μπάσκετ, αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που εγώ κάπου είναι στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δείξει έλλειψη σεβασμού στον Γόκαπ, έτσι.
0: Όχι, ίσα ίσα οι δύο πλευρές είχαν εξαιρετικές σχέσεις και μιλάμε, μην το ξεχνάει αυτό και οι ακροατές μας και ο κόσμος, είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Κώστα Μπαρτζόκα, έτσι. Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Ο ίδιος ο coach του έχει δηλώσει ότι είναι επιτομή του Άσο Γόκαπ, κάνει πολλές δουλειές και είναι το μυαλό του Ολυμπιακού στο παρκέ. Δηλαδή, αυτά τα λέει ο coach των Μπουταλιδών Ευρώπης που έχουν μεγάλη βάση. Δεν τα λέει για κάποιον παίκτη ο οποίος δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής και γι' αυτό κάνει, να πούμε έτσι, πιο δύσκολη την διαπραγμάτευση, καθώς υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι. Σίγουρα και ο παίκτης έχει δεθεί με την ομάδα, αλλά και η ομάδα έχει δεθεί με τον παίκτη, ο οποίος έχει παίξει με πόνους πολλές φορές, έχει παίξει με πονεμένη μέση, έχει σφίξει τα δόντια.
1: Ναι, δεν αφιβάλλει κανείς αυτό, κάθε άλλο. Δηλαδή, και εγώ καπώντας πολλές φορές, αυτό που λες και εσύ, Δημήτρη, έχει υπερβάλει αυτό για να αγωνιστεί. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε αμοιβαίο σεβασμός, δηλαδή και από την πλευρά του προπονητή και τη διοίκηση και από την πλευρά του παίκτη. Δεν ήταν μονόπλευρος, δηλαδή μόνο από τον παίκτη προς την ομάδα, προς το σωματείο, δηλαδή έτσι.
0: Όχι.
1: Να ρωτήσω κάτι, Τζόνς Γκαρσία, τι λέμε γι' αυτό, γιατί πολύ μπλέκεται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ο Τζόνς Γκαρσία είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει αρκετά, βέβαια, όλο αυτό για την ώρα είναι σε πολύ φιλολογικό επίπεδο. Δηλαδή,
1: σε επίπεδο αναρτήσεων νομίζω και σχολείων στα social media περισσότερο.
0: Δεν έχει γίνει ούτε κάποια επίσημη πρόταση στον παίκτη. Έχει γίνει μια διερευνητική επαφή και μην ξεχνάμε ότι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν πάει στο Las Vegas για να αναζητήσουν ένα παίχτη ο οποίος θα καλύπτει το 3, αλλά θα μπορεί να υπηρετήσει και 4-4. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει έναν παίχτη τον αντικαθιστά του Αλεκπίτες που να κουμπώνει, που να πατάει μόνο στο 4. Ψάχνει και ένα παίχτη ο οποίος να κατεβαίνει και στη θέση 3. Καθώς θυμίζω ότι στη θέση 3 υπάρχει μόνο ο Tyson Ward, ο Παπα-Νικολάου ναι, μεν ανανέωσε, αλλά είναι 36. Προς τα 37 και ψάχνει ο Κώστας Μπαρτζόκας έναν παίχτη αρκετά αθλητικό που ανακαλύπτει δύο θέσεις, και το 3 και το 4. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά αυτή την ώρα είναι σε φιλολογικό επίπεδο. Δεν έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός πρόταση επίσημη, άσχετα το ότι γράφουν οι Αμερικανοί. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα τουλάχιστον ο Ολυμπιακός πρόταση δεν έχει κάνει στον Τζόνς Γκαρσία. Βέβαια, όλα αυτά ξαναλέω μπορεί να ανατραπούν, καθώς στις μεταγραφές έτσι γίνεται και υπάρχει έτσι. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ίσως και ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετική για τον ίδιο παίχτη. Βέβαια, αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και άμα μάθουμε θα ενημερώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μπάσκετ. Εδώ να πούμε σε θέμα Ευρωλίγκας ότι ο Σερτάκ Σανλή επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε, ο Τούρκος παίχτης. Είναι μια έτσι, επιλογή που έκανε ο coach Σαρούνα Γιαθηκεβίτσιους. Αυτά.
1: Έγινε,
0: δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο.
1: Εδώ είμαστε, αν υπάρξει κάποια οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από το μπάσκετ, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και θα πάμε στην Τρίπολη, γιατί όλα δείχνουν ότι πλέον ο Αστέρας είναι πολύ κοντά στην μεγάλη επιστροφή. Επιπλέον περιμένει το Ρικαρντίνι, ενώ παίρνει και τον Νικοπολίδη από τη Φυσιά για τον Αστέρα Β. Αλλά ποιος είναι αυτός που επιστρέφει, θα μας πει περισσότερα ο Βασίλης Κουβαλής. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θυμάσαι που συζητάγαμε το όνομα του Δημήτρη Κουρμπέλη και λέγαμε όσο περνούν οι μέρες, κερδισμένος θα είναι ο Αστέρας Άκτορ, γιατί αν δεν βρει κάτι καλύτερο ή κάτι που θέλει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ίσως αποφασίσει να κλείσει την καριέρα του. Βάζουμε ένα ερωτηματικό, να επιστρέψει πάντως στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό είναι πλέον γεγονός. Είναι κλεισμένη μεταγραφή και ο Δημήτρης Κουρμπέλης λοιπόν επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από περίπου 10 χρόνια. Το 16 έφυγε, το 26 επιστρέφει και έχει γίνει και προφητικός σε αυτά που είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, γιατί όταν έφευγε για τον Παναθηναϊκό είχε πει ότι ήταν τιμή του που ήταν ποδοσφαιριστής του Αστέρα και φόρεσε και το περιβραχιόνιο και ήταν αρχηγός της ομάδας της Αρκαδίας. Είναι σίγουρος, είχε πει ότι θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον. Να που θα συμβεί, και αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί αύριο, Τετάρτη, όπου θα βρεθεί στην Τρίπολη για να υπογράψει το συμβόλαιο για τη συνεργασία του και την επιστροφή του στον Αστέρα Άκτορ. Σίγουρα είναι ένας παίκτης εξαιρετικός, ένα παιδί του Αστέρα Άκτορ από τις ακαδημίες, θα τονίζουμε αυτό. Ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 15, έφτασε να παίξει στην πρώτη ομάδα, να γίνει αρχηγός, να πάρει μεταγραφή, να είναι διεθνής και όχι απλά διεθνής, να έχει 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα και να είναι εν ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας και όχι να ήταν ανενεργός, δηλαδή να είχε παίξει αλλά μην ήταν...
0: Και τώρα μην είναι στα πλάνα του προπονητή.
1: Και από ό,τι ξέρω και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον έχει στα πλάνα του και του είχε πει ότι πρέπει να βρει ομάδα ώστε να είναι ενεργός για να είναι στις κλήσεις. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία, τη μεταφέρω να ακούσει ο κόσμος. Και θα δούμε τώρα αν θα ταξιδέψει με την αποστολή το Σάββατο. Θα σου πω τώρα ένα ρεπορτάζ που το έχουμε μόνο εμείς, αποκλειστικό, γιατί είναι και από την περιοχή μας ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ξέρω ότι το Σάββατο εδώ στην περιοχή, και όταν λέω εδώ στην περιοχή γιατί βρίσκομαι τώρα και εγώ στην Κοιμουρία, είναι από το Κορακοβούνι, στο γειτονικό χωριό τον Άγιο Ανδρέα, θα γίνει κουμπάρος ο Δημήτρης Κουρμπέλης το Σάββατο.
0: Άρα φαντάζομαι θα του δώσουν άδεια.
1: Θα πάρει...
0: το φαντάζομαι.
1: Είναι ένα ρεπορτάζ έτσι που μεταφέρουμε εδώ, δεν το ξέρουμε πολύ αυτό. Το μεταφέρουμε λοιπόν εμείς εδώ στην Ερασπορ και το ακούει και ο κόσμος. Θα πάρει μια μέρα, δύο, δεν ξέρω, μία μέρα σίγουρα. Και αυτό είναι το πιο απλό και το πιο εύκολο. Το θέμα είναι να γίνει συμφωνία. Και θα γίνει αύριο Τετάρτη η υπογραφή με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Επιστροφή λοιπόν και Δημήτρη Κουρμπέλη, γιατί έχουμε και την επιστροφή Γιάννη Κότσιρα, δύο παιδιά που πέρα από το ότι ανδρώθηκαν στον Αστέρα Άκτορ είναι και δεμένα με την ομάδα. Βέβαια ο Δημήτρης Κουρμπέλης πιο πολλά χρόνια και από πιο μικρός, ο Γιάννης Κότσιρας είναι η ομάδα ο Αστέρας που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει Super League 1 και να καταφέρει αυτά που κατάφερε και με τον Παναθηναϊκό. Άρα το πλάνο τηρείται κατά γράμμα. Όπως είπες, υπάρχει όμως και το θέμα του επιθετικού που ο Ρικαρντίνιο είναι στις πρώτες επιλογές. Ένας Βραζιλιάνος με πλήρες όνομα Ρικαρντίνιο Βιάννα Φίλιο έπαιζε στην Βικτόρια Πλιζέν και μάλιστα και τα 8 παιχνίδια που έδωσε η Βικτόρια Πλιζέν στη League Phase του Champions League έπαιξε και στα 8. Και μάλιστα σκόραρε και στο Emirates με την Arsenal. Είναι 25 χρονών, έχει εμπειρία και από Ευρώπη αλλά και από τις ομάδες που έχει παίξει. Βέβαια είναι 25 χρονών, δεν είναι μεγάλος, είναι σε ιδανική ηλικία. Έχει στοχεύσει εκεί ο Αστέρας Άκτορ και περιμένουμε εξελίξεις αφού από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα βρεθεί στην Ελλάδα για να γίνουν πιο έντονες οι επαφές και να κλείσει μεταγραφή. Είπες για τον Γιάννη Νικοπολίδη, που έρχεται για την ομάδα Β, έχει βγει καιρό αυτό. Δεν θέλαμε εμείς να το δώσουμε έτσι, αλλά βγήκε από τον Ηρακλή νομίζω. Και ο Γιάννης Νικοπολίδης θα επανδρώσει σαν goalkeeper την ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ που εχθές ανακοίνωσε τον 22χρονο Νίκο Σπυράκο με παρουσία στον ΜΠΑΟΚ Β και στην Καλαμάτα, ένας πολύ τσακής ποδοσφαιριστής στη θέση του δεξιού μπακ. Και εχθές μία ακόμη ανακοίνωση για την Β ομάδα του Αστέρα Άκτορ, είναι ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός ο Σπύρος Χατζικυριάκος. Και αυτός έχει παίξει στην ομάδα ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Β, και ήταν και σε άλλες ομάδες β' κατηγορίας, τον Καμπανιακό, και είναι ποδοσφαιριστής του Αστεράκτορ.
0: Ωραία. Βασίλη, υπάρχει κάτι από Καλαμάτα, γιατί είχαμε ένα
1: Καλαμάτα,
0: παρά...
1: Όχι, μείναμε στον Τζοβάνι Μπολίβα, που ανακοίνωσε χθες τον Βενεζουελάνο επιθετικό, που θα έρθει δανεικός από την Αλμπαθέτε. Τον ανακοίνωσε, είναι επίσημο, έχει φτάσει 12 μεταγραφές η Μαύρη Θύελλα, συνεχίζει την προετοιμασία της στα Χάνια Πηλίου.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι θα είμαστε ξανά μαζί εδώ, στην τελική ευθεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασμού.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Λοιπόν, εδώ μας ξανά. Τελική ευθεία στην σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση όσον αφορά στο σύριαλ για τον νέο πρόεδρο της Super League. Δεύτερη ψηφοφορία είχαμε σήμερα, 7-7, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης. Τον Αλαφούζο ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Ηρακλής, Πανετολικός και Φυσιά. Ενώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη, Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης, Όφη, Βόλος και Καλαμάτο, όπως ακριβώς είχε συμβεί βέβαια και στην πρώτη ψηφοφορία. Η ΕΠΟ πρότεινε να μείνουν στην Προεδρία επειδή υπήρξε δεύτερη ψηφοφορία ισόπαλη από ένα χρόνο ο καθένας. Η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν αρνητική. Επίσης, η ΕΠΟ τόνισε ότι από αύριο στην τρίτη ψηφοφορία στις 3:30 δεν θα ψηφίσει Λευκό, καθώς πάντα αυτή είναι η θέση της, ώστε να μείνει ακέφαλη η Λίγκα και μάλιστα μια μέρα πριν από την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη. Υπήρξε και πρόταση του Αχιλλέα Μπέου να αποσυρθούν και οι δύο υποψήφοι και να υπάρξει μια τρίτη κοινά αποδεκτή. Αυτή την πρόταση αποδέχτηκε η πλευρά Μαρινάκη, όχι η πλευρά Αλαφούζου. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι στις 3:30, τρίτη και φαρμακερή ψηφοφορία για την Super League. Εδώ όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει νικητής, οριακά 8-7, με την ΕΠΟ πλέον να είναι αυτή που καλείται να δώσει την λύση.

0: Λοιπόν, για να πάμε πλέον και στο παγκόσμιο κύπελο. Τελική ευθεία, πρώτο ημιτελικό σήμερα, ο δεύτερο ημιτελικό αύριο και την Κυριακή το βράδυ. Ο μεγάλο τελικό, Γαλλία, Ισπανία απόψε, Αργεντινή, Αγγλία αύριο. Πέτρο Παρογιαννίδη μαζί μα. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σα, Κώστα. Γεια σα, φίλε και φίλοι. Ματσάρεσε.
0: Ματσάρεσε. Κοίταξε, κάθε ζευγάρι θα μπορούσε να είναι τελικό. Κυρίως το αποψινό, γιατί στο άλλο είναι η Αγγλία που δεν μας συνηθίζει. Τουλάχιστον στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί στο ευρωπαϊκό έχει φτάσει. Άσχετα παρά το γεγονός ότι έχασε. Αλλά το αποψινό θα μπορούσε να είναι και ένα τελικό, έτσι.
1: Τέτοια λέγεται, του Άγγλου που είναι τρελαμένοι.
0: Όχι, εγώ στο είπα και χθες και όποιος με ρώτησε είπα δεν υποστηρίζω την Αγγλία, αλλά ίσως θα είναι καλό μετά από 60 χρόνια να το πάρει και αυτή, να σπάσει λίγο αυτό, ξέρεις, γιατί η Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή τους έχουμε δει στα τελευταία Μουντιάλ να γυρνάνε με κούπα σπίτια τους. Ας σπάσει τουλάχιστον, πάει και στην Αγγλία 60 χρόνια, μετά τα ξαναπούνε σε 60 χρόνια πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, το 2016. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε διάφορα νέα και για αυτά και άλλα πράγματα που έχουν προκύψει. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι γύρισαν οι Νορβηγοί στην Νορβηγία, έτσι, και έγινε πραγματικά χαμός. Αλλά αυτό το οποίο έκλεψε πραγματικά την εντύπωση είναι ο Χάλαντ, ο οποίος αγόρασε ένα ρακούν ταχυταρυχευμένο, $750 το πήρε. Και βγήκε με αυτό.
0: Από το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο. Πάλι στα $750, ξαναλέω, και λένε οι πληροφορίες ότι πήρε επίσης ένα καπέλο καουμπόι, καουμπόικες μπότες, με το νούμερο 9 που φοράει και αυτός, ας πούμε, και γενικότερα έχει γίνει viral, όπως έχουν γίνει viral και τα flip-flops που φορούσαν όταν πήγανε, ας πούμε, στο ανάλογο προεδρικό μέγαρο, κάτι σαν παντοφλίτες, τέλος πάντων, που φορούσαν. Λοιπόν, πάει αυτό.
0: Πάντως και πολύ κόσμο στην υποδοχή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ κόσμο στην Νορβηγία. Εντάξει, οκ.
1: Δεν κάνανε άσχημο τουρνουά και εκτός από αυτό οι παίχτες της Νορβηγίας πια είναι πάρα πολύ διάσημοι. Δηλαδή, και τελευταία να βγαίνει πολύ ρόγο, η υποδοχή θα ήταν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η υποδοχή είναι χανική για την πορεία και για το γεγονός ότι στην Νορβηγία θεωρούν ότι είναι και αδικημένοι με βάση το όπως κύλησε το παιχνίδι στην Αγγλία, έτσι.
1: Σωστά. Και αυτό μέσα, ναι. Λοιπόν, να πω επίσης τώρα, γιατί αναρωτιόμαστε όλοι, ρε παιδί μου, ότι ο Ιφαντίνο έχει κάνει πάρα πολλά μίλια με τα αεροπλάνα, ότι πηγαίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει συμβόλαιο, φίλε, με τη FIFA, που επιβάλλει στις ομάδες παραγωγής να δείχνουν τουλάχιστον μία φορά σε κάθε ημίχρονο τους επίσημους και ανώτατους προσκεκλημένους, και ένας από αυτούς είναι ο Ιφαντίνο. Για να καταλάβεις πάλι, εντάξει, είναι λίγο ψωνάρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Για να καταλάβεις λίγο διαφορά που υπάρχει, αυτό το πράγμα, αυτή η πολιτική είναι αποκλειστικότητα της FIFA και όχι της UEFA. Για παράδειγμα, τον Τσέφεριν δεν υπάρχει σχετικό συμβόλαιο που πρέπει να τον δείχνει, ας πούμε, στα παιχνίδια του Euro ή κάτι τέτοιο. Μόνο στον τελικό πρέπει να δείξουν και καλά τον Τσέφεριν. Ενώ τον άλλο, τον γίγαντα, τον Ιφαντίνο, πραγματικά πάντου, και μάλιστα υπάρχει μια οδηγία που ξεκίνησε κυρίως από το Μουντιάλ του Κατάρ, όταν διέρευσαν τότε κάποια email που έδειχναν ότι εσύ θα απαιτούσε τον συγκεκριμένο να δείχνει τον Ιφαντίνο, και μάλιστα υπήρχε ρητή εντολή να μην τον δείχνουν την ώρα που κοιτάζει ή χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του.
0: Και καλά ότι κοιτάει το παιχνίδι και δεν είναι αφοσιωμένος αλλού, έτσι.
1: Και παραγγείται, ας πούμε. Ναι.
0: Φοβερό πράγμα. Για φαντάζω να το δείξουν την ώρα που να τον έχει πάρει ύπνο σε καμιά κερκίδα, έτσι, Πέτρο.
1: Με τόσο εξαρτητικό πρόγραμμα.
0: Εντάξει, δεν το οδηγάει, δεν το πιλωτάρει αυτό το αεροπλάνο. Μπαίνει μέσα, πάει ιδιωτικό τζετ, είναι, δεν περιμένει σε καμιά ώρα. Εντάξει, δεν διασχίζεται η Αμερική με αυτά τα μεγάλα κλασικά αμερικανικά φορτηγά, δεν ξέρω αν. Που είναι τελείως διαφορετικά από τα ευρωπαϊκά τα φορτηγά που είναι στην Αμερική, έτσι. Με κάτι θηρία, με μεγάλες μούρες που είναι. Δεν πάει με αυτό, με ιδιωτικό τζετ πάει, εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν θα το λυπηθούμε, Πέτρο, δεν θα το λυπηθούμε, έτσι, με τα λεφτά που βγάζει και με αυτά που έχει βγάλει από αυτό το Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα λένε οι πολιτικοί αναλυτές ότι αυτό το πράγμα το συνθέουν με την τρίτη προσπάθεια που θα κάνει για να εκλεγεί. Ότι δείξε, κάτι θα μείνει. Είναι και εδώ ο πρόεδρος, μπράβο στον πρόεδρο.
0: Νομίζω ότι στις εκλογές αυτές, Πέτρο, δεν είναι δείξε, αλλά δώσε, έτσι. Με ό,τι αυτό.
1: Λένε πάρε.
0: Συνεπάγεται. Μάλιστα υπάρχει, αν και δεν θέλω να κάνω διαφημίσει, σε μια συνδρομητική πλατφόρμα ένα έργο που λέγεται Μεξικό 1986. Και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Μεξικό κατάφερε να πάρει τη διοργάνωση του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο ήταν να γίνει αρχικά στην Κολομβία, αλλά λόγω των καταστάσεων με τα καρτέλ στην Κολομβία δεν ήταν δυνατόν, δεν ήθελε η κυβέρνηση να διοργανώσει τον παγκόσμιο κύπελο. Το πώς το πήραν στο Μεξικό και τι συμφωνίες έγιναν κάτω από το τραπέζι, και προφορικές και με υλικά και χρηματικά ανταλλάγματα. Είναι καλό, Δείτε το, έχει, είναι καλό. Είναι, δεν είναι δράμα. Ναι, είναι ψηλό. Εντάξει, ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ καλό πάντως να το δει κάποιος το τι γίνεται κάτω από το τραπέζι σε αυτές τις συμφωνίες.
1: Πιθανότητα ότι έγινε και στο Κατάρ και δεν ξέρω και εγώ που άλλο.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτά που θα ακούς, που θα δει ο κόσμος στη συγκεκριμένη ταινία για το Μεξικό μπροστά σε Κατάρ και Αμερική τώρα είναι ψίχουλα, μπουρμπουάρ που λέμε, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, τα μπουρμπουάρ, Πέτρο, όχι αυτά που ισχύουν τώρα τα ποσά. Λοιπόν, για να πάμε στα.
1: Για πάμε παρακάτω, θα πάμε και στα παιχνίδια. Να πω ότι θυμάσαι που ο Μπάλον κανέβαλε γκολ με την Αμερική πριν τις κάρτες κτλ. Και πανηγύρισε δύο φορές μάλιστα, γιατί το ένα ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά LeBron James.
0: Ναι. Το θυμάμαι.
1: Πώς λέμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Clutch Sports, η οποία είναι εταιρεία που εκπροσωπούσε, που έχει ο LeBron James, εκπροσωπεί τον ίδιο, τον Anthony Davis, πολύ διάσημους παίχτες από NBA και NFL κτλ. Και αυτός ήταν και ο λόγος πραγματικά που πανηγύρισε. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα πραγματικά. Πανηγύρισε ένα LeBron. Λοιπόν, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο 38 ετών Ολλανδός διευθυντής ο Robin Dippernick. Κάτω μάλιστα από αυτήν την συνθήκη, υπήρχε μια ανακοίνωση από τη FIFA. Γενικότερα έχει προκαλέσει σοκ και μυστήριο στον χώρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου ο θάνατός του. Μάλιστα, ο Dippernick είχε επιλεγεί κανονικά από τη FIFA για να εκτελέσει χαρή διευθυντή VAR στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, τον Μάιο αφαιρέθηκε από τις λίστες γιατί είχε συλληφθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός ανήλικου αγοριού. Η υπόθεση είχε κλείσει βέβαια λίγο αργότερα. Αυτό είχε δηλώσει πολύ βαθιά πληγωμένος από τους ευρύς κατηγορίες. Και έφυγε από τη ζωή, 38 ετών επαναλαμβάνω, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμα νεότερα για τα αίτια του θανάτου του. Επίσης να πω ότι ο Σλάβεν Μπίλιτς επέστρεψε και επίσης στην γενική ομάδα της Κροατίας. Έφυγε ο Ντάλιτς, πήγε ο Μπίλιτς, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια, το θυμόμαστε με το σπέρι.
0: Βέβαια,
1: το
0: ναι.
1: Το Ροκάς, ας πούμε, που λέγανε τότε. Καλή μεταγραφή είναι αυτή, καλή περίπτωση. Να προσθέσω για Χάλαντ ότι στο Περού 468 παιδιά καταγράφηκαν με το όνομα μικρόπια ως βαθμιστικό με το όνομα Χάλαντ. 91 από αυτά πήραν ολόκληρο.
0: Έρικ Χάλαντ, έτσι είναι.
1: Ναι. Και στην Νορβηγία ένα ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, λέει, ακριβώς το 86 λεπτό όταν έβαλε τον γκολ Χάλαντ με τα χέρια παντοστού, τον νικητήριο γκολ της ομάδας του. Και μετά κοριτσάκι, δεν μπορούσαν να το πούν Έρλι, το είπαν Έρλε.
0: Έρλε είναι το μάλλον, είναι το θηλυκό του, έτσι.
1: Το θηλυκό, ναι.
0: Πέτρο, τα έχουμε ζήσει και εμείς πιο παλιά. Στην Νάπολη, αν φωνάξει Ντιέγκο, θα γυρίσουν τα μισά αγόρια της πόλης.
1: Ναι, μα ήταν ένας από τους λόγους που στον Buenos Aires απαγόρευσαν αυτό το πράγμα με το Μέση. Γιατί του είπαν, ρε παιδί μου, δεν θα λέτε κανένα Μέση. Λιονέλ, ναι, οκ, γιατί θα θέλει να δίνει το Μέση στο μικρό όνομα, όχι το επίθετο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και του είπε μόνο επίθετο. Λέει, όχι, απαγορεύεται, γιατί είχε πάει να γίνει χαμός κάποια στιγμή. Σαν αυτό που λέτε με την Νάπολη. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα, να πω ότι είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίχτες στα ημιτελικά, έχει 10. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 9, η Άρσεναλ 8, η Παρίσι Σεντζερμέν 6 παίχτες. Και τώρα πάμε λίγο σιγά σιγά στα παιχνίδια, που έχει 5 πράγματα για τα οποία θέλουν οι Άγγλοι τροποντινάρι πριν τα ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή έχουν το Animals που είχε πει ο Άγγλος προπονητής ο Αλ Ράμσεϊ, που είχε πει τους Αργεντινούς του Ζώα, επειδή είχε αποβληθεί ο Ράτιν με κόκκινη κάρτα και αρνούνταν να βγει από το γήπεδο. Μάλιστα, τσαλάκωσε ένα κόκκινο χαλί που προοριζόταν και τη Βαρτίνη Ελισάβετ. Ο Άγγλος προπονητής είπε στους Αργεντίνους ζώα και στην Αργεντίνη το μάτσο μνημονεύεται ως εκλοπή του αιώνα.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε το χέρι του Θεού, το γκολ του 1986. Η αποβολή του Μπέκαμ και το σόλο του Όιν στο Μουντιάλ του 1998. Τότε με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος τον είχε προκαλέσει έξυπνα να θυμάστε.
0: Και είχε κερδίσει την αποβολή του, βέβαια. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Επίσης ο Μπέκαμ στο Μουντιάλ του 2002 πήρε, ας πούμε, την εκδίκησή του. Όταν σκόρανε με πέναλτι το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που τελείωσε το παιχνίδι 1-0, συνέβαλε καθοριστικά στον χρόνο αποκλεισμό της Αργεντινής. Τώρα έχουν τον οδηγό στα ημιτελικά και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, το 1977, 12 Ιουνίου, όταν ο Ντάνιελ Μπερτόνι είχε δώσει μια μπουνιά στον τρέχο τη Σέρι, λόγω ενός του φάουλ που έγινε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και βγήκε μετά έξω τέλος πάντων ματωμένος και το έχουν και αυτό και το μνημονεύουν. Τέλος πάντων τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να πούμε ότι και στα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, γιατί χθες υπήρχε μια, πώς θα πω έτσι, μια μίνι έκπληξη που δεν έκανε προπόνηση ο Μέση, αλλά τελικώς ήταν στο πλαίσιο της αποφόρτησης. Δεν είχε δηλαδή κάποιο ζήτημα ο Αργεντινός Σούπερ. Καταλαβαίνεις ότι επειδή η προπόνηση ήταν ανοιχτή, είχε μερικά πλάνα από δημοσιογράφους και τέτοια, ψάχναν όλοι το λίο, που είναι ο λίο, που είναι ο λίο, τι έγινε, τι έγινε. Τελικώς ήταν στο πλαίσιο της αποφόρτησης και δεν είχε κανένα πολύ
0: πρόβλημα. Και η καρδιά τους γύρισε στη θέση τους, έτσι, γιατί πρέπει να είχε πάει στην κούλουρη η καρδιά όλων των Αργεντινών, αν δεν βλέπουν το Μέση στην προπόνηση, έτσι, Πέτρο.
1: Και η καρδιά όλων μας τώρα. Δεν θέλουμε τώρα αυτά τα παιχνίδια να είναι, ξέρεις, μια απουσία. Θέλουμε όλοι να είναι στο Όπως από την Αγγλία λέει μόνο Κουάντσα λόγω της κόκκινης κάρτας γενικότερα όλοι είναι ok. Μάλλον έχουν ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα με την γρήπη που είχαν παραμονές στο αγώνα με την Νορβηγία, όπως και η Νορβηγία που από ό,τι φάνηκε τις επηρέασε κιόλας. Και γενικότερα είναι όλες οι ομάδες στην καλύτερη κατάσταση που μπορούσαν να είναι.
0: Πάμε τώρα, και στο αποψινό.
1: Σάκα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι όλοι κομπλέ. Έχουν κάνει εξαιρετικές δηλώσεις με πολύ ωραία κοπλιμέντα ο ένας απέναντι στον άλλον. Είπανε για το Γιαμάλ, είπανε για το Εμπαπέ, είπανε διάφορα πράγματα. Ο Ντεσάν είπε ότι η Ισπανία μοιάζει να είναι το φαβορί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τώρα πιθανότητα είναι στο πλαίσιο του mind game, στο πλαίσιο της αποφόρτησης των παικτών, του να ρίξουμε λίγο το βάρος στην απέναντι ομάδα κτλ. Αλλά είναι οι ομάδες όλες σε πλήρη σύνθεση. Θα παίξουν κανονικά χωρίς καμία απουσία και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά και τα δύο παιχνίδια και το σημερινό και το αυριανό που είναι και σε εξαιρετικές ώρες για την Ελλάδα. Εδώ είναι 3 ώρα το μεσημέρι τα παιχνίδια. Στην Ελλάδα είναι στις 10 τέλεια δηλαδή.
0: Ναι, είναι ιδανικό βέβαια.
1: Ναι, είναι σε πλήρη σύνθεση όλοι. Έτσι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Πέτρο, δίνεις προβάδισμα σε κάποιον.
1: Αυτό θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω ούτε για το ένα ούτε για το άλλο ότι υπάρχει φαβορί. Η Γαλλία θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα που είναι στο Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η αμέσως μετά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτά τα δύο ομάδες που είναι στο Ολυμπιακό, θα μπορούσαν να συναντηθούν στην περίπτωση. Είναι το πιο δίκαιο πράγμα στην διοργάνωση. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό το πράγμα, θα το δούμε στον τελικό. Okay, ό,τι και να είναι το ζευγάρι του τελικού, όποιο και να περάσει, νομίζω ότι το μεγάλο τελικό θα τον καταευχαριστούμε. Εμείς και το μικρό ακόμα, γιατί και εδώ να το συζητήσουμε, δεν γίνεται συζήτηση για το Final Four στο μπάσκετ, γιατί κάνει το μικρό τελικό και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα φέτος δεν έκανε.
0: Δεν έκανε και, και πιστεύω, Πέτρο, ότι και στο Μουντιάλ δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, τελικός και. Ναι. Αλλά είναι τηλεοπτικά ναι. Τα θέματα, είναι πάρα πολλά.
1: Είναι τηλεοπτικά συμφωνώντας, αλλά όσο να πεις, έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παίρνει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο Κύπρο. Δηλαδή, τώρα να δεις, ας πούμε, στην τύχη, λέω Ισπανία, Αργεντινή τελικό. Μικρό τελικό.
0: Εντάξει, Πέτρο, όταν έχεις φτάσει στον ημιτελικό και χάσεις, μετά είτε είσαι τρίτος είτε είσαι τέταρτος.
1: Ναι.
0: Λίγο δηλαδή είναι τέτοιο. Βέβαια, αδειάζει, είναι τέτοια η απογοήτευση. Τέλος πάντων, ξέρεις, δεν είμαστε και στο μυαλό των παιχτών. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι ακόμα, κυρίως αν είναι ομάδες που δεν φτάνουν συχνά, δηλαδή όπως ήταν το Μαρόκο στο προηγούμενο Μουντιάλ, στην τετράδα. Εκεί είναι η τρίτη θέση που έχει μεγαλύτερη αξία από ότι αν θα είναι φέτος η Αργεντινή, η Αγγλία, η Γαλλία ή η Ισπανία. Έτσι.
1: Ναι,
0: τα προηγούμενα Μουντιάλ έχουν κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Να παίξει ο Μέση, ας πούμε, ακόμα ένα παιχνίδι στο τελικό, στο μικρό τελικό που θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, να βάλει ακόμα ένα γκολ, να αυξήσει τη διαφορά από τον
0: κλόζο. Αυτό ναι, έχει να κάνει για αυτό.
1: Αυτά είναι επίπεδο, ναι. Ενώ τώρα στο μπάσκετ δεν μετράνε ούτε πόντους, ούτε συμμετοχές και τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πιο. Πώς να το πω.
0: Πάντως ξέρεις, Πέτρο, νομίζω ότι όποιος και να το πάρει. Πιστεύω ότι θα είναι δίκαιο, δηλαδή και η Γαλλία, όπως είπες και εσύ, είναι η καλύτερη ομάδα. Η Ισπανία είναι πάντα μια πάρα πολύ καλή ομάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η Αργεντινή είναι η Αργεντινή του Μέση και η Αγγλία. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτή η κουβέντα στο παιχνίδι με την Νορβηγία, αλλά και αυτή τα τελευταία χρόνια και στο Euro έχει φτάσει σε τελικούς. Δηλαδή έχει κάνει βήματα για να μπορέσει να πει ότι ρε παιδιά, και εγώ εντάξει, μπορεί να αξίζω να πάρω αυτό το τρόπο μετά από 60 χρόνια. Έτσι, δεν είναι.
1: Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν πλησιάζει. Ναι. Πάντα κάπου εκεί γύρω είναι καλή ομάδα. Έχει καλές φορμές που τον έχει και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους παίκτες είναι πιθανότατα και στα prime τους. Δηλαδή, ο Κέιν δεν νομίζω ότι υπάρχει χρονιά σαν για αυτό που έχει κάνει.
0: Όχι.
1: Είναι μπάγκερ και στο παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αδιανόητο τα νούμερα που έχει καταγράψει. Επίσης, να προσθέσω για να μην το ξεχάσω ότι έκατσε και μάλιστα πολύ απότομα η σκόνη που σηκώθηκε από τον Καβγά, να το πω έτσι, και μην ήταν τέταρτη. Του Τούχελ με τον
0: Μπέλιχαμ, έτσι. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή οι Άγγλοι προσπάθησαν να το μεταφέρουν ως ότι ο Τούχελ ναι, μεν πέρασε η ομάδα του, αλλά έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου. Και ουσιαστικά κάπου έκατσε εκεί η ιστορία. Βέβαια, ξεχάστηκε και το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι με την Αλβανία είχε αντικατασταθεί ο Μπέλιχαμ, είχε νευριάσει. Ο Τούχελ τον είχε πει έξω από επόμενο παιχνίδι και διάφορα τέτοια. Μόνο και μόνο γιατί το παιχνίδι είναι ημιτελικό. Αν όμως είναι ημιτελικό μπροστά, αν όμως κάτι στραβώσει, δεν το συζητάμε ότι θα ξαναθυμηθούν όλα αυτά. Και που πάμε έτσι, που οι παίκτες τσακώθηκαν παραμονές του ημιτελικού με τον προπονητή, που ο Γερμανός ήρθε εδώ στην Αγγλία να μας δείξει, να μας κάνει, να μας δράνει. Που αυτό η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το χώνεψαν, ρε παιδί μου, οι Άγγλοι. Και το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερα μεγάλη προπονητική αξία ο Τούχελ είναι το μόνο πράγμα που τους καλμάρει για την ώρα. Αλλά θεωρώ ότι αν κάτι τραβώσει και δεν το πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο οι Άγγλοι, πόσο μάλλον.
0: Θα βγουν, ναι, εντάξει, ναι. Είναι και Γερμανός ο Τούχελ, νομίζω τα ταμπλόι θα τον σταυρώσουν, Πέτρο. Αλλά ναι, okay. Ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις, θα το συζητήσουμε και αύριο αυτό. Με τι θα παίξουν αύριο Αργεντινή και Αγγλία, γιατί κάπου είχα ακούσει ή το είχαμε πει μαζί ότι θα παίξουν με τις εμφανίσεις που φορούσαν το.
1: Ναι, μαζί το είχαμε.
0: Στα ίδια χρώματα δηλαδή, έτσι. Οι Άγγλοι με άσπρη μπλούζα.
1: Μπράβο, θέλουν να το αναβιώσουν απολύτως. Κοίτα, η Αργεντινή πιθανότητα το ίδιο θα έκανε. Τώρα οι Άγγλοι θα μπορούσαν να βάλουν αυτή την μπλε που είναι πολύ ωραία ούτως ή άλλως.
0: Η Αργεντινή στο συγκεκριμένο μάτς δεν φοράγε ταριέ. Φοράγε μπλε σκούρα, μπλούζα μαύρο σόρτ και άσπρες κάλτσες, επειδή έχω το βίντεο μπροστά μου.
1: Ναι,
0: δεν έπαιζε με τα ρίγια η Αργεντινή. Εκεί που και στο χέρι του Θεού και μετά που τους έβαλε στη σειρά και τους πέρασε. Και τους πέρασε όλους, δεν φορούσε. Γιατί δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ο διαιτητής με άσπρη μπλούζα η Αγγλία. Έτσι. Άρα θα δούμε. Δεν ξέρω ποια είναι φέτος η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής και αν πλησιάζει αυτή με το. Γιατί ήταν σκορο, ήταν μπλε με μαύρο σόρτ και άσπρες. Θα δούμε. Εντάξει, θα τα δούμε.
1: Μακάρι να το κάνουν πάντως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι ωραίο. Αρκεί να βάλει. Και τώρα ξέρεις τι γίνεται με το VAR, δεν μπορεί να βάλει κάποιο γκολ με χέρι, Πέτρο. Έτσι,
1: δηλαδή έλατε,
0: θα ακυρωθεί.
1: Θα ιστορία.
0: Λοιπόν, πες μου.
1: Να πω μόνο ότι οι διαιτητές θέλω να πω, γιατί έκανε λίγο εντύπωση. Στον ένα τελικό ρίχθηκαν Αμερικανοί, στο άλλο διαιτητής από το El Salvador και έχει βαρύστα Σουηδό. Τέλος πάντων, γενικώς δεν έμειναν και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί ήταν πιο ποδοσφαιρο κουλτουριάρες.
0: Σε ποιο είναι από το El Salvador, μου είπες, άκουσα καλά.
1: Ναι. Διαιτητής καλός και ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που είχε εφαρμόσει για πρώτη φορά τον κανονισμό με το στόμα. Ξέρεις, που απέβαλε ναι. Το σκεφτεί επειδή είχε το στόμα μπροστά και μιλούσε άσχημα, μάλλον άσχημα σε αντίπαλο παίχτη. Εντάξει, okay, ημιτελικός είναι, έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα, ασχολούνται και με τους διαιτητές. Θα ήθελα, ξέρω εγώ, κάτι πιο ποδοσφαιρικό, να το πω έτσι. Δεν το έκανε. Τι θα έβαλε τέτοιους, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην γραφτούν οι τέτοιες ιστορίες, να γραφτούν άλλες.
0: Έγινε, Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια για εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης από την Νέα Υόρκη, 10 ώρα το βράδυ λοιπόν, ΕΡΤ 1 και ΕΡΑΣΠΟΡ, Γαλλία, Ισπανία, αύριο την ίδια ώρα, Αγγλία, Αργεντινή. Λοιπόν, και με όσα συζητήσαμε, όσα κουβεντιάσαμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για το Μουντιάλ, πάρα πολλά και νομίζω άκρως ενδιαφέροντα, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ.

Γιάννης Κωνσταράκης και Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα μας. Ακολουθεί η Πάρις Ποντίκας Μότο Κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Αντόπουλος. Να είστε όλοι καλά.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Πόσο μολύνουν τα αυτοκίνητα την ατμόσφαιρα παγκόσμια? Τα αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις βασικές πηγές ατμοσφαιρικής ρήπανσης και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας παραθέσουμε μερικά βασικά στοιχεία. Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται περίπου για το 23-25% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου και τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιστοιχούν περίπου στο 45% αυτών, δηλαδή γύρω στο 10-12% του συνόλου των παγκόσμιων εκπομπών προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα, τα αυτοκίνητα εκπέμπουν και οξείδια του αζότου, μονοξείδιο του άνθρακα, σωματίδια και άκαυστους υδρομονάνθρακες. Αυτά συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρήπανση, στην εθαλομίχλη και σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιοαναπνευστικά και καρκίνη. Είναι η ηλεκτροκίνηση το μέλλον? Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αυστηρότεροι κανονισμοί καυσαερίων σε πολλές χώρες μειώνουν σταδιακά τις εκπομπές. Αλλά η πραγματική μείωση εξαρτάται και από την πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνοπτικά, τα αυτοκίνητα μολύνουν περίπου όσο 1 στα 10 μόρια διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπεται παγκοσμίως. Ενώ η συμβολή του στη ρήπανση των πόλεων, όπως εθαλομίχλη και σωματίδια, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί είναι όμως ακριβά ακόμα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν πιο ακριβά από τα συμβατικά, κυρίως για τεχνολογικούς και οικονομικούς λόγους. Οι βασικοί παράγοντες είναι οι μπαταρίες, που έχουν μεγαλύτερο κόστος. Η μπαταρία ιόντων λιθίου αποτελεί περίπου το 30-40% της συνολικής τιμής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η εξόρυξη και η επεξεργασία μετάλλων όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο είναι δαπανηρές και περιορισμένες σε λίγες χώρες. Οι γραμμές παραγωγής για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν την τεράστια κλίμακα που έχουν τα βενζινοκίνητα. Οι κατασκευαστές επενδύουν πολλά χρήματα σε έρευνα, ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες, κάτι που ανεβάζει την τιμή. Το κόστος ενσωματώνεται έμεσα, καθώς οι αυτοκινητομηχανίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δικτύων φόρτισης για να ενισχύσουν την αγορά. Ακόμα δεν έχουν γίνει τόσο μαζικά, ώστε να πέσει το κόστος μέσω οικονομίας κλίμακας. Οι εταιρείες συχνά λανσάρουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως premium μοντέλα για να καλύψουν το υψηλό κόστος επένδυσης. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Οι τιμές πέφτουν σταδιακά. Από το 2010 μέχρι σήμερα το κόστος των μπαταριών έχει μειωθεί πάνω από 85% και όσο μεγαλώνει η παραγωγή και αυξάνεται ο ανταγωνισμός, τα ηλεκτρικά θα γίνονται όλο και πιο προσιτά. Αναμένεται μέσα στην επόμενη δεκαετία να φτάσουν στο ίδιο κόστος με τα βενζινοκίνητα. Νέες τεχνολογίες, όπως η μπαταρία τεχνολογίας Blade Battery, χρησιμοποιεί φωσφορικό σίδηρο λιθίου ως υλικό καθόδου, το οποίο προσφέρει πολύ υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου. Το LFP έχει εγγενώς εξαιρετική θερμική σταθερότητα και το κυριότερο δεν περιέχει κοβάλτιο. Και είναι επίσης ένα πολύ ανθεκτικό υλικό. Επί δύο και πλέον δεκαετίες, η BYD είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύως και έχει εδρεωθεί ως ηγέτης της αγοράς σε αυτόν τον τομέα και ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου στον κόσμο. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Blade Battery, μια καινοτομία που λανσαρίστηκε από την BYD το Μάρτιο του 2020, αποτελεί προϊόν ακατάπαυστης έρευνας και σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των οχημάτων PHEV και EV. Μία από τις πιο σοβαρές ανησυχίες που σχετίζονται με τα plug-in υβριδικά, PHEV και αμυγός ηλεκτρικά EV οχήματα είναι η ασφάλεια των μπαταριών. Η Blade Battery αναπτύχθηκε για να μετριάσει τους κινδύνους αυτούς και να αναβαθμίσει την ασφάλεια της μπαταρίας σε νέα επίπεδα, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική αντοχή, αυτονομία, διάρκεια ζωής και ισχύ. Πρόκειται για μια μπαταρία που είναι απόλυτα ασφαλής, με ισχυρή δομή που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία και διάρκεια ζωής. Υποστηρίζει σχεδόν 5.000 κύκλους φόρτισης, αποφόρτισης, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός κυμαίνεται στους 3.000 με 3.500 κύκλους. Περαιτέρω πλεονεκτήματα της Blade Battery είναι η αποδοτικότητα και η μεγαλύτερη αυτονομία παρέχοντας μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύως για βέλτιστη απόδοση συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης φόρτισης. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
14: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
13: Ψαραδέλης.
15: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
16: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Era Sport.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά. Τι, πες.
1: Άστα, καλησπέρα. Λοιπόν, περίμενε.
0: Πες το.
1: Γιάννη Χρήστο Κωνσταράκη, Ισπανία ή Γαλλία, τι βλέπεις σήμερα? Γαλλία. Βίβιαν. Ισπανία. Άγγελε. Ο Ζαραϊδόνης.
0: Ισπανία. 2-1.
1: Άγγελος. Μπάτζιος. 2-2. Εσύ?
0: Εγώ Γαλλία βλέπω. 3-2.
1: 3-2.
0: Εσύ?
1: Για κάποιο λόγο Ισπανία. Για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Ναι, για κάποιο λόγο. Ενώ η Γαλλία είναι μάλλον καλύτερη ομάδα.
0: Ο αγαπημένος μου, ξέρεις ποιος είναι στη Γαλλία, βέβαια, έτσι. Στην Ισπανία και λέω Γαλλία.
1: Ποιος?
0: Κουκουρέγια, αδελφέ. Καλά, μιλάμε.
1: Μόνο το όνομά του το σε φτιάχνει.
0: Τι είναι αυτός εδώ, εσύ? Το θέμα δεν είναι αυτό. Θα παίξει ή δεν θα παίξει ο Μέση, ρε παιδιά, απόψε? Θα παίξει,
1: Γιατί να παίξει σήμερα, αφού αύριο παίζουν.
0: Αύριο είναι. Απόψε έχει άλλο αγώνα.
1: Ισπανία-Γαλλία.
0: Αύριο είναι ο Μέση. Ναι, θα παίξει αύριο ο Μέση.
1: Γιατί να παίξει?
0: Απόψε 10 η ώρα, έτσι. 10 η ώρα είναι ο αγώνα.
1: Και
0: αύριο 10 η ώρα. Για αύριο, λέω, θα παίξει ο Μέση.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έκανε προπόνηση.
1: Να με έστελνε στην Αμερική να σου έλεγα αμέσως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, διάβασε και λίγο.
1: Διευθυντής είσαι.
0: Ρεπορτάζ. Εγώ. Εγώ. Καλά.
1: Τι ήθελα να πω. Όπως καταλάβεις, είναι ένας κομψός τρόπος να παρουσιάσουμε τις τελευταίες εκπομπές. Είπα όλα τα ονόματα. Πήραμε και τη.
0: Τίποτα. Τον Γιάνναρο τον λες Χρήστο, ρε φίλε.
1: Γιάννης Χρήστος.
0: Δεν είναι, Γιάννης είναι.
1: Κοίταξε,
0: Γιάννης Κωνσταράκης, πάρ' το χαμπάρι.
1: Πλέον πρέπει να έχεις δύο ονόματα για να είναι.
0: Γελάει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Κατάλαβες. Ο Πελέ, γιατί το λέγανε έτσι, να Ράντες Δελαντοσημέντο κλπ.
0: Ναι.
1: Είχε 70 ονόματα. Λοιπόν, κάποιο λόγο θα υπάρχει. Λοιπόν,
0: ο Γιάνναρος, ο Κωνσταράκης μας είναι στον ήχο. Οι δύο άγγελοι μας, οι φίλοι μας, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος ο Μπάτζιος. Και οι δύο εδώ.
1: Οι δύο μπακούριδες από ειδήσεις. Με την έννοια ότι περιμένουμε, είναι στη φάση που περιμένουμε σημαντικά πράγματα.
0: Δηλαδή... Ναι, αλλά αυτά που περιμένουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ακριβώς. Είναι
0: και θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Δεν είναι επεξεγελασία, είναι αποφάσεις.
1: Καθοριστικές
0: και αποφάσεις ζωής για κάποιους παίκτες. Δηλαδή, όλος αυτός ο τρελός χορός που έχει στηθεί γύρω από το World Cup, εμένα κάπου λιγάκι με έχει αρχίσει και με ξενίζει. Και βλέπουμε τη σκληρή στάση του Ολυμπιακού. Και όσο και αν δικαιολογείται, έτσι, γιατί εγώ ήμουν ο πρώτος στην πρώτη στιγμή εδώ, όταν μίλησα για την συνέντευξή του, και με έβγαλε, μου αποδόμησε την εικόνα που είχα σχηματίσει στο μυαλό μου για τον Γκόκα. No. Άλλο αυτό όμως, και άλλο ότι έχουν πέσει όλοι πάνω του τώρα πια. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Δεν λέω για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η δικιά του δουλειά. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και ο Γκόκα και ποια θα είναι η διαπραγμάτευση και τι τελικά θα γίνει. Δεν αφορά τόσο τα. Βλέπω στα social media, ρε φίλε. Τους οπαδούς του Ολυμπιακού που τον αποθέωναν μέχρι πριν από 2 μήνες. Και βάζουν την.
1: Τα social media.
0: Απίστευτο είναι δηλαδή. Τέτοιο μίσος ξαφνικά.
1: Είναι μια στρεβλή.
0: Μην μιλάμε για μίσος, έτσι.
1: Είναι μια στρεβλή. Πώς το λένε, εικόνα της πραγματικότητας. Πρώτον, γιατί θόρυβο κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι, δεν κάνουν όλοι.
0: Ναι, εντάξει, που μπορεί και αυτοί να επιτελούν έργο, έτσι.
1: Ναι.
0: Να έχουν αποστολή συγκεκριμένη, αλλά.
1: Μπράβο, υπάρχουν λογαριασμοί, 5-6 λογαριασμοί που κάνουν κλπ. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι...
0: Δεν το χειρίστηκε καλά, ρε Γιάννη.
1: Ο Γκόκα δεν το χειρίστηκε.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, τελείωσε.
1: Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Σε αντίθεση με τον Ντόρσεϊ, ναι, που το χειρίστηκε έξυπνα. Και βλέπουμε ότι...
1: Σου είπα, Ντόρσεϊ, μην
0: θα μείνει. Από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Ναι. Κάτσε, μην έχει καμιά ομάδα από πίσω.
0: Τι, ναι.
1: Δεν τον περιμένει.
0: Λες.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε κάτι για τους δύο. Ολυμπιακός. Θα σου το πω έτσι, γιατί ξέρεις που τα μηνύματα, τα περισσότερα που παίρνουμε αυτές τις μέρες, είναι ξεκάθαρα. Θα πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό ή θα...
0: Δεν υπάρχουν αυτά,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαιο και με τον ένα και με τον άλλον, ό,τι και να γίνει, μπορεί να τους βάλει όρο στο συμβόλαιο, δεν θα πάτε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, για να τους αφήσει. Καταλαβαίνεις.
0: Τι, αλλιώς δηλαδή θα τους κολλήσει το δελτίο στον τοίχο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα παίζουνε.
1: Δεν θα τον αφήσει ελεύθερο από τώρα. Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο.
0: Καλά, ρε, και τον Όσμαν. Αν του έλεγε του Παναθηναϊκού Όσμαν ότι θέλει να πάω στον Ολυμπιακό, δεν τον άφηνε να φύγει.
1: Ακριβώς.
0: Το πιστεύω αυτό δηλαδή. Ναι, κράτατα. Δηλαδή ναι. Δεν το λέω τυχαία.
1: Μου βάλεις άλλη ιδέα τώρα για τον Όσμαν. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είδα μια δήλωση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και.
0: Για τον Χουάντσο, θα πεις.
1: Αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Περίμενε. Άρα λοιπόν, ο Γόκαπ και ό,τι έχουν να κάνουν είναι με άλλες ομάδες. Προφανώς με την Ντουμπάι ο Γόκαπ. Ο άλλος, ο Ντόρσεϊ, δεν έχει δείξει προτίμηση.

0: Έγινε συζήτηση χθες το πρωί. Ναι. Το πρωί ώρα Αμερικής.
1: Οπότε όλα δείχνουν, όλα, δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό τον Ντόρσεϊ και τι η μάνατζερ του. Αλλά δείχνει ότι η ιστορία αυτή θα χέσει ο τέλος. Έτσι. Δηλαδή θα πάρει 2,5, 2,7, 2,8, δεν θα πάρει τα 3, 3,5, δεν ξέρω πώς θα θέλει ο Ντόρσεϊ.
0: Μα είναι υπερβολικό.
1: Και θα μείνει. Ήταν υπερβολικό. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Ότι σε αυτό οι Αγγελόπουλοι έχουν δίκιο.
0: Εντάξει, αλλά
1: δεν μπορεί να σας κάω κανονικά όταν δεν πέσεις. Και όταν σέρνεσαι δηλαδή, γιατί έχεις το ένα το άλλο πρόβλημα αγωνιστικό, προσωπικό, και όταν παίζεις καλά να μου τριπλασιάζεις τις απαιτήσεις σου.
0: Ενώ έχει συμβόλαιο.
1: Ενώ έχει συμβόλαιο, εντάξει. Σε αυτό έχουν δίκιο απόλυτο.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Και εσύ για όλους, έτσι. Όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, ναι, ναι, για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, αφορμή είναι κάθε περίπτωση που συναντάμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως, γιατί το καταλαβαίνουν και αυτοί ότι πρέπει να τηρούν κάποιες ισορροπίες. Δεν μπορεί ο Γόκαπ να έχει φάει 5 χρόνια και να είναι βασικός συντελεστής για αυτά που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός και να βλέπει τα εκατομμύρια να περνούν από δίπλα του.
1: Και σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: 1% ήταν να πάρει φέτος.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός δηλαδή, το ήξερε αυτό.
1: Δηλαδή πάρα πολύ λίγα χρήματα. Δεν μπορεί να μην το είχε προϋπολογίσει αυτό.
0: Όχι, όχι. Μα το ήξερε. Και θα τον καλούσε να του κάνει αύξηση. Mm-hmm. Απλά τον πρόλαβε με άγαρμο τρόπο ο Ντόρσεϊ και δημιούργησε όλες αυτές τις...
1: Τα μεθεόρτια, τις, ναι, τις, ναι, φουρτούνες μετά.
0: Μπράβο.
1: Πάντως, και δίκιο και ο Γουόκαπ είχε, 1% όταν δίπλα του υπάρχουν διάρια, τριάρια, τεσσάρια. Τεσσάρι δεν υπάρχει ακόμα. Όχι, κοντά ο Βεζένκο πόσο είναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μη λέει κανείς.
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει δώσει τα πάντα τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Μα να σου πω κάτι, υπήρχε μια περίοδος.
1: Αλλά υπάρχει και τρόπος προσέγγισης.
0: Υπάρχει μια. Ο Ολυμπιακός, να ξέρεις, έχει ολόκληρο team γύρω από το WOCAP να ασχολείται με τη μέση του τότε που είχε το φοβερό πρόβλημα. Και, δηλαδή είχε και εσωτερικό συνεργάτη και εξωτερικό συνεργάτη και να πάει εδώ και να πάει εκεί. Θέλω να πω ότι τον πρόσεξε πάρα πολύ το WOCAP, που νομίζω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα να πάει αυτό ποντάρει ο Ολυμπιακός. Ότι ποιος θα σου έχει τέτοιο σέρβις.
1: Εντάξει, Γιάννη, κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Την περιουσιακό του στοιχείο προστάτευε.
0: Ναι, δεν έχει κι άλλο μετά.
1: Ναι, μα, το περιουσιακό του στοιχείο προστάτευε. Όχι τον ίδιο το WOCAP μόνο.
0: Όταν έβγαινε ο WOCAP, η μόνη περίπτωση, ας πούμε, που είχε κάποιον που κράταγε τα αηνία κάπως ήταν με τον Τζόζεφ, που βγήκε στη μέση της χρονιάς. Mm. Λοιπόν.
1: Δεν και γι' αυτό θα μείνει άλλο στον Τζοζεφ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρουμε. Αύριο εκπνέει η προθεσμία.
0: Ναι, εγώ τον έχω να μείνει σίγουρα αν φύγει ο Ντόρσεϊ.
1: Α, αν φύγει ο Ντόρσεϊ, όχι ο WOCAP.
0: Ο WOCAP, συγγνώμη.
1: Για WOCAP.
0: Μπερδεύω τους δύο και
1: ναι.
0: Τους έχουμε πάρει μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Σου επαλαμβάνω, ο Τζοζεφ είναι από τις περιπτώσεις που εάν φύγει, θα φύγει με κρύα καρδιά. Δηλαδή από το προγραμματικό team. Γιατί δεν μπορούν να μαζευτούν τόσο πολύ. Ένα αυτό. Τώρα, αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Μπορεί και τις επόμενες μία-δύο μέρες να έχουμε εξελίξει για το WOCAP και για τον Ντόρσεϊ. Επαναλαμβάνω, ακριβώς το περιεχόμενο της συζήτησης με τον Αμερικάνο, με τον μάνατζερ του που είναι στην Αμερική, στο Las Vegas, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Όπως και δεν ξέρουμε με τον Πουλακίδα.
1: Ενώ σου είναι αποστολή εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από ποια γωνία, από κάπου, κάτι θα έχεις κάνει.
0: Από το χρόνο θα πηγαίνω στο Las Vegas.
1: Ναι.
0: Όπου έχει τώρα 40 τόσους βαθμούς και ξέρεις, δεν βγαίνεις έξω, ας πούμε. Πηγαίνεις από. Πώς το λένε, από air conditioning σε air conditioning, δηλαδή από κλειστούς χώρους. Και το γήπεδο.
1: Δεν θυμάμαι τον Κωστή πέρσι στο Αμπουντάμπι.
0: Όχι, μα έχω περάσει και
1: εσύ. Που έλεγε δεν μπορώ άλλο εδώ πέρα. Κάντε κάτι να γυρίσω πίσω. Ρε, Final Four είναι.
0: Το αντίστοιχο τώρα.
1: Δεν μπορούσε άνθρωπος. Και όλοι οι δημοσιογράφοι, αν σου που μιλάμε, δεν μιλάω για παίκτες τώρα, δεν μπορούσαν.
0: Το είχαμε ζήσει και στην Κίνα το 6 και στην Ιαπωνία το 6 και στην Κίνα δύο φορές, το 8 και το 19. Το 8 ήταν Ολυμπιακή και το 19 ήταν το Παγκόσμιο. Και ξέρεις, και εγώ το είχα ζήσει ακόμα πιο έντονο. Νομίζω ότι πιο πολύ και από την Κίνα και από την Ιαπωνία ήταν οι Φιλιππίνες, που είχα βρεθεί για ένα πανασιατικό.
1: Που είχε πολύ γρασία,
0: με Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Πάρα πολλές.
0: Εκεί πήγαινες από εμπορικό κέντρο σε εμπορικό κέντρο με εσωτερική γέφυρα, όπως είναι η ΕΡΤ εδώ, από τη μία το ραδιόφωνο και κάποιες υπηρεσίες, εσωτερική γέφυρα και από την άλλη είναι η τηλεόραση, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε Ολυμπιακό.

0: να φτάσουμε μέχρι τις 4.30 με Ολυμπιακό, να συνεχίσουμε δηλαδή.
1: Ναι, Ολυμπιακός.
0: Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσία.
0: Γκαρσία είναι κελεπούρη.
1: Ναι, κελεπούρη είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Αν μείνει και ο Ντόρση, πού θα πάει? Στο 3.
0: Στο 3. Στο 3.
1: Άρα πρέπει να πάρει και 4. Γιατί 4 δεν παίζει. Και το πρόβλημα είναι 4. Τι να σου πω, εκτός
0: στο 4 δεν παίζει, έτσι.
1: Ναι, εκτός αν κάνει αλχημίες. Δηλαδή παίζει ο Παπα-Νικολάου στο 4 για λίγο. Ποιος άλλος να παίξει στο 4?
0: Όχι, δεν μπορεί να βγάλει μια σεζόν τώρα με αλχημία.
1: Ή ο Γουόρντ.
0: Όχι, με αλχημία δεν μπορεί να βγάλει σεζόν τώρα.
1: Όχι, εγώ το λέω με την έννοια ότι χτυπάμε ξύλο για όλους τους παίχτες. Πες ότι κάτι παθαίνει ο Βεζένκο. Να μην έχει ένα τεσάρι, να παίξει κανονικά.
0: Ναι, ναι, γιατί οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να παίξουν.
1: Ναι,
0: τέσσερα.
1: Μα έτσι γέμισε ο Ολυμπιακός πέρσι με 15 παίχτες. Γιατί χτύπαγε ο ένας και έπρεπε να πάρει. Αναγκάστηκε, επειδή χτύπησαν και οι τρεις που ήρθαν.
0: Αν πάντως προχωρήσει σε Γκαρσία για το 3.
1: Ο Γκαρσία το φλερτάρει μεν, γιατί απαντάει συνέχεια κάτω από το.
0: Υπάρχει πληροφορία από το Spurs, από τον ρεπόρτερ του Spurs για 3 εκατομμύρια το χρόνο του δίνει ο Ολυμπιακός. Το διέψευσε ο Ολυμπιακός, βέβαια.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι,
0: αυτό.
1: Επειδή δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Ναι, το διέψευσε ο Ολυμπιακός. Λέμε τα πάντα, ό,τι διαβάσαμε.
1: Μην γίνει κανένα.
0: 3 και 4.
1: Κάτσε μου στον Παναγό ξαφνικά.
0: Τι για 3, για Οσμάν. Ναι, έχει εμπλακεί, αυτό δεν ξέρω.
1: Το γεγονός ότι ακούστηκε πρώτα το όνομα του Ολυμπιακού και μετά του Παναθηναϊκού αρχίζει να με υποψιάζει και θα σου πω ότι διάφορα.
0: Για τον Παναθηναϊκό είναι τα μαμ. Έτσι, στη θέση του Όσμαν. Έτσι. Αν και δεν παίζει μόνο 3.
1: Μπορεί να παίξει και πιο 2.
0: Και πιο 2, ναι. Άρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τον Γκαρσία.
1: Είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες και πρέπει να περιμένουμε λίγο να κλείσουν οι υποθέσεις Dorsey Walkup στον Ολυμπιακό, θετικά ή αρνητικά. Να βρει τεσάρι ο Μπαρτζόκας και επαναλαμβάνω, αν πάρει το, ας πούμε, αν ο Ολυμπιακός ενδιαφερότανε, αφού λέει ότι δεν ενδιαφέρεται, ας το πιστέψουμε. Γιατί δεν πρέπει να τα πιστεύουμε όλα.
0: Όχι, δεν τα πιστεύουμε όλα. Εννοείται. Πολλές φορές υπάρχουν διαψεύσεις και μετά την επόμενη μέρα υπάρχει συμφωνία. Εντάξει. Αυτά είναι και θέμα τακτικής και στρατηγικής των ομάδων.
1: Αν λέγαμε ότι ενδιαφερόταν και ήθελε να τον πάρει, θα έπρεπε να πάρει και 4 οπωσδήποτε. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό συμφωνώ απόλυτα. 4 χρειάζεται.
1: Ναι. Το πιο βασικό.
0: Έχουμε κάτι για το 4. Όχι. Γιατί. Νομίζω ότι τελειώνει η ιστορία σιγά σιγά. Διαμορφώνεται. Τώρα να ξεκαθαρίσει το θέμα Walkup και Dorsey. Ένα παίξει το 4-3, έτσι, πίσω από τον Βεζέκο δηλαδή, τεσάρι και ενδεχομένως 3 και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός.
1: Το άλλο που θα έχει.
0: Πλήρες ομάδα είναι.
1: Ανάλογα με το τι θα γίνει με το ελληνικά διαβατήρια, είναι ένα περιπτώσεις πουλακίδα, ξέρω εγώ, αν είναι πουλακίδα στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, ή πόσοι θα είναι αυτοί που θα, για να τους μετρήσει, ξέρεις, πρέπει να κατεβάζει, να έχει 6. Εντάξει, δεν το χαλάει.
0: Και αυτό έχει κάποια σχέση με την ιστορία Walkup και Dorsey, που είναι και δύο ελληνικά διαβατήρια.
1: Ακριβώς. Βέβαια, θυμίζω ότι.
0: Κάνε Γιαννίδης, έτσι.
1: Ναι, θυμίζω ότι και οι δύο πέρσι κατεβάζανε δεκάδες στους τελικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λόγω τραυματισμών ο Παναθηναϊκός και λόγω του ότι δεν είχε παίκτες άλλους παρά τον μικρό που δεν
0: ήταν. Οι Έλληνες τώρα του Ολυμπιακού είναι Παπα-Νικολάου, έτσι, του χρόνου, φέτος τώρα δηλαδή.
1: Βεζέκοφ
0: Παπα-Νικολάου, Καραγιαννίδης, αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή, που νομίζω ότι θα γίνει, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, Dorsey Walkup και άλλοι.
1: Περίμενε. Εσύ μου λες τώρα Dorsey Walkup είναι. Ανήκουν βέβαια στον Ολυμπιακό αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, μέχρι στιγμή τώρα. Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα.
1: Θέλω να το πω
0: αλλιώ.
1: Ναι. Το είχατε πάλι να το πάρουμε λίγο αλλιώ. Είναι σαν το μέχρι τέλους που ταιριάζει και το λες εσύ πολλές φορές. Και λέω, μη λες συνέχεια μέχρι τέλους, γιατί νομίζω ότι επαναλαμβάνουμε το σύνδημα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το επίσημο site τη Ευρωλίγκα έχει και το Walkup στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο. Και τον Tyler Dorsey. Λοιπόν, με αυτά έχει Νετζίπογλου 1, Λαρετζάκης 2, που θα δούμε και εδώ τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη, Βεζένκοφ 3, Παπα-Νικολάου 4. Αυτή τη στιγμή.
0: Τέλος, ε. Αυτή ναι. είναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Αλλά με το να μείνουν και οι δύο. Και να μείνει και ο Λαριτζάκης.
0: Άρα καλά λέω για τον Καραγιαννίδη ένας. Ναι. Πέντε. Μετά ο άλλος. Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό μας μονοκέφαλος αυτός, είναι τον ανθρώπο του Ολυμπιακού. Αλλά θέλει τουλάχιστον έξι. Ρε εσύ, Κώστα, όσο μου λες για την Τζαρούχα, δεν θα τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Τι να κάνουμε, έχεις αιμονή με τον Τζαρούχα, ρε Κώστα.
1: Όχι, πάλιωσε τώρα.
0: Είναι φοβερό.
1: Το έχουμε ξαναδεί.
0: Γράψε οτιδήποτε άλλο. Φύγε από τη διαιτησία, τελείωσε. Έλεος δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θέλουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σου, αλλά είναι τρομακτική αιμονή αυτή. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφέιν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, επειδή είπαμε για τον Ολυμπιακό, είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα και γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι ξεκάθαρο. Να πούμε απλά, ο Πουλακίδας στο μάτς που παρακολούθησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Μπαφές, Λεπενιώτης και ο Μποζίκας που ήταν εκεί, γιατί είναι στο staff των Hawks, κέρδισαν στο Summer League τον Memphis Grizzlies, κέρδισαν οι Dallas μάλλον 96-88. Ο Πουλακίδας δεν έκανε κάτι φοβερό, είχε 6 πόντους με ένα 4 τρίποντο, μία βολή, 2 rebound, μία assist, 3 λάθη και ένα κλέψιμο, ένα block. Έπαιξε 23-42. Αυτός που εντυπωσίασε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι όπου και να τους βάλεις και όπου και να πάνε είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή ο Ντελαρέα στην προκειμένη περίπτωση είχε double-double. Τελείωσε με 16 πόντους, 2,5 τρίποντα, 6 βολές, 1 rebound, 12 assist, 4 λάθη και ένα block. Εκεί τα
1: είναι ένα γνήσιο ταλέντο, ναι. Δηλαδή, και το δείχνει και εδώ. Και με τον Παναθηναϊκό το δείξε. Φαίνεται. Το παλικάρι φαινότανε.
0: Τον έβαλε μόλις. Θυμάσαι που είχε χτυπήσει από το φουριέ το φάουλ έξω στη Βαλένθια ο Μοντέρο και δεν μπορούσε να εκτελέσει τις βολές και ήταν για ένα πόντο πίσω η Βαλένθια,
1: ναι.
0: Και τελείωνε ο χρόνος του παιχνιδιού και έβαλε τον 20χρονο 19-20, ακόμα δεν ήταν 20 νομίζω, να εκτελέσει αυτός τις δύο κρίσιμες βολές. Δεν καταλαβαίνει και οι προπονητές οι Ισπανοί τους βγάζουν το καπέλο, γιατί έχουμε δει, το έχουν κάνει πολλές φορές και με τον Ντόνσιτς. Βέβαια μιλάω για πολύ μεγάλα ταλέντα. Το Ρούμπιο ο Ρενέσες τον είχε βάλει 16 χρονών,
1: ναι.
0: Στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, εντάξει, ο Ντελαρέα.
1: Εντάξει. Γι' αυτό και 21 εδώ είναι στο NBA. Απλά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: 20-21.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Φαινόταν το παιδί. Δηλαδή,
0: θα μεγαλώσει.
1: Έβγαζε, ναι. Έβγαζε μάτια που λέμε.
0: Αυτά για τον Ολυμπιακό.
1: Εμείς, όχι σκάουτερ.
0: Που είναι σε μια, ας το πούμε έτσι, εκοφαντική ησυχία πριν να αρχίσουν να σκάνε τα.
1: Λέει πάντως στο 743 εδώ που βλέπω, τον Γκαρσία λέει θα τον πάρει ο Ολυμπιακός αν φύγει ο Ντόρσεϊ. Τεσάρι λέει ψάχνει.
0: Ναι.
1: Εδώ, ναι, ναι. Αυτό είπαμε και εμείς πριν από λίγο. Ναι. Το ξεκαθάρισε ο Γιάννης. Και ο Γόκαπ λέει ο φίλος, ο άλλος ο φίλος. Ο 439. Ο Γόκαπ έχει φύγει λέει και δεν το ξέρει. Ο Μπίλ από τον Οροπό.
0: Παιδιά δεν έχει φύγει όμως γιατί έκανε αυτή τη δήλωση. Αν το θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί. Μην κρίνετε με βάση το συνέστημα. Ο Γόκαπ είναι παίκτης ο οποίος καθορίζει όλη την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και με αυτόν.
1: Ή καθόριζε.
0: Ναι, καθόριζε.
1: Ναι, αν φύγει.
0: Καθόριζε όλη την λειτουργία
1: φύγει,
0: του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: Και στην άμυνα μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη και τρέχει αυτό στα συστήματα που βολεύουν τον Βεζένκοφ, τον Φούρνιε, τον εκάστοτε. Και είναι ο παίκτης ο οποίος πηγαίνει στον προπονητή και λέει: αυτός δεν είναι καλά, μήπως πρέπει να τον ανεβάσουμε. Δηλαδή είναι στην ουσία ένας δεύτερος προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής που τον ζει κάθε μέρα. Γιατί εμείς μπορεί να μην ξέρουμε να αξιολογούμε. Βλέπετε προπονητές κρατάνε παίκτες και δεν ξέρουμε γιατί. Και σου λέει: αυτός είναι θετικό στοιχείο για τα
1: παίκτες. Χωρίς να ξέρω. Για όλους αυτούς τους λόγους, φαντάζομαι την έκπληξη του Μπαρτσόκα όταν διάβασε συνέντευξη.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή. Δηλαδή κάπως, κάπου,
0: ναι.
1: Κάτι χτύπησε άσχημα.
0: Ναι, ίσως περισσότερο ξέρεις. Ναι.
1: Ήτανε, εγώ να σου πω κάτι, μια κακή στιγμή ήτανε. Ήθελα να πει κάτι, το είπε με λάθος τρόπο. Ναι. Γιατί
0: ναι,
1: μεταξύ μας μεταξά. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Μόνο τυχαίο δεν είναι.
0: Τυχαίο.
1: Γιατί μεταξύ μας δεν είναι και ο πιο επικοινωνιακός παίκτης, ο Γόκαπ. Ούτε πολύ συχνά στο Instagram κάνει αναρτήσεις. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης με τις πολλές δηλώσεις.
0: Όχι. Πιο πολύ η γυναίκα του κάνει παρά.
1: Παρά, ναι. Είναι τις πράξεις. Και γι' αυτό στεναχωριέμαι για όλη αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί ξαφνικά και όλοι τον έχουν στο στόχαστρο. Ήρεμα. Ήρεμα.
0: Καλά, εντάξει, αν
1: δεν είναι τρομοκράτης που λέει και το τραγούδι.
0: Το πιθανότερο είναι να φύγει. Αλλά αν μείνει, όλα θα ξεχαστούν, ξέρεις. Δηλαδή θα κάνει μια δήλωση.
1: Ναι, μωρέ, το ξέρω.
0: Η Αγγελόπουλη θα κάνει μια δήλωση.
1: Το ξέρω, ο Μπαρτζόκας και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά το πιθανότερο αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω, ξέρεις τι, χθες καθόμουν, επειδή είχα λίγο χρόνο και δεν μου κόλλαγε με τίποτα όλο αυτό που λέμε τον τελευταίο καιρό για τον Οσμάν. Πιστεύεις, θα σου κάνω ερώτηση ρητορική, αν ο Μπράντοβιτς ήθελε τον Οσμάν τόσο πολύ, υπήρχε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε με αυτά που διαραίονται.
1: Ξέρουμε τη θέληση του Οσμάν να φύγει και να είναι πρώτος στην Θεσσαλονίκη και όχι πρώτος στην Ευρωλίγκα. Αυτό.
0: Αλλά αυτό το είναι γεγονός, το μόνο που ξέρουμε. Εγώ εκεί που αρχίζω και υποψιάζομαι είναι εκεί που λέει ότι του μίλησε ο Μπράντοβιτς, ότι σε θέλουμε. Του μίλησε ο Γιανακόπουλος.
1: Ο Μπράντοβιτς έχει μιλήσει μαζί του πριν από κανένα 20 ημέρα. Είχαν μιλήσει, τα είχαν βρει, είχε τελειώσει το θέμα. Σε θέλω. Είσαι αναπόσπαστο κομμάτι της μηχανής του Παναθηναϊκού της φετινής. Ναι, ο coach, ok.
0: Και ο Παναθηναϊκός,
1: αυτό έγινε.
0: Που δεν φύδεται,
1: αυτό έχει γίνει.
0: Που δεν φύδεται χρημάτων. Έτσι, δηλαδή, αν ήταν απαραίτητος ο Οσμάν για τον Μπράντοβιτς.
1: Ήταν.
0: Και του το έλεγε. Εγώ δεν νομίζω ότι.
1: Μα μίλησε και μετά τις επαφές που έκανε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τους υπόλοιπους, ότι έχω την πρόταση και θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, μίλησε πάλι με τον Μπράντοβιτς. Και με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο απευθείας μίλησαν.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θέλησε να του. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Πάντως η αλήθεια είναι τον ήθελε.
0: Εγώ δεν μπορώ να το
1: σκέφτω. Μα δεν ξέρουμε, Γιάννη, τι έχει γίνει. Δηλαδή μπορεί να του είχαν κάνει και πρόταση. Με παραπάνω χρήματα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν
1: ξέρω. Μπορεί να το έχει κάνει και αυτό ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω ότι έτσι απλά, έτσι όμορφα έφυγε. Είπε, ξέρετε, μ' αρέσει καλύτερα.
1: Ναι, όχι η σκέψη σου.
0: Και είπανε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και κρίμα, σε θέλουμε. Αν θες μείνε, αλλά άμα δεν θες μείνε.
1: Αλλά τώρα να σου πω και κάτι. Που είναι 700, το πάει 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Σου λέει, θα σου ματσάρω το χρήμα για να σου αποδείξω ότι σε θέλω. Τόσο καιρό δηλαδή που σε δω. Είναι λίγο.
0: Εντάξει, εδώ εμπίπτηκε στην δήλωση Αγγελόπουλου ο Γιανακόπουλος.
1: Εδώ πάει και στην ιστορία. Έτσι, μπράβο. Αλλά έπεσε ο Οσμάν. Αυτή είναι αλήθεια. Τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό έπεσε.
0: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Από τους καλύτερους.
1: Δεύτερο σκόρερ, απλά πράγματα. Δεν ήταν ο Ντόρση που έκανε φέτος το ξεπέταγμα και τα
0: πέρσι
1: δύο.
0: Ήτανε...
1: Πέρσι ήταν στα ζήτητα. Ο Οσμάν ήταν βασικός στην ομάδα των αστέρων του Παναθηναϊκού, έτσι. Του Ναν και των υπολείπων. Έπαιζε πάντα. Είχε. Ρε Σιγιάννη, και το λογικό είναι. Άλλος παίκτης ο Μπόγκα, άλλα ζητάει από τον Μπόγκα. Ο Μπράντοβιτς ζητάει δύναμη, άμυνα.
0: Ο ένας δεν ανήρει τον άλλο.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό δηλαδή και η παρουσία του Μπόγκα στο 3 δεν ήταν απαγορευτική στο να είναι στάρτερ ή να τελειώνει τους αγώνες ο Οσμάν. Ούτε ο Μπόγκα. Φαντάζομαι ότι είπε στον Μπράντοβιτς, θα παίζω εγώ coach και όχι ο Οσμάν.
0: Εγώ το κρατάω.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Είναι και αυτό που λένε παρακαλετά.
1: Δεν γίνεται, μωρέ Γιάννη, δεν γίνεται παρακαλύτερα. Ήθελε το παιδί, πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί σου ξαναλέω, δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει. Δηλαδή, μπορεί να του είπε ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε, εντάξει, οκ, σου δίνει 3, παίρνει 700, πάρε, ξέρω εγώ, 400 χιλιάρικα παραπάνω, 500 και μείνε. Μπορεί να γίνει και αυτό και πάλι να είπε όχι. Μπορεί να μην έχει γίνει αυτό όμως.
0: Έτσι όπως έγινε τόσο ανέμακτα, κατάλαβες τι εννοώ ανέμακτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρχίζω να λέω μήπως και είπε και ο Μπράντοβιτς, άμα θέλει ας φύγει και δεν τρέχει τίποτα.
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Μπράντοβιτς...
0: Δεν τα έβασε μαύρα, αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, δεν τα έβασε μαύρα και για τον Άννα, ας πούμε, άμα ήθελε να φύγει, λέω. Άμα θέλει να φύγει ο άλλος, θα φύγει. Όπως για τον, λέω, για τον Ολυμπιακό, τον Βεζένκοφ. Άμα το έχει πάρει απόφαση που θέλει να φύγει, λέω εγώ, και το έλεγε στον Μπαρζόκα, δεν θα πέθαινε κιόλας. Αυτό λέω. Παρότι είναι ο Βεζένκοφ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Και το ένα αυτό.
1: Το δεύτερο. Μόνο είναι εκπεφρασμένη άποψη του, η θέληση μάλλον, η βούληση του ίδιου του παίκτη να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Πάμε. Εγώ απλά ήθελα να προσθέσω ότι στο δικό μου το μυαλό.
1: Η σκέψη είναι σωστή.
0: Ότι ο Μπράντοβιτς δεν είπε ότι καίγομαι, εξαρτώμαστε από αυτόν, κράτα τον. Εντάξει.
1: Μα η φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού είναι έτσι φτιαγμένη, όπως τη δομή πλέον ο Μπράντοβιτς, που από κανέναν δεν θα έχει εξάρτηση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο. Επίσης αισθάνομαι ότι με τον Ντολιόπουλο κάτι αντίστοιχο συμβαίνει.
1: Ναι, με τον Ντολιόπουλο μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί όπως και να
1: τον θέλουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τον θέλουν, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος από αυτόν θα αρχίζει η ομάδα στην Ευρωλίγα, ας πούμε.
1: Ναι. Και στην άλλη είναι μια μεγάλη επένδυση ο Τολιόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι 30 και ο Τολιόπουλος πια.
1: Ναι, αλλά είναι η επόμενη μέρα μετά τον Σλούκα. Έτσι, γι' αυτό τον ήθελε ο Άταμαν.
0: Έχει διαφορά. Να μου πεις, το μόνο κοινό είναι ότι δεν παίζουν άμυνα. Είναι πιο φρέσκος ο.
1: Όχι, ο Σλούκας παίζει άμυνα.
0: Τώρα σιγά σιγά ξέρει τι γίνεται.
1: Τώρα όπως, εντάξει.
0: Όταν το Παπα-Νικολάου, ας πούμε. Ναι, όταν περνάνε τα χρόνια, το πρώτο που σε αφήνει είναι η άμυνα. Δηλαδή, ξέρει, δεν σε πάντα
1: τα πόδια. Τα πόδια. Αυτό που λέμε. Με τα πόδια. Τα πόδια.
0: Ναι. Οπότε του κάνει ένα καλό, του κάνει καλό το, αυτό το, ας το πούμε, συμπραντεφέρ του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Γιατί όποιος και να είναι, παρότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει τη διάθεση να ξοδέψει περισσότερα χρήματα,
1: το συνέστημα πάει στον. Πάντως ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πει το OK.
0: Όχι.
1: Δεν έχει ανάψει το πράσινο φως στον Τολιόπουλο.
0: Όχι.
1: Για να φύγει.
0: Όχι.
1: Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όχι, αλλά θα προφανώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αν ο Άρης το θέλει τόσο πολύ, θα πρέπει και αυτός να κάνει την κίνησή του. Δεν μπορεί να αφήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Άκου τώρα το Ζακ τι λέει. Γιατί που και που να διάβασουμε κανένα μήνυμα. Ασέβεια λέει στον Όσμαν, που είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρωλίγκα, με τεράστια καριέρα και NBA, να του ξεφτιλίζεις με 1,7 και να του βάζεις μπροστά κάποιον Μπόγκα με 2,4. Η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει στην καριέρα του Μπόγκα ήταν η 12η της Ευρωλίγκας και του δίνεις μεγαλύτερο συμβόλαιο του Όσμαν που ήταν ο καλύτερος θέσης του.
0: Το συμβόλαιο του Όσμαν είναι πριν 2 χρόνια.
1: Έτσι, μπράβο. Ζακ μου, είναι πριν από 2 χρόνια του Όσμαν.
0: Όπως και του Γόκαπα είναι πριν.
1: Και αφενός μεν και αφετέρου, στην βάση της σκέψης του έχει δίκιο δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά και ο Γόκαπ 1,1 ήταν πρόβλημα όταν το είχε κάνει πριν από τρία χρόνια ήταν.
0: Όχι,
1: αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και δεν το ξεφθυλίζει. Αυτά έχει συμφωνήσει, αυτά θα έπαιρνε.
0: Είναι και η αγορά εκείνη την εποχή.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Μπορεί να έχει γίνει και αυτό που έλεγα πριν. Μπορεί να μην έχει γίνει. Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε όμως περίπτωση ποτέ προπονητής να μην ήθελε τον Όσμαν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ρε παιδε μου,
1: και ξέρω ότι ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν σου είπα ότι δεν τον ήθελε.
1: Τον ήθελε τον Όσμαν.
0: Δεν σου είπα δεν τον ήθελε.
1: Τον υπολόγισε δηλαδή.
0: Δεν σου είπα. Ήταν λίγο διαφορετική η διατύπωσή μου. Ότι αν τον ήθελε τόσο
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν κεγότανε, ναι, λες.
0: Αν τον ήθελε τόσο πολύ, θα φεύγε έτσι. Ξέρω εγώ. Μα πει το έτσι, 3 εκατομμύρια είναι.
1: Και δεν δύο, είναι το έτσι.
0: Είναι 11 εκατομμύρια σύνολο.
1: Και αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα είναι στο καναδαίο. Το Α και το Ω του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σε μια ομάδα με κόσμο. Σε μια ομάδα και αυτή με το δικό της brand name, έτσι.
0: Τέλος πάντων, είναι καθαρά, είναι και 31 ετών. Ίσως είναι το προτελευταίο του συμβόλαιο, φαντάζομαι κι εγώ. Που δεν πρόκειται. Είναι σαν να είναι το τελευταίο που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αν κάποιος παίξει, γιατί όσο μεγαλώνεις, η τιμή σου πέφτει λίγο. Νομίζω ότι σε ιδανική ηλικία για τον Όσμαν ήρθε τα μάμπου, για να το χρησιμοποιήσουμε και. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος είναι αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται αυτή τη στιγμή πιο.
1: Οικονομικά να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Πιο διατεθειμένος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει λεφτά ο Άρης. Έτσι.
1: Όχι, δεν θέλει να μπει στον πλειστηριασμό. Αυτό είναι. Απλό είναι.
0: Ναι,
1: ποντάρει στο συνέστημα του Τολιόπουλου.
0: Δεν υπάρχει συνέστημα τώρα. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Υπάρχει μόνο και συνέστημα, εντάξει.
0: Το
1: αίμα νερό δεν γίνεται.
0: Διάβασα χθες. Εντάξει, μην παρεξηγηθώ τώρα. Έγραψε ένας φίλος σε social media, τώρα μου πεις. Είδες, ο καθένας λίγο γράφει ό,τι θέλει. Απλά πολλές φορές πέρασε.
1: Πολλές φορές, Γιάννη μου, το
0: έχω σκεφτεί. Πέρασε και καμία ιδέα.
1: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
0: Πώς μπορεί να σκέφτεται
1: να μην άλλο. Αναφέρομαι, να περνάει και να μην με ακουμπάει δηλαδή αυτά που
0: έτσι
1: γράφονται.
0: Πρέπει, έτσι πρέπει.
1: Όμως δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Ας πούμε για το Γόκα, αγανάκτησα με αυτά που διάβαζα δύο τελευταίες μέρες. Τσατίστηκα. Ρε παιδιά, εσείς που τον προσκυνούσατε στα πόδια του.
0: Και πολύ σοβαρή.
1: Τώρα τον βρίζετε.
0: Και πολύ σοβαρή.
1: Και δυστυχώς και από εμάς.
0: Σοβαρή...
1: Και από την πιάτσα μας.
0: Η σοβαρή του Ολυμπιακού που λέγανε ότι. Με το Γόκαπ δεν παίρνει Ευρωλίγα κλπ. Το λέγανε 4 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Ότι στο Γόκαπ αποδιδόταν που δεν έχει ένα να κάνει ατομική φάση, να τελειώσει, άσωτο playmaker κλπ. Τέλος πάντων, το να επικαλεστεί το συνέστημα του Τολιόπουλου.
1: Στη σύγχρονη εποχή, ε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα όχι, που παίρνουν τα εκατομμύρια. Όχι, σου λέει. Σας δίπλα μας. Δίπλα του, όχι δίπλα μας.
0: Ο προπονητής του θα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό για να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από το Διαμαντίδη και από τον Ολυμπιακό και να γίνει υγεία της ομάδας.
1: Ναι, αυτό ήταν που τον είχε πειράξει, ναι.
0: Φέτος, μόλις σταμάτησε η κάνουλα με τα χρήματα στη Μονακό, έφυγε.
1: Αυτό ήταν ή ήταν το γεγονός ότι δεν μπορείς να ηγείσαι μια ομάδα που δεν είναι πληρωμένη παίκτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου δίνω μια άποψη. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να απαιτήσω να κάνει ο άλλος την προπόνηση που θέλω εγώ.
1: Πώς θα τον φέρω δύο φορές τη μέρα.
0: Που θέλω εγώ. Ναι. Έτσι, γι' αυτό δεν το κατακρίναμε. Αυτοί που το κατακρίναν περισσότερο είναι όσοι πιστεύουν ότι κάνουν χόμπι. Ο Σπανούλης, ο Μπράντοβιτς. Γιατί και ο Μπράντοβιτς συνέστημα έχει τον Παναθηναϊκό, θα πάρει 5 εκατομμύρια. Πώς θα πάρει. 4. Πώς θα πάρει.
1: Ναι, μπόλικα, ναι. Εκεί.
0: Συνέστημα, εκεί. Συνέστημα.
1: Αλλά. Τραπεζικό που λογαριασμό κάθε χρόνο κατά 4 μοίρια επιπλέον.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αν ήταν συνέστημα η δεύτερη ομάδα της καρδιάς του, γιατί είναι προφανές ότι η πρώτη είναι η Παρτίζαν. Έτσι.
1: Εκεί. Από εκεί αναδείχθηκε. Εκεί.
0: Δεν μπορώ να το αφήσουμε. Ναι.
1: Εκεί έπαιξε.
0: Ναι. Και έπαιξε και εκεί τον κάναμε προπονητή σε ένα βράδυ.
1: Ο φίλος ο Κώστας, ναι ρε Κώστα, τώρα ναι, να το διαβάσω. Αν και υπάρχουν τόσοι και άλλοι.
0: Τι το γύρισε, μιλάει για άλλο διαιτητή.
1: Όχι. Όσμα λέει, σκέφτηκε καθαρά επαγγελματικά και έφυγε με τις ευλογίες του Παναθηναϊκού. Δεν έφυγε λοιπόν με τις ευλογίες, αλλά τέλος πάντων. Τελευταίο πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Εγώ δεν είπα ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ο Κώστας το λέει αυτό. Είπε άλλο πράγμα.
0: Και εγώ λέω ότι με τις ευλογίες έφυγε.
1: Γιατί δεν κεγόταν αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν κεγόταν.
1: Επίσης λέει, είχε στο μυαλό του, όπως όλοι οι αθλητές, και αν μου τύχει τραυματισμό σοβαρό, που είχε κάπου φέτος, όχι σοβαρού βέβαια, την τελευταία χρονιά στο Παναθηναϊκό. Και πήγε καθαρά και τα λεφτά και το Παναθηναϊκό αν ήθελε να τον κράταγε με περισσότερα. Απλώς δεν γεγότανε. Εντάξει, τα είπαμε. Κόστο το διάβασα το μήνυμα, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν.
0: Και το. Είπαμε για τον Τολιόπουλο. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει την καλύτερη προσφορά για να τον δώσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Εσύ καταλαβαίνεις κάτι διαφορετικό.
1: Διάβαζα ένα μήνυμα τώρα
0: για να μην τι έλεγε. Προσέξτε, δεν είναι ρεπορτάζ.
1: Για πες τι.
0: Είναι αίσθηση αυτό.
1: Ότι.
0: Ότι εάν περιμένει την καλύτερη προσφορά για να τον δώσει.
1: Όταν από τη στιγμή που άλλος εκφράζει τη θέλησή του να φύγει, αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός. Τέταρτη πρόταση περίμενε, την καλύτερη.
0: Τώρα, εκεί που
1: και προφανώς μπορεί να έχει με τον Τολιό που λέγεται το ίδιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω. Άλλο θέλω να πω. Του Αντώνη. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα, λέει. Υπάρχει εκτίμηση για το walk-up και προφανώς πριν βγει να μιλήσει δημόσια θα έφαγε πόρτα σε ιδιωτική συζήτηση. Δεν είναι αφελής ο κόσμος, λέει. Τη φασαρία την κάνουν οι λίγοι και στα social όπως και στα γήπεδα.
0: Αυτό,
1: κοίταξε, το νεότερο που βάζει στη συζήτηση ο φίλος ο Αντώνης είναι αυτό που έγινε. Αναφέρει. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να πω.
0: Έγιναν κάποιες. Αλλά...
1: Άρα υπήρξε πριν την έκρηξή του μια ιδιωτική συζήτηση, αλλά δεν ξέρω τι υπόθηκε.
0: Δεν μίλησαν για ποσά.
1: Ναι. Άρα υπήρξε επαφή, δεν μίλησαν για ποσά.
0: Υπήρξε η πρόθεση να γίνει η επέκταση του συμβολαίου. Αυτό νομίζω ότι το ξέρω εγώ ότι ήταν εκ των ουκάνευ.
1: Άρα σωστά έβαλε ο φίλος ο Αντώνης συζήτηση, την ιδιωτική συζήτηση. Άρα κάτι είχε γίνει, είχαν μιλήσει δύο πλευρές, απλά δεν είχαν τεθεί επιτάπητος πάνω στο τραπέζι τα ποσά. Αυτό λέμε τώρα.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω.
1: Αυτό, ναι.
0: Αν ξέρω λάθος, σας λέω λάθος.
1: Και μετά προφανώς προέκυψε η πρόταση πλουσιοπάροχη από την Ντουμπάι.
0: Ναι, η οποία Ντουμπάι... σήμερα το είχαμε πει από χθες δηλαδή ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα του walk-up τώρα, μια και είναι στην επικαιρότητα. Κάπου διάβαζα το πρωί ότι ενώ υπήρξε αυτή η επαφή με τους ανθρώπους του Ντόρσεϊ, τους εκπροσώπους του Ντόρσεϊ, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο με τον walk-up. Και απλά λέει τον περιμένουν στην προετοιμασία. Αυτό διάβαζα εγώ. Δεν ξέρω αν ληθεύει ή όχι. Δεν θα την έλεγε και την καλύτερη εξέλιξη αυτή. Ναι. Προάγγελο άσχημων γεγονότων. Αν ισχύει αυτό που λέμε. Ναι. Αν ισχύει αυτό που διάβαζε.
0: Έχει πολύ, πολύ, πολύ. Είναι πολυδέδαλο και πολυδιάστατο το θέμα του walk-up. Έτσι όπως έχει πάει. Δηλαδή πρέπει να μπουν πολλά πράγματα να ευθυγραμμιστούν. Σαν τις προτελική στήλη.
1: Ναι.
0: Να ευθυγραμμιστεί για να.
1: Είναι ένα παζλ ολόκληρο που δεν ξέρουμε κάποια κομμάτια.
0: Που επαναλαμβάνουμε με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή πιο κοντά είναι να φύγει παρά να μείνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλεγα για τη Χάπελ Τελαβίβ τελικά ήταν ότι όπως είχαμε πει χθες ο Ζακ Λεντέι που έφυγε από την Αρμάνη πάει στη Χάπελ Τελαβίβ, έτσι ανακοινώθηκε,
1: ναι.
0: Μέχρι το 2028 Οπότε να μια μεταγραφή που έγινε.
1: Εγώ θέλω άλλη μεταγραφή τώρα. Μάλλον όχι η μεταγραφή. Νίμπο. Πού θα πάει ο Νίμπο? Δεν είναι τυχαίο μέγεθος ο Νίμπο.
0: Δεν είναι τυχαίο, αλλά δεν είναι και.
1: Τέλος από την Αρμάνη. Ξυστή. Κάτσε, περίμενα, ρε Γιάννη. Δεν είχε και. Μετά από τραυματισμούς και τέτοια.
0: Είχε τραυματισμούς.
1: Μετά ήταν η καθοδική πορεία του. Ήταν μια μέτρια πορεία με τον τραυματισμό. Τον τελευταίο του. Αλλά πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 9,3 πόντους, ναι. 6,3 rebound. 0,6 assist, εντάξει. Και γύρω στο 13,7 στο σύστημα αξιολόγησης της Ευρωλίγκα. Όχι κάτι σπουδαίο, αλλά δεν είναι και παίκτης ο οποίος περνάει απαρατήρητος. Ναι. Και θηρίο, κανονικό θηρίο.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα πάλι ότι μετά τους τραυματισμούς δεν.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι δεν έκανε αίσθηση ώστε να προκαλέσει, γιατί αν ήταν θα τον είχαν αρπάξει ήδη.
1: Ναι.
0: Ένα. Δεύτερον, αυτό, οι τραυματισμοί είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Τι να σου πω τώρα. Για τον Ήμπο, το βλέπω σε ομάδα στυλ. Γιατί τώρα γίνεται χαμός και στην Ισπανία με τις ομάδες που έχουν παίκτες.
1: Τις ομάδες, η Βαρκελόνη, η Μπάρτσα.
0: Λοιπόν, εκεί η Μπασκόνη, τέτοιες ομάδες που μπορούν να ασχοληθούν μαζί του. Έτσι. Παρί, που δεν έχει προπονητή, νομίζω. Δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει προπονητή, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λέει
0: δηλαδή δεν είναι παίκτης που θα διαφέρει.
1: Θα ενδιέφερε το Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρ.
0: Ναι, έτσι. Ρεάλ.
1: Καλά, η Ρεάλ τώρα όπως είναι. Ναι. Και αυτή σε κρίση είναι. Ναι. Και οι δύο ισπανικές ομάδες είναι.
0: Και η Μπασκόνια είναι. Όλοι.
1: Και η Μπασκόνια.
0: Έχουμε
1: και η Βαλένθια είναι.
0: Καλά, η Βαλένθια δεν είναι.
1: Η Βαλένθια δεν υπάρχει.
0: Η Βαλένθια δεν είναι Βαλένθια.
1: Έχει μόνο προπονητή, το βοηθό του Πέδρο και το Σόρτς.
0: Είναι που λένε θα
1: πει. Α, και τον Γκί.
0: Θα παίξουν οι φανέλες.
1: Ο Τέιλορ και λέει ο Τέιλορ και λέει ναι. Που έμεινε στην Βαλένθια. Αυτή είναι. Φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι ήθελα να προσθέσω στον Παναθηναϊκό. Εμένα σοβαρά σου μιλάω τώρα. Η δήλωση Γιαννακόπουλου για τον. Για τον. Χουάντσο. Την κρατάω.
1: Ναι, αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: και το ρεπορτάζ λέει και οι πληροφορίες ότι θα του κάνει και ανανέωση.
0: Ναι.
1: Και με περισσότερα χρήματα προφανώς, έτσι. Επέκταση μάλλον και ανανέωση. Δεν έφευγε και χθες το είπα για τον Χουάντσο.
0: Εγώ που είμαι
1: το μεσημέρι το θυμάσαι. Συζήτηση. Λέω δεν φεύγει ο Χουάντσο, γιατί είχαμε μηνύματα. Δεν φεύγει.
0: Επειδή είμαι ο δικηγόρος διαβόλου, αν φύγει ο Χουάντσο, τι θα σημαίνει μετά από αυτή τη δήλωση Γιαννακόπουλου? Δεν σου πω θα φύγει.
1: Γιατί, ότι έκανε λάθος εκτίμηση.
0: Ποιος?
1: Ο Γιαννακόπουλος. Όχι
0: να φύγει μόνος του.
1: Τι, να του δώσουν λεφτά και να φύγει δηλαδή αυτό?
0: Όχι. Τι? Αν πάει με στη Ρεάλ, ξέρω. Σημαίνει ότι και ο Μπράντοβιτς δεν τον. Αυτό σου λέω ότι ο Μπράντοβιτς φτιάχνει την ομάδα.
1: Τι θα σημαίνει αυτό? Πες ότι φεύγει που δεν φεύγει, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι δεν τον θέλει και αυτόν ο Μπράντοβιτς. Εντάξει.
0: Θα σου το πω όπως το είπαμε τον Όσμαν.
1: Εντάξει.
0: Δεν καίγεται άμα φύγει. Δεν θα καίγεται αν φύγει.
1: Κοίταξε, ειδικά μετά την φυγή του Όσμαν, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Εντάξει. Και ο συνοσυμβός μου λέγαμε ότι υπάρχει στο 3-4, τώρα δεν υφίσταται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, πρέπει να παίξει στο 3 λίγο
1: ο Ντέιβις. Μπορεί ο Ντέιβις στο 3. Δεν έχει ξαναπέξει.
0: Σε κοντό σχήμα ο Καλατζάκης, λίγο εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση από την υπόλοιπη δισογραφία, θα πούμε και αργότερα βέβαια, γιατί θα ασχοληθούμε λίγο και με τα μηνύματά σας.
0: Αλλά έτσι. Ξέρεις, δεν έχουμε στοιχεία.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ναι, και εγώ
1: δεν το. Διαλό.
0: Άφησε
1: πόσο. Ραζνιάτοβιτς σήμερα το είπε ευθέως. Το 21 λέει, θύμισε ότι είχε συμφωνήσει, είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Και τον Ντέλιος το θυμήθηκε σήμερα ο Ραζνιάτοβιτς, η σημερινή του ανάρτηση. Εντάξει, και τώρα
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν το έχει ξεχάσει.
1: Πρέπει να του κόσει και τον Ραζνιάτοβιτς του ίδιου. Ναι. Και τον Ντιάλο.
0: Αλλά δεν του βγήκε και σε κακό του.
1: Όχι, το πει. Άμα αξίζει ο παίκτης, Γιάννη μου, όπου και να είναι, δηλαδή στη Μονακό έχει κάνει θράψη.
0: Πήγε σε μια ομάδα που διεκδίκησε μέχρι την τελευταία στιγμή η Final Four.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε και χθες είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πήγε με πολύ λίγα λεφτά. Πολύ λίγα χρήματα στο NBA στους Spurs. Όχι Spurs. Nuggets. Λοιπόν, 1,4.
0: Δηλαδή άφησε πολλά λεφτά.
1: 800 χιλιάρικα καθαρά σχεδόν και λιγότερα. 750 από τσέπη του. Όταν εδώ θα παίρνει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια. Σε οποιαδήποτε ομάδα ευρωπαϊκή. Γιατί είναι και αυτά που παίζουν.
0: Και δεν άφησε μόνο του ενός χρόνου, γιατί θα έκλεινε συμβόλαιο 3 χρόνων σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί βλέπεις ότι εδώ τώρα μπαίνει στη συζήτηση ότι πρέπει να ξέρεις και ο καθένας η ψυχούλα του τι λέει. Δηλαδή...
1: Μπράβο ρε Γιάννη. Τι λέει τα σώψυχά του, τι λέει το θυμικό του. Ναι. Αυτό, αυτό είναι. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Γιάννη. Έτσι. Ας λέμε κανονικό σου όνομα. Λοιπόν, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Να ισοπαλία στο ντέρμπι των προεδρικών εκλογών στην Super League σήμερα, καθώς για δεύτερη φορά οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία. Όπως και την προηγούμενη φορά, το αποτέλεσμα ήταν 7-7 με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ψηφίζει λευκό. Αύριο θα πραγματοποιηθούν για τρίτη φορά οι αρχαιρεσίες. Αν και πάλι δεν υπάρξει νικητής, ούτε συνεννόηση μεταξύ των πλευρών, έσχατη επιλογή είναι ο ορισμός διοίκησης από το πρωτοδικείο. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθενται αντιμέτωπες στον Ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Κανονικά σε διάθεση του Didier Deschamps ο Mbappé. Ηρωνική απάντηση του Γιαμάλ στα δημοσιογραφικά σχόλια ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση με την ΑΤΑΚΑ, οπότε δεν πρέπει να περιμένετε και πολλά από μένα. Επιποδώσει η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδιών. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα και ο 25χρονος Βραζιλιάνος επενδυτικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους Αρκάδες. Και επίσημα παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πρασίνων με τη Rapid Vienna θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματίες Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζουέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 29χρονο Ισπανό αριστερό επιθετικό. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 39χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτίς Σανταμαρία, που υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός επιθετικός Τάχα Άλι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

0: Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν οι Γιάννης Νικοπολίδης και Διαμαντής Κουχούμης. Επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο του παιχνιδιού με τον Dallas Mavericks και τους Memphis Grizzlies για το Summer Link του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρντ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής, με τους Mavericks να παίρνουν τη νίκη με 96-88. Στην πρεμιέρα του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτσοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ για τη φάση των 16. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς. Ο Ανδρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπορ και αύριο 4, έτσι. Ναι. Ωραία, από τώρα το πούμε και στο τέλος.
1: Ναι, νομίζω την Παρασκευή είναι μόνο.
0: Μόνο την Παρασκευή έχουμε 5 λεπτά. 4 με 6 και αύριο και την Πέμπτη. Έτσι. Παρασκευή 5 μετά. Αύριο είπαμε 4 με 6 πάλι. Τώρα βλέποντας εδώ, ρε Γιάννη, τι παίκτες πάει να κλείσει η Μπαρτσελόνα. Βλέπουμε και την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες και στις ισπανικές που πρωταγωνιστούσαν, Γιάννη.
1: Τώρα που της ήρθε την Μπαρτσελόνα δεν υπάρχουν παίκτες.
0: Δηλαδή, αν και δεν νομίζω... Ταϊρίς Μάρτιν λέει. Πού είσαι Ταϊρίς Μάρτιν. Τώρα, ας πούμε, κλείνει, λέει, τον Ουμούντε. Σαν λέει Ουμούντε. Που ήταν ανάμεσα στη G League και στο NBA. Δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τώρα. Πρέπει να γελάνε.
1: Ναι, εγώ θυμάσαι. Νομίζω μαζί το
0: φαντάζεσαι τώρα.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός πρώτον γκαζώνει με ο Μπράντοβιτς και όλα αυτά. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός θεωρεί ευκαιρία να διεκδικεί στον back-to-back. Γιατί είναι ίσως η δυσκολία είναι ο μαραθώνιος που έχεις να τρέξεις. Mm. Παρά η ποιότητα των αντιπάλων που πέφτει.
0: Καταλήλα, εγώ θέλω να πω αυτό το χάσμα που υπάρχει πια δυνατοτήτων, δεν λέω οικονομικών μόνο. Mm. Τα οικονομικά από εκεί εκπορεύεται, έτσι. Mm. Εκεί είναι η ρίζα του της διαφοράς αυτής που υφίσταται αυτή τη στιγμή σίγουρα ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες και τους υπόλοιπους γενικότερα. Άντι Ντουμπάι είναι που τον
1: βάζει
0: χρήματα. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που ακόμα δεν έχει κάνει κάποιες πολύ καλές συμφωνίες βέβαια, αλλά δεν έχει έτοιμο το γήπεδο του, βάζει χρήμα στην αγορά. Για τον Μοντέρο δεν τον πήρε χωρίς να
1: απλά το
0: ματώσει τσέπη τον Αγγελόπουλο.
1: Τον πήρε πολύ νωρίς.
0: Καλά ήταν και αυτό, πολύ τυχερός. Μάλλον προνοητικός,
1: ναι,
0: θα έλεγα Ολυμπιακός.
1: Τον κοίταγε από πέρσι και ήθελε να τον πάρει. Και
0: ξέρεις, τυχαίο γίνεται. Δηλαδή ότι έγινε όπως έγινε και όταν έγινε με τον Μοντέρο.
1: Ναι, και το Μαγκιντάιρ σχετικά νωρίς τον έκλεισε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν αυτοί βγαίνανε στην αγορά. Δηλαδή ο Μοντέρο έβγαινε ως καλύτερος νέος παίκτης, ως MVP του.
0: Δηλαδή πριν ακόμα είχαν και στα οικονομικό είχαν συμφωνήσει. Ναι. Α, στα πάντα είχαν συμφωνήσει, πριν από ένα δίμηνο δηλαδή.
1: Όταν πήγε ο Ολυμπιακός να παίξει στη Βαλένθια. Δύο πράγματα συζητήθηκαν τότε. Ναι. Ένα για το Μοντέρο, η συζήτηση για το Μοντέρο και το δεύτερο νομίζω η κόρη του Ρότζ.
0: Ρότζ. Πώς θα λέει ο Κωστής, όπως λέει ο Σωτηρίου. Ναι, Ρότζ. Εγώ Ρόικ τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Ρότζ, λοιπόν.
1: Που έχει εμπλακεί με τα σχέδια του γηπέδου. Ναι. Νομίζω είναι αρχιτέκτονας, είναι μηχανικός, δεν ξέρω κάτι. Είναι κόρη.
0: Που την ευκαιρία έχουν ξεκινήσει, ναι, για τα καλά οι εργασίες στο,
1: ναι, και ΣΕΦ. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα σε σχέση με το γηπέδο.
0: Ναι.
1: Τότε εγώ τουλάχιστον το ξέρω. Έτσι, ότι τότε έγινε η πρώτη, ναι, συζήτηση.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Νικόλαος. Νιώθω, λέει, ότι ζούμε αναταράξεις της μεγάλης αύξησης των χρημάτων στην Ευρωλίγκα. Το συμβόλαιο του Όσμαν όταν ήρθε ήταν από τα πιο μεγάλα της ομάδας. Έχει δίκιο. Mm. Σήμερα είναι πολύ πιο χαμηλά στην ιεραρχία. Ήταν 7ο, 8ο, κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει για τον Ντόρση. Έχει μια καριέρα 7-8 ετών σε υψηλό επίπεδο και βλέπει ένα παίκτη που πρόπερση δεν ήξερε κανείς, με Μοντέρο, έτσι, να παίρνει τα διπλά από αυτόν. Λογικό είναι να αντιδρούν σπασμωδικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άδικο ο Νικόλαος στην σκέψη του και δεν έχουν άδικο και οι παίκτες να αντιδρούν έτσι.
1: Αλλά ο Γουόκα αυτό... έχει, μπορεί να έχει λίγο δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Ένα 100, ναι, για την, ναι, προσφορά, έχει, του ήταν λίγα τα χρήματα.
1: Θα δεχτώ ότι έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Παρότι είπαμε ότι πολλοί.
0: Το χειρίστηκε λέγανε... άσχημα, εντάξει.
1: Ναι, όχι, παρότι λέω ότι πολλοί λέγανε ότι είναι η αιτία από Ολυμπιακός, το λέγανε οικοδόμο και τέτοια κλπ. Αλλά δεν ξέραν τι άλλα πράγματα έκανε και τι τίτλους είχε κατακτήσει. Ενώ ως προς το καλύτερος αμυντικός από εδώ, καλύτερος αμυντικός από εκεί. Γενικά είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Mm. Τι πήγαινε από τώρα.
0: Όχι, εγώ εδώ έχουμε ερωτήματα πάλι. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: πείτε αν γνωρίζετε, λέει, για 2,7 ότι έδινε η ΕΦΕΣ στον Όσμαν. Ναι. Ναι. Και η ΕΦΕΣ έδινε και η Φενέρ είχε μπει στο κόλπο.
1: Και αυτό είναι
0: Κώστα
1: ένα
0: μου.
1: Θέμα.
0: Και η Φενέρ είχε μπει στο κόλπο.
1: Ναι, το 2,7
0: τον...
1: με 3
0: δεν ήθελε να πάει.
1: Γιατί να μην διχάσει τους Τουρκούς. Κάποιος το είπε και αυτό. Να μην...
0: Ναι, επειδή ήταν αρχηγός, λέει, της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, είναι αρχηγός.
1: Να μην γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και δεν ήθελε να μπει στα βαθιά, στα δύσκολα εκεί πέρα. Εντάξει, και αυτό είναι μια. Δεν ξέρουμε τι. Το παιδί δεν ξέρουμε τι είχαμε. Είχε
1: καλά,
0: πίσω μέρος του μυαλού του. Εικασίες κάνουμε. Όπως πάντως, όντως, Κώστα μου είχε προτάσεις και από την ΕΦΕΣ και από τη ΦΕΝΕΡ. Μόνο που δεν τους έδωσε σημασία. Τον δελέασε η πρόταση, το challenge, η πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Τι του είπαν, τι συμφώνησε με τον Τρινκέρι, τι το ένα, τι το άλλο, δεν ξέρουμε. Εντάξει, αυτά.
1: Είπαμε το πώς σκέφτεται ο καθένας. Βέβαια εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη ανταπόδοση οικονομική. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια. Λοιπόν, κάτσε γιατί θα με...
0: Και από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον δεν του τα έδιναν ούτε οι τουρκικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Απλά.
1: Εντάξει, το 2700 με το 3, αν ήθελε να πας στην πατρίδα σου, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν πεις σε 3 χρόνια είναι 1 εκατομμύριο.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Ναι, λέμε ότι. Είναι...
0: Καλά, εντάξει, τώρα έχει χρήματα Όσμαν. Τόσα χρόνια σε NBA ήταν, Γιάννη. Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Σε αυτό το επίπεδο των παικτών, τα 300 χιλιάρικα δεν είναι δεν είναι ο μοναδικός, το μοναδικό κίνητρο. Υπάρχουν και άλλα. Έτσι.
1: Για να δούμε και εδώ και τους φίλους στο Messenger, γιατί θα με καταχαιριάσουν επειδή το έχω μπροστά μου. Ο Χρήστος είπε, αν είναι κάποια που έχουν απαντηθεί, εννοείται ότι θα τα διαβάσουμε και θα καταλάβετε ότι έχουν απαντηθεί. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, μέσα σε αυτή την κοσμογονία του ελληνικού μπάσκετ και για να έχουμε...
0: Έχει δίκιο, κοσμογονία είναι πλέον.
1: Και για να έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, το πρώτο που πρέπει να φτιάξει είναι η διαιτησία, η οποία είναι ξεκάθαρα κατευθυνωμένη. Η άποψή σου είναι αυτή. Την καταγράφω. Γεια σου Γιάννη, λέει ο Μάκης. Ο Ολυμπιακός θα είναι ό,τι και να γίνει πολύ καλός, γιατί υπάρχει ο Μπαρτζόκας. Είναι μια άποψη αυτή. Ούτως ή άλλως ο Μπαρτζόκας είναι ο στάρ της ομάδας, όσο περίεργο και αν φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Γιάννη μου, όταν έχει πρόταση από το Ντουμπάι 3 εκατομμύρια και την απέρριψε για πλάκα ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν θέλει να φύγει ο Μπαρτζόκας.
0: Εντάξει, είναι απλά πράγματα. Δικαιούται να είναι ο στάρ της ομάδας.
1: Όχι.

0: Όχι.
1: Τον έφερα για να
0: μείνει.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, ναι. Αυτό. Εντάξει, αλλά μην ξεχνά πόσο στο φτερό γίνονται αυτά τα πράγματα να μείνει και να φύγει στι ελληνικέ ομάδε.
1: Καλά, τι.
0: Δηλαδή, ένα.
1: Δεν κινδύνευσα
0: δοκάρι μέσα, δοκάρι και έξω.
1: Αμπουντάμπι.
0: Ναι.
1: Μετά το Αμπουντάμπι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ίδιο θα ήθελε να πιστεύω ότι ήταν στα καλά του τότε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι. Αλλά... Και όλα άλλαξαν στου τελικού.
0: Ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό. Απλά ναι. Πράγματα είναι.
0: Ναι. Και γι' αυτό έγινε περισσότερο, γιατί επέμεινε στο δικό του πλάνο, ας πούμε, και ο ΔΕ το άλλαξε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να έχει δικαιωθεί νωρίτερα το, αλλά ο Γιούλη είχε άλλη άποψη σε εκείνο τον τελικό. Λοιπόν, ο Νίκος τι λέει εδώ. Ναι, Νίκο μου, περίμενε. Καλησπέρα, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να φέρει το... Το ξαναστείλες χθες. Συγγνώμη, Ρενικό, κάτσε. Τι έγινε. Α, ανέβηκαν όλα τα μηνύματα και έφτασε στο χθεσινό. Λοιπόν, το διάβασε χθες. Ο Σπανούλης να ξαφέρει το Mike Jenny. Είπαμε ότι πάνω το φέρει 40 με πει. Το είπαμε χθες. Δημήτρης, καλησπέρα από τα άσπρα σπίτια Βιωτίας. Έχουμε παίξει μπάλα εκεί με τα άσπρα σπίτια. Δημήτρη, λοιπόν, τι γίνεται με WOCAP και ΣΕΦ. Καλή εκπομπή. ΣΕΦ, Δεκέμβριο, το αργότερο Ιανουάριο. WOCAP, είπαμε, είναι κρίσιμες ημέρες. Αν ο Ολυμπιακός προσεγγίσει με ένα ποσό που πλησιάσει το ποσό της Ντουμπάη, μπορεί να βάλει και ο WOCAP το συνέστημα λίγο, γιατί με την έννοια πια ότι αν το 1,2 στο κάνουν 2,5, εντάξει, είναι 100%, πώς το λένε, πάνω από 100% αύξηση.
1: Ναι.
0: Σου δείχνουν ότι σε θέλουν.
1: Αν δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, ο Ολυμπιακός απλά θα περιμένει τελική πρόταση της Ντουμπάη.
0: Για να πουλήσει το μπέκ.
1: Έτσι, μπορεί να μην είναι 3, μπορεί να είναι 2,5. Ναι. Ξέρω εγώ που ζητάει, για να είναι 2. Ναι. Για να τελειώσει.
0: Μετά
1: ιστορία.
0: Θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να πάρει όσα περισσότερα γίνεται.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα έχουμε το φίλο των. Περίμενε τον. Βλέπω και τα SMS μας. Το 969 λέει. Επειδή είπα εγώ ότι γελάει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τις ισπανικές ομάδες. Λέει Βαγγέλη, το ίδιο λέει θα γέλαγαν και στην Ισπανία για Παναθηναϊκό στα έσοδα-έξοδα και Ολυμπιακό λέει με Γουίλι Τσέρι, ο Αρμόδωρος. Έχει δίκιο. Mm. Το ίδιο θα έκανε ο Αρμόδωρος, εννοείται. Μιλάω για τώρα όμως εγώ. Τώρα. Αυτή τη στιγμή. Και επίσης, εδώ κολλάει ιστορία και με παίκτη που θέλει να πάρει τώρα η Ρεάλ. Κάποιον Σούλγκα. Ουκρανό. Γκάρτ. Μαξ. Σούλγκα.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, εντάξει τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρεις πού.
1: Δεν ξέρει, μπορεί να βγει παικτάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα έκανε ο Μπράντοβιτς ή ο Μπαρτζόκας αυτό το πείραμα. Είναι πείραμα. Ναι. Πρόκειται περί πειράματος. Μακ Σούλγκα. Ουκρανός, G League, θηκατρική το Celtics. Και πέρσι είχε στην G League 15,7 πόντους, 4,4 rebound, 6,7 assist. Μιλάμε από αυτήν την αγορά. Δεν αγοράζει ο Άρης πια. Ή ο ΠΑΟΚ. Πάει σε έτοιμες λύσεις.
0: Ναι.
1: Όχι Ρεάλ. Και μιλάμε για Ρεάλ, Γιάννη, έτσι.
0: Ναι,
1: τελικό φέτος.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές.
1: Μπορεί να τους βγει.
0: Ναι, κάποιες στιγμές.
1: Του Πέδρο. Κάτι θα έχει δει ο Πέδρο
0: σε
1: εκεί
0: όλες,
1: πέρα, αλλά λέμε
0: τώρα. Σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Τυχαίνει να. Όχι τυχαίνει, είναι σε φάση που πρέπει να ψαχτούν έτσι. Δηλαδή...
1: Εντάξει. Όχι, okay, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Σου θυμίζω κάποια εποχή ο Ολυμπιακός πήρε όλο Τζέσκι, Ντάνστον και στάθηκαν τα παιδιά αυτά.
1: Και αναδείχθηκαν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στάθηκαν, ναι. Και αναδείχθηκαν. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Που λέει πού πάει να πάρεις Βέλγο διεθνή, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έπαιξε και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και στην Ευρωλίγκα ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, ο Θάνος λέει: γεια σας, θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αποπομπή ο Όσμαν. Δεν υπάρχει αποπομπή.
1: Όχι, ρε, δεν είναι αποπομπή. Καλά, κοίταξε. Σε καμία περίπτωση αποπομπή. Σε ναι. Καμία.
0: Ναι, δεν τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Το αποπομπή σημαίνει ότι έχω κάνει κάτι και με διώχνουν γιατί έκανα κάτι. Λοιπόν, ως επί το πιο κακό. Λοιπόν, έχει να κάνει με το διωγμό Άταμαν. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, εμπιστοσύνη στο μέγα δάσκαλο Ζότς. Πιστεύω πως αυτός ξέρει τι πρέπει να φτιάξει εκ νέου και με τι υλικά.
1: Ούτε εκδίωξη Άταμαν υπήρξε. Ο άνθρωπος κατάλαβε
0: ότι έκλεισε κύκλος.
1: Ότι τελείωσε. Ότι δεν μπορούσε. Ότι αυτά που είχε δείξει στον Παναθηναϊκό δεν ήταν αρκετά για να τον κρατήσουν και τέταρτο χρόνο. Τελείωσε η ιστορία.

0: Δηλαδή, δεν ξέρω, προπονητικά εγώ δεν μπορώ να του βγάλω το καπέλο που λένε. Γιατί ξέρουμε πράγματα που γινόντουσαν, αλλά θα περνάει, σαν IQ, σαν ταχύτητα και σκέψεις και ξυπνάδα, ο Αταμάν ήταν αητός, έτσι.
1: Είναι.
0: Και παραμένει.
1: Είναι. Και επίσης.
0: Αλλά κάτι δεν τον έπαιρνε άλλο. Αυτό ήταν η ιστορία. Και το ξέρε και ο ίδιος, το ξέρε και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είχαν απειδήσει και, οι ντουλάπες στα αποδυτήρια.
0: Έλα, τώρα εντάξει. Δε, κάποια στιγμή θα πούμε. Ναι. Πολλά.
1: Λοιπόν, αλλά.
0: Όσα γινόντουσαν.
1: Παραδέξου, όχι παραδέξου, δεν μπορεί να μην το παραδεχτείς, ότι όταν έρθει ο Άταμαν να παίξει είτε αντίπαλος του Παναθηναϊκού, είτε φιλοξενούμενος, όπως έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Θα χειροκροτηθεί.
1: Για το ζώτ, όχι, θα χειροκροτηθεί. Θα δείξει πάνω και θα πει αυτό είναι δικό μου.
0: Α, ναι, αυτό είναι δικό, το μόνο
1: και,
0: σίγουρο.
1: Και είναι. Και είναι με την έννοια.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Ότι
0: είναι.
1: Το παίρνουν όλοι. Όλη η ομάδα το έχει πάρει. Δεν το παίρνει μόνο ένας προπονητής. Δεν το παίρνει ο πρόεδρος. Αλλά και αυτός έχει μέρη δύο τεράστια.
0: Ένα σημαντικό κομμάτι της αποτυχίας του είναι αυτό που λες. Ότι σε κάθε ήττα, σε κάθε αμφισβήτηση, όταν στράβωνε κάτι, μίλαγε για τους, για τις κούπες του.
1: Ναι, λες και το αμφισβητούσε κανείς.
0: Δικές του είναι. Ναι. Και δικές του, των ομάδων που τις ΕΦΕΣ και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν τους παίρνει κανείς.
0: Δεν τις διεκδίκησε κανείς. Ναι. Ένα μέρος λοιπόν της αποτυχίας του ήταν και αυτό.
1: Είχε λίγο αλαζονικό ή μάλλον ναρκισιστικό ύφος.
0: Όχι λίγο, πολύ.
1: Εντάξει. Εντάξει, εγώ προσπαθώ
0: πολύ και στις σχέσεις με τους παίκτες.
1: Προσπαθώ να με
0: τριφερώ. Δεν υπήρχε σχέση με τους παίκτες.
1: Προσπαθώ να με τριφερώ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και λέει και ο Θάνος, μια και αναφερθήκατε στον Κουκουρέγια, περισσότερο μοιάζει με βάρδο σε ροκ μπάντα παρά ποδοσφαιριστής.
0: Παικτάρα, μην μιλάτε άσχημα για τον Κουκουρέγια.
1: Και κάτι από Πουγιόλ, νομίζω. Εντάξει, ο Πουγιόλ ήταν άλλη περίπτωση, αρχηγάρα από τις λίγες.
0: Ναι.
1: Είχαν πετάξει μπουκάλι μέσα σε παίκτη της Μπαρσελόνα και πήγαν να το δώσει στο διαιτητή και πήγε το πήρα από το χέρι και του λέει: Α, ασχολείσαι με αυτά. Παίξε μπάλα.
0: Δεν παίρνετε ρεπό, λέει, από το να κράζετε τον Άταμα. Ποιο θα κάνει ρεστέριο εδώ πέρα την εκπομπή, άμα παίρνουμε ρεπό.
1: Και ο μισό λεπτό.
0: Και δεν πειράζει εσένα.
1: Όχι, και βρες μου έναν που θα έρθει στη θέση μας. Και θα τον αποθεώνει.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Βρες.
0: Σωστό.
1: Βρες έναν να τον αποθεώνει και να τον φέρουμε.
0: Δεν ρε παιδί μου. Γενικά δεν ο άνθρωπος. Δεν.
1: Ήταν μια καταστροφική χρονιά. Από πλευρά συμπεριφοράς πρώτα και πάνω απ' όλα και μετά το αποτέλεσμα. Που εννοείται ότι ενδιαφέρει περισσότερο τους ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό κλπ.
0: Έχουμε και σε σχέση με αυτό που λέγαμε για τις δύο ισπανικές ομάδες που ψάχνουν να βρουν και δεν ξέρω αν τι θα βρουν στο τέλος. Αυτό που λέγαμε, λέει ο Θανάσης, ο αντίλογος. Γιατί ρε παιδιά, λέει, τις ισπανικές ομάδες, τους παίκτες της Βαλένθια, όσο αφορά τις ισπανικές ομάδες. Ακριβώς αυτό λέει. Τους παίκτες Βαλένθια τους είχε κάνει φέτος. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Μοντέρο είχε δείξει δείγματα γραφής τώρα, φίλε Θανάση. Απλά την υπεραξία του Ολυμπιακού, του Μοντέρο, πλήρωσε ο Ολυμπιακός λόγω των φετινών γενικών εμφανίσεων του. Όχι μόνο στην σειρά με τον Παναθηναϊκό, όλη τη σεζόν.
1: Μα και πάλι καλά σου είπα γιατί τον πήρε νωρίς. Γιατί αν τον είχε πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού πήρε και το ισπανικό πρωτάθλημα με MVP τον ίδιο, η τιμή του θα είχε πάει στα ύψη. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης καθημερινά ίδια ώρα λοιπόν στέλνει μήνυμα, λέει σήμερα: Καλησπέρα στους μπασκετικούς. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθος που αποφάσισε να ασχοληθεί με τις ανανεώσεις Dorsey Walkup μετά το τέλος σεζόν, ακόμα και αν θεωρήσουμε σαν επιχείρημα ότι υπήρχε team option. Όχι, δεν υπήρχε team option. Συμβόλαιο υπήρχε. Δεν υπάρχει team option. Ναι, team option. Ναι. Αν ήθελε, το συμβόλαιο ισχύει και για τον χρόνο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, παιδί μου,
1: εντάξει, το ίδιο λέμε. Εντάξει, σωστός. Θα έπρεπε να είχαν δουλευτεί οι ανανεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν που ο Ολυμπιακός δεν είχε πετύχει ακόμα τίποτα από τίτλους και οι απαιτήσεις των παικτών θα ήταν πιο ρεαλιστικές. Και χωρίς τις ειρήνες άλλων ομάδων που τώρα υπάρχουν. Ότι δηλαδή. Ναι, τελειώνω. Ότι δηλαδή έγινε εγκαίρος με Μοντέρο και Μακιντάιρ. Αν δεν ρίξουν χοντρά λεφτά με σκάουτινγκ υψηλού επίπεδου, στάφ εκλεγμένες αξίες κλπ. Μην περιμένετε Έλληνες παίκτες υψηλού επίπεδου. Και μην ακούω ότι ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί σε εφήβους παίδες, γιατί το να παίρνεις το πρωτάθλημα σε παιδικά και εφηβικά δεν σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι,
1: απλά είσαι καλύτερος μεταξύ μέτρων. Σωστό. Αλλά είπαμε και η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, παίδες έφηβους κλπ.
0: Παντού.
1: Κάπως συγκριτικά είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, είναι μεγαλύτερη δεξαμενή βέβαια της Ισπανίας, έτσι, αλλά και της Γαλλίας, αλλά λέμε. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία De Bruyckeert σε εξέλιξη έρευνας. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για, για την τελευταία περίοδο της εκπομπής. Με αφορμή το μήνυμα.
1: Ναι, με αφορμή κάτι άλλο σε ρωτήσω. Γιατί που συζητούσαμε με τον Άγγελο πριν από λίγο τώρα απ' έξω.
0: Ποιο είναι από τους δύο, για να ξέρω.
1: Με τον Άγγελο τον Μπάτζιο. Έχει δει το φως, να το πω κομψά, της δημοσιότητος. Ανταλλαγή Ντόντα Χολ με Παπαγιάννη. Σήμερα το διάβαζα. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει αυτό. Καμία σχέση δηλαδή. Δηλαδή λίγο ξέροντας τον Μπαρτζόκα και το μπάσκετ που απαιτεί, είναι άλλα πράγματα προσφέρει ο ένας, άλλα ο άλλος.
0: Ο Ντόντα Χολ από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό έκανε ένα τρομερό τρίμηνο. Ναι. Δίμηνο, τρίμηνο, ο οποίος ήταν καλύτερος και από τον Μιλουτίνο.
1: Ναι. Άρα, Άγγελε, η συνέχεια της ζήτηση που είχαμε και με τον Γιάννη, την ίδια άποψη. Την ίδια άποψη έχει ο Γιάννης. Αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι άλλο πράγμα ένας, άλλο άλλος.
0: Αυτό που επειδή τελείωνε ο χρόνος για να πάμε στο δελτίο, ο Ιωάννης που είπε για τους παιδες και τους έφηβους που παίρνουν πρωτάθλημα γιατί είναι μέτροι οι άλλοι κλπ. Είναι πολλά θέματα, επειδή λίγο το παρακολουθώ. Ένα θέμα που πιστεύω εγώ ότι είναι πρόβλημα είναι το εξής, ότι κάθε ομάδα έχει 5 μεταγραφές να κάνει κάθε χρόνο. Δηλαδή έχω δει ένα παίκτη που έχει πάει, πώς το λένε, είναι πρώτη χρονιά εφηβικό και έχει αλλάξει 4 ομάδες.
1: Εφηβικό?
0: Όχι, και έχει αλλάξει μέχρι να φτάσει πρώτη χρονιά εφηβικό.
1: Ναι.
0: Απλά έχεις 5 και νομίζω κάποιος τον Ιανουάριο, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, αλλά παίρνεις 5. Αυτό το να ένας παίκτης όπου δεν βρίσκει θέση να μην παλεύει για τη θέση του, να ψάχνει εκεί που χωράει ή να μαζεύονται παίκτες για να πάρουν το πρωτάθλημα σε μια ομάδα ή το ένα ή το άλλο, αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή ένας να σηκώσει αυτή την ομάδα, να την πάρει στην πλάτη και όπου πάει. Εντάξει, θα μου πεις, είναι και τα παιδιά σου λέει, γιατί να μην βρεθούμε κάπου που μπορούμε να πάρουμε μόρια για το πανεπιστήμιο κλπ.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι γίνεται. Δηλαδή, οι παίκτες που πήραν του Ολυμπιακού το πρωτάθλημα, παίδες έφηβοι, δεν είναι του Ολυμπιακού όλοι. Δηλαδή, μπορεί οι 5 πέρσι να παίζανε αλλού. Και πρόπερσι αλλού.
1: Σωστό.
0: Δεν πέραναν από το ίδιο πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον ρωτάει ο φίλος ο Λουκάς εδώ.
0: Ναι.
1: Αν διατηρηθεί, λέει, η τιμωρία μείον 2 στο πρωτάθλημα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να πούμε ότι να επενθυμίσω έχουν πάει στο ΑΣΑΔΚ οι δύο, έτσι. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον, λέει, η τελική κατάταξη στην κανονική διάρκεια. Ναι. Λέτε να σπάσει το δίπολο έστω και στην κανονική περίοδο.
0: Ναι, με μείον 2.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές που έχει κάνει και ενδεχομένως θα κάνει. Ο Άρης με τις μεταγραφές που έχει κάνει και ενδεχομένως θα κάνει.
0: Αν είσαι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσεις.
1: Μπρέβο. Δεν έχεις περιθώριο πια να πας στην Πηλαία ή στον Ιγκάλης και να χάσεις.
0: Ναι. Δηλαδή σίγουρα πρέπει να κερδίσεις εντός.
1: Αθήνα Πειραιά.
0: Και να πας και εκτός για να καλύψεις
1: το μείον 2.
0: Απλά για να είσαι ισόπαλος.
1: Έχει δίκιο στην ερώτησή του Λουκάς. Δηλαδή, αν ισχύσει βέβαια, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι έχουν πάει στο ΑΣΕΑΔ και οι δύο.
0: Ναι, γιατί είναι απόφαση του αθλητικού δικαστή.
1: Αυτή είναι η πρωτοβάθμια, ναι. Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, για πες.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, κυρία. Άποψή μου είναι ότι από την εικόνα του Γκαρσία στο NBA ότι είναι 100% τριάρι, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Και αν τον πάρει θα υπάρχουν σκέψεις να δει αν μπορέσει να δώσει το word που φαίνεται πως δεν τον εμπιστεύεται στα τελευταία λεπτά και χάνεται συνεχώς την άμυνα και έπειτα έχει πολύ χρόνο να βρει ένα τεσάρι με λιγότερα λεφτά. Καλή συνέχεια. Ο word, παιδιά, βοήθησε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και ας μην φάνηκε στο τελευταίο.
1: Δεν έλαμψε, ρε παιδί μου.
0: Δεν έλαμψε.
1: Διά της παρουσίας του.
0: Ναι.
1: Όπου λέμε.
0: Όχι, αλλά ήταν κάποια παιχνίδια στα οποία έδινε διαφορετικά στοιχεία στον Ολυμπιακό από αυτά που είχε μέχρι τώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έτρεχε και τελείωνε εφηδιασμούς. Ότι.
1: Σκυλήσει άμυνα.
0: Ναι. Το σουτ του δεν ήταν αξιόπιστο και δεν είναι ακόμα.
1: Ναι, το έχει το σουτ, αλλά δεν είναι αξιόπιστο.
0: Δεν είναι αξιόπιστο.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι φεύγει στον εμβιδιασμό και μπορεί μόνος του και με συμπαίκτη να την τελειώσουν τη φάση.
1: Και με τον Παναθηναϊκό έκανε καλές εμφανίσεις.
0: Ναι, πηγαίνει στα επιθετικά rebound και ανανεώνει επιθέσεις. Παίζει άμυνα στο post. Είναι πολλά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ο Ολυμπιακός έτσι όπως ήταν. Δεν μπορούσε να έχει πολλούς star. Είδατε ότι έπαιξε επειδή έπαιξε ο Φουρνιέ, δεν μπορούσε να παίξει και ο Γόκαπ, ας πούμε. Δεν μπορούν να παίζουν όλοι και να είναι όλοι 30 πόντων. Πώς θα βάζει, 150.
1: Διαβάζω εδώ για τον Σαδωράνσκι που έκλεισε στην Χάπελ Τελαβίβ. Και επειδή μίλαγα με ένα καλό φίλο.
0: Average παίκτη πια.
1: Από τους μάνατζερέους δηλαδή, από την οικογένεια των μάνατζερ, ξέρουμε και το ποσό του. Είναι 1,5 εκατομμύριο πήρε από την Χάπελ. Έτσι.
0: Είναι ένας παίκτης που ξέρει την Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω ότι είναι ένας average παίκτης. Το πλεονέκτημά του δεν είναι ψηλό γκάρ. Θα δούμε.
1: Είναι δίμετρο γκάρ. Έτσι.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και με την άλλη ομάδα.
1: Αυτό. Και μας κάνει πλάκα ο Χρήστος. Λέει: τον Ταχώ, λέει, μόνο με Μέλβιν Τσίτου μου θα τον άλλαζα. Έτσι.
0: Δάφνη.
1: Σωστός.
0: Δεν έχω ξεχάσει, ρε παιδιά,
1: ναι.
0: που μου περιγράφαν οι Δαφνιώτες την υποδοχή του Μέλβιν Τσίτου μου. Συγχωρεμένος ο Γάιδαρος, το θυμόσαστε.
1: Ναι. Ο τεράστια μορφή.
0: Ο Γιάννης. Καλή του ώρα.
1: Αρχηγός της εξέδρας της Δάφνης.
0: Και ήταν και στο γήπεδο διευθυντής νομίζω κάποια στιγμή. Κάτι είχε.
1: Κάτι ήταν, ναι.
0: Είχαν πάει με ένα. Πώς το λένε, αγροτικό να τον πάρουν. Αυτόν και τον Μίτσελ, νομίζω και του Ολυμπιακού με αγροτικό θα πάει, αν θυμάμαι. Αλλά τον Τζίτουμ τον βάλανε σε καρότσα. Και καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω τη φράση πώς τον υποδεχτήκαν, με ποιο επίθετο. Ήρθε ο μας. Και δεν μπορώ να το πω τώρα.
1: Ναι.
0: Και γιατί γέλαγα 10 λεπτά όπως μου περιγράφανε την υποδοχή. Λοιπόν, τότε που κάναμε έτσι ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, ρωτάει μάλλον. Ναι, ρωτάει. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Άμα ήθελε ο Μπράντοβιτς τον Οσμάν, γιατί τότε πήρανε τον Μπόγκα? Πρέπει να πήρες 2-3 αρία καταρχάς. Με ένα δεν μπορείς.
1: Και είναι. Ο Μπόγκα εξυπηρετεί άλλα σχέδια που έχει.
0: Άλλο ίδιο παιχνιδιού.
1: Άλλο ίδιο παιχνιδιού. Μπόγκα, άλλο Οσμάν. Έτσι, εντελώς διαφορετικό. Μπόγκα δίνει άλλα πράγματα. Θα δίνει φέτος η ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά θα έδινε ο Όσμαν. Ο ΓΚ69 λέει: γιατί ΠΑΟΚ και Άρης, λέει, δεν θα έχουν απώλειες από άλλες ομάδες ενδεχομένως? Αλλά εμείς λέμε τώρα, με βάση τα χαρτιά, ότι θα είναι μείον 2 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε σχέση με ΠΑΟΚ Άρη. Αν είπαμε, ισχύσει το μείον 2.
0: Μην ξεγράφω και την ΑΕΚ, έτσι.
1: Και την ΑΕΚ, ναι, βέβαια και την ΑΕΚ.
0: Απλά η ΑΕΚ δεν κάνει θόρυβο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που χάνει το ψηλό της και τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Για την ΑΕΚ το θέμα είναι τι θα γίνει τελικά με την Σαν Ελερένα. Θα τη δώσει όχι στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είναι το λιγότερο τώρα. Εννοείς για να πάρει τα χρήματα.
1: Για να πάρει, ναι, για τα έχει ανάγκη. Κάθε ομάδα θα τα έχει ανάγκη.
0: Σύντομα
1: θα. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις έντονες. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι, και τις περιμέναμε, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ξέρεις και η επιχείρηση, και η ΚΑΕ είναι επιχείρηση. Όσο ο Παναθηναϊκός και να είναι ο Γιαννακόπουλος, όσο Ολυμπιακοί και να είναι Αγγελόπουλοι, όσο Αγγζής να είναι ο Μάκης ο Αγγελόπουλος, ένα-δύο εκατομμυριάκια δεν θα πέφτανε, δεν ξέρω πόσα χρήματα. Δεν είναι και λίγα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεχε ο Δημήτρης τώρα. Καταλαβαίνει αυτό που θέλει να καταλάβει. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Γόκαπ τα είπε φορά παρτίδα, ενώ ο Σμάν έφυγε με αγκαλιές και φιλιά. Αυτό είπαμε. Αλλά ο Γιάννης προσπαθεί να μας πείσει ότι κάτι δεν πάει καλά στον Παναθηναϊκό. Δεν είπα αυτό.
1: Δεν είπα ο Γιάννης αυτό.
0: Είπα ότι μήπως δεν γεγόταν ο Μπράντοβιτς να τον κρατήσει. Δεν ξέρουμε πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού του τι έχει ο προπονητής. Βέβαια.
1: Εγώ είπα ότι τον ήθελε.
0: Και ρώτησα. Δεν το είπα με κατηγορηματικό τρόπο.
1: Ήθελε. Τον Όσμαν, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, τον ήθελε. Τον υπολόγιζε. Βασική μονάδα του Παναθηναϊκού. Τον θεωρούσε τον Όσμαν.
0: Επίσης, κάτσε. Γιατί το άλλο είναι χειρότερο. Το άλλο είναι χειρότερο, να ξέρεις. Επίσης, εντυπωσιακό, το μόνο κοινό που βρήκε ανάμεσα σε Σλούκα και το Λιόπουλο είναι ότι δεν παίζουν άμυνα. Ναι, γιατί η διαφορά τους είναι ότι ο Σλούκας είναι οργανωτής που έχει και την εκτέλεση και ο Τολιόπουλος ότι είναι εκτελεστής που στην οργάνωση δεν είναι και το φόρτε του, έτσι, δηλαδή.
1: Όχι,
0: νανίζει
1: είναι.
0: Λίγο.
1: Δεν είναι.
0: Ο Τολιόπουλος νανίζει, δηλαδή έχει
1: είναι κλασικός φωνιάς, σουτέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή ένας
1: άνιωθος σουτέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα, ποιο κοινό έχουν? Ο Σλούκας δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Δεν μπορεί να περάσει στο ένα εναντίον ενός. Μπορεί όμως να οργανώσει. και να βάλει τους συμπαίκτες του σε σωστές αποστάσεις και να τους βάλει να κινηθούν. Παίζει άμυνα ο Λούκας.
1: Προσπαθεί να παίξει. Προσπαθεί. Παλικάρι, ειδικά στον Παναθηναϊκό, δηλαδή.
0: Παίζει άμυνα το Λιόπουλο.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Εδώ είδαμε και το Λαρετζάκη και τον Τολιόπουλο δύο φορές που τα παιδιά, ξέρεις, προσπαθούν και τους τιμούμε που πήγαν να παίξουν. Με τη
1: Ρουμανία.
0: Με τη Ρουμανία και με τη
1: Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία. Δύο φορές με μια προσποίηση έμειναν
1: κολλημένοι. Τον Λαρετζάκη ξεχάσαμε πριν όταν μιλούσαμε για Έλληνες στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, νομίζω τον είπα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Θα δούμε.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Λαρετζάκη. Γι' αυτό είναι ανοιχτά τα θέματα αυτά και δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Είναι αλλένθα.
1: Άκουμε τώρα μια ερώτηση του Μπιλ που και εμένα με προβληματίζει, ρε Γιάννη, νομίζω και σένα και όλους μας, όσους αγαπάμε τον μπάσκετ. Πόσο θα συναρπάζει, λέει, το ελληνικό πρωτάθλημα, σε εισαγωγικά η λέξη ελληνικό, με τους 200 Αμερικάνους και τους 5 Έλληνες που βλέπουμε. Γι' αυτό, λέει, θα πέσουν στο μέλλον φάπες τύπου Ρουμανίας ή Πορτογαλίας, θα γελάνε και τα γατσίκια. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: δεν απέχει.
0: Να ψάξουμε όμως πραγματικά τι φταίει και όχι με το ότι, με, πώς το λένε, δεν βάζουν να παίζουν και αυτά και ο αριθμός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ έφτασα σε σημείο να αρχίζω να πιστεύω.
1: Κάτσε, μην πάμε και στο 7-5.
0: Όχι, είναι πρώτη ΣΑΕΚ αυτό.
1: 7-5.
0: Θα περάσει, θα κρυφθούν.
1: Εγώ νομίζω θα ψηφιστεί από γενικά το 7-5.
0: Ήδη 5 ομάδες φαίνεται ότι το θέλουν, αν είναι και η ΑΕΚ. 2-2 και 2-5.
1: Δηλαδή αυτό να το ξέρετε, το λέμε από τώρα. Ότι είναι η πιο πιθανή εξέλιξη. 7-5.
0: Και μετά σου λέω εγώ, μια ομάδα που πλησιάζει έναν Έλληνα και ξεκινάει από τις 80.000, από τις 60.000, 80. Και φέρνεις ένα παιδί που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παίρνει 40. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω, θα πάρω 7 ξένους.
1: Σωστά.
0: Και ας τον άλλο να ζητάει 70. Θα βάλω και 5 έφηβους μέσα.
1: Πάτω, αυτό που λέμε τώρα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι η πιο πιθανή εξέλιξη από φέτος τώρα.
0: Το είπαμε στη εβδομάδα την προηγούμενη που είπατε.
1: Ναι.
0: Ότι, και μάλιστα ότι η ΑΕΚ φέρεται έτοιμη να το θέσει. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός, το Άρης, το ΠΑΟΚ.
1: Κρίς, καλά, εσπέρα σας, λέει, μπασκετική. Καλά, δεν καταλάβατε ακόμα, λέει, ότι ήρθε καινούριο σερίφι στην πόλη και λέγεται Τέλης Μιστακίδης. Κρίς μου, να μου επιτρέψεις ότι...
0: Και ναι και όχι, σερίφης τον αγοράσει έτσι πληρώνοντας. Ήρθε.
1: Οι άλλοι είναι χρόνια στο κουρμπέτι.
0: Ναι, αλλά πληρώνεσαι...
1: Και η οικογένεια Γιαννακόπουλου και η οικογένεια χρόνια. Αγγελόπουλου. Και έχουν σκάσει επειδή αγαπούν τις ομάδες τους.
0: Και έχουν οργανισμούς που είναι έτοιμοι.
1: Με τεχνογνωσία και ανθρώπους που είναι... Γι' αυτό, άστο, Χρής. Προϊόντος του χρόνου. Φέτος έχει κάνει τον μπαμ. Αυτή είναι αλήθεια. Ο Μιστακίδης. Είπαμε, παίζουν και άλλα πράγματα. Το λέγαμε και χθες, θα το ξαναπούμε και σήμερα. Αν ισχύουν ίδιες καταστάσεις και αύριο, μπορεί να ξαναχώσει πάλι του χρόνου και τον παρεπόμενο χρόνο. Ενώ οι άλλοι, ανεξαρτήτως άλλων εξελίξεων, που δεν άπτονται μόνο των αθλητικών, τα χώνουνε. Έτσι.
0: Ο Δημήτρης έρχεται να απαντήσει στον άλλο Δημήτρη που είπε προηγουμένως και μάλιστα κολλητά. Καλησπέρα, όλοι, λέτε για τον Λιόπουλο Λούκα, μεγάλη τρύπα στην άμυνα, οι δυο τους. Δείτε τη φάση στο τρίτο ποδό του Τζόζεφ που κρίνει ουσιαστικά τη σειρά τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Έχει χαθεί στην άμυνα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Είπαμε, γενικά η άμυνα δεν ήταν πέρσι το φόρτε του Παναθηναϊκού. Γενικά.
1: Μα αυτό πάει να διορθώσει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Ναι,
1: αυτό πάει να διορθώσει.
0: Δηλαδή, πιστεύω
1: αν
0: ότι...
1: δείτε προσεκτικά, να εξετάσουμε όλες τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού φέτος, είναι προσαρμοσμένες σε αυτό το ελάττωμα, το μειονέκτημα που έχει τα τελευταία, όχι πέρσι και πρόπερσι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν,
0: κάτσε, γιατί είναι ένα δόμο που δεν το καταλαβαίνω. Και πάμε κατευθείαν στον Άγγελο.
1: Στον Άγγελο, ναι.
0: Ο Μίτσος λέει: εντάξει, είπαμε, ο μεγάλος Βασίλης Πανούλης καθόταν στο Ολυμπιακό με κάτι συμβόλαια γελία τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ναι, το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα γιατί το διάβασα κανονικά. Μα αυτό λέμε τόσο καιρό, ότι όσο μεγαλώνει κάποιος παίκτης, όσο μεγάλος κι αν είναι, ο Βασίλης πήγε στον Ολυμπιακό με 2,4 όταν ο Διαμαντίδης έπαιρνε 2% στον Παναθηναϊκό. Τα συμβόλαιά του στο τέλος ήταν κάτω από το εκατομμύριο και πολύ κάτω από το εκατομμύριο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Πώς να το κάνουμε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου πήρε λίγο περισσότερα, γιατί ήταν αυτό, Ευρωλίγκα, και έπαιξε και το λίγο το συνέστημα ότι θα είναι ο επόμενος που θα ανεβάσει τη φανέλα του στην οροφή, αλλά και ότι πήρε την Ευρωλίγκα και γενικά η στάση του. Λοιπόν
1: έχουμε Άγγελο Μπάτσιο. Εσύ Άγγελε μαζί μας, μιλώντας πάλι λίγο εκεί στο διάλειμμα, μου λέει για τον Λιθουανό που πήρε η Φενέρ,
2: τον Σαρτζιούνας.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Ρήτας. Ρήτας η οποία νίκησε.
1: Πόσο μακριά, εσύ πες μου. Ο Γιάννης θα μας πει. Πόσο μακριά. Να μιλάει ο Άγγελος, γιατί θα ακούω λίγο. Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Ήταν καλύτερα, πιστεύω.
1: Για πες. Ναι. Οκ, πάμε.
2: Τα γραφή της Φενέρμπαχτσε. Ένα κοντό παίχτη.
1: Για είναι καλή περίπτωση αυτή, έτσι. Το θυμάσαι, αυτός που εκτέλεσε την ΑΕΚ. Για πες.
2: Στον τελικό, ο οποίος νομίζω είχε βάλει 6 στα 8 τρίποντα, είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι και είχε γυρίσει στην ουσία την ΑΕΚ μόνος του. Είχε κερδίσει την ΑΕΚ μόνος του. Mm-hmm. Τον επέκτησε η Φενέρ Μπαχτσέ 2 χρόνια. Είναι γεννημένος το 1999, είναι 27 χρονών.
1: Ναι.
2: Παίχτης ο οποίος.
1: Παιχμένος, δεν είναι δηλαδή.
2: Δεν είναι νεαρός.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Τον είδαμε πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ. Εκεί έκανε το μεγαλύτερο μπαμ. Καλή χρονιά έχει κάνει πέρσι και περίπου 12 πόντους μέσο όρο. Τώρα θα δείξει. Φενέρμπαχτσε έχει χτίσει μια πολύ καλή ομάδα με Λάρκιν, με Χόρτον Τάκερ,
1: και
2: με Μπόλτουιν.
1: Χωρίς φοβερά λεφτά. Έτσι, ναι, δεν μιλάμε για ποσά τεράστια, Γιάννη, έτσι.
2: Γιατί και ο Λάρκιν νομίζω πλήρωσε μόνος του για να φύγει από την ΕΦΕΣ. Δεν έδωσε κάποιο buyout του
0: Φενέρμπαχτσε. 800.000 νομίζω. 800.000.
2: Ναι. Οπότε στην ουσία το πήρε ελεύθερο και έχει κρατήσει και ένα κορμό που είχε πέρσι. Βέβαια, τη έφυγε ο Μπιμπέροβιτς που έκανε ίσως. Ήταν κομβικός στην περσινή.
1: Μεγάλη απώλεια αυτή.
2: Σεζόν, ναι.
1: Τελικά του δίνει πολλά λεφτά το NCAA. Είπε όχι.
2: Και πήγε στο NBA.
1: Του δίσαν αρκετά λεφτά από τη Φενέρ.
2: Και η Φενέρ, ναι.
1: Και τελικά επέλεξε NBA με αρκετά πάλι χρήματα.
2: Ναι, ένα τέτοιο παίκτη δεν μπορούσε να. Πιστεύω ότι δεν θα δεχόταν με πολύ λιγότερα χρήματα.
1: Γιατί δεν είναι άλμα αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, λίγο έτσι, επειδή δεν τα λέγαμε τις τελευταίες μέρες.
2: Ό,τι έχει γίνει.
1: Γενικά στο NBA, έτσι, μια επισκόπηση θα έλεγα.
2: Μια κίνηση γεγονότων. Που ενδιέφερε αρκετά την Ευρώπη είναι ο Αλφα Ντιαλό, ο οποίος
1: αυτό
2: είχε
1: που
2: συμφωνήσει,
1: λέγαμε και πριν. Ναι.
2: Που είχε συμφωνήσει στην Ντουμπάι. Άφησε στην ουσία στο τραπέζι εκεί στο Ντουμπάι τα 2 εκατομμύρια και συμφώνησε με τους Ντένβερ 1,4 εκατομμύρια δολάρια καθαρά, τα οποία βγαίνουν 800 χιλιάρικα καθαρά. Και μια περίπτωση στα 29 χρονών τώρα να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστή για τον ίδιο. Και σε θέμα χρημάτων είναι πολύ λιγότερα σχέση με αυτά που θα παίρνει στο Ντουμπάι, που είχε συμφωνήσει 2-1. Mm-hmm. Θα παίρνει γύρω στα 6 εκατομμύρια για 3 χρόνια περίπου. Τώρα στους Ντένβερ ένα χρόνο συμβόλαιο, 800 χιλιάρικα πολύ λιγότερα από αυτά που θα παίρνει. Και όπως έχουμε δει, ότι παίχτες που πάνε σε τέτοιες ηλικίες στο NBA δεν στεριώνουν. Βεζένκοφ που πήγε στους Kings γύρισε απευθείας. Χέις Ντέιβις επίσης. Τώρα εγώ πιστεύω ότι σε ένα εξάμεινο
1: περίπου. Σπανούλης,
2: ναι,
1: Φώτσης, έτσι. Ο Ρετζιάς μόνο έκανε μια καλή καριέρα σχετικά, έτσι, Γιάννη. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, και ήταν και στο τελευταίο παιχνίδι του Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: Το κάνει αυτό στο φάουλ. Τέλος πάντων, πάμε άργα, ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα, για το Σαν Αντώνιο, ο μέγα στάρ τους, ο Εμπανιαμά, ο Γάλλος, αποφάσισε να αναπροσαρμογεί του συμβολαίου του. Κανονικά θα ήταν 30% και θα έπαιρνε 252 εκατομμύρια, 303 εκατομμύρια μάλλον, και δέχτηκε με 25% για να πάρει 252. Mm-hmm. Οπότε τον νοιάζουν και τα λεφτά προφανώς, αλλά κοιτάει και το καλό της ομάδας του, στην οποία και ξεκίνησε και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οι οποίοι φτάσαν και στους τελικούς της περιφέρειάς τους. Τώρα από την άλλη πλευρά, η Bucks, η πρώην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, συμφώνησαν για τα επόμενα 4 χρόνια ενάντια 64 εκατομμυρίων για τον Gary Trent Jr. Θα μείνει αυτός στο Milwaukee. Αυτή τη στιγμή χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο, το Milwaukee λύσεις οι οποίες δεν είναι τόσο φαντεζή, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Η τωρινή του ομάδα του Αντετοκούμπο που έγινε ανταλλαγή ψάχνει να τον δυναμώσει, πλαισιώνει αρκετούς παίχτες κοντά του και αυτή τη στιγμή γράφεται στο NBA για μια ανταλλαγή των Heat με τους Dallas. Να παίρνουν οι Heat τον Clay Thompson.
1: Αυτό είναι το μικρόφωνο σου, φίλε. Λοιπόν, ναι.
2: Να τα ξαναπώ αυτά για
1: τους Heat. Όχι, ακουγόσουν, αλλά.
2: Ωραία. Οι Heat, όπως είπαμε,
1: το τέλειο, ναι.
2: Θέλουν τον Clay Thompson, θέλουν έναν παίχτη με shoot. Από τη στιγμή που έφυγε ο Tyler Hero, χάσανε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και δίνουν τον Νίκολα Γιώβιτς, ο οποίος το ξύμωρο της κατάστασης είναι ότι πριν περίπου 3-4 μέρες σε ένα παιχνίδι με τη Σερβία δήλωνε πάρα πολύ χαρούμενος που θα παίξει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και ακούγεται ότι θα γίνει ανταλλαγή, οπότε δεν ξέρω πώς θα νιώθει ο ίδιος αν ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή.
1: Καλά.
2: Επίσης, μιας και αναφέραμε και τον Tyler Hero, μια δυσάρεστη κατάσταση. Ο Μπάμα Ντεμπάγιο και ο Tyler Hero είχαν έναν έντονο διακπληκτισμό προχθές. Ο Μπάμα Ντεμπάγιο προχώρησε και σε βιοπραξία.
1: Βιοπραγία,
2: συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για κάτι σχόλια που είχε κάνει ο Tyler Hero, είχε ανεβάσει αναλυτικά ένα post στο Instagram του που έδειχνε τους παίχτες του NBA με το χαμηλότερο ποσοστό στα δίποντα. Ήταν και ο Tyler, ήταν και ο Μπάμα Ντεμπάγιο και ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα. Κάτι είπαν οι δυο τους, ζήτησε το λόγο Αντεμπάγιο, προχώρησε αυτή την πράξη.
0: Μισό λεπτό. Είναι ψέμα.
2: Το ανέφερε ο Σαμ Σαράνια ότι
0: όχι.
2: Έγινε. Α, όχι, ναι, ναι. Είναι...
0: Έβαλε καμιά λίστα δική του.
2: Είναι στους... Νομίζω είναι ο χειρότερος αυτή τη λίστα. Είχε περίπου 26%.
0: Ωραία. Έβαλε μια αληθινή λίστα, λοιπόν.
2: Ο ίδιος μάλλον ένιωσε πιο πολύ απογοητευμένος που ένας πρώην συμπαίκτης του ανάρτησε μια τέτοια λίστα. Βέβαια και ο Hero ένιωσε αδικημένος γιατί στην ουσία τόσα χρόνια στο Μαϊάμι τον διώξανε. Αλλά ο ίδιος, όπως είπε ο Σαμ Σαράνια, ανέφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε μήνυση ο Tyler Hero, τουλάχιστον για την ώρα. Οπότε θα δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό το πράγμα να λες μια αλήθεια και να τσαντίζει το άλλος. Δηλαδή, σου λέω, αν είχε παραποιημένα τα στοιχεία, να τον κάνει του λούμι στο ξύλο, ρε παιδί μου. Την αληθινή έβαλε.
2: Ναι. Μια άλλη υπόθεση η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρώπη είναι ότι στο NBA San Antonio δώσανε 3,3 εκατομμύρια δολάρια στον Jordan McLaughlin, τον έφεραν πίσω στην ομάδα τους. Κάτι που σημαίνει ότι ο David Jones Garcia που είπατε προηγουμένως ίσως και να παίρνει το δρόμο στην Ευρώπη.
1: Αυτό. Είναι ενδεικτικό ότι κάπου μπορεί να καταλήξει στην Ευρώπη.
2: Άλλωστε ο ίδιος δεν είχε και πολύ χρόνο στο NBA. Είχε και τον τραυματισμό το σοβαρό πέρσι. Πιο πολύ στην G League τον είδαμε. Εντάξει, είπατε και εσείς τα προηγούμενα, τώρα δεν θα τα πω εγώ πάλι τα ίδια. Ναι, τα είπατε εσείς καλύτερα.
0: Κάτσε να πούμε ξεστή. Δεν είπαμε ότι ο Σερτάξαν Λί επέστρεψε Φενέρ.
2: Ναι, επέστρεψε στη Φενέρ Μπαχτσέ.
0: Παρότι πήγε στην Ντουμπάι δεν έπιασε. Έπαιζε λίγο και μετά τελείωσε στην Μπεσίκτα. Και επέστρεψε στη Φενέρ.
2: Η οποία...
0: Είναι η ανάγκη του να έχει Τούρκο παίκτη εκεί.
2: Ναι, το διαβατήριο και είναι και ψηλό που έχει τρίποντο.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: είχε,
2: το βρίσκει.
0: Και είχε και πριν, αλλά το διώξανε. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα διαμορφώνονται αλλιώ οι ισορροπίε και αλλιώ. Κάτσε τώρα, γιατί έχω δύο μηνύματα που είναι ιδρυκαδόρικα.
1: Άγγελε, thanks.
0: Ευχαριστούμε, Άγγελε. Ναι. Ο Θάνος...
2: Ένα κάτι τελευταίο το οποίο είχαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει για την ανταλλαγή που κάνανε οι Clippers με τους Raptors και επέστρεψε στο Toronto ο Leonard. Βγήκε επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η ανταλλαγή μέχρι να τελειώσει η έρευνα του NBA για τους Clippers. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε την κατάσταση με τον Leonard. Κάποια πράγματα ο οποίος ήταν με τον Τζόγο. Δεν θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή αυτή τη στιγμή μέχρι να τελειώσει η έρευνα από το NBA.
1: Έγινε, φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Θάνος, μακάρι να κάνατε την ίδια κριτική και στον Μπαρτζόκα. Για ποιο λόγο να την κάνουμε, εννοεί με τον Άταμαν.
1: Τι σχέση έχει το να μεταλλεύει.
0: Τι σχέση. Αν κάνει αυτά που έκανε ο Άταμαν, φυσικά θα το κάναμε.
1: Όχι. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή κάνουμε, αλλά να κάνει κάτι. Τι χωρίς λόγο. Δηλαδή πήρε Ευρωλίγκα, πήρε πρωτάθλημα.
1: Άλλο η συμπεριφορά και οι εκρήξεις του Μπαρτζόκα εκτός παρκέ και άλλα τα τεράστια που έχει επιτύχει όσον αφορά την.
0: Όχι, να μας δώσει.
1: Το Μπαρτζόκας μπάσκετ που λέμε.
0: Ναι,
1: ρε παιδιά, έλεος τώρα, μην συγκρίνουμε τώρα.
0: Ναι, βέβαια ο Γιάννης. Ο Γιάννης, επειδή τον έχω καταλάβει, κάνει κριτική στον Μπαρτζόκα και το βρίσκει πάλι.
1: Ναι, θα μας κάνει κριτική εδώ ο Γιάννης όμως.
0: Δεν προλαβαίνουμε, ρε Γιάννη, θα το διαβάσω. Υπόσχομαι να το διαβάσουμε αύριο. Γιατί λέει ο Γιάννης ότι. Ο Μπαρτζόκας φταίει αν προκύψει θέμα με το walk-up, γιατί αυτός λέει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Καλά,
0: αυτό εννοεί.
1: Καλά, okay, εντάξει, αύριο, εσύ αύριο εδώ, 4 ναι, ναι. ώρα.
0: Θα τα πούμε, θα το θυμηθούμε Γιάννη.
1: Αύριο. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Hold it. Listen.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας και σήμερα. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλλη Ζεφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Την Πέμπτη ξεκινά στο Ριέρι της Ιταλίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που θα φιλοξενηθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με μια μεγάλη αριθμητικά αποστολή 44 παιδιών, 19 αγόρια και 25 κορίτσια. Με το καθένα βεβαίως να έχει τις φιλοδοξίες του για την προσωπική υπέρβαση και διάκριση. Μια διοργάνωση που αποτελεί την πρώτη δυνατή δοκιμασία απέναντι σε παιδιά που όλη την Ευρώπη, από όλη την Ευρώπη που μοιράζονται τα ίδια όνειρα και την ίδια αγωνία. Οι αθλητές της ελληνικής ομάδας έχουν αποδείξει μέσα στη χρονιά ότι διαθέτουν ταλέντο και σημαντικές δυνατότητες σε μια ηλικιακή κατηγορία όμως όπου το αποτέλεσμα δεν κρίνεται μόνο βεβαίως από την αγωνιστική ετοιμότητα αλλά από πολλούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ελληνική ομάδα είναι ικανή να συνεχίσει την πολύ καλή παράδοση της χώρας μας στην διοργάνωση. Συνολικά 16 αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής αποστολής βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών επιδόσεων στα αγωνίσματά τους. Η Ελένη Ιακωβάκη κατέχει την κορυφαία επίδοση στα 400 μέτρα. Ο Δημήτρης Ομομούρης βρίσκεται στην δεύτερη θέση του τριπλούν. Οι σφυροβόλοι Κασαβίτας και Αποστολάκος καταλαμβάνουν την τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ενώ οι Μαρκούλη και Κοκκόση βρίσκονται στην δεύτερη και τρίτη θέση των 200 μέτρων. Τέλος, η Ευαγγελία Παυλακάκη κατέχει την τέταρτη επίδοση στο μήκος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κολύμβηση, καθώς με 3 μετάλλια, 1 χρυσό και 2 αργυρά. Συμμετοχές επίσης σε 12 τελικούς με 8 αθλητές και την 11η θέση στην συνολική βαθμολογία. Ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Ιανίδων που φιλοξενήθηκε στο Μόναχο με ιδιαίτερα έτσι θα έλεγα θετικό πρόσημο. Μια διοργάνωση που απέδειξε ότι η νέα γενιά της ελληνικής κολύμβησης έχει ποιότητα, έχει ταλέντο και έχει βεβαίως μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. 2 μετάλλια, 1 χρυσό στα 100 μέτρα πρόστιο και 1 αργυρό στα 200 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο που ξεχώρισε ήταν ο Γιώργος Κάλανδρος, ο οποίος χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο χρονικά μετάλλιο στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας το δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 200 μέτρα πεταλούδες με χρόνο 1.58.77, πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ που είναι 1.58.41. Και σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ λίγες μέρες μετά αυτή την μεγάλη του επιτυχία για να μας μιλήσει για όσα έζησε στο Μόναχο, για τις στιγμές που θα θυμάται για πάντα και βεβαίως για τους στόχους που ακολουθούν. Γιώργο Κάλανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιό σου αλλά και για τη συνολική σου παρουσία σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι χαρούμενος. Ήταν ένα μετάλλιο που το έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως ήταν ένας αρχικός μου στόχος να πάρω αυτό το μετάλλιο. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος όχι μόνο που κέρδισα το μετάλλιο, αλλά το ότι έδωσα και το 110% που είχα.
0: Mm-hmm. Πώς έζησες εκείνα τα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού και αυτή τη συγκλονιστική μάχη που είχες με τον Γάλλο τον Καρμασό?
1: Είχα αρκετή αυτοπεποίθηση, δηλαδή το πίστευα ότι θα το πάρω, γιατί ήταν και μια τακτική όπου μου είχε πει ο προπονητής μου να κάνω. Και είχα αρκετές δυνάμεις έτσι ώστε το τέλος να ανοίξω όσο εκείνος έπεφτε.
0: Μάλιστα. Και επειδή τώρα ήταν το πρώτο μετάλλιο της αποστολής, πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα μετά?
1: Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι, αλλά με συμβουλέψανε τώρα να μην ξεφουσκώσω και πάμε δυνατά. Ήταν πολύ ωραία όμως. Mm-hmm.
0: Ήταν το πρώτο σου μετάλλιο έτσι σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, το πρώτο.
0: Και θέλω να μας μεταφέρεις λίγο τα συναισθήματά σου πάνω στο βάθρο.
1: Στην αρχή δεν το είχα πολύ συνειδητοποιήσει, αλλά όταν ανέβηκα στο βάθρο και είδα όλο το κοινό στην κερκίδα και τους προπονητές μου, τους προπονητές που είχαμε στην αποστολή και τα παιδιά να φωνάζουν, ένιωσα πολύ περήφανος και πολύ ωραία.
0: Ήταν τώρα μια επιτυχία, Γιώργο, την οποία περίμενες να βγει? Είχες δηλαδή το χρόνο αυτό στα πόδια σου ή απλά έτυχε να είσαι σε πολύ καλή μέρα εκεί?
1: Η αλήθεια είναι πως το είχα δουλέψει αρκετά και πίστευα πως μπορώ να το κάνω και αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Αυτό που δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ είναι στο εκατοστάρι το πανελλήνιο ρεκόρ. Ναι. Αλλά και γι' αυτό είχα δουλέψει. Mm-hmm.
0: Πάντως τα δείγματα φάνηκαν από το ημιτελικό, έτσι, εκεί όπου τερμάτισες πρώτος στη σειρά σου με ένα 59-65, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό. Αυτή η πρόκριση λοιπόν εκείνη τη στιγμή σε τελικό ευρωπαϊκού ήταν ήδη μισή χαρά, δηλαδή μέχρι να έρθει και το μετάλλιο στο τελικό. Είχε πάρει ήδη το πρώτο θετικό έτσι, μετάλλιο ουσιαστικά.
1: Όχι τόσο, και θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν το είχα συνειδητοποιήσει τόσο πολύ, οπότε δεν είχε έρθει αυτή η χαρά. Αλλά μετά όταν βγήκα από την πισίνα, μίλησα με κόσμο, πήγα και στο βάθρο, εκεί ήταν η αποκορύφωση.
0: Mm-hmm. Κατάφερες τώρα να πλησιάσεις και το ατομικό σου ρεκόρ. Γενικότερα λοιπόν έμενες ικανοποιημένος από την κούρσα ή επειδή είσαι αθλητής σκέφτεσαι ήδη τι θα μπορούσες να κάνεις ακόμα καλύτερα?
1: Είμαι ικανοποιημένος και πολύ ευχαριστημένος, αλλά πάντα θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο.
0: Και ήταν βεβαίως και η τέταρτη θέση στις σκηταλοδρομίες, 4x100 μεικτής, έτσι όπου κάνατε, όπως είπες και εσύ, πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 3:37.93. Αυτή την κούρσα πώς τη βίωσες, αλήθεια?
1: Εκεί η αλήθεια είναι πως ήμουν σε υπερένταση, αλλά όχι από το άγχος, από την ευχαρίστηση που θα πέσω με τους συναντητές μου, τους καλύτερους στην Ελλάδα. Πήραμε όλοι και δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Και βγήκε σε κάτι αρκετά καλό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Άρα θα έλεγες λοιπόν ότι το ομαδικό σου δίνει την ίδια χαρά με την ατομική διάκριση?
1: Για κάποιο λόγο το ατομικό, αν έπαιρνα το ίδιο μετάλλιο, θα μου δίνει μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω.
0: Αλλά καλό και αυτό.
1: Ναι.
0: Μια τέταρτη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική μαζί με πανελλήνιο ρεκόρ. Πάντως να πούμε ότι η εξαιρετική σου παρουσία στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας σου στο πανελλήνιο χειμερινό κύπελο, έτσι, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδες και το αργυρό στα 100 μέτρα επίσης πεταλούδες, με πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, 53-57. Νιώθεις ότι αυτή είναι η καλύτερη χρονιά της μέχρι τώρα πορείας σου?
1: Η φετινή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πως ναι. Αλλά έχω παρατηρήσει πως η πορεία μου είναι ανωδική συνεχώς.
0: Αυτή βεβαίως είναι ανωδική, αλλά φέτος ουσιαστικά σου έδωσε και το μετάλλιο, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ποιος ήταν έτσι ο πρώτος άνθρωπος που ήθελες να μοιραστείς τη χαρά σου μετά τον αγώνα σου και μετά την κατάκτηση αυτού του μεταλλίου?
1: Ο πρώτος ο οποίος ήθελα εγώ ήταν η οικογένειά μου και οι συγγενείς μου γενικά. Αυτό.
0: Ήτανε μαζί σου ή τους κάλεσες?
1: Η οικογένειά μου ήταν μαζί μου. Mm-hmm. Συγγενείς, παππούδες, γιαδες, θείες και τέτοια από τηλέφωνο.
0: Ναι. Τι σου είπανε οι γονείς σου και ο προπονητής σου, ο Δημήτρης Αδαμασιώτης, όταν τελείωσε ο τελικός?
1: Πολύ περήφανοι, συγκινημένοι. Μου είπαν ότι μου άρεσε αυτό και πως πάμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Αυτό ο προπονητής μου. Οι γονείς μου πάρα πολύ χαρούμενοι και αυτοί, συγκινημένοι. Και γενικότερα το κλίμα ήταν πολύ ωραίο.
0: Τώρα, Γιώργο Κάλανδρα, έχεις και άλλους αγώνες μπροστά σου μέχρι να ολοκληρωθεί χρονιά?
1: Τώρα έχω το πανελλήνιο θερινό, το οποίο θα πέσω 50-100-200 πεταλούδα και όλες τις σκητάλες. Και μετά θεωρητικά η χρονιά κλείνει του χρόνου Δεκέμβριο, που έχει 25 άρα εκεί. Αλλά για πριν το καλοκαίρι είναι τώρα το θερινό.
0: Μάλιστα. Και εκτός βεβαίως από την πισίνα, σε περιμένει τη νέα χρονιά, πλέον και μια έτσι δύσκολη χρονιά, και θα πας τρίτη ηλικίου. Σωστά, έτσι. Πώς τα έχεις συνδυάσει όλα αυτά τα χρόνια, σχολείο και πρωταθλητισμός μαζί?
1: Γενικά αυτό που κάνω εγώ είναι να έχω ένα πρόγραμμα. Χωρίς το πρόγραμμα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, ξέρω κάθε ώρα και στιγμή τι θα κάνω. Ξυπνάω, πάω σχολείο, γυρνάω, ξέρω ακριβώς πώς θα είναι το πρόγραμμά μου. Είναι κάθε μέρα ίδιο, αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Είναι μια ρουτίνα η οποία βεβαίως σου δίνει όλα αυτά τα οποία σου δίνει. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια ανταμοιβή, αν μη τι άλλο. Τώρα η επόμενη χρονιά που είναι τρίτη ηλικίου, σίγουρα θα υπάρχουν και οι πανελλήνες εξετάσεις. Είναι δύσκολη. Εκεί τώρα πώς θα σκέφτεσαι τα πράγματα?
1: Εγώ πανελλήνες δεν θα δώσω, γιατί το μετάλλιο εκτός από το ότι μου δώσε άνευ, εγώ στοχεύω να πάω Αμερική με κάποια υποτροφία.
0: Α, είναι αυτό πολύ σημαντικό το οποίο λες. Έχεις μιλήσει με κάποια παιδιά έτσι που έχουν ήδη πάρει υποτροφία να σου δώσουν πληροφορίες?
1: Έχω μιλήσει και έχω κάνει και αρκετή έρευνα, οπότε είμαι αρκετά σίγουρος αυτό.
0: Τι σε ενδιαφέρει ακριβώς να κάνεις?
1: Πολλούς τομείς, απλά ανάλογα το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία, μ' αρέσει η τεχνητή νοημοσύνη και θα με ενδιαφέρε πολύ να κάνω κάτι με αυτό, πληροφορική, computer science, κάτι με AI, κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα πήγαινα σε οικονομικά, business administration, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Είναι σχολές του μέλλοντος, νομίζω, έτσι. Και ναι, ναι. Εσείς τώρα τα νέα παιδιά έχετε εξοικειωθεί και με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιώργο, ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν έτσι, σε αυτό το δύσκολο σου πρόγραμμα? Σε ποιους έχεις ανάγκη έτσι, να πεις ένα ευχαριστώ για τη στήριξη?
1: Ένα ευχαριστώ να πω αρχικά στην οικογένειά μου, οι οποίοι έχουν δώσει τον περισσότερο κόπο για αυτό που κάνω, τρέχουν όλη την ώρα για μένα. Μετά θα πω σε συγγενείς και μετά σε αρκετούς φίλους, οι οποίοι με ψυχώνουν καθημερινά, και μπορώ να πω και πολλοί φίλοι μου μου δίνανε και συμβουλές για το πανευρωπαϊκό και με ψυχώνανε και μου έδωσε κίνητρο αυτό.
0: Τώρα χρόνος για λίγη διασκέδαση πέρα από μαθήματα και προπόνηση υπάρχει, Γιώργο? Όταν δεν είσαι στην πισίνα, ας πούμε, είσαι στο σχολείο, τι άλλο κάνεις?
1: Μέσα στη χρονιά, να σου πω την αλήθεια, θα είναι ελάχιστες αυτές οι φορές. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλές. Έχουμε μόνο διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα και τέτοια. Αλλά τώρα το καλοκαίρι έχουμε όλο τον χρόνο να ξεπουκώσουμε λίγο από αυτή τη ρουτίνα. Ναι, και να συνεχίσουμε.
0: Και κάτι τελευταίο. Αυτό το μετάλλιο τώρα, τι άλλα έτσι όνειρα σου ξυπνά? Σε ποιο βάθρο ονειρεύεσαι να δεις τον Γιώργο κάποια στιγμή?
1: Εγώ πιστεύω πως μπορώ να φτάσω αρκετά ψηλά, αλλά ένα χρυσό σίγουρα θα το ήθελα.
0: Ένα χρυσό σε κάποια διοργάνωση πια, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, ολυμπιακούς?
1: Για αρχή σε πανευρωπαϊκό και μετά συνεχίζουμε, πιστεύω να σαν όνειρο έχω ολυμπιακούς αγώνες, ένα μετάλλιο.
0: Μακάρι, εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε. Γιώργο Καλένδρε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να συνεχίσεις έτσι να κολυμπάς με την ίδια αγάπη, να κρατήσεις αυτό το χαμόγελο που ξέρω ότι είχες επάνω στο βάθρο του μονάχου. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπούμε σύντομα για ακόμα έτσι μεγαλύτερες επιτυχίες. Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή δύναμη και στο Πανελλήνιο και καλές διακοπές βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε. Σας είπα λίγο νωρίτερα για το Στίβο ότι ξεκινάει μεθαύριο την Πέμπτη στο Ριέτι της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 που θα φιλοξενηθεί εκεί μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η Ελλάδα λοιπόν θα εκπροσωπηθεί με μια μεγάλη αριθμητική αποστολή. 19 αθλητές, 19 αγόρια και 25 κορίτσια. Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 ξεκινά το 2016 ουσιαστικά. Φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας. Αυτό λοιπόν θα είναι το 5ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας K18, στο οποίο συνολικά θα λάβουν μέρος 1.100 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Η Ελλάδα μπήκε πολύ δυναμικά στο θεσμό το 2016, που έγινε στην Τυφλίδα της Γεωργίας με την κατάκτηση τότε 5 μεταλλίων. 3 χρυσά στο επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή, στο μήκος με τον Παναγιώτη Ματζουράνη και, και στη σφραβολία με τον Οδυσσέα Μουζενίδη. 1 αργυρό στο ύψος με τον Αντώνη Μέρλο και 1 χάλκινο επίσης στο ύψος από την Δέσποινα Μαλταμπέ. Συγκομιδή που τότε την είχε φέρει στην 5η θέση της κατάταξης, στον σχετικό πίνακα. 2 χρόνια τώρα αργότερα, στο Γκιόρ της Ουγγαρίας, η χώρα μας πανηγύρισε 2 αργυρά στον ακοντισμό με τον Γεράσιμο Καλογεράκη και στα 5 χιλιόμετρα Βάδεν με την Όλγα Φιάσκα και η Σάρδημα Χάλκινα στο μήκος με την Σπυριδούλα Καρύδη και στην σφυροβολία με την Σταυρούλα Κοσμίδου. Το 2022 στην Ιερουσαλήμ η χώρα μας κατέκτησε 2 μετάλλια, 1 χρυσό στο επικοντό με την Ηλιάνα την Τριανταφύλου και 1 χάλκινο στην σφυροβολία με τον Γιώργο τον Παπαναστασίου. Ενώ το 2024 στην Μπάνσκα Μπίτριτσα η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά στο επικοντό με την Αναστασία την Μπουμπουλίδη και στην σφυροβολία με τη Μαρία Τεραφαλίδου, 1 αργυρό στο τριπλούν με τη Μελίνα Ζάραγκα και 1 χάλκινο στην σφυροβολία με την Αναστασία Ανδριάδη, με την Ελλάδα να φιγουράρει ως 8η στον πίνακα των μεταλλίων.

Πάμε στο handball, καθώς έχουν γίνει κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 7 είναι οι ομάδες λοιπόν που έμαθαν σήμερα τους αντιπάλους τους μετά τις κληρώσεις που έγιναν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Βιέννη. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ λοιπόν έχουν δύσκολη αποστολή στο European League.

των γυναικών, ενώ όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ανδρών και γυναικών θα λάβουν μέρος στο European Cup. Στο European League λοιπόν των γυναικών, ομάδες από την Σκανδιναβία θα αντιμετωπίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Δεν διεξάγεται πρώτος γύρος. Οι κυτρινόμαυρες λοιπόν κληρώθηκαν με την Viborg από τη Δανία, η οποία στο παρελθόν έχει κατακτήσει τρεις φορές το Champions League. Ενώ πέρυσι κατέλαβε την τρίτη θέση στο European League. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τη Molde από την Νορβηγία. Με τους δύο δικεφάλους να δίνουν εκτός έδρας τα πρώτα τους παιχνίδια 3-4 Οκτωβρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν επί ελληνικού εδάφους 10-11 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα το European Cup των γυναικών, ο Αθηναϊκός κληρώθηκε στον δεύτερο γύρο και εδώ δεν γίνεται πρώτος γύρος, ξεκινάνε οι αγώνες από τον δεύτερο γύρο. Κληρώθηκε λοιπόν με την Sid Truiden, με την πρώτη αναμέτρηση να γίνεται στο Βέλγιο 3-4 Οκτωβρίου και τον αγώνα ρεβάν στην Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου. Επίσης, στις ίδιες ημερομηνίες η Αναγέννηση Άρτας θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Έγκλε Βίλνιους, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται επί ελληνικού εδάφους, και τη ρεβάνς στην Λιθουανία. Υπενθυμίζεται ότι στο European Cup των γυναικών μετέχει από ελληνικής πλευράς και η Νέα Ιωνία, η οποία θα ρηχθεί στη μάχη της διοργάνωσης από τον τρίτο γύρο, οι αγώνες του οποίου είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν 7, 8 και 14-15 Νοεμβρίου. Στο European Cup των ανδρών έχουν μάθει λοιπόν και σε αυτό και οι άνδρες τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσουν στον πρώτο γύρο. Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Ντουντελάτζ και θα δώσει εντός έδρας το πρώτο μάτς, ενώ η ρεβάνση θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο. Η Δράμα 1986 θα αντιμετωπίσει την Μπουντβάνσκα, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στο Δημήτρης Κραχτίδης και η ρεβάν στο Μαυροβούνιο. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας κληρώθηκε με την Μπέσα, με το πρώτο παιχνίδι να λαμβάνει χώρα στο Κόσοβο και τη ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους. Οι πρώτες αναμετρήσεις για τον πρώτο γύρο στο European Cup ανδρών είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν 12-13 Σεπτεμβρίου, οι αγώνες ρεβάνς 19-20 Σεπτεμβρίου. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στο European Cup των ανδρών μετέχουν ακόμα από ελληνικής πλευράς ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, οι οποίοι θα μπουν στη διοργάνωση από τον δεύτερο γύρο, 17-18 Οκτωβρίου τα πρώτα μάτς, 24-25 Οκτωβρίου η επαναληπτική. Και πριν δώσω το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πούμε ότι ο Αλέξης Αλβανός θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας handball της ΑΕΚ, καθώς η διοίκηση γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας με τον 46χρονο προπονητή μέχρι το 2028. Είναι η δεύτερη θητεία του παλέμαχου διεθνή δεξιού Ίντερ στο δικέφαλο, τον οποίο ανέλαβε και επίσημα 16 Ιανουαρίου, επιστρέφοντας στο τιμόνι της ομάδας μετά από περίπου 2,5 χρόνια. Ο Αλβανός είχε αναλάβει για πρώτη φορά τα ενία των κυτρινόμαυρων το 2022 μετά το πρώτο μάτς της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό, αντικοθιστώντας τον Δημήτρη Δημητρούλια, και οδήγησε λοιπόν το δικέφαλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Και πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιες Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στέφθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Εδώ είμαστε. Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με την Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα handball των νέων πανηγύρισε σήμερα την δεύτερη διαδοχική της νίκη στο Euro 2026. Επικράτησε με 29-27 της Τουρκίας στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα της για τον πρώτο όμιλο του ενδιάμεσου γύρου της διοργάνωσης. Το σύνολο του Κώστα Δελιγιάννη είχε και σήμερα σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα Κοντιά, ενώ Ραράκος, Ταπάτζης, Καρολίδης και Τσιούμας έκαναν την διαφορά στην επίθεση. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν έφτασε τους 4 βαθμούς στο γκρουπ και χάνει τη διαφορά τερμάτων, την ευκαιρία να παίξει για τις θέσεις 9 έως 16 που ουσιαστικά οδηγούν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς οι πρώτοι 15 είναι εκείνοι που περνούν και πλέον θα αγωνιστεί για τις θέσεις 17-24 και πρώτος αντίπαλος στα νοκάουτ θα είναι πιθανότατα η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στόχος της Γαλανόλευκης είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη θέση αλλά και η πρόκριση της επόμενης εθνικής νέων στο Euro 2028.

τένις. Τώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε καλό ποδαρικό στο Oxstand και νίκησε πριν λίγο τον Ignacio Μπούς με 6-4-6-4, 2-0 σετ. Έκανε λοιπόν πολύ καλό ξεκίνημα σε αυτό το 250 τουρνουά στην Ελβετία. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη στην πρώτη της εμφάνιση στην καριέρα της στο Athens Open WTA 250 νίκησε με 2-0 σε την Πολίνα Κούντερμέτοβα με 6-0-7-6. Πήρε λοιπόν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπροστά στο ελληνικό κοινό λοιπόν που γέμισε σχεδόν το κλειστό του Sports Center έπαιξε αρκετά καλό τένις, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ το οποίο... και κέρδισε άνετα με 6-0. Στο δεύτερο, η Ουσμπέκ αντίπαλός της, η οποία είναι νούμερο 109 στον κόσμο, έβγαλε αντίδραση. Στρίμωξε τη Μαρία, που είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 37 στην παγκόσμια κατάταξη. Κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο tie break. Εκεί λοιπόν η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε εξαιρετικό τένις και με 7-1 games έκανε το 2-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό μετά από 1 ώρα και 24 λεπτά αγώνα. Στον επόμενο γύρο λοιπόν η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ είτε την Γερμανίδα Qualifier Μίνα Χότζιτς.

Πάμε στο βόλεϊ τώρα. Έχουμε κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις. Ο Φίνικας Σύρου λοιπόν γνωστοποίησε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας με τον Νικόδημο Μάγερ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Μάγερ αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και ο Φίνικας θα αποτελέσει τον δεύτερο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας. Ο Αμερικανός διεθνής με την K23 των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε κατακτήσει και το αργυρό μετάλλιο 2005 στο Παναμερικανικό κύπελο της κατηγορίας αυτής έκανε σπουδές εμφανίσεις κατά την τετραετή παρουσία του στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα στο Σικάγο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα το 2025, με τον ίδιο να είναι μέλος και της καλύτερης πρώτης εξάδας. Την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην Τσεχία για λογαριασμό της Οντολένα Βόντα, με την οποία έφτασε μάλιστα στα ημιτελικά του κυπέλου.

Στο Βόλιο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με το Λάμπρο τον Πιτακούδη. Ο Διεθνής Κεντρικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διετούς διάρκειας και έτσι λοιπόν παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ των ανδρών του συλλόγου.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στην κολύμβηση. Μετά τον Γιώργο Κάλανδρο που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα περάσουμε σε έναν ακόμα έτσι σπουδαίο αθλητή, γιατί πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των εφήβων στο Μόναχο, οι κολυμβητές μας έφεραν επιτυχίες και στο σπουδαίο διεθνές meeting Ξέτε Κόλλη της Ρώμης. Ένας από τους αθλητές λοιπόν που διακρίθηκε εκεί ήταν και ο αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων στην Ανοιχτή Θάλασσα και χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής στην πισίνα, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος από τη Ρώμη επέστρεψε με δύο μετάλλια στις αποσκευές του. Ανέβηκε λοιπόν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 800 μέτρα ελεύθερο, πραγματοποιώντας μάλιστα και νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 μέτρα ελεύθερο, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων πρωταθλητών που έρχονται πραγματικά με μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Βασίλης Κακουλάκης είναι κοντά μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις σου στη Ρώμη και τα δύο μετάλλια που κατέκτησες εκεί. Λοιπόν, ένιωσες ότι πέτυχες ακριβώς αυτό που είχες πάει να κάνεις εκεί?
1: Ναι, φυσικά, γιατί οι αγώνες ήταν πάνω στην προπόνησή μου και ήθελα πιο πολύ να πάω να δω που είμαι και να μπω σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Οπότε το να μου βγει ρεκόρ πιστεύω ήταν κάτι πολύ θετικό για την πορεία μου και πιστεύω να μας βρουν και πολύ καλύτερα πράγματα στο μέλλον.
0: Περίμενες λοιπόν ότι θα έρθει μια τόσο γρήγορη κούρσα στα 800 μέτρα?
1: Η αλήθεια είναι το περίμενα, γιατί από πριν το 755 δεν με αντιπροσωπούσε. Ήξερα ότι είχα κάνει πολύ καλή προπόνηση για να μου βγει κάτι καλύτερο. Βέβαια το πρώτο μετάλλιο στην κούρσα δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Ήμουνα και στην άκρη-άκρη στην κούρσα και δεν μπορούσα να ελέγχω και τους υπόλοιπους. Αλλά εντάξει, εφόσον βγήκε, είσαι καλός.
0: Και χάλκινο σε 1500 μέτρα, τι σε ικανοποίησε περισσότερο από αυτές τις δύο εμφανίσεις?
1: Πιστεύω το 1500.
0: Ναι.
1: Θα αναρωτήσετε και γιατί ήταν το χάλκινο και όχι το χρυσό στο χαγοσάρι. Γενικά το 1500 είναι μια δύσκολη κούρσα και είχα καιρό να κατέβω πάλι στο 15-0. Κάτι που το κατάφερα με το 15-08, γιατί αυτό μου δείχνει ότι είμαι πάλι πίσω στην προπόνησή μου πολύ καλά και έχω επιστρέψει τα δυνατά μου.
0: Τώρα, πόσο σημαντικοί ήταν αυτοί οι αγώνες για σένα σε αυτή τη φάση της χρονιάς? Ήταν ένα καλό τεστ εν ώψη της συνέχειας?
1: Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ. Το είχαμε συζητήσει και με την προπονήτριά μου από πριν από όλους τους αγώνες αυτό, γιατί συνήθως κάνουμε ένα πρόγραμμα στην αρχή της χρονιάς. Οπότε γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα πάμε εκεί πέρα και πιστεύω βγήκε πολύ καλά.
0: Η χρονιά τώρα, Βασίλη Κακουλάκη, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει μπροστά σου μια μεγάλη πρόκληση, έτσι, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.
1: Σωστά.
0: 10 με 16 Αυγούστου. Τι θα κολυμπήσει στο Παρίσι?
1: Στο Παρίσι θα κολυμπήσω τα κυρία μου αγωνίσματα, 400, 800 και 1500. Από σκητάλες δεν ξέρω αν θα παιχτεί τίποτα τώρα, θα το δούμε εκεί πέρα.
0: Mm-hmm. Πόσο έτοιμος νιώθεις λοιπόν για τους αγώνες αυτούς και με τι θα ήθελες να επιστρέψεις από την πόλη του Φωτός?
1: Θα ήθελα να επιστρέψω σίγουρα με έναν τελικό τουλάχιστον. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, θα κολυμπήσω με πολλούς Ολυμπιονίκες. Θα είναι όλοι σε τέλεια κατάσταση. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα είναι και πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, γιατί θα είναι δύσκολο και θέλω να το πετύχω. Εκτός βέβαια το Παρίσι, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ανοιχτή Θάλασσα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και το Παγκόσμιο στο τέλος, το Σεπτέμβριο.
0: Θα μετάσχεις και εκεί και στην Ανοιχτή?
1: Ναι, και στην Ανοιχτή θα είμαι.
0: Μάλιστα. Πάντως είσαι ένας αθλητής που παρά το νεαρό της ηλικίας σου έχεις ήδη σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Νιώθεις ότι αυτές οι επιτυχίες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή προσπαθείς να μην σκέφτεσαι όλα όσα έχεις ήδη πετύχει?
1: Για αρχή προσπαθώ να μην σκέφτομαι πάρα πολύ ό,τι έχω πετύχει, γιατί θέλω να κρατιέμαι χαμηλά σε τόνους και να είμαι όσο πιο...
0: Να κρατάς ένα χαμηλό προφίλ γενικότερα.
1: Ναι, ένα χαμηλό προφίλ γενικότερα. Έτσι έχω μεγαλώσει και θέλω να το κρατήσω έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω την αυτοποίθηση να συνεχίσω πολύ δυνατά. Βέβαια, κρατάω τις θετικές κούρσεις και όλα τα θετικά για μένα. Δεν τα λέω έξω, δεν τα κάνω τίποτα και τα κρατάω για να προχωράω.
0: Μετά τώρα από κάθε μεγάλη επιτυχία, τι είναι αυτό, Βασίλη, που σε γεμίζει περισσότερο? Είναι το μετάλλιο, είναι ο χρόνος, είναι η επιβεβαίωση ότι η καθημερινή δουλειά αποδίδει?
1: Σίγουρα είναι επιβεβαίωση ότι αποδίδει η καθημερινή δουλειά, γιατί κολύμβηση είναι κάτι πολύ δύσκολο. Το κάνουμε κάθε μέρα, όλη μέρα, από την αρχή της χρονιάς, χωρίς να σταματήσουμε. Βέβαια, το μεγαλύτερο πράγμα θα έλεγα ότι είναι ο δρόμος προς την επιτυχία και όχι μόνο επιτυχία. Γιατί έτσι αλλάζουμε και εμείς, αλλά και μαθαίνουμε και πολλά πράγματα.
0: Η πορεία λοιπόν είναι αυτή που σου μαθαίνει ουσιαστικά πράγματα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα η ανοιχτή θάλασσα και η πισίνα είναι δύο τελείως διαφορετικά αγωνίσματα, έτσι. Τι απολαμβάνεις εσύ περισσότερο από τα δυο?
1: Κοιτάξτε, και τα δύο έχουν το δικό τους ωραίο. Η θάλασσα είναι απρόβλεπτη. Η πισίνα είναι, πιστεύω, λίγο πιο δύσκολη, αλλά από τη δικιά της μεριά. Δηλαδή, θα είναι πιο δύσκολο από άποψη προκρίσεων, γιατί υπάρχουν τώρα πολύ μεγάλοι αθλητές. Αλλά στη θάλασσα, επειδή φυσικά όλα είναι απρόβλεπτα και συνθήκες και η κατάσταση των αλωνών, τα πάντα, τα ρεύματα, τα κύματα, όλα. Έχει λίγο περισσότερη φάση γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν και τα δύο, θα έλεγα. Δεν θέλω να τα ξεχωρίζω, το έχω πει σε όλους γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Οπότε ναι.
0: Πάντως νομίζω ότι η θάλασσα είναι και λιγότερο βαρετή από το να κάνεις τόσα μέτρα στην πισίνα.
1: Δεν θα έλεγα τίποτα τα δύο βαρετό να σου πει. Μ' αρέσουν και τα δύο και τα κάνω
0: σε αρέσουν
1: τα
0: δύο. Και τα δύο.
1: Πάθος.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη Κακουλάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport. Καλή δύναμη στην προετοιμασία σου για τις διοργανώσεις που έρχονται.
1: Να είστε καλά.
0: Και για το ευρωπαϊκό του Παρισιού και για το ευρωπαϊκό ανοιχτής. Να είσαι πάντα καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Γεια σου.

Έξτρα σπορ και εμείς θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Θα πάμε στο Πόλο. Ακόμα μία σπουδαία μεταγραφή στο τμήμα του συλλόγου ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Βιτσέντζο Ντόλτσε. Ο 31χρονος Ιταλός αμυντικός φέρνει μαζί του μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά φιλόδοξη ομάδα Πόλο που δημιουργεί το τριφύλι. Ο Ντόλτσε είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Ιταλίας. Αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου το 2019 στην Γκουαντζού, ενώ έχει επίσης στην κατοχή του ένα ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2022, ένα χρυσό ακόμα από το World League την ίδια χρονιά, ένα αργυρό από το World Cup το 2023 και ένα χάλκινο από το Ευρωπαϊκό το 2024. Ήταν επίσης πρωταθλητής κόσμου και σε επίπεδο νέων ανδρών το 2013 και με τους Σετεμπέλου μετήχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ιταλός παίκτης ξεκίνησε από τη Σαλέρνο, συνέχισε στην Ποζίλιπο Νάπολη, με την οποία κατέκτησε το Euro Cup το 2015, έπαιξε στην Κανοτιέρη Νάπολη και στην Sports Management Verona και από το 2020 εντάχθηκε στην Πρέσια, όπου έμεινε επί μία εξαιτία και πανηγύρισε λοιπόν το πρωτάθλημα του 2021 και το κύπελλο του 2024, ενώ είχε και σταθερή παρουσία στο Champions League.

Μεταγραφική ενίσχυση όμως και στον Ολυμπιακό, στο τμήμα πόλο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακού ενισχύεται λοιπόν κάτω από τα δοκάρια. Ο Πειραϊκός Σύλλογος, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του Κώστα Λιμαράκη. Ο 26χρονος τερματοφύλακας μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ είναι διεθνής, καθώς πήρε το βάπτισμα του πυρός σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 στο Σπλίτ.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με ιστιοπλοεία, καθώς η Team Greece Odyssey είναι έτοιμη να μπει στη μάχη της προκριματικής φάσης του Star Sailors Link Gold Cup, του Μουντιάλ δηλαδή ουσιαστικά της ιστιοπλοείας. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία και την Ουκρανία και η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση, όπου θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στη Βραζιλία. Ο αγώνας που ξεκινά σήμερα ολοκληρώνεται την Παρασκευή στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας με σκάφη τύπου AC-47 και συνολικά έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες, οι δύο μάλιστα τελευταίες θα είναι διπλές. Η προβολή στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστια και φαβορή θεωρείται η Φιλανδία. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως outsider και αυτό βεβαίως διότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα μετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση που διεξάγεται κάθε 4 χρόνια με τη συμμετοχή των κορυφαίων ιστιοπλοών του κόσμου. Λοιπόν, αυτά και από την ιστιοπλοεία και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της Αέρα Σπορ. Για τις επόμενες δύο ώρες και μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις ειδήσεις των ομάδων της Super League, τα μεταγραφικά και φυσικά θα έχουμε νέα από το χώρο του μπάσκετ.

Νίκος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας στην Νέα Σπορ, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, είτε με SMS γράφοντας Σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς tav@papaker.gr και κάνοντας μια αναζήτηση στο Viber, βλέπετε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Μετά την πρώτη ισοψηφία μεταξύ Γιάννη Αλαφούζου και Ευαγγέλη Μαρινάκη στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν δύο εβδομάδες, οι ισχυροί άντρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αναδείχθηκαν ξανά ισόπαλοι με ψήφους 7-7, αφού και πάλι η ΕΠΟ ψήφισε λευκό. Τον Γιάννη Αλαφούζο ψήφισαν για την Προεδρία της Λίγκας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, ο Ηρακλής, ο Πανετολικός και η Κηφισιά, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη ψηφοφορία. It was a long, hot night. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν στον αντίποδα η ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολη, Όφη, Βόλος και Καλαμάτα. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, που έκανε μια ενωτική πρόταση, ζητώντας συνένεση από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν οι δύο πρόεδροι ώστε να κυβερνήσουν τη Λίγκα από ένα χρόνο καθένα στην επόμενη διετία. Ο κύριος Αλαφούζος αποδέχτηκε την πρόταση, ο κύριος Μαρινάκης αρνήθηκε. Κατόπιν τούτου, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αν δεν υπάρξει συνένεση θα αναγκαστεί αύριο να ψηφίσει, παρότι πάντα ψηφίζει λευκό, ώστε να μην είναι ακέφαλη η Λίγκα και το ελληνικό ποδόσφαιρο να σέρνεται ακυβέρνητο. Παράλληλα, υπήρξε πρόταση του Αχιλέα Μπέμου να αποσυρθούν και οι δύο υποψήφοι, μια πρόταση που αποδέχτηκε μόνο η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Σε μια ίστατη προσπάθεια να αλλάξει η πορεία της διαδικασίας πριν την αυριανή τελική ψηφοφορία, ο κ. Μαρινάκης κατέθεσε πρόταση για τρεις νέες υποψηφιότητες, επιδιώκοντας να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος στην Προεδρία της Super League. Στην επιστολή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης προτείνει τρία πρόσωπα που, όπως αναφέρει, μπορούν να λειτουργήσουν συνενετικά και να εξασφαλίσουν ομαλή διοικητική συνέχεια. Την Κατερίνα Κοξένογλου, τον Μινά Λισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Θα παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει και στις εκλογές της Λίγκας. Να ξεκινήσουμε όμως με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ και μαζί μας είναι ο Γιώργος Μίνος. Γιώργο, καλησπέρα. Ορίστε, Σαρδάμ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Το Σαρδάμ είναι το πιο εύκολο να γίνει. Καλησπέρα λοιπόν σας και στους ακροατές. Αύριο στις 3.30 ώρες θα γνωρίζουμε, νομίζω, Λευκός Καπνός θα βγει. Και να ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Super League. Λίγο υπομονή, νομίζω λίγο πολύ, τα φύλλα έχουν ανοίξει και οπότε περιμένουμε, εκτός και αν γίνει κάτι απρόπτω. Για το πρώτο θέμα. Τώρα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά όχι για τη Super League και αυτά που υπόθηκαν για τον μεγαλωμένο της ΠΑΟΚ, δεν έχω να πω τίποτα. Απλά λίγο υπομονή και αύριο θα έχουμε αυτά που θα έχουμε. Θα δείτε τι θα δούμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κινείται για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Είναι θέμα ενός 24ωρου για να τελειώσει το θέμα, εκτός απρόπτου φυσικά. Και θα είναι κάτι κοστούμπας για τα επόμενα 3 χρόνια με αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για τον Χατζηδιάκο φυσικά θα πάρει και ένα ποσό και η Κοπενχάγη. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ εντείνει τις προσπάθειές του για να φέρει και τον ένα χαφ ο οποίος οχτάρει, ο οποίος θα βοηθήσει στην ομάδα πάρα πολύ. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνει όλα αυτά μέχρι το Σάββατο. Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι από αύριο μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 4-5 αφήξεις παικτών. Θα είναι ένας χαφ, όπως σας είπα προηγουμένως, θα είναι ένας σεντερφόρ. Εκτός από τον Χατζηδιάκο, επαναλαμβάνω. Ο Χατζηδιάκος θεωρώ ότι.
0: Άλλος ένας.
1: Ναι, άλλος ένας χαφ, επαναλαμβάνω. Ένας center for. Ένας αμυντικός. Και ένας extreme. 5 παίκτες με τον Χατζηδιάκο. Και έπεται μετά πώς θα το πούμε, ότι ξέρω. Φορές τη φανέλα εκεί που μεγάλωσε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Επαναλαμβάνω όλα αυτά, ο Γιαννούλης επαναλαμβάνω όχι αυτή τη εβδομάδα, την ερχόμενη. Εκτός από πρόβλημα πάντα.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη εβδομάδα θα βγουν και τα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά στο σχεδιασμό. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ρεπό. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της που θα γίνουν 23 και 30. Η λίστα του ΠΑΟΚ θα δοθεί, η ευρωπαϊκή λίστα δηλαδή, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας είτε στην Πολωνία είτε στη Ρουμανία. Θα γίνει 18 του μήνα, μέχρι 18 του μήνα έχουν περιθώριο οι ομάδες. Και νομίζω ότι ο Σάντα Μαρία, ο Ταχάλη και ο Χατζηδιάκος θα είναι τουλάχιστον οι τρεις παίκτες που θα είναι στη λίστα. Έτσι εκτιμώ.
0: Ο Σάντα Μαρία, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, σωστά.
1: Ναι, έκανε τις πρώτες δηλώσεις, ευχαριστημένος, νιώθει ΠΑΟΚΑΡΑ, νιώθει ευτυχισμένος που θέλει να δείξει πράγματα και θάματα. Γνωρίζει, έχει μάθει, έχει δει βίντεο. Γενικά πιστεύει ότι ελπίζει να δώσει το καλύτερο του αυτό, έτσι η ομάδα του να έχει τίτλους και διακρίσεις. Και μάλιστα προτιμήθηκε ο Σάντα Μαρία από τον Βέσλα, από την Μπιλμπάο, εκεί που ο Ερνέστο Βαλβέρντε δεν τον χρησιμοποιούσε, τον περίμενε. Και έτσι, αλλά ένας παίκτης που ο Σάντα Μαρία ήταν ο παίκτης που έκανε το κλικ στους παίκτες του ΠΑΟ, στους ανθρώπους του ΠΑΟ, μετά από την εισήγηση του Αλέσιο Λύση. Έτσι, η λίγο φανερότερο ήταν ο παίκτης από τον Μπιλμπάο, να μην ευδοκιμήσει και να μείνει στον Μπιλμπάο. Νομίζω υπάρχουν ομάδες εκεί πιθανόν να τον θέλουν να το αποκτήσουν, όπως η Μαγιόρκα και κάποιες άλλες ομάδες.
0: Επειδή, Γιώργο, ανέφερες την εκτίμησή σου ότι ο Σάντα Μαρία, ο Τάχα Άλλη και ο Χατζηδιάκος θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Τάχα Άλλη βρίσκεται από χτες στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχουμε ακόμα τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Θα ανακοινωθεί και μάλιστα με ωραίο βίντεο που ετοιμάζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάντως, είδηστε, λίγο καθυστερούν τα βίντεο και επειδή σήμερα ήταν και η κηδεία της κοπελίτσας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, γι' αυτό και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ ήταν σήμερα. Την κηδεία αυτής της κοπέλας ήταν στους Αγίους Αναργύρους το μεσημέρι στην Άνω Πόλη και η ταφή έγινε στη Θέρμης, ακριβώς στη Θέρμης, σε πλήθος κόσμου. Όλη η γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και όχι μόνο ο Άγγελος Αναστασιάδης και πολλοί άλλοι, ο Αγισίλος του Μασάτος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν εκεί, η Στεφάνια από τον Ιβάν Σαββίδη, όλη η κηδεία ήταν από τον Ιβάν Σαββίδη, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Δίπλα στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και το έδειξε άλλωστε για μια ακόμη φορά και εκτός από τα παιχνίδια που έδωσε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στους νέους επιβάτες.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ.
1: Περιμένουμε το βίντεο, η επινόηση του σκηνοθέτη, όπως το προηγούμενο βίντεο που βγήκε με τον Σάντα Μαρία, ότι μιλάει στο τηλέφωνο και λέει θέλω μια ομάδα και τέτοια σε ένα φίλο του και τελικά είναι στο Λευκοπύργο και τελικά βρέθηκε η ομάδα και βγαίνει το γήπεδο της Τούμπας που πάει μέσα, ξέρετε, με το νούμερο 7, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη είναι η τρίτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και έπαιρνε και συνέχεια με τον Παντελή Καζιδιάκο, με τον Σέντερ Φορ, με τον Χαφ, με τον Αμυντικό, όπως είπα, και τον Εκτρέμ.
0: Γιώργο, επειδή ανέφερες για το βίντεο, ξέρεις, κάνεις και τηλεόραση, είσαι πολυεργαλείο, ξέρεις ότι το βίντεο θέλει και γύρισμα, θέλει και σενάριο, θέλει και μοντάζ, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι...
1: Πάντως με έκανε εντύπωση χθες στην άφηξή του που ήμασταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ότι ήρθε με κίτρινα παπούτσια, επαναλαμβάνω, κίτρινα παπούτσια, κάτι που σχολιάστηκε από παρισταμένους εκεί που βρέθηκαν και τους έκανε πολύ εντύπωση και έρχεται στον ΠΑΟ καλά κίτρινα παπούτσια. Αλλά η θυστή μπορεί να φοράς και κόκκινο και πράσινο και μπλε. Αλλά καταλαβαίνετε πώς την πάει εδώ η Θεσσαλονίκη σε άφηξη ποδοσφαιριστή που για τον.

0: Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, πάμε στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέιδα. Για αυτά και όλα τα υπόλοιπα νέα από την Ένωση, μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, εντάξει, το Μεξικό μπορεί να λένε ότι θέλουν. Πρόταση στην ΑΕΚ δεν έχει κατατεθεί, ούτε ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί. Απλά επειδή είναι μια αναφορά την οποία έκανε ο Μεξικανός δημοσιογράφος ο Μέρλο, λέγοντας ότι άντλησε πληροφόρηση μέσα από την Μοντερέι, το κρατάμε με έναν αστερίσκο σε σχέση με την πρόθεση που μπορεί να έχει η Μεξικάνικη ομάδα ως προς τον Πινέδα. Εμείς ακολουθούμε τις
0: πληροφορίες. Γιάννη, να σε διακόψω για μια είδηση που προέκυψε τώρα. Ζητώ συγγνώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και ο Παναθηναϊκός έδωσαν τα χέρια και επέκτηναν ως το 2030 τη συνεργασία τους. Για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Και πάλι συγγνώμη.
1: Ναι, ίσα που προέκυψε επικαιρότητα και γίνονται πολλές μεταγραφές που μετατοπίζουν το τοπίο έτσι, και το μεταβάλλουν στο ελληνικό μπάσκετ. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ μετά το παγκόσμιο κύπελλο και τη συμμετοχή δηλαδή του Μεξικού, όπως ολοκληρώθηκε, και του Ορμπελίν Πινέδα, προσέγγισε τον ποδοσφαιριστή όπως το είχαν συμφωνήσει. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση με αποδοχές 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχει δημιουργήσει δηλαδή μια πολύ γερή οικονομική βάση συμφωνίας με την πλευρά του Πινέδα και είναι μια διαπραγμάτευση ανοιχτή. Είναι ξεκάθαρο ότι από το Μεξικό δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τη γνώμη ούτε του Πινέδα ούτε της οικογένειάς του για τον επαναπατρισμό.
0: Μα θυμάμαι που το συζητάγαμε εδώ μαζί ότι ο Πινέδα και η οικογένειά του είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή στην Ελλάδα, τους αρέσει εδώ. Εντάξει, δεν βρίσκω λόγο, όπως λες, να θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό. Αν είναι ευχαριστημένος από εδώ, από την ομάδα, από τη ζωή, από όλα, για ποιο λόγο να γυρίσει στο Μεξικό?
1: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτή ήταν και άλλωστε και αναφορά συχνά στα μεξικανικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, το έβαζαν μέσα στην εξίσωση ότι δεν είναι οι συνθήκες όπως ήταν το 2024. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ΑΕΚ έχει μια ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Όποια ομάδα θέλει, μπορεί να δώσει άμεσα τα 8 εκατομμύρια ευρώ και να μπει στη διαδικασία. Αλλά για να το κάνει, πρέπει να αποσπάσει πρώτα τη σύμφωνη γνώμη του ποδοσφαιριστή. Αυτός τώρα δεν έχει γίνει. Έτσι. Δεν είμαι στο μυαλό του Πινέδα, δεν είμαι στο μυαλό κανένας. Εμείς καταγράφουμε τις πληροφορίες. Εξακολουθεί δηλαδή η ΑΕΚ να έχει το πάνω χέρι. Και ο Πινέδα επίσης, για να μην βρεθεί το παιδί κάπου εκτεθειμένο και χωρίς να φταίει, ίσως ουδέποτε έχει πει ότι θέλει να φύγει από την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, οι συνθήκες δεν είναι όπως το 2024. Αλλά αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι μια ζωντανή διαδικασία και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να δέχεται και πιέσεις από την Μοντερέι στο Μεξικό ή από το οικογενειακό του περιβάλλον το ευρύτερο, έτσι, γιατί έμεινε και 1,5 μήνα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό που ισχύει είναι αυτό που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένει τον Πινέδα να επιστρέψει από τις διακοπές του. Αναμένεται να ενταχθεί στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντον της Ολλανδίας στις 23 Ιουλίου και δεν το αποκλείω όπως έγινε και με την περίπτωση του Γιώβιτς, που ουσιαστικά το deal κλείδωσε στην προσωπική επαφή που είχαν ο Μάριος Ιλιόπουλος με τον Λούκα Γιώβιτς, να γίνει και κάτι αντίστοιχο, γιατί το έχω ξαναπεί, ο διοκτήτης της ΠΑΕΚ, και φαίνεται αυτό, έχει φτιάξει προσωπικές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές και κάθε φορά που παρεμβαίνει η παρέμβασή του είναι καταλυτική. Παίζει ρόλο σε τέτοιες ιστορίες δηλαδή και η προσέγγιση που μπορεί να γίνει. Τώρα, η Χρόνικεν ανακοίνωσε

0: για το φιλικό που θα δώσει με την ΑΕΚ στις 18 Ιουλίου, ότι θα είναι διάρκεια 120 λεπτών.
1: Το Σάββατο, έτσι.
0: Ναι, το Σάββατο, με 2,60 λεπτά ημίχρονα. Αυτό που γίνεται για να εξισορροπήσει ο χρόνος συμμετοχής σε δύο εκδεκάδες που μπορεί να έχουν οι προπονητές στο μυαλό τους. Για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΦΥΤΑ σε 8 η ώρα, το φιλικό μάτς, έγινε sold out στα εισιτήρια, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία των φίλων της ΑΕΚ που αρχίζουν να κάνουν sold out και στα προπονητικά φιλικά μάτς. Η απογευματινή προπόνηση, όπως είχε ανακοινώσει η ΑΕΚ, είναι κλειστή για δημοσιογράφους και κοινό. Ίσως να θέλει να δοκιμάσει κάποια πράγματα ο Νίκολιτς γύρω από την τακτική του. Ο Γιώβιτς, ο Ζούπκοφ και ο Γιούμπισιτς ακολούθησαν κανονικά το πρωί το πρόγραμμα εκγύμνασης, ενώ ο Βίντα Ζήνη και Μάνταλος έκαναν ένα συντηρητικό ατομικό πρόγραμμα. Και να αναφέρουμε εδώ, επειδή ακουμπά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε σχέση με την επιστολή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ως προς την Προεδρία της Super League, που συμπεριέλαβε και το όνομα του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΑΕ ΑΕΚ, του Μινά Αλισάνδρου, ότι ο ίδιος έχει άγνοια γύρω από αυτήν την πρόταση. Δεν είστε ποτέ σε επικοινωνία με την πλευρά του Ολυμπιακού για κάτι τέτοιο. Δεν είχαν την άδεια του για κάτι τέτοιο και βεβαίως δεν προτίθεται και δεν πρόκειται να διεκδικήσει να αναλάβει την Προεδρία της Super League. Νομίζω ότι η θέση της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη και από τον τρόπο που αποτυπώνεται στις ψηφοφορίες.
1: Γιάννη, θα φύγουμε λίγο από την ΑΕΚ. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Άρλινγκτον του Τέξας, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Ευρωπαϊκός ημιτελικός που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από Ερτένα και Ερασπορ. Στη μετάδοση για τη Νέα Σπορ θα είσαι εσύ με τον Λεωνίδα, τον Κασνέτσι. Έχεις κάποια πρόβλεψη να κάνεις, έχεις δει κάποιο όνειρο, κάτι για το ποιος θα περάσει?
0: Κοίταξε τώρα, είναι μία ματσάρα και δεν θα ανακαλύψω την Αμερική λέγοντάς το. Έτσι, από τη στιγμή που πήγαν οι τέσσερις κορυφές ομάδες στο ranking της FIFA στους ημιτελικούς, τι άλλο μπορείς να περιμένεις? Το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία είναι ένα παιχνίδι που κάθε ομάδα έχει πολύ πολύ δυνατά σημεία για να το διαχειριστεί. Είναι δύο ομάδες που έχουν συνηθίσει να παίζουν ημιτελικούς και τελικούς και να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Να σκοράρω Mbappé, δηλαδή αν έπρεπε να κάνω μια στοιχηματική έτσι πρόβλεψη, που έχει 20 γκολ σε 20 συμμετοχές, να σκοράρει ο Mbappé. Τώρα καταλαβαίνω, για να καλύψω και την πλευρά των φίλων της ισπανικής ομάδας, να σκοράρει και ο Μερίνο μετά το 85, αν υπάρχει τέτοιο στοίχημα, γιατί είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, ο Μερίνο πάντα εκεί στο τέλος βοηθάει την Ισπανία, νομίζω. Είναι το μόνο εύκολο αυτό.
0: Είναι αυτά που έχουμε δει ως τώρα. Ανυπομονώ πάρα πολύ για την έκβαση του παιχνιδιού.
1: Όπως όλοι μας, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου περιμένουμε με ανυπομονησία και το σημερινό και το αύριο. Νομίζω θα είναι ματσάρες και τα δύο.
0: Γιατί, Νίκο, πολλοί κόσμοι θεωρεί, και εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι το Ισπανία-Γαλλία θα μπορούσε να ήταν ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Με όσα έχουν δείξει, είναι δύο καλύτερες ομάδες. Την αγωνιστική του συμπεριφορά και από την πορεία της Αργεντινής και από την πορεία της Αγγλίας, που δείχνει όμως και σκληρό χαρακτήρα η Αγγλία. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, όποιος προκριθεί θα θεωρείται και φαβορή για να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Με τη Γαλλία που το πήρε το 18. Ήταν στο τελικό του 22. Με το Didier Deschamps να έχει πάρει αυτή τη φορά, άντε να της έδινα ένα 51-49.
1: Ωραία. Οπότε, Γιάννη, σε αφήνουμε να ετοιμαστείς, γιατί έχεις και την περιγραφή μαζί με τον Λεωνίδα. Θα σας ακούσω και εγώ και όλοι οι ακροατές της Eraspor. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο από κοντά, Νίκο.
1: Okay. Να πούμε ότι για το παιχνίδι αυτό κανονικά στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Mbappé. Και από την άλλη, επιποδώσει η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων.
2: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, είναι 25 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Κωσταράκης απέναντί μου, ιδιαίτερα χαμογελαστός, ευδιάθετος, έτοιμος να αναλάβει δράση. Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Era Sport. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS, γράφοντας το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και υπάρχει και το γκρουπάκι της Era Sport στο Viber. Στο πρώτο μισάωρο ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο και τη ΣΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντορινέο. Συνεχίζουμε με τις ομάδες της Super League. Πάμε στον Ολυμπιακό. Πριν ρωτήσω, καλωσορίσω τον Μπάμπη Παπάζογλου, να τον ρωτήσω αν έχει κάποια αντίδραση από τον Ολυμπιακό για το θέμα της ψηφοφορίας στις εκλογές της Super League. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όχι, με αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι μια, η τελευταία τουλάχιστον κίνηση από Ρεάς Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν μια επιστολή προς τα μέλη της Super League, δηλαδή στις ομάδες, προτείνοντας για να, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να αποφύγουμε την τοξικότητα και μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφο ΣΕΠΟ, δηλαδή θα την έδινε στον Γιάννη Αλαχούζο, πρότεινε να, είναι, να βγει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και συγκεκριμένα είτε της κυρίας Κοξένογλου, είτε του κυρίου Λισάνδρου της ΑΕΚ, είτε του κυρίου Μπορογύρου του Αστέρα Τρίπολης. Και μάλιστα διευκρινίζει σε αυτή την ανακοίνωση, μάλλον στην επιστολή, να το πω σωστά, ότι ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αναπούζου δεν είναι προσωπικό, αλλά είναι καθαρά τεχνοκρατικός. Αυτή η επιλογή του στην διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του και δεν θα ήθελα την διατύχει για τον συνεταιρισμό και καλή παρά μακριά από εγωισμούς και πολλές λογικές, παλιές λογικές, πρέπει να υπηρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές κυβερνητικές πιέσεις και να προστατευτεί και το όποιο κύρος διαθέτει ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρος της μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη. Είναι η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τα μέλη τη Super League. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη αντίδραση. Και θα δούμε και τι θα γίνει αύριο, δεν είναι?
0: Αύριο είναι.
1: Και αύριο ξεκαθαρίζει το πράγμα. Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού τώρα.
0: Ρόκα, θα ξεκινήσει με Ρόκα ή με του υπόλοιπου, γιατί βλέπω
1: γίνεται. Κοίταξε με Ρόκα. Ναι, με Ρόκα θα τα πάρουμε ένα-ένα. Με τον Ρόκα. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά φτάσει μια συμφωνία από χθες με τη Ρόκα και περιμένουμε πια ανακοινώσεις. Εκεί έχουμε μείνει. Και μάλιστα ότι υπάρχει πιθανότητα, επειδή αύριο το πρωί φεύγει η αποστολή για την Ολλανδία, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά που θα δώσει εκεί, ότι είναι πιθανό να πάει κατευθείαν πλέον ο Ρόκα εκεί, αν δεν προλάβει να έρθει στη χώρα μας. Δεν έχουμε ενημέρωση από τον Ολυμπιακό ότι έρχεται απόψε, ξέρω εγώ, κτλ. Οπότε περιμένω αυτή τη μεταγραφή να ολοκληρωθεί και τυπικά να μπει και αυτός στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, όπως θα μπει ο Ταρέμι και όπως θα μπει και ο Ζώτα Σίλβα, που πήγε στην Ολλανδία, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει καλά-καλά που λέμε προπονήσεις και να παίξει το φιλικό παφί για την πατρίδα του, για τη γέννηση του παιδιού του. Οπότε θα μπει τώρα και αυτός στην προετοιμασία. Από εκεί πέρα έχουμε πει ότι υπάρχει στο στόχαστο Ολυμπιακού, υπάρχει ένας προγραμματισμός για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ και μάλιστα οχταριού περισσότερο για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό μεσοεπιθετικά που λέμε. Και ή δυνατόν με παίχτη που θα μπορεί να το ανεβάσει πολύ και με εμπειρία παραστάσεις την δυναμική του και την ισχύ του και από εκεί πέρα θα υπάρξει και δεξί μπακ και εκεί θα δούμε αν θα είναι από το εξωτερικό ή θα είναι μια περίπτωση Έλληνα, π.χ. Σάγιακας ή Βρουσάη που είχε παίξει πριν ένα μήνα, θυμάσαι η περίπτωση του να γυρίσει από την Ρίο Αβε. Όμως επειδή από το πρωί βγαίνει πως η River θέλει τον Ορτέγκα και το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε να δώσει έναν εκ των Ορτέγκα Μπρούνο γιατί είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Αν λοιπόν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός θα πάει και για αριστερό μπακ. Και έλεγα το μεσημέρι, μόλις είχε βγει εκείνη τη στιγμή η πληροφορία από την Ισπανία και υπήρχε στη συνέχεια και δημοσίευμα από την ΑΣ, ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Όσο, είναι 21 ετών, από τη Σεβίλη. Έπαιξε φέτος την πρώτη ομάδα της Σεβίλης, τον έβαλε ο Αλμέιδα. Λοιπόν, έκανε αρκετές συμμετοχές. Κυρίως ως αριστερομπάκ, γιατί έχει παίξει και πιο μπροστά ως εξτρέμ. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές αναφορές στο διαδίκτυο από, πώς να το πούμε τώρα, insiders, μεταγραφικούς, στην Ιταλία περισσότερο, που λένε ότι έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Μάλλον για την ακρίβεια η Σεβίλη με το Marinakis Group. Δηλαδή,
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα έρθει απευθείας ή θα έρθει στον Ολυμπιακό
1: κατά
0: μέσο?
1: Κατά κάποιο θα δούμε να έρθει.
0: Ναι, αν έρθει. Ναι. Σωστά το λες.
1: Ότι είναι στα 6 εκατομμύρια στην πόνους θα κλείσει η μεταγραφή. Έλεγαν ότι αρχικά ότι το ενδιαφέρον το έχει δείξει Νότιχαμ. Αλλά πιθανότητα μέσω Νότιχαμ να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό. Γι' αυτό δεν λένε και Marinakis Group.
0: Ναι.
1: Τώρα κάτσε να γίνει και θα το δούμε. Θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή. Αλλά μοιάζει ότι ξεστεριάζουν τα δεδομένα. Να φύγει ο Ορτέγκα, να αποκτηθεί αριστερός μπακ. Αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Επίσης, είναι πολύ ζεστό το θέμα στην Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή, του Ορλάντο Χιλ,
0: του τερματοφύλακα
1: της Εθνικής Παραγουάης. Και μάλιστα υπάρχει και δήλωση του ατζέντου ότι, που αναφέρει, που επιβεβαιώνει μάλιστα, ότι έχει καταθέσει Ολυμπιακός πρόταση. Μέχρι τώρα δεν τα βρίσκουν, λέει, οι δύο ομάδες, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εδώ βέβαια να πούμε ότι, καταρχάς να πούμε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ως ατζέντης πλέον ο Χαβιέρ Σαβιόλα, που έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι. Μεγάλη καριέρα και Μπαρσελόνα και
0: μεγάλο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν γίνεται να μην θυμάστε το Σαβιόλα, εντάξει.
1: Έχει γίνει ατζέντης. Και ο ατζέντης του συνεργάζεται με το γραφείο που έχει φτιάξει πλέον ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Το δεύτερο όμως, αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι το εξής. Το να πάρει ο Ολυμπιακός το Χιλ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έχοντας πάρει και τον Πόποβιτς και διατρέχοντας τον Στουρνάρα για να μπει και στη θέση στα Β' και με τον Ζολάκη, δεν μοιάζει, ξέρεις, να κολλάει. Με την έννοια ότι ο Χιλ τώρα ήταν, έκανε φοβερές εμφανίσεις με την Παραγουάη. Δεν είναι για δεύτερος. Επίσης δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ζολάκη, αλλά δεν έχει προκύψει ότι τελειώνει καμιά μεταγραφή του. Εκτός αν γίνεται κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί ενδιαφέρον υπάρχει από Αγγλία. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν όντως γίνει, αποφασίσει μια αγγλική ομάδα να πάρει τον Ζολάκη, πιθανόν θα τον πάρει. Γιατί πολύ απλά, Νίκο μου, και Premier League είναι και κυρίως πολλά λεφτά έχουν.
0: Αυτό ήθελα
1: για να δελεάσουν τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ολυμπιακός, θέλει πολλά χρήματα για τους παίχτες του, αλλά βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια τα μεγάλα deal έχουν γίνει Αγγλία. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν φύγει με 20 πλάσι κοντά στα 20 εκατομμύρια έχουν πάει Αγγλία. Εκείνη τα λεφτά. Τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, εάν όντως έχει γίνει πρόταση ή καταθεθεί πρόταση για το Τζολάκι από Αγγλία και με ρωτούσε, θα σου έλεγα, ξέρεις ότι ναι, καταλαβαίνω ότι θα πηγαίνει, θα πάει.
0: Άρα,
1: από αυτή την έννοια έχει νόημα μια διακίνηση.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Άρα, εάν δούμε ότι υπάρχει συμφωνία, γιατί εφόσον είναι και ο Σαβιόλα στη μέση, σημαίνει ότι έχει απευθείας επαφή με τον πρόεδρο, με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αν αποκτηθεί ο Ορλάντο Χιλ, θεωρείς ότι ίσως αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Τζολάκης?
1: Αυτό θα λέγει λογική.
0: Ναι. Γιατί δεν χωράνε.
1: Κοίταξε, χωράνε δύο goalkeeper πρώτης γραμμής, αλλά επαναλαμβάνω, και ο Μεντιλίμπαρ το Τζολάκι δεν τον κουνάει. Δεν τον βγάζει από τη θέση του βασικού.
0: Όχι, νομίζω.
1: Και ο Χιλ δεν θα πήγαινε, νομίζω, μετά από τη Μουντιάλ σε μια ομάδα για να είναι δεύτερος. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και δεν θα έχει νόημα να πάρει ο Ολυμπιακός 6-7 εκατομμύρια 8 ένα παίκτη για να τον έχει δεύτερο. Εντάξει, δεν το συζητάμε, θα ήταν φοβερό δίδυμο. Αλλά θα καταλάβαινα το πρώτο που είπες, ότι μάλλον θα φύγει ο Τζολάκης. Είναι πράγματα που δεν έχει πάρει και θέση ο Ολυμπιακός. Πολλές φορές δεν παίρνει θέση ο Ολυμπιακός, αλλά κάποια στιγμή γνωστοποιεί κάποια πράγματα. Και αν δεν ίσχυε, θα υπήρχε, νομίζω, μια διάψευση, μια αντίδραση, λογικά. Άρα υπάρχει το θέμα.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να το παρακολουθούμε και να δούμε την εξέλιξη που θα έχει και κυρίως την κατάληξη που θα έχει αυτή η υπόθεση. Βλέπεις ότι είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Και πράγματα που, ξέρεις, θα φτάσουν οι μεταγραφές σίγουρα 10, αλλά θα τις ξεπεράσουν τις υπόλοιπα πράγματα. Είτε με ένα αριστερό μπακ ακόμη, δηλαδή παραχώρηση του Ορτέγκα, είτε και με ένα γκολκίπερ ακόμη, αν φύγει ο Τζολάκης. Είναι πράγματα που βλέπεις ότι γίνονται. πριν θα φτάσουμε και κάποια στιγμή στην επίθεση, το έχουμε πει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Συζητάμε τόση ώρα για παίκτες χωρίς να βλέπουμε και την επίθεση. Γιατί την επίθεση, όσες φορές έχουμε συζητήσει, μου έχεις πει ότι την αφήνουμε για μετά το Μουντιάλ. Θα το δει ο Ολυμπιακός μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πιστέψει και ο Ολκαμπή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ολλανδία με δύο φορ, τον Ταρέμι, που θα μπει και αυτό στην προετοιμασία, και τον Γιάρεμτσοκ. Είναι OK, πρέπει να έχει δύο φορ να πάει να παίξει προκριματικά, λέω εγώ, έτσι δεν είναι, να ετοιμάσει την ομάδα σου. Δύο φορ πρώτη γραμμή. Όταν όμως γυρίσει και ο Ολκάμπι, που όμως ο Ολκάμπι θα γυρίσει αφού έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία στην Ολλανδία, έχω πει βεβαίως ότι και με τρεις-τέσσερις προπονήσεις είναι τέτοια η εμπιστοσύνη που του έχει ο Μεντιλίμπα να το δει λίγο καλά, θα τον πάρει αποστολή. Όταν λοιπόν θα είναι καλά πλέον και ο Ολκάμπι, θα επανέλθει το πρόβλημα, το ερωτηματικό, αν το πρόβλημα στην ουσία, ότι έχει τρεις πρωτοκλασσάτους φορ και κανένα δεν θέλει να είναι τρίτος. Ο Ελκαμπή δεν θα είναι ποτέ με τον Ελκαμπή, με τον Μεντιλίμπαρ, μην το συζητάμε. Ο Ταρέμι δύσκολα. Ο Γιάρεμτσουκ, το παιδί δεν ήθελε να έχει αυτό το ρόλο και γι' αυτό πήγε και πήγε δανεικός στην Λιόν. Δική του ήταν η απόφαση, δική του ήταν η επιθυμία, δεν ήθελε να τον δώσει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά τι να σου πούνε, κάτσε να παίζει τρίτος στο κύπελο, δεν γίνεται. Οπότε θα επανέλθει αυτό το πρόβλημα. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός. Πάλι κάποια απόφαση θα κάνει. Θα εξαρτηθεί και από το τι προτάσει θα έχει. Μέχρι τώρα είχε τη Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ. Είδε, δεν προχώρησε τίποτα και δεν είναι και λεφτά σοβαρά η Λιόν. Και έχω πει πολλέ φορέ: ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα είναι ότι να μην είναι τρίτο. Και είναι κατανοητό τώρα, μην γέλιομαστε.
0: Μπάμπη, νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλου του φίλου οποιασδήποτε ομάδα ότι οι παίκτε το πρώτο και το βασικό είναι ότι θέλουν να παίζουν.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται. Όλοι θέλουν να παίζουν. Αλλά είναι διαφορετικό να σου Κλέιτον και να θες να παίζεις, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά σου άλλους παίχτες, θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Δεν είναι, δεν σε πήρα και τα χρόνια.
0: Ναι,
1: και είναι αλλιώς να είσαι ο Ουκρανός που έχεις παίξει Λα Λίγκα και έρχεται η Λιόν και σε ζητάει και να λες: OK, θα κάτσω τρίτος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σίγουρα χρειάζεται.
1: Είναι διαφορετικό να ξεκινάς τρίτος και να είσαι ο Κοστούλας από την ΚΑΠΑ 19 και τελικά επειδή ήσουν τόσο έτοιμος και τόσο πίστευες στον εαυτό σου, βρήκες θέση ως δεύτερος φορ και κάνεις και μεταγραφή στην Premier League, αλλά ξεκίνησες ως τρίτος, αν θυμάσαι, πίσω από Ελκάμπη και Γιάρεμτσουκ, έτσι ξεκίνησε ο Κοστούλας. Ακή είναι διαφορετικό να πεις στον Ταρέμι, ξέρεις, κάτσε τρίτο.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι διαφορετικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι διαφορετικό ο goalkeeper που σου λέγα πριν, ο
0: Χίλ,
1: να είναι ένα, να έχει κάνει ωραίο Μουντιάλ με την Παραγουάη και να το πεις έλα δεύτερος. Και είναι διαφορετικό να πεις στον Πόποβιτς, τον Ιστρό Αστέρα που ήταν δανεικός Σερβία, έλα δεύτερος. Διαφορετικό είναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται να πάει σε παιχνίδια, αλλά θα πρέπει να παλέψεις και ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις όλους τους παίχτες. Και έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Οπότε βλέπεις πόσα πράγματα
0: περιμένουμε να ξέρουμε. Πολλά ανοιχτά
1: μέτωπα. Έχουμε ασχοληθεί και έχουμε αφήσει και λίγο στην άκρη. Όχι εμείς, έχει μείνει εκτός επικαιρότητας λίγο το θέμα του Αντρέ Λουίζ, που θεώρησε ότι θα αποχωρήσει Σαββατοκύριακο και δεν προχώρησε. Γιατί καταλαβαίνω ότι ίσως ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι πιο συγκεκριμένο από Αγγλία. Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον, το έχω πει πολλές φορές, να δεδομένο το ενδιαφέρον της Wolves για τον Clayton. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα που τελειώνει το Μουντιάλ, θα αρχίσει να κινείται και περισσότερο η αγορά. Κινείται, αλλά τώρα θα δούμε πράγματα πολλά. Θα αρχίσουν να φεύγουν και λεφτά.
0: Θεωρείς, Μπάμπη, ότι μπορεί στην πρόταση, γιατί νομίζω είχε κάνει πρόταση η ομάδα Kansas.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει και να υπάρξει και άλλη πρόταση από Αγγλία.
1: Νομίζω ότι αυτό ίσως περιμένει ο Ολυμπιακός, γιατί ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον από Γουλς. Δεν ξέρω αν υπήρξε τελικά πρόταση που δεν έφτανε τα 20. Γιατί όταν είχα την πληροφορία πριν κανένα μήνα και ότι η Γουλς όντως ενδιαφέρεται και πρέπει να έχει κάνει και κρούση, αυτό καταλάβαινα ότι η κουβέντα θα γινόταν μόνο για 20. Αυτό καταλάβαινα. Και βλέπεις ότι πήγε 18 και απορρίφθηκε, αν το ξέρουμε καλά, της Κάνσας. Άρα
0: και ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι προτάσεις θα έχει πραγματικά στα χέρια του για να κρίνει και εκείνος ποια είναι η καλύτερη για την ομάδα.
1: Απλά ο Ολυμπιακός θα ήθελε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να έχει κάποιες επιλογές με το Ρόκα, με την λογική να οριστικοποιηθεί έτσι, γιατί επαναλαμβάνω από χτες βγαίνει και από την Ισπανία ότι υπάρχει πλέον deal που λέμε, συμφωνία.
0: Να.
1: Αλλά έχω πει πολλές φορές με η συμφωνία είναι όταν ανακοινώνεται. Έχουμε δει πάρα πολλά να γίνονται.
0: Ναι, όντως.
1: Θυμίζω για παράδειγμα Στάνιτς. Τι γινόταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Απαραίτητος βγήκε και ο διευθύνων σύμβουλος, νομίζω, της Λουδογκόρετς και είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν τα έχουμε Δεν υπάρχει συμφωνία, πάση αυτό που ξέραμε. Και να υπενθυμίσω αυτό που λέω από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τελειώσει το θέμα αρνητικά του Στάνη. Το ξεχνάμε. Τέλος. Μεταγραφές δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι μπορεί να συμβεί.
0: Τελείωσε.
1: Αλλά ούτε είναι θέμα τακτικής. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Αύριο μπορεί να αλλάξουν πάλι οι οτιδήποτε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν τελικά ο Ολυμπιακός για τον Λουίς που ανέφερες υπολογίζει, ήταν η πρόταση στα 17 και πάρει, σου λέω εγώ, τυχαία ένα ποσό 22 από την Wolves. Ένα ποσό, σου λέω, στην τύχη. Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει για τον Στάνιτς.
1: Ας το απαντήσω με σιγουριά, γιατί τι γίνεται. Καταρχάς είναι δύο παίκτες, δεν πέσει στην άκρη ο Στάνιτς. Αλλά είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Έχει αλλάξει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Που εγώ καταλαβαίνω πλέον ότι οι προπονητές λένε τι παίκτες έχω πίσω από το φορ για τις τρεις θέσεις. Άλλος παίζει περισσότερο εξτρέμ, άλλος παίζει κεντρικά. Άλλος είναι μπακ και γίνεται εξτρέμ ροντινέι. Άλλος είναι δεκάρι και γίνεται πλάγιος επιθετικός Φορτούνης. Φορτούνης αριστερά παίζει. Οπότε είναι θέμα τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αν εκεί θα ζητήσει πιο εξτρέμ. Ή είναι ok να βάλει ένα παίκτη που θα μπορεί να παίζει και στις θέσεις.
0: Να καλύπτει και τη θέση.
1: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να μην είναι η ίδια θέση ακριβώς, ίδιο στυλ παικτών, αλλά ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που πήρε και το Σίλβα, το Ζώτα Σίλβα, δεν είχε αυτό που λέμε χώρο και για άλλον παίκτη. Όσο και αν ακούγεται περίεργο ή οτιδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει για τις τρεις θέσεις πίσω από το φορ, Φορτούνι, Μάρτινς, Αντρέ Λουίς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα. Έξι για τρεις θέσεις.
0: Είναι okay, είναι καλυμμένος.
1: Για να προπονητή. Μπορεί για μένα, για σένα, μπορεί για τον ακροατή που μας ακούει τώρα να πει: μα αυτός δεν κάνει, αυτός είναι λιγότερο καλός, είναι περισσότερο καλός. Μα δεν έχουμε κλασικό, θέλουμε και άλλο κλασικό winger. Ο προπονητής στο μυαλό του έχει αυτό. Έξι παίχτες βλέπει μπροστά του για τρεις θέσεις. Ας είναι το Μασούρα που δεν έχει φύγει. Εφτά παίχτες.
0: Έχει παίχτες.
1: Και ξέρω πολύ καλά με τη Λίπα, σου λέει ότι για να πάρω παίχτη πρέπει να φύγει παίχτης. Παραλαμβάνω, είναι ανεξάρτητο με τον περιδεύει ο κόσμος. Αν μου αρέσει εμένα, εσένα, στον ακροατή, περισσότερο.
0: Δεν αποφασίζει ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε οι ακροατές. Αποφασίζει ο προπονητής.
1: Υπάρχουν αυτοί. Στο μυαλό του κουτάκια είναι αυτοί. Έχω δύο φορ, θέλω και ένα πιτσιρικά π.χ. για τρίτο, για να μπορεί να κάτσει στον πάγκο, να παίζει και λίγο περισσότερο κύπρο, να τον ετοιμάσω. Και δεν γίνεται να έχω έναν παίχτη που είναι πρώτη γραμμή και να του πω θα παίξει 7 μάτσε όλο τον χρόνο. Δεν μπορώ να τον κρατήσω έτσι έναν παίχτη. Και δεν θα έχω και απολυτήρια έτσι σε μια ομάδα. Αυτά σκέφτονται οι προπονητές, έτσι σκέφτονται.
0: Πάντως.
1: Για να το καταλάβει και ο κόσμος, αυτό που βγήκε με τον Μπονίνη της Αλμερία. Θυμάσαι το Σαββατοκύριακο, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στην Αλμερία, που είναι αριστερό στόπερ. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να εξεταστεί προφανέστατα μόνο αν φύγει ο Πιόλα. Να πάρει ο Ολυμπιακός και πέμπτο στόπερ πρώτη γραμμή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχει τέσσερις πρώτη γραμμή. Που είναι και στο όριο του too much που λέμε. Γιατί παίζουν πάντα οι δύο. Και παραλαμβάνω, οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει Ρέτσο, Κάρμο, Πυρόλα και τρεις ανά πάση στιγμή βασικοί. Και πήρε ένα παιδί 6,5 πως έφτασε από τη Σάντερφιόρντ. Τον Σμαϊλόβιτς, είναι πολλά λεφτά. Δεν τον πήρε για να τον βγάλει σε 2 και 3 και 4 χρόνια, να μπει τσιρικά. Τον πήρε για να παίξει.
0: Μπάμπη, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλά ανοιχτά θέματα καυτό καλοκαίρι και θα έχουμε κάθε μέρα.
1: Και θα έχουμε και Αύγουστο. Ποτέ δεν τελειώνουν τα καφές Ιούλιο. Ναι, μπορεί να έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, γιατί έχει προκληματικά σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά θα υπάρχουν πάντα εξελίξεις και πάντα ειδικά οι μεγάλες ομάδες και καλά κάνουν. Λέει κάτσε τέλος Αυγούστου που τελειώνει με τα καφές, αρχές Σεπτέμβρη πλέον, θα μου βγει και μια μεγάλη ευκαιρία. Και αν δούμε, μπορεί κάποιοι να μην έχουν βγει σε ελληνικές ομάδες, άλλοι όμως έχουν βγει στο τέλος με τα καφές. Μεγάλα ονόματα που ήρθαν, στοιχήματα και βγήκαν για τις ομάδες και τις βοήθησαν. Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα παρακολουθούμε. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τα θέματα που, όπως ο ίδιος ανέφερε, είναι αρκετά και είναι μεγάλα. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό. Στέλιος Σωτηρόπουλος, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χτες σε συνεργασία με στοιχηματική παρουσίασε τις καινούργιες εμφανίσεις για την αγωνιστική σεζόν. Ο Ανδρέας Τετέι, ο Ντεφράι και ο Καμαρά έκαναν τα μοντέλα. Στέλιο, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε από τα χθεσινά, να ρωτήσω αν από τον Παναθηναϊκό προκύπτει κάτι για τις εκλογές της Super League και την δεύτερη ισοπαλία ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο.
2: Καλό απόγευμα, Νίκο. Για ακόμα μια φορά αυτό που προκύπτει είναι η πλήρης αντίθεση, η πλήρης αντίφαση αντίθεση και διαφορά φιλοσοφίας, όχι αντίφαση Νίκο, αντίθεση φιλοσοφίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Τριχυλίου, του Γιάννη Αλαφούζου και του ομολόγου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρένθεση Νίκο, θα πούμε και τα αγωνιστικά λίγο αργότερα, γιατί έχει πολλά, έχει και αρκετά μια αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε όμως πρώτα αυτά τα οποία ερώτησες. Γιατί όπως γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, αύριο πάμε σε ακόμα μια ψηφοφορία μετά και τη σημερινή δυστοκία εκλογής Προέδρου της, για τη Λίγκα. Υπάρχει λοιπόν, Νίκο, αυτό το οποίο θα λέγαμε προκύπτει ως αυτονόητο συμπέρασμα. Υπάρχει μια επιβεβαίωση για μια τεράστια, μπορούμε να την πούμε Νίκο, και χαοτική διαφορά μεταξύ του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη σε σχέση με την αντίληψη που έχει ο καθένας για το ελληνικό, για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, Νίκο, μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους και ο Παναθηναϊκός, αυτό δεν είναι ούτε επίσημη θέση, ούτε διαρροή, ούτε κύκλη. Ξαναλέω, βγαίνει ως αυτονόητο συμπέρασμα από τη στάση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όλο αυτό τον καιρό σε σχέση με την επικείμενη εκλογή Προέδρου στη Λίγκα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά κόσμων σε σχέση με το ότι το ισόπαλο Νίκο 7-7 θα μπορούσε σύμφωνα με την αντίληψη του Παναθηναϊκού να ξεπεραστεί με την έννοια ότι η ΕΠΟ πρότεινε ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος και ένα χρόνο ο Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης δεν το δέχτηκε αυτό, έκανε κάποιες άλλες προτάσεις και πάνω σε αυτό θα λέγαμε στηρίζεται το συμπέρασμα που προκύπτει από τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, ότι αντιλαμβάνονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός διαφορετικά το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό το διατάφτα, δηλαδή το ότι η ΕΠΟ πρότεινε ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, το Τριφύλι δεν είχε κάποιο λόγο να αρνηθεί και μάλιστα σε σχέση με τις προτάσεις που προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Παναθηναϊκός θα λέγαμε ότι δεν θέλει να βάλει κάποιους άλλους, κάποιους τρίτους. Δεν θα χρησιμοποιήσω, Νίκο, τη λέξη μαριονέτες, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ βαρύς ο χαρακτηρισμός, αλλά πάντως ο Παναθηναϊκός δεν θα ήθελε να βάλει κάποιον τρίτον. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός συμφωνεί στο να είναι ένα χρόνο ο Αλαφούζος και ένα χρόνο ο Μαρινάκης. Από τη στιγμή που αυτό ο κ. Μαρινάκης δεν το δέχεται και προβάλλει τις δικές του θέσεις, οι οποίες φυσικά είναι απόλυτα σεβαστές έτσι από την πλευρά του, θα δούμε τώρα τι θα γίνει στην αυριανή ψηφοφορία, όπου φαίνεται, Νίκο, ότι για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά, η ΕΠΟ, που πάντα ρίχνει λευκό,
0: θα αναγκαστεί να ψηφίσει. Θα αναγκαστεί το δήλωσε ο κ. Γκακάτσης, ότι αν δεν βρεθεί μια λύση, θα αναγκαστεί να ψηφίσει.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το, αυτά είναι τα νεότερα. Και θέλω να τονίσω, Νίκο, επίτρεψέ μου, ότι δεν πρόκειται ούτε για κύκλους, ούτε για διαρροή, ούτε και για επίσημη ενημέρωση αυτά που είπα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα συμπέρασμα που προκύπτει παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του Τριφυλιού και στο χώρο της Λίγκας και τη δυστοκία που υπάρχει, Νίκο, για τον εκλογή Προέδρου. Λοιπόν, αυτά για τη Λίγκα, Νίκο.
0: Ωραία, πάμε στα αγωνιστικά. Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει φιλικό με την Rapid.
2: Σωστά, Νίκο, Πάπα Γενεράλε. Τρόπο general, έχουν συμφωνήσει Παναθηναϊκός και Rapid να παίξουν 2,90 λεπτά και ένα εξτρά 30 λεπτό. Δηλαδή θα πρόκειται για ένα πάρα πολύ γερό φιλικό τεστ. Φυσικά θα δοκιμαστούν σχήματα ένθεν κακίδεν, θα δοκιμαστούν αρκετοί παίκτες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε άσχημα νέα σήμερα. Μάλλον ελπίζω να μην είναι άσχημα γιατί επίκυνται εξετάσεις. Αλλά σίγουρα πάντως υπήρξε προβληματισμός καθώς στην προπόνηση, Νίκο, τη σημερινή ο Ντάβιντε Καλάμπρια ένιωσε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο 31 ετών fullback, ακραίος αμυντικός δεξιός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια.
0: Άρα θα μείνει λοιπόν, και εκτός από το αυριανό φιλικό.
2: Δεδομένα έχει μείνει εκτός, Νίκο, προληπτικά τουλάχιστον αρχικά. Και ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για το παιδί, γιατί οπωσδήποτε σίγουρα αν συμβεί ομιγέννητο κάτι θα είναι σαν να έχει χτυπήσει η πόρτα, η ατυχία την πόρτα και του Ιταλού αμυντικού και του Παναθηναϊκού. Και επίσης εκτός αποστολής έχει μείνει Νίκο ο Κρίστιανσεν, ο νεοαποκτηθής που έχει κάνει κάτι πολύ ωραίες δηλώσεις σήμερα και χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Κρίστιανσεν. Και επίσης ο τρίτος που έμεινε εκτός, Νίκο, είναι ο Φακούντο Πελίστρη, άρτια αφιχθής, σχεδόν άρτια αφιχθής από το Μουντιάλ, ο οποίος ενσωματώνεται σιγά σιγά. Αν δεν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, να σου πω ποια είναι η αποστολή, γιατί έχουμε και δύο καινούργια παιδιά.
0: Ναι, να μου δώσεις την αποστολή, γιατί πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε, εκτός αν έχουμε και κάποιο άλλο νέο και να τα πούμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ωραία. Πένια λοιπόν Νίκο, Πένια Τσάβες Κότσαρες, Κάτρι Σιριβέγια Τουμπά, Δεφράι Τετέι Γιάγκουσιτς, Αντίνο Ζαρουρί Ίγκασον, Τσέριν Παντελίδης Κοντούρης, Τσάπρα Σταμπόρτα Καμαρά Σιώπης, Άγγελος Βίντρα Νίκο, είναι 18 ετών, γεννηθής αν θυμάμαι καλά 29 Δευτέρου του 2008, είναι κεντρικός αμυντικός, μέσος ξεκίνησε ο γιος του Λουκά, ο Άγγελος Βίντρα που, για τον οποίο μιλάμε. Ο Βασίλης Ιωάννου είναι εξτρέμ και αυτός γεννήθηκε 22, έχουν μερικές μέρες διαφορά Νίκο. Βασίλης Ιωάννου, ο οποίος είναι εξτρέμ και αυτός από την ΚΑΠΑ 19 όπως και ο Άγγελος Βίντρα. Ο Μπινιάρης έχουμε αναφερθεί, είναι 17 ετών, μεσοεπιθετικός, Παναγιώτης Τάκης Μπινιάρης. Λάβδας Βασίλης, κεντρικός αμυντικός Νίκο. Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή Νίκο για το πρόβα Τζενεράλ και την πρόβα Τζενεράλ με Rapid. Νίκο.
0: Ωραία. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο. Θες να συνεχίσουμε ή ολοκληρώθηκε το ρεπορτάζ?
2: Ολοκληρώθηκε στην παρούσα φάση και θα δούμε τώρα. Είμαστε πάντα.
0: Πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει. Στέλιο, είμαστε πάντα εδώ. Ήταν ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 8 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της Eraspor. Μαζί ξεφυλίζουμε όλες τις ειδήσεις από τις ομάδες της Super League, το ποδόσφαιρο και οτιδήποτε προκύψει στην αθλητική δημοσιογραφία. Σε μια κρίσιμη εβδομάδα μπαίνει ο Άρης, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για το τι συμβαίνει στον Άρη θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους από την Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Άρη, η οποία επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη μετά από μια εβδομάδα παραμονής στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης, στην Πτολεμαΐδα, και ετοιμάζεται, επιστρέφοντας στη βάση, για το νέο κομμάτι της προετοιμασίας, το οποίο θα γίνει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπρέσια. Περιμένουμε να δούμε το πώς θα κινηθεί η διαδικασία στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι να τρέχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια έβρεσης των ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά σίγουρα αυτό που έχει να κάνει με την ικανοποίηση του προπονητή σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι να έχει κάποιους παίκτες, τουλάχιστον το 50% μαζί του, στην Ιταλία, προκειμένου εκεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει και τις δοκιμές που θέλει, αλλά να δει και σιγά σιγά τα κομμάτια που λείπουν από το puzzle και τη σκέψη της ομάδας που έχει στο μυαλό του να γίνεται πραγματικότητα με την έλευση των ποδοσφαιριστών αυτών. Ταυτόχρονα θα τρέξει και το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποιες αποδεσμεύσεις των ποδοσφαιριστών. Άρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ κέραιο σημείο, επιστροφή της ομάδας από το πρώτο κομμάτι που είχε και νεαρούς ποδοσφαιριστές, ήταν και οι παίκτες οι οποίοι είχαν όλα τα ενεργά συμβόλαια από την προηγούμενη χρονιά, πριν αυτόν που για τον ΑΒ λόγο δεν υπολογίζονται, δεν ήταν κάποιοι μαζί, αλλά γιατί θα αποτελέσουν παρελθόν, αλλά και κάποιοι που ήταν στην Πτολεμαΐδα, ενδεχομένως να μην βρίσκονται στο ρόστερ την ερχόμενη περίοδο. Αυτό θα πάει και ως καραμπόλα θαρώ, γιατί έχει να κάνει και με το τι κόσμος θα έρθει ως μεταγραφή στην ομάδα του Άρη, και κυρίως από την αμυντική ζώνη του, εκεί που θεωρεί ο Γρηγορίου και είναι και ορατό διαγυμνό θαλμό, ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει στόπερ, δεν έχει αριστερά μπακ, θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα, και οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα για να πάμε μετά στα χαφ και τους παίκτες που θέλει στα δύο φτερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στον Άρη, άρα οι επόμενες ημέρες είναι σημαντικές για τους κίτρινους, γιατί έχουμε φτάσει στο μέσο του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχει κινηθεί ουσιαστικά στη μεταγραφική του σκακέρα.
0: Με τον Μανού Γκαρθία τι γίνεται, Τάσο? Γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν δημοσιεύματα ότι ίσως γυρίσει, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κτλ. Έχει γίνει κάτι με αυτό το θέμα?
1: Όχι, θεωρητικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Μανού, μια σκέψη. Άλλωστε ο Μανού ήταν πολύ αγαπητός και στη διοίκηση, έχει και προσωπικές επαφές και σχέση με τον ιδιοκτήτη της ομάδος ιδιαίτερη, αλλά είναι μια περίπτωση κακά τα ψώματα πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ο Μανού Γκαρσία στο MLS είχε θέση βασικού με την Κάνσας, έπαιξε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, η ποιότητά του είναι δεδομένη, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι σε έναν επαναπατρισμό, θα το πω έτσι, εντάξει, θα πάει στην Ισπανία, στην πατρίδα του, αλλά στην ομάδα που...
0: Στη δεύτερη πατρίδα του, ας πούμε ότι η δεύτερη,
1: ναι,
0: πατρίδα. Του
1: αρέσει η Θεσσαλονίκη, okay. Του αρέσει η Θεσσαλονίκη και ο Άρης γενικότερα, αλλά είναι σε τέτοια ηλικία και έχει και τέτοιο συμβόλαιο που νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση για να δοθεί αυτό το ποσό, ή ένα ποσό που αγγίζει τα χρήματα που παίρνει στην Αμερική και στο MLS, και σε μια ομάδα που δεν έχει αυτή τη στιγμή εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον για να τον παραχωρήσει. Αυτό θα φαινόταν αν ο ίδιος ο παίκτης δεν αγωνιζόταν. Άρα είναι μια περίπτωση δύσκολη.
0: Και έχει συμβόλαιο, ναι, μέχρι το 27, αν δεν κάνω λάθος, με την Kansas City.
1: Με την Kansas, και ανήβεται με ένα ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα μόνος δανεικός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ενισχυθεί η ομάδα του, γιατί ο ίδιος δεν θα έλεγε όχι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν η ομάδα του ήταν διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, νομίζω ότι είναι πολύ θεωρητικό το όλο ζήτημα. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη για επιστροφή ενός τέτοιου παίκτη, σίγουρα υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλά μην ξεχνάμε γιατί στον Άρη ήρθε σε ηλικία 22 ετών. Πέρασε ένα χρόνο μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους γιατί έκανε εγχείρηση χιαστών. Μετά έκανε μια δεύτερη επέμβαση καθαρισμού χόντρου στο γόνατο. Έκανε ουσιαστικά έναν χρόνο, όχι μια σεζόν, έναν χρόνο για να επανέλθει. Επανήλθε, έπαιξε πάρα πολύ καλά σε εκείνη την περίοδο. Με τον Άρη να έχει τρεις πολύ καλούς μέσους, Μόντσους, Ιφουέντες, Μανού, και αναπληρωματικός αυτήν την τριάδα τον Ταρίντα, έχει εκπληκτικό κέντρο, αλλά σταδιακά οι παίκτες αυτοί αποχώρησαν για τον καθέναν λόγο. Ο ένας πήρε μεταγραφή, ο του Αλουμού το συμβόλαιο δεν ανανεώθηκε, ο δανεισμός του και η αγορά του και παραδείγματος χάρη, τους Ιφουέντες, και ο Μόντσου δόθηκε δανεικός. Οπότε η ποιότητα στο χώρο του κέντρου έπεσε αυτόματα με αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Άρης να αντικαταστήσει εκείνη την ποιότητα των ποδοσφαιριστών αυτών. Μιλάμε για την προπέρσινη αγωνιστική περίοδο, έτσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ψηλά αυτή την ποιότητα στο νευραλικό χώρο του κέντρου. Να πούμε σήμερα ότι υπήρξε και μια συνέντευξη που από τον Άκη Παρταλίδη, είναι ο νέος διευθυντής marketing, εμπορικός διευθυντής των Κίτρινων. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δράσεις και τα δρόμενα του Άρη γενικότερα, έτσι που θα έχουν σταχυολογήσει και έχουν βάλει και τις προτεραιότητες για το marketing της επόμενης χρονιάς. Αυτό που θέλει ο Άρης είναι να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο με διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, εννοώ από εβδομάδα σε εβδομάδα στο πλεάν της Βικελίδης. Ένα άνοιγμα θα κάνει ο Άρης στην τεχνολογία, ίντερνετ και τα λοιπά, ο τρόπος με τον οποίο θα κηρύζεται διάφορα θέματα για να εισπράξει την ικανοποίηση του κόσμου με δράσεις που θα γίνουν μέσα και έξω από το πλεάν της Βικελίδης. Θα στηριχτούν άτομα που έχουν πρόβλημα στην όραση, καθώς η νέα φανέλα του Άρη θα είναι φιλική προς αυτούς, για άτομα που έχουν πρόβλημα με την χρωματοψία. Είναι μια νέα μέθοδος και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση προς αυτήν την μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν παιχνίδια λόγω προβλημάτων που έχουν με την όραση. Και στον Άρη γίνεται αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει ειδικός χώρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεταδίδουν το παιχνίδι σε αυτούς που δεν μπορούν και δεν έχουν την ικανότητα να μπορέσουν να το κάνουν από μόνοι τους λόγω των προβλημάτων που έχουν, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, κυρίως με τα χρώματα. Έτσι. Και σε αυτό θα βοηθήσει και η νέα φανέλα του Άρη, πέρα από ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες με τις οποίες πλέον ο Άρης θα συνεργαστεί προκειμένου να ανεβάσει αυτό που λέμε marketing στην ομάδα και ασφαλώς με κάθε τρόπο να διασφαλίσει και περισσότερα έσοδα για την ομάδα του Άρη. Η ψηφιοποίηση και τα data είναι γενναίες εμπειρίες, αυτό είναι δεδομένο, και φυσικά όλη αυτή η προσπάθεια πλέον σε νέες εποχές που μπαίνει και το ποδόσφαιρο στην ψηφιακή εποχή. Αυτές ήταν οι πρώτες τοποθετήσεις από και οι άξονες μας έδωσε.
0: Από ό,τι διάβασα από τη συνέντευξη τύπου, στόχος είναι ο Άρης να γίνει σύμβολο κοινωνικής στήριξης. Έτσι. Εκεί εστίασε περισσότερο, σύνολο τα άλλα.
1: Για ανθρώπους με προβλήματα, κυρίως με προβλήματα που έχουμε να κάνουμε με την όραση και όχι μόνο. Σε αυτό ο Άρης είναι πρωτοπόρος, γιατί επαναλαμβάνω εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει σε κάθε παιχνίδι του Άρη ένα γκρουπ συνανθρώπων μας που έχουν πρόβλημα με την όραση και φυσικά γίνεται και σε άλλα γήπεδα.
0: Και όχι μόνο με την όραση, Τάσο, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε αρκετά πίσω. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε στην καθημερινότητά τους, στις προσβάσεις που θα έπρεπε να έχουν. Θέλουμε λίγη δουλίτσα σε αυτό το τομέα και είναι καλό που οι ομάδες και ο Άρης τώρα στρέφονται προς αυτούς.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει μετάδοση του αγώνα με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι, γιατί υπάρχει και χώρος στην θύρα 9, εκεί που βρίσκεται και τα δημοσιογραφικά, υπάρχει συγκεκριμένος χώρος. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων με προβλήματα στην όραση και ακούν τον υπεύθυνο αυτό της προσπάθειας αυτής να κάνει τη μετάδοση του παιχνιδιού, έτσι. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έχουμε και κάνει και θέμα για αυτό το πράγμα. Τώρα έρχονται οι φανέλες να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και όλες οι δράσεις του εμπορικού τμήματος της ΠΑΕ Άρης για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Τάσο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω για το πλήρες ρεπορτάζ.
1: Για τα φιλικά τα είπαμε χθες. Ο Άρης θα δώσει φιλικά στην Ιταλία με την Μόντσα, την Αταλάντα και την Νάπολη. Νάπολη στις 12 του μήνα. Παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό 5 του μηνός εδώ. Περιμένουμε και ίσως ένα-δύο ακόμα παιχνίδια. Μόλις κάτι υπάρξει σε αυτό, φυσικά θα το μεταφέρουμε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σε εκείνο το κομμάτι της Ιταλίας που πηγαίνει ο Άρης, στη Βόρεια Ιταλία, στις παρυφές των Άλπεων, υπάρχουν ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται και σίγουρα θα βρει, εφόσον το ζητήσει και ο προπονητής, μέσα στην διάρκεια της προετοιμασίας να υπάρξει ένα ακόμα φιλικό.
0: Ναι, όπως ανέφερες, για να γίνει όμως το φιλικό πρέπει να έχει και τους κατάλληλους παίκτες, ώστε στην άμυνα, όπως είπες, για να μπορέσει να δοκιμάσει το πώς θα στήσει την ομάδα. Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Τάσος Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από τον Άρη, πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στην Πτολεμαϊδα για να πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στους όλους τους ακροατές. Ο Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή, όπως είπες, βεβαίως στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά είναι σε ένα από τα τελικά στάδια, μπορούμε να ονομάσουμε ή να αριθμίσουμε κάτι τέτοιο, της μεταγραφικής του προετοιμασίας, καθώς έχει ήδη αποκτήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές, όμως δεν έχει πάρει ακόμα τους παίκτες της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι. Έχει πάρει παίκτες από την δεύτερη και την τρίτη εθνική της Ισπανίας και της Ιταλίας, έχει πάρει κάποιους ταλαντούχους, έχει πάρει βέβαια δύο και τρεις, μπορούμε να πούμε, καλούς εντός εισαγωγικών Έλληνες. Και εκτός εισαγωγικών, τον Αθανασιάδη, τον Τζιντότα και το Βούρο, και προφανώς ο κόσμος αλλά και ο Ματσάρη περιμένει την ενίσχυση της πρώτης γραμμής, και ενώ με τους παίκτες που θα στελεχώσουν την ενδεκάδα, που θα είναι παίκτες κυρίως από τη μέση και μπροστά, γιατί μέχρι στιγμής οι παίκτες που έχει πάρει περισσότεροι είναι αμυντικοί και κάποιοι είναι και μέση. Ο Νταοσίλο για παράδειγμα είναι επιτελικός μέσος, είναι οχτάρι, είναι δεκάρι. Τώρα σήμερα είχαμε την πληροφόρηση από το πρωί για τους τρεις Ισπανούς ότι θα ανακοινωθούν ενδεχομένως και σήμερα. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και η ώρα έχει περάσει, οπότε δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο σήμερα. Μιλάμε για τον Ντάνι Μουνιώθ, τον 20χρονο διεθνή με την εθνική ομάδα της Ισπανίας K19, δευτεραθλητή Ευρώπης πέρσι και πρωταθλητή Ευρώπης πρόπερσι. Ένα ταλέντο από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μιλάμε για τον Καρλής, ο οποίος είναι ένας δεξής μπακ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί οι δύο θα έρθουν με συνεργασία με τις ομάδες, είτε με δανεισμό, είτε με οψιόν αγοράς, είτε με συνιδιοκτησία. Και βεβαίως για τον Σαουανέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έπαιξε φέτος στην Ουέσκα, στη δεύτερη εθνική της Ισπανίας, επίσης χαφ. Δεν έγινε η ανακοίνωση αυτή σήμερα, δεν αποκλείεται να γίνει αύριο. Το θέμα είναι πάντως ότι ο Ηρακλής κυνηγάει κάποια ονόματα που θα τον βοηθήσουν να είναι καλύτερος μπροστά.
0: Όλοι από Ισπανία πάντως, έτσι.
2: Όλοι Κώστα. Ισπανία, ναι. Λέγαμε για Ιταλία λόγω Ματζάρη, αλλά τελικά Ισπανία μας προκύπτει. Και αυτό βεβαίως έχει την εξήγησή του, γιατί ο Ηρακλής έχει στάξει του πλέον τον Γιάννη Κόντι,

0: πρόσφατα πολλά email από μάνατζερ, από ό,τι μας λένε, πολλές προτάσεις για πολλούς παίκτες, αλλά περιμένουμε το ξεκαθάρισμα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αδειμονεί του Ηρακλή. Είναι γνωστό ότι υπάρχει δίψα, ότι υπάρχει πάθος. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη εθνική μετά από πολλά χρόνια. Πέρασε πάρα πολλά. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πολύ, κρατήθηκε, συσπηρώθηκε, έμεινε κοντά στην ομάδα. Άρα τώρα περιμένει κάτι καλό. Και βεβαίως βοήθησε σε αυτό, ή τέλος πάντων δεν βοήθησε σε αυτό, η περίπτωση του Ινσίνιε. Δημιούργησε δηλαδή προσμονή, προσδοκίες. Δεν προχώρησε η περίπτωση αυτή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ηρακλής δεν θα πάρει κάποιους καλούς παίκτες, έτσι λένε τουλάχιστον το ωκεανόλευκο στρατόπεδο. Η ομάδα είναι στην Τολεμαΐδα, δεύτερη μέρα. Κοινοποίησε σήμερα κάποιες φωτογραφίες από την προπόνηση εκεί, με πρωταγωνιστή τον Μαντζάρη. Θα γίνουν οι προπονήσεις εκεί. Τρίτη θα φύγει και κατόπιν θα συνεχίσει την προετοιμασία της επί ιταλικού εδάφους, εκεί όπου προφανώς και θα έχει ολοκληρωθεί και η προσπάθεια. Τη μεταγραφική, και θα μπορέσουν βέβαια και οι ωκεανόλευκοι να ηρεμήσουν λίγο. 4 δυνατά φιλικά παιχνίδια για τον Ηρακλή, με την Μπολόνια, με την Παλέρμο, με την Πάρμα και τη Βερόνα. 25 Ιουλίου, 29, 2 Αυγούστου και 6, όπως λέει το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Αυτό βεβαίως.
1: Τέλος του μήνα, χοντρά-χοντρά. Αρχές του επόμενου θα έχει τα δυνατά φιλικά ο Ηρακλής.
0: Θα έχει τα δυνατά φιλικά. Στόχος είναι βεβαίως μέχρι τότε, όπως είπαμε, να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση της ομάδας σε μεγάλο βαθμό και ερχόμενη μετά από την Ιταλία να μπορέσει να είναι σε θέση να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ και βεβαίως να έχει προχωρήσει εξωαγωνιστικά τώρα αυτό τις ενέργειες που χρειάζονται για το Καφτανζόγλιο για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως έδρα. Υπάρχει το σενάριο να ζητηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος όταν αυτή οριστεί να ζητηθεί κλειδάριθμος στο Ηρακλή, έτσι ώστε να παίξει τα πρώτα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, έτσι ώστε να βοηθηθεί η προσπάθεια για να ολοκληρωθούν τα έργα εγκαίρως. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν έργα που αφορούν και στην εγκατάσταση του ΒΑΡ στο Καφτανζόγλιο, που δεν έχει. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα που αφορούν στις κάμερες παρακολούθησης που υπάρχουν βεβαίως σε όλα τα γήπεδα σύμφωνα με τον νόμο. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα τουρνικέ που έχει τώρα το Καφτατζόγλιο. Θα πρέπει όλα αυτά να συνδεθούν πλέον με το σύστημα το καινούριο και να μπουν και άλλα σε όλες τις θύρες. Και βεβαίως να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για την αδειοδότηση, για την πυρασφάλεια, για την στατική επάρκεια του γηπέδου. Γιατί μην ξεχνάμε, το Καφτατζόγλιο είναι το 1960 στη Θεσσαλονίκη και χρήζει, αν μη τι άλλο, βελτιώσεων. Οπότε όλα αυτά ελπίζουν να τα προλάβουν μέχρι τέλη Αυγούστου. Και στόχος είναι τουλάχιστον τα βασικά, δηλαδή οι αδειοδοτήσεις, στατικότητα, πυρασφάλεια κτλ. Για την ασφάλεια του κοινού να είναι έτοιμα μέχρι τα μέσα Αυγούστου, έτσι ώστε το πρώτο καλό εντός αγωγικών φιλικό να το δώσει η ομάδα εκεί, να δώσει δηλαδή το πρώτο φιλικό ή μάλλον το καλό φιλικό με μια.
1: Στην έδρα.
0: Ναι, με μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα ίσως από το εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τον κόσμο της στο γήπεδό της, στην φυσική της έδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδαμε λοιπόν, είμαστε σε διαδικασία ζυμώσεων, εξελίξεων και θα περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματά τους.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ήταν ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε νέα από τον ΠΑΟΚ. Τα είχε πει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, τα είχες προβλέψει, τα είχες πει.
2: Ναι, απλά άνοιξε το βίντεο, ένα καταπληκτικό βίντεο. Το μοντάζ ήταν προκαταρκτικό. Ο Τάχα Άλλη για 3 χρόνια μέχρι 36 του 2029. Ήταν κάτι κοστούμπας με ένα εξαιρετικό βίντεο που δίνει τον Τάχα Άλλη να διακτηρίζει και να χάνει σαν Σούπερμαν μέσα στα γραφεία της ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να πηγαίνει σε διάφορες θέσεις του γηπέδου της Τούμπας, να κάνει κάποια και τις γκριμάτσεις όταν σημειώνει κάποιος ένα γκολ. Γενικά έδειξε όρεξη, διάθεση και είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Τάχα Άλλη, 28 ετών, με κάτοικος Τούμπας μέχρι 36 του 2029. Και έπεται συνέχεια στα επόμενα 24 ώρα. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, συνέχεια είναι ένας χαφ, οχτάρι δηλαδή. Έχει παραστάσεις από

0: μεγάλους αγώνες, παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια ευρωπαϊκά φυσικά, γιατί δεν είναι Έλληνας, και γενικά και center for έχει και αμυντικό έχει και εξτρέμ έχει και αμυντικό είπαμε έχει. Θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ζωή να έχουμε.
1: Το ρεπορτάζ θα τρέχει.
0: Ένα σταυροδρόμιο. Τρεις φορές σταυροδρόμιο έχουμε τα μετρημένα.
1: Μάλιστα.
0: Μία την Κυριακή, μία χθες. Σήμερα έχει ρεπό, οπότε περιμένουμε τις αφήξεις των άλλων ποδοσφαιριστών.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι αύριο, τη μέρα Τετάρτη, το απόγευμα, ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Είχαν ρεπό οι όλοι οι παίκτες. Ξεκινάει η προετοιμασία ενός του πρώτου ευρωπαϊκού επίσημου παιχνιδιού που δίνει ο ΠΑΟΚ. Θα ξέρουμε την Πέμπτη με ποιον αντίπαλο θα αγωνιστεί. Ή με τη Δυναμό Κιέβου ή με την Κλουζ στη Ρουμανία. Είτε δηλαδή στην Πολωνία είτε στην Ρουμανία. Τώρα να δούμε πού θα κάτσει η πίνια. Πρώτο παιχνίδι ήταν στο 0-0.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κρήτη, καθώς υπήρχαν δημοσιεύματα που θέλανε τον Όφη να ενδιαφέρεται για τον Ζωάο Μάριο. Μαζί μας Γιώργος Γιαλιτάκης με το ρεπορτάζ της ομάδας. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν είναι μόνο ο Ζωάο Μάριο, πρώην ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, είναι και ο Μακαμπού, είναι και ένας αριστερός μπακ, ο Ντόγκορ από την ΣΑΛΚΕ. Κανένα από αυτά τα ονόματα δεν παίζει για τον Όφη, ούτε Μακαμπού, ούτε Ντόγκορ, ούτε Ζωάο Μάριο. Σίγουρα ο Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού στη μεταγραφική αγορά, αλλά ψάχνει παίκτες με βάση τα δικά του κριτήρια, τα αγωνιστικά, τα ποιοτικά και τα οικονομικά. Και όχι με βάση αυτά τα οποία πλασάρουν στην αγορά οι διάφοροι μάνατζερ. Έτσι λοιπόν, Μακαμπού, Ντόγκορ και Ζωάο Μάριο είναι ονόματα τα οποία Όφη ούτε καν τα έχει πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι δεν αποκλείται Ηλίας Συνόμος να έχουμε εξέλιξη στο θέμα του επιθετικού. Όφη είναι σε συζητήσεις με παίκτη ο οποίος αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης. Οι συζητήσεις πηγαίνουν αρκετά καλά και δεν αποκλείεται ή ασυντόμως να τελεσφορήσουν οι συζητήσεις αυτές και να έχουμε και ανακοινώσεις. Παράλληλα, Όφη κοιτάζει και την υπόλοιπη μεταγραφική αγορά, ψάχνοντας παίκτες στα άκρα και στην μεσαία γραμμή και στην άμυνα, ειδικά ψάχνει ένα δεξιό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό. Αυτό ίσως πάει λίγο πιο πίσω μετά την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάγε, του Χρήστου Σχέλη. Να πούμε ότι η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της και θα φύγει για τις 21 του μήνα στην Ολλανδία, όπου έγιναν γνωστά τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει. Η προετοιμασία θα γίνει στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Η ομάδα θα αναχωρήσει την Τρίτη το πρωί στις 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην Ολλανδία μέχρι τις 5 Αυγούστου. Τα φιλικά προετοιμασίας είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος, θα παίξει με την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος θα παίξει με την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 θα παίξει με την Βίλεμ. Και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα παίξει με την Αλ Σαχάμ, μια ομάδα από την Αραβία. Έτσι λοιπόν, Όφη θα δώσει αυτά τα 4 φιλικά μάτς πριν το μεγάλο τελικό, το Super Cup, 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων Γιάννης Κωσταράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ από τις ομάδες της Super League, να αναφέρω μια είδηση από το Στίβο. Μετά τη νίκη του στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση και στη Βουδαπέστη. Ο Τεντόγλου, ο οποίος ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο meeting της Βουδαπέστης, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος, χάρη σε άλμα 8-31 στην τελευταία του προσπάθεια. Και μία είδηση από το τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε τον Γκνάσιο Μπούσε με 2-0 σετ 6-4-6-4 και προκρίθηκε στη φάση των 16 του τουρνουά ATP στο Κστάντ. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και πάμε Θεσσαλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Βόλου και της Λάρισας. Ο Βόλος, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών του αγώνα στη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ, έτσι είναι όπως το είπες Νίκο, και το πρόγραμμα της Ολλανδίας, τα φιλικά που θα δώσει εκεί, όπως και τα φιλικά που θα δώσει όταν θα επιστρέψει με το φιλανθρωπικό τουρνουά, που είναι 10 με 12 Αυγούστου. Να πούμε βέβαια ότι φέτος, σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, υπάρχουν δύο ομάδες. Είναι ο Ολυμπιακός Β, η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι η Καλαμάτα, και είναι και ο Πανιόνιος. Αυτές είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο φετινό φιλανθρωπικό τουρνουά. Και σίγουρα θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος το πρώτο του φιλικό θα το δώσει στις 20 Αυγούστου στο Πανσαλικό Στάδιο με τον Σαρακινό, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, και στις 24 που θα αναχωρήσει στη συνέχεια τα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία για να προετοιμαστεί η ομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στην Πορταριά, όπου ουσιαστικά κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, και είναι ένα στάδιο έτσι κοπιαστικό, θα λέει, γιατί ξέρεις ότι μπαίνουν οι βάσεις, όπως λέμε, έτσι, για να μπορέσει να κτίσει ο Κώστας Ομπράτσος και οι συνεργάτες του την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που έχει υψηλό στόχο. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα με τα γραφικά και εδώ περιμένουμε να δούμε ενισχύσεις, γιατί ψάχνει η ομάδα του Βόλου να πάρει ποδοσφαιριστές που θέλει, να έχει σε όλες τις γραμμές και κυρίως στη μισέα γραμμή τον αντικαταστάτη ουσιαστικά θέλει του Χουάντι. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει ακόμη, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θέλει για να ενισχυθεί. Υπάρχει πάντως ικανοποίηση από αυτό που δείχνουν μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις, που είναι κοπιαστικές, αλλά αυτές οι προπονήσεις είναι αυτές που δίνουν και τη δυνατότητα στους ίδιους τους προσωπικούς και στην ομάδα του Βόλου και σε όλες τις ομάδες, έτσι, να βάλουν τις βάσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΛ, να πούμε ότι και εδώ υπάρχει ένας αγώνας δρόμου από τον νέο ιδιοκτήτη για να προλάβει τα χρονικά περιθώρια προκειμένου να οργανώσει την ομάδα. Έχει ανακοινώσει που είναι γνωστό ο Γενικός Διευθυντής ο Σωτήρης Κυριάκος και ο Τεχνικός Διευθυντής ο Μάκης Πελεγόνης. Ήταν γνωστό ότι οι δύο άντρες θα είχαν δηλαδή θέση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να μάθουμε τον προπονητή, εκτός ο πρόοπτου θα είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος, εκτός μόνο ο πρόοπτου λέμε ότι αν αλλάξει κάτι. Αλλά φαίνεται ότι αυτός είναι ο προπονητής που έχει επιλέξει ο νέος ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΕΛ μαζί με τους συνεργάτες του, και από εκεί πέρα αγώνας δρόμου για να μπορέσει να βρει ποδοσφαιριστές, να στελεχώσει την ομάδα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, γιατί αυτός θα είναι ο στόχος. Έχουν ξεκινήσει και τα εισιτήρια διαρκείας και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος φαίνεται ότι θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, γιατί θέλει να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια και κυρίως θέλει να δει την ομάδα να επιστρέφει και να αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια εκεί όπου ανήκει η ΑΕΛ. Κάτι που δεν το κατάφερε να δει την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Τώρα, για ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλά ονόματα, αλλά ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν...
0: Πάντα το καλοκαίρι, Βαγγέλη, ακούγονται πληθώρα ονομάτων για όλες τις ομάδες.
1: Έτσι, αλλά το ξέρεις, Νίκο, ότι όταν πέσουν υπογραφές, τότε μόνο μπορούν, νομίζω ότι είναι το καλύτερο, να λέμε ότι ο Τάδε ή ο Δίνα ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε και εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας.
0: Με αν ακούγαμε όλα αυτά τα ονόματα και τα πιστεύαμε, θα είχε κάθε ομάδα 60 ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Φεύγουμε από Θεσσαλία, πάμε Τρίπολη να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη, ο οποίος με τη σειρά του, μετά από 10 χρόνια, περιμένει τον Κουρμπέλη να επιστρέψει και περιμένει και ένα καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα, δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Νικό, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο αρκάς καινουριάτης Δημήτρης Κουρμπέλης, αύριο Τετάρτη αναμένεται να είναι και επίσημα η επιστροφή του στον Αστέρα Τρίπολης, στον Αστέρα Άκτορ πλέον, όπως είναι η ονομασία της ομάδας της Τρίπολης στον Αστέρα, όπου όπως είπες 10 χρόνια, 2016 αναχώρησε για τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει όπως δίνουν τα πράγματα το 2026 να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ.
0: Βασίλη, εγώ δεν το θυμόμουν. Θα σου πω τι έγινε. Σε άκουσα που τα έλεγες στον Κώστα Κουκουλά. Το μεσημέρι στον Κώστα Κουκουλά. Δεν θυμόμουν από πότε είχε φύγει ο Κουρμπέλης.
1: Ναι, το 16. Για πες μου τι άλλο θες να
0: πεις. Τίποτα, αυτό.
1: Όπως θυμάσαι κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό, ότι εσύ με βοήθησες. Δεν θυμόμουν πόσα χρόνια έλειπε ο Κουρμπέλης.
1: Ακριβώς, ναι, κλείνει 10 χρόνια τώρα. Αν το δούμε ακριβώς, θα δούμε πότε είναι ακριβώς η ημερομηνία. Η Αλ Καλίτζ ήταν η ομάδα του και ήταν ενεργός. 31 παιχνίδια έπαιξε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εν ενεργεία διεθνής, 54 συμμετοχές και είναι στις κλήσεις των προπονητών του Γιοβάνοβιτς μέχρι και της τελευταίας στιγμής. Τώρα ήταν κανονικά και όπως γνωρίζω του έχει ζητήσει να έχει και ομάδα γιατί τον υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική κίνηση μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ που είναι το 10ο καλό γιατί είναι και η 10η μεταγραφή. Παρότι δεν παίζει δεκάρι ο Δημήτρης Κουρμπέλης αλλά και εκεί τώρα νομίζω το έχει βελτιώσει πολύ. Μπορεί να παίξει και κάθετα στο παιχνίδι του και να βρεθεί και σε θέση βολής πολλές φορές. Το βλέπουμε και με την Εθνική αλλά και με τις ομάδες που έπαιζε τα τελευταία χρόνια και πολλές σεζόν ήταν και αρχηγός με την ομάδα του Παναθηναϊκού, έπαιξε και στην Τουρκία. Νομίζω αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Η ουσία είναι ότι αύριο θα επιβεβαιωθεί και θα υπογράψει και το συμβόλαιό του για την μεταγραφή τη συγκεκριμένη και την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Για τον παίκτη που περιμένει και είναι επιθετικός είναι ο Ρικαρντίνιο. Για να πούμε ολόκληρο το όνομά του, Ρικαρντίνιο Βιάννα Φίλιο. Είναι ένας 25χρονος Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Βικτόρια Πλιζέν, ομάδα που αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League τη χρονιά που πέρασε και μάλιστα είχε συμμετοχή και στα 8 παιχνίδια που έδωσε για τη League Phase η Βικτόρια Πλιζέν. Μάλιστα σκόραρε και στο Emirates με την Arsenal, άρα έχει ένα καλό βιογραφικό, ξέρει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχει παίξει και σε ομάδες της Βραζιλίας και όπως αναμένεται να είναι στην Ελλάδα για να κλείσει τη συμφωνία που θα έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Βέβαια, οι μεταγραφές τελειώνουν όταν υπογραφούν οι συμφωνίες, τα συμβόλαια και κατατεθούν και τότε με τη βούλα ανακοινωθεί επίσημα, όπως θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που το αναμένουμε αυτό αύριο ή μέσα στις ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Γιατί η ομάδα του Αστέρα, συνολικά που συνεχίζει την προετοιμασία της, θα φύγει το Σάββατο για την Ολλανδία. Εκεί ίσως υπάρξει ένα θέμα, το άκουσες αυτό και στον Κώστα Κουκουλά, όχι κάτι σοβαρό, επειδή θα γίνει κουμπάρος ο Δημήτρης Κουρμπέλης, γιατί είναι και από την περιοχή μας, εκεί ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις, ίσως πάρει μια μέρα παραπάνω άδεια να χωρίσει την Κυριακή.
0: Εντάξει, αλλά είναι δεν έγινε τίποτα.
1: Είναι φυσιολογικότατο αυτό, δεν είναι κάτι το... Απλά έχουμε ένα ρεπορτάζ και το αναφέρουμε για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε τι έγινε, που είναι, γιατί δεν πήγε, πώς έτσι, τι γίνεται κτλ. Αυτά όσο αφορά τον Αστέρα Άκτορ για Ολλανδία το Σάββατο, εκεί θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια και θα επιστρέψει μετά στις 2 Αυγούστου για να συνεχίσει και την προετοιμασία του και να παίξει και φιλικά παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα για να κλείσει το κομμάτι της προετοιμασίας συνολικά και να μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος που θα ξέρουμε αυτή την εβδομάδα και το πρόγραμμα αν θα βγει και πράγματι γίνει κλήρωση γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και ανομαλίες εκεί στη Λίγκα με τις εκλογές και πώς θα είναι οι πρόεδροι, ποιος θα βγει και τα υπόλοιπα άρα να μην είμαστε για τίποτα σίγουροι μπορεί να μετατεθούν οι ημερομηνίες δεν ξέρω εγώ το λέω αυτό από μόνος μου δεν έχω κάποια πληροφορία αυτά για τον Αστέρα Άκτορ αλλά υπάρχει ο Αστέρας Β' γιατί σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση. Έκανε λοιπόν την πρώτη προπόνηση ο Αστέρας Β', η Β' ομάδα που θα παίξει στη Super League 2 και θα είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν που θα αγωνιστεί στη Super League 2 ο Αστέρας Άκτορ, η Β' ομάδα του. Και εκεί ο προπονητής, ο Γιάννης Κοντοές, μίλησε στους παίκτες, παρουσίασε τον προπονητή και έτσι έδωσε ένα χαιρετισμό ο Δημήτρης Μποροβίλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΜ, και μας ανακοίνωσαν και κάποιους συνεργάτες του Γιάννη Κοντοέ. Ένας εξ αυτών είναι ο team manager και είναι γνωστός, νομίζω τον ξέρεις και εσύ Νίκο, πρώην διεθνής διαιτητής, ο Άρης Διαμαντόπουλος, και διαιτητής Super League 1, είναι team manager στη Β' ομάδα του Αστέρα. Και βέβαια οι δύο άμεση βοηθοί του Γιάννη Κοντοέ, Κωνσταντίνος Σταμέλος και ο Γιώργος Γιωργακόπουλος, πρώην τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, παιδί από την Τρίπολη, και ο Γιώργος Γιωργακόπουλος, όπως και ο Άρης Διαμαντόπουλος, ο πρώην διεθνής διαιτητής. Αυτά για τον Αστέρα, για την Καλαμάτα τώρα.
0: Πριν πάμε στην Καλαμάτα, επειδή το ραδιόφωνο είναι το πλέον διαδραστικό, να ξέρεις ότι στέλνει ο Γιώργος, Γενάρη του 17. Ο Κουρμπέλης πήγε στον Παναθηναϊκό. Δεν το έχω ψάξει. Ο Κροατής το στέλνει. Θα το τσεκάρουμε και θα το δούμε τώρα. Εντάξει τώρα, για κάτι μήνες τώρα δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Μας αρέσει όμως αυτό, ότι είναι, όπως το είπες, διαδραστικό. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι ρεπόρτερ και να μας ενημερώνει και εμάς που λέμε εδώ τα θέματα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τα της Καλαμάτας, που δεν έχει κάτι καινούριο μετά την τελευταία μεταγραφική κίνηση, τον Τζοβάνι Μπολιβάρ, έναν Κολομβιανό επιθετικό που ήταν έτσι στο στόχαστρο, το είχαμε πει και εμείς εδώ ότι ήταν πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί, ανακοινώθηκε. Έχει φτάσει 12 μεταγραφές η Μαύρη Θύελλα, συνεχίζει την προετοιμασία της στα Χάνια Πηλίου και θα φύγει από εκεί στις 17 Ιουλίου, θα υπάρξει τριήμερο ρεπό και μετά 20 Ιουλίου θα αναχωρήσει για το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, όπου θα συνεχίσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα παίξει και φιλικά, και είναι και η συμμετοχή της στο τουρνουά του Βόλου, όπου όταν επιστρέψει στην Ελλάδα 10 με 12 Αυγούστου συμμετάσχει σε αυτό το τουρνουά που θα κάνει ο Βόλος για φιλανθρωπικό σκοπό, μαζί με Πανιόνιο, Ολυμπιακό Β' και τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου, βέβαια, και την Καλαμάτα, που είναι η τετράδα των ομάδων που θα απαρτίζουν αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Δεν έχει κάτι άλλο μεταγραφικό. Οι εργασίες στο γήπεδο συνεχίζονται σε εντατικό ρυθμό. Υπήρξε και έτσι μια αλλαγή κλωοτάπητα στο στάδιο, στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Μπαίνει καλός χλωοτάπητας υβριδικός για να είναι στις προδιαγραφές της Λίγκας, της Super League 1, και βέβαια και στα βοηθητικά αλλάζει και εκεί ο χλωοτάπητας και γίνονται πολλές εργασίες στο δημοτικό στάδιο και για το σκέπαστρο και για τα δημοσιογραφικά, για τις οπτικές ίνες και για το ηλεκτρονικό ειστήριο. Ένας οργασμός εργασιών, είναι εργοτάξιο κυριολεκτικά το εθνικό στάδιο, και πιστεύουν θα προλάβουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να επιστρέψει
0: να είναι,
1: η Καλαμάτα.
0: Να είναι έτοιμη. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης.
1: Καλή συνέχεια, Νικό. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολη και της Καλαμάτας. Φεύγουμε από την Τρίπολη και πάμε Αγρίνιο να βρούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τι νέα έχουμε από την ομάδα, Μπάμπη?
2: Κοίταξε να δεις. Διανύει την τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας της η ομάδα του Αγρινίου, ο Πανατολικός, και αύριο πετάει για την Κύπρο προκειμένου να δώσει την Πέμπτη το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο Γάσι Πι με την Ομόνια. Είναι ένα δύσκολο φιλικό παιχνίδι, γιατί η ομάδα αφενός είναι νωρίς σχετικά στο στάδιο της προετοιμασίας και αφετέρου επειδή δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ. Χθες πρέπει να σου πω ότι ήταν και η πρώτη προπόνηση που έγινε με τους ρεπόρτερ να μπορούν να δώσουν το παρόν στο Εμιλέον και να δουν και τα νέα αποκτήματα, ας πούμε, όπως ο Προδρομήτης που έκανε την πρώτη του προπόνηση χθες, και να μιλήσουν και με τον Γιάννη Αναστασίου. Ο Γιάννης Αναστασίου είπε ότι η ομάδα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, είναι ικανοποιημένος και από τις συνθήκες που επικρατούν στο Εμιλέον. Μετά από καιρό, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Πανετολικός δεν πάει να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο εξωτερικό ή κάπου μακριά, τέλος πάντων, από το Αγρίνιο. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Αναστασίου, βγήκε και σε καλό από πάρα πολλές μεριές, από πολλές απόψεις. Αφενός γιατί η Ευρώπη, ας πούμε, ταλαιπωρήθηκε από κάσονα, Οπότε θα πήγαιναν για καλύτερα και θα ήταν χειρότερα η κατάσταση. Και από την άλλη, γιατί στο Εμιλέον είναι ένας χώρος και τα γήπεδα τα οποία υπάρχουν μέσα και ο προπονητικός χώρος που μπορεί να βοηθήσει να γίνει μια προετοιμασία όπως θα ήθελε η ομάδα. Ακόμα και διατροφικά είπε ότι παρακολουθούνται πλέον οι ποδοσφαιριστές 100%. Περνάνε όλες τις μέρες που έχουν περάσει μέχρι τώρα, τις 15-16 μέρες προετοιμασίας, με διπλές, μερικές μέρες με διπλές προπονήσεις, με όλες τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν, η αποθεραπεία που μπορεί να γίνει και γίνεται στο Εμιλέον, αλλά όπως είπα και η διατροφή η οποία είναι προσεγμένη των ποδοσφαιριστών. Τώρα, ρωτήθηκε ο Γιάννης Αναστασίου και για τις μεταγραφές. Είπε ότι συνεχίζονται οι επαφές έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα. Έχω πει και εγώ από σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι μεσοεπιθετικά είναι τα μεγαλύτερα κενά που έχουν προκύψει από τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει από την ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Και ο Γιάννης Αναστασίου αναφέρθηκε ότι είπε μάλλον ότι τα περισσότερα κενά θα κλειστούν τις επόμενες 10-15 μέρες. Με εξαίρεση, είπε, την επιθετική γραμμή, όπου εκεί ίσως η ομάδα θα πρέπει να περιμένει για να πάρει τον φόρ τον οποίο χρειάζεται. Ακόμη ανέφερε ο κύριος Αναστασίου ότι είναι υψηλές οι τιμές, αν θέλεις, που ζητούν οι μάνατζερ για τους παίκτες, σε ένα, όπως και να το κάνεις, παζάρι που γίνεται έτσι ώστε κάθε ποδοσφαιριστής να πάρει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα από την ομάδα που θα δείξει διάθεση να τον αποκτήσει οπωσδήποτε, και ότι μετά από 15-20 μέρες τότε θα πέσουν σχετικά οι τιμές, θα είναι πιο προσγειωμένες, θα είναι πιο εφικτές και για τον Πανετολικό αλλά και για άλλες ομάδες, έτσι ώστε να πάρουν τους παίκτες τους οποίους χρειάζονται.
0: Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις για όλες τις θέσεις τις επόμενες 10-15 μέρες.
2: Σωστά, με εξαίρεση τον επιθετικό.
0: Που
2: μπορεί να πάει να καθυστερήσει και να πάει λίγο αργότερα.
0: Ωραία. Μπάμπης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν καλή, συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Νομίζω ότι κλείσαμε τα ρεπορτάζ των ομάδων τη Super League. Δίπλα μου βρίσκεται ήδη ο Νίκος Μπιντέλας. Έχουμε αρκετά θεματάκια στο μπάσκετ. Με πρώτο απ' όλα, νομίζω, την ανανέωση του Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Ήταν, νομίζω, μια κίνηση που έγινε πάρα πολύ γρήγορα και την είχε προαναγγείλει ουσιαστικά από χθες το βράδυ, μάλλον μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή σήμερα, με ένα story που έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω το θέλανε πάρα πολύ και οι δύο πλευρές και έτσι επήλθε γρήγορα αυτή η συμφωνία για να παραμείνει ο Ισπανός forward στο Τριφύλι και για τα επόμενα χρόνια. Είχε συμβόλαιο άλλωστε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Τώρα θα παραμείνει άλλα 4 χρόνια, από τώρα δηλαδή μέχρι και το 2030, στον Παναθηναϊκό, και λογικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, δηλαδή περιμένουμε τον Κώστας Λούκα μάλλον να τελειώσει την καριέρα του το επόμενο καλοκαίρι και τον Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έτσι, αυτό δείχνουν τα πράγματα. Ένας Ισπανός παίχτης ο οποίος έχει δεθεί πάρα πολύ και με την ομάδα και με τον κόσμο και θα ηγηθεί του Παναθηναϊκού τώρα και την επόμενη μέρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πάγκο. Είναι ένας παίκτης που προφανώς ταιριάζει στα θέλω του Μπράντοβιτς, αλλά νομίζω είναι και αδυναμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο παίκτης αυτός, και το μέλλον ήταν προδιαγεγραμμένο.
0: Νίκο, υπήρχαν δημοσιεύματα που τον θέλανε να φεύγει από τον Παναθηναϊκό, να συνεχίζει η Ισπανία.
3: Εντάξει, κοίταξε. Είναι αναμενόμενα τέτοια δημοσιεύματα, γιατί και αντίστοιχα, άμα έπαιζε κάποιος Έλληνας παίχτης διεθνής στο εξωτερικό, θα υπήρχαν δημοσιεύματα για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Mm. Όπως αντίστοιχα υπήρχαν και για τον Όσμο από την ΕΦΕΣ και τελικά κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι αναμενόμενο αυτό όταν προέρχονται από την πατρίδα ενός παίχτη. Τα δημοσιεύματα αυτά δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν θέλει κανένα να αφήσει να φύγει. Του Όσμαν ήταν επιθυμία. Αλλά βοήθησαν και οι συνθήκες, έτσι εντός εισαγωγικών βοήθησαν, γιατί ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πάρα πολύ στα forward. Άρα δηλαδή, εντάξει, και η αποχώρηση του Όσμαν δεν δημιουργεί τόσο πολύ πρόβλημα. Άρα μάλλον καλό μπορεί να κάνει, θα πω εγώ, γιατί γίνονται πιο ξεκάθαροι λίγο οι ρόλοι. Το Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ ήταν μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στη θέση 4 θα μοιράζεται το χρόνο με τον Nigel Hayes-Davis, αλλά μιλάμε και για παίκτες έτσι, οι οποίοι μπορούν να πάνε και στο 3 αλλά και στο 5, και τον θέλαν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να τον αφήσουν να φύγει. Μόνο αν μπορούσε κάτι να συμβεί, ίσως ένα σενάριο νομίζω που στη φαντασία κάποιων ήταν, δεν πρέπει να συνέβη κάτι στην πραγματικότητα, για ανταλλαγή που λέγανε για του Χουάντσο Ραγκόμεθ με τον Μάριο Χεζόνια. Δηλαδή μόνο κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει κάτι σε περίπτωση που θα έφευγε ο Χουάντσο Ραγκόμεθ από τον Παναθηναϊκό. Αλλιώς ήταν δεδομένο δηλαδή ότι πηγαίναμε προς ανανέωση του Ισπανού forward με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, για να πάμε και στο αντίπαλο δέος στην Ελλάδα. Σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν την αγωνία. Τι γίνεται με Wokap και Dorsey?
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι προς το παρόν. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Wokap μάλλον είναι προς την πόρτα της εξόδου. Ο Dorsey μάλλον πηγαίνει προς επέκταση με τον Ολυμπιακό. Υπήρχε, να το πω, μια φήμη ότι μπορεί να είχαμε πολύ άμεσα εξελίξεις, δηλαδή αυτά τα 24 ώρα για τον Τόμας Γόκαπ, μιας και στις 15 Ιουλίου εκπνέει η παράταση που δόθηκε μεταξύ Ολυμπιακού και Τζόζεφ για να αποφασιστεί οριστικά το αν θα παραμείνει ο Καναδός Γκάρσον Ολυμπιακό ή όχι. Παρεμπιπτόντως φαίνεται ότι θα μείνει. Άλλωστε ήταν επιθυμία και των δύο εξ αρχής, μέχρι τις 10 Ιουλίου δηλαδή, που έλεγε αρχικά το opt-out που είχε ο Ολυμπιακός από το συμβόλαιο με τον Καναδό, αλλά απλώς συμφωνήθηκε να δοθεί μια παράταση. Μήπως υπήρχαν κάποιες εξελίξεις σχετικά με τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό, του Γόκαπ για παράδειγμα, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ρόλο που θα έχει ο Τζόζεφ στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Άρα δηλαδή, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η παραμονή του Καναδού μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενισχύει πάρα πολύ νομίζω το σενάριο της απομάκρυνσης του Τόμας Γόκαπ από την ομάδα. Βέβαια θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι όροι που έχει βάλει ο Ολυμπιακός στο τραπέζι, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Βέβαια δεν είναι και απαραίτητο όμως ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πιέζει τις καταστάσεις, περιμένει να δει τι θα του προσφέρει η Ντουμπάι, που θέλει πάρα πολύ για να κάνει τον παίκτη δικό της. Άρα δηλαδή, ναι μεν μπορεί να έχουμε σύντομα εξελίξεις, αλλά δεν είναι και απαραίτητο αυτό. Μπορεί η υπόθεση να πάει λίγο πιο πίσω και να μην συμβεί κάτι άμεσα μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Dorsey, με τον οποίο γίνονται κάποιες συζητήσεις. Νομίζω και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει θετική διάθεση για επέκταση συνεργασίας με αυξημένες αποδοχές για τον Ελληνοαμερικανό guard, και αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι πολλές στο να μείνει και με μεγαλύτερο χρονικά συμβόλαιο, αλλά και με καλύτερες αποδοχές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό.
0: Μιας και αναφέρθηκες για το φλερτ που υπάρχει ανάμεσα στην Ντουμπάι και τον Τόμας Γόκαπ, η Ντουμπάι ανακοίνωσε Πασκουάλ.
3: Ακριβώς, ναι, ανακοίνωσε τον προπονητή της. Και να πούμε και ότι πλέον στον Παναθηναϊκό περιμένουμε και τις οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Τολιόπουλου. Νομίζω μοιάζει δεδομένο ότι θα φύγει ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε σε ποια από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα καταλήξει. Ο Παναθηναϊκός μάλλον θα πάρει την πιο συμφέρουσα προσφορά για εκείνον, πάντα σε συνεννόηση με τον παίκτη, και θα καλύψει το κενό του έτσι εκ των έσω με τον Δημήτρη Μωραήτη, ο οποίος πέρυσι ήταν δανεικός στον Ηρακλή.
0: Ωραία, ναι, μεταγραφή για τον Ήμπο.
3: Μεταγραφή για τον Ήμπο, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ήταν μια κίνηση που την περιμέναμε. Εντάξει, απλώς η Μπαρτσελώνα είχε διάφορα θέματα το τελευταίο καιρό. Ίσως βρει εκεί πέρα και προπονητή τον Σέκουλιτς, που τον είχε και στην εθνική Σλοβενίας, γιατί θυμίζω ότι ο Ήμπο είναι naturalizer παίχτης στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Με τα νέα από το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Ισλανδού Χόρτουρ Μάγνουσον, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα διετούς διάρκειας.

0: κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πολύτιμη βοήθειά της. Δεν το συζητάμε. Όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, μένετε συντονισμένοι. Είπαμε, σήμερα έχουμε τον πρώτο μεγάλο αγώνα για το Μουντιάλ. Ευρωπαϊκό, Γαλλία-Ισπανία. Ο Άγγελος Θήμος θα είναι εδώ και μέσα από την Ερασπόρ μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 9 και 10. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα θα έχει τον πρώτο σπουδαίο ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο. Η ώρα έφτασε σε περίπου 50 λεπτά. Ισπανία και Γαλλία ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου εισιτηρίου για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Τέξας και εμείς πάμε να δούμε τις ενδεκάδες. Για τους Γάλλους, ο Μενιάνο, Κουντέου, Παμεκανό, Σαλιμπά, ο Ντίνο, Τσουαμένι, ο Ραμπιό, ο Ντεπελέ, ο Ολίσε, ο Μπαρκολά βλέπουμε ότι προηγήθηκε αντί την Ντουέ, ο Ολίσε πίσω από τον Εμπαπέ που είναι ο σέντερ φορ της ομάδας. Μπαρκολά και Ντεμπελέ στα άκρα, Ραμπιό, Τσουαμένι στη μεσαία γραμμή. Έτσι είναι λοιπόν το σχήμα της Γαλλίας σε 4-2-3-1. Οι Ισπανοί ξεκινούν με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Αυτοί λοιπόν είναι και οι 11 πρώτοι για την Ισπανία. Αναμένεται ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αναμένεται ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα πιστεύουμε όλοι, μάλλον όχι σίγουρα, θα είναι πάρα πολύ καλό, καθώς οι Ισπανοί, μην ξεχνάμε, είναι πρωταθλητές Ευρώπης αυτή τη στιγμή και οι Γάλλοι διεκδικούν τη συμμετοχή τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό, τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, να δούμε τις ειδήσεις της τελευταίας των τελευταίων ώρων. Γνωρίζετε, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Από εκεί και πέρα, ο Τεντόγλου πρώτος στο meeting της Βουδαπέστης. Ο μεγάλος Έλληνας αθλητής με 8.31 κατέκτησε την πρώτη θέση στη Βουδαπέστη. Ο Τάχα Άλλη ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ενώ ξέρετε από νωρίς το μεσημέρι τι συμβαίνει με τις εκλογές της Super League. Ξέρετε για τη θέση του Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη θέση της ΕΠΟ, για τη θέση όλων των εμπλεκόμενων. Αύριο πάμε σε νέες εκλογές.

Λοιπόν, έτσι έχουν μερικές από τις βασικότερες ειδήσεις της ημέρας που τις είδαμε στο φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ώρες. Ο ατζέντης του Χιλ, για να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, μόνο ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση, τονίζει, είναι ο Μάριο Χάρα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Ισπανούς, ο Όσο είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Θυμίζω την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη με τρεις αναλλακτικές προτάσεις για την Προεδρία της Λίγκα. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Από την άλλη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, τόνισε είτε η Προεδρία θα μοιραστεί είτε θα πάρουμε θέση στην ψηφοφορία. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Βιέννη, όπου θα δώσει το φιλικό με τη Rapid. Στη United, έως το 2031, επίσημα πλέον, ο Τίλεμανς.

Φυσικά να μην ξεχνάμε και τον Ατρόμητο, ο οποίος έκανε μια πολύ δυνατή κίνηση καθώς απέκτησε τον Μάγνουσον. Ο παίκτης ενδιέφερε και τον Άρη, αλλά τελικά παραμένει στην Αθήνα και γίνεται κάτοικος Περιστερίου. Ο κόρη Τζόζεφ, όπως γνωρίζετε, θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα περίοδο.

για τον Ταχάλη και την ανακοίνωσή του από τον ΠΑΟΚ. Το είπαμε, να δούμε όμως τι κάνει και η Καλλιθέα, όπου έκλεισε τους Βλάντεν και Ρόμο. Πάμε και στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Sporting Λισαβόνα Celtic 4-1, Ναϊμέγγεν Ναγκασάκι 2-1, Γιώριε το Βίκινγκ Ρέικιαβινγκ 2-2, Ρίγα Αραράτ 2-1, Κόπα Βόγκου Ρέικιαβινγκ 4-0, ημίχρονα The New Sense Σαμπάχ 0-2, Λεύσκι Μπόρατς Μπάνια Λούκα 0-0, Λάσκ Φενέρ 0-1. Αυτά ήταν ημίχρονα. Ντρίτα Κάουνο Ζαλγκύρης 0-1, Γκρότα Γκρίταβινγκ 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπαν ισόπαλα χωρίς γκολ. We'll be right back.

Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι και επίσημο πλέον, καθώς ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον παίκτη. Ο Ισλανδός στόπερ ο Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου. Το φιλικό της ΑΕΚ, για να περάσουμε και στην πρωταθλήτρια ένωση, θα με την Κρόνικεν το Σάββατο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών.

Θυμίζω πως η Super League από νωρίς ανακοίνωσε πως θα διεξαχθούν νέες εκλογές αύριο για την προεδρία του συνεταιρισμού. Θυμίζω ότι στη σημερινή ψηφοφορία όσοι ψήφισαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην πρώτη τον ψήφισαν και σήμερα, όσοι ψήφισαν τον Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισαν και σήμερα, 7-7. Να δούμε και στον μπασκετικό Άρη τι γίνεται. Ο Ρόμπισον Έρλι είναι πολύ κοντά στους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης, που εξακολουθούν να ελπίζουν για την απόκτηση του Τολιόπουλου, αλλά με τις ελπίδες να μην είναι υπέρ τους. Στον Ολυμπιακό συνεχίζονται τα έργα ανακατασκευής του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τον Μπουλακίδα και ο Τζονς Γκαρσία δεν αφήνει αδιάφορους τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Γόπκαπ και Ντόρσεϊ δεν είχαμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Όλα δείχνουν ότι η Ντουμπάι σε ό,τι αφορά την υπόθεση του WOCAP δεν θα προχωρήσει τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή σε νέα πρόταση για τον Ολυμπιακό. Η τελευταία πρόταση που είχε κάνει στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του WOCAP έφτανε το 1,5 εκατομμύριο. Όπως είπαμε, ο δικέφαλος ανακοίνωσε τον Τάχα Άλλη, το Σουηδό Εξτρέμ, με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του ΠΑΟΚ έστειλε και ο Μπατίστη Σάντα Μαρία, ο οποίος τονίζει ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην οικογένεια του δικεφάλου. Ο Ήλιτς είναι και ο βοηθός του Ντεπέστελε στον Όφη, στους κυπελούχους Ελλάδος, οι οποίοι διαψεύδουν τα σενάρια που είδαν την ομάδα της Κρήτης να ασχολείται με το Ζωάο Μάριο. Οι κριτικοί νωρίτερα διέψευσαν σενάρια για τον Ντον Κορ και τον Σεντρίκ Μπακαμπού.

Η Καλαμάτα, όπως γνωρίζουμε, πήρε τον Νικόλα Βασίλεβιτς, τον τερματοφύλακα που υπέγραψε στην ομάδα της Μεσσηνίας, και φυσικά τα μέσα της Σερβίας τον αποθεώνουν.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ειδήσεις της σημερινής ημέρας. Μια μέρα που έβγαλε τις ειδήσεις της σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, αλλά σε ό,τι αφορά και τα διοικητικά του ποδοσφαίρου, με τις εκλογές που είχαμε στη Super League για την ανάδειξη της, του νέου Προέδρου, η οποία έφερε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη, ισόπαλους με 7-7.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Πανιόνιο και την είδηση πως απέκτησε το Χατζηστραβό που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛΟ, 26χρονος μέσο επιθετικός, συμφώνησε, υπέγραψε με τους Κιανέριθρους και πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις εγχώριες ειδήσεις. Όμως, η σέντρα πλησιάζει. Θέλουμε λιγότερο από μισή ώρα για την σέντρα στη μεγάλη αναμέτρηση. Είναι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. 10 η ώρα, ΕΡΤ 1 και φυσικά μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο ημιτελικός αυτός είναι αυτός που κλέβει την παράταση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Υπόσχεται να είναι ένας συναρπαστικός αγώνας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τόσο ο γαλλικός όσο και ο ισπανικός τύπος. Ο γαλλικός τηρεί στάση επιφυλακής, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του αντιπάλου, την ποιότητα της Ισπανίας, ενώ από την άλλη πλευρά ο ισπανικός τύπος εστιάζει στην ευκαιρία για νίκη σε βάρος των Γάλλων. Συγκεκριμένα στο γαλλικό τύπο η L'Equipe γράφει, έχει τίτλο συγκεκριμένα, χωρίς μάσκα, υπογραμμίζοντας όμως την υπεροχή της Ισπανίας, κάτι που επανέλαβε αρκετές φορές στο τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα στις τελευταίες ημέρες ο προπονητής των Γάλλων. Η Le Parisien επισημαίνει ότι η Γαλλία έφτασε στο ταβάνι της κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Le Figaro εξάρει την ποιότητα της Ισπανίας και την απόδοση του Λαμίν Γιαμάλ. Από την άλλη πλευρά, ο ισπανικός τύπος εστιάζει στην ευκαιρία για ρεβάνς και στην ποιότητα του Γιαμάλ. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν την αμυντική σταθερότητα της Ισπανίας και την απειλή που συνιστά ο κ. Εμπαπέ. Η Γαλλία θα επιδιώξει να διατηρήσει την κυριαρχία της στη μεσαία γραμμή, ενώ η Ισπανία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την τεχνική της κατάρτιση. Η μάχη για τον έλεγχο του αγώνα θα είναι καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης. Ο αγώνας, ξέρουμε, θα ξεκινήσει, όπως πολύ σωστά είπες, Άγγελε, στις 10 το βράδυ στο Arlington του Τέξας. Στα τελευταία 5 παιχνίδια που έχουν δώσει Γάλλοι και Ισπανοί, Ισπανοί και Γάλλοι, είχαμε το 2014 την Γαλλία σε φιλικό παιχνίδι να κερδίζει τους Ισπανούς 1-0, το 2017 σε άλλο φιλικό παιχνίδι η Ισπανία να κερδίζει 2-0 την Γαλλία, το 2021 για το UEFA National League είχαμε στον τελικό την Γαλλία να κερδίζει την Ισπανία με 2-1, το 2024 στο Euro, στα ημιτελικά, η Ισπανία να νικά τη Γαλλία με 2-1 και πέρσι το καλοκαίρι στο UEFA Nations League, στα ημιτελικά, η Ισπανία νίκησε την Γαλλία με 5-4 στα πέναλτι.
0: Αυτό το παιχνίδι έχει μία ιδιαιτερότητα, Γιώργο. Στο 55, αν το θυμάσαι, το σκορ ήταν 4-0 για τους Ισπανούς.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Ο Εμπαπέ μειώνει με πέναλτι και το τελικό αποτέλεσμα έρχεται είναι 5-4.
1: Λοιπόν, να σου πω το στοιχείο το οποίο κυριαρχεί σήμερα. Το ήθελα, το έβαζα για το τέλος και το άφηνε για το τέλος, αλλά με αφορμή αυτό που λες τώρα. Σήμερα λοιπόν είναι τα γενέθλια του Λαμίν Γιαμάλ. Γίνεται 19 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ίδιος, η οικογένειά του και η εθνική Ισπανίας γιορτάζει. Γιορτάζει τα γενέθλια ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή που έχει μπροστά του όλο το μέλλον και μπορεί να γίνει τεράστιος. Έτσι. Έλαντε όμως που την ίδια μέρα σήμερα γιορτάζει όλη η εθνική Γαλλίας, όλοι οι Γάλλοι σε όλο τον πλανήτη, γιατί είναι η εθνική γιορτή της χώρας. Οπότε βλέπεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά έχουμε γιορτή και σίγουρα ευχάριστα. Και όπως κερδίζει στο τέλος ή προκριθεί στον τελικό, που αυτό είναι το ζητούμενο, θα έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γιορτάσει λίγο παραπάνω. Ο λατινοαμερικανικός τύπος πάντως περιγράφει την ημιτελική αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας ως πρόωρος τελικός γιγάντων, τονίζοντας την τακτική ισοτιμία και το υψηλό επίπεδο σωματικής προσπάθειας στο παιχνίδι που θα γίνει στο Τέξας. Τα κύρια μέσα ενημέρωσης της περιοχής αναλύουν τον αγώνα με το ένα μάτι στραμμένο στον νικητή, θεωρώντας τον ως τον πιο τρομερό αντίπαλο για τον άλλον ημιτελικό του τουρνουά, όπου σαφώς οι Αργεντίνοι πιστεύουν ότι θα είναι αυτοί. Η Κλαρίν από την Αργεντινή γράφει στον τίτλο του τμήματος, του αθλητικού τμήματος, γράφει «Η Ισπανία προχωρά και τώρα προκαλεί τη Γαλλία, δίνοντας έμφαση στην τεράστια ανταγωνιστική ένταση που έχουν και οι δύο ευρωπαϊκές αυτές ομάδες μετά τις δραματικές τους νίκες στα προημιτελικά. Η La Nación, επίσης από την Αργεντινή, επισημαίνει την ανθεκτικότητα της ισπανικής ομάδας, αναφέροντας λεπτομερώς ότι η πρόκρισή τους με ένα γκολ της τελευταίας στιγμής πυροδότησε τακτικές ειδοποιήσεις από τη γαλλική πλευρά. TEC Sports εστιάζει την κάλυψή του από την οπτική γωνία ενός υποθετικού τελικού εναντίον της Αργεντινής, σημειώνοντας ότι για την Ισπανία η Γαλλία αντιπροσωπεύει τον πιο δύσκολο αντίπαλο ολόκληρου του παγκοσμίου κυπέλλου λόγω της ατομικής τους δύναμης και εμπειρίας. Στη Βραζιλία η Ογκλόμπο περιγράφει την ισπανική ομάδα ως ένα τρομερό αντίπαλο, ικανό να εξουδετερώσει την αντεπίθεση των μπλε, των Γάλλων δηλαδή, μέσω της κατοχής της μπάλας. Η Λανς επίσης μέσω της Βραζιλίας εστιάζει την ατομική μονομαχία των παγκόσμιων αστέρων και περιγράφει τον αγώνα στο Τέξας ως μια οριστική σύγκρουση για την ηγεμονία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, μεγάλη κουβέντα αυτή. Και τέλος η Πρένσα Λατίνα αναλύει αυτό που σου είπα προηγουμένως για την σύμπτωση ανάμεσα στα γενέθλια του Λαμίν Γιαμάλ και την εθνική γιορτή που έχουν οι Γάλλοι. Άγγελοι,
0: λοιπόν, βλέποντας έτσι μια μίνι παράδοση, έχουν 38 αναμετρήσεις. Οι Ισπανοί 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 13 νίκες για τους Γάλλους. Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι, Γιώργο, πολύ δυνατό.
1: Ναι, και συμφωνώ απόλυτα ότι έχουμε έναν πρόωρο τελικό. Μέχρι σήμερα θεωρώ ότι οι Γάλλοι έχουν δείξει παραπάνω στοιχεία από τους Ισπανούς, που όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους αφήσουμε στην άκρη και να πιστέψουμε ότι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στην επιτυχία, δεν θα μπορέσουν να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό. Εάν και εφόσον ο Γιαμάλ γιορτάσει τα γενέθλιά του και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σίγουρα θα αποτελέσει έναν τεράστιο αντίπαλο για την γαλλική άμυνα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Χουαμενί, ονόματα παιχταράδων που μπορούν, είναι ικανοί για τα πάντα. Οπότε συμφωνώ απόλυτα, πολύ ενδιαφέρον το αποψινό παιχνίδι, όπως πολύ ενδιαφέρον θα είναι και το αυριανό.
0: Καλά,
1: ανάμεσα στην Αργεντινή.
0: Θα μπορούσαν άνετα αυτές οι ομάδες να παίζουν στον τελικό της διοργάνωσης. Είναι δύο πρόωροι τελικοί. Βέβαια και η Ισπανία από τη δική της πλευρά, Γιώργο, έχει το Μερίνο, όπου σκοράρει στο παγκόσμιο κύπελο ένα γκολ κάθε 68 λεπτά.
1: Να.
0: Κρυφό όπλο ο Μερίνο.
1: Είναι ένα από τα μυστικά που έχει αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Και διαφωνώ με εκείνους που λένε γιατί να μην ξεκινήσει το παιχνίδι, όχι να το χρησιμοποιούνται ελαφουέντε την τελευταία στιγμή όταν κρίνει αυτός, αφού βρίσκει τρόπο όταν γίνεται αλλαγή να στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Οπότε ο προπονητής του αποφασίζει και φαντάζομαι ότι θα αποφασίσει να τον αφήσει ή να τον ξεκινήσει από τον πάγκο και όχι από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ λοιπόν. Να απολαύσουμε έναν σπουδαίο ημιτελικό και ο καλύτερος να πάρει την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό παιχνίδι, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά πριν από τη Σέντρα, η ώρα πλησιάζει να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Λεωνίδα Καζνέτσι να μας πούν τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε όλοι εμείς στην αναμονή για το μεγάλο, για τον πρόωρο τελικό, όπως τον λέμε.
1: 100ο πρώτο παιχνίδι σε αυτή την διοργάνωση και από ό,τι φαίνεται στον Gianni Infantino δεν φτάνουν τα 104 παιχνίδια, αφού θέλει να αυξήσει και άλλο τις ομάδες για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ωραία έχουμε περάσει, Λεωνίδα.
2: Ωραία, πολλές ημέρες, αλλά αυτό με τις ομάδες που λες και την αύξηση νομίζω είναι too much, ε. Είναι λίγο υπερβολικό.
0: Κοίταξε, είναι λίγο χρήμα στη μέση, παιδιά.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό, απλά θέλοντας να κάνω χιούμορ. Όπως το έχει πει ο Infantino, δηλαδή, δίνει μία ακόμη ευκαιρία στην Ιταλία. Σκουάντρα Αζούρα.
0: Γιάννη, θα έλεγα να βάλουμε μία άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ. Ζητάει το λόγο ο Μπάμπης Παπάζογλου. Κάτι ενδιαφέρον θα έχει να μας πει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Επανερχόμαστε αμέσως μετά τον Μπάμπη σε εσάς. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Λέγαμε νωρίτερα και όλη την ημέρα ότι αυτή η ιστορία με τον Χίλτον goalkeeper της Σαν Λορέτσο, το Διεθνή Παραγουανό, μπορεί να αποχωρήσει μόνο αν υπάρξει θέμα μεταγραφής για τον Τζολάκη. Λέγαμε εδώ και ένα μήνα ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Premier League. Βγαίνει από την Αγγλία ότι η Χαλ, βγαίνουν πληροφορίες ότι από την Αγγλία και αναφορές στο διαδίκτυο, ότι η Χαλ είναι σε συζήτηση με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τζολάκη. Και το νούμερο που αναφέρεται είναι 20 εκατομμύρια λίρες. Ή ότι μπορεί να το ξεπεράσει, που σημαίνει σε ευρώ 21-22 πόσο πάει.
0: Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί, ναι, να κάνουμε την ισοτιμία, να δούμε.
3: Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, τότε υπάρχει βάση για συζήτηση. Γιατί θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει και οι δυο μας.
0: Βεβαίως.
3: Ο Τζολάκης σου είχα πει ότι ο κίνδυνος εντός εκτός εισαγωγικών για τον Ολυμπιακό, για τον Τζολάκη, είναι Premier League. Αν γελιόμαστε, αυτοί μπορούν να δώσουν πολλά λεπτά και αυτοί μπορούν να τελειώσουν και να ποδοσφαιριστεί να πάει στο καλύτερο ποδάσμα του κόσμου. Και επειδή βγαίνουν από την Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τη Σαν Λορέτσο και δεν έχει διαψευστεί, και λέγαμε και με τον Κώστα Κουκουλά το μεσημέρι ότι αυτό μπορεί να γίνεται και παράλληλα και εμείς να μην το ξέρουμε, δηλαδή να γίνονται παράλληλα δύο υποθέσεις. Γι' αυτό το αναφέρω, δεν είναι απλώς ένα δημοσίευμα, το αναφέρω γιατί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που κάποια πράγματα δείχνουν να δένουν μεταξύ τους, όχι όμως και ακόμη επιβεβαιωμένα. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν όντως η Χαλ ή η ομάδα γενικώς Premier League φτάσει να κάνει πρόταση πάνω από 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη, θεωρώ, εκτιμώ, η εκτίμηση είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι υπάρχει βάση συζήτησης. Οπότε και αυτό να το έχουμε πλέον στα υπόψη μας.
0: Ωραία. Και κλείνοντας, Μπάμπη, με την υπόθεση, ναι, του Αντρέ Λουίς που φερέται ομάδα από το MLS να δίνει 19 εκατομμύρια και
3: δεν
0: κάτι στον Ολυμπιακό.
3: Κάτι, Άγγελε,
0: έχουμε σταματήσει.
3: Έχουμε σταματήσει το Σαββατοκύριακο και μαζί που είχαμε πει, νομίζω, ναι, το είχαμε συζητήσει και, ναι, μαζί, ναι, κάποια, ναι, ναι, στιγμή. Δεν έχω κάτι να σου προσθέσω. Είπα η εκτίμησή μου επίσης, επειδή ξέρω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον από Αγγλία, μήπως κάτι κινείται και από εκεί. Περιμένει ο Ολυμπιακός ή έχει ειδοποιηθεί ότι μπορεί να υπάρξει από εκεί και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει με τους Αμερικανούς.
0: Ωραία,
3: για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι προχώρημα.
0: Ωραία, κρατάμε αυτά.
3: Για να πω δηλαδή ότι πέρα από αυτό που ξέρουμε ότι όντως υπάρχει μεγάλη πρόταση, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ωραία, κρατάμε αυτά που μας είπες, Μπάμπη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι νεότερο. Ζητάς το λόγο.
3: Λοιπόν, να δούμε και το μάτς λίγο. Ναι.
0: Ισπανία, Γαλλία-Ισπανία μάλλον όπως είναι. Πάμε να το απολαύσουμε. Και φυσικά εδώ είμαστε για οποιαδήποτε είδηση προκύψει.
3: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Παπάζολ και επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, αγαπητοί, είναι και τα μεταγραφικά, έτσι, που πάντα παρουσιάζουν το ενδιαφέρον τους.
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι η επικαιρότητα.
0: Βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελετουργικό έναρξης του μεγάλου παιχνιδιού, του πρώτου ημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελο, που έγινε στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Ναι, οκ, okay, δεν ολοκληρώθηκε, αλλά έχουν ήδη περάσει 100 παιχνίδια, είναι το 101ο μάτς και σίγουρα, Λεωνίδα, αυτές οι τέσσερις ομάδες που είναι και οι πρώτες στην κατάταξη το άξιζαν και περισσότερο να είναι εκεί.
2: Μέχρι στιγμής με την εικόνα τους θεωρώ πως ναι και δεν θυμάμαι πότε έγινε τελευταία φορά αυτό, οι πρώτες τέσσερις ομάδες στην κατάταξη της FIFA να είναι και στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά με την τωρινή τους εικόνα, με την εικόνα τους που έχουν σε αυτό το τουρνουά, νομίζω ότι το άξιζαν. Ειδικά η Γαλλία στα δικά μου μάτια ήταν και πριν την έναρξη του τουρνουά το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και είναι και η ομάδα που εμένα προσωπικά τουλάχιστον εμπίθηκε πιο πολύ μέχρι στιγμής. Από την άλλη, η Ισπανία παρουσιάζει ένα σύνολο πολύ ισορροπημένο, θα έλεγα. Μόλις το πρώτο της γκολ το δέχτηκε κόντρα στο Βέλγιο στον προημιτελικό. Δηλαδή, δεν είναι μια Ισπανία που έχουμε συνηθίσει με το γνωστό της τίκι τάκα και τις επιθετικές της ωρέξεις. Ήξερε να παίρνει τα παιχνίδια και μέσα από την άμυνά της. Δεν ξέρω, να δώσουμε και τις δύο δεκάδες, Γιάννη, να τις πούμε.
0: Ναι, και αφού τις έχουμε, τις λέμε κατευθείαν.
1: Και η Γαλλία επίσης στα νοκάουτ δεν έχει δεχθεί γκολ. Είναι δύο ομάδες που προσέχουν την άμυνά τους. Λοιπόν, για την Γαλλία η σύνθεση με 9 κάτω από τα δοκάρια από δεξιά προς τα αριστερά, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά, Ντίν. Στη μεσαία γραμμή Τσουαμενί, Ραμπιό. Από δεξιά προς τα αριστερά πίσω από τον Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε και Μπαρκολά.
2: Για την Ισπανία είναι ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Πόρο δεξιά, αριστερά είναι ο Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτα δύο στόπερ, Ρόδρυ και Φαμπιάν Ρουίδ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Γιαμάλ δεξιά, Όλμο δεκάρι, Μπαένα αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιαρθάμπαλ. Για την Ισπανία δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή σχέση με το Βέλγιο. Ο Φαμπιάν Ρουίδ διατήρησε τη θέση του στην αρχή ενδεκάδα, σκόραρε κιόλας. Ο Πέδρη ξαναμένει στον πάγκο. Ενώ για τη Γαλλία, από τη στιγμή που ο Τσουαμενί ήταν ιατρικά οκ, okay, επέστρεψε στην ενδεκάδα, πήρε τη θέση του Κονέ. Και ο Εμπαπέ που είχε αποχωρήσει στον προημιτελικό με ένα προβληματάκι που είχε στον Αστράγαλο, φυσικά δεν θα μπορούσε να του στερήσει αυτό το προβληματάκι την παρουσία του απόψε. Εκείνη μεσημεράκι, απόψε για εμάς, στον μεγάλο ημιτελικό με την Ισπανία. Και ο Μπαπέ έχει και τα 8 γκολ μαζί με τον Μέση και θέλει σίγουρα να τον φτάσει, γιατί ο Μέση έχει 21 συνολικά σε Μουντιάλ. Θέλει να τον φτάσει, να τον ξεπεράσει και νομίζω να τα καταφέρει κιόλας.
1: Ο Μπαπέ έχει σταθεί άτυχο στο Champions League, δεν έχει καταφέρει να σηκώσει το κορυφαίο διασυλλογικό τρόπαιο. Αλλά οι τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου είναι οι δικές του διοργανώσεις. Από πιτσερικά στα 20 του χρόνια το 2018. Όταν το σήκωσε, το 22 το έχασε το πέναλτι, αλλά ήταν πολύ παρεμβατικός.
2: Για να το πάρει μόνος του αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Και στο τελικό επίσης απέναντι στην Αργεντινή. Ήταν πολύ επιδραστικός για την εθνική του ομάδα και το ίδιο κάνει και τώρα με τα γκολ που ανέφερες. Γαλλία έχει 8η συμμετοχή σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Οι 4 τελευταίες πρόσφατες είναι και προκρίσεις. Το 1998 όταν το πήρε, το 2006 που το έχασε τα πέναλτι από την Ιταλία, που έχει μείνει ο τελικός αυτός με την ανάμνηση της κεφαλιάς του Ματεράτσι πάνω με τον Ζινεντίν Ζιντάν, δηλαδή κεφαλιά του Ζιζού πάνω στον Ματεράτσι, αλλά η πρόκληση του Ιταλού κεντρικού αμυντικού. Το 2018 η Γαλλία το σήκωσε απέναντι στη φοβερή και τρομερή Κροατία, του Λούκα Μόντριτς, του Ντομαγκόη Βίτα και των υπόλοιπων υπεράσεων. Και το 2022 στα πέναλτι εισακούστηκαν οι προσευχές του Μέση προς τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και κατάφερε η Αργεντινή να το πάρει.
2: Και αν περάσει. Και άλλο η Γαλλία, αυτό θα πεις τώρα, το ξέρω.
1: Πες.
2: Ότι αν περάσει τελικό θα φτάσει η Γερμανία και η Βραζιλία.
1: Σωστό. Για τρίτη τεσσερή φορά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ενώ επίσης, εάν νικήσει, θα πετύχει 7η νίκη και θα φτάσει την Ιταλία στις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου 1934-1938. Η Ισπανία πάλι, για να δείτε δηλαδή πόσο αμφίροπο είναι αυτό το παιχνίδι, έχει μία ήττα από την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου του 2018 σε 27 παιχνίδια. Με 16 νίκες, 10 ισοπαλίες. Τρέχει ένα ήττα το σερί 14 αγώνων μετά την ήττα 2-1 από την Ιαπωνία το 2022. Και σε τελικές φάσεις Euro και Παγκοσμίου Κυπέλλου επίσης, ο De La Fuente έχει 12 νίκες, 1 ισοπαλία. Εντυπωσιακά στατιστικά και για τις δύο ομάδες.
2: Εντυπωσιακά και είναι δύο υπερδυνάμεις. Να πούμε ότι η Ισπανία έχει μόλις μια κατάκτηση αυτή του 2010 με τον γκολ του Iniesta κόντρα στην Ολλανδία. Θέλει να ξαναφτάσει σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Θέλει το δεύτερο της τρόπαιο και νομίζω θα απολαύσουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Σε πρώτο πλάνο Εμπαπέ, από την Ισπανία ο Γιαμάλ, που μέχρι στιγμής δεν εντυπωσιάζει. Έγιναν και κάποιες δηλώσεις.
1: Αντέδρασε στους δημοσιογράφους ο Γιαμάλ.
2: Ναι, ναι, γιατί λέει ο Γιαμάλ ότι αν κάποιον πρέπει να φοβάται η Ισπανία, αυτοί είμαστε εμείς. Λέει, γιατί τους έχουμε νικήσει δύο φορές τώρα. Η τελευταία ομάδα λέει που τους νικήσαμε είμαστε εμείς. Απ' την άλλη, απάντησε ο Κονατέ ότι ωραίες είναι οι δηλώσεις πριν τους αγώνες, αλλά όλα θα κρυθούν στο γήπεδο. Οπότε και εμείς μένει να φανεί τι θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Λοιπόν, κύριοι, τι θα λέγατε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, να ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι να μην χάσουμε λεπτό από το παιχνίδι που προβλέπεται συγκλονιστικό. Λοιπόν, Δημήτρης Σωτηρόπουλος δίπλα μου, δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρά 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ή λίγο μετά από αυτά θα ξέρουμε τον πρώτο από τους δύο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία που αρχίζει σε λίγα λεπτά στο Arlington του Τέξας. Από την ΕΡΤ1 και την Era Sport η κάλυψη του μεγάλου αγώνα. Κανονικά στην ενδεκάδα του Didier Deschamps ο Εμπαπέ, η ειρωνική απάντηση του Γιαμάλ, ο οποίος είναι στο αρχικό σχήμα του Luis de la Fuente, στα δημοσιογραφικά σχόλια ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση με την ατάκα, άρα δεν θα πρέπει να περιμένετε και πολλά από εμένα. Επίποδος η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Στα δικά μας τώρα, νέο αδιέξοδο σήμερα μετά τη νέα ισοπαλία στις εκλογές για τον προεδρικό θόκο στην Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να ισοψηφούν μετρώντας έκαστος από 7 ψήφους. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αύριο θα πραγματοποιηθούν για τρίτη φορά αρχαιρεσίες, με την ΕΠΟ αυτή τη φορά, όπως ανέφερε σήμερα ο Γκαγκάτσης, να μην ψηφίζει λευκό αλλά να παίρνει θέση. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από σήμερα 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31χρονος Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστ Σανταμάρια. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, ο οποίος ανέταξε στο δυναμικό του τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, και επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα και ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους αρκαθές. Μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη, στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πλέον θέλουν να κάνουν άλλες δύο κινήσεις, χωρίς ωστόσο να βιάζονται. Κεντρικός, αμυντικός και μέσος θα ολοκληρώσουν το μεταγραφικό παζλ των πράσινων. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό με τη Rapid Vienna θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Στις 7 η σέντρα στο μάτς με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Παρελθόν από την Κυμφυσιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ τώρα, έως το 2030 επέκτηναν Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ναγκόμεθ τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού forward, ενώ επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies στο Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής του στο παιχνίδι. Στο τένις με νίκη 2-0 επί του Περουβιανού Ινάσιο Μπους ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την πορεία του στο τουρνουά του Gstaad, ενώ την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στην φάση των 16 του Athens Open. Και στα νέα από το εξωτερικό, στην Dubai BC μέχρι το 2029 ο Τσάβι Πασκουάλ, κοντά σε συμφωνία με τον Will Clyburn, είναι η Φενέρμπαχτσε. Τέλος, η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου μέσου Yuri Tielemans από την Aston Villa. Όταν σε καλή United δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, δήλωσε ο αρχηγός στο Μουντιάλ της Εθνικής Βελγίου. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε 4 λεπτά στο Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακούτε Ερασπόρ.
18: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τη Σέντρα, Γαλλία-Ισπανία, ο λόγος των Γιάννη Σαντορινέο και τον Λεωνίδα Καζνέτσι.
19: Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι για το σπουδαίο αυτό παιχνίδι, το οποίο για αρκετό κόσμο έχει χαρακτήρα ενός πρόωρου τελικού, η αναμέτρηση δηλαδή της Γαλλίας με την Ισπανία. Βεβαίως έχουμε περάσει στο σημείο που θα έχουμε και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οπότε επιστρέφουμε.
18: Ωραία, λοιπόν, αυτή την ώρα είναι η εθνική ύμνη των δύο ομάδων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την έναρξη του πολύ μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να είναι συναρπαστικό και να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω, ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10. Αύριο να θυμίσω ότι η Αγγλία θα κοντραριστεί με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ο μεγάλος τελικός το βράδυ της Κυριακής 19/7 στις 10 και ο μικρός τελικός τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19/7. Θα διεξαχθούν οι δύο τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για τη Σέντρα. Γιάννη και Λεωνίδα, σας ακούμε.
19: Λοιπόν, εδώ είμαστε μόλις έχει ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι στο Arlington του Ντάλλας. Θυμίζουμε δεκάδες για τη Γαλλία. Μενιάν, Κουντέ δεξιά, την αριστερά, Σαλιμπά, Παμεκανό είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Έχουμε Τσουαμενί, Μεραμπιό στην μεσαία γραμμή, Μπαρκολά αριστερά, Ντεμπελέ δεξιά, Ολίσε και Μπαπέ για την Ισπανία. Ουνάι Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Πόρο δεξιά, Κουκουρέγια αριστερά, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα στόπερ, Ρόδρυ Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά, Όλμο πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ. Είναι οι πρώτες στιγμές ενός σπουδαίου παιχνιδιού με διαιτητή τον Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ. Οι δύο ομάδες που έφτασαν εδώ με την Ισπανία να κερδίζει, να έρχεται στην πρεμιέρα 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, αλλά να κερδίζει τα επόμενα παιχνίδια. 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 1-0 την Ουρουάη, 3-0 την Αυστρία, 1-0 την Πορτογαλία και 2-1 το Βέλγιο. Τα δύο τελευταία παιχνίδια με το φοβερό και τρομερό Μερίνο που ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Και η Γαλλία, η οποία έχει μόνο νίκες, 3-1 τη Σενεγάλη, 3-0 το Ιράκ, 4-1 την Νορβηγία, 3-0 τη Σουηδία, 1-0 την Παραγουάη, 2-0 το Μαρόκο. Δεν έχει δεχθεί γκολ σε αυτή τη διαδικασία των νοκάουτ. Στο παιχνίδι μας τώρα με την Ισπανία να κινείται στην άμυνα και να περνάει μπάλα αριστερά για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια ο οποίος δίνει την μπάλα για τον Λαπόρτ. Λαπόρτ θέλει να κάνει την προωθητική μπαλιά, δεν τα καταφέρνει, να τη δρουν πολύ σωστά με τον Παμεκανό οι Γάλλοι. Και ανακτούν την μπάλα με τον Ολίσο. Ολίσο, ο οποίος περνά την μπάλα δεξιά για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ δεν κατάφερε να περάσει από τον Κουκουρέγια. Έδωσε βοήθεια ο Μπαένα για την Ισπανία που κινείται στα όρια της περιοχής της. Πιέζεται ο Ρόδρυ καθώς εκεί είναι ο Λίσε. Ρόδρυ με σιγουριά και ωραία προσπάθεια για τον Μπαένα. Μπαένα και πάλι για τον Ρόδρυ στη γωνία της περιοχής. Από τα αριστερά, όπως αμήνεται η Ισπανία, ο Νάι Σιμών έκανε μια προσποίηση πάνω στον Εμπαπέ. Πάει και ο Ντεμπελέ. Έγινε όμως το λάθος. Η Γαλλία κάνει ανάκτηση κατοχής. Αλλά η μπάλα επιστρέφει σε έναν χώρο που είναι ο Μενιάν, ο goalkeeper της Μίλαν. Για την ομάδα της Γαλλίας και για τον Didier Deschamps η μπάλα με προσεκτικές μεταβιβάσεις στο αμυντικό μισό για τους Γάλλους με τον Ραμπιό που έχει ξανά τον Τσουαμενί κοντά. Εδώ είναι πολύ ωραία κίνηση του Εμπαπέ. Εμπαπέ ξεκινάει την κούρσα από το χώρο του κέντρου αλλά αμέσως έκλεισαν πάνω του τρεις παίκτες. Ο Όλμο ήταν εκείνος που κέρδισε την μπάλα. Δίνει για τον Κουκουρέγια αριστερά. Κουκουρέγια έχει τον Ολίσε. Δεν πάει προς τα εκεί, πάει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ είναι ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας. Αν θέλει αποτέλεσμα, η Γαλλία θα πρέπει να εξουδετερώσει τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι ο Ρόδρυ. Η προσπάθεια της Ισπανίας από τον άξονα με τον Ογιαρθάμπαλ να δίνει βάθος στην επίθεση και μπάλα έχει περάσει από τα δεξιά με τον Γιαμάλ. Γιαμάλ που έχει γυρίσει και ο Μπαρκολά εκεί για να δώσει βοήθεια στον Ντίνι. Μπάλα στον χώρο του κέντρου καθώς η Ισπανία με τον Ρουίθ θέλει να περάσει την μπάλα κάθετα, δεν τα κατάφερε. Ο Εμπαπέ κάνει τη μία επαφή. Βγαίνει γρήγορα συνεργασία για τον Ραφέφη. Ο Εμπαπέ από τα αριστερά. Εμπαπέ ενώ τον παρακολουθεί εκεί και προσπαθεί να τον περιορίσει ο Ρουίθ. Καθυστέρησε βέβαια ο Εμπαπέ. Γύρισε και ο Γιαρθάμπαλ και βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής αυτά τα πρώτα λεπτά με τις ομάδες να κλείνουν γρήγορα στην ανάκτηση κατοχής και να μην αφήνουν χώρους παρά τα λάθη που έχουν γίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Και τώρα είναι η Γαλλία από τα δεξιά. Και ο Ντεμπελέ δεν βρήκε την μπάλα όλη. Γίνεται το λάθος και είναι ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ είναι κάτω από τη μέσα γραμμή. Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ ενώ τον παρακολουθεί ο Ντίν και έχει πάει εκεί και ο Τσαμενί. Συγκλίνει και πάει κεντρικά. Περνάει την μπάλα αριστερά εκεί όπου είναι ο Μπαένα. Μπαένα κρατά την μπάλα και είναι ο Κουκουρέγια. Κουκουρέγια του λέει να είναι με υπομονή στο παιχνίδι για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ για τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ είναι στον άξονα και περνάει την μπάλα δεξιά εκεί που θέλει να ανέβει ο Πόρο. Του δίνει πάσα ο Ρουίθ, αλλά η μπάλα θα πάει προς τα πίσω. Ο Ρόδρυ κατεβαίνει και πάλι χαμηλά ανάμεσα στα δύο στόπερ. Η Ισπανία είναι ανεβασμένη στο επιθετικό μισό του γηπέδου και κρατάει την μπάλα με τον Λαπόρτ. Λαπόρτ πλησιάζει προς την περιοχή. Βγήκε και ο Μπαένα, περιμένει ο Κουκουρέγια. Έγινε το λάθος, δεν ήταν καλή συνεργασία. Ο Ραμπιό θα πάρει την κόντρα, αλλά όχι το πλάγιο out, αφού κατάφερε ο Λαπόρτ να γυρίσει και να μαζέψει την μπάλα, έχοντας φτάσει στο 5ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-0, ένα παιχνίδι αναγνωριστικό και με τις δύο ομάδες που διαβάζουν τις αδυναμίες του αντιπάλου, προσπαθούν μέσα από το passing game να βρουν το ρυθμό του αγώνα με τον Όλμο να είναι στον άξονα. Ο Όλμο κρατά την μπάλα εκεί μπροστά τον Ραμπιό, γυρίζει με το δεξί, πάει ο Λίσε να πιέσει, ο Λαπόρτ πίσω εκεί όπου κινείται ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί και πάλι για τον Λαπόρτ που παίρνει πάλι τα μέτρα ανεβαίνοντας από τη μεσαία γραμμή, αλλά σε ένα πιο στατικό παιχνίδι για τους Ισπανούς γιατί δεν βλέπουμε την κίνηση στο χώρο. Η μπάλα θα πάει για τον Κουκουρέγια αριστερά, Κουκουρέγια και πάλι για τον Λαπόρτ. Ντεμπελέ παρακολουθεί διακριτικά. Τώρα έγινε κίνηση από τον Μπαένα από τα αριστερά, αλλά ο Κουκουρέγια δεν πέρασε την μπάλα. Δίνει για τον Λαπόρτ. Βλέπουμε, Λεωνίδα, ότι έχουμε ένα παιχνίδι υπομονής σε αυτό το πρώιμο στάδιο της αναμέτρησης.
13: Η Ισπανία κάνει αυτό που θέλει να κάνει πάντα, να έχει την μπάλα στα πόδια. Και η Γαλλία αυτό που πάει να κάνει τώρα, να κλέψει την μπάλα και να αφήσει την αντεπίθεση με τον Εμπαπέ. Να δίνει αριστερά στον Ντίν και ο Ντίν να ανεβάζει από τα αριστερά τον Μπαρκολά. Περνάει ο Μπαρκολά πάρα πολύ ωραία και πατάει περιοχή, σέντρα και κόρνερ. Ο Κουμπαρσί έβγαλε την άμυνα και είναι αυτό που σου έλεγα, Γιάννη. Θέλει να βγει στην κόντρα η Γαλλία, έχει τους παίκτες να το κάνει. Ο Μπαρκολά εδώ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, πέρασε τον Πόρο, αλλά ο Κουμπαρσί του έβαλε το stop πριν προλάβει να κάνει το γύρισμα εκεί ο Μπαρκολά. Και το πρώτο corner στο παιχνίδι από τα αριστερά, έτσι όπως κάνει η επίθεση η Γαλλία. Πρώτη στατική φάση και πρώτη καλή ευκαιρία για τους Γάλλους να απειλήσουν την εστία του Νάι Σιμών. Ο Λίσε θα εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Χτύπημα προς τα έξω θα είναι. Εκτελεί ο Λίσε. Παίρνει την κεφαλιά εκεί ο Φαμπιάν Ρουίθ για τους Ισπανούς. Ένα σούτ Ραμπιό. Άστοχο τελείως. Ο Ντάνι Όλμο την αφήνει να περάσει εκτός. Στο έκτο λεπτό αυτή η τελική, αν μπορούμε να την ονομάσουμε τελική, πέρασε έξω με τους Γάλλους από ένα κόρνερ. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Οι κάμερες δείχνουν τον Ντιντιέ
20: Ντεσάν, νομίζω το έχει πει και ο ίδιος, είναι το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλου με την Εθνική Γαλλίας. Τα έχει πάει εξαιρετικά. Έχει μία κατάκτηση. Έχει άλλη μία ως παίκτης. Το 98 ήταν και αρχηγός. Το 18 με το ρόλο του προπονητή. Το 22 το έχασε ως προπονητής και πάλι. Και τώρα το 2026 θέλει να ράψει το τρίτο αστέρι των Γάλλων, να πάρουν το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία τους. Κόντρα τώρα στην Ισπανία, στα ημιτελικά, μια ευρωπαϊκή μάχη ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Η μπάλα φτάνει στον Μενιάν στο τέρμα. Η Γαλλία δεν έχει ανοίξει ακόμα το ρυθμό της, θα λέγαμε. Οι Ισπανοί, όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια, έχουν κλειστεί πάρα πολύ καλά. Με ο Γιαρθάμπαλ και Ντάνι Όλμο ξεκινάνε το πρέσ τους ψηλά. Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά και Ρουίθ με Ρόδρι στο κέντρο. Τώρα η Γάλλη από δεξιά με τον Κουντέ. Πάει να παίξει ένα-δύο με τον Ντεμπελέ. Δεν παίρνει να υπάρχει τον Ντεμπελέ. Κόβει ο Ρόδρι και δίνει στο Φαμπιά Ρουίθ. Βλέπουμε συνέχεια το Κουντέ, το δεξί μπακ των Γάλλων, να ανεβαίνει πολύ ψηλά και να μπαίνει κεντρικά, ώστε να ανοίγει διαδρόμους στον Ντεμπελέ ή στον Ολίσε, να χτυπήσουν αυτοί τα άκρα με την ταχύτητά τους και με την ποιότητα που έχουν, ώστε να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα των Ισπανών. Ο Κουμπαρσί παίρνει μέτρα, περνάει μια ωραία κάθεση στο Γιαμάλ. Ο Ραμπιό βάζει εξαιρετικά το κορμί του, του παίρνει την μπάλα, πετάει και το Γιαμάλ κάτω. Ο Σαλιμπά στον Οπαμεκανό, κάθετα ο Οπαμεκανό για τον Ολίσε και έχει χώρο τώρα. Ολίσε και βγάζει τον Εμπαπέ, όχι. Δεν πέρασε, σωτήρια η παρέμβαση του Λαπόρτ. Θα έβγαινε μάτι ο Εμπαπέ. Και τώρα οι Ισπανοί είναι μπροστά με τον Ντάνι Όλμο από τα δεξιά. Τον επιτηρεί ο Ραμπιό, είναι και ο Ντίν εκεί και η μπάλα φτάνει στο Γιαμάλ. Γιαμάλ φέρνει την μπάλα σε αριστερό, δίνει στον Όλμο. Όλμο κάνει τις προσποιήσεις, χάνει από τον Ραμπιό. Φάουλ! Φάουλ λέει ο Ιβάν Μπάρτον, λίγο έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Διαμαρτύρεται το Ραμπιό και πρέπει να ξαναδούμε το replay. Εγώ δεν το κατάλαβα από την κανονική ροή του παιχνιδιού. Πιάνει τον αστράγαλό του Όλμο. Πήγε να περάσει το Ραμπιό. Ο Ραμπιό βρήκε την μπάλα στην αρχή, αλλά μετά τον έχει πατήσει. Και δεν ξέρω αν είναι και εντός περιοχής. Θα το δούμε τώρα από το replay. Όχι, είναι εκτός. Πάτησε τον αριστερό αστράγαλο του Όλμο ο Ραμπιό. Και ας βρήκε την μπάλα στην αρχή, ίσα ίσα τη βρήκε μετά. Πάτησε τον Όλμο. Και έχουμε φάουλ για την Ισπανία. Ούτε μισό μέτρο έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Λίγο δεξιά. Ο Μενιάν τώρα θα στήσει και το τείχος. Ο Εμπαπέ είναι πάνω από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Γιατί βλέπω κίτρινη κάρτα. Η πρώτη του παιχνιδιού στο 1 λεπτό. Στο Ραμπιό. Για το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Ντάνι Όλμο. Ραμπιό δεν κουνιέται την 11η της Γαλλίας. Πολλοί λένε για ποιο λόγο Ντεσάν επιμένει, αλλά νομίζω Γιάννη του έχει βγει έτσι.
19: Συνέπεια, δίνει ισορροπία μεταξύ των γραμμών, τακτική παιδεία και μεγάλη εμπειρία.
20: Νομίζω κουμπώνει το στυλ του με τον Τζουαμενί ή τον Κονέ, που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, πιο ταχυδυναμικοί παίκτες, πιο δυνατοί, πιο aggressive στο παιχνίδι τους. Ενώ ο Ραμπιό είναι ένας έτσι πιο δαντελένιος παίκτης, θα το λέγαμε, πιο εγκεφαλικός παίκτης.
19: Χρησιμοποιήμως και το σώμα του. Θυμίζω την προηγούμενη επίθεση της Ισπανίας, πως έβγαλε από τη φάση τον Γιαμάλ μόνο με το κορμί.
20: Ακριβώς. Φάουλ λοιπόν για την Ισπανία. Ο Γιαμάλ είναι πάνω από την μπάλα, μαζί του εκεί και ο Μπαένα είναι σχεδόν πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής των Γάλλων. Δεν ξέρω αν εδώ θέλουν να δουν κάποιο VAR ή κάτι. Η κάμερα δείχνει και τον Ιβάν Μπάρτον. Δεν νομίζω, ήταν ξεκάθαρα εκτός. Όχι, είχε ένα θέμα ο Ιβάν Μπάρτον. Πρέπει να είναι το σπρέι του. Του είχε τελειώσει το σπρέι, δεν το είχε πάρει μαζί του, το έφερε ο τέταρτος. Και ναι, τώρα πάει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν εν τέλει. Δεν είχε σπρέι και το βάζει τώρα.
19: Πλούσιος ο αφρός.
20: Να δηλώσει ότι έχουμε σπρέι, παιδιά, ας ρίξω λίγο. Γιαμάλ πάνω από την μπάλα και τον δείχνει και η κάμερα συνεχώς. Και ο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα τους, τρεις παίκτες της Ισπανίας. Νομίζω από εκεί πάει με αριστερό πόδι του Γιαμάλ. Πιστεύω αυτό θα δούμε. Σφύριξε ο Βαν Μπάρτον. Ο Μπαένα τελικά πάνω στο τείχος η μπάλα. Κακή εκτέλεση. Ο Γιαμάλ μαζεύει. Περνάει τον Μπαρκολά. Κάνει και τη σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά του Παμεκανό. Την μαζεύει την μπάλα από τα αριστερά. Φαμπιάν Ρουίθ κάνει τη σέντρα στο κορμί του Κουντέ. Και πλάγιο για την Ισπανία. Κακή στατική. Νομίζω και η Γαλλία το κόρνερ ήταν κακό. Ο Γιάννη και το φάουλ τώρα του Μπαένα. Δεν πέρασε καν το τείχος. Κακό πολύ το φάουλ του.
19: Είναι δύο ομάδες που είναι και καλές αμυντικά. Δεν είναι μόνο ποιοτικές επιθετικά. Λοιπόν, στο δεκάλεπτο συμπληρωμένο Γαλλία-Ισπανία 0-0 με την Ισπανία να παίρνει αυτό το διάστημα σταδιακά την κατοχή της μπάλας και να μεταφέρει παιχνίδι προς την πλευρά άμυνας των Γάλλων. Τώρα η προθετική παλιά δεν πέρασε. Ο Μενιάν πολύ εύκολα μάζεψε την μπάλα. Περιμένει ο Σαλιμπά. Στον Σαλιμπά θα δώσει πάει να πιέσει ο Όλμο. Περνάει για τον Τσουαμενί. Ανεβαίνει η Ισπανία εκεί και με τον Ρουίθ για να κερδίσει την μπάλα. Αλλά έγινε το λάθος. Τι ωραία, απλώθηκε ο Ραμπιό. Αυτό που λέγαμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εξαιρετική αντίληψη τοποθετήσεων μέσα στο γήπεδο. Αλλάζει με τον Εμπαπέ. Δεν έφυγε γρήγορα η μπάλα μπροστά για τους Γάλλους. Τσουαμενί στη μεσαία γραμμή. περνάει για τον Οπαμεκανό που έχει ανέβει. Ο Κουντέ κλείνει εσωτερικά, όπως έλεγε και ο Λεωνίδας νωρίτερα, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει ως τώρα οι Γάλλοι αυτό το τρίκ για να περάσει μπάλα για τον Ντεμπελέ και για συνεργασία. Τι άμα χαθεί εκεί η μπάλα, να έχει τη δυνατότητα η Γαλλία να πιέσει ψηλά. Η μπάλα είναι τώρα για τους Γάλλους με τον Τζουαμενί. Τζουαμενί, ο οποίος περνάει για τον Οπαμεκανό. Κρατάει την μπάλα ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, γίνεται η προθετική παλιά. Εκεί που προσπάθησε να μπει ο Κουντέ, δεν τα κατάφερε όμως, βγήκε πολύ εύκολα εκτός πορείας από τον Λαπόρτ αυτή η προθετική παλιά στο 12ο λεπτό, και ενώ Γαλλία-Ισπανία 0-0. Ο Τζιάννη Φαντίνο που βλέπουμε εμείς τώρα στην κάμερά μας και πίσω ο Αρσέν Βενγκέρ, αλλά κυρίως ο πρόεδρος της FIFA, είναι πολύ ευχαριστημένος από το πώς κύλησαν τα πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γεμάτα γήπεδα, δισεκατομμύρια στα ταμεία της FIFA, 600 εκατομμύρια κέρδος από τα cooling break, αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, Λεωνίδα.
20: Ξεκάθαρα λέει για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, όχι για χορηγικούς λόγους και τα λοιπά.
19: Ένας έξυπνος τρόπος να βάλεις διαφήμιση στη ροή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Εδώ παραλίγο παρακινδυνευμένο το passing game της Γαλλίας. Κινδύνεψαν να κάνουν λάθος από την πίεση των Ισπανών έξω από την περιοχή τους. Πρόλαβαν όμως και έχει γυρίσει πίσω ο Λίσα για να κρατήσει την μπάλα. Κινείται αυτή τη στιγμή από τα δεξιά του. Δίνει στήριγμα ο Τσουαμενί. Τώρα είναι ο Κουντέ που πάει στην πλάγια γραμμή. Ο Λίσα όμως κάνει μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά. Υπάρχουν προϋποθέσεις άμα φύγει η Γαλλία γρήγορα. Εμπαπέ δείχνει τον Μπαρκολά και εκεί έχει πάει μπάλα στον Μπαρκολά. Μπαρκολά και πάλι για τον Εμπαπέ. Εμπαπέ αποθέσει μέσα αριστερά μακριά από την περιοχή. Θέλει να κάνει τη διαγώνια μεταβίβαση. Δεν είναι καλή. Ο Ντεμπελέ περίμενε έξω από την περιοχή δεξιά. Η μπάλα κινήθηκε όμως εντός περιοχής αυτή την αλλαγή παιχνιδιού που επιχείρησε ο Εμπαπέ και φύγει απευθείας out στο 13. Δεν έχουμε ακόμα την μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό για τον παγκόσμιο κύπελο Γαλλία-Ισπανία είναι στο 0-0. Λαπόρτ τώρα κάνει το λάθος, κλέβει ο Ραμπιό, βοηθάει και ο Κουντέ. Κουντέ κρατά την μπάλα και δίνει για τον Ολίσο. Ολίσο κινείται κεντρικά. Ολίσο όμως έχασε την τρίπλα από τον Ρουίθ και είναι τώρα Όλμο που κουβαλάει την μπάλα. Όλμο πήγε εκεί να τον πιέσει ο Εμπαπέ. Ο Γιαρθάμπαλ που γύρισε για να βοηθήσει στην ροή παιχνιδιού της Ισπανίας. Εδώ ανοιχτό κοντρόλ ο Ρόδρυ, το πρόλαβε τελευταία στιγμή προτού παρέμβει ο Ολίσο για τη Γαλλία. Ισπανία με την μπάλα στα πόδια με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Ρουίθ. Ρουίθ δίνει πίσω για τον Λαπόρτ. Λαπόρτ για τον Ρόδρυ. Εμπαπέ και Ολίσο είναι κοντά στον αρχηγό της Ισπανίας. Λαπόρτ περνάει την μπάλα για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια που παίρνει τα μέτρα από τα αριστερά, αφήνει για τον Μπαένα. Τον Κουκουρέγια τον ακολουθεί ο Κουντέ. Στον Μπαένα έμεινε ο Ντεμπελέ. Ο Μπαένα δίνει πίσω εκεί που είναι ο Ρουίθ. Έχει μπροστά τον Ραμπιό. Περνάει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ πιέζεται από τον Ολίσα. Το τάκλινγκ του Ολίσα δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Δεν άφησε το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής ούτως ή άλλως η μπάλα έφυγε παράλληλα. Και έχουμε το φάουλ για την Ισπανία. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ρόδρυ. Το τάκλινγκ που επιχείρησε ο Ολίσα για να κλέψει την μπάλα. Εδώ ήταν η μονομαχία, δεν πρόλαβε.
20: Και για κάρτα θα έλεγα γιατί.
19: Ναι, δεν έχει άδικο. Έχει φύγει μπάλα από το πόδι του Ρόδρυ. Έχει
20: το
19: ξεκινήσει βέβαια την προσπάθεια. Έχει δίκιο, είναι για κάρτα γιατί με τις τάπες τον έχει βρει χαμηλά. Θα μπορούσε και εδώ να βγει κίτρινη κάρτα. Θυμίζουμε ήδη μια κίτρινη για τον Ραμπιό μπαίνοντας το 15ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-0. Η Ισπανία στην επίθεση με τον Λαπόρτ. Λαπόρτ δίνει για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια κρατά την μπάλα και πάλι για τον Λαπόρτ. Οργανώνεται η ομάδα της Ισπανίας, τελευταία γραμμή άμυνας έξω από την περιοχή του Μενιάν. Άμυνα στα 15 μέτρα που δυσκολεύει αρκετά να κινηθεί στα μεσοδιαστήματα η Ισπανία, στα 15 μέτρα από την περιοχή των Γάλλων. Η σέντρα του Μπαένα δεν πέρασε. Ο Λίσε κάνει μια πολύ ωραία επαφή με την μπάλα για να φύγει ο Ντεμπελέ και ανοίγει το παιχνίδι για τον Εμπαπέ. Έχει βγει εκτός αστείας ο Σιμών. Εμπαπέ κρατάει. Εμπαπέ τα βάζει με όλους. Εμπαπέ συνεχίζει την προσπάθεια. Είναι μέσα στην περιοχή, έχει κλειστεί όμως και δίνει για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ ελευθερώνει όχι τόσο καλά για τον Μπαρκολά. Μπαρκολά δίνει για τον Ολίσε. Ολίσε μέσα στην περιοχή, αποδέσει μέσα αριστερά η κόντρα και έχουμε το corner. Η πρώτη καλή στιγμή των Γάλλων δεν έγινε τελική, αλλά ήταν άκρος επικίνδυνη.
20: Νομίζω αν ο Εμπαπέ είχε κάνει καλύτερο κοντρόλ και θα δούμε τώρα στο replay, θα μπορούσε να εκτελέσει, γιατί ο Σιμών ήταν εκτός εστίας. Ναι, δεν την βρήκε καλά την μπάλα με το κορμί του, του ήρθε ψηλά η μπάλα βέβαια, με το να δικούμε. Αν είχε πάρει ένα καλύτερο κοντρόλ, θα είχε εκτελέσει από πολύ μακριά βέβαια, γιατί το τέρμα ήταν άδειο. Εκτελέσει και το κόρνερ πλασαριστά. Γίνεται η σέντρα του Ντεμπελέ, κοντράρει μπάλα, εκείνο για Αρθάμπαλ και δίνει πλασαριστά στον Ντάνι Όλμο από τα δεξιά. Διώχνουν τώρα οι Ισπανοί. Δεν μπόρεσε ο Γιαμάλ να την κρατήσει εντός γηπέδου και η μπάλα είναι πλάγιο από τα αριστερά για την Γαλλία και βλέπουμε το Χαβιέρ Μπαρδέμ στις εξέδρες με φανέλα Ισπανίας. Παρακολουθεί το παιχνίδι και εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει στα αυτά τα πρώτα 16 λεπτά, παρά το γεγονός ότι είναι το Γαλλία-Ισπανία 0-0, η τακτική προσέγγιση και των δύο ομάδων, η συμπεριφορά των Σταρ, γιατί έχουν και οι δύο ομάδες Σταρ. Για να δούμε τη φάση από δεξιά. Έχει γήπεδο Κουντέ, αλλά όχι, δεν πάει να κάνει επίθεση, γυρίζει πίσω τον Τεμπελέ. Κεντρικά στο Ραμπιό και αλλάζει με τον Ολί στο Ραμπιό και δίνει στον Οπαμεκανό. Έχει πάρει μέτρα από Μεκανό, αλλά δίνει στον Ολί. Έχει οργανωθεί η Ισπανία πίσω από την μπάλα δεξιά. Τώρα ο Ντεμπελέ έχει μπροστά του τον Μπαένα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει τις προσποιήσεις. Ταλαιπωρεί τον Μπαένα, θέλει να τον περάσει. Θα κάνει και τη σέντρα με το δεξί. Η μπάλα φτάνει στο δεύτερο δοκάρι, εκείνο ο Μπαρκολά. Κατεβάζει ο Μπαρκολά μέσα στην περιοχή, τον πιέζει ο Πόρο και βγάζει έξω για τον Ντίν από τα αριστερά. Ο Ντίν δίνει στον Τσουαμενί. Τσουαμενί θα κάνει τη σέντρα με το κεφάλι, ο Λαπόρτ θα διώξει πλάγιο η μπάλα για τη Γαλλία ξανά. Και αυτό που έλεγαν ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι και οι Σταρ και αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες γυρίζουν πίσω. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Ντεμπελέ να βγαίνει ο Κουντέ ψηλά, να καλύπτει τον Ντεμπελέ να γίνεται δεξιμπακ. Βλέπουμε από την άλλη τον Ντάνι Όλμο που είναι δεκάρι να γυρίζει να γίνεται αμυντικό χαβ. Βλέπει τον Εμπαπέ να γυρίζει πολλά μέτρα πίσω, να ζητάει ο Εμπαπέ που έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια για την αμυντική του συμπεριφορά. Βλέπει τον Ολίσε και αυτόν να βοηθάει στην άμυνα, να κάνει τάκλιν. Βλέπουμε δύο ομάδες και αυτό που βλέπουμε είναι ότι θέλουν πάρα πολύ τη νίκη. Βάζουν κάτω το εγώ τους, πάνω απ' όλα είναι το ομαδικό σύνολο, το ομαδικό καλό για να πάρουν αυτήν τη μεγάλη πρόκριση και να βρεθούν στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της τώρα με Λαπόρτ να αλλάζει με τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ θα γυρίσει το κορμί του, κάνει νόημα στον Κουκουρέγια να ανέβει και θα του δώσει και την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κουκουρέγια, έχει μπροστά του τον Μπαένα, δεν θα παίξει με τον Μπαένα ο Κουκουρέγια, γυρίζει προς τα πίσω στον Λαπόρτ. Η Γαλλία είναι οργανωμένη, ο Λαπόρτ παίρνει μέτρα, ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια, ψάχνει τώρα παίκτη, δίνει αριστερά στο Φαμπιάν Ρουίθ και κάθεται του Φαμπιάν Ρουίθ στο Κουκουρέγια. Εκεί όμως είναι ο Παμεκανό να του βάλει το κορμί, να το βγάλει εκτός και να αφήσει την μπάλα να περάσει έξω στο 10-8. Γαλλία, Ισπανία 0-0. Η κάμερα πάνω τώρα στον Ντέλα Φουέντε, ανήσυχο το βλέπω, και ο Ντεσάν απ' την άλλη, δύο προπονητές που θέλουν να οδηγήσουν τις ομάδες τους στον τελικό. Ένα ελεύθερο για τη Γαλλία. Πλασαριστά, συνηθισμένα πλέον αυτά. Build-up από πίσω. Ο Σαλιμπά έδωσε τον Μενιάν. Ο Μενιάν κάθετα για τον Ολίσε. Φοβερή πάσα του Ολίσε με τη μία για τον Κουντέ από τα δεξιά. Για να σπάσει το πρέσβη των Ισπανών. Ο Κουντέ θα ψάξει κανένα τον Ολίσε. Αλλά το τάκλινγκ του Κουκουρέγια στέλνει την μπάλα πλαγιό. Το οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Κουντέ για τον Οπαμεκανό. Και αυτό δίνει στον παρτενέρ του στην άμυνα, στο Σαλιμπά. Και ο Σαλιμπά αριστερά στον Ντίν. Ο Ντίν, όπω όλα δείχνουν, θα παίζει από τη νέα σεζόν στην Παρίσι Ζερμέν. Θα επιστρέψει στου Γάλλου. Πλάγιο για την Ισπανία, διπλή κόντρα. Ο Μπαρκόλα πήγε να κάνει μια πάσα, χτύπησε μπάλα ξανά πάνω του όμως και έχουμε πλάγιο για την Ισπανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Το εκτέλεσαν με τον Πόρο οι Ισπανοί και ο Κουμπαρσί δίνει στον Λαπόρτ. Λαπόρτ σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει πάντοτε την κάθετη. Όταν δεν τη βρίσκει τώρα, θα τη δώσει στον Κουμπαρσί. Πιέζει ο Ντεμπελέ και αυτός βγάζει ωραία πάσα ο Κουμπαρσί για τον Ντάνι Όλμο που κατεβαίνει και δίνει τώρα στον Λαπόρτ. Βλέπουμε τον Ντεμπελέ να έχει περάσει δίπλα στον Εμπαπέ και τον Ολίσε δεξιά. Και ο Ολίσε τώρα θα κυνηγήσει τον Κουκουρέγια που είναι από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι. Θα του πάρει την μπάλα για μάλλον και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Λάθος εκτίμηση του Ντίν. Μπήκε ο Γιαμάλ στη φάση. Ο Ντίν πήγε να διώξει την μπάλα. Βρήκε τον Γιαμάλ. Και έχουμε πέναλτι από τον Ιβάν Μπάρτον στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω το κέρδισε ο Γιαμάλ εδώ με την εξυπνάδα του που μπήκε στην πορεία της μπάλας. Ο Ντίν προσπάθησε να κατεβάσει με το κεφάλι την μπάλα, έκανε την επαφή, πήγε να τη διώξει, ήρθε ο Γιαμάλ, τον κλώτσε στον αριστερό του Μυρό. Ο Γιαμάλ έπεσε μέσα στην περιοχή των Γάλλων και έχουμε πέναλτι δικαίως στο 20 λεπτό για την Ισπανία και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Ρόχα να ανοίξει το σκορ σε αυτό τον ημιτελικό από την απροσεξία του Ντίν, νομίζω, Γιάννη.
19: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, λάθος αεραστέχνη είναι αυτό. Τώρα ο Ντίν με αυτή την εμπειρία, ναι μεν κάνει το κοντρόλ με το κεφάλι, μπάλα παίρνει ύψος να μην έχεις αντίληψη
20: αν
19: τι γίνεται γύρω σου.
20: Δεν κάνεις κοντρόλ με το κεφάλι, τη διώχνεις με το κεφάλι προς τα πίσω για πλάγιο.
19: Αυτό μεγάλο το λάθος του Ντίν και για την κρισιμότητα του παιχνιδιού.
20: Πάει ο Εμπαπέ τώρα στον Ιβάν Μπάρτο, κάτι του λέει προφανώς, είναι και αρχηγός. Του λέει δεν είναι πέναλτι, αλλά από την κάμερα και από τα replay που είδαμε είναι πέναλτι.
19: Ακαθαρό το παραδέχτηκε ουσιαστικά και ο Ντίν στους συμπαίκτες του. Έτσι.
20: Δεν έκανε τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου.
19: Γεμάτη κλωτσιά σε κάθε περίπτωση.
20: Ο Ιβάν Μπάρτον παίρνει την μπάλα να τη δώσει σε Ισπανό. Φύγεται λέει, βγείται από την περιοχή για να εκτελεστεί το πέναλτι. Έχει ελεγχθεί προφανώς και η φάση. Ο Εμπαπέ με τον Οπαμεκανό και τον Ντεμπελέ είναι πάνω από τον Ιβάν Μπάρτον. Διαμαρτύρονται, αλλά δεν έχουν δίκιο.
19: Ίσως να λένε για την επαφή που κάνει, αυτό δείχνει ο Εμπαπέ με το χέρι ο Γιαμάλ. Αλλά το χέρι του είναι κολλημένο πάνω στο σώμα. Γι' αυτό ο Εμπαπέ του δείχνει το χέρι, γιατί πράγματι ο Γιαμάλ την επαφή με την μπάλα τη κάνει με το χέρι που είναι κολλημένο στο σώμα και μετά τον βρίσκει ο Ντίν. Ακριβώς επειδή είναι κολλημένο στο σώμα, προφανώς θεωρήθηκε ότι δεν συνιστά παράβαση.
20: Έχει ζήσει ακριβώς έτσι έγινε. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα και θα είναι απέναντι από τον Μενιάν. Στο 22ο λεπτό φτάσαμε. Ο Γιαρθάμπαλ θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Έχει ήδη 4 γκολ σε αυτό το Μουντιάλο Γιαρθάμπαλ, 2 με Σαουδική Αραβία και 2 με την Αυστρία. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη αγωνία στον Ντάλλας.

0: κάνει τα 5 γκολ σε αυτό το τουρνουά. Και νομίζω, Γιάννη, δίκαιη η απόφαση τελικά του Μπάρτον, παρά το γεγονός ότι διαμαρτύρθηκαν οι Γάλλοι για χέρι του Γιαμάλ, δεν υπήρξε. Και νομίζω από ένα λάθος, γιατί μόνο από λάθος νομίζω θα βλέπαμε γκολ σε αυτά τα λεπτά του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να δούμε μια καλή ευκαιρία, να το πούμε έτσι.
1: Δεν περίμενα αυτό το λάθος, αυτό το επίπεδο από τον Ντίν. Φάνηκε αρκετά πρόσεκτος, γι' αυτό είπα ότι είναι ένα λάθος ερασιτεχνικό τώρα για τέτοιο επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, εκεί διώχνεις την μπάλα. Αν θέλεις δεύτερη προσπάθεια για να την ελέγξεις, για να κάνεις κοντρόλ εντός περιοχής, πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Δεν το έκανε ο Ντίν. Ο Γιαμάλ πολύ έξυπνα κινήθηκε, του πήρε την μπάλα, κλώτσισε και με αυτό το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ, που όπως είπες βάζει το πέμπτο του γκολ στη διοργάνωση, δύο απέναντι στη Σαουδική Αραβία, δύο απέναντι στην Αυστρία και ένα τώρα με πέναλτι στη Γαλλία. Αυτό το γκολ έχει και πολύ μεγάλη αξία από τη στιγμή που η Ισπανία λέει ευχαριστώ στο δώρο του Ντίν και με τον Γιαρθάμπαλ βάζει τον γκολ και προηγείται από το 22ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Εδώ τώρα η πίεση, η ευθύνη της ανατροπής βαραίνει τους Γάλλους. Οι Ισπανοί παραχωρούν ένα πλάγιο out οι Γάλλοι σε αυτή την κόντρα την οποία έβαλε από την δεξιά πλευρά ο Ντεμπελέ και έχουμε το διάλειμμα ανυδάτωσης. Για τη FIFA είναι διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε Άγγελε, περνάμε σε σένα το μικρόφωνο. Στο 24 είμαστε, Γαλλία-Ισπανία 0-1 με το πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, πέναλτι που κέρδισε ο Γιαμάλ από την κλωτσιά του Ντίν.
2: Πολύ σωστό λοιπόν ο καταλογισμός του πέναντι. Ο Γιαρθάμπαλ βάζει μπροστά την Ισπανία στο 22. Εκτέλεσε πολύ καλά με το αριστερό δυνατά στο πλαϊνό δίχτυ του Μενιάν, που έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα. Ο διαιτητής ήταν ξεκάθαρος απέναντι στις διαμαρτυρίες των Γάλλων για το πέναλτι. Θυμίζω, ο Κουκουρέγια έκανε την σέντρα από τα αριστερά. Ο Ντίν έκανε κακή επαφή με το κεφάλι. Στη συνέχεια κλώτησε το Γιαμάλ που είχε κινηθεί στην πλάτη του, με το διαιτητή να καταλογίζει αμέσως το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν που εκμεταλλεύτηκαν οι Ισπανοί και πλέον βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 1-0. Νωρίτερα είχαμε την ταχύτατη αντεπίθεση της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ να βγάζει μπροστά τον Εμπαπέ. Ο Σιμών ήταν εκτός εστίας, όμως η ισπανική άμυνα γύρισε γρήγορα πίσω, δεν τον άφησε να σουτάρει, να πλασάρει. Βεβαίως έκανε και κακό κοντρόλ ο Εμπαπέ, αλλά η μπάλα του ήρθε ψηλά σε εκείνη την φάση. Επομένως η ισπανική άμυνα γυρίζοντας γρήγορα δεν άφησε τον Γάλλο να απειλήσει την εστία. Αυτή ήταν μια φάση. Θυμίζουμε ότι ο διαιτητής χρειάστηκε να λάβει από τον πάγκο σπρέι καθώς δεν το είχε μαζί του. Λίγο νωρίτερα το μαρκάρισμα του Ραμπιό στον Όλμο ήταν από όρια να δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Γάλλος μέσος, καθώς πάτησε ξεκάθαρα τον παίκτη της Εθνικής Ισπανίας. Θυμίζω ότι πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια. Αυτό είναι το φιλμ των 23 πρώτων λεπτών του ημιτελικού. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Οι Ισπανοί πλέον έχουν το προβάδισμα με το πέναλτι του Ιωραθάμπαλ, ο οποίος ευστόχησε δίνοντας προβάδισμα στην Ισπανία. Οι απαραίτητες οδηγίες από τους δύο προπονητές δόθηκαν, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες και της Γαλλίας και της Ισπανίας σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξαναρχίσει. Αν και τα ποτιστικά βλέπω ότι ακόμα λειτουργούν κανονικά, Γιάννη και Λεωνίδα, έτσι.
1: Ναι, ενώ οι ομάδες είναι μέσα στον κανονικά αγωνιστικό χώρο, τα συντριβάνια σε όλες τις πλευρές του γηπέδου είναι σε λειτουργία.
3: Δροσίζεται και το γήπεδο, όχι μόνο οι παίκτες, στο hydration break.
1: Οι φίλαθλοι δροσίστηκαν γιατί η φημισμένη ομάδα Dallas Cowboys, οι cheerleaders, έδιναν χορευτικό από τα matrix του γηπέδου, από αυτά τα special box, σαν ριμπόν δηλαδή που αιωρείται, οπότε τους κράτησαν πολύ ωραία παρέα. Εδώ βεβαίως είμαστε στο 27ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία είναι 0-1 με το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ από το 22ο λεπτό. Η Ισπανία εδώ, ο Ρόδρυ κάνει λάθος και παίρνει ο Εμπαπέ, αποφεύγει το Ρόδρυ καθώς άλλαξε κατεύθυνση αλλά κλείστηκε και από τον Ρουίθ, έδωσε για τον Ραμπιό, ανεβαίνει η Γαλλία από τα αριστερά που κρατά την μπάλα στην κατοχή της, περνάει εκεί που κινείται ο Τσουαμενί. Τσουαμενί θέλει να βγάλει την κάθετη πάσα, δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία όμως και αυτή με τη σειρά της δεν μπόρεσε να βγει στην επίθεση. Ο Ραμπιό παραχώρησε πλάγιο out την μπάλα για τους Ισπανούς.

0: 28 λεπτό. Και δεν το λένε τυχαία το ποδόσφαιρο ότι είναι ένα παιχνίδι λαθών και αποφάσεων. Και είδαμε ένα λάθος του Ντίν, μας έφερε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.
1: Ναι, είναι ένα άθλημα που αποτελεί τον θρίαμβο των λαθών, αλλά έχει σημασία και η τακτική που ακολουθείς για να αναγκάσει και τον αντίπαλο σε λάθη. Εδώ ήταν ένα μεμονωμένο σφάλμα, ένα ατομικό λάθος. Ο Εμπαπέ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από μια κόντρα σε διεκδίκηση πλάγια και αριστερά, με την Γαλλία να ανακτά κατοχή εδώ λογικά. Ο Κουμπαρσί έχει βρει μπάλα, έχει βρει και τον Εμπαπέ όμως. Δεν θα πάρει το φάουλ, πλάγια από τα αριστερά με τον Ντίν. Ανοίγεται ο Λίς αριστερά, θα πάρει την μπάλα κοντά, σκολλημένο κοντά του τον Όλμο. Δίνει την μπάλα πιο πίσω εκεί όπου κινείται ο Σαλιμπά. Σαλιμπά έχει φτάσει κάτω από τη μεσαία γραμμή και φαίνεται να έχει πρόβλημα με οικό, γιατί ο Σαλιμπά εκεί που είχε την μπάλα στην κατοχή του σταμάτησε, έπεσε κάτω. Δεν φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει, οπότε θα πάμε σε αναγκαστική αλλαγή των Γάλλων. Να λοιπόν, έχει το πέναλτι που έβαλε ο Γιαρθάμπαλ, ο Ντιντιέ Ντεσάν στο μυαλό του. Τώρα έχει και την αντικατάσταση του αμυντικού της Arsenal.
0: Το Λαπλουάιδα να ζεσταίνεται. Το στόπερ της Crystal Palace.
1: Φάνηκε να λέει για τον οπίστιο Μυριαίο.
0: Έγινε νόημα πάντως από τον Τζουαμενί, αν είδα καλά, ότι ζήτησε αλλαγή ο Σαλιμπά.
1: Ναι, ναι. Μα φάνηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα αυτό, πρόωρη και αναγκαστική αλλαγή για τον Ντεσάν, για τον πρωταθλητή Αγγλίας Σαλιμπά. Και περιμένουμε βεβαίως να τελειώσει και η προθέρμανση του Λακρουά για να γίνει και αναγκαστική αλλαγή. Εμείς βλέπουμε από το monitor έτσι το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαμάλ από την κλωτσιά του Ντίν. Το εκτέλεσε πολύ ωραία ο Γιαρθάμπαλ, δεν άφησε περιθώρια στον Μενιάν. Η Ισπανία λοιπόν με αυτό το γκολ προηγείται, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Ο Σαλιμπά βγαίνει τώρα από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται λίγο το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο ημίωρο να στραβώνει στους Γάλλους.
0: Και να σου δώσω εδώ ένα στατιστικό.
1: Ναι.
0: Τα 11 από τα 16 γκολ της Γαλλίας μέχρι στιγμής στο τουρνουά έχουν επιτευχθεί στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Άρα είναι ομάδα που βγάζει αντίδραση, που έχει αντοχή, που καταφέρει να διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα. Έχει ποιότητα το ρόστερ και γι' αυτό φαίνεται περισσότερο και στο δεύτερο ημίχρονο. Λακρουά λοιπόν, ο αμυντικός της Crystal Palace, είναι εκείνος ο οποίος περνάει στο γήπεδο αντί του Σαλιμπά. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τον Didier Deschamps. Στο ημίωρο Γαλλία-Ισπανία 0-1.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Λακουρά πήρε τη θέση του Σαλιμπά και έδωσε τον Παμεκανό. Ο Παμεκανό δεξιά στο Κουντέ πήγε να κάνει το λάθος. Ο Κουντέ κράτησε την μπάλα και κέρδισε και το πλάγιο από τον Γιαρθάμπαλ. Τον πίεσαν εκεί η Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Κέρδωσε ένα πλάγιο για τον Κουντέ. Η Γαλλία καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τον γκολ που δέχτηκε στο 22ο λεπτό από το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ. Ο Λίσε από τα δεξιά βάζει εκεί το κεφάλι του με αυταθυσία Κουκουρέγια. Θα κάνει όμως φάουλ τώρα στον Λίσε και κίτρινη κάρτα στον Κουκουρέγια. Στο 31ο λεπτό, πρώτη κίτρινη κάρτα για τους Ισπανούς. Ο Ραμπίο την είχε δεχθεί στο 9 για τη Γαλλία και τώρα ο Κουκουρέγια για τους Ισπανούς. Στο μαρκάρισμα πάνω στον Ολίσε, πάνω στην πλάγια γραμμή. Τον πάτησε, τον γκλώτησε εκεί τον Ολίσε ο Κουκουρέγια. Νομίζω θα μπορούσε να έχει κερδίσει και νωρίτερα φάουλ ο Κουκουρέγια από τον Ολίσε, γιατί σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι. Ο Ιβάν Μπάρτον είπε παίζεται και εν τέλει ο Κουκουρέγια κλώτησε τον Ολίσε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 31ο λεπτό. Ο Ντεμπελέ είναι πάνω από την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Είναι η μπάλα στημένη. Ο Ντεμπελέ με το δεξί θα εκτελέσει η μπάλα κατευθείαν στον Ουνάι Σιμών που μπλόκαρε εύκολα. Γυρίζουν πίσω οι Γάλλοι. Ούτε τώρα κατάφεραν οι τρικολόρ από στατική φάση να γίνουν απειλητικοί. Ο Ουνάι Σιμών έδωσε τον Κουμπαρσί. Παίρνει μέτρα ο Κουμπαρσί με την μπάλα. Ανεβαίνει, περνάει Μπαπέ και Μπαρκολά. Πατάει φρένο όμως, τον έχουν κλείσει τώρα τρεις Γάλλοι, αλλά κέρδισε το πλάγιο. Πέταξε την μπάλα πάνω στον Ντίν και πλάγιο για την Ισπανία από τα δεξιά και γυρίζει την άμυνά του ο Κουμπαρσί, ο στόπερ της Μπαρτσελώνα. Ο Πόρο, ο Πέδρο Πόρο θα το εκτελέσει και έχει 5 δευτερόλεπτα. Εκτελεί για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ξανά ο Πόρο με την μπάλα πίσω στον Κουμπαρσί. Πιέζει ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ πιέζει τον Ουνάι Σιμών και αυτός διώχνει. Διεκδικήσιμη στον αέρα η μπάλα, Λακουρά θα πάρει την κεφαλιά και φτάνει στον Ολίσε. Προσπαθεί ο Ολίσε να περάσει, δεν μπόρεσε εκεί με τα κουνάκι. Πήραν Ισπανοί με τον Όλμο και αριστερά τώρα η μπάλα στον Μπαένα, ο οποίος επιτηρείται από τον Κουντέ και δίνει εσωτερικά στον Ρόδρυ, ο οποίος παίρνει πάντα την πρώτη πάσα για την Ισπανία. Είναι αυτός που θα οργανώσει το παιχνίδι όπως κάνει και τώρα που δίνει κάθετα στον Μπαένα. Ο Μπαένα κάνει το λάθος, ο Ραμπιό του κλέβει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως ο Μπαρκολά να βρει τον Ολίσε και γυρίζει ο Φαμπιάν Ρουίθ πίσω στον Λαπόρτ. Και αυτός αριστερά στον Κουκουρέγια και ο Κουκουρέγια του γυρίζει ξανά την μπάλα πίσω. Δεν βιάζονται τώρα οι Ισπανοί. Κρατάνε την μπάλα με Λαπόρτ και Ρόδρι να αλλάζουν. Λαπόρτ δίνει αριστερά στον Όλμο και έχει χώρο Όλμο από τα αριστερά. Και ο Κουντέ δεν ξέρει ποιο να μαρκάρει και τη δίνει Όλμο στον Κουκουρέγια. Σέντρα του Κουκουρέγια κόβει. Ο Παμεκανό έρχεται το Όλμο, αλλά ο Παμεκανό βάζει ωραία το κορμί του. Διώχνει τώρα την μπάλα και πλάγιο για την Ισπανία. Από το underlap που έκανε ο Κουκουρέγια, πάτησε περιοχή. Αλλά δεν πέρασε το γύρισμά του. Κουκουρέγια δίνει για τον Όλμο και γυρίζει πίσω στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι ακόμη πιο πίσω για τον Λαπόρτ. Σηκώνει κεφάλι Λαπόρτ και παίζει κάθετα μέσα για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Φαμπιάν Ρουίθ παίρνει μέτρα και δίνει στον Όλμο. Όλμο εσωτερικά, κανένα σουτ. Κακό, πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Στο 34, αυτό το σουτ του Ντάνι Όλμο, του άσου της Μπαρτσελόνα, δεν βρήκε καθόλου στόχο. Άλλη μια τελική πάντως για τους Ισπανούς, που κάνουν αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ, να κρατάνε την μπάλα στα πόδια, να προσπαθούν να σπάσουν τις γραμμές των Γάλλων και μετά να γίνουν απειλητικοί. Και όταν δεν μπορούν να γίνουν και απειλητικοί μέσα από το κουτί, είδαμε εδώ με τον Όλμο ότι σουτάρουν κιόλας και εκτός. Ο Λίσε έχει βγει από τα αριστερά για τους Γάλλους και ο Ντεμπελέ είναι εσωτερικά. Δεν πέρασε καθετή του για τον Μπαρκολά. Έκοψαν οι Ισπανοί, ο Ρόδρι στο Ρουίθ και ο Γιαρθάμπαλ κρατάει. Πιέζει ο Λίσε και ο Γιαρθάμπαλ γυρίζει πίσω στο Λαπόρτ και ο Λαπόρτ πιο πίσω στον Ουνάι Σιμών. Δεν πιέζεται ο Ουνάι Σιμών και κρατάει. Τώρα θα γεμίσει με στόχο τον Μπαένα που έχει βάλει πλάτη τον Παμεκανό και μπαίνει περιοχή ο Μπαένα και πλασάρει και έξω η μπάλα. Offside όμως. Offside στο 34. Ήταν πίσω τον Μπαένα από την άμυνα των Γάλλων. Τώρα θα δούμε και το replay. Ξεκίνησε από το κέντρο το σπρί του. Ήταν όμως εκτεθειμένος. Ήταν πίσω από τον Παμεκανό. Πάντως τον έβαλε ωραία πλάτη. Πρόλαβε και τον Μενιάνο. Μπαένα πλάσαρε. Πέρασε εκτός η μπάλα. Αλλά έχουμε offside.
1: Αν δεν ήταν offside, εδώ ήταν περίπτωση πέναλτι. Γιατί έτσι όπως έχει βγει ο Μενιάν, όσο προσεκτικά και αν έχει βγει, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα. Ας έκανε την προσπάθεια εδώ ο Μπαένα. Η μπάλα ήταν εντός παιδιάς. Θα υπήρχε ανατροπή. Γλίτωσαν στο όριο οι Γάλλοι.
0: Μετράει
1: ένα δεύτερο πέναλτι. Έτσι.
0: Τη βρήκε την μπάλα Μπαένα. Mm. Οπότε αφού τον κρέμισε ο Μενιάν, θα είχαμε εξέταση σίγουρα VAR εδώ. Από τα αριστερά οι Γάλλοι, μια βαθιά παλιά για τον Μπαρκολά, δεν πέρασε, έκοψε ο πόδρο και τώρα κατεβάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ και παίζει πάλι στην πλάτη της άμυνας των Γάλλων. Αυτή τη φορά ο Μπαένα γκρεμίστηκε από τον Κουντέ, ζήτησε φάουλ, δεν το έδεσε ο Ιβάν Μπάρτον. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Τζουαμενί να δίνει δεξιά στον Κουντέ και νομίζω, Γιάννη, βλέπουμε τώρα τον Ογιαρθάμπαλ να έχει χαμηλώσει, τον Όλμο να έχει χαμηλώσει και να ψάχνουν οι Ισπανοί τον Μπαένα που κάνει κινήσεις πίσω από την πλάτη της άμυνας των Γάλλων.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί οι Γάλλοι τώρα ανεβαίνουν μέτρα στο γήπεδο. Έχουν αυτό το εις βάρος τους γκολ που έχει σημειώσει με πέναλτι από το 22ο λεπτό η Ισπανία με τον Ογιαρθάμπαλ. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο οι Ισπανοί σε ένα άμεσο παιχνίδι να βρουν εκτεθειμένη την γαλλική άμυνα. Πάντως τώρα ο Παμεκανό έχει την μπάλα στα πόδια. Πιέζει η Ισπανία που ανεβαίνει. Ο Παμεκανό για τον Τσουαμενί. Τσουαμενί κάτω από τη μέσα γραμμή στον άξονα περάσει την μπάλα για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ όπως κινείται κεντρικά και περνάει για τον Μπαρκολά. Μπαρκολά με τον Πόρο. Μπαρκολά πλησιάζει στην περιοχή. Δίνει βοήθεια στον Πόρο Ρόδρυ. Μπαρκολά είναι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει από την περιοχή. Ένα ξαφνικό άστοχο όμως σουτ. Στο 36ο λεπτό εξ αρχής αυτό είχε βάλει στο μυαλό τον Μπαρκολά. Δεν κοίταζε δεξιά-αριστερά. Δεν ζήγησε τις επιλογές για μια καλύτερη επίθεση για τους Γάλλους. Φάνηκε ότι ήθελε μόνος του να τελειώσει αυτή την προσπάθεια. Μπέρδεψε εκεί και τον Ντεμπελέ που ήρθε κοντά να του δώσει βοήθεια και τελικά δεν επιβεβαιώθηκε η σκέψη του με την εκτέλεση που έκανε.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη. Βλέπω του ένα μπαίνει στο ημίχρονο τη θέση του Μπαρκολά, μα λήξει έτσι το ημίχρονο.
1: Ναι, δεν αποκλείεται γιατί και ο Ντεσάν είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει τα πράγματα στη τύχη. Παρεμβαίνει και παρεμβαίνει όσο πιο άμεσα γίνεται. Στο 37ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Ισπανία στην επίθεση με τον Μπαένα. Μπαένα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ είναι προσεκτικός. Ξεγέλασε κάπως τον Ολίσε. Περνάει για τον Όλμο. Όλμο κινείται έξω από την περιοχή των Γάλλων. Βοηθάει ο Ρουίθ, ανακτά κατοχή και ο Πόρο κάνει ένα σουτ και αυτός άστοχο. Η Ισπανία με το 1-0 δείχνει να παίρνει πιο εύκολα το ρίσκο του μακρινού σουτ. Είναι απογοητευτικά, Λεωνίδα, αυτά τα τελειώματα, αλλά δείχνουν ότι έχουν την ψυχολογία να το δοκιμάσουν. Και ο Πόρο έχει καλό σουτ και ο Όλμο έχει καλό σουτ.
0: Και μόνο που κάνεις τελική σου δίνει και αυτό αποπεποίθηση. Γιατί δείχνει ότι είσαι εκεί ψηλά, πιέζεις, απειλείς. Μπορεί και κάποιο σουτ κάποια στιγμή να βρει και στόχο, έτσι.
1: Η Ισπανία έχει ανέβει μέσα στην περιοχή παραλίγο να κάνει το λάθος. Ο Μενιάν εντός περιοχής το κάνει εκτός με τον Μπαένα να κλέβει ο Ρόδρι. Άργησε η Ισπανία να ολοκληρώσει την προσπάθεια του. Τακουνάκι, ευκαιρία Ρουίθ, κόρνερ. Ευκαιρία για τους Ισπανούς εδώ. Έγινε το τακουνάκι μέσα στην περιοχή των Γάλλων, έγινε και η παραλυμπαγιά. Εδώ όμως τελευταία στιγμή ο Μενιάν κάνει το λάθος και κλέβει ο Μπαένα έξω από την περιοχή. Καθώς πιέστηκε ο Μενιάν, δίνει για το Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ έκανε παράλληλο παιχνίδι. Το τακουνάκι του Όλμο εκεί από τα δεξιά, ο Γιαμάλ για τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ πάει να τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Παμεκανό που προλαβαίνει, παραχωρεί κόρνερ. Μεγάλη, μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Ισπανούς για ένα δεύτερο γκολ.
0: Θα βλέπαμε νομίζω ένα από τα καλύτερα γκολ του τουρνουά. Χάθηκε η μπάλα.
1: Συμφωνώ. Το συνδυαστικό παιχνίδι των Ισπανών στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να το συναντήσει κανείς, έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Κόρνερ για την Ισπανία λοιπόν στο 38ο λεπτό. Το κόρνερ εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Εκεί γίνεται η παρέμβαση από τον Λακρουά. Παραμένει η μπάλα στα ισπανικά πόδια από τα αριστερά. Είναι ο Ρουίθ. Δοκιμάζει τη σέντρα. Προς το δεύτερο δοκάρι φύγει η μπάλα με πολύ δύναμη. Τρέχει ο Μπαένα. Παρακολουθεί ο Ντίνο Μπαένα. Πρόλαβε. Παίρνει το χειροκρότημα. Περνάει για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ είναι από τα δεξιά. Γιαμάλ θέλει να ξεφύγει από δύο παίκτες. Είναι εκεί ο Ντίν. Και έχουμε out. Την μπάλα φάουλ του Γιαμάλ πάνω στον Ντίνο. Γιαμάλ έκανε μια φιλόδοξη προσπάθεια, αλλά το έχει. Δηλαδή ήθελε να περάσει ανάμεσα από τους δύο και άλλαξε κατεύθυνση να περάσει από την εξωτερική πλευρά του Ντίν. Είχε και την επιτάχυνση. Ο Ντίν κατάφερε, είχε το πλεονέκτημα, έκλεισε το χώρο, πήρε και το φάουλ από τον Γιαμάλ στο 39ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μενιάν κάνει τη σέντρα, Κουντέ δεν βρίσκει την μπάλα. Εύκολη εδώ η δυνατότητα των Ισπανών να κάνουν ανάκτηση. Ούτε ο Κουκουρέγια όμως σιγουρεύει την μπάλα. Δύο τελικές των Γάλλων, καμία στο στόχο. Πέντε τελικές των Ισπανών, μία στο στόχο. Το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ με το γκολ με το οποίο από το 22ο λεπτό προηγείται η Ισπανία. Ο Λίσε πιέζεται, φάουλ είναι του Ρόδρυ. Άτσαλα εδώ ο Ρόδρυ, δεν το συνηθίζει. Σταμάτησε τον Ολίσε.
0: Ημιτελικός είναι, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Βρίσκει μπάλα βέβαια, αλλά έχει κάνει το φάουλ και με το πόδι και με το σώμα. Στο 40ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Η Γαλλία δυσκολεύεται από την πίεση των Ισπανών ψηλά να καταφέρει να περάσει την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Παλεύει στο αμυντικό μισό με αρκετά λάθη. Τώρα πέρασε μπάλα για τον Εμπαπέ που μέχρι στιγμής είναι ακίνδυνος. Υποδείχθηκε σε θέση offside το Εμπαπέ. Δεν συμφωνεί ο αρχηγός των Γάλλων. Ναι, ήταν εκτεθειμένος όμως, παρά το γεγονός ότι ο πόρο ήταν κολλημένος κοντά του. Άλλαξε την κατεύθυνση, ήταν offside. Το offside στέλνει την μπάλα στην Ισπανία. Εδώ δεν γίνεται καλά η πάσα προς τον Ουνάι Σιμών, που χρειάστηκε να βγει προς τα πλάγια. Προσπάθησε ο Κουντέ να μεταφέρει το παιχνίδι. Κάνουν το λάθος οι Ισπανοί. Η μπάλα στην γαλλική πλευρά. Τελευταίο πεντάλεπτο, Λεωνίδα. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Η Γαλλία ψάχνει το καλό εαυτό της.
0: Τώρα ο Μπαπέ με την μπάλα στα πόδια από το γέμισμα του Παμεκανό. Την κατεβάζει πάλι offside ο Μπαπέ. Εκτεθειμένος για άλλη μια φορά. Οι Ισπανοί μέχρι στιγμής. Νομίζω ο Ντελαφουέντε έχει δει λίγο τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τακτική του Φλικ. Γιατί έχει πολύ ψηλά την αμυνά της. Βέβαια, πολύ ωραία κάνει και τα δύο offside του Μπαπέ. Και τώρα και πριν από ένα λεπτό περίπου. Από πολύ ωριακή θέση ήταν εκτεθειμένος ο Μπαπέ. Αλλά δεν πάβει οι Ισπανοί μέχρι στιγμής να το βγάζουν offside, γιατί ο Μπαπέ στο ανοιχτό γήπεδο είναι κίνδυνος θάνατος. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισπανοί, όταν βλέπουν παίκτη των Γάλλων να έχει την μπάλα φάτσα προς τη δική τους εστία, ανεβάζουν την τετράδα στην ίδια ευθεία, ώστε να αφήσουν εκτεθειμένο τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχει σκοράρει στη φάση του 32 2 γκολ. Στους 16 έχει πετύχει 5, στα προημιτελικά έχει 1. Στους τελικούς που έχει παίξει σε Μουντιάλ έχει 4 γκολ, αλλά δεν έχει βρει δίχτυα ποτέ σε ημιτελικό. Δηλαδή από τα 20 γκολ που έχει σε Μουντιάλ, ποτέ δεν έχει σκοράρει σε ημιτελικό. Και αυτός είναι ο τρίτος ημιτελικός που παίζει στην καριέρα του. Μένει να φανεί αν ο Κιλιάν Εμπαπέ θα βρει σήμερα δίχτυα. Το έχει ανάγκη η Γαλλία από τη στιγμή που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 22 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιαρθάμπαλ. Οι Ισπανοί κρατάνε την μπάλα στα πόδια των Φαμπιάν Ρουίθ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Εκείνο Ντίν τώρα με το κεφάλι θα την γυρίσει στον Μενιάν. Πήρε σωστή απόφαση ο Ντίν και έδωσε την μπάλα στον Μενιάν. Και αυτό τον Παμεκανό. Ο Παμεκανό πιέζεται από τον Μπαένα και γυρίζει πίσω στον Μενιάν. Συνεχίζει το πρέσο Μπαένα και διώχνει ο Μενιάν με το αριστερό. Αλλαγή παιχνιδιού τελικά για τον Ντίν. Ο Ντίν με το κεφάλι τον παρκολά και αυτό τον Ραμπιό. Και τώρα είναι μόνο στο Εμπαπέ και βγαίνει σωτήρια ο Νάι Σιμών με τάκλι να το κόψει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για του Γάλλου να έφευγε ο Εμπαπέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ουνάι Σιμών διάβασε όμως τη φάση, σωτήρια βγήκε και τον έκοψε και κόρνερ τώρα για τη Γαλλία, μπερδεύτηκε ο Κουμπαρσί και θέλω να ξαναδούμε τη φάση και να τη δούμε τώρα σε replay. Ο Μπαρκολά έδωσε στο Ραμπιό, ο Ραμπιό έβγαλε τον Εμπαπέ, πάλι πολύ ωριακά κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των Ισπανών. Ο Ουνάι Σιμών όμως βγήκε και καθάρισε με τάκλιν πριν φύγει ο Εμπαπέ μόνος του απέναντι από το ισπανικό τέρμα. Σωτήρια η παρέμβαση του Ναϊ Σιμών και κόρνερ 43 από τα αριστερά για τη Γαλλία. Εκτελεί ο Λίσε στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους η μπάλα και τη μαζεύει ο Κουντέ εκτός περιοχής. Θα κάνει τη σέντρα ο Κουντέ, πηδάει εκεί ο Ρόδρυ, βγαίνει ο Ναϊ Σιμών, μπερδεύονται οι Ισπανοί, ο Ρόδρυ διώχνει τελικά και έχουμε τραυματία τον Λαπόρτ και επειδή πιάνει το κεφάλι του είναι υποχρεωμένος ο Ιβάν Μπάρτον να διακόψει το παιχνίδι. Ο Ουνάι Σιμών τα λέει με τον Γιαρθάμπαλ, οι δυο τους προηγουμένως μπερδεύτηκαν. Πήγε εκεί ο Ουνάι Σιμών να μαζέψει την μπάλα, έβαλε το κεφάλι ο Γιαρθάμπαλ, αλλά τελικά ο Ρόδρυ ήταν αυτός που έδιωξε πριν γίνει το λάθος. Έχει διακόψει το παιχνίδι ο Ιβάν Μπάρτον γιατί ο Λαπόρτ πιάνει το κεφάλι του μέσα στην περιοχή από ένα προηγούμενο μαρκάρισμα. Μήπως έχει μπει κάποιος στο γήπεδο και γι' αυτό το λόγο δεν μας δείχνουν εικόνα.
1: Είναι και αυτό μια πιθανότητα.
0: Σηκώθηκε ο Λαπόρτ, θα συνεχιστεί και το παιχνίδι, πιάνει το κεφάλι του ο Λαπόρτ, ο Ιβάν Μπάρτον παίρνει την μπάλα, τον Ντεμπελέ είναι δίπλα του, θα την αφήσει κάτω για να συνεχίσει το παιχνίδι και συνεχίζεται από τα αριστερά ο Ντεμπελέ, συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, λάθος πάσα, φάουλ. Φάουλ δίνει ο Ιβάν Μπάρτον έξω από την περιοχή της Ισπανίας, ένα μέτρο εκτός. Και από τα αριστερά, έτσι όπως κάνει η επίθεση η Γαλλία, το κέρδισε ο Ντεμπελέ από τον Φαμπιάν Ρουίθ. Θα την ξαναδούμε τη φάση. Ο Ντεμπελέ είχε την μπάλα στα πόδια, έκανε την πάσα. Νομίζω δεν ήταν φάουλ αυτό, Γιάννη. Έδιωξε την μπάλα Ντεμπελέ εκεί με υπερένταση. Μπα και βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Φαμπιάν Ρουίθ απλώς ήταν στη φάση, δεν κουνήθηκε. Ο Ντεμπελέ έπεσε πάνω του. Πάντως κέρδισε το φάουλ και έχει ευκαιρία. Τι έγινε, άλλαξε απόφαση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε φάουλ μέχρι στιγμή.
1: Πάντως συνεχίζουν και ο Ρουίθ και ο Λαπόρτ. Ο Ντιντιέ Ντεσάν διαμαρτύρεται στον τέταρτο διαιτητή. Ναι, εντάξει, είναι συζητήσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλαξε απόφαση. Άλλαξε απόφαση. Ναι, προφανώς με αρρωγή του βοηθού ή και του τέταρτου που εξήγησε στη συνέχεια στον Ντεσάν.
0: Γύρισμα του Κουκουρέγια από τα αριστερά κόβει η άμυνα της Γαλλίας και ο Ραμπίο βγάζει δεξιά στον Ολίσε. Ο Ολίσε έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Θέλει να τον περάσει, του κάνει προσποιήσεις. Κλείνει το ρεά και του παίρνει ο Μπαένα. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Μπαένα. Κρατάνε Ισπανοί, ο Ρουίθ γυρίζει πίσω στο Λαπόρτ. Αυτός βρίσκει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά και η μπάλα μέσα εσωτερικά στο Φαμπιάν Ρουίθ. Χαμηλώνει ο Γιαρθάμπαλ και την γυρίζει πίσω στον Κουμπαρσί. Πιέζει ο Ντεμπελέ, ξανά ο Γιαρθάμπαλ σε ρόλο αμυντικού χάφο. Ο Γιαρθάμπαλ έχει γυρίσει πίσω εκεί, κάνει ένα τρίγωνο με Ρόδρυ και Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Κουμπαρσί έχει την μπάλα. Κάθετα θα παίξει για τον Γιαμάλ. Πιέζει ο Ντίν, δεν δίνει φάουλ ο Ιβάν Μπάρτον. Οι Ισπανοί κρατάνε την μπάλα. Ο Πέδρο Πόρο για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Τα όλα έχουν ξεκινήσει. Ο Ραμπιό κάνει φάουλ στο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος πονάει. Ο Ραμπιό διαμαρτύρεται. Ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι στο έδαφος. Καθυστερημένο το μαρκάρισμα του Ραμπιό. Ο Φαμπιάν Ρουίθ έκανε την πάσα. Τον βρήκε λίγο στο αριστερό του πόδι ο Ραμπιό, το Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ιβάν Μπάρτον δεν έδωσε φάουλ. Η μπάλα είναι για τους Ισπανούς.
1: Φαμπιάν Ρουίθ είναι ο μοναδικός Ισπανός που παίζει σε γαλλική ομάδα.
0: Στην Πάρη, δις πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Στην ενδεκάδα, έτσι.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παίζουμε το μισό. Ο Κουμπαρσί δίνει κάθα για τον Γιαρθάμπαλ, ο οποίος χαμηλώνει αρκετά. Δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Κάνει το overlap από πόρο. Δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Γιαμάλ έψαξε τον όλμο. Κόντρα ρε και διώχνει ο Παμεκανό. Ο Ραμπιό μαζεύει και δίνει στον Παμεκανό. Ο Παμεκανό σηκώνει το κεφάλι και παίζει δεξιά για τον Ολίσε. Ο Λίσε έχει χώρο, Κουκουρέγια κάνει πίσω βήματα, τον καταδιώκει ο Όλμο, ο Λίσε παίζει για τον Ντεμπελέ, δεν συνεννοήθηκαν καλά, έρχεται ο Μπαένα, παίρνει και του κάνει και φάουλ ο Κουντέ. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων και νομίζω Γιάννη οι Γάλλοι μέχρι στιγμής δεν μπορούν με τίποτα να διασπάσουν την άμυνα των Ισπανών και όταν θέλησαν να το κάνουν σε ανοιχτό γήπεδο ο Εμπαπέ βρέθηκε εκτεθειμένος.
1: Η Ισπανία έχει κόψει την ταχύτητα της Γαλλίας, δεν της δίνει τη δυνατότητα των άμεσων μεταβάσεων, την έχει βγάλει από την ζώνη της άνεσης και της ψυχραιμίας που την χαρακτηρίζει, την έχει βγάλει από το παιχνίδι της. Η Ισπανία μέχρι στιγμής δείχνει να το ελέγχει αυτό το μάτς, έχει χτίσει αυτή την εξέλιξη από τον γκολ του Γιαρθάμπαλ με το πέναλτι από το 22ο λεπτό. Η Γαλλία είναι κάπως νευρική, κάπως βιαστική, περισσότερο πιεσμένη από ό,τι θα περίμενε κάποιος για μια έμπειρη ομάδα. Έχοντας μπει στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Κουντέ. Ο Κουντέ έχει πάρει το χώρο, το κυνηγάει ο Μπαένα. Κουντέ από τα δεξιά. Κουντέ η σέντρα, η μπάλα πέρασε από τον Εμπαπέ. Τρέχει να προλάβει ο Μπαρκολά. Προλαβαίνει ο Μπαρκολά μαζί με τον Πόρο. Μπαρκολά για τη Γαλλία κρατά την μπάλα, την περνάει προς το ημικύκλιο. Ο Ντεμπελέ ανοιχτό κοντρόλ. Άφησε την μπάλα με τη βοήθεια του Τσουαμενί. Ντεμπελέ περνάει την μπάλα αριστερά για τον Ντίν. Ο Ντίν για τον Ραμπιό. Ραμπιό θέλει να κάνει τη σέντρα. Ο Κουντέ και ο Κουκουρέγια διεκδικούν. Σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού εξ αρχής. Ήταν offside ο Ραμπιό. Οπότε σταμάτησε αυτή η επιθετική προσπάθεια των Γάλλων. Αυτή η αδράνεια που είδαμε νωρίτερα στην κάλυψη του αριστερού άκρου άμυνας έδωσε τη δυνατότητα στον Κουντέ να βγάλει τη σέντρα. Δεν τον πρόλαβε ο Μπαέν, αλλά η μπάλα έφυγε με δύναμη, πέρασε μέσα από, μέσα από την μικρή περιοχή. Δεν πρόλαβε ο Μπαπέ να κινηθεί στην πορεία της. Κουκουρέγια που είχε την εναέρια διεκδίκηση εντός της περιοχής δείχνει κάπως να ζαλίζεται, αλλά είναι εντάξει και συνεχίζει με την μεταγραφή που έκανε ο Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Τσέλσι. Στο 45-3 Γαλλία-Ισπανία 0-1, το πέναλτι του Γιορθάμπαλ από το 22ο λεπτό δίνει έναν αέρα πρόκρισης στους Ισπανούς. Τους έχει δώσει με περισσότερο θάρρος μέσα στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε ο Γιαμάλ να ελέγξει την μπάλα. Εναέριες διεκδικήσεις. Ο Πόρο κερδίζει, ο Ρόδρυ βοηθάει. Κάνει όμως το λάθος, ο Ραμπιό παρεμβαίνει. Χάνει όμως την κεφαλιά από τον Λαπόρτ που βγήκε γρήγορα. Ο Ρόδρυ κατεβάζει και ο Ρουίθ κρατά την μπάλα. Ρουίθ με τον Εμπαπέ που προσπαθεί να τους πιέσει. Ο Λαπόρτ δίνει πίσω για τον Ουνάι Σιμών, τον goalkeeper της Athletic Bilbao. Ο Σιμών όχι σωστά για τον Ρουίθ. Ο Τσοαμενί κερδίζει, αλλά στρέφεται προς τα πίσω για να προστατέψει την μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Κουντέ. Περνάει μπάλα για τον Ολίσε. Ολίσε και πάλι για τον Τσοαμενί. Τσοαμενί για τον Ουπαμεκανό. Ουπαμεκανό για τον Λακρουά. Η μπάλα αριστερά για τον Ντίν. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είναι το παιχνίδι. Ο Λακρουά. Η μπάλα έχει πάει δεξιά για τον Κουντέ. Ο Κουντέ πιέζεται από τον Μπαέ να κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Ο Κουντέ και είναι αρκετή για να του δώσει αυτό το φάουλ. Διαμαρτύρεται ίσως και για κάρτα προς τον Μπαέ. Έκανε πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνση. Ο Μπαέ εδώ έχει χάσει κάθε επαφή με την μπάλα. Κλωτσάει τον Κουντέ. Η Γαλλία και πάλι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Ο Μπαρκολά δίνει για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ και αυτός εκτός αγώνα. Δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του, να βρει τρόπους να απειλήσει τον Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία και πάλι κρατάει την μπάλα στην κατοχή της. Έχει φτάσει στα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα που κάνει ένα βολέ. Στο χώρο του κέντρου θα βγει ο Κουντέ, θα κάνει κεφαλιά. Ο Λίσε άλλη μία. Οι Ισπανοί και πάλι κερδίζουν. Ο Λαπόρτ πιέστηκε και από τον Ντεμπελέ. Απομακρύνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Γιαρθάμπαλ να ενοχλήσει τον Ουπαμεκανό που πρόλαβε τελευταία στιγμή και δίνει για τον Μενιάν. Και πάλι ο Ουπαμεκανό που περνάει την μπάλα για τον Κουντέ. Ο Κουντέ δίνει πολύ ωραία κίνηση και ενέργεια από τον Ολίσα, αλλά δεν προλάβε. Άφησε την μπάλα να περάσει πάνω στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Γύρισε το σώμα του, ξέφυγε από τον αντιπαλό του. Το πλάγιο του δόθηκε για την Γαλλία από τον βοηθό. Να δούμε πάλι αν ο Ιβαν Μπάρτον, όπως είδαμε και στο φάουλ που πήρε πίσω, άλλαξε απόφαση. Όχι, για τους Γάλλους είναι. Με τον Κουντέ. Μπαίνοντας πια στο τελευταίο, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Γαλλία-Ισπανία 0-1, το γκολ του Ογιαρθάμπαλ με πέναλτι στο 22. Μπαρκολά. Μπαρκολά από τα αριστερά με τον πόρο δίνει για τον Εμπαπέ. Εμπαπέ έξω την περιοχή. Εμπαπέ με 4 παίκτες προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Ντίν σηκώνει την μπάλα, βρίσκει πάνω στον Ρόδρυ που κόβει σε πλάγιο. Πλάγιο άτου για τη Γαλλία από τα αριστερά κοντά στο σημαίνει του κόρνερ με τον Ντίν. Ο Ντίν είναι εκείνος που ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out. Το πόδι του Λακρουά η μπάλα αρκετά πίσω. Λακρουά δίνει για τον Κουντέ. Κουντέ κινείται στον άξονα. Κουντέ περνάει δεξιά για τον Ολίσε. Ολίσε με δύο παίκτες. Περνάει για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μπαίνει στην περιοχή. Ντεμπελέ ανάμεσα σε Κουκουρέγια και Μπαένα. Δεν κατάλαβε το ίδιο τι ήθελε να κάνει. Πέρασε ανάμεσά του. Τελικά κλώτσε την μπάλα out. Αρκετά μακριά από την εστία. Κάπως μπερδεύτηκε εδώ ο Ντεμπελέ. Τέλος. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Με το πέναλτι του Γιαρθάμπα Λεωνίδα από το 22ο λεπτό.
0: Μένει να φανεί την αντίδραση που θα βγάλει η Γαλλία. Τι αντίδραση θα βγάλει η Γαλλία. Είναι η πρώτη φορά που μένει πίσω στο σκορ σε αυτό το τουρνουά. Είναι ημιτελικός. Η Ισπανία πατάει καλύτερα μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους τους Γάλλους. Δεν μπορούν με τίποτα οι Ντεμπελέ, Εμπαπέ και ο Λίσε να δημιουργήσουν. Ο Μπαρκολά προσπάθησε με μια εκτέλεση εκτός περιοχής. Ήταν τελείως άστοχος. Και πρέπει να βγάλει αντίδραση η Γαλλία. Και πρέπει να τη βγάλει στο δεύτερο μέρος. και μένει να φανεί αν ο Ντεσάν, όπως είπες και εσύ, θα παρέμβει, είναι παρεμβατικός προπονητής και αν θα αλλάξει τελείως κάποια πρόσωπα στο δεύτερο μέρος, τα οποία θα φέρουν άλλη φρεσκάδα, άλλη ταχύτητα και άλλη δημιουργία μπροστά, γιατί η Γαλλία τη χρειάζεται απέναντι σε αυτήν την άμυνα της Ισπανίας, η οποία δεν είναι τυχαία, έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στο τουρνουά και το αποδεικνύει αυτό και απόψε.
1: Ωραία, γυρίζουμε το μικρόφωνο εδώ δίπλα στο στούντιο, στον Άγγελο Στήμο, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή στο δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού. Γαλλία-Ισπανία 0-1.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γαλλία-Ισπανία 0-1 με το πέναλτι του Όρια Θάμπαλ στο 22ο λεπτό. Διαφημιστικά, αμέσως μετά Δημήτρης Σωτηρόπουλος με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Σαντορινέος Λεωνίδας Κασνέτση με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Γαλλία-Ισπανία.
3: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις στην Era Sport στις 11 παρα 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία 0-1 στο Arlington του Τέξας. Από την ΕΡΤ 1 και την Era Sport, η καλύψη του μεγάλου αγώνα. Επιπαδός η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες επί φυλακή, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Αύριο επίσης στις 10 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Νέο αδιέξοδο σήμερα μετά τη νέα ισοπαλία στις εκλογές για τον προεδρικό θόκο στην Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να ισοψηφούν μετρώντας έκαστος από 7 ψήφους. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αύριο θα πραγματοποιηθούν για τρίτη φορά αρχαιρεσίες, με την ΕΠΟ αυτή τη φορά, όπως ανέφερε σήμερα ο Γκαγκάτσης, να μην ψηφίζει λευκό αλλά να παίρνει θέση. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από σήμερα ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31χρονος Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστ Σανταμάρια, ενώ κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος τα ερχόμενα 24 ώρα, καθώς απομένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, και επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα και ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με τους Αρκαδές. Μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη, στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πλέον θέλουν να κάνουν άλλες δύο κινήσεις χωρίς βιασύνη. Κεντρικός, αμυντικός και μέσος θα ολοκληρώσουν το μεταγραφικό παζλ των πράσινων. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό στη Βιέννη με τη Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των προπονητών των δύο ομάδων. Στις 7 η σέντρα στο μάτς με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν, που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται το Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μουντιάλ, ενώ τον 19χρονο μέσο Χρήστο Φίλι, ένα από τα πιο σημαντικά project των τμήματων υποδομής, έδεσαν οι Ερυθρόλευκοι με συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ τώρα, έως το 2030 επέκτηναν Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ναγκόμεθ τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού forward, ενώ επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies στο Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος γκάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και μία assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής του στο παιχνίδι. Στο τένις, με νίκη 2-0 επί του Περουβιανού Ινάσιο Μπούς, ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σήμερα την πορεία του στο τουρνουά του Gstaad, ενώ την Αγγλίδα Harriet Dart αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στην φάση των 16 του Athens Open. Στο στίβο, νέα πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ της Βουδαπέστης, με τον Δύσο Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 31 εκατοστά. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, στη Dubai BC μέχρι το 2029 ο Τσάβι Πασκουάλ, κοντά σε συμφωνία με τον Will Clyburn είναι η Φενέρμπαχτσε. Τέλος, η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Όταν σε καλεί, η United δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, δήλωσε ο αρχηγός στο Μουντιάλ της Εθνικής Βελγίου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Γαλλία-Ισπανία.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάποια

0: Λοιπόν, και οι παίκτες της Ισπανίας επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη έχουν επιστρέψει οι παίκτες της Γαλλίας. Θυμίζω, αποτέλεσμα ημιχρόνου 1-0 για την Ισπανία με το πέναλτι του Οριοθάμπαλ στο 22ο λεπτό. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Λεωνίδα Κασνέτση.
1: Οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ρόχα είναι μπροστά στο σκορ από το 22 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Οιαρθάμπαλ. Από το πέναλτι που έκανε ο Ντίν πάνω στον Γιαμάλ. Λάθος υπολογισμός του Ντίν, πήγε να κατεβάσει την μπάλα με το κεφάλι. Στη συνέχεια κλώτσε το Γιαμάλ. Ο Ιβάν Μπάρτον καταλόγησε το πέναλτι. Ευστόχησε ο Οιαρθάμπαλ. Και έχουμε το Γαλλία-Ισπανία 0-1. Σέντρα στο δεύτερο μέρος για τους Γάλλους που έχουν και μία αλλαγή. Ο Κονέ πήρε τη θέση του Ραμπιό, ο Ραμπιό ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα από το 9ο λεπτό. Η λογική λέει ότι γι' αυτό τον έβγαλε μάλλον, γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλός ο Ραμπιό στα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού.
2: Άλλον περιμέναμε, άλλον έβγαλε ο Ντεσάν.
1: Εγώ σου είπα παρακολά με Ντουέ, βλέπουμε Κονέ με Ραμπιό. Δεν ξέρω, δεν πειράζει, θα δούμε αν θα του βγει ή όχι του Ντεσάν. Αυτός ξέρει, αυτός είναι προπονητής, αυτός είχε οδηγήσει στη Γαλλία το 2018 στην κορυφή του κόσμου. Η Γάλλη με την μπάλα στα πόδια. Ο Κονέ πήρε από τον Μενιάν και δίνει αριστερά στον Ντίν. Και ο Ντίν γυρίζει στον Λακρουά. Ο Λακρουά ο οποίος πήρε τη θέση του Σαλιμπά στο 30. Ο Σαλιμπά βγήκε εκτός με μυϊκό πρόβλημα. Μάλλον στον οπίσθιο Μυριαίο, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα. Αυτό φάνηκε. Έπεσε μόνος του στο έδαφος ο Σαλιμπά και βγήκε εκτός. Να θυμίσουμε και τις δύο δεκάδες για τους Γάλλους. Ο Μενιάν κάτω από δοκάρια. Αριστερά ο Ντίν, δεξιά ο Κουντέ. Ουπαμεκανό και Λακρουά τα δύο στόπερ. Κονέ και Τσουαμενί τα δύο χαφ. Μπροστά του ο Λίσε, δεξιά ο Ντεμπελέ, αριστερά ο Μπαρκολά και στην κορυφή της επίθεσης ο Εμπαπέ. Για τον Ντελαφουέντε που δεν έκανε καμία αλλαγή σε αυτό το δεύτερο μέρος, ξεκίνησε δηλαδή με τους ίδιους 11. Ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πόρο, αριστερά Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα δύο στόπερ. Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ το δίδυμο στα χαφ. Μπροστά του ο Όλμο, αριστερά ο Μπαένα, δεξιά ο Λαμίν Γιαμάλ και στην κορυφή της επίθεσης ο σκόρερ της αναμέτρησης ο Οιαρθάμπαλ. Ο Εμπαπέ έχει χαμηλώσει να πάρει την μπάλα, την γυρίζει πίσω στον Παμεκανό. Από δεξιά η μπάλα για τους Γάλλους. Ο Λίσε ψάχνει στον χώρο τον Εμπαπέ, έβαλε το πόδι του εκεί. Ο Λαπόρτ και έκοψε. Ο Φαμπιάν Ρουίθ έψαξε τον Οιαρθάμπαλ και θέλει να βγει μπροστά η Ισπανία με τον Μπαένα. Δεν μπορεί όμως να προλάβει αυτή την μπάλα με τίποτα. Πλάγιο για τη Γαλλία. Από τα δεξιά η Κάμαρα τώρα μαζί και ο Τραμπιό, ο οποίος δεν έχει αλλάξει, δεν έκανε ντους. Ήρθε κατευθείαν στον πάγκο για να είναι μαζί με τους συμπαίκτες του και να ψυχώσει και αυτός με τον δικό του τρόπο πλέον από τον πάγκο. Τους τρικολόρ. Από τα αριστερά η μπάλα. Ο Ντίν δεν μπορεί να την περάσει μπροστά. Τον πιέζει ο Γιαμάλ και του κλέβει. Νομίζω ο Ντίν δεν μπήκε στο δεύτερο μέρος καθόλου καλά. Ο Παμεκανό γυρίζει για τον Μενιάν. Ο Μενιάν πάλι για τον Παμεκανό. Πιέζει ο Μπαένα και ο Παμεκανό σηκώνει ωραία από τα δεξιά για τον Κουντέ. Ο Κουντέ ανοίγει το κοντρόλ του τώρα. Τον πιέζει ο Μπαένα. Παίζει για τον Ολίσε. Ο Λίσε συγκλίνει. Τον πιέζει ο Κουκουρέγια πολύ ωραία και θα του πάρει και την μπάλα Κουκουρέγια και την αφήνει και στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ στον Μπαένα και ο Μπαένα πίσω για τον Λαπόρτ. Και αυτός πιο πίσω ο Σιμών που πιέζεται από τον Ντεμπελέ. Διώχνει Σιμών και βρίσκει τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια παίζει για τον Όλμο. Δεν φτάνει μπάλα στον Μπαένα, αλλά έχουμε πλάγιο από την παρέμβαση του Παμεκανό. Πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ανήσυχο ήταν ο Ντεσάν στον πάγκο. Καθιστός. Ο Κουκουρέγια εκτελεί το πλάγιο. Δεν μπόρεσε να βρει τον Όλμο. Παμεκανό θα πάρει την μπάλα και θα τη γυρίσει πίσω στον Μενιάν, 48 λεπτά παιχνιδιού, Γαλλία-Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Οιαρθάμπαλ από το 22. Στον αέρα είναι η μπάλα, ο Ρόρδι παίρνει την κεφαλιά, την κατεβάζει ο Ρουίθ, έρχεται ο Τσουαμενί, ο Ρουίθ επιμένει, κεφαλιά του Παμεκανό και κερδισμένο φάουλ από τον Ρουίθ στο κέντρο. Όχι λέει ο Ρουίθ, ο Παμεκανό είναι πεσμένο στο έδαφος και πιάνει το πόδι του. Προσπάθησε εκεί ο Φαμπιάν Ρουίθ να επωφεληθεί από τις κόντρες, έβαλε το κεφάλι του Παμεκανό. Έχει γίνει η επαφή χαμηλά. Ο Φαμπιάν Ρουίθ τον βρήκε χαμηλά στο δεξιό αστράγαλο. Γλίστρησε, δεν το ήθελε. Ο Ντίν τώρα από τα αριστερά παίζεται, λέει Βαν Μπάρτον. Γλίστρησε, έπεσε κάτω. Πήραν Ισπανία. Ο Οιαρθάμπαλ δίνει για τον Γιαμάλ και ο Γιαμάλ έχει μπροστά τον Λακρουά. Πατάει φρένο τον Γιαμάλ και δίνει εσωτερικά στον Πέδρο Πόρο. Και αυτό λίγο πιο πίσω στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι αριστερά για τον Λαπόρτ. Κουμπαρσί τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πιέζουν οι Γάλλοι. Ο Μπαρκολά πιέζει τον Πόρο από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ αλλάζει ωραία με τον Οιαρθάμπαλ. Ξανά ο Γιαμάλ θέλει να κάνει τις τρίπλες, θα χάσει την μπάλα. Ο Λακρουά θα δώσει συμπαίκτη του. Ο Γιαμάλ είναι πεσμένος. Ο Κονέ στον Ολίσε. Από τα αριστερά οι Γάλλοι. Ο Ολίσε κεντρικά για τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έψαξε τον Μπαρκολάκη, ήταν όμως ο Κουμπαρσί να κόψει και να δώσει τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ πιέζεται από τον Εμπαπέ, αλλά κρατάει εντυπωσιακά. Δεν του παίρνει κανείς την μπάλα, την πατάει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ αλλάζει αριστερά για τον Μπαένα. Ο Μπαένα αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντάνι Όλμο. Θα κατεβάσει τον Ντάνι Όλμο. Θα δώσει το Γιαμάλ, αλλά έχουμε φάουλ στο κέντρο. Ο Λακρουά γκρέμισε εκτός φάσης τον Ογιαρθάμπαλ και αυτό έδωσε ο Ιβάν Μπάρτον. Βλέπουμε, Γιάννη, και σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του δευτέρου μέρους τους Ισπανούς να έχουν την μπάλα στα πόδια και τους Γάλλους ούτε τώρα να μπορούν να βρεθούν.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι η Γαλλία αλλιώς περίμενε το παιχνίδι και δεν δείχνει να είναι προετοιμασμένη για την τροπή που έχει πάρει. Το προβάδισμα της Ισπανίας με το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ από το 22ο λεπτό δείχνει να έχει χαλάσει το μυαλό των Γάλλων. Περιμένω να δω την εξέλιξη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Περίμενα μια πιο συγκεντρωμένη, πιο συγκροτημένη Γαλλία με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, αλλά ακόμη δείχνει επηρεασμένη παρά το γεγονός ότι πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Η παλιά πέρασε Γιαμάλ απέναντι από το Μενιάλι. Γιαμάλ και η μπάλα είναι offside. Έχει φύγει εκτός, θα ήταν corner. Ο Γιαμάλ φάνηκε να είναι πιο μπροστά από την αμυντική γραμμή. Στην παλιά όμως την πλάτη της γαλλικής άμυνας τον κυνήγησε ο Λακρουά, μπήκε από θέση μέσα δεξιά, μπήκε στη μικρή περιοχή από τη γραμμή του Άτο Πλασέ. Εκεί είχε κλείσει όμως εγκαίρως ο Μενιάν. Σε κάθε περίπτωση αυτή η φάση δεν καταγράφεται, ο Γιαμάλ ήταν offside. Και πάλι εδώ οι Γάλλοι επιχείρησαν να κλέψουν την μπάλα από το λάθος που πήγε να γίνει από το γύρισμα του Ρουίθ στον Κουμπαρσί. Ο Σιμών ψάχνει τον Όλμο, δεν τα καταφέρνει. Κεφαλιά του Ντίν. Ακόμη ένα λάθος και βγαίνει ο Πόρο από τα δεξιά και δίνει για τον Όλμο. Ο Όλμο περνάει για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ στην πλάγια γραμμή, πάνω από τη μέσα γραμμή, δίνει προς τα πίσω για τον Ρόδρυ. Η Ισπανία κρατάει μπάλα, ψάχνει σίγουρες μεταβιβάσεις. Άλλαξε πολύ ωραία παιχνίδι. Ενώ παρέσυρε 5 Γάλλους στο κυνήγι της μπάλας με τον Κουκουρέγια που ανεβαίνει από τα αριστερά. Και ο Κουκουρέγια, ο οποίος περνάει την μπάλα πλάγια για τον Μπαένα. Ο Μπαένα είναι με τον Κουντέ. Μπαένα στην γωνία της περιοχής, στο ημικύκλιο εδώ, για Θάμπαλ πήγε για ένα τακουνάκι που δεν έπιασε, αλλά η μπάλα έμεινε στο πόδι του. Δοκίμασε το αριστερό σουτ. Εκτός περιοχής το 52 η μπάλα out και μακριά από την εστία του Μενιάν παραμένει το Γαλλία-Ισπανία 0-1 με το γκολ του κυρίου με το αριθμό 21 στην πλάτη που έκανε το άστοχο σουτ προηγουμένως. Εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, πέναλτι που κέρδισε ο Γιαμάλ από τον Ντίν. Ο Γιαρθάμπαλ αλλιώς είχε φανταστεί αυτή την φάση με το σουτ που έκανε, αλλιώς είδε να καταλήγει. Ο Μενιάν θα κάνει ένα πολύ δυνατό βολέ. Ουσιαστικά στέλνει την μπάλα πλάγια out στο ύψος της μεγάλης περιοχής και είμαστε λοιπόν στο 52. Γαλλία-Ισπανία είναι 0-1 με το πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ. Η μπάλα θα πάει πλάγια για τους Ισπανούς, οι Γάλλοι θα ανέβουν ψηλά για να πιέσουν. Ο Κουκουρέγια δεν δίνει για τον Ρουίθ, τώρα θα περάσει για τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ όμως ουσιαστικά σήκωσε την μπάλα σε ένα σημείο που πήρε την κεφαλιά για τους Γάλλους ο Τσουαμενί. Η μπάλα, να καταλάβετε, έφτασε στην περιοχή των Ισπανών. Ο Σιμών έκανε βολέ. Γενικά είναι ένα διάστημα που έχουμε πάρα πολλά λάθη. Τώρα ο Γιαμάλ κάνει μια πολύ ωραία κούρσα από τα δεξιά. Πέφυγε τον Ντίν, τον κυνηγάει ο Μπαρκολά. Βάζει πολύ έξυπνα το σώμα του Μπαρκολά. Δεν έκανε φάουλ. Κερδίζει η Γαλλία με τον Ουπαμεκανό που και αυτό είναι απρόσεκτο και χρειάζεται να κάνει τάκλινο Μενιάν για να διατηρήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχουμε πάρα πολλά λάθη και από τους δύο, και από τους Ισπανούς και από τους Γάλλους. Κουκουρέγια με τον Τσουαμενί διεκδικούν το πλάγιο, το παίρνει η Γαλλία. Οι Γάλλοι βιάζονται, φαίνεται δηλαδή στις κινήσεις τους, στις ενέργειές τους, πόσο έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Οι Ισπανοί έχουν αυτό το γκολ να υπερασπιστούν. Λακρουά για την Γαλλία, 54 λεπτά παιχνιδιού, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Ο Ντίν για τον Μενιάν.
1: Ακόμα και από αυτή την πάσα που έκανε ο Ντίν. Δηλαδή, μια απλή πάσα για τον Μενιάν την έκανε ψηλή.
2: Ναι, όπως το είδαμε και προηγουμένως, λείπει ψυχραιμία από τους Γάλλους. Ο Λίσε κρατάει την μπάλα, πέφυγε τον Γιαμάλ, δίνει για τον Ντίν από τα αριστερά. Πάει να κλείσει εκεί ο Ρόδρυ, Μπαρκολά. Μπαρκολά που περιμένουμε να δούμε μια ενέργεια των Γάλλων με Μπαρκολά, με ο Λίσε που πατάει τώρα την μπάλα για τον Μπαρκολά. Με Μπαπέ μέσα στην περιοχή. Έχασε την κόντρα, μάζεψε εκεί. Έξω από την περιοχή ο Κονέ και η μπάλα θα πάει στον Κουντέ. Λείπει ατομική ενέργεια, καλή ατομική ενέργεια. Ο Ντεμπελέ τώρα η έμπνευσή του δεν ήταν καλή. Ο Κουντέ δεν ακολούθησε, μπάλα κατέληξε στα πόδια του Σιμών. Δεν έχουμε δει σε ένα εναντίον ενός, δεν τους έχει δώσει η Ισπανία αυτό το δικαίωμα. Ούτε τον Ντεμπελέ, ούτε τον Ολίσε, ούτε τον Μπαρκολά, ούτε καν τον μεγάλο στάρ τον Εμπαπέ. Κρατάει την μπάλα η Ισπανία, ο Πόρο. θέλει να βγάλει στην πλάτη της άμυνας και του Λακρουά την επίθεση, αλλά κερδίζει η Γαλλία την μπάλα. Ο Λίσε χρειάζεται και να κάνει διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Όλμο, ο Τσοαμενή, ο Παμεκανό. Οι Γάλλοι ανεβαίνουν τώρα και η μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί όπου κρατάει την μπάλα, αλλά δεν κέρδισε το φάουλ εδώ. Και οι Ισπανοί κάνουν λάθη και κρατιέται η Γαλλία ψηλά με τον Παμεκανό και δίνει για τον Ολίσε. Και ο Ολίσε περνάει για τον Μπαρκολά. Μπαρκολά μέσα στην περιοχή. Μπαρκολά κάνει πολύ ωραία την ενέργεια. Βγαίνει και μαζεύει ο Ουνάι Σιμών. Εδώ τσίμπησε την μπάλα για να περάσει ο Μπαρκολά τον πόρο. Άνοιξε κάπως το κοντρόλ. Ο Σιμών όμως παρακολούθησε την φάση. Παρά το γεγονός ότι ο Μπαρκολά μοιάζει να έχει πάρει πλεονέκτημα από τον πόρο, βγήκε στην μικρή περιοχή και μάζεψε την μπάλα. Μπαένα με ο Παμεκανό με φάουλ στο 55, Γαλλία-Ισπανία 0-1.
1: Offside εν τέλει, ήταν εκτεθειμένος ο Μπαένα, αυτό λέει τώρα Ιβάν Μπάρτον, και είδα τον Ντουέ να ετοιμάζεται. 10 λεπτά άντεξε ο Ντεσάν, θα τον περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε λιγάκι. Να πούμε ότι η παράδοση είναι με το μέρος της Ισπανίας, έχει 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 13 ήττες κόντρα στην Γαλλία και μετράει 3 συνεχόμενες νίκες. Στο τελικό του Nations League το 2021, στα ημιτελικά του Euro 2024 και στα ημιτελικά του Nations League το 2025. Το είχε πει και ο Γιαμάλ πριν το παιχνίδι, ότι αν κάποιον πρέπει να φοβάται η Γαλλία, αυτοί είμαστε εμείς, καθώς έχουμε νικήσει τις προηγούμενες φορές. Ο Ντάνι Όλμο παίζει κάθετα για τον Ιγιαρθάμπαλ. Φοβερή τρίπλα πάνω στον Ουπαμεκανό και δίνει στο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ήρθε και ο Ντάνι Όλμο εκεί και τώρα η μπάλα εσωτερικά στο Ρόδρυ. Αλλάζει πλευρά ο Ρόδρυ και δίνει αριστερά στο Ρουίθ. Σέντρα του Ρουίθ, περνάει από όλους η μπάλα. Έξω, κακή σέντρα του Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ιγιαρθάμπαλ. Στο 56 είναι η ώρα του Ντεζιρέ Ντουέ, του δις πρωταθλητής Ευρώπης back to back. Με την Παρίσι Ζερμέν να περάσει στο γήπεδο στη θέση του Μπαρκολά. Είναι κάτι που νόμιζα θα γίνει νωρίτερα. Ο Ντεσάν τελικά το κάνει στο 56. Ο Ντουέ θα πάρει τη θέση του Μπαρκολά. Άλλες δύο αλλαγές έχει στη διάθεσή του ο Ντιντιέ Ντεσάν, αφού έχει περάσει το γήπεδο. Το Λακρουά στο 30, αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Αλιμπά. Τον Κονέ με την έναρξη του δευτέρου μέρους στη θέση του Ραμπιό. Και στο 57 τον Ντεζιρέ Ντουέ στη θέση του Μπαρκολά. Η Γαλλία από τα δεξιά με τον Ολίσε. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται όμως από τον Κουκουρέγια και θα τη χάσει. Ο Λαπόρτ παίρνει και δίνει ξανά στον Κουκουρέγια. Αλλάζουν οι δυο τους. Γυρίζει πίσω ο Λαπόρτ και το Σιμών. Με τη μία ο Σιμών στο Λαπόρτ, γιατί εκεί έβγαινε ο Ντεμπελέ να πιέσει. Και τώρα ο Ρόδρυ. Σηκώνει κεφάλαιο Ρόδρυ και παίζει τον Φαμπιάν Ρουίθ. Πιέζεται από τον Τζουαμενή. Δεξιά η μπάλα στον πόρο. Μπροστά του έχει τον Ντουέ. Κάνει την τρίπλα πόρο και τη φέρνει μέσα στον Ρόδρυ. Αλλάζουν οι δυο τους και τώρα παίρνει ο Λαπόρτ πολύ εύκολα και με μεγάλη ψυχραιμία. Οι Ισπανοί κρατάνε την μπάλα και φοβερή πάσα του Λαπόρτ στον Όλμο. Και Όλμο έχει γήπεδο να τρέξει κάθετα και το κάνει. Και ανεβάζει από τα αριστερά τώρα τον Μπαένα. Ο Μπαένα στη γωνία της μεγάλης περιοχής των Γάλλων θα σουτάρει πάνω στον Κουντέ η μπάλα. Επιμένει ο Μπαένα και δίνει στον Ρόδρυ. Ρόδρυ γεμίζει με στόχο τον Γιαμάλ, κόβει με το κεφάλι ο Ντίν, αλλά τη μαζεύει ο Φαμπιάν Ρουίθ και δίνει δεξιά για τον Πέδρο Πόρο. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθετα τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο, τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58. Φοβερή ενέργεια των Ισπανών. Έμπνευση από το δεξί μπακ των Ισπανών να παίξει κάθετα τον Ντάνι Όλμο. Πήρε την μπάλα ξανά, βρέθηκε απέναντι από τον Μενιάν, εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το Γαλλία-Ισπανία 0-2. Και νομίζω τώρα η Ρόχα έχει πάρει για τα καλά προβάδισμα σε αυτόν τον ημιτελικό και πανηγυρίζουν έξαλλα και στο γήπεδο και στις εξέδρες. Εντυπωσιακή κίνηση Γιάννη από ένα δεξί μπακ που νομίζω δείχνει εδώ την ποιότητα του πόρο και έχει ξεκινήσει τη φάση, αν τη θυμηθούμε από την αρχή, από την άμυνα που βγάζει, που μπήκε κεντρικά, έπαιξε με τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ έπαιξε τον Όλμο, η μπάλα έφτασε δεξιά, ο Πέδρο Πόρο την πήρε ξανά, έπαιξε αυτός με τον Ντάνι Όλμο, βρέθηκε ξαφνικά μέσα στην περιοχή των Ισπανών και εκτέλεσε. Τόσο απλά.
2: Ένα γκολ Ισπανία. Όλο, δηλαδή πώς βγήκε η συνεργασία, πώς βγήκε ο Πόρο να κάνει τη διαγώνια κίνηση από τα δεξιά και να ακολουθήσει τελικά σε αυτό το ρήγμα που δημιούργησε ο Όλμο δίνοντας την μπάλα. Εμένα μου έκανε εντύπωση το πολύ καλό τελείωμα του Πόρο απέναντι από τον Μενιάν, γιατί φάνηκε να το σκέφτεται λίγο παραπάνω, να κοιτάζει τον Γάλλο, αλλά τελικά το τελείωμά του ήταν εξαιρετικό.
1: Τρομερό. Δεύτερο γκολ στο τουρνουά για τον Πέδρο Πόρο, είχε πετύχει άλλο ένα με το κεφάλι όμως. Αυτή τη φορά το κάνει με το πόδι, είχε πετύχει γκολ κόντρα στην Αυστρία. τώρα βγήκε σε δεύτερα τέτ και πλάσαρε λες και είναι σεντερφόρ κανονικό. Ο Πεδροπόρο ψύχρεμος, όπως είπες και εσύ, φάνηκε να κοντοστάθηκε στην αρχή, αλλά τα έκανε όλα τέλεια.
2: Ναι, και συνήθως όταν το σκέφτεσαι, κινδυνεύεις να χάσεις την ευκαιρία. Έδωσε και ο χρόνος στο Μενιάν να κάνει την κίνηση. Εξαιρετική η Ισπανία που προηγείται 2-0 το Γάλλο. Πιο συγκεντρωμένη, πιο ψύχρεμη. Σαφέστατα την εξυπηρέτηση και το λάθος του Ντίν με το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ, με το οποίο προηγήθηκε στο 22ο λεπτό. Αλλά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού μέχρι τώρα έχουμε δείγμα 60 λεπτών αγώνα. Η Ισπανία είναι εκείνη που δείχνει πιο διαβασμένη για το τι χρειάζεται να κάνει μέσα στο γήπεδο. Η Γαλλία, ειδικά και μετά τον γκολ του Γιαρθάμπαλ, ήταν μια ομάδα εκτός πνεύματος του ημιτελικού. Τώρα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και ο Μενιάν παραλίγο να κάνει λάθος στην πίεση του Γιαρθάμπαλ. Γαλλία-Ισπανία 0-2 στο 60 μετά γκολ του Γιαρθάμπαλ από το πρώτο ημίχρονο και του Πόρο πριν από λίγο. Ζητείται ελπίδα για την Γαλλία, αλλά μέχρι στιγμής ο ημιτελικός δείχνει η Ισπανία. Με τον Όλμο να κρατάει την μπάλα και ο Λίσσα να μην έχει και δύναμη να τον τζαρτζάρει. Η ψυχολογία εδώ τώρα είναι σαν πηξίδα για τους Ισπανούς που δείχνει τελικό. Ο Κουμπαρσί θα πάρει την μπάλα. Κουμπαρσί χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Η Γαλλία δεν παίζει επιθετική άμυνα και πάλι εδώ στην πλάτη του Ντίν. Βγαίνει Γιαμάλ, Γιαμάλ απέναντι από το Μενιάν. Γιαμάλ! Γιαμάλ! 3-0!

0: Πολύ ωραίο, δεν εκτέλεσε πρώτο χρόνο, εκτέλεσε μετά με το αριστερό και στην απέναντι γωνία. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Γιαμάλ, αλλά ήταν η Λεωνίδα άλλη μια προσπάθεια των Ισπανών να τρυπήσουν τη γαλλική άμυνα βάζοντας παίκτες σε πλάτη.
1: Άλλη μια νίκη του Γιαμάλ απέναντι στον Ντίν, ο οποίος δεν πατάει καθόλου καλά. Του πήρε ο Γιαμάλ την εσωτερική. Ήταν εκτεθειμένος όντως, τώρα βλέπουμε είναι μισό κορμί τουλάχιστον μπροστά. Αλλά όπως και να έχει, του πήρε την εσωτερική, τον έβαλε πλάτη. Στη συνέχεια δεν εκτέλεσε όπως λες και εσύ με τη μία, την έφερε στο αριστερό του πόδι. Εκτέλεσε σωστά, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ. Βγαίνουν οι Ισπανοί καλύτερα, δηλαδή αυτό περιμένεις να το κάνει η Γαλλία με την ταχύτητα που έχουν οι Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ντουέ, τώρα την Μπαρκολά. Το κάνουν οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι δεν μπορούν με τίποτα να βρεθούν. Έχουν άγχος. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ο Τσουαμενί είναι μόνος του. Θέλει να γυρίσει την μπάλα στο 9 προς τα πίσω και η μπάλα πήγαινε σβηστή με μείον. Δεν την πέτυχε καλά. Δηλαδή, μια πάσα δύο μέτρα.
0: Την έκανε διεκδικήσιμη.
1: Την έκανε διεκδικήσιμη και έβαλε το 9 σε μπελάδες. Δηλαδή, φαίνεται από τις επαφές των Γάλλων ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά και αυτό αποτυπώνεται και στο χορτάρι με αυτό το 0-2 στα πρώτα 62 λεπτά του παιχνιδιού.
0: Ναι, το σκορ είναι δίκαιο για την Ισπανία. Δεν έχει το παιχνίδι πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Αλλά η Ισπανία έχει το μυαλό στον τρόπο με τον οποίο θέλει να φτάσει στο τελικό. Κουκουρέγια κλέβει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Αργούν να γυρίσουν πίσω οι Γάλλοι, αλλά δεν παίζουν γρήγορα και οι Ισπανοί. Ο Όλμο κρατάει, περιμένει το Ρόδρυ. Είδε το Ρόδρυ, περνάει την μπάλα αριστερά. Η Ισπανία κρατάει την κατοχή μπάλα εύκολα. Όλμο Ρόδρυ και η μπάλα ακόμη πιο πίσω. Οι Γάλλοι καίγονται. Οι Ισπανοί είναι άνετοι. Γαλλία, Ισπανία 0-2 στο 63. Πέναλτι του Γιαρθάμπαλ στο 22. Γκολ του Πόρο στο 58 από εκπληκτική ασίστ του Όλμο. Αυτό το 1-2. Που έφερε τον Πόρο απέναντι από τον Μενιάν και έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα αμυντικός της Τότεναμ. Έτσι λοιπόν σε αυτό το σημείο, στο 63ο λεπτό, η Ισπανία εξακολουθεί να ελέγχει το παιχνίδι με την άνεση της διαφοράς δύο τερμάτων. Χάθηκε η μπάλα από τον Λαπόρτ, δεν πέρασε η προωθητική παλιά από τους Γάλλους, επιμένουν και πάλι οι Ισπανοί. Ο Μπαένα θα τρέξει τον Ουπαμεκάνο μακριά από την περιοχή, είναι στην πλάγια γραμμή από το αριστερά, δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Ρόδρυ για τον Όλμο, στον άξονα κινείται η Ισπανία. Ο Όλμο για τον Πόρο, ο Γιαρθάμπαλ κινείται ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα. Ο Γιαμάλ θα πάρει την μπάλα κοντάς στην πλάτη τον Τιμ Τακουνάκη για να βγάλει τον Πόρο προς την γαλλική περιοχή. Και πάλι Γιαμάλ, τον ακολουθεί ο Ντουέ. Δίνει για τον Πόρο και ο Πόρο πίσω, η Ισπανία εδώ τώρα δεν καταπίνει μόνο χιλιόμετρα, καταπίνει και δευτερόλεπτα. Έχει αυτό το 2-0 και το διαχειρίζεται με τον Λαπόρτ. Οι Γάλλοι ανεβαίνουν για να πιέσουν, αλλά δεν το κάνουν ομαδικά, δεν το κάνουν συντεταγμένα. Οπότε εδώ γίνεται το λάθος. Ο Ντίν είναι άτολμος, δεν ελευθερώνει την μπάλα γρήγορα. Ο Εμπαπέ καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Εμπαπέ από τη γραμμή του out, ένα γύρισμα, η μπάλα corner. Η ενέργεια του Εμπαπέ απλά για να δώσει σφιγμό στην Γαλλία. Ήταν δύσκολο το σημείο, σχεδόν από τη γραμμή του out έκανε το γύρισμα, η μπάλα corner. Πολύ δύσκολα από εκεί να σημειωθεί goal. Το corner εκτελέστηκε πλασαριστά. Είναι μέσα στην περιοχή για τον Ντίν. Ο Ντίν έχασε την κόντρα από τον Πόρο, θα πάρει όμως ακόμα ένα corner. Στο 65ο λεπτό έχουμε μπει, η Γαλλία πιέζει, προσπαθεί να βρει μία χαραμάδα επιστροφής από μία στατική φάση. Στο 65ο λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-2 με τον Ολίσε, το Τακουνάκι, out όμως εδώ, δεν είχε αποτέλεσμα αυτή η ενέργεια για τους Γάλλους με τον Τσουαμενί που είχε ανέβει και την γωνία της μικρής περιοχής για αυτόν τον εξεζητημένο τρόπο με τον οποίο τελείωσε την φάση. Στο 65 Γαλλία-Ισπανία 0-2 Λεωνίδα.
1: Γελάω γιατί με το που έδειξε η κάμερα τον Τζιάννη Φαντίνο, το πρόεδρο της FIFA, όλο το γήπεδο γιούχαρε και ο Φαντίνο γελούσε.
0: Τι θα κάνει.
1: Νομίζω ότι τον επιφημούν κιόλας. Νομίζω ότι τον επιφημούν. Τα έχει κάνει όλα τέλεια. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, τα εισιτήρια ήταν ακριβά, αλλά τα γήπεδα ήταν sold out. Η διοργάνωση έβγαλε πάρα πολλά χρήματα και για τη FIFA και για τις ομοσπονδίες. Επιτυχημένη θεωρείται. Είχε suspense και έφερε με αυτό το σύστημα τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του κόσμου στο ranking της FIFA στους δύο ημιτελικούς. Τι να του πούν τον Τζιάννη.
1: Τι να του πούν τον Τζιάννη που τα έκανε όλα ρόιδο σε κάποια θέματα, αλλά εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όταν ένας διαιτητής από τη Σομαλία δεν το επιτρέπεται να περάσει στη χώρα, όταν το Ιράν κάνει ταξίδι 10 ώρες για να πάει να παίξει και να ξαναγυρίσει, δεν μπορεί να κάνει αποκατάσταση, όταν τα μισά μέλη της αποστολής δεν μπορούν να μπουν μέσα στη χώρα. Είναι πάρα πολλά.
0: Όταν διαγράφεις αποβολή ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό που το πας. Αλλάζει τώρα κανόνες μέσα σε ένα βράδυ, έτσι. Δεν είναι.
0: Αλλά ο Γιάννη Ινφαντίνο βλέπει

0: μεγάλη εικόνα.
1: Βλέπει τη μεγάλη εικόνα και η Γαλλία είναι μπροστά στο 66. Ο Εμπαπέ σε περιοχή δίνει στον Κονέ και τώρα ο Ντουέ ανεβάζει από τα αριστερά τον Ντίν. Ο Ντίν δεν κατάλαβε, δεν έκανε γρήγορα την κίνηση. Τάκλιν του Πόρο, πλάγιο για τη Γαλλία από τα αριστερά. Βιάζονται οι Γάλλοι να εκτελέσουν. Έχει πάρει την μπάλα ο Ντουέ στα χέρια του. Την αφήνει τελικά για τον Ντίν. Ο Ντίν θα δώσει τον Ντουέ. Ο Ντουέ με την μπάλα στα πόδια δίνει στο χώρο τη μισά γραμμή που είναι ο Τσουαμενί. Δεξιά η μπάλα για τον Ντεμπελέ. Κάνει το άντερλαπ ο Κουντέ. Κρατάει ο Ντεμπελέ στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Εμπαπέ. Εμπαπέ εκτελεί. Κόντρα κόρνερ. Μεγάλη φάση το 67 για τη Γαλλία με τον Εμπαπέ. Αυτό είναι ο άνθρωπο που έχει φέρει τη Γαλλία μέχρι εδώ με τα γκολ του. Τώρα από την παρέμβαση του Κουκουρέγια η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιμών. Εκτελέστηκε το κόρνερ πλασαριστά. Ο Ντουέ έδωσε τον Ολίσε. Κρατάει ο Ολίσε. Γυρίζει πίσω στον Ντίν. Ο Ντίν ξανά στον Ολίσε από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Πέδρο Πόρο. Δεν μπορεί να κάνει τη σέντρα ο Ολίσε. Δίνει στον Ντουέ. Ντουέ έξω από την περιοχή. Κάνει την τρίπλα. Ο Ντουέ θα σουτάρει. Κοντράει την μπάλα στο κουμπαρσί. Δεν μπορεί ο Γιαρθάμπαλ να διώξει. Κρατάει ο Ντουέ. Τα κουνάκια για τον Ολίσε. Και ανεβάζει αριστερά τον Ντίν. Ο Ντίν τη σέντρα. Ο Ουνάι Σιμών εύκολα θα την μπλοκάρει. Και γρήγορα θα παίξει με βολέ στο ανοιχτό γήπεδο τον Γιαμάλ. Έχει βγει ο Μενιάν και με το κεφάλι βρίσκει ωραία τον Ολίσε, ο οποίος κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου από τα αριστερά και θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά τώρα για τον Κιλιάν Εμπαπέ που κατεβάζει την μπάλα και μπαίνει με στην περιοχή και offside ο Εμπαπέ και σταματάει η φάση εδώ και διαμαρτύρεται ο Εμπαπέ ξανά στον βοηθό. Τρίτη φορά νομίζω που υποδεικνύεται σε θέση offside ο Εμπαπέ στο παιχνίδι και θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ βλέπουμε εμείς το μόνιτο τώρα τη φάση με το τελείωμα του Γιαμάλ και τον γκολ που πέτυχε. Ήταν εκτεθειμένος. Μισό κορμί μπροστά από τον Ντίν. Συνεχίζει το παιχνίδι με την Ισπανία να έχει την μπάλα στα πόδια από τα δεξιά. Ο πόρος του Γιαμάλ και ο Γιαμάλ μέσα στον Όλμο και αυτός πιο αριστερά στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτός τελείως αριστερά στον Μπαένα που έχει μπροστά το Κουντέ. Αλλάζει με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Οι Γάλλοι πιέζουν και δεν πιέζουν. Οι Ισπανοί κρατάνε την μπάλα μονίμως στα πόδια τους. Έχει πέσει το έδαφος ο Μπαένα από μαρκάρισμα του Κουντέ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν το σταματάει ο Ιβάν Μπάρτον. Ο Λαπόρτ αλλάζει με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Κρατάει ο Λαπόρτ. Τώρα θα τον πιέσει ο Λίσε. Ψάχνει στήριγμα ο Λαπόρτ και το βρίσκει κάθετα στον Μπαένα. Τώρα θα δώσει φάουλ ο Ιβάν Μπάρτον. Του Κουντέ πάνω στον Μπαένα. Ακριβώς στο κέντρο. Πιάνει το δεξιό του αστράγαλο ο Μπαένα. Απ' την κάθετη του Λαπόρτ. Ο Μπαένα έβαλε το κορμί του. Τον γκρέμισε. Τον πάτησε ο Κουντέ. Και έδωσε φάουλ ο Ιβάν Μπάρτον στο κέντρο. Και έχουμε το hydration break σε αυτό το δεύτερο μέρος και για αυτόν τον λόγο ακούμε και μουσική και για αυτόν τον λόγο Άγγελε παίρνεις το λόγο εσύ στο στούντιο.
2: Ωραία λοιπόν, πάρτε τις ανάσεις σας, είμαστε στο 69ο λεπτό. Η Ισπανία προηγείται με 2-0. Να δούμε το φιλμ του δευτέρου ημιχρόνου. Ξεκινήσαμε με την αλλαγή του Ραμπιό με τον Κονέ. Οι Ισπανοί ψύχρεμοι άλλαζαν την μπάλα ακόμα και όταν οι Γάλλοι πίεζαν ασφυκτικά. Ο Ριοθάμπαλ στο 52 έκανε σούτ έξω την περιοχή, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα είχαμε τη δεύτερη κίνηση από τον Ντεσάμπ που έριξε στη μάχη τον Μπαρκολά, τον Ντουέ αντί του Μπαρκολά. Αυτό έγινε στο 57. Σούτ μετά από λίγο εκτός εστίας για την Ισπανία ήταν ο Μπαένα και κάπου εκεί στο 58 λεπτό ήρθε το 2-0. Η Ισπανία με τον Πόρο είχε εξαιρετική συνεργασία. Ο Πόρο έπαιξε ένα μακρινό 1-2 με τον Όλμο, πέρασε την μπάλα ξανά και ο δεξιός μπακ των Ισπανών ζυγίζοντας το σούτ, άλλωστε είχε και το χώρο, πλάσαρε ιδανικά για το δεύτερο γκολ των Ισπανών και δεύτερο δικό του γκολ στο Μουντιάλ που διανύουμε. Έχει σκοράρει ξανά στους 32 με την Αυστρία. Λίγο μετά ο Κουμπαρσί πέρασε κάθε την παλιά στο Γιαμάλ, βγήκε στην πλάτη του Ντίν, σκόραρε αλλά ήταν εκτεθειμένος στην αρχή, έτσι λοιπόν το 3-0 δεν μέτρησε το τρίτο γκολ των Ισπανών που θα έριχνε τέλος προώρο, τέλος στον ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία, στην Ισπανία και την Γαλλία. Λοιπόν, είμαστε στο 68 λεπτό. Οι Ισπανοί φίλαθλοι βλέπω στη Μαδρίτη όπου έχει συνδεθεί η ΕΡΤΕ 1 και η ΕΡΤΕ 2 πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ της χώρας τους με τον Πόρο. Χαμός έγινε πραγματικά. Σε απευθείας μετάδοση είδαμε λοιπόν και τους Ισπανούς πώς πανηγυρίζουν. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 65, στο 70 και λέω στο 65. Πλέον είμαστε στο 2-0 και νομίζω ότι η εικόνα της Ισπανίας είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Γαλλίας και δικαιωματικά οι Ισπανοί βρίσκονται μπροστά με 2 τέρματα. Βλέπουμε και τον David Beckham στο γήπεδο. Οι παίκτες της Γαλλίας ετοιμάζονται σιγά σιγά να γυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο αφού πήραν τις οδηγίες από τον προπονητή τους. Το ίδιο θα κάνουν σε πολύ λίγο και οι παίκτες της Ισπανίας. Θα πάρουν και αυτοί την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο αφού παίρνουν τις οδηγίες από τον προπονητή τους για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν πτωούνται οι φίλαθλοι των τρικολόρ από ό,τι βλέπω. Κάποιοι είναι στενοχωρημένοι, κάποιοι ανεμίζουν κάποιες σημαίες. Το 2-0 τους προβληματίζει. Είμαστε ήδη στο 72ο λεπτό. Παραμένει το 2-0. Και βλέπω να έχουμε και αλλαγές. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Λεωνίδας και θα μας πούν ο Λεωνίδας και ο Γιάννης.
0: Ναι, είμαστε στο 72ο λεπτό στο Arlington του Ντάλλας, αυτόν τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία 0-2. Ο Λίσε και ο Ντίν θα φύγουν. Λογικό μου φαίνεται. Ο Ντίν δεν συνήλθε ποτέ μετά το πέναλτι που έκανε πάνω στον Γιαμάλ, με το οποίο προηγήθηκε η Ισπανία με τον γκολ του Γιαρθάμπαλ, και ο Λίσε δεν έδωσε τις λύσεις που θα περίμενε κάποιος. Οπότε ο Ερναντές είναι πολύ λογικό, ο αμυντικός της Αλ Χιλάλ, να πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας, και ο Σερκί της Manchester City να μπει στο γήπεδο. Έχει την ικανότητα να δημιουργεί αμυντικές ανισορροπίες. Ψάχνει η Γαλλία κάτι ροϊκό. Θέλετε από τον Εμπαπέ, θέλετε από τον Ντουέ, από τον Σερκί που μπήκε τώρα. Ψάχνει κάτι που θα δώσει την δυνατότητα μέσα από τις ατομικές ικανότητες που διαθέτουν οι παίκτες του Didier Deschamps να επιστρέψει η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018 στο παιχνίδι. Γιατί στο απόψινό μάτς, έχοντας φτάσει στο 73ο λεπτό, δεν βλέπουμε την Γαλλία που έχουμε συνηθίσει. Η Ισπανία έχει απλωθεί στο γήπεδο, την έχει απονευρώσει. Γαλλία-Ισπανία 0-2, θυμίζουμε, με το πέναλτι του Γιαρθάμπαλ από το 22ο λεπτό και με το γκολ του Πόρο το 1-2 με τον Όλμο. Έφερε τον Πόρο απέναντι τον Μενιάν που δεν αστόχησε και βάλει το δεύτερο γκολ. Εμπαπέ περνάει για τον Ντουέ. Ντουέ από τα αριστερά με τον Πόρο. Ντουέ θέλει να κάνει τη σέντρα. Δεν πέρασε μπάλα στην ισπανική περιοχή. Απομακρύνεται τώρα σε ένα χώρο που ο Γιαρθάμπαλ παλεύει και κερδίζει. Και ακουμπάει την μπάλα στον Γιαμάλ από τα δεξιά. Και ο Γιαμάλ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, ενώ ετοιμάζεται ο Φεράν Τόρες ως πρώτη αλλαγή για τους Ισπανούς, ως πρώτη αλλαγή για τον Λουίς Ντελαφουέντε στο 74ο λεπτό, και θα πάρει την θέση του ο Γιαρθάμπαλ. Ανανεώνει την επιθετική του γραμμή με τον Φεράν Τόρες. Ο Γιαρθάμπαλ δικαιολογημένα βιώνει αυτό το standing ovation στον ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. 5 γκολ στην διοργάνωση. Το πέναλτι με το γκολ που σημείωσε το 22ο λεπτό εδώ στο προβάδισμα στην Ισπανία, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι έχει πάρει ισπανική κατεύθυνση μετά και το γκολ του Πόρο στο 58ο λεπτό. Ο Φεράν Τόρες offside πήγε να βγει στην πλάτη της γαλλικής άμυνας, αποδείχθηκε σε θέση offside. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Άλλα 15 λεπτά ώστε οι Ισπανοί να επιστρέψουν σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου όπως το 2010 όταν το κατέκτησαν. Γενικά οι Ισπανοί έχουν 6 στις 7 προκρίσεις, πάνε για την 7η στις 8 σε τελικές φάσεις και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μόνο από τους Ιταλούς το 2020 είχαν αποκλειστεί στα πέναλτι κιόλας. Ντουέ για τη Γαλλία από τα αριστερά, κρατά την μπάλα. Ντουέ κάνει την ενέργεια, πλησιάζει προς την περιοχή, σκάβει την μπάλα για τον Εμπαπέ, δεν προλαβαίνει ο αρχηγός τον Γάλλον, η μπάλα θα φύγει άλλο στο 75ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Η Γαλλία ψάχνει σπασμωδικά να βρει έναν τρόπο να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ψάχνει την έμπνευση της στιγμής. Δεν ψάχνει οργανωμένα, δεν ψάχνει μεθοδικά. Η Ισπανία μέχρι στιγμής δείχνει ότι μπορεί να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, καθώς έχει αποτρέψει τους κινδύνους μέσα και έξω από την περιοχή του Ουνάι Σιμών. Άλλα 15 λεπτά, Λεωνίδα, φαίνεται μεγάλο, αν και δεν είναι θεωρητικά πάντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά φαίνεται μεγάλο αυτό το προβάδισμα δύο τερμάτων των Ισπανών.
1: Φαίνεται μεγάλο γιατί η εικόνα της Ισπανίας το κάνει να φαίνεται μεγάλο. Πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Τώρα έχουμε ένα τάκλιν του Γιαμάλ πάνω στον Εμπαπέ, στον αριστερό αστράγαλο του αρχηγού των Τρικολόρ. Το σφύριξε ο Ιβάν Μπάρτον από τα αριστερά. Διαμαρτύρει τον Ντεσάν, μάλλον ζητάνε και κάρτα στον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ιβάν Μπάρτον δεν έχει βγάλει από το τσεπάκι του καμία καρτούλα. Ακόμη στο έδαφος είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει βρει, δεν βρήκε την μπάλα ο Γιαμάλ καθόλου. Άνοιξε το κοντρόλ του Εμπαπέ, τον πέρασε. Ο Γιαμάλ εκεί, ναι, εντάξει. Φάουλ είναι σίγουρα πάντως. Από τα αριστερά ο Ντεμπελέ πάνω από την μπάλα. Έρχεται δίπλα του και ο Σερκί. Και ο Ντουέι είναι λίγο πιο δίπλα τους. Να δούμε αν θα κάνει γέμισμα ο Ντεμπελέ ή θα παιχτεί πλασαριστά αυτό το φάουλ. Στον Νίμπερκ διαμαρτύρεται ο Ντεσάν. Τώρα ο Ντεμπελέ θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά του Ρόδρυ κόρνερ, αλλά δίνει επιθετικό φάουλ ο Ιβάν Μπάρτον. Το κέρδισε ο αρχηγός της Ρόχα. Έβαλε το κεφάλι του, έστειλε την μπάλα κόρνερ, αλλά κέρδισε το φάουλ. Στο 77 αυτή η φάση, λήξη συναγερμού στα καρέ του Ουνάι Σιμών. Και τώρα ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές. Ο Πέδρη και ο Μερίνο είναι στη γραμμή για να περάσουν στο γήπεδο. Ο Ντάνι Όλμο είναι ο ένας που θα φύγει και καταχειροκροτείται, έκανε την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Και ο άλλος είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Πέδρη θα πάρει τη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ και ο Μερίνο αυτή του Όλμο. Τρεις αλλαγές για τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο. Από την άλλη ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει κάνει και τις πέντε. Ο Ουνάι Σιμών θα εκτελέσει. Δυνατά γέμισμα. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Μερίνο, έρχεται και ο Κονέ. Οι κόντρες ευνοούν τον Πέδρη και τώρα ο Μερίνο που δίνει στο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ φέρνει την μπάλα μέσα στον Πέδρη. Ωραία τρίπλα του Πέδρη στον Κονέ, κάθετη κίνηση του Πέδρη. Και δίνει αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα μέσα στην περιοχή, στη γωνία, κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά του Φεραν Τόρες έξω στο 78. Κέρδισε ο Φεραν Τόρες ο αμυντικού στον Τρικολόρ. Πήρε την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε όμως να τη δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα. Πέρασε 2 μέτρα δεξιά από το δοκάρι του Μενιάν. Οι Ισπανοί όμως επιμένουν και κερδίζουν. Δεν μπορούν καθόλου οι Γάλλοι να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Ο Ρόδρυ ανοίγει αριστερά για τον Κουκουρέγια και αυτός δίνει στον Μπαένα. Ο Μπαένα εσωτερικά στον Πέδρη. Ο Πέδρη στον Κουκουρέγια και πίσω η μπάλα στον Λαπόρτ. Και αυτός πιο πίσω στον Σιμών. Ο Ντεμπελέ και ο Μπαπέ πιέζουν για τους Γάλλους. Κρατάει ο Σιμών. Γεμίζει με στόχο το Φεραν Τόρες. Έρχεται ο Λακουρά με το κεφάλι να διώξει. Βάζει την προβολή ο Πέδρη. Κεφαλιά του Παμεκανό. Θα κερδίσει ο Ρόδρυ. Φάουλ όμως έκανε στον Κονέ. Σύμφωνα με τον Ιβάν Μπάρτον. Κερδισμένο φάουλ για τους Γάλλους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τσουαμενί πλασαριστά για τον Σερκί που έχει χαμηλώσει αρκετά. Κρατάει ο Σερκί και δίνει πίσω στο Λακρουά. Έχουν αλλάξει θέση Γιάννη. Ο Λακρουά με τον Ουπαμεκανό έχει πάει δεξί στο περ Λακρουά. Αριστερό ο Ουπαμεκανό. Διαφορά δεν έχω δει μέχρι στιγμής, να σου πω την αλήθεια. Ο Ντουέ τώρα από τα αριστερά ανεβάζει τον Τεό Ερναντές. Γύρισμα του Ερναντές. Πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 80. Πρώτο ανέβασμα του Τεό Ερναντές από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε να βρει όμως συμπαίκτη. Και νομίζω ούτε οι αλλαγές Γιάννη του Ντεσάν έχουν βοηθήσει τη Γαλλία να γίνει πιο επικίνδυνη, πιο γρήγορη, να γίνει πιο φαντεζή.
0: Πιο γρήγορη, να βάλει ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι της η Γαλλία. Δεν έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο της, να βρει το σκεπτικό της, το να βρει τον ρυθμό της, αυτό ακριβώς, την αγωνιστική της ταυτότητα, αυτό το αναγνωρίσιμο αγωνιστικό μοντέλο του Didier Deschamps όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τελείως έξω από το μάτς και αυτό βεβαίως πιστώνεται στην Ισπανία. Η Ισπανία το έχει προκαλέσει, έχει επιβάλει εντελώς τη δική της φιλοσοφία στο παιχνίδι. Και ακόμη και τώρα μπαίνοντας το 80 έχοντας αυτό το 2-0, επί της ουσίας όπως βλέπεις το μάτς, πιο πολύ σκέφτεσαι ότι η Ισπανία μπορεί να βρει έναν τρόπο να φτάσει στον γκολ όπως το έκανε προηγουμένως, παρά ότι η Γαλλία θα μας προσφέρει να σας παίρνει στο φινάλε μειώνοντας το σκορ και κρατώντας ανοιχτή τη διαδικασία.
1: Νομίζω είναι αυτό που είπες προηγουμένως, η Γαλλία αν πετύχει γκολ θα το κάνει μόνο από προσωπική ενέργεια.
0: Εγώ βλέπω και τον Εμπαπέ απογοητευμένο. Βλέπω πρώτα απ' όλα τον Ντεσάν απογοητευμένο. Δεν αναγνωρίζει την ομάδα του, δεν αναγνωρίζει τους παίκτες του. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ κοντά στο να βρεθεί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 16 χρόνια μετά την κατάκτηση στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής το 2010. Ισπανία προηγείται 2-0 της Γαλλίας. Πέναλτι του Ολιαρθάπαλ στο 22ο λεπτό. Γκολ του Πόρο στο 58ο λεπτό. Και η Γαλλία ακόμη το ψάχνει. Ο χρόνος της είναι ελάχιστος. Για να δούμε. Η Μπαγιά στο χώρο και φεύγει ο Εμπαπέ, αλλά βγαίνει γρήγορο ο Σιμών. Αφήνει την αιστεία. Ο Ντουέ θα εκτελέσει. Ο Ντουέ το ψάχνει. Ο Ντουέ καθυστερεί και εκτέλεσε πάνω στον Σιμών. Εδώ πραγματικά υπήρχε μια προϋπόθεση της Γαλλίας να φτάσει στο γκολ. Ο Εμπαπέ έφυγε πολύ ωραία στο χώρο ανάμεσα στους δύο αμυνόμενους. Ο Ντουέ δίστασε. Θέλησε να πλησιάσει προς την περιοχή. Δεν σήκωσε αρκετά την μπάλα. Πάνω στον Σιμών την έστειλε. Χάθηκε αυτή η φάση. Δείγμα της ψυχολογίας με την οποία παίζει η Γαλλία. Και ο Ντουέ είναι από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή για να αλλάξουν τα δεδομένα. Προς το παρόν κερδίζει ένα πλάγιο άτσο σε μια κούρσα από τα αριστερά. Από τον Πόρο στο 22ο λεπτό. Ο Πόρο είναι πεσμένος στο γήπεδο. Το παιχνίδι παίζεται κανονικά. Ο Ερνάντες έδωσε για τον Εμπαπέ. Εμπαπέ περνάει κεντρικά για τον Τσουαμενί. Τσουαμενί περνάει την μπάλα δεξιά. Ο Κουντέ χαμηλά η σέντρα. Πήγε να γίνει το μπέρδεμα στην ισπανική άμυνα. Η μπάλα απομακρυνθήκε. Μαζεύει ο Ερναντές. Ερναντές για τον Ντουέ. Ντουέ θέλει να δώσει και πάλι για τον Ερναντές. Βγαίνει ο Σιμών με αυτοθυσία. Έχει τραυματιστεί στην διεκδίκηση με τον Ερναντές. Δείχνει να πονάει ο Ισπανός τερματοφύλακας στην προβολή που έκανε ο Ερναντές.
1: Ή έχει δεχτεί την μπάλα στο κεφάλι ή το πόδι του Ερναντές, ένα από τα δύο. Πρέπει να δούμε το replay.
0: Ο Ερναντές είναι από πάνω. Σε αυτή τη συνεργασία ο Ερναντές θέλει να βρει την μπάλα. Έχει βρει την μπάλα. Έχει κάνει το σούτ ο Ερναντές και έχει φύγει μπάλα από πολύ κοντά με δύναμη. Εδώ να το, στο πρόσωπο
1: μπάλα του
0: Σιμών.
1: Ναι.
0: Με πολύ δύναμη από το σούτ του Ερναντές.
1: Πάντως για άλλη μια φορά, σε διακόπτω και συγγνώμη, ο Νάι Σιμών για άλλη μια φορά διαβάζει όλες τις φάσεις, έτσι.
0: Αν και ήταν παρακινδυνευμένη η έξοδος που έκανε προηγουμένως, γιατί έγινε λάθος εδώ στην ευκαιρία του Ντουέ, άδεια αιστεία από πολύ μακριά βέβαια, να απειλήσει για κάποιο γκολ.
1: Αλλά θα έβγαινε ο Εμπαπέ μόνος του.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Δεν έδιωξε σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν έδιωξε σωστά. Αλλά συμφωνώ μαζί σου, έχει άμεσες παρεμβάσεις στο παιχνίδι. Στο 83ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2. Ο Πόρο είναι εκείνος ο οποίος αποχωρεί, φαίνεται καταπονημένος. Και αυτός με κάποια ενόχληση αποχωρεί από το ματς. Φεύγει και ο Μπάενα. Το δεξί μπακ και ο αριστερός καφ εξτρέμ αποχωρούν. Και είναι ο Γιορέντε εκείνος που περνάει για την Ισπανία μαζί με τον Νίκο Γουίλιαμς. Άλλη μια εμφάνιση του Γουίλιαμς που σίγουρα αν ήταν στο 100% θα έδινε πολλές βοήθειες στην Ισπανία. Out τελικά η μπάλα στο 24ο λεπτό. Έκλεισε λοιπόν και η Ισπανία τις αλλαγές με τον Williams και με τον Γιορέντε. Στο 84 Γαλλία-Ισπανία 0-2. Επιθετικό φάουλ των Ισπανών. Ένα φάουλ πάνω στον Ερναντές. Ένα φάουλ που αναμένεται να εκτελέσει με κοντινή πάσα ο Τσουαμενί και αυτό ακριβώς κάνει για τον Λακρουά. Λακρουά για τον Ουπαμεκανό. Ο Παμεκανό ο οποίος περνάει για τον Κουντέ. Ο Κουντέ θέλει να περάσει την μπάλα δεξιά. Ούτε την αλλαγή του Κονέ πολύ καταλάβαμε με τον Ραμπιό, έτσι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με αυτή την αλλαγή έχασε εντελώς το κέντρο η Γαλλία. Η προσπάθεια εδώ δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα για τους Γάλλους με τον Σερκί. Τώρα ο Κονέ κλείνεται, κάνει και το λάθος. Η μπάλα πάει προς την γαλλική περιοχή. Δείχνει να ελέγχει ο Λακρουά με ωραίο τρόπο. Απέφυγε τον Γιαμάλη. Μπάλα είναι αριστερά για τον Ερναντές. Ερναντές ψάχνει μια πάσα, δεν τη βρίσκει. Πιέζεται από το Ρόδρυ. Μπάλα πάει πίσω. Εκεί που ο Λακρουά θα περάσει την μπάλα προς τα δεξιά. Ο Ντεμπελέ έχει πάει κοντά στον Εμπαπέ στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά ποιος θα μεταφέρει την μπάλα εκεί. Ο Σερκί γύρισε προς τα πίσω. Τσουαμενί, Ερναντές. Τώρα ο Ντεμπελέ δείχνει αριστερά για τον Ντουέ. Ο Ντουέ πατά την μπάλα για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ φτάνει εκεί. Ο Ρόδρυ τον τραβάει, θα κάνει φάουλ εδώ ο Ρόδρυ πάνω στον Ντεμπελέ. Στο 85ο λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-2 και Λεωνίδα στα τελευταία 5 λεπτά για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Η Γαλλία και από στατική φάση δείχνει ακίνδυνη, αλλά έχει τους παίκτες να προκαλέσει κάτι κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτή την προσμονή έχουμε, ούτε τώρα τα κατάφερε.
1: Δες εδώ φάουλ. Φαίνεται από αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Ντεμπέλε χαμηλό, έδιωξαν πάρα πολύ εύκολα οι Ισπανοί. Δεν μπορούν με τίποτα οι Γάλλοι να γίνουν απειλητικοί. Τα χτυπήματά τους είναι πάρα πολύ κακά, δεν παίζουν με αυτοπεποίθηση. Ο Σερκί τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Περνάει και τον Πέδρη, θέλει να σηκώσει για ποιον όμως, για τον κανέναν. Η μπάλα φτάνει στον Ουνάι Σιμών. Με τίποτα οι Γάλλοι δεν μπορούν να διασπάσουν την ισπανική άμυνα. Η Ρόχα έχει βάλει stop στις ορέξεις και στην ποιότητα των Γάλλων. Φάουλ του Εμπαπέ στον Ουνάι Σιμών. Τρέχουν όλοι πάνω του και κίτρινη κάρτα στο 86 για τον αρχηγό των Τρικολόρ. Δείγμα της ψυχολογίας, εκνευρισμός επικρατεί στις τάξεις των μπλε. Ο Εμπαπέ χωρίς κανένα λόγο, την ώρα που ο Ουνάι Σιμών μάζευε την μπάλα, πήγε, τον κλώτσε, δεν τον κλώτσε, τον έσπρωξε, τον πέταξε κάτω τον κίπερ της Ρόχα και δικαιολογημένα θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα από τον Ιβάν Μπάρτον. Εκτός παιχνιδιού ο Εμπαπέ. Μία καλή στιγμή είχε στο δεύτερο μέρος και ένα σουτ που επιχείρησε, το οποίο κόντραρε στον Κουκουρέγια και πέρασε για λίγο εκτός εστίας. Ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι όρθιος, προσπαθεί, φωνάζει, αλλά οι παίκτες του μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούν να βγάλουν την ποιότητά τους. Η Γαλλία έμεινε για πρώτη φορά σε αυτό το τουρνουά πίσω στο σκορ. Πήγε 0-1 στα αποδυτήρια με γκολ του Γιαρθάμπαλ στο 22. Δέχτηκε και άλλο ένα νωρίς στο δεύτερο μέρος, στο 58 με τον Μπόρο. Και δεν έχει μπορέσει μάλλον μέχρι στιγμής, γιατί στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα. Δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να επιστρέψει. Και μάλλον και αυτό έχει παίξει το δικό του ρόλο, γιατί η Ισπανία την έχει βγάλει τελείως εκτός κλίματος αγώνα. Και εδώ βλέπουμε κάθε μαρκάρισμα των Ισπανών πώς πανηγυρίζεται και από τον πάγκο. Πανηγυρίζεται σαν γκολ. Κρατάνε οι Ισπανοί, λάθη των Γάλλων. Διώχνει ο Πέδρη, πάει και ο Νίκο Γουίλιαμς να εκμεταλλευτεί το λάθος. Διώχνει με ψαλιδάκι ο Τσουαμενή και η μπάλα φτάνει δεξιά στον Κουντέ. Ο Κουντέ πιο δεξιά στον Ντεμπελέ και αυτός παίζει ωραία στο Σερκί εσωτερικά. Ο Σερκί θέλει να κάνει την κίνηση προς τα μέσα. Δίνει ξανά στον Ντεμπελέ με τα κουνάκι. Ντεμπελέ αλλάζει αριστερά για τον Ντουέ. Κάνει το overlap ποτέ ο Ορνάντες. Κρατάει ο Ντουέ στη γωνία της περιοχής και φάουλ για τους Γάλλους στη γωνία της μεγάλης περιοχής των Ισπανών. Το κέρδισε ο Ντεζιρέ Ντουέ. Έκανε την τρίπλα πάνω στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έβαλε το πόδι του, τον γκρέμισε και έχουμε φάουλ για την Γαλλία. Σχεδόν πάνω στη γραμμή.
0: Ο Γιαμάλ παραλίγο να κάνει γκάφα στο σημείο που είναι και να δώσει πέναλτι στους Γάλλους. Ήταν πολύ ωριακό.
1: Πολύ ωριακό. Δεν έπρεπε να βάλει το πόδι του εκεί, ας το πέρναγε. Πήγαινε προς τα πίσω. Ναι. Έχεις δίκιο. Στο 88 είμαστε. Ο Εμπαπέ είναι πάνω από την μπάλα. Μια απέλπιδα προσπάθεια των Γάλλων. Ξανά αποστατική φάση. Μπας και βρουν τον τρόπο να νικήσουν τον Ουνάι Σιμών. Φεύγει ο Σερκί. Ο Εμπαπέ θα εκτελέσει και το κάνει. Έξω η μπάλα. Δεν ανησύχησε καθόλου να είσαι μόνο στο 89. Δεν μπόρεσε ο Εμπαπέ να τη δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα. Πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ουνάι Σιμών. Άλλη μια στατική φάση για τη Γαλλία που περνάει ανεκμετάλλευτη. Αφού από open play, από ανοιχτό παιχνίδι που είναι και το δυνατό της σημείο, δεν τα έχει καταφέρει. Λες θα κάνει κάτι από στατική φάση. Ούτε από στατική φάση όμως μπορεί η Γαλλία να φανεί απειλητική σήμερα. Και τώρα οι Ισπανοί βγαίνουν μπροστά με το Γιαμάλ από τα δεξιά. Έχει μπροστά το Λακρουά. Γιαμάλ κάνει τις προσποιήσεις, κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω, περνάει όμως ο Γιαμάλ, έρχεται ο Τεόρναντες να τον πετάξει, βγαίνει μπάλ out, ζητάει πέναλτι ο Γιαμάλ. Φαντάζομαι ο Ιβάν Μπάρτον θα έχει και μια συνομιλία εκεί με το VAR. Ο Λαμίν Γιαμάλ πάντως πήγε να περάσει τον Τεόρναντες, ο Τεόρναντες έβαλε τα χέρια, έβαλε και το κορμί του, τον πέταξε, αλλά νομίζω πιο πολύ ο Γιαμάλ πήγε να τον αγκαλιάσει Γιάννη παρά να του κάνει ο Τεόρναντες μαρκάρισμα.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περνάει λοιπόν η μπάλα εκτός, ο Μενιάν εκτέλεσε, ο Τσουαμενή δίνει για τον Κονέ, ξανά ο Τσουαμενή, πιο δεξιά στον Οπαμεκανό, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 90, Γαλλία-Ισπανία 0-2, πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου 2026 στον Ντάλλας, η Ρόχα είναι κοντά στην πρόκρισή της στον τελικό, ο Κονέ κρατάει και δίνει στον Κουντέ, ο Κουντέ πίσω στον Οπαμεκανό και αυτός ο Τσουαμενή, όλη η Ισπανία πίσω από την μπάλα, καλά οργανωμένη. Οι Γάλλοι κρατάνε με τον Λακρουά να παίζει εσωτερικά στον Κονέ και αυτός κάθεται στο Σερκί, γυρίζει ο Σερκί για τον Ντέο Ερναντές. Ο Ντεμπελέ ωραία στο Σερκί, ο Σερκί στον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, ο Κουκουρέγια σωτήρι άμυνα και κόρνερ. Λες και σκόραραν είναι οι Ισπανοί από αυτή την άμυνα που βγάλανε. Γρήγορα εκτελέσει και το κόρνερ, ο Ντουέ για τον Ντεμπελέ. Κρατάει ο Ντουέ, δίνει στον Ντεμπελέ, σέντρα ο Ντεμπελέ. Στο δεύτερο δοκάρι διώχνει Κουμπαρσί, μαζεύει ο Τσουαμενί και δίνει στον Κουντέ από τα δεξιά. Ο Κουντέ δίνει στον Εμπαπέ. Έχει μπροστά του Κουκουρέγια και τον Πέδρη. Ο Μπαπέ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Λαπόρτ. Μαζεύει ο Κονέ εντός περιοχής και πλάγια και βγαίνει εκτός αυτής και δίνει στον Ντέο Ερναντέζ από τα αριστερά. Μέσα για το Σερκί. Σερκί κρατάει και δίνει για τον Κονέ. Από τα αριστερά είναι ο Κονέ. Θα κάνει και τη σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα και out. 7 λεπτά. Ακόμη 7 λεπτά έξτρα για να μάθουμε αν η Ισπανία θα περάσει στον μεγάλο τελικό. Προηγουμένως ο Κουκουρέγια έβγαλε σωτήρι άμυνα πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ πριν εκτελέσει τον Ουνάι Σιμών. Και ήταν μία από τις λίγες φορές που ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ρόχα για να εκτελέσει. Αλλά και αυτή τη φορά οι Ισπανοί είχαν απάντηση και συγκεκριμένα με τον Κουκουρέγια, ο οποίος ήταν και συμπαίκτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ από τη νέα σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί κρατάνε την μπάλα με τον Πέδρη και νομίζω όσο περνάνε τα λεπτά και με την ποιότητα που έχουν οι Ισπανοί να κρατάνε την μπάλα, θα σβήσει κάπως έτσι το παιχνίδι, Γιάννη.
0: Ναι, η Ισπανία θέλει να το σβήσει. Κινδύνεψε λόγω των στατικών φάσεων που παραχώρησε στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και πάλι η Γαλλία δεν μπόρεσε να μας προσφέρει ένα δραματικό φινάλε. Δεν βρήκε το γκολ για να μειώσει. Γαλλία-Ισπανία 0-2 με τα γκολ που σημείωσαν ο Γιαρθάμπαλ στο 22ο λεπτό με πέναλτι και ο Πόρος στο 58ο λεπτό. Είμαστε στο 90-2. Η Ισπανία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή. Ακούτε για τα όλε-όλε από την Κερκίδα με τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος περνάει την μπάλα για τον Γιορέντε. Γιορέντε για τον Γιαμάλ που κάνει μια ωραία προσποίηση. Τον κυνηγά ο Ερναντές, τον κερδίζει. Ερναντές κρατάει την μπάλα. Δεν ελευθερώνει γρήγορα. Η Γαλλία καθυστερεί σαν να έχει εκείνη δικό της πλεονέκτημα. Σαν να μην χάνει με 2-0. Τσουαμενί κουβαλάει την μπάλα και αυτός με αργό τρόπο. Περνάει τώρα δεξιά. Ανεβαίνουν Ντεμπελέ και Εμπαπέ που περιμένουν την παλιά. Η παλιά θα γίνει προς τον Εμπαπέ. Εμπαπέ με τον Κουμπαρσί πάει εκεί και ο Κουκουρέγια. Τον έχουν κλείσει πλάγια αριστερά και χάνει εύκολα την μπάλα ο Εμπαπέ. Η Ισπανία Κουκουρέγια για τον Πέδρη. Ο Πέδρη ανεβαίνει, ο Μερίνο δεν δίνει εκεί καθυστερή. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του για σιγουριά. Γιορέντε θα περάσει την μπάλα για τον Πέδρη. Περιμένει και ο Γιαμάλ. Γιαμάλ με τρεις δίνει πίσω για τον Γιορέντε. Ξανά αφορμή για τα όλε όλε από την Ισπανική κερκίδα. Ο Ρόδρυ με τον Κονέ. Φάουλ που κάνει ο Γάλλος στον Ισπανό στο 90-3. Η Ισπανία προηγείται 2-0 της Γαλλίας. Όλα τα καλά παιδιά, έτσι. Σέρχιο Ράμος, Ίκερ Κασίγιας, ο Τσάβι, ο Πουγιόλ.
1: Αυτοί το έχουν σηκώσει το τρόπαιο το 2010.
0: Αυτοί έχουν σηκώσει Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελο 2010, Euro 2012.
1: Λες να το κάνει και η τωρινή Ισπανία. Έρχεται από κατάκτηση Euro, σωστό. Πάει τελικό Μουντιάλ.
0: Και αν είναι η Αγγλία στον τελικό της Κυριακής, θα δούμε επανάληψη του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχε κερδίσει η Ισπανία. Θα περιμένουμε βεβαίως και για το άλλο παιχνίδι. Εδώ είμαστε στο 90-4. Ναι, έχουμε δει πολλά φοβερά και τρομερά στο ποδόσφαιρο, αλλά εδώ δεν βλέπω από τη Γαλλία κάτι που να μας προετοιμάζει για σάλπισμα ισπανικής υποχώρησης. Αντιθέτως, η Ισπανία με αυτό το 2-0 απέναντι στους Γάλλους δίκαια, άξια, κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι με το μυαλό της. Και τώρα η παλιά για τον Williams. Williams έχει τον Οπαμεκανό. Williams από τα αριστερά κρατάει την μπάλα. Πατάει περιοχή, πάει από θέση μέσα αριστερά. Πλησιάζει στη μικρή περιοχή, η μπάλα θα φύγει out. Χαμηλά στην κλειστή γωνία του Μενιάνη ήθελε ο Νίκο Williams να στείλει την μπάλα. Έφυγε έξω στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και του δοκαριού στο 90-4. Αυτή η ενέργεια Γαλλία-Ισπανία 0-2. Η Ισπανία βάζει τον εαυτό της στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία βάζει τον εαυτό της την επόμενη μέρα που όλοι θέλουν να είναι η μέρα του Ζινεντίν Ζιντάν. Να δούμε τώρα αυτή την επίθεση για τους Γάλλους. Ντεμπελέ κρατά την μπάλα, το σουτ. Ούτε ίδρωσε ο Ουνάι Σιμών στο σουτ του Ντεμπελέ. Σταθερά τοποθετημένος με καλές λαβές. Έκανε την προσποίηση πάνω στο Κουκουρέγια με το αριστερό το σουτ. Κράτησε την μπάλα ο Ουνάι Σιμών. Εδώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν επειδή ο Κουκουρέγια ξέμπλεξε τα χέρια του, αν η μπάλα στο σούτ έβρισκε στο χέρι του όπως πήγαινε προς την εστία. Μερίνο κρατά την μπάλα. Πεσμένος πρέπει να είναι ο Κουντέ. Θα σηκωθεί τώρα. Μερίνο και πάλι για την Ισπανία στο 90-5. Απλά τη λήξη του αγώνα περιμένουμε. Η Ισπανία είναι στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Θα είναι στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Θα περιμένει αύριο να μάθει αν θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λίο Μέση, την Αγγλία του Χάρι Κέιν. Η Ισπανία, η οποία ήταν προετοιμασμένη, ήταν πολύ καλά διαβασμένη, απονεύρωσε τη Γαλλία, της έκλεισε τους χώρους, της περιόρισε την ταχύτητα, απομόνωσε τον Mbappé, εποφελήθηκε από το λάθος του Ντίνι στο πέναλτι που κέρδισε πάνω στο Γιαμάλ με τον γκολ, το Γιαρθάμπαλ με το οποίο προηγήθηκε στο 22ο λεπτό, και μετά δεν κοίταξε πίσω της, επέβαλε τον δικό της τρόπο, τη δική της φιλοσοφία, έδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτό το σύνολο του Luis De La Fuente, είμαστε το 96 και με το δεύτερο γκολ του Πόρο στο 58 λεπτό είναι πια στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Το σφύριγμα της λήξης περιμένουμε από τον Ιβαν Μπάρτον για να ξεσπάσουν οι ήβυρες σε πανηγυρισμούς. Ισπανία-Γαλλία είναι 2-0 το παιχνίδι. Γαλλία-Ισπανία όπως είναι κατά σειρά οι δύο ομάδες στο πρόγραμμα του αγώνα στον Ντάλλας. Ένα ακόμα σου του Ντεμπελέ έπεσε και έδιωξε ο Νασιμόν, προσπαθεί η Γαλλία για ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων, του έκρατα την μπάλα έξω την περιοχή. Εμπαπέ ούτε τώρα δεν βρήκε εστία, η μπάλα έφυγε ψηλά out, όπως και στην εκτέλεση φάουλ νωρίτερα Λεωνίδα. Απογοητευτική η Γαλλία, το έκανε πιο εύκολο από ό,τι ίσως να περίμενε ο Luis De La Fuente για την Ισπανία.
1: Masterclass του Luis De La Fuente, πραγματικά δεν έδωσε στη Γαλλία καμία ευκαιρία να φανεί απειλητική σε αυτό το παιχνίδι. Διάβασε πολύ σωστά τον αγώνα ο προπονητής Εθνικής Ισπανίας. Κυριάρχησε η Ισπανία, μίλησε για ταχύτητες προηγουμένως. Στα δικά μου μάτια η Ισπανία ήταν 2 και 3 πάνω από τους Γάλλους σε όλα, είτε σε μαρκαρίσματα είτε στην επίθεση. Και τώρα Ιβαν Μπάρτον σφύριξε για τελευταία φορά. Η Γαλλία μένει εκτός. Η Ισπανία περνάει στον μεγάλο τελικό με τα γκολ του Γιαρθάμπαλ στο 22 από την άσπρη βούλα και του Πέδρο Πόρο στο 58. Ο Εμπαπέ και η παρέα του μένουν εκτός συνέχειας, ενώ η αρμάδα του Luis De La Fuente τσούκου τσούκου με το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Πολλοί δεν την περιμένανε μέχρι εδώ, Γιάννη, αλλά φτάνει δικαίως στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορή πλέον ξεκάθαρα στο μεγάλο τελικό για να πάρει αυτό το τρόπο. Και ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί όλοι είχαν το μεγαλύτερο φαβορή τη Γαλλία, αλλά βλέποντας τη σημερινή εικόνα των Ισπανών κόντρα στους Γάλλους, στα δικά μου μάτια οι Ισπανοί φαντάζουν πολύ μεγάλο φαβορή, αλλά όταν μιλάμε για τελικό, ένας τελικός μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Πάντως με τη σημερινή εικόνα οι Ισπανοί αυτό που πήραν το πήραν δίκαια.
0: Η Ισπανία έχει μάθει να παίρνει τις λεπτομέρειες, το έκανε στα προηγούμενα νοκάουτ με τον γκολ του Μερίνο απέναντι στην Πορτογαλία, με τον γκολ του Μερίνο που ήταν το νικητήριο τέρμα απέναντι στο Βέλγιο. Σήμερα δεν χρειάστηκε τις λεπτομέρειες, σήμερα είχε πάρει όλο το παιχνίδι με το μέρος της, νίκησε γιατί επικράτησε χαλώντας πρώτα απ' όλα το μυαλό των Γάλλων. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν 0-2, το τουρνουά για τον Mbappé τελειώνει. Αυτό σημαίνει ότι ο Mbappé δεν θα ξεπεράσει σε γκολ τον Μέση που έχει 21 σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Θα πρέπει να περιμένει σε 4 χρόνια να καταφέρει να κάνει την προσπέραση. Δεν θα διεκδικήσει αυτός μόνος του τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Από 8 γκολ έχουν Λεωνίδα.
1: 8.
0: Και οι δύο. Ο Μέση λοιπόν έχει το αυριανό παιχνίδι απέναντι στους Άγγλους. Η Ισπανία θέλει να συναντήσει τη χρυσή γενιά εκείνης της εποχής του 2010 για το ισπανικό ποδόσφαιρο, για να κατακτήσει ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο και λογικά να δείχνει ο σκηνοθέτης τον Γιαμάλ. Δεν είναι το τουρνουά του υπό την έννοια ότι δεν είναι αυτός που συζητιέται περισσότερο.
1: Λες ότι είναι πιο υποτονικός και αυτή είναι η αλήθεια, αλλά το έχει πει και ο ίδιος ότι δεν είναι 100% έτοιμος.
0: Ναι, το λέω με την έννοια ότι έχει κυριαρχήσει η ομάδα, η ομαδικότητα, έτσι δεν είναι one man show. Η Γαλλία ήταν και λίγο one man show,
1: είχε
0: και τον Mbappé, αλλά θα έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι είναι στα 19.
1: Ακριβώς.
0: Κέρδισε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα 17, για φαντάζομαι να κερδίσει
1: στα 19. Θα τερματίσει το ποδόσφαιρο στα 19. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ ότι όταν έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική, όλοι κατέκριναν λίγο την Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Και ότι δεν είναι έτοιμη και ότι δεν παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό είπα πριν ότι τσούκου τσούκου, κανείς δεν την περίμενε έτσι αθόρυβα. Φτάνει πάλι σε έναν τελικό μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα των μεγάλων αναμετρήσεων, των μεγάλων αγώνων. Πιέστηκε περισσότερο από τη Γαλλία. Δηλαδή η διαδρομή της στα νοκάουτ ήταν μια Πορτογαλία, ήταν ένα Βέλγιο που έμεινε και αυτή η χρυσή γενιά του Βελγίου χωρίς κάποιο τρόπαιο. Οι Πορτογάλοι πιέστηκαν από το ξύλο που έριξε Παραγουάη, το Μαρόκο ήταν υποτονικό, την Σουηδία είχαν βρει στους 32. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ισπανία επικράτησε δίκαια, Γαλλία-Ισπανία 0-2. Μάθαμε τον έναν φιναλίστ, είναι η Ισπανία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024. Αύριο θα μάθουμε τον άλλο. Από το ζευγάρι της Αργεντινής με την Αγγλία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε και αύριο λοιπόν να δούμε την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία για να βγει και το ζευγάρι του τελικού. Όπως και να έχει, θα δούμε σπουδαίο τελικό, έτσι. Όπως είναι σπουδαίοι και ημιτελικοί, έτσι θα είναι και ο τελικός ανάμεσα σε δύο χώρες υπερδυνάμεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτά από εμάς.
0: Τον τελικό, ναι, θα δούμε και σπουδαίο για πρώτη φορά ημίχρονο, γιατί θα υπάρχει ψυχαγωγικό σοου.
1: Πες το, γιατί μου το έλεγες πριν.
0: Έχουν συμφωνήσει Σακύρα, Justin Bieber, Madonna, BTS. Πρώτη φορά λοιπόν θα γίνει όπως το αμερικάνικο το Super Bowl.
1: Άρα θα έχουμε 5 ημίχρονα.
0: Σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου θα έχουμε 5 ημίχρονα. Λοιπόν, από τον Λεωνίδα Καζνέτση και από τον Γιάννη Σαντορινέο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, 2-0 η Ισπανία την Γαλλία, με τον Πέδρο Πόρο στο 58 να σφραγίζει με το δεύτερο γκολ την νίκη των Ισπανών. Ο Ριαθάμπαλ στο 22 είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι. Έτσι λοιπόν η Ισπανία έγινε η πρώτη φιναλίστ και αναμένουμε να μάθουμε από το αυριανό ζευγάρι ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στον τελικό, Αργεντινή του Μέση ή Αγγλία του Κέιν και του Μπέλιγχαμ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα εδώ ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι δίπλα μου, έτοιμος για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα είναι κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12:05 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Ισπανία είναι εδώ και λίγα λεπτά η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης που έγινε στο Arlington του Τέξας. Απόψε επίσης στις 10 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για τον προεδρικό θόκο στην Super League με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να ισοψηφούν μετρώνοντας εκαστός από 7 ψήφους. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για τρίτη φορά με την ΕΠΟ, αυτή τη φορά όπως ανέφερε χθες ο Γκαγκάτσης, να μην ψηφίζει λευκό αλλά να παίρνει θέση. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χθες ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31χρονος Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστ Σανταμάρια, ενώ κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος τα ερχόμενα 24 ώρα, καθώς απομένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον και επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Χθες αναμενόταν στην Ελλάδα και ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με τους αρκάθες. Μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη, στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πλέον θέλουν να κάνουν, χωρίς βιασύνη, άλλες δύο κινήσεις. Κεντρικός, αμυντικός και μέσος θα ολοκληρώσουν το μεταγραφικό παζλ των Πράσινων. Στο μεταξύ, το απογευματινό φιλικό στη Βιέννη με τη Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των προπονητών των δύο ομάδων. Στις 7 η σέντρα στο μάτς με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Απόψε στις 8 η Ένωση παίζει με την Φίτεσε με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Κοσμοτέ Sport 1. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται το Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μουντιάλ, ενώ τον 19χρονο μέσο Χρήστο Φίλη, ένα από τα πιο σημαντικά project των τμήματων υποδομής, έδεσαν οι Ερυθρόλευκοι με συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας. Την ίδια ώρα, αγγλικά ρεπορτάζ θέλουν την Χαλ να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντί Τζολακή. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ τώρα έστω 2030 επέκτηναν Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού Φόρουαρντ, ενώ επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies στο Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Γκάρντ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής του στο παιχνίδι. Στο τένις με νίκη 2-0 επί του Περουβιανού Ινάσιο Μπους. Ξεκίνησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς την πορεία του στο τουρνουά του Γκστάτ, ενώ την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στην φάση των 16 του Athens Open. Στον Στίβο νέα πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Istvan Gyulai Memorial της Βουδαπέστης με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 31 εκατοστά και σε άλλα νέα από το εξωτερικό στην Dubai BC μέχρι το 2029 ο Τσάβι Πασκουάλ κοντά σε συμφωνία με τον Γιούλ Κλάιμπερν είναι η Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς θα υπογράψει με τη Μίλαν νέο ετήσιο συμβόλαιο. Τέλος, η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου, Γιούρι Τίλεμανς, από την Aston Villa. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Λευτέρης Σαρελάκος με τον Δημήτρη Μαλισιόφα.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: το λέει ο Τσολγκάς. Άρε Ρασπόρτη μας έκανες.
1: Άρε Γαλλία τι μας
0: έκανες. Πάει το επίδομα της άδειας.
1: Και έχεις και το κουκουτσίλι. Λέει ευχαριστούμε για τα προγνωστικά κύριε Μαλισσόβα. Λοιπόν,
0: πω, τι
1: καλό βράδυ, ήταν, καλό βράδυ, ωραία βραδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και αυτό το τραγούδι που βάλαμε ξενέρωτο το ήταν.
1: Πάμε τώρα. Καλό βράδυ, καλώς ήρθατε.
0: Κάτσε να συνέλθουμε λίγο, ρε.
1: Σοκ.
0: Σοκ, πάει τη διάδεια, το επίδομα το φάγαμε. Πάμε τώρα, κάτι κάναμε. Θα παίξουμε αύριο χι την Αργεντινή. Μήπως βάλουμε τα ίσια.
1: Να βάλουμε quiz.
0: Καρδίτσα να βάλουμε ποιος θα είναι προπονητής.
1: Στην
0: καρδίτσα μπορούμε να το πάρουμε αυτό.
1: Καταρχάς έμαθα ότι έχει προ.
0: Ο γίγαντας έχει προ.
1: Μισό λεπτό ρε φίλε.
0: Τι λέει, ρε,
1: τα προ. Τι είναι.
0: Στο σοφόπωστα. Στο σοφόπωστα. Πες τα.
1: Τα του τάπα.
0: Και τι λέει ο σοφός.
1: Εντάξει έχει φύγει εδώ και χρόνια. Δεν μοιράζουμε παιδιά της τα προ.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Δεν la fuente. Λες και είναι ζωγράφος ή καλλιτέχνης.
0: Που φάτσα δεν τον πάω καθόλου αυτό.
1: Αν δεν ήταν προπονητής τι θα ήταν.
0: Αυτός. Αν ήταν προπονητής.
1: Ναι. Τι θα ήταν. Να σου πω εγώ που τον κόβω.
0: Ζωγράφος.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ταμεία στο ΙΔΑΠ Καρλοβασίου.
0: Να μην σου πω και στο Λιάνο Κλάδη.
1: Λοιπόν, τι θέση έπαιζε αυτός.
0: Στην Ισπανία. Δεν έχω, έχω μιλήσει παιδιά λόγω τιμής. Ναι. Λες και φίλοι.
1: Ναι.
0: Με καμιά δεκαπενταριά άτομα εδώ στην ΕΡΤ και τα παιδιά που μεταδίδανε.
1: Πλήγηκαν
0: τον
1: όλοι.
0: Νικό, τον Άγγελο.
1: Πλήγηκαν όλοι.
0: Μιλάμε τέτοια ξενέρωμα που φάγαμε σήμερα με την Ισπανία. Δεν την πίστευε κανένα.
1: Ενώ είναι μια καλή ομάδα.
0: Είναι μια καλή ομάδα, αλλά ο τρόπος που παίζει ο γενικά, ο προπονητής τους, το στυλ που παίζει του παιχνιδιού, ξενερώνει τον κάθε.
1: Ναι, αλλά σήμερα έμαθα, επειδή δεν το είδα όλο, δεν έπαιξε αυτό το γνωστό, έπαιξε άλλο. Κυνηγούσε την μπάλα, του την.
0: Τρέσινγκ, τρέξιμο, πρέσινγκ, ευνηδίασε τους Γάλλους, αλλά μου έκανε εντύπωση που παρότι οκ, μπορεί να συμβεί αυτό. Και ο Πανατολικός μπορεί να βάλει γκολ στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, okay.
0: Η αντίδραση μετά ποια είναι. Να μην κάνεις αντίδραση, να μην κάνεις δεύτερη πάσα.
1: Κάτι έγινε.
0: Αυτό το μάτς μου θύμισε το USA-Βέλγιο.
1: USA-Βέλγιο, Μπαλογκάν.
0: 1-4.
1: Μπαλογκάν.
0: Ναι.
1: Καλά, εκεί έχουμε την, τη φωτογραφία της χρονιάς.
0: Ποια, το Τραμπ.
1: Βγάζει ο διαιτητής.
0: Κόκκινη.
1: Τι κόκκινη στο Μπαλογκάν.
0: Και Μπαλογκάν του Τραμπ.
1: Το βγάζει το Τραμπ.
0: Το Τραμπ φωτογραφία.
1: Λοιπόν, διαιτητής Ελ Σαλβαδόρ, καλός.
0: Δυνατός.
1: Τρεις κάρτες.
0: Δυνατός.
1: Ερώτηση. Ξέρεις ο Ντε Λα Φουέντε τι παίκτη ήταν στα νιάτα του, γιατί τώρα νίκησε τον Τεσάν, τον κατάπιε.
0: Κατσαπιά τον κόβω.
1: Έπαιζε αριστερό μπακ.
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Πρόσεξε. Αλλά όμως τα τελευταία χρονιά, όσο είναι προπονητής, είναι προπονητής 13 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει δύο κούπες ευρωπαϊκές. K15, K19. Το K15 απέναντι στο Γιάννη Κούμα.
0: Σόπαρε.
1: Το παραγωγικό τότε είχε γίνει στη Λάρισα, είναι... Λάρισα Βέρεια Κατερίνη και παίξαμε εμείς με Γιάννη Κούμα προπονητή, με Γκριζίκη πρόεδρο και Καραγκούνη στα μέσα έξω εθνικής. Τότε εμφανίστηκε αυτό, το πήρε.
0: Μπράβο. Αλλά είναι εθισμένο σε εθνικές.
1: Πήρε το K19 με Οργιαθάμπαλ. Πρόσεξε τώρα να δεις ο προπονητής. Με Οργιαθάμπαλ και Μερίνο. Πήρε το K21.
0: Mm.
1: Φεύγει ο Ενρίκε μετά το Κατάρ γιατί απέτυχε στου 16. Δεν θυμάμαι ποιον από
0: το Μαρόκο.
1: Μπράβο. Πάει στο Euro.
0: Το παίρνει.
1: Το παίρνει με Μερίνο γκολ στο τέλος.
0: Σήμερα δεν χρειάστηκε να παίξει ο Μερίνο. Ήταν άνετο. 2-0.
1: Δύο χρόνια πριν στου Ολυμπιακού πήρε. Έχασε το τελικό από τη Βραζιλία. Ολυμπιακού. Και έρχεται τώρα και πάει τελικό.
0: Και πάει τελικό Μουντιάλ.
1: Και πάει εύκολα.
0: Ναι. Χαλαρά.
1: Σβηστά.
0: Χαλαρά. Χωρίς να υδρώσουν έτσι.
1: Γι' αυτό προσπαθώ.
0: Μόνο με την Πορτογαλία λίγο και το Βέλγιο υδρώσανε.
1: Να θυμίσουμε ότι το μόνο που δεν νίκησε ήταν το Βοζίνια. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, ναι, το πράσινο κροτήρι.
1: 0-0.
0: 0-0, απίστευτο.
1: Πρώτη αγωνιστική. Και φτάνουν
0: και αν θυμάμαι καλά, γιατί και αυτό είναι μια αγγέλα, ίσως σαν ήττα.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι το 14 στην το 10.
1: Στη Νότια Αφρική.
0: Ναι, το πρώτο τη μάτς. Ποιο ήταν.
1: Χι έφεραν.
0: 0-1. Ισπανία-Ελβετία.
1: Χάσα από την Ελβετία. Και το πήρε. Όμως.
0: Και το πήρε. Ξεκίνησε και εκεί με γκέλα και το πήρε στην παράταση με την Ολλανδία. Και τώρα ξεκινάει
1: κάτσε,
0: με το
1: πράσινο. Αλλά προερχόντουσαν από το χρυσό του Euro το 8. Το ναι. Πήραν. Πήραν 8 και 10 Μουντιάλ. Σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αυστρία και 12, και Ελβετία.
0: Και 12 Euro. 8, 10, 12.
1: Κάτσε.
0: Ναι, βρε.
1: Ή πήραν το 10 και το 12.
0: 8 με τον γκολ του Τόρες.
1: Αν τα πήραν όλα. 1-0.
0: Ναι. 10-1-0 με τον γκολ του Ινιέστα.
1: Την Ολλανδία που φαίνεται.
0: Και 4-0 την Ιταλία.
1: Και το 12 στην Πολωνία.

0: άρεσαν οι παίκτες. Γενικά δεν είναι. Δεν ξέρω, εντάξει. Καθένας...
1: Δηλαδή,
0: αλλά
1: ρώτησε
0: άλλου έξι εδώ. Τώρα, το ίδιο μου πάνε.
1: Ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ κατάπιαν τους άλλους.
0: Τους κατάπιαν τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους.
1: Δηλαδή, γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή, μια φορά, δηλαδή στα χρονικά. Εντάξει, από εδώ σε όλα γίνονται.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά θα το βρει με καλή πίστη και δεν το βλέπουμε με καλή πίστη. Δεν είναι αντιλέγω.
1: Λίγο κάτι χάσαμε. Τι μα νοιάζει εμά.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω πώ. Μπορεί μια ομάδα που, απλά, που έχει ταλέντο, okay, τρέχει, πρεσάρει, να εξαφανίσει παίκτες ποιοτικούς και ταλαντούχους και εμπειρίας.
1: Σε ατομικό
0: και
1: επίπεδο, τους καλύτερους σε ποτέ.
0: Τους καλύτερους στο Μουντιάλ. Να μην κάνουν φάση.
1: Πού είσαι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Περιμένουμε πεις... ενδιαφέρον να δούμε τις δηλώσεις. Κύριε Υπευθυνέ, έχουμε live την εκπομπή. Άμα παίξουν την δήλωση The Sun. Ναι. Όπως γράφεται The Sub, αλλά προφέρεται με νη The Sun. Ξέρεις πώς το μάθα αυτό. Η καθηγήτριά μου στο σχολείο στην Καρέτσα θα είχαμε γαλλικά, τη λέγανε The Sun. Και τη γραφόταν The Sub. Μη και πει.
0: Το ίδιο πείτε το είχαμε.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, το ίδιο. Α, λοιπόν, αν μας δώσουν The Sun είτε De La Fuente, να μας το δώσει, ναι. Στην εκπομπή, λέω. RDO Sports.
0: Ο The Sun ήταν. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, αυτή η τελευταία μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Από ό,τι είχε δηλώσει, ήθελε να το πάρει. Πιθανότατα να το φιέρωνε και
1: παρένθεση,
0: στη μητέρα
1: του.
0: Παρένθεση.
1: Το 10 είχαν γίνει όλο, να μην πούμε και βρακοί, στη Αφρική είχαν ξεφτυλιστεί οι Γάλλοι. Θυμάστε τι είχε γίνει στις φασαρίες που ανταρσίες με τον.
0: Ναι, κάτι είχε γίνει.
1: Ο
0: ναι.
1: Ντομενέκ, πώς το λέγανε τον προπονητή, ρε.
0: Υπήρχε Ντομενέκ.
1: Λοιπόν, που είχε γίνει χαμός με τον Ευρά και τα λοιπά, διέλυσαν.
0: Ναι, διέλυσαν.
1: Διέλυσαν.
0: Ανέλαβε τον Ντεσάμ.
1: Και εμφανίστηκαν
0: ναι.
1: Το 14 δεν θυμάμαι τι έκαναν. Το 18 το πήραν. Έτσι δεν είναι. Το 18 το πήραν στην Βουλγαρικά σύνορα. Για εκεί. Όσοι έπαιξαν με Γαλλία, για εκεί είναι.
0: Για, έχω μια φίλη η οποία μετά το μάτς έφυγε και είναι στα Βουλγαρικά σύνορα.
1: Πάρε να δείτε τον Ασασιάδη. Λοιπόν.
0: Αυτή είναι η είδηση ημέρας.
1: Μισό λεπτό.
0: Κάποιος βρέθηκε σήμερα στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κάποιος δεν ξέρω, ισχύει. Για να έχει καταλάβει, ισχύει. Λοιπόν, ποιος ήταν σήμερα στη Γαλλία, να βάλουμε quiz.
1: Πολλοί θα πήγαν στη Γαλλία. Σήμερα η Γαλλία μεγάλη χώρα. Φίλε, πας, ναι. Έρχεσαι.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και επειδή έγιναν πολλά προπονητικά,
0: ναι.
1: Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Σπέρτο σε κάνα δεκάλεπτο. Ωραίος. Που είναι προπονητής, να καταλάβουμε αν αυτοί οι προπονητές κατάλαβαν τι έγινε σήμερα. Επειδή μίλησε με πολλούς. Εγώ ένας πέτυχε αυτό που θα γινόταν σήμερα. Μίλησα με διάφορους σήμερα. Ένας το πέτυχε. Ο έμπειρος μάνατζερ Πασχάλης Παπαδόπουλος μου λέει: Δημητρή.
0: Το βρήκε στο Πασχάλη.
1: Ναι, πρόσεξε, μου λέει: Παίζουν αυτοί. Δεν έχουν άγχος και έχουν πεποίθηση καλή. Και λέω με το Κουμπαρσί. Άκου, μου λέει: Δεν τον έχει για τον όγκο. Τον έχει γιατί είναι έξυπνος και κάνει άλλες δουλειές. Ο Λαπόρτ είναι για τα, υποτίθεται για τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί, λέει, είναι γεννημένοι έτσι. Και μπορούν να τη φτιάξουν τη Γαλλία. Όλοι μου είπαν διεθνείς ποδοσφαιριστές, νυν, πρώην, προπονητές, νυν, πρώην. Όλοι μιλούσαν ότι η Γαλλία θα βρει τον τρόπο.
0: 2-3-0, όπως και εγώ το έλεγα.
1: Καταρχάς λέγαμε ότι θα σκοράρουν αμφότερες.
0: Ναι.
1: Δεν σκοράρουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς λέγαμε θα μπουν τουλάχιστον 3 γκολ. Δεν πήγανε ποτέ.
0: Μετά το 2-0, από τη στιγμή που είδε η Ισπανία ότι η Γαλλία δεν είχε καμία αντίδραση.
1: Να δούμε τη στατιστική τι λέει.
0: Δεν είχε καμία αντίδραση η Γαλλία, οπότε γύρισε το παιχνίδι, passing game έκανε, το έφερε στα μέτρα της, δεν κινδύνευσε καθόλου. Δηλαδή, φαντάσου η ψυχολογία που είχαν οι Γάλλοι,
1: ναι.
0: Όταν κοντά στο 80 ο Ντουέ βρέθηκε μόνος του. Ο τροματοφύλακας ήταν έξω από την περιοχή. Μπορούσε να κάνει ένα ωραίο σκαυτό σουτάκι να κάνει τον γκολ. Αυτό στην αίσθηση πάνω στον τροματοφύλακα. Δηλαδή, φαντάσου τι ψυχολογία είχαν οι Γάλλοι μετά το 2-0.
1: Να πούμε όμως ότι το ποδόσφαιρο είναι οι στιγμές. Εάν δεν έκανε αυτή τη βλακεία αυτός ο αριστερός ο πιστοφύλαξης, ο Ντινιέ. Ποιος...
0: Ναι, το πέναλτι.
1: Που αυτά δεν γίνονται στο πρόβλημα τύπου. Καλά, ρε φίλε, ναι, στο ναι. Παγκόσμιο κύπελλο και δεν βλέπεις δίπλα σου, είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν. Τι να πούμε μετά για τον αριστερό μπακ των Τράχωνων.
1: Επιτρέπεται.
0: Βέβαια.
1: Και ποιος τον πήρε αυτόν, τον Ντινιέ πήρε μεταγραφή στην Παρί. Χθες μου φαίνεται.
0: Χθες πήγε. Ναι. Γιατί στον Βίλε έχω μείνει εδώ. Έφυγε.
1: Πήγε πριν να πει στην Παρί. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από εκείνο το σημείο και μετά ήταν σαν ένα ηλεκτροσόκ. Πάθανε σοκαρί. Αλλά και πάλι φάγε σε ένα γκολούκι. Μεγάλο λάθος. Αν πεις έτσι γίνονται τα λάθη, φίλε. Πάμε να δούμε τα στατιστικά λίγο. Να δούμε τι δείχνουν τα στατιστικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Γαλλία δικαιούται 0,3 γκολ. Ούτε μισό γκολ δεν δικαιούται.
0: Τίποτα. Μια 0,3. Φάση.
1: Και η άλλη βέβαια.

0: Μη συγκόλ δικαιούται. 1,6 γκολ. Έβαλαν, πέτυχαν 2. Η κατοχή μοιρασμένη, κυρία, για με 2 ομάδες που είναι για την κατοχή. 49-51. Τα σουτ, ίσα. 10 σουτ αμφότερες. Στο στόχο στην εστία, 3 οι μεν, 2 οι Ισπανοί.
1: Δηλαδή 2 σουτ, 2 γκολ.
0: Ναι, μεγάλες ευκαιρίες είχαν, μόνο είχαν 3 οι Ισπανοί. Κόρνερ 7-1. Που σημαίνει ότι πίεζαν οι άλλοι, προσπαθούσαν. 7-1 κόρνερ.
1: Υπέρ.
0: Πάσες μοιρασμένες. 84%-86%. Ας κάρτες. Λοιπόν, αναμενόμενα γκόλ με στο στόχο. 0 οι Γάλλοι. Δεν βρήκα ποτέ αιστεία. Φαίνεται ότι είχαν αποσυντονιστεί, αλλά προφανώς κάτι έχει γίνει στα αποδυτήρια την προηγούμενη μέρα. Δεν μπορεί, φιλέ. Κάτι έχει γίνει και θα το μάθουμε. Αυτή η εμφάνιση της Γαλλίας. Άστοχα σούτ από 5. Σούτ εντός περιοχής μοιρασμένα 4 οι μεν, 5 οι άλλοι. Σούτ εκτός μοιρασμένα 6 οι Γάλλοι, 5 οι άλλοι. Κάνει ένα δοκάρι. Μεγάλες ευκαιρίες 3 οι Ισπανοί, καμία οι Γάλλοι. Επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, που σημαίνει ότι ποιότητα και τα λοιπά, 20 οι Γάλλοι, μόνο 13 οι Ισπανοί. Ρε φίλε, τα στατιστικά, μόνο τα γκολ έχουν Ισπανοί.
1: Ναι, πίστευα. Και μια κυκλοφορία στο μεγαλύτερο διάστημα που είδα.
0: Είπα, 49-51 η κατοχή, ρε φίλε. Γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο πώς εξηγούνται αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί αύριο έχουμε το άλλο. Έχουμε Αργεντινή με Αγγλία, που εκεί επικρατεί μια ένταση.
1: Εκεί θα γίνει, πιστεύω, μεγαλύτερη
0: ένταση,
1: μάχη.
0: Πάθος.
1: Θα γίνει.
0: Α, ξέρεις τι, δεν ξέρουμε. Όταν πεις Γαλλία-Ισπανία, ποιο είναι το feeling? Πως εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε τις ισπανικές ομάδες ελληνικές.
1: Ισπανία, οι Ισπανοί τους έχουν. Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν συνέχεια.
0: Και σε,
1: πέρυσι,
0: και σε ομαδικό επίπεδο, με ομάδες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Εκτός από την Παρή.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι μόνο υπάρχουν.
1: Μόνο Παρή είναι. Πέρυσι θυμάσαι το τελικό του Euro, του Nations.
0: Πάλι Ισπανία κέρδισε.
1: Πόσο θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Που ήταν μέχρι το 85-5-2 και έληξε 5-4.
0: Ούτε το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι?
0: Πού ήμουν, μπορεί να μην το δω.
1: Ναι. 5-2 και έληξε 5-4.
0: Άρα ο Ντελαφουέντες πήρε Nations League, πήρε Euro, πάει τελικό. Κάτσε ρε φίλε, μέσα σε 3 χρόνια.
1: Μέσα σε 3 χρόνια, ναι, ναι, ναι.
0: Και έφυγε σαν αποτυχημένο. Ποιο? Αυτό πήρε 2 Champions League. Ο Ενρίκε.
1: Ο Ενρίκε. Δεν έκανε τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ναι, ναι, απίστευτο. Γιατί θεωρώ ότι ο Ντελαφουέντες δούλεψε περισσότερο, κυρίως στο ψυχολογικό τομέα, σαν δάσκαλος απέναντι στην πιτσιρικαρία της Ισπανίας. Κάτι που δεν έκανε ο Ενρίκε, που ήθελε να δουλέψει περισσότερο με βεντέτες.
0: Είχε μια διαφορά ηλικίας με αυτούς όλους.
1: Σαν δάσκαλος, ρε παιδί μου, ένας Ντελαφουέντε, σαν προπονητής.
0: Ωραίο αυτό. Είναι ωραίο, ωραίο,
1: ωραίο θεματάκι,
0: ωραίο
1: για διαρεύνηση.
0: Πώς δουλεύει ο προπονητής.
1: Θύμισε Γιάννη Κόλια, σαν παιδαγωγός ήταν.
0: Είδες.
1: Γιατί τον αγαπάγαν οι παίχτες και παίζανε για τον προπονητή τους. Γιατί ήταν ένας παιδαγωγός ο Γιάννης Κόλιας.
0: Πρώτο.
1: Και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των νεαρών παιδιών.
0: Κάτι που δεν έχουν κάνει. Αλλά τους έβαζε και σωστά. Τα πιόνια τα έβαζε σωστά.
1: Βέβαια.
0: Τώρα ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ κατάπιαν.
1: Κατάπιαν τον Εμπαπέ.
0: Και τον
1: Ντεμπελέ. Απίστευτο.
0: Και τον Μπαρκολά και τον Ντουέ και όλους.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ο Λίσε τελικά τελείωσε το. Ο κύριος 100 εκατομμύρια τελείωσε το Μουντιάλ χωρίς γκολ.
1: Έχει ένα ακόμα, το μικρό τελικό.
0: Τι να παίξει.
1: Θα βάλει ένα.
0: Να πω κάτι. Τι να παίξει εκεί. Εκεί να παίξει έχει στίγμα Κουκουτσίλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Να κοίτα να λοιπόν, δεις. Η Λίτσα Βι είναι όντως στη Βουλγαρία, μας έστειλε μήνυμα.
0: Είναι λέει, στη Βουλγαρία.
1: Έχω τρελαθεί, λέει, ήμουνα στις Σέρες και τρελάθηκα και έχω περάσει στη Βουλγαρία τώρα, βλέποντας αυτή τη Γαλλία. Και πηγαίνει για τον Πάνσκο να δει την Καλαμάτα, λέει. Αύριο θα παίξω, λέει, κοίτα να δεις. Υπάρχει ομάδα Μαλίσεβα, λέει η Μαλίσεβα.
0: Ναι, είναι δικιά μου, είναι στο Κόσοβο.
1: Στο Κόσοβο.
0: Ναι, είναι, άκου, παίζει Ευρώπη καταρχήν.
1: Ναι, Μαλίσεβα Βλάζνια, παίζει αύριο.
0: Παίζει Βλάζνια Σκόδρα.
1: Ναι.
0: Αλβανική.
1: Αλβανική με
0: πρώτο μάτσο που δεν 1-1.
1: 2-1 νομίζω. Οι Αλβανοί κερδίσαν. Αν θυμάμαι καλά.
0: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα πήρε τον Τελαφόντε εύκολα τον. Εδώ νίκησε η Σάμρο Κρόβερ. Έβαλε 5 γκολ, ρε φίλε. 5 γκολ έχουν να βάλουν από τότε που έπαιζαν από το ποδοσφαιράκι στο ηλεκτρονικό.
1: Και ο Κουκουτσίλης το έχει άντερ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Πες το.
0: Λέει ο Σοφός.
1: Ποιος της
0: ο Σοφός. Ο Σοφός, ο
1: Τελής. Έτσι, έτσι.
0: Ο Δίστο Ντελαφουέντε πάτησε όλους τους προπονητές. Επαναστατικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να το είδαν οι προπονητές άλλων εθνικών ομάδων. Κυριάρχησε η ασαφής λογική. Γιατί λέει ο σοφός, το ποδόσφαιρο έχει τη δική του λογική. Ναι. Τη δική του συνείδηση. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Κάτι έκανε καλύτερο ο Τελαφουέτη.
1: Η ασαφής λογική είναι αυτό.
0: Ασαφής λογική. Πρόσεξε. Δεν είναι όλα δηλαδή εκλεγευμένα και λογικά ότι εφόσον έχουμε τους καλύτερους παίκτες θα κάνουμε και την καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ή επειδή έχουμε λεφτά θα πάρουμε πέντε παικταράδες στο μπάσκετ και θα σαρώσουμε. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά ποιος...
0: Αν ήταν έτσι, ναι. Και τι ξοδεύουν όλοι οι χρήματα κάνουν ομάδες, δεν πετυχαίνουν όλοι.
1: Να βάλουμε και ένα quiz όμως. Ποιος είπε παράγοντας ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Ο οποίος μετακόμισε από τη Χαλάστρα προς την Καρδίτσα.
0: Προς το Νοτό.
1: Η λογική,
0: έχω ρεπορτάζ.
1: Η λογική του μέλλοντος,
0: ναι.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι.
1: Είναι η μεγάλη τρέλα. Ποιος το είπε αυτό?
0: Η μεγάλη τρέλα. Ναι.
1: Η λογική του μέλλοντος.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να πουλάς τρέλα.
1: Πρέπει να πουλάς τρέλα.
0: Βέβαια, υπάρχει και το άλλο το ρητό. Τρέλα στο τρελό δεν πούλησε κανείς. Πρόσεξε. Εξαρτάται που την πουλάς. Που την πουλάς. Το κοινό. Απάντηση, ποιο είναι το κοινό, το ακροατήριο.
1: Η λογική του μέλλοντος.
0: Άκου τώρα ένα παράλογο.
1: Για πες.
0: Το ξέρεις, το Χρήστο Πρίτσα.
1: Το γίγαντα τον πρόεδρο.
0: Είναι γνωστός. Κατάφερε την Κηφισιά από ένα συνοικιακό σωματείο το κάνει κλαμπ στην Αλφαεθνική.
1: Super League.
0: Αγάπησε και τον Εθνικό Αστέρα αναγκαστικά, γιατί ναι. Χρησιμοποίησε την Κεσαριανή.
1: Και την έφτιαξε. Την έκανε ο γήπεδο πρώτη Εθνική.
0: Ξόδεψε 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σωστό.
0: Σήμερα απέστειλε επιστολή.
1: Φεύγει.
0: Και αποχώρησε διότι ο Δήμος της Κεσαριανής δεν το σέβεται. Δεν ανανέωσε τη σύμβαση, γιατί υπάρχει σύμβαση. Και πέταξε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δημιούργησε ξανά τον Αστέρα με μια συνένωση εκεί με κρασιατικός, αθηνικός αστέρας κτλ. Πήγε στην Καμπανική, πήρε ένα κύπελο αριστερνών και αναγκάζεται και φεύγει. Και λες τώρα, συγγνώμη.
1: Λόγω των πολιτικών πεπιθήσεων του Δημαρχού.
0: Δεν νομίζω, αλλά πέραν αυτού, πώς ένας φορέας διώχνει έναν άνθρωπο που έδωσε και 2 εκατομμύρια.
1: Επειδή είναι δημοτικό το γήπεδο.
0: Και δεν παίζει κανένα.
1: Ναι. Γιατί όλοι παίζουν στο κάτω, την Ιαρίστ.
0: Και το πήρε, το πήρε για πει. Το έκανε γήπεδο Αλφα Εθνική, Super League, και με πολύ στεναχωριά απέστειλε επιστολή. Τη διάβασα
1: πριν λίγο.
0: Οι ιδέες είναι λογική αυτή, όχι. Παράλογο, δεν είναι.
1: Μικροπολιτικές είναι αυτές. Δυστυχώς.
0: Πάμε στις ειδήσεις πριν πάμε στον προπονητή.
1: Όχι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πιούμε και λίγο νεράκι.

0: Η ώρα είναι 1:20, φίλες και φίλοι. Ξημερώνει η Τετάρτη. Μπαίνουμε στα τελευταία δύο μάτς του Μουντιάλ. Ποιος θα το πίστευε, πώς περνάει ο καιρός.
1: 40 μέρες πλησιάζουμε.
0: Το ποδόσφαιρο κατάφερε να είναι 40.
1: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου.
0: 40 ημέρες σε εγρήγορση και σήμερα μετά από αυτό που έγινε να δημιουργήσει μια εστία συζήτηση για ακόμα 15-20 μέρες.
1: Βέβαια. Και ειδικά με τον τελικό. Και βέβαια θα συζητηθεί πολύ η ήττα, η νίκη, η ήττα των Γάλλων ή η νίκη των Ισπανών επί των Γάλλων.
0: Πάμε τώρα στην Equipe, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας, με τίτλο βγήκε η Equipe, L'Equipe για τους Γάλλους, το ναυάγιο στο Ντάλλας. Ήπιο.
1: Εντάξει.
0: Το Ντάλλας είναι το μάτς, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πρώτα λεπτά, είναι ναυάγιο, τι να γράψει.
0: Τι να πεις όμως σε μια ομάδα που έχει δώσει τόσες χαρές σε αυτούς. Οπότε, να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον παλιό ποδοσφαιριστή της προοδευτικής και άλλων ομάδων και είναι προπονητή της Εθνικής Γυναικών, το Βασίλη Σπέρτο, ο οποίος δεν κοιμάται νωρίς και μας περιμένει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον Λευτέρη Σαρλάκο θα συζητήσουμε να δούμε από το μάτι του προπονητή τι συνέβη. Βασίλη, καλό βράδυ.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας. Λοιπόν, πες μας τι έλεγες πριν τον αγώνα με τους φίλους σου, τους προπονητές, τους συναδέλφους και τι λες τώρα.
3: Νομίζω ότι δεν ανάξανε πολλά πράγματα από αυτά που συζητάγαμε με τους συνεργάτες και τους φίλους. Ήταν ένα παιχνίδι, ένα συμμετελικός μουντιάλ, ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι.
0: Ναι.
3: Στο οποίο πριν το παιχνίδι θεωρητικά το τίτλο του φαβορί το είχε η Γαλλία. Αλλά η Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια και πολύ περισσότερο σήμερα έδειξε για ποιο λόγο έχει αυτή την αγωνιστική ταυτότητα, για ποιο λόγο έχει αυτές τις επιτυχίες. Και θεωρώ ότι κυριάρχησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Και πολύ δίκαια πήρε την πρόκληση για τον τελικό.
0: Άνω τέλεια. Πριν τον αγώνα, με όσους συζητούσες, τι κλίμα εισέπρατες? Ότι θα έχουμε ένα ωραίο μάτς, προφανώς γκολ, και θα περάσει, ποιος έλεγαν οι περισσότεροι, η Ισπανία ή η Γαλλία?
3: Ναι, η κοινή γνώμη έλεγε ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι το ακλόνητο φαβορί για να βρεθεί στο τελικό.
0: Ο Βασίλης Πέρτος, ο προπονητής, τι έλεγε στην αρχή του Μουντιάλ για τη Γαλλία και τι πριν τον αγώνα?
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ μεγάλο θαυμαστής του τρόπου παιχνιδιού του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Οπότε από την αρχή του Μουντιάλ.
0: Μας έκανε τρίπλα, Λευτέρη, μας έκανε τρίπλα ο κότς. Μας έκανε τρίπλα τώρα.
3: Θεωρούσα ότι η Ισπανία έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί στο τελικό.
0: Είναι θειασότης του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Οπότε δεν ήταν έκπληξη, κόουτς, δεν ήταν έκπληξη για σένα?
3: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι η Ισπανία είναι έκπληξη που βγαίνει στο τελικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και νομίζω ότι σήμερα απέδειξε ότι η αγωνιστική ταυτότητα που έχει τόσα χρόνια αποδίδει ακόμα και τώρα και βρίσκεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πολύ δίκαια στο τελικό.
0: Πάμε τώρα να μας πεις προπονητικά. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες είναι γνωστές ότι θέλουν την μπάλα στα πόδια. Για κατά πολλούς εξέπληξε η συμπεριφορά των Ισπανών στην αρχή του αγώνα, στο πρώτο μήκρο που σχεδόν κρίθηκαν όλα ψυχολογικά. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ έξυπνος ο τρόπος που επέλεξε να αγωνιστεί σήμερα η Ισπανία. Προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν το επιδίωξε σε πολύ υψηλό ρυθμό και σε πολύ υψηλό τέμπο. Μοιράστηκε και στο τέλος του παιχνιδιού φάνηκε ότι μοιράστηκε ο χρόνος κατοχής της μπάλας, αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια, προτίμησε και επέλεξε να χαμηλώσει το ρυθμό και το τέμπο του παιχνιδιού, να μην πάει σε πολλές μεταβάσεις, το οποίο ενδεχομένως να βολεύει μια ομάδα με το φυσικάλιτι που έχει η Γαλλία. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να κρατήσει το τέμπο και το ρυθμό στα μέτρα που ήθελε εκείνη και να χτυπήσει στις στιγμές της κέρδης ώστε να πάρει το αποτέλεσμα το επιθυμητό για εκείνη.
0: Κοτς, το γκολ που επετεύχθη στο 0-1 με το ανόητο πέναλτι, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, ας το πούμε λάθος, ας το πούμε ανόητο, που έχει ταυτόχρονα και τη διακοπή μετά για το cooling break, επηρέασε τόση μεγάλη ομάδα που είναι η Γαλλία ή μπορεί και να επηρέασε και χάθηκε το πρώτο ημίχρονο?
3: Σίγουρα επηρέασε θετικά την Ισπανία. Το είδαμε μετά τον γκολ. Η Ισπανία ήταν δύο φορές και τρεις φορές καλύτερη στο οργανωτικό χώρο από ό,τι πριν. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογική διάθεση εκείνη τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται λοιπόν ότι αυτή η στιγμή έδωσε την Ισπανία φτερά στα πόδια και τη Γαλλία την έριξε ψυχολογικά. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι αυτή η αγωνιστική στιγμή επηρεάσε το αποτέλεσμα με το νικηφόρο για την Ισπανία.
0: Πώς είδες τακτικά το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο κούμποναν τα συστήματα του μεν στον δε. Υπήρχε η αίσθηση ότι η μια ομάδα θα βρει τον τρόπο.
3: Ναι, νομίζω ότι φαινόταν καθαρά ότι η Ισπανία με τον τρόπο που έχει επιλέξει να αγωνίζεται, έχοντας την μπάλα στην κατοχή της και δημιουργώντας συνέχεια υπεραριθμίες είτε από την πλευρά είτε με πολύ ωραίες κάθετες κινήσεις των παιχτών από την πίσω γραμμή, από τα χάφια, ακόμη και από τα μπακ. Φαινόταν ότι έχει τον πρώτο λόγο στον αγώνα. Θεωρώ ότι η Γαλλία δεν το προσέγγισε όπως έπρεπε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι πήγε πολύ σε προσωπικές στιγμές και αυτό τη στήχησε.
0: Πώς είναι δυνατόν με τόσους παίκτες υψηλού επίπεδου η Γαλλία και η Ισπανία, ποιο είναι το στοιχείο αυτό που κάποιοι καταφέρουν και επιβάλλονται, ενώ είναι μεγάλη αξία αμφότερες οι ομάδες, τα χαφ τους δηλαδή, είναι υψηλού επίπεδου. Πώς συμβαίνει αυτό, πώς συνέβη αυτό?
3: Είναι παίκτες παγκόσμιου επίπεδου, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι και αυτό που λέμε ακόμα και στα παιδιά που προπονούμε είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι να κυριαρχήσεις απέναντι στον αντίπαλό σου στο μυαλό. Να του δείξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε με τον τρόπο παιχνιδιού σου, είτε ακόμα και σε μικρές στιγμές, ότι εσύ είσαι εκεί και εσύ επιβάλλεις το τέμπο και το ρυθμό. Οπότε θεωρώ ότι εκεί χάθηκε το παιχνίδι για την Γαλλία. Η Ισπανία μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πάρα πολύ σίγουρη για το πλάνο της, το υποστήριξε στο 100% και αυτό βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Συζητάμε εδώ με τον Λευτέρη. Πώς είναι δυνατόν δύο παίκτες, ένας πιτσιρικάς Κουμπαρσί και ένας Μπιρότερος Λαπόρτ,
1: εξαφανίσουν έτσι τα μεγάλα αστέρια της Γαλλίας.
0: Τα μεγάλα αστέρια που είναι επιθετική του. Δηλαδή, μιλάμε για τον Ντεμπελέ, τον Μπαρκολά, τον Λίσε και τον Εμπαπέ. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό?
3: Ναι, η επιθετική γραμμή της Γαλλίας προκαλεί μόνο και μόνο από τα ονόματα αλλά και αυτά που κάνανε στο Μουντιάλ τρόμο ακριβώς. Από εκεί δεν είναι μόνο ο Κουμπαρσί ούτε ο Λαπόρτ, είναι ομαδική δουλειά, δείτε τη συνοχή της Ισπανίας και τον τρόπο που αμήνεται, ακόμα και όταν έφτασε να μείνεται στο αμυντικό της τρίτο σε πολύ χαμηλά μέτρα. Ναι. Η συνοχή των γραμμών ήταν τέτοια, τα ντουμπλαρίσματα στις πλευρές ήταν τέτοια, τα οποία δεν επέτρεπαν σε κανέναν από τα αστέρια της Γαλλίας να μπορέσει να επιχειρήσει και να με μια ατομική ενέργεια να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό για την ομάδα του. Οπότε ήταν ομαδική δουλειά. Σίγουρα βέβαια και ο Λαπόρτ και ο Μπαρσελόνα κάνουν εκπληκτικό τουρνουά και φαίνονται και για ποιο λόγο η αξία τους είναι τόσο μεγάλη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ, Βασίλης Πέρτος, δημοσιογράφος, παρατηρώ όμως ότι στα χαφ εκεί που είναι η ραχοκουκαλιά και στηρίζεται στις προπονητές, νομίζω ότι το δίδυμο και η συνεργασία του εγκεφάλου Ρόδρυ με τον δυναμικό και πιο καλό απέναντι στην περιοχή των άλλων, τον Φαμπιάν Ρουίς, είναι καλύτερη συνολικά από τους Τουαμενί και Ραμπιό. Κάνω λάθος?
3: Ναι, θεωρώ ότι στον χώρο του κέντρου, ειδικά η Ισπανία κυριάρχησε. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μετά τον τραυματισμό του αποδεικνύει.
0: Όντω, μετά το χιαστό, έτσι.
3: Ναι, μετά το χιαστό. Δεν είναι πολύ εύκολο να επανέλθει και μάλιστα δεν είναι πολύ εύκολο να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα. Το τουρνά που κάνει ο Ρόντρι είναι το τουρνά MVP. Από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα χαφ της Ισπανίας με την ποιότητα που έχουν και την ευκαιρία να αλλάζουν την μπάλα, να αλλάζουν το ρυθμό αλλά και να επιτίθενται από την πίσω ζώνη, νομίζω ότι κυριάρχησε στην χώρα απέναντι στο φυσικάλι της Γαλλίας.
0: Επειδή είσαι προπονητής και είσαι τα τελευταία χρόνια τώρα στη Εθνική Γυναικών, έχει σημασία η σχέση του προπονητή με τους παίκτες? Γιατί εδώ η ιστορία του Ντελαφουέντε μας δείχνει, οι Ισπανοί το κάνουν αυτό, προπονητές K19 τους ανεβάζουν, το έχουμε ξαναδεί και με τον Αραγωνιές, τη μεγάλη αυτή μορφή, αυτό που δεν κάνουμε εμείς δηλαδή, αν και το κάνουμε σχάτως, δηλαδή κάποιος K17 μαζί με τα παιδιά ανεβαίνει και αυτός, αλλά μέχρι εκεί, K19 σταματάμε. Βλέπουμε την ιστορία ότι παίζει χωρίς σεντερφόρ ουσιαστικά, έτσι. Παίζει με ο Αρθάμπαρ που τους έχει.
3: Έχει αυτό το ψευτικό, το fake 9, το fake, το ψευτικό 9.
0: Ναι. Γιατί τώρα με τον Ντελαφουέντε θα ξεχάσουμε και τον
1: Ενρίκε.
0: Όχι, θα ξεχάσουμε και τον περίφημο Πέπε. Θα τον ξεχάσουμε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ο τρόπος που έχει επιλέξει να βάζει την Ισπανία είναι ευνοεί παίζοντας έτσι. Την ευνοεί. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε και σε κάποια event που κάναμε στην UEFA. Ρωτήσαμε κιόλας.
0: Μπράβο.
3: Όταν είχαμε πάει, ποιος είναι ο λόγος που πώς επιλέγουν να μην έχουν αυτό το εννιάρι, και ο τρόπος που επιλέγουν να προπονούνται πλέον και να εκπαιδεύονται, πολλά χρόνια βέβαια τώρα, βγάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα. Οπότε δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις για να βγει ένα center for τα παλιά, τα θεωρητικά ψηλά, γρήγορα, μπορεί να φύγουν στο χώρο να διεκδικήσουν μέσα στην περιοχή της, της πλαγιοκοπήσης. Είναι, είναι επιλογή τους. Και δεν τους, από ό,τι βλέπουμε και, τα, βλέπουμε και στα αποτελέσματα, δεν τους, μια χαρά τους πηγαίνει αυτό το στυλ που έχουν επιλέξει. Αλλά σε αυτό που είπες πριν, και χαίρομαι πάρα πολύ για την τοποθέτησή σου, ναι. Αν δούμε πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ακόμα και σε ομάδες επίπεδου όπως την Paris Saint-Germain, στην Bayern, μην ξεχνάμε την Guardiola, ξεκίνησε από αναπτυξιακά, ξεκίνησε από, από ακαδημίες, είναι πλέον, δεν είναι μόδα, αλλά είναι πλέον τάση, οι προπονητές που αναλαμβάνουν παγκοσμίου φήμη ομάδας να είναι, να είναι προπονητές οι οποίοι έχουν κάνει και στο αναπτυξιακό. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και όταν φτάνουν σε αυτές τις μεγάλες ομάδες και στην εθνική ομάδα, τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να παράγουν ποδόσφαιρο. Οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία συνέχεια να εξελίσσουν την ομάδα τους. Δεν είναι κολλημένοι σε κάποια κουτάκια ότι έτσι παίζω, έτσι πρέπει να γίνει, αυτό θα κάνω. Συνέχεια ψάχνουν και εξελίσσονται. Αυτό λοιπόν θα πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να ακολουθήσουμε και εμείς, και νομίζω ότι σιγά σιγά το κάνουμε. Βλέπουμε παιδιά, ειδικά Έλληνες, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να λαμβάνουν πρώτες ομάδες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ο Χρήστος Σοκόντης με την επιτυχία που είχε στον Όφη. Ναι. Αλλά μπορώ να πω και άλλα παιδιά. Δεν θέλω βέβαια γιατί είναι πολλοί φίλοι και δεν θέλουν νομίζουν ότι τους διαφημίζω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ακολουθήσουμε, θεωρώ, σαν μοντέλο ποδοσφαίρου και εμείς.
0: Σωστό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που ταιριάζουν με κάποιες άλλες και κάποιες εθνικές ομάδες που δεν ταιριάζουν με άλλες. Εδώ παρατηρούμε τώρα με την Ισπανία, Γαλλία, φίλε Ελευθέρη Σαρλακό, ότι είναι η τρίτη διαδοχική φάπα των Ισπανών στη Γαλλία.
1: Ναι. Δηλαδή, έχουν πάρει τον αέρα.
0: Στο Euro το πήραν. Στο Nations League το είπε στο match 5-4 και τώρα τρίτη. Άρα coach, κάτι παίζει εδώ.
3: Εννοείται αυτό.
1: Σε έχουν πάρει τον αέρα.
3: Σίγουρα, αλλά αν δείτε όλη την παραγωγική διαδικασία της Ισπανίας, και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο ανδρών, αλλά και το ποδόσφαιρο γυναικών, πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε η Άντερ 19 της Ισπανίας, οι νεανίδες δηλαδή, βγήκανε πρωταθλήτες της Ευρώπης για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει να εξελίσσουν τον αθλητισμό τους και ειδικότερα το που μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Θέλουν την μπάλα, θέλουν να έχουν ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστρες που θα είναι με την μπάλα ενεργητικοί, που θα παράγουν ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια, ότι είναι αυτό που επικρατεί. Mm. Είναι δεδομένο αυτό που είπαμε, ότι όταν σου πάρει κάποιος τον αέρα, γιατί μιλάμε για μια παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο όπως είναι και η Γαλλία, αλλά βλέπετε ότι της έχει πάρει τον αέρα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον τα τελευταία 6-7-8 χρόνια η Ισπανία και δεν είναι εύκολο να την αντιμετωπίσει.
0: Να πούμε επίσης ένα ακόμη άλλο ρεκόρ των Ισπανών, οι οποίοι με το Κουμπαρσί και το Λαπόρτ είναι αίτητοι 37 μάτς. Η τελευταία ομάδα που νίκησε την Ισπανία ήταν η Κολομβία από το 24 το Μάρτιο, όταν η Ελλάδα έχανε την πρόκριση γιατί ο Μπακασέτας και ο Γιακουμάκης δεν σκόραραν. Πάμε, σύνδεσέ μας λίγο με Τεσάν. Σύνδεσέ μας λίγο με όλο το
4: κόσμο. Στο επίπεδο της τακτικής, ο αντίπαλος κυριάρχησε στο γήπεδο, είναι δικό μας λάθος και δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν. Γνωρίζω ότι θα ρωτήσετε για τον διαιτητή και το επίπεδό του για έναν τέτοιο ημιτελικό. Σίγουρα δεν αποτελεί δικαιολογία για την ήττα μας, όμως αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν υπέρ μας και ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν ήμασταν όσο καλή έπρεπε να είμαστε σήμερα. Μερικά λάθη, μερικές πάσες και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι σε αυτό το επίπεδο μας πληγώνουν. Ήταν μια ευκαιρία να παίξουμε στον τελικό. Δεν θέλω να αναιρέσω όλα αυτά που έχουμε καταφέρει, αλλά η Ισπανία ήταν σήμερα καλύτερη.
0: Les situaciones difficult.
1: De la Patrie,
0: αλλά είπε την αλήθεια ο κόουτς.
1: Σουαρέ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ. Βασίλη, για το διαιτητή, τι είπε τώρα.
0: Βασίλη, υπήρχε μια συζήτηση για τον Αλάφ.
1: Να, Φουέντε.
5: Για το ότι κοουτσάρω ένα τόσο εκπληκτικό γκρουπ παικτών. Πρέπει να συνεχίσουμε. Να κάνουμε αυτά που μπορούμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα βήμα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να φτάσουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μεγάλη ένταση που συσσωρεύεται και μεγάλη ευθύνη που προκύπτει από την πρόκληση σε έναν τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Είναι τιμή για όσους λίγους έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε έναν τελικό.
4: Είναι ένα όνειρο πραγματικότητα. Θα μπορούσα να σκέφτομαι μόνο το συγκεκριμένο τελικό. Είμαι πολύ χαρούμενος από το επίπεδο της ομάδας μας και ήταν ένα αρκετά έντονο παιχνίδι. Αλλά καταφέραμε να βρεθούμε στον τελικό. Ξέραμε ότι είμαστε μια σκληρή ομάδα και ότι κάνουμε σωστά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ τώρα. Είναι το σύνολο που πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Ξέραμε πως ένα από τα κλειδιά σήμερα θα είναι να κρατήσουμε την μπάλα και να ελέγξουμε τη δύναμή τους. Αυτό ήταν το κύριο σημείο και το πετύχαμε. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που δεν μπορούσα να αγωνιστώ άλλο και έχουμε 26 παίκτες στο ρόστερ, αφού έχουν και τη δυνατότητα να σκοράρουν, ο Μάρκος Γιορέντε ήταν εκεί και όλα είναι θέμα συνόλου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω πως δεν σκέφτομαι τίποτα από τον τελικό. Απλά την αποκατάστασή μας.
0: Ακούσαμε και τον Πέδρο Πορό. Ούτε αυτό εγώ δεν τον ήξερα τόσα χρόνια.
1: Συντότερα με έκανε καριέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Βασίλης Πέρτο, καταρχάς, μπράβο στον Ντεσάν.
3: Ναι. Θεωρώ ότι η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορείς. Το είδα τόσα εκατομμύρια μάτια. Όλοι είδαν ότι δεν ήταν καλή η Γαλλία.
3: Και βέβαια, ακόμα και όταν μίλησε για την διαιτησία που πέταξε έτσι λίγο το καρφί του.
0: Επανήλθε.
3: Φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Δηλαδή, είχε νευρικότητα η Γαλλία και ενδεχομένως να επηρεάστηκαν και οι παίκτες που παίζανε μέσα στην νευρικότητα αυτή.
0: Θα μάθουμε αύριο την επόμενη μέρα του ρεπορτάζ μήπως έχει συμβεί κάποιο απρόπτο κάτι. Δεν μπορεί. Ήταν όλοι flat.
3: Ισχύει.
1: Δεν είπε τίποτα όμως ο Ντεσάν.
0: Καλά, αυτό το flash interview μετά τον αγώνα που έχει και την ένταση μεγάλη, τι να πεις εκεί, σαμποτήρια θα πει, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η Ισπανία μας έβγαλε τα μάτια. Αλλά δεν είναι τυχαία ομάδα. Έχει μια κουλτούρα, μια προϊστορία και επιβλήθηκε. Μήπως αυτά τα μεγάλα σύρια των Γάλλων, οι τέσσερις μπροστά, δεν συνεργάζονται όπως πρέπει με τους υπόλοιπους όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας?
3: Εντάξει, θεωρώ ότι η πρώτη τους δουλειά που έχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι να μπορέσουν να επιτεθούν κατά κύματα στην αντίπαλη ομάδα. Σίγουρα δεν είναι οι παίκτες που θα γυρίσουν πίσω και θα βοηθήσουν πολύ στο αμυντικό κομμάτι, αλλά σήμερα νομίζω ότι βγήκαν εκτός παιχνιδιού στο επιθετικό τους τρίτο. Δηλαδή δεν βρήκαν τους χώρους, δεν πήραν ψυχολογία, δεν βρήκαν ίσως και τις συνεργασίες ή τις ατομικές ενέργειες που θα τους δώσουν το παραπάνω ψυχολογικό μπουστάρισμα για να είναι ακόμη καλύτερο και στο αμυντικό κομμάτι μετά.
0: Οπότε θέλω να κλείσουμε τη συνομιλία μας, γιατί πάμε και σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Σπέρτο, είσαι προπονητής εθνικής γυναικών. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Τώρα σιγά σιγά και στην Ελλάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια κάνουμε κάποια βήματα. Ο Βασίλης Πέρτος, ποια ομάδα θέλει να προπονήσει μετά την Εθνική Γυναικών?
3: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές ομάδες είναι τιμή όταν μας επιλέγουν να τις αντιπροσωπεύουμε. Δεν το έχω σκεφτεί μετά την Εθνική Γυναικών. Νομίζω ότι είμαι μόνο ένα χρόνο στην Εθνική Γυναικών και έχουμε αρκετά χρόνια ακόμα και να παράγουμε ακόμα θετικά αποτελέσματα, αλλά και να εκπαιδεύσουμε τα κορίτσια και να μπορέσουμε σιγά σιγά να φτάσουμε και εμείς στο επίπεδο να παίζουμε σε διεθνή και μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι, αλλά δύσκολο να προπονείς γυναίκες. Εδώ σπίτι τις έχουμε και δύσκολο το φτιάχνουμε το θέμα.
3: Ισχύει, εκτός αν μπορέσεις να μπεις στην ψυχολογία τους και αν μπορείς να καταλάβεις και ότι και εκείνες έχουν θέση στον χώρο του ποδοσφαίρου, το θέλουν και το αγαπάνε πάρα πολύ. Να τους δώσεις λοιπόν, να τους ανοίξεις τους δρόμους και τους ορίζοντες, να τους εξηγήσεις και να δουν από σένα ότι είσαι δίπλα τους σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να τους σεβαστείς ως ποδοσφαιρίστριες πρώτα.
3: Ακριβώς. Αυτό που τους λείπει και αυτό που θέλουν, να αισθανθούν ότι παίζουν και εκείνες και μπορούν να αποδώσουν το ίδιο καλά και να φτάσουν σε υψηλά στάδια, όχι μόνο αποδόσεις αλλά και σε υψηλές οργανώσεις, σε μεγάλες οργανώσεις.
0: Οπότε δώσ' μας και την πρόληψη για αύριο για να κλείσουμε. Εγώ έλεγα τελικώς Γαλλία-Αγγλία, τώρα πάει μία. Εσύ τι λες?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το δω προπονητικά, γιατί έχω τεράστια αδυναμία και εκτίμηση στο ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέστη. Θα ήθελα να είναι Αργεντινή στο τελικό.
0: Αλλά
3: από εκεί πέρα βέβαια είναι ένα τεράστιο ντέρμπι, δύο χώρες που έχουν και πολύ μακρά προϊστορία μεταξύ τους. Θεωρώ ότι θα έχει νευρικότητα. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Από εκεί πέρα και η Αγγλία έχει προσωπικότητες. Είναι αμφίροβο το παιχνίδι. Θα ήθελα προσωπικά, σαν Βασίλη, να δω την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση ή άλλη μια φορά στον τελικό.
0: Και ένα φίλο μα θυμίζει ότι ο περίφημο Ντελ Μπόσκε, που εδώ στην Ελλάδα το λέγαμε Ταβερνιάρη, έπαιζε 4-6-0.
1: Χωρίς αντερφό.
3: Ισχύει.
0: Άρα όλα γίνονται.
1: Έβαζε λίγο το βία, λίγο.
3: Όταν έχει τέτοια εκπαίδευση σαν χώρα και τρεις ποδοσφαιριστές, εννοείται όλα γίνονται.
0: Βασίλη, Πέρτο, καλά κολακιόρι, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε σύντομα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Δύο τραγουδάκια θα σας φτιάξουμε και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Ισπανία είναι εδώ και μία ώρα η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης που έγινε στο Arlington του Τέξας. Η Φούρια Ρόχα παρέμεινε έτσι για 37 διεθνή μάτσα ήττητη, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ιταλίας, ενώ απόψε επίσης στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Όσο για το μεγάλο τελικό, θυμίζουμε ότι θα γίνει στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο υπερσύγχρονο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για τον προεδρικό θόκο στην Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να ισοψηφούν μετρώντας έκαστος από 7 ψήφους. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για τρίτη φορά. Με την ΕΠΟ, αυτή τη φορά, όπως ανέφερε χθες ο Γκαγκάτσης, να μην ψηφίζει λευκό, αλλά να παίρνει θέση. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χθες ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31χρονος Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστ Σανταμάρια, ενώ κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος τα ερχόμενα 24 ώρα, καθώς απομένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη. Μια εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη, στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πλέον θέλουν να κάνουν χωρίς βιασύνη άλλες δύο κινήσεις. Κεντρικός αμυντικός και μέσος θα ολοκληρώσουν το μεταγραφικό παζλ των πράσινων. Στο μεταξύ, το απογευματινό φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίντ θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των προπονητών των δύο ομάδων. Στις 7 το απόγευμα η σέντρα στο μάτς με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Απόψε ωστόσο στις 8 η Ένωση παίζει με την Φίτεσε, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Κοσμοτέ Sport 1. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μουντιάλ, ενώ τον 19χρονο μέσο Χρήστο Φίλη, ένα από τα πιο σημαντικά projects των τμήματων υποδομής, έδεσαν οι Ερυθρόλευκοι με συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας. Την ίδια ώρα, αγγλικά ρεπορτάζ θέλουν την Χαλ να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του Κωνσταντί Τζολακή. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμι, το οποίο συνέταξε στο δυναμικό του τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, και επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος μετά από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Χθες αναμενόταν στην Ελλάδα και ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους αρκάδες. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ έως το 2030 επέκτηναν Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για να επισφραγίσει τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Στο τένις με νίκη 2-0 επί του Περουβιανού Ινάσιο Μπούς, ξεκίνησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς την πορεία του στο τουρνουά του Κστάντ, ενώ την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στην φάση των 16 του Athens Open. Στο Στίβο νέα πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ της Βουδαπέστης, με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηθά 8 μέτρα και 31 εκατοστά. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, στη Dubai BC μέχρι το 2029 ο Τσάβι Πασκουάλ, κοντά σε συμφωνία με τον Will Clyburn είναι η Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς θα υπογράψει με τη Μίλαν νέο ετήσιο συμβόλαιο. Τέλος, η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου, Γιούρι Τίλεμανς, από την Aston Villa. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας συντροφεύσουν για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια, περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ, ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη, έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα, σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πεδροπόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθετα τον Όλμο. Και ο Πεδροπόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πεδροπόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα 2 τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
1: Άσε το διάλογο.
2: Να πάτε, κύριε.
1: Μα δεν το έλεγα για εσάς.
2: Τότε να μην πάτε. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σε σουβλί.

0: Έλα, πάμε να αλλάξουμε, φίλε μου, λίγο ειδησιογραφία. Πάμε λίγο Ελλάδα.
1: Πώς το βλέπεις, Τάκη?
0: Το Φίσα ή το Λεμονί?
1: Πού είναι ο Λεμονί?
0: Στι Ιωνέ.
1: Πώ τι είπε,
0: Ιωνέ.
1: Ιωνέ τραγωμή.
0: Όχι, ρε μου, η ομάδα δεν πήγε εκεί στη...
1: στον Άλυμο.
0: Φάληρο. Ιωνέ.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Όχι.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Δεν ξέρω. Το διάβασα, το γράψε ο Γιώργο. Αγάπησε ο Θήρη κάτι.
1: Φίλε, είναι 50-50.
0: Ιωνέ Αλύμου. Να
1: το πει. Δεν το είπε άλλωστε και ο. Ακού, ο Αναστασιάδη.
0: Φουόο, για να τον έχει ταπώσει όμως. Σωτηράδας όλα τις αποκλειστικά του Πασεραϊκού, ο Σωτήρης τα γράφει.
1: Σήμερα το έγραψε ο Αναστασιάδης, πήρε είδηση ότι πήρε το Σουλούκο.
0: Όχι βέβαια ακόμα. Γεια σας ρε Μπίλη.
1: Ερώτηση, πήγε ο Λεμονής στο τοπικό πρωτάθλημα?
0: Τον είδα φωτογραφία εκεί με τον πρόεδρο.
1: Άλλο αυτό, ο πρόεδρος έχει μαγαζιά, πισίνες και τα λοιπά, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί.
1: Τι να κάνει. Ολόκληρο Λεμονή, ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Προπόνησε τον Τζοβάνι και τα λοιπά, ρε φίλε, κάτσε.
0: Από την αντρική σκηνή, δεν ξέρω, ο Κουκουτσίλης τα ξέρει αυτά.
1: Δεν νομίζω, τα έχει δεμονίσει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Άμα γίνει 80 χρονών, να πα μια συμβουλή και τα λοιπά. Ω κανονικό προπονητή, όχι.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω. Πώς το είδε στη Φενέρμπαξε, 39 εκατομμύρια και πήρε από τη Μαρσέη τον Γκρίνγκουτ.
1: Ποιο, αυτό που έπεσε στη United.
0: Να.
1: Πόσα?
0: 39 εκατομμύρια έδωσε στη Φενέρμπαξε, στη Μαρσέη.
1: Και η Μπεσίκτας, πώς έδωσε και πήρε τον Τροσάρ?
0: Και προπονητή τον Ιταλιάνο.
1: Τον Βιτσέντζο. Καλά, η Μπεσίκτας είναι.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Είναι νούμερο 3, βλέπει την πλάτη των άλλων 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό πάνε να κάνει τώρα τη
1: Ρελάντ. Την βρίσκει.
0: Αλλά 40 εκατομμύρια τώρα ο Γκρίνγκουτ, ρε παιδιά, στην Τουρκία. Και εμείς δεν μπορούμε να. Δηλαδή, άμα πάρουμε ένα
1: παιχνίδι. Και λίγο πλυντήριο, δεν ξέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί, τώρα δεν το ψάχνω. Να δω ο Τζολάκης πόσα θα πάρει, θα πάει στη Χάλ.
1: Στη Χάλ, μισό λεπτό. Πώς θα πάει στη Χάλ, αφού εκεί ελέγχει το μαγαζί ο Survivor.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Το θέλει όμως.
1: Ποιον είχε τραυματισμό? Όχι, εκεί έχουν ένα προπονητή.
0: Εντωμεταξύ,
1: Βόσνιο.
0: Έχει τερματοφύλακα βασικό, τον δεύτερο της Εθνικής Κροατίας. Πώς θα πάει?
1: Όχι, ο δεύτερος είναι ο Κοτάρσκι.
0: Ο τρίτος είναι ο Κοτάρσκι.
1: Κάτσε. Λιβάκοβιτς, Κοτάρσκι και.
0: Δεν το θυμάμαι πως τον λένε, τον έχουν τρίτο τον Κοτάρσκι.
1: Γιατί προπονητής είναι ο Βόσνιος. Να θυμίσουμε ότι η Χάλ ανήλθε, γιατί ανήλθε στην Premier League.
0: Γιατί έπαιξε τελικό,
1: κορόιδο.
0: Πιάσανε κορόιδο τη Southampton.
1: Ή τη Μίντεσμπρο. Southampton.
0: Τη Μίντεσμπρο την κέρδισε στον τελικό.
1: Ποιο τιμωρήθηκε, Southampton?
0: Southampton.
1: Δεν έπαιξε καν στον τελικό. Ναι. Γιατί τι κάναν?
0: Κατασκοπία στη Μίντεσμπρο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όταν του ρωτήσαν.
0: Και δεν το παραδέχτηκαν.
1: Δεν το κάναμε. Το κάναμε και άλλη φορά.
0: Δεν είχαν δικηγόρο τον Αργύρι Λίμα. Αργύρι Άρχοντα.
1: Λοιπόν.
0: Τα γατάκια οι Άγγλοι.
1: Και έχασε τον τελικό.
0: Και έχασε τον τελικό επειδή παραδέχτηκε. Ναι, κάναμε.
1: Παρανομία.
0: Κάναμε, πώς το λένε, κατασκοπία.
1: Κατασκοπία.
0: Τι Μίντεσμπρο.
1: Την τακτική τη προπόνηση. Και βρέθηκε η Χάλ. Του Ατζούνι Λιτζαλί.
0: Κέρδισε.
1: Survivor.
0: Στι καθυστερήσει 1-0 τη Μίτλεσβρο.
1: Και βγήκε στην. Ξανά.
0: Και Premier League. Και παίζει και ντέρμπι.
1: Και θέλει να πάρει τον Τζολάκη.
0: Ναι. Και θα έχει τον τροματοφύλακα το.
1: Πού κολλάει όμως αυτό. Ο Τζολάκη εκεί που κολλάει.
0: Εγώ πιστεύω ότι τέτοιο στο το κάτω προξενό.
1: Τι
0: το προξενιό.
1: Ποιο.
0: Ο Κεμπαμπζή. Ο.
1: Ο Αλιτζαλί.
0: Ο Αλιτζαλί.
1: Ναι. Για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Μαζί με το
1: Φατζηλί. Εσύ τι λε, θα είναι. Θετικό για τον Τζουλάκη να παίξει εκεί.
0: Πρόσεξε. Δεν ξέρω αν θα παίξει πρώτο. Πρόσεξε. Θα φύγει ο Κροάτη.
1: Πρόσεξε. Ο Τζουλάκη δεν βγαίνει από την αιστεία. Στην Αγγλία δεν μπορεί να παίξει όπω θε εσύ.
0: Να.
1: Είναι άλλο πρωτάθλημα.
0: Ειδικά στι εξόδου πρέπει να είναι πολύ δυνατό.
1: Δεν είναι.
0: Τι α πω.
1: Δηλαδή δεν είναι το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Να.
1: Είναι δύσκολο πρωτάθλημα για του τερματοφύλακε. Οι μπάρε σφυρίζουν, κοίταξε.
0: Καλύτερα να φύγει και αν πάρει
1: δεν σφυρίζονται φάουλ εκεί. Δεν σφυρίζονται φάουλ εκεί. Αυτό το γκολ δηλαδή του Χάλαντ εδώ στην Αγγλία θα ήταν γκολ. Τι επαφέ τι δέχονται και δεν έχει.
0: Να. Μπορεί.
1: Αυτό μπορεί. Παρακαλώ εγώ.
0: Το παιχνίδι. Αφήνουν το παιχνίδι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει να βελτιώσει πολλά, ειδικά στι εξόδου του Τζολάκη για να παίξει Αγγλία.
1: Εγώ νομίζω πρέπει να πάει σε άλλο πρωτάθλημα πρώτα. Όπω ο Τζόλη που θα πάει τώρα στην Arsenal. Στη θέση του Τροσάρ.
0: Αλλά είχε την εμπειρία από την Norwich.
1: Όχι, είναι και δυνατό.
0: Έχει φτιάξει το σώμα του.
1: Είναι δυνατό παιδί εκφύσεως και καλό, καλό πάτημα.
0: Αλλά και ο Κροάτης δεν είναι κάτι. Δεν είναι Λιβάκοβιτς. Ένα Πορς, κάπως έτσι λέγεται. Ο Κροάτης. Σαν δεύτερο τον πήρανε. Σαν πρωταθλητή τη Championship. Ο Πορς, κάπως έτσι λέγεται. Και είναι βασικό στη
1: Χάλαντ. Μια που λέω για τον Κοτάρσκι, ο Χατζηδιάκος.
0: Κοντά είναι στον Πάο.
1: Αύριο το πρωί, αύριο το βράδυ έρχεται. Διότι ήρθε ο Σάντα Μαρία, η Αγία Μαρία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γάλλος. Ήρθε ο Τάχα Αλή. Ωραίο το βιντεάκι της ΠΑΕΠΑΟΚ που τον έκανε να τρέχει και τα λοιπά. Και έρχεται και ο Χατζηδιάκος.
0: Ενισχύει το ΠΑΟΚ.
1: Πότε παίζουν την άλλη.
0: Την άλλη Πέμπτη.
1: Και σήμερα είχαμε τα πρώτα παιχνίδια, τα Λιμά.
0: Της Ρεβάνς.
1: Σάμροκ Ρόβερς και τα λοιπά. Φλωριάννα Μάλτας.
0: Την Πέμπτη παίζει Δυναμό.
1: Τι έγινε με τη μάχη της πρωταθλήτρια Ουγγαρίας που είχε χάσει το πρώτο μάτς από τη Βίκη Γκουρ 1-0.
0: Πέρασε η Βίκη Γκουρ 2-2.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Μέσα στον Γεώργιο Ότο.
1: Απέκλεισε η Ισλανδική την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Καταρχάς η Φέρες Βάρος πώς το χάσε.
0: Εντάξει, κάποιος θα το παίρνει κάποια στιγμή, το χάσε. Δεν ξέρω τι θα σου πω. Ξέρω πώς το χάσε. Η τρίτη όμως είναι η Πάξη.
1: Εμέτρια. Έλα, ρε. Ομάδα χωρίς ξένους.
0: Εντάξει, θα σου πω. Όπως λέω, ποιος ήρθε τρίτος και θα παίξει τον Παναθηναϊκό, αυτό λέω. Την άλλη Πέμπτη, και τα δύο μάτς είναι.
1: Μάλιστα ταυτόχρονα.
0: Βέβαια. Πάξη Παναθηναϊκός και Ίκλους ή Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν. Και πάμε τώρα στο θέμα. Μαρινάκης Αλαφούζος.
0: Πάντα περιμένει.
1: Πάντα περιμένει.
0: Πάντα περιμένει σου
1: περιμένει. Τι είπαμε χθες εδώ το ρεπορτάζ το βράδυ, τι είπαμε.
0: Ότι δεν πρέπει να αλλάζει κάτι.
1: Όχι, είπαμε ότι τι διέρεαν οι πράσινοι κύκλοι. Χθες το βράδυ τα πάμε αυτό. Τα πάμε πρώτοι.
0: Ότι έπω.
1: Ότι διέρεαν οι πράσινοι κύκλοι, ότι θα προτείνει ο Παναθηναϊκός. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπαμε. Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ήρθε το πρωί, το μεσημέρι γίνει 7-7.
0: Δεν το δέχτηκε η πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Και ο Ολυμπιακός λέει.
0: Κοξενόγλου.
1: Λισάνδρου, Κοξένογλου. Και ποιον άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Τρεις. Λισάνδρου.
0: Ο Λισάνδρου που κολλάει. Σαν πρόεδρο.
1: Να, ναι. Λέει ψηφίστε. Εγώ έξω. Ναι. Και ο Αλαφούζος έξω. Κοξένογλου, Λισάνδρου και

0: Βασισμένοι
1: κάτι
0: ψήφοι.
1: Κάτι τέτοιο πολιτικά, ναι, και ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Δεν το δεχόμαστε αυτό.
1: Δεν το δεχόμαστε και απάντησε ο.
0: Συγγνώμη, και τι είπε για τον Αλαφούζο αυτό όμως, δεν μ' άρεσε.
1: Ποιο, δεν θυμάμαι.
0: Τι είπε, πες. Ότι ο Αλαφούζο δεν κάνει να γίνει πρόεδρος γιατί με τον Παναθηναϊκό τα πήγε χάλια.
1: Έτσι είπε ο Μανιλάκης.
0: Ρε φίλε πρόεδρε.
1: Εδώ που τα λέμε δεν έχει.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Τι σχέση.
1: Νικολάκη.
0: Τι είναι η σούπερη κομμάδα. Κάνει μεταγραφές.
1: Τι να σε κάνω. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Σου λέει ότι εδώ πήγε χάλια με τον Παναθηναϊκό. Θα φέρει λεφτά κέρδη για το συνεταιρισμό.
0: Από την άλλη όμως ο πρόεδρος είναι δεύτερη θητεία αυτή. Και πολλά χρόνια ρε φίλε.
1: Ο Μανιλάκης.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Έχει ωριό, είναι σαν τον Τραμπ δηλαδή.
0: Όχι,
1: ότι
0: όχι.
1: Δεν μπορεί, βγαίνει από... όπως ο Παχατούρης.
0: Και εμφανίστηκε η ΕΠΟ και λέει εμείς, γιατί ξέρεις το πρωτάθλημα της Super League διοργανώνεται από τη Super League, αλλά δεν ανοίξει αυτήν, ανοίξει την ΕΠΟ που είναι μαμά και το έχει παραχωρήσει, όποτε θέλει το παίρνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά...
1: Και για να γίνει μια αλλαγή στην
0: προκήρυξη. Μα δεν μπορεί να το πάρει όμως γιατί μπορεί να το διοργανώσει.
1: Ναι, θα το εγκρίνει η ΕΠΟ. Μια αλλαγή που θα γίνει στην προκήρυξη, παραδείγματος χάρη.
0: Όλα, όλα,
1: όλα
0: γουσού ΕΠΟ. Αλλά συμμετέχουν ομάδες εκεί.
1: Η ΕΠΟ όμως ο κύριος Κακάτσης γιατί.
0: Είπε θα ψηφίσουμε, λέει.
1: Με τρελάνατε, λέει, και θα ψηφίσουμε.
0: Ναι, εγώ νομίζω.
1: Αλλάζουμε το πρωτόκολλο.
0: Είναι λάθος αυτό.
1: Να πάρει θέση.
0: Βέβαια. Γιατί
1: και
0: να
1: τι
0: πάρει
1: θα
0: θέση.
1: Πες ότι αύριο πάλι λευκό ψηφίζω. Αυτή δηλαδή θα κάνουμε τώρα.
0: Ξανά εκλογές. Κάποια στιγμή θα βγει λευκός καπνός.
1: Μέχρι μπορεί. Να πούμε ο Ιούδας μιλούσε υπέροχα.
0: Κάποιος θα αλλάξει. Να πω, σιγά τι έγινε μου, αφού είναι για το ονόρε.
1: Ναι,
0: σιγά.
1: Το ξέρω, συμφωνώ.
0: Το θέμα είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια που έχει η Κοσμοτέ. Έχει ο Βαρτινογιάννης Μαρινάκης και ο Λαφούζος. Τρεις.
1: Ναι. Τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο.
1: Στην Ελλάδα πάντα είμαστε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Διαφορετικά στην
0: Ελλάδα. Άρα τώρα βρέθηκε ένα κομιτοπίο για να αντιπαρατεθούν οι δύο άνθρωποι που πιστεύω είναι εγωιστικά τα θέματα. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Εγωιστικά είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κερδίσει απλά το
0: νόημα. Α το ρίξουν ένα φίλο στην κλήρωση.
1: Γιατί δεν το κάνουν.
0: Στο κέρμα.
1: Μπράβο, όπως γινόταν τότε.
0: Όχι. Πέναλτι.
1: Και πιο πριν από την
0: πέναλτι. Ο Μαρινάκης και ο Λαφούζος και γκολκίπερο Καγκάτσης. Πώς το βλέπεις. Τι.
1: Θα κερδίσει ο Λαφούζος.
0: Ποιος γιατί. Ξέρα κλωσάει.
1: Θυμάμαι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Θυμάμαι στο
0: να παιχνίδι. Εκτελέσουν πέναλτι στο ΆΚΑ. Όχι, στο γουδί δίπλα στην ΕΠΟ. Έχει κηπεδάκι μικρό.
1: Δεν μ' άρεσε. Α, το
0: σου... Έχει κηπεδάκι μικρό. Εστίες κανονικά. Εκεί. Γίνονται event.
1: Όχι, γιατί να μ' αρέσουν αυτοί.
0: Στο γουδί.
1: Να μ' αρέσουν οι 7-7 αυτοί.
0: Όχι όλοι, πού να πιάξουμε ρε φίλε.
1: Κοστούλες, να βάρεις, γιατί.
0: Μαρινάκης να βάρεις σορτσάκι. Σορτσάκι, Αλαφούζος σορτσάκι, Καγκάτσης με τα γάντια στην εστία.
1: Και όποιος το βάλει.
0: Ναι.
1: Μαρινάκης.
0: Και διαιτητής, ποιο να βάλουμε, σκέψου.
1: Λανουά.
0: Λανουά, καθαρά πράγματα.
1: Καθαρά πράγματα, Λανουά.
0: Να τα. Αύριο το φτιάξουν το θέμα, μπαμ, τι πάλι ψηφοφορία και τα λοιπά.
1: Ή στο τάβλι.
0: Όχι, τι δεν έχει το τάβλο.
1: Μήπω δεν ξέρουν. Μπορεί να πει ο Αλαφούζο ναι. Να παίξω μπάλα χρόνια. Ενώ ο Βαγγέλης έκανε ένα ωραίο σουτ εκεί στο Νταβίτ Μάσα στο μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακό στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακό ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Που είχε μπει στο γήπεδο, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε ένα σουτ ωραίο βον πλανέ. Ο Αλαφούζο έχει
0: Ελλάδα, στάδι. Πού να πάει η Ελλάδα, ρε παιδί. Δεν μπορούν να χωρίσουν το σανό, ρε. Το σανό. Μπορεί να το χωρίσουν, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να βρεθεί λύση.
0: Καλά, συγγνώμη, η άλλη βάλα φωτογραφία. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι. Κασκόλ.
0: Με κασκόλ το βοροβίλο. Ρε φίλε, να πω κάτι είδες. Καλοκαίρι, φωτογραφία. Δεν βρίσκεις μια φωτογραφία με κοτομανικό.
1: Θα άρχισε το Γαλλία-Ισπανία και σου λέει τι να ψάχνω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πού να ψάχνω.
0: Ο Ολυμπιακός είναι ποιος είναι αυτός ο Ρόκα.
1: Παιχτούρα. Το ξέρει ο Κουτσίλης, τον παρακολουθούσε ναι, λέει, στην Τζιρόνα.
0: Πού έπεσε αυτός.
1: Τζιρόνα.
0: Με τον Ουναΐ.
1: Με τον Ουναΐ. Του είπε ο Ουναΐ του
0: Μαρινάκη. Και γιατί τον
1: δίνει. Γιατί έπεσε.
0: Α, και θα έρθει στο Ολυμπιακό.
1: Ναι. Αν και η ισοπαλία λέει αύριο θα ψηφίσει η ΕΠΟ. Το αναγκαστικά Θοδωρή μου δεν ισχύει. Το κάνουν. Αν θέλει το κάνει η ΕΠΟ.
0: Ναι,
1: δεν αναγκάζεται Θοδωρή.
0: Ούτε η ΕΠΟ θέλει να χρεωθεί. Ούτε η ΕΠΟ θέλει να ψηφίσει. Ακού. Απειλεί τώρα η ΕΠΟ. Ακούς. Βρείτε τα, θα με αναγκάζετε να ψηφίσω.
1: Γιατί αντιδρούν και δεν βάζουν την Κοξενόγλου, παιδί μου.
0: Τι εννοείς.
1: Τα είναι πρόεδρος, η κοπέλα.
0: Συνήθως είπαν ότι πρόεδρος να είναι και
1: έτσι,
0: ο ιδιοκτήτης. Δεν με ακούς. Είπαν ότι για να έχει οντότητα ο συνεταιρισμός πρέπει ο ηγέτης να είναι και ο.
1: Και πρόεδρος.
0: Αυτός που βάζει τα λεφτά. Ο ιδιοκτήτης. Η Κοξενόγλου είναι στέλεχος. Δεν είναι. Ο Σπανός είναι. Και άμα θέλει ο Σπανός, όσο αναλάβει. Ε?
1: Ναι.
0: Βάλε τον Πρίτσα.
1: Αν θέλουν πάλι
0: στον Βάλε τον Πρίτσα.
1: Πρίτσα. Ναι.
0: Που πήρε μια ομάδα από τα χαμηλά.
1: Μπράβο.
0: Και την πήγε ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Σωστό, συμφωνείς.
1: Ναι.

0: Δεν είναι επιτυχημένο ο Πρίτσας. Απόλυτα. Βάλε τον, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται είναι αυτοί όλοι οι βουλευτές με πρόεδρο του κόμματος Αλαφούζο και Μαρινάκη. Πώς θα γίνει ξαφνικά να γίνει.
0: Ο Αλαφούζος γιατί επιμένει, τι θέλει.
1: Για τον όρο, δεν λες.
0: Μόνο.
1: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Υπάρχει, μήπως ισχυροποιεί τη θέση με τα τηλεοπτικά. Σαν πρόεδρος.
0: Έχει εκνευριστεί επειδή ο Βαρτινογιάννης Μαρινάκης περκαπιτά.
1: Αυτό λόγω των τηλεοπτικών. Μπορεί να το έχει πάρει πατριωτικά κατά τηλεοπτικά και να έχει περισσότερη ισχυρή θέση.
0: Γιατί δεν κάνει ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό να φτιάξει την ομάδα, να φτιάξει το γήπεδο. Τι θέλει τώρα τη Λίκα.
1: Ναι, που είναι ένα νόρε. Δηλαδή η Λίκα, η Super League, τι κερδίζει. Δεν κερδίζει κάτι. Απλά έχει μια οντότητα σαν πρόεδρο Super League.
0: Οι αποφάσει λαμβάνονται στην ΕΠΟ, στην Επαγγελματική Επιτροπή και ουσιαστικά κάνει η ΕΠΟ ό,τι θέλει.
1: Μήπως πιστεύει ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και σου λέει εγώ να το δώσω.
0: Να δώσει το κύπελο.
1: Το κύπελο. Ποια Κοξερόγλου τώρα πάλι. Πάλι Κοξερόγλου. Λέμε τώρα, ή ο Βαγγέλης.
0: Αν δεν πάρει ακόμα άλλου παίχτε ποιότητα.
1: Θα τον δούμε αύριο με τη Rapid. Είναι ένα δείγμα αυτό.
0: Πού, εντός έκτος.
1: Στη Βιέννη.
0: Ποια Rapid, υπάρχει Rapid.
1: Rapid Βιέννης, πάνω να
0: έχω. Υπάρχει Rapid.
1: Νομίζω ότι.
0: Πες με Rapid τα τελευταία 10 χρόνια τι έχει κάνει. Δεν υπάρχει.
1: Βιέννη στην Ευρώπη όμως.
0: Ποιος είναι.
1: Φέτος ήταν.
0: Πρωτάθλημα πότε έχει να πάρει.
1: Στους ομίλους. Έχει 10 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Χαμηλά. Η Αούστρια και η Rapid κάποτε κυριαρχούσαν.
1: Τώρα δεν έχει τόσο.
0: Όχι.
1: Είναι ένα καλό τεστ όμως.
0: Εντός ή εκτός.
1: Στη Βιέννη είπαμε.
0: Στο Parker.
1: Εκεί που παίζει.
0: Στο Parker, ναι, ωραίο.
1: Θα είναι ένα σημαντικό
0: τεστ. Γιατί παίζει με την Rapid.
1: 7 η ώρα.
0: Γιατί παίζει με την Rapid.
1: Σαν πρόβλημα Τζενεράλε.
0: Όχι, είναι αδελφοποιημένοι οι οπαδοί των δύο ομάδων.
1: Θα παίζανε κάθε χρόνο τότε. Δεν παίζει αυτό. Ναι. Σου λέει Αυστρία-Ουγγαρία κοντά στο ίδιο ποδόσφαιρο. Δίπλα είναι τα σύνορα. Κάτι τέτοιο. Πάμε εκεί.
0: Προβλέπω.
1: Χ.
0: 4 γκολ.
1: 4 θα βάλει ή θα φάει.
0: Θα μπουν. Θα βάλω Παναθηναϊκός σίγουρα 2 γκολ.
1: 2-2 θα λήξει.
0: Μα, οι Αυστριακοί δεν ξέρω να παίζουν.
1: Το μέταλλο πώς το βλέπεις τώρα του Παναθηναϊκού.
0: Τίποτα. Μπήκε κάτι. Πιο βαριά. Πιο βαριά η φανέλα από πέρυσι.
1: Ναι. Αλλά θέλει παίκτες για να γίνει η ασήκωτη.
0: Εννοείται. Φιλέ, στα χάφη. Για πες μου στα χάφη, ποιον έχει.
1: Ο Μπούμπης λέει ποιον πήρε η Τσέλης προπονητή. Το Τζάβι Αλόνσο, Μπούμπη μου. Ο άλλη είναι Σαΐτα, λέει Βασίλης Κουκουτσίλης. Τον είδα σήμερα, έπαιζε beach soccer στην πλατεία Αριστοτέλους. Αυτό που παίχνει το πήρε ο Πάκου.
0: Για την Ελλάδα είναι πολύ γρήγορος.
1: Γρήγορος, ναι, ναι.
0: Θα κάνει μεγάλες κηδείες. Ακούς, αρκεί να δοθεί μπάλα, αν και την παίρνει και μόνος του και του τριμπλάρει. Ξέρεις, απορώ.
1: Με τον Λουτσέσκο δεν πιστεύω να πιάνει όμως. Ο Λουτσέσκο θα τον έβαζε άλλα καλούπια. Όχι, δεν θα πιάνε, θα είχε προσαρμοστεί σε ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση σοβαρή.
1: Να μου κάνεις.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Ο Ντελεάλη.
0: 26. Mm. Τι κάνει 6 χρόνια στη Σουηδία.
1: Τι κάνει.
0: Πώς δεν τον είδε κανένας να τον πάρει.
1: Μπορεί τώρα να φτιάχτηκε. Μετά τα 24.
0: Είδες. Είχε μια εξέλιξη τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια που έφτασε και στην Εθνική. Άρα θέλει καλή διαχείριση. Ναι. Που να είναι ευάλωτο στην ψυχολογία, το ακούς. Και είναι παίκτη ψυχολογία. Δηλαδή πρέπει να τον στηρίξει, να τον τιμήσει και να πει στον Κωνσταντίνο, αγόρι μου, τάισε τον.
1: Μην πάσες.
0: Και στην αρχή τα πέραν του βάλτου να τα χτυπήσει, να βάλει κανένα κόλλα πάρει μπροστά.
1: Ψυχολογία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά το θέμα είναι που θα δίνει την μπάλα όμως. Αν περνάει 1-2-3 από τα πλάγια στο center for.
0: Είχε και ο Πάουκ έχει να βρει εξτρέμ πολλά χρόνια. Εξτρέμ δεν υπάρχουν εξτρέμ. Μόνο Τάισον έχει 38 χρόνια έπαιζε.
1: Εντάξει και ο Ζήφκοβιτς καλός. Και τα Βραζιλία, Ρωσία, η Ουγγαρία. Ο Φραντζίσκο Μαρίνιο.
0: Αύριο που έχουμε μετάδοση θα πούμε.
1: Έχει μετάδοση αύριο.
0: Αγγλία, Αργεντινή.
1: Θα έρθει μετά πέσει, η εκπομπή.
0: Είναι σίγουρο over 3,5 κάρτες.
1: Αυτό θα το βάλουμε. Να. Θα το κάνει.
0: Παίζει διαιτή ο Μαροκινός. Όχι.
1: Όχι Μαροκινός, είναι.
0: Μαροκινός.
1: Αυστραλία κάπου. Όχι. Έχει πάρει
0: υπηκότητα. Ο Ελλάδα δεν είναι.
1: Όχι.
0: Κάτσε.
1: Όχι, κάπως λέγεται.
0: Σήμερα ποιο ήταν.
1: Ο Ελσαβαντόρ.
0: Και αύριο είναι ο Ελλάδα. Ο ψηλός. Ο Μαροκινός που πήρε υποτροφία στα πριν 6 χρόνια και είναι Αμερικανός. Πήγε σπούδασε εκεί, πήρε μια ιδιαίτερη υποτροφία. Μαροκινός. Ο ψηλός. Που έχασε τη φάση.
1: Δεν ήταν Αυστραλός.
0: Όχι, ο Φαγκανή.
1: Ο Φαγκανή, εγώ νόμιζα αυτός.
0: Όχι, δεν είναι ο Φαγκανή. Αν το Φαγκανή θα παίξει και ο Έλληνας. Ο Λακριτής. Ο βοηθός από τη Μελβούρνη.
1: Την Καλαμάτα.
0: Από την Καλαμάτα. Έχει σχέση με τον Χριστοφιλιά.
1: Ξαδέρφια. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής Λακριντής στην Καλαμάτα. Το ξέρει η Αθανασία, ο Λαραμπή, του ξέρει.
0: Προσπαθώ να το βρω και θα το βρω, τον έχουμε αποκλειστικά εδώ.
1: Τον Λακριντή.
0: Το Λακριντή.
1: Και άμα παίζει, πώς θα σου μιλήσει.
0: Αυτό λέω, μα αύριο θα τσεκάρουμε. Πρέπει να είναι ο Ελφάφ.
1: Θα σου πω σε λίγο.
0: Όχι ο Φαγκανή. Ο οποίος Φαγκανή δεν είναι Αυστραλός φυσικά. Ιρανός είναι ο άνθρωπος, αλλά πήγε και αυτό στην Αυστραλία. Και πολιτογραφήθηκε και ζει εκεί κτλ. Πολύ καλός και ο Φαγκανή.
1: Βέβαια.
0: Για πες. Λοιπόν, το μάτς αύριο είναι 10. Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε στην Ελλάδα τι θα γίνει, ποιος θα είναι πρόεδρος. Μάχη, Μαρινάκη, Αλαφούζο, στη μέση η ΕΠΟ. Και την Πέμπτη υποτίθεται.
1: Πέμπτη κλήρωση 9 η ώρα το βράδυ,
0: Η κλήρωση.
1: Απευθείας λοιπόν, από την Νόβα, παιδιά.
0: Το βρήκε στο ρέφερ.
1: Θα μυρίσει πρωτάθλημα, ψάχνω να βρω.
0: Ναι. England, Αργεντίνα. Ας το βρω εγώ από εδώ. Ας ζητήσω να μας την πει. Ρέφερη.
1: From Argentina.
0: Argentina.
1: England. Δεν το έχει εδώ πέρα στα highlights. Για να δω πώς το έχει. Όχι.
0: Έλα παιδί μου.
1: Α, το βρήκα, ναι. Ισμαήλ Ελφάθ.
0: Αυτός που σου είπα, ο Ελφάθ. Μαροκινός.
1: Μαροκινός,
0: Πήρε μια υποτροφία περίεργη. Πήρε μια υποτροφία, δεν θυμάμαι περίεργη, αλλά όχι κάτι ύποπτο. Και βρέθηκε, πήγε στην Αμερική. Και έμεινε εκεί και έμεινε εκεί και παίζει MLS.
1: Α, παίζει MLS δηλαδή.
0: Βέβαια. Ψηλός, ο ψηλός.
1: Ο ψηλός, ναι.
0: Και βέβαια ποιος θα είναι στο τελικό τώρα.
1: Διαιτητής. Άμα είναι...
0: Γιατί ο Φαγκανιάκου, ο Μακέλη ειδοποιήθηκε, ειδοποιήθηκαν, ήταν όλοι στο Μαϊάμι αυτοί. Εκεί που είναι Μπέκαμ και λοιπά. Έφυγαν οι περισσότεροι. Εγώ μίλησα με Μαϊάμι. Ο Φαγκανί έμεινε εκεί. Για να μείνει εκεί, σου λέει περίμενε.
1: Θα δούμε. Έχουμε μερικά ζευγάρια. Τελικός.
0: Θα δουν πώς θα παίξουν.
1: Αν είναι ευρωπαϊκός τελικός, μάλλον θα βάλουν Ευρωπαίο.
0: Δεν έχουν τέτοια. Είναι πώς θα μοιράζει ο Ινφαντίνο, παίζει μπάλα στο σκάκι. Πώς πρέπει να παίξουν όλοι, καταλαβες.
1: Ναι. Ο Τέιλορ έφυγε.
0: Έφυγαν πολλοί. Και έμειναν λίγοι. Τώρα είναι δύο μάτς. Α, το Αβραίνο που έχει οριστεί.
1: Και είναι και το μικρό τελικό.
0: Μικρό και μεγάλο. Ναι, ιδέες. Ναι, ναι.
1: Ο Ελάφ είναι δύο μέτρα, δεν δίνει εύκολα κάρτα. Τον έχω ψυχολογήσει, λέει ο Κουκουτζίλης. Για σένα το λέει.
0: Τι σχέση γι' αυτό.
1: Ότι που είπε over 3,5. Αυτό εγώ δεν θα το πω.
0: Αργεντινή χωρίς κάρτα δεν γίνεται. Το είναι.
1: Και με Αγγλία θα
0: τάκλ,
1: έχει.
0: Τάκλιν, αλλά Καραγιάννης, καρδίτσα. Στο,
1: Δεν μα είπε τίποτα για την καρδίτσα. Τι θα γίνει εκεί. Την άσα.
0: Συγγνώμη, πα από το μέση στην καρδίτσα.
1: Σε παρακαλώ, εκεί είναι τώρα τα λεφτά. Τι θα γίνει η άσα.
0: Έστειλε μήνυμα η Νάνση.
1: Η Νάνση λέει.
0: Άμα δεν έχουμε δει μηνύματα, ρε φίλε.
1: Τώρα το θυμήθηκε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
0: Περίμενε να δω κάτι πώ είναι 150.
1: Για σου πάνω μπράνι.
0: Πω.
1: Σερί,
0: Πω. Κάτσε να πάω χαμηλά. Λοιπόν. Θα φύγει κανένα από του κομμένου. Yesterday. Yesterday. Ποιος μετέδιδε τον αγώνα, ο Σαντορνέος. Καλά πήγε.
1: Ο Σαντορνέος ή ο αγώνας.
0: Όλη η Γαλλία περιμέναμε.
1: Να.
0: Καλά πήγαμε.
1: Κουβά πήγα, λέει ο Σταύρος. Αύριο έχω τέτοια νεύρα που δεν θα πω τι στο βοτανικό. Σταύρος βοτανικός.
0: Τι είπε, λέει ο μεγάλος Μπέος, λέει ο Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος είναι της ΑΣΑ.
1: Ναι, σου είσαι
0: μήνυμα. Δημήτρης Παπαδημητρίου.
1: Ναι, σου είσαι μήνυμα, τι λέει.
0: Είπαμε τίποτα για τον Μπέο.
1: Εμείς, όχι.
0: Χτες. Κάτι πότε.
1: Χτες.
0: Λέω μια τάκα καλή, δε φίλε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, το είπε ο μεγάλος Μπέος. Α. Ποιοι είναι αυτοί οι αδερφοί. Επιχειρηματίες.
1: Ναι, από ο βασιλιάς του Χάλιβα, στη Ρωσία είναι.
0: Ούτε ξέρω. Είχα καλή εκπομπή. Αν παρατηρήσατε στον αγώνα, δεν υπήρχε πάσα των Γάλλων που να μην πηγαίνουν πρώτοι οι Ισπανοί. Κέρδισαν σχεδόν όλες τις διεκδικήσεις. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο κ. Σταματόπουλος. Ο κ. Κουλουριώτης. Καλησπέρα, παιδιά. Λεσά, η λογική του μέλλοντος είναι η τρέλα. Το έχει τραγουδήσει ο μεγάλος. Ναι, πόλης Γερμανίτης.
1: Και το λέει και ο, ο Μουρμούρας το λέει, όντως. Έτσι μου πώς το λες. Το λέει όντως.
0: Ενδεχομένως. Που λέει και ο, και ο Μίλτος Θεοδοσίου.
1: Έτσι.
0: Πω, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτό, είναι αυτό πλάνο. Πού να πάει αυτός?
1: Σιλάκι σου γκρινιάζει για τον προπονητή.
0: Μέχρι το παζάρι. Μέχρι το παζάρι στη Χαλάστρα. Χρήστος. Ο Χρήστος τι έλεγε για το Γαλλία Ισπανία?
1: Ισπανία έλεγε.
0: Μπράβο, μπράβο Χριστό. Ναι, έλεγα Γαλλία. Εγώ και όλα τα εκατομμύρια του κόσμου λέγαμε Γαλλία.
1: Βέβαια.
0: Για πανάκι στο Σικουάνα τώρα οι Γάλλοι και κρουασάν.
1: Έτσι.
0: Διπλή Μπαρσελόνα, Ρεάλ και Παρί, μια με περισσότερη που παίζουν στην εθνική Ισπανία και αντίστοιχα Γαλλία σε Ρεάλ Παρί. Κοίταξε, βέβαια, η Γαλλία είπαμε, μόνο την Παρί έχει σε ομαδικό επίπεδο.
1: Έτσι, ναι. Στα μεγάλη ομάδα, η Λιόν κάποτε ήταν.
0: Ο κ. Παγκούνη λέει: έβαλε τραγουδάρα. Ποιο τραγουδί έβαλε πάλι?
1: Πάντα βάζω τραγουδάρα.
0: Θέμη Φαρμακάκη. Επίθετο για μεγάλα γούστα.
1: Εγώ φαρμακή δεν ξέρω.
0: Πώς είδες Μαζονάκη?
1: Δεν το είδα.
0: Τα έχωσε στο Ρέμο.
1: Ναι, γιατί?
0: Είχε πει ο Ρέμος όταν αναρωτήθηκε ότι ο καλό είναι ο Γιώργος που είναι σπουδαίος, επειδή είναι με το ένα πόδι στο σκοτάδι, να βγει από το σκοτάδι. Και του λέω ο Μαζονάκη, σιγάρα Ρέμο, ποιος είσαι? Το δικό σου σκοτάδι είναι η δικιά μου μέρα.
1: Αυτά είναι, τέτοια κόντρα θέλουμε.
0: Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές της Ζακύνθου? Νέιρα, Αντελέγε, Λιμπεράκη, Ζωάο, Μάριο, Πεταβράκης και αυτός την Καρδίτσα ήταν αυτός.
1: Και ο Κάσος.
0: Κάσος και αυτός την Καρδίτσα. Τι κάνει ανάγκη, ρε? Έχουν φύγει όλοι οι παίκτες. Ξέρει ο Μουρμούρας.
1: Ανέλαβε ο Μουρμούρας.
0: Ανέλαβε ο Μουρμούρας. Ανέλαβε.
1: Ναι, πάει,
0: πάμε για μεγάλα πράγματα στη Ζάκυνθο.
1: Θα μπράβο, πάει Ζάκυνθο. Καλά η Καρδίτσα, τέλος.
0: Μπράβο στη Ζάκυνθο, στηρίζουμε Ζάκυνθο.
1: Βέβαια, τσάντε.
0: Ο φίλος σου.
1: Ένα διαμαντή γίγαντα. Πότε θα χορέψει ο Κουκουτσίλης Ζεμπέκικο, λέει.
0: Κωνσταντίνος. Καλή που πήγα καλό ξύμερο. Οι ειδικοί στοιχηματζίδες έστειλαν όλο στο Κουβά. Όλοι παιδιά πήγαν στο Κουβά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα πάθουν που βγάζουν τους Αργεντινούς εκτός και δίνουν Αγγλία. Μισή αγωνιστική περίοδο ο Λαφούζης και μισή ο Μαρινάκης. Με κλήρο πρώτος.
1: Σωστό. Πρώτο γύρο ένας, πρώτο γύρο άλλος. Δεύτερο γύρο άλλος.
0: Δεν σωστό. Αυτό πάει σε ζών. Για να κρυθεί. Τι μισό γύρο, δεν. Τι είναι, γύρο με πίτα.
1: Και στα play-off ή κάτι.
0: Πού είναι ο γύρο του Πελέ, καιρό να τον άκουσα.
1: Απογοητευτεί με την Καβάλα.
0: Ποια Καβάλα? Η Καβάλα θα παίξει ποια κατηγορία?
1: Στην τρίτη, την
0: Α, γιατί εσώθη ο Νέστο. Και ο Νέστο πήρε προπονητή, τον πρώην προπονητή τη αναγεννήσεω Καρδίτση.
1: Βέβαια.
0: Τον Καβακά.
1: Γεια σου, Τόλια από τα Τρίκαλα.
0: Λοιπόν. Καραφλό. Με ρώτησε γιατί δεν κοιτάει διαφορετικά για του φόρου στο Αίγιο. Θα σου πω ότι οι αρμόδιοι πιάσανε κάποιους. Ναι, και άλλους δύο μας είπαν μετά. Τον Δαλαμάγκα και τα λοιπά. Ρώτανε, είσαι. Ναι, τι λέω, τι να είναι τώρα. Τι που μας μπλέκεις τώρα.
1: Ναι, διάβασα το άλλο, αυτό διάβασα.
0: Ναι. Αποστολή, είσαι επικριτικός.
1: Ερετικός.
0: Όχι, επικριτικός είναι. Γιατί δεν λες πόσα καλά είπε ο Γιάννης και ο Λεωνίδας, αλλά παίρνεις μια κουβέντα που δεν σ' αρέσει. Δηλαδή εδώ μιλάμε δύο ώρες. Δύο ώρες βλακίες αποκλείται να λέμε. Δύο ώρες όλα σωστά αποκλείται να λέμε. Αλλά σίγουρα λέμε 75% και μαθαίνεις πολλά νέα που δεν έχεις πει ποτέ. Γιατί πώς μας έμαθες τα νέα από εμάς? Δεν το λες ποτέ, αλλά περιμένεις κάτι που δεν σ' αρέσει, κάποιο λάθος. Δεν είναι έτσι?
1: Πρέπει να τα λες όλα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έχει τιμωρηθεί, αλλά δεν ξέρω το λόγο.
0: Ποιος?
1: Από τους πρωινούς.
0: Αποστολής.
1: Ναι.
0: Και αυτός?
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Οδηγούσα, κύριε Αποστόλη, να μας πεις το λόγο που τιμωρήθηκες από έναν αρτινό συνάδελφο.
0: Πορτοκαλιά.
1: Έδειξες τίποτα προϊόντα της Άρτας?
0: Αποστολή, χαλαρά, Αποστολή, χαλαρά.
1: Να μας το πει, να μας το πει.
0: Γιάννης. Την Ισπανία την πιάσαμε, λες, άντε να δούμε η Αγγλία τι θα κάνει. Εξαρτάται, ρε φίλε, πόσο έπαιξε, ένα ευρώ?
1: 1,5. Γεια σας, Γιαννάρα.
0: Τα πάει χάλια γιατί, ναι, να βάλω κανένα τραγούδι. Από το πανηγύρι, σα αμπάστα. Τα σκουλίδι.
1: Θα βάλουμε, πάρε, πάρε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Βασίλης Κατσανάκης. Ιερά Πέτρα.
1: Γεια σας, νοτιότερο τμήμα, ε.
0: Δεν έχω, θέλω να πάει στο Βάι, θέλω να πάω.
1: Ωραία.
0: Έχει πάει?
1: Βέβαια, δεν πάω στο Βάι.
0: Με άντρα ή γυναίκα?
1: Πρέπει να είναι κάτι σίγουρα από τα δύο.
0: Για το Βάι. Μου έχουν πει ότι είναι τρομερό το πλάνο εκεί να κάνει ένα βουτήξε, ρε φίλε. Ε?
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από Ιερά Πέτρα. Λόγω εργασίας νυχτερινής σας ακούω καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σου. Απολαμβάνω μου ότι είναι αλήθεια ότι αύριο ο Ραπίτ Παναθηναϊκός θα είναι 120 λεπτά αγώνας.
1: Δεν ξέρω, 100, γιατί να είναι, όχι.
0: Θα το κάνω προπονητικό εντελώς.
1: Όχι, μα. Τα 120 λεπτά είπε.
0: Μισό λεπτό.
1: Το Άικ Κρόνικεν.
0: Άντε καλά, τι είναι τώρα αυτό.
1: 60 λεπτά το ημίχρονο.
0: Τώρα εντάξει. Δεν είναι μπάλα αυτή. Θα είναι 120 λεπτά όμως. Δώστε μια πρόγνωση για αύριο. Βασίλης Πανάδας από Κρήτη, καλησπέρα μας στην ωραία εκπομπή. Πρόγνωση, άκου να δεις. Η καλύτερη πρόγνωση είναι εξής.
1: Κάρτες.
0: Οι κάρτες. Και νομίζω. Και. Πάλι τα κόρη, σήμερα τα κόρη ήταν 8. Αυτό είναι το όριο, ρε φίλε. Το όριο είναι τα 8.
1: Εγώ θα το βάλω χι. Άμα μου κάτσε, έκασε. Τι λες.
0: Αύριο.
1: Χι με γκολ, πεντάρι, πεντάρι δίνει.
0: Έχουν ανεβάσει τους τόνους. Ακόμη ψάχνονται και για τις φανέλες. Δηλαδή θα παίξει η Αργεντινή με σκούρα φανέλα.
1: Με τη φανέλα που φόραγε, λέει,
0: το 86. Και οι Άγγλοι, και αυτοί θέλουν να παίξουν με τη λευκή φανέλα.
1: Τότε. Και ο Τάκας ο Κρανίδης κυκλοφορεί, λέει, με φανέλα της Αγγλίας.
0: Πες μου, ο Μπέκαμ, πώς συνδέεται με αυτό το μάτς και με την Ελλάδα. Άκου, Αποστόλη, για να μαθαίνεις. Πώς συνδέεται ο Μπέκαμ, που τώρα είναι εκεί στο Μαϊάμι, με αυτό το μάτς.
1: Ποιο μάτς?
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και με την Ελλάδα.
1: Αγγλία-Αργεντινή που αποβλήθηκε, λες.
0: Είμαστε στο 98.
1: Ναι.
0: Μουντιάλ.
1: Αποβάλλε τον Μπέκαμ.
0: Παίζει, όχι, είναι ημίχρονο. Είναι πριν το ημίχρονο. Είναι 2-1 μπροστά.
1: Η Αγγλία.
0: Ναι. Είναι 2-2 στο ημίχρονο.
1: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και αποβάλλεται ο Μπέκαμ από μια απάτη του Σιμεώνε. Στο μαρκάρισμα έπεσε, ναι, και τον ακούμπησε ο Μπέκαμ και δείχνει κόκκινη κάρτα ο ρέφερι.
1: Μπράβο.
0: Η Αγγλία δεν δέχεται γκολ στο. Πάει, τελειώνει, πάει παράταση.
1: Και χάνει τα πέναλτι.
0: Και χάνει τα πέναλτι. Mm. Μου φαίνεται ο Μπάτι πρέπει να το χάσει.
1: Ο Μπάτ.
0: Ωραία.
1: Νίκη
0: Μπάτ. Την άλλη μέρα βγαίνει τίτλος στις εφημερίδες. 10 λιοντάρια και ένας βλάκας.
1: Για τον Μπέκαμ.
0: Πέρασε τα πάνθυνα. Ξέρεις πότε βρήκε την υγειά του ο Μπέκαμ?
1: Όταν έβαλε γκολ στον Νικοπολίδη στο 92.
0: 6 Οκτωβρίου 2001. 1-2 το μάτς. Έχει δώσει ο Τέμνικ το θηρίο 7 φάρο έξω από την περιοχή. Και τελικά στο τελευταίο, στο 90, σκοράρ και πάνε απευθείας και δεν πάνε μέσω μπαράζ στην Ιαπωνία. Τότε και εξηλώθηκε μετά από 4 χρόνια. Μιλάμε απειλές.
1: Ναι, θυμάμαι. Είχε περάσει πολύ άσχημα.
0: Ο Μπέκαμ.
1: Ο Μπέκαμ, ναι.
0: Και ο Σιμεώνε παραδέχθηκε αργότερα
1: ότι ήταν.
0: Ότι ναι, ήταν. Αλλά τι να κάνω, λέει, έπρεπε να πέσω κάτω. Έπρεπε να πέσω κάτω, λέει.
1: Για να κερδίσω κάτι.
0: Και τώρα έμαθα ότι βρέθηκαν στο Μουντιάλ τώρα και φωτογραφήθηκαν μετά τις συζύγους. Ότι έγινε, έγινε. Αλλά ο Μπέκαμ πέρασε πολύ άσχημα. Άρα αύριο, πολύ ένταση. Πολύ πάθος.
1: Θα είναι το καλύτερο μάτς, πιστεύω, από αυτό. Τουλάχιστον στο θέμα έντασης.
0: Ναι.
1: Κάρτες.
0: Νομίζω θα έχουμε γκολ. Όχι πολλά όμως. Δηλαδή, όπως και σήμερα, δεν υπάρχει χώρος για θέαμα. Υπάρχει χώρος μόνο για αποτέλεσμα, γιατί πάει τελικό. Και η Αγγλία θα ξαναπάει τελικό. Έχει πάει τελικό από το Μουντιάλ.
1: 66.
0: Από πόσα χρόνια, πες μου, πέρασαν.
1: 60.
0: Μεγάλο το διακύβευμα.
1: Μισός αιώνας.
0: Ενώ η Αργεντινή μόλις προ 4 ετών και το πήρε.
1: Ισπανία-Αγγλία.
0: Άρα το κίνητρο είναι τη Αγγλία το μεγαλύτερο.
1: Πιο πολύ.
0: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Και επειδή Γερμανό προπονητή, στιβαρός. Είναι πιο κοντά.
1: Του έχει δώσει το πείσμα να τρέχουν μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Βέβαια δεν ξέρω, δεν παίζει ο Κόνσα ακόμα. Δεξιμπακ. Και.
1: Είχε ένα πρόβλημα. Μπέλιχαμε, αλλά θα το λύσει, λέει.
0: Άρα βλέπω μέχρι 2 γκολ.
1: 7 συν.
0: Πάνω από 3 κάρτες.
1: Κουτσίλης, 7 συν λέει.
0: Τι συν.
1: Αύριο Αγγλία Αργεντινή 5-2 θα λήξει.
0: Υπάρχουν αυτά στα σεμιτελικούς. Γιάννης, γεια σας ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λιόλης Δημήτριος, τι είστε φωτογραφία, στείλει τη Σάσα Μπάστα. Όχι, Αγγλία, νικητής διοργάνωσης.
1: 120 λεπτά όντως αύριο
0: θα το έχει παίξει. Και τώρα δίνει κασάου 18 ευρώ. Είσαι τρελός, δεν θα το πάρεις. Άστο εκεί. Το έχει παίξει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, άστο, σωστός.
1: 120 λεπτά θα παίξουν αύριο, όντως.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Το συμφωνήσανε. Το τσεκάρα.
0: 120 λεπτά η Ραπίδα το Παναθηναϊκό. Τι φιλικό είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Over. 120 λεπτά δεν θα μπουν 3 γκολ.
0: Δεν παίζει στο στοίχημά μας αυτό.
1: Παίζει.
0: Όχι. 120 λεπτά.
1: Ναι. Αφού δεν είναι παιχνίδι.
0: Το ίδιο. Δηλαδή over 2,5 γιατί δεν νομίζω.
1: 60-60.
0: Μήπως είναι over 3,5.
1: Α, δεν τα ξέρω. Λοιπόν. Ο Χρήστος θα ξέρει αυτά. Τι λέει ο Αποστόλης.
0: Λέει ο Παναγιώτης, με τόση διαφήμιση σαν μπάστα δεν μας είπατε να πήρατε για τηλέφωνο. Εντάξει, φίλε, δεν με ξέρεις εμένα. Εγώ πάντα εκφράζομαι θετικά για ανθρώπους που μας κάνουν και περνάμε ωραία. Τι διαφήμιση, χρειάζεται σαν μπάστα διαφήμιση. Νίκο Σαματόπουλο, 13. Όντως ο Παναγιώτης θα παίξει 120 λεπτά. 2,45 λεπτά και ένα 30 λεπτά. Το μπερδεύουμε τώρα. Τον μπερδεύουμε.
1: Άρα μπορεί να. Τέσσερα, δεν
0: άρα θα παίξουν
1: να,
0: αυτό.
1: Το στοίχημα 90 λεπτά.
0: Θα παίξουν το σωστό. Θα κλείσει το στοίχημα και θα παίξουν και έξτρα μόνοι τους.
1: Μπορεί. Άμα είναι έτσι. Ο Αποστόλης τι λέει.
0: Ο Αποστόλης. Α, εγώ ναι, δεν θέλει, ναι.
1: Καλό.
0: Συγγνώμη, πήγε στη δευτεροβάθμια επιτροπή.
1: Δεν πήγε.
0: Έλα εδώ σε εμά που είμαστε δευτεροβάθμια.
1: Έτσι. Πήγε στον τέταρτη που είναι ο πρόεδρος.
0: Κάνε την αίτησή σου. Έτσι. Όλα θα γίνουν. Μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος. Αγγελής Παναγιώτης, καλημέρα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καλημέρα στα κοκόρια των Πυρηνίων. Καλό ταξίδι επιστροφής. Next time.
1: Ποιος?
0: Λέει για τους Ισπανούς. Στα κοκόρια των Πυρηνίων.
1: Δυνατό.
0: Καλό.
1: Γιατί δεν λέτε, λέει ο Κουκουτσίλης, ότι ο Γιαννίκογλου πήγε στον πύργο.
0: Τι να κάνει.
1: Τερματοφύλακας.
0: Σε ποιο θέμα.
1: Ποια είναι
0: η καριέρα του, ρε φίλε. Ποια είναι η καριέρα του.
1: Τερματάρα είναι.
0: Που, όχι, η καριέρα του πια είναι.
1: Καβάλα, Ομόνια, ναι. Ξάνθη. Ναι. Πανσεραϊκό.
0: Υπάρχει κανένα πρωτάθλημα.
1: ΑΕΚ, τρίτος. Λιέτουβας, Ρήγας.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Καλαμάτα.
0: Δεν τον ξέρω το παιδί. Μπορεί να είναι καλός. Καλός. Δεν τον ξέρω.
1: Δύναμη. Θα το πω.
0: Άμα είναι φίλος, εντάξει. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει του ποτέ τον άνθρωπο. Είναι αυτός που είχε γίνει στην Καβάλα η φασαριά. Ήταν άλλος εκεί ο τερματοφύλακας.
1: Άλλος. Αγνοείται αυτός τώρα. Αγνοείται εννοώ, δηλαδή δεν ξέρω που παίζει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αγγελματικά δεν πρέπει να παίζει.
0: Οι τερματοφύλακες όλοι είναι, πώς λέμε, είναι σεβαστοί διότι έχουν το δύσκολο του έργο. Αλλά δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ.
1: Mm. Στις αίρες που πήρε ο Ρτάλι, τον θυμάσαι.
0: Έπαιζε βασικός.
1: Βέβαια.
0: Πότε πήρε πρωτά. Πρέπει να ανέβει πριν 2 χρόνια.
1: Mm.
0: Έπεισε αυτός βασικός. Μπράβο. Άρα είναι καλός.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εσύ πρόβλεψη.
1: Χι είπα εγώ. Θα το βάλω. Και ότι κάτσει.
0: Χι. Να πω κάτι. Είναι χαρά των στοιχηματικών, παιδιά. Όποιος δεν παίζει, κερδίζει. Πλέον δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Τίποτα.
1: Πέρα μας. Σε τέτοια επίπεδα.
0: Δεν μπορείς.
1: Φωνήσου να κάνεις. Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνεις, όλα έρχονται. Μπορεί να κάτσουν, αυτό εννοώ. Λοιπόν, στέλνεις από Περιστέρι, τελειώνεται λέει την μπάρλα, βάλτε τραγούδια. Και δίκιο, έχω να βάλω ψυχή.
0: Όχι, ο κύριος Διαμάντης εδώ, κάτι σου λέει.
1: Ο Γιώργος. Έμαθε, λέει, επιτέλους να χορεύει σε Μπέκικο Κουκουτσίλης. Ή χορεύει τον Τριλαντατά.
0: Δεν μου λες. Να τα βάλουμε σε τάξη. Αύριο. Αύριο η ψηφοφορία. Από την αρχή ψηφοφορία Super League.
1: Πάει αυτό. Μετά έχουμε φιλικά ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Μισό λεπτό. Μετά έχουμε Super League 2.
1: Είναι προγραμματισμένο να γίνει τη συμβουλή.
0: Κανονικά. Δύο θέματα. Προχωράει η μέρα.
1: Πάει.
0: Φιλικό, ο Παναθηναϊκός τι ώρα είναι?
1: 7.
0: Α, 7. Ποιος το δείχνει? Sky.
1: Λογικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι. Σίγουρα καταπληκτικά.
0: Η ΑΕΚ.
1: Απόψε η ΑΕΚ παίζει με τη Βίτεσε. Τετάρτη, 8 η ώρα. ΑΕΚ Βίτεσε.
0: Μαχλάς.
1: Ναι.
0: Τι ώρα?
1: 8.
0: 8. Α, 7 ο Παναθηναϊκός, 8. Α, πονηρή. Και όταν τελειώνει ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: 10.
1: 10 η ώρα. Μέση εναντίον Κέιν.
0: Με διετή τον Ελφάφ. Και τον Γιώργο Διαμάντη να είναι έτοιμος να έρθει ξανά στην Αθήνα.
1: Άμα κερδίσει η Αγγλία.
0: Και θα πάει να βρει το χάρι στο ξυλοκαστρό.
1: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Νίκος Μαυριδόπουλος, Παναγιώτης Μπάλτας, Δημήτρης Μαρισιώβας, Ευθέτης Αλάκος. Ραντεβού αύριο να δούμε πώς θα αντέξεις, φίλε μου. Αν έχεις καμία παράταση, θα ζεις και για εκπομπή.
0: Εννοείται, θα έρθουμε για να κάνουμε το τρίτο ημίχρονο.
1: Έτσι. Ακριβώς. Αύριο, λοιπόν, σε θέση μάχης.
0: Μου φαίνεται αύριο θα έχουμε μήπως και καμιά κόκκινη.
1: Όλα μέσα.
0: Γιατί έχουμε καιρό να δούμε κόκκινη.
1: Ναι, έχουμε καιρό, όντως.
0: Έχουμε καιρό.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι. Θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη. Έχουμε πέναλτι στο 20ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον. Βγείτε όλοι εκτός περιοχής. Μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ γκολ. Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πεδροπόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθα τον Όλμο. Και ο Πεδροπόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πεδροπόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
1: Ακούτε Era Sport.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.